0: Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα. Στη χώρα μας η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά σήμερα με τιμή από 1,50 έως 1,60 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά 40% σε σχέση με πέρυσι. Η ανάληψη δράσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη, όμως και οι πόλεις δεν μπορούν να μένουν αμέτωχες. Στην Αθήνα απαντάμε με συγκεκριμένα μέτρα στήριξης, αναφέρει ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του, στην οποία κάνει εκτενή αφορά στην κοινωνική πολιτική της Δημοτικής Αρχής. Μεταξύ άλλων αναφέρεται στις δράσεις που υλοποιούνται σε 7 δημοτικά ιατρία, στον ΚΙΑΔΑ και στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας. Ήδη πρώτης ανάγκης για τους 400 μαθητές των σχολείων στις φυλακές Νέων Αυλώνα συγκεντρώνει από σήμερα έως τις 31 Οκτωβρίου η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η συλλογή θα γίνεται στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι και στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα είδη που συλλέγονται στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athinaneagora4.gr. Οι ένοπλες δυνάμεις της Βόρειας Κορέας πραγματοποίησαν δοκιμαστικές εκτοξεύσεις στρατηγικών πυράβλων κρούς από υποβρύχιο, όπως μεταδίδει το Βορειοκορεατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στην αθλητική ενημέρωση, με 3-1 ιτήθηκε η ΑΕΚ από τη Σάχταρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί, κυρίως στα ανατολικά, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

μέσα μου 80 πινελιές. Τον ήλιο φόλιασα ψηλά στις φιλουσιές. Ο λόφος του προφητηλιά ψηλά σε ένα κοντάρι. Στην πόλη μόλις που ξυπνά κρατάει το φανάρι. Τα δύο προσευχές όσο να την αφήσεις. Και μ' ό,τι θέλεις διάλεξε πίσω της να γυρίσεις. Σήμερα τρύπωσα σε μυρμήγκιου τρυπούλα. Και για μια χώρα άγνωστη κοινάω

Φωνές των αγοριών χτυπούν στους γέροντες τις πόρτες. Αέριδες τρυφογυρνούν σε κάμαρες του Ιούλη. Στο μπράτσο μου τ' αριστερό δένω σφιχτό μαντίλι.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάγκη Τσαρούχα. Σε ύφεση η κακοκαιρία στη χώρα μας που άφησε πίσω της ένα νεκρό και εκτεταμένες καταστροφές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος, όπου ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από ερμητικά νερά. Ο πορτοκαλής συναγερμός παραμένει σε ισχύ σε Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Κρήτη και Δωδεκάνησα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ανέμους έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Η ενεργειακή κρίση και τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034 και η στήριξη προς την Ουκρανία θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες. Υπό το βάρος της κρίσης στη Μέση Ανατολή και των επιπτώσεών της στις διεθνείς αγορές, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να εξετάσουν άμεσα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αλλά και μακροπρόθεσμες λύσεις για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα. Στη χώρα μας, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά σήμερα με τιμή από 1,50 έως 1,60 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά 40% σε σχέση με πέρυσι. Η ανάληψη δράση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη, όμως και οι πόλεις δεν μπορούν να μένουν αμέτωχες. Στην Αθήνα απαντάμε με συγκεκριμένα μέτρα στήριξης, αναφέρει ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του, στην οποία κάνει εκτενή αναφορά στην κοινωνική πολιτική της Δημοτικής Αρχής. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στις δράσεις που υλοποιούνται σε 7 δημοτικά ιατρεία, στον ΚΙΑΔΑ και στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας. Ήδη πρώτης ανάγκης για τους 400 μαθητές των σχολείων στις φυλακές Νέων Αυλώνα συγκεντρώνει από σήμερα ως και στις 31 Οκτωβρίου η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η συλλογή θα γίνεται στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι και στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα είδη που συλλέγονται στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina94.gr. Χαοτική παραμένει η κατάσταση στην αλβανική πρωτεύουσα. Οι συγκρούσεις με την αστυνομία συνεχίζονται στους κεντρικούς δρόμους των Τυράννων. Οι διαδηλωτές επιτέθηκαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και σε αστυνομικό τμήμα, όπου έκαψαν περιπολικό, ενώ έχουν γίνει δεκάδες συλλήψεις. Οι ένοπλες δυνάμεις της Βόρειας Κορέας πραγματοποίησαν δοκιμαστικές εκτοξεύσεις στρατηγικών πυράβλων κρούζ από υποβρύχιο, μετέδωσε το Βορειοκορεατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στην αθλητική ενημέρωση, με 3-1 ετήθηκε η ΑΕΚ από την Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της φάση των ομίλων του Champions League. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί, κυρίως στα ανατολικά, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.

0: στόματά μας τα παλιά κρατούσαμε μια ευωδιά από τα χώματα, από τα χώματα.
1: Ξεχνούσαμε το φαγητό, έχει παιχνίδι στο χωριό. Μην πας πιο εκεί, θα λερωθείς, το νου σου να μην τζακιστείς.

Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης μας.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Σε ύφεση τα έντονα καιρικά φαινόμενα σε περιοχές που δοκιμάστηκαν από την κακοκαιρία, ωστόσο οι πληγές που άφησε πίσω της είναι μεγάλες. Τραγικός είναι ο απολογισμός στη Ρόδο, όπου ένας 62χρονος ξενοδοχό υπάλληλος έχασε τη ζωή του όταν ορμητικά νερά παρέσυραν το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Στην Εύβοια, η υπερχείληση ποταμών προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο, ενώ σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν στις Ποράδες και σε περιοχές της Αττικής. Παρότι η βροχόπτωση έχει περιοριστεί σε αρκετές από τις πληγήσεις περιοχές, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή. Την ίδια ώρα, οι θυελώδεις βοριάδες που φτάνουν τα 9 μποφόρ προκαλούν προβλήματα στις μετακινήσεις, με το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο να παραμένει σε ισχύ έως τις 6 το πρωί. Η ενεργειακή κρίση και τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, ο νέος 7ετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034 και η στήριξη προς την Ουκρανία θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες. Υπό το βάρος της κρίσης στη Μέση Ανατολή και των επιπτώσεών της στις διεθνείς αγορές, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να εξετάσουν άμεσα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αλλά και μακροπρόθεσμες λύσεις για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα. Στη χώρα μας, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά σήμερα με τιμή από 1,50 έως 1,60 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά 40% σε σχέση με πέρυσι. Η ανάληψη δράσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη, όμως οι πόλεις δεν μπορούν να μένουν αμέτωχες. Στην Αθήνα απαντάμε με συγκεκριμένα μέτρα στήριξης, αναφέρει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του, στην οποία κάνει εκτενή αναφορά στην κοινωνική πολιτική της Δημοτικής Αρχής. Μεταξύ άλλων αναφέρεται στις δράσεις που υλοποιούνται στα 7 δημοτικά ιατρεία, στον ΚΕΑΔΑ και στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας. Επανεκκινούν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans υπέβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών αίτημα για έκδοση Ναύτεξ προκειμένου να επαναρχίσουν οι εργασίες. Τις έρευνες θα αναλάβει το γαλλικής σημείας ερευνητικό πλοίο Αμπέλ Μαρέγκο, για το οποίο κατατέθηκε σύμφωνα με το λιμενικό αίτημα εξαίρεσης για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Τραγωδία χθες το βράδυ στην Πάτρα, καθώς ένας φοιτητής έπεσε από δεύτερο όροφο πολυκατοικία στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρες οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού. Εξετάζονται όλα τα σενάρια, μεταξύ αυτών και το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας. Ήδη πρώτης ανάγκης για τους 400 μαθητές των σχολείων στις φυλακές Νέων Αυλώνα συγκεντρώνει από σήμερα έως και τις 31 Οκτωβρίου η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η συλλογή θα γίνεται στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι και στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα είδη που συλλέγονται στην ιστοσελίδα του σταθμού www.athina94.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα, χαοτική παραμένει η κατάσταση στην αλβανική πρωτεύουσα. Οι συγκρούσεις με την αστυνομία συνεχίζονται στους κεντρικούς δρόμους των Τιράνων. Οι διαδηλωτές επιτέθηκαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και σε αστυνομικό τμήμα, όπου έκαψαν περιπολικό, ενώ έχουν γίνει δεκάδες συλλήψεις. Στην Τουρκία, ένα 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία όταν πάτησε σε νερά που είχαν συγκεντρωθεί σε πάρκο της Κωνσταντινούπολης, την οποία πλήττουν σφοδρές βροχοπτώσεις, ενώ πλημμύρισαν δρόμοι, κατοικίες, επιχειρήσεις και σταθμοί του μετρό. Στην αθλητική ενημέρωση, με 3-1 ετήθηκε η ΑΕΚ από τη Σαχτάρ Ντόνετς στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί, κυρίως στα ανατολικά, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε και θα εμβαθύνουμε τώρα στα προβλήματα των συνταξιούχων γενικότερα με μια εκ των εμβληματικών προσωπικότητων του χώρου, Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος των συνταξιούχων του ΙΚΑ. Γεια χαρά, πρόεδρε, γεια χαρά από τον Αθηναίο
3: 984. Γεια σας, γεια, υγεία και χαρά σε όλους.
2: Λοιπόν,
3: και δύναμη.
2: Πάμε να, καταρχάς στην επικαιρότητα είναι όλες οι κινητοποιήσεις που κάνουν για όλο το μήνα μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου οι συνταξιούχοι. Εγώ θα ήθελα όμως να το καταλήξουμε έτσι, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, αγαπητέ Δήμο Κουμπούρη, κάνοντας εσείς μία αποτίμηση των πιο σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ αλλά και γενικότερα στην καθημερινότητά τους.
3: Κύριε Ταλαμάκα, οι συνταξιούχοι εδώ και 15 χρόνια δεν έχουν πάρει ουσιαστική αύξηση. Κάποια επιδόματα, όλα τα προβλήματα που μας έχουν φορτώσει όλες οι κυβερνήσεις είναι εδώ. Η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει στην ίδια λογική, έχει πάρει τη σκυτάλια από τις προηγούμενες. Επομένως, οι αυξήσεις για τους συνταξιούχους είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Δηλαδή, παλιότερα, πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου και του ΣΥΡΙΖΑ, τον νόμο που ψηφίστηκε, η σύνταξη ήταν συνδεδεμένη με τον κατώτερο μισθό του ανειδίκευτου εργάτη. Δηλαδή, έπαιρνε ο ανειδίκευτος εργάτης ένα ποσό, εμείς παίρναμε το 80%. Αν υπολογίσουμε σήμερα με το 940, η σύνταξη έπρεπε να είναι 752 ευρώ. Όμως, με την εθνική σύνταξη που έκαναν, η σύνταξη είναι 450 περίπου ευρώ και λέγεται εθνική σύνταξη. Ένα σημαντικό ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερο ζήτημα, οι αυξήσεις που δίνονται κάθε χρόνο για τους συνταξιούχους όταν δόθηκαν, γιατί δεν δίνονται κάθε χρόνο όλα αυτά τα χρόνια, μόνο το τελευταίο διάστημα, την πήραν μια μικρή αύξηση όσοι είχαν, όσοι δεν είχαν προσωπική διαφορά. Και ποια αύξηση πήραν, παρακαλώ, η ανάπτυξη με τον πληθωρισμό διαδίο. Δηλαδή έχουμε μείωση στις συντάξεις. Είναι εδώ η 13η, η 14η σύνταξη, οι οποίες είναι περικομμένες. Λέει η κυβέρνηση ότι έχει δημοσιονομικό πρόβλημα. Μα οι συντάξεις δεν είναι πληρωμένες από τα δημοσιονομικά. Οι συντάξεις είναι πληρωμένες από τα ασφαλιστικά που έχουν πληρώσει οι συνταξιούχοι και πληρώνουν και σήμερα. Πληρώνουμε εισφορά αλληλεγγύης οι συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι δηλαδή πληρώνουν για τη νέα γενιά στο ΑΚΑΓΕ. Είναι 25 δισεκατομμύρια συγκεντρωμένα, τα οποία αυτά είναι από το ξεζούμισμα των συνταξιούχων, από τις πενικρές συντάξεις. Αναδρομικά δεν έχουμε πάρει για το 11μηνο, η μόνη απόφαση που βγήκε, αν θέλετε, από τα δικαστήρια για το 11μηνο του 2015-16, για να δοθούν τα αναδρομικά, ένα μέρος τα πήραμε κάτω από την πίεση των αγώνων, και για τα δώρα και τις επικουρικές συντάξεις δεν έχουν αποδώσει κανένα συνταξιούχο και είναι, πηγαίνουν στα δικαστήρια και έχουν πληρώσει περισσότερα. Είναι εδώ οι περικοπές της συντάξης χειρίας για τη μια διατέτηση που κάνει η κυβέρνηση τελευταία, δεν την έκανε για όλη τη χειρία. Είναι εδώ αυτά τα 400 ευρώ που λέει ότι θα δώσει, δεν τα δίνει σε όλους τους συνταξιούχους. Είναι εδώ τα μεγάλα προβλήματα της υγείας. Πληρώνουμε για φάρμακα. Πληρώνουν, παρακαλώ, οι πεθαμένοι, 6% οι πεθαμένοι για την υγεία. Δεν υπάρχουν στα νοσοκομεία γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό και τα ραντεβού είναι να περιμένει. Ναι. Που δεν θα με το περίμενε, μπορεί να έχει φύγει από τη ζωή. Και ευγυρία σε όλη τη χώρα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει δημόσιος οίκος ευγυρία σε όλη τη χώρα. Το έχει δεχτεί και η κυβέρνηση. Δεν υπάρχουν οίκοι ευγυρία. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα τα οποία έχουν σχέση με την κοινωνική και την οικιακή ζωή. Όσοι συνταξιούχοι είχαν τις περικοπές της συντάξης τους και είχαν πάρει ένα σπίτι, δεν μπορούν να το αποπληρώσουν και τώρα κινδυνεύουν να το χάσουν. Μπορεί να μιλάμε μια ώρα, κυρία Ταλαμάκα, για τα προβλήματα των συνταξιούχων τα οποία δεν έχουν τελειωμό.
2: Δήμο Κουμπούρη, δεν διακόπτω γιατί όντως θέλω να ακουστούν και να καταγραφούν. Όμως θέλω να συνδυαστούν όσα, αγαπητέ πρόεδρε, είπατε τώρα με αυτό το κύμα ακρίβειας στον πληθωρισμό, και να το συνδυάσετε εσείς με την αγοραστική δύναμη των συντάξεων σήμερα. Νομίζω ότι είναι ένας τομέας τον οποίο πρέπει να θέτουμε συνέχεια.
3: Ναι, σε όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν έρχονται τα προβλήματα της ακρίβειας. Τα προβλήματα του πληθωρισμού, τα οποία έρχονται να σαρώσουν κυριολεκτικά ό,τι έχουν απομείνει από τις προηγούμενες περικοπές. Εγώ να σας βάλω ένα ζήτημα το οποίο είναι ζήτημα επιβίωσης πια για τους συνταξιούχους, είναι ζήτημα ζωής. Έχουμε συντάξεις οι οποίες είναι 400-450 ευρώ. Έχουμε συντάξεις οι οποίες είναι 500 ευρώ, έχουμε συντάξεις που είναι 600 ευρώ, έχουμε συντάξεις που είναι 800 ευρώ και έχουμε και συντάξεις που αυτοί που ήταν στα βαριά και τα ανθυγινά και δούλεψαν πάρα πολλά χρόνια να παίρνουν πάνω κάτι από το χιλιάρικο. Έχουμε όμως 12 μισθούς το χρόνο. Εγώ σας λέω, ένας μέσος όρος που βγαίνει είναι 650 με 700 ευρώ. Πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι στην ακρίβεια που δεχόμαστε κάθε μέρα και στις δυσκολίες της ζωής, στα ενίκια, όσοι δεν έχουν σπίτι, είναι καταδικασμένοι πια κτλ., να ζήσουν αυτή τη ζωή. Έχουμε λοιπόν την κυβέρνηση να ισχυρίζεται ότι έχει δημοσιονομικά προβλήματα. Δημοσιονομικά προβλήματα βέβαια από τους συνταξιούχους παίρνει κανονικά τη φορολογία και τότε που είμαστε εργαζόμενοι και τώρα. Τα δημοσιονομικά προβλήματα αυτοί τα έχουν δημιουργήσει, αλλά όμως μέσα από την εφορία που έχουμε και την τακτική εφορία, τη χρονιάτικη και την έμεση εφορία, οι συνταξιούχοι και ο λαός πληρώνουν περίπου το 95% των φορολογικών εσόδων. Για τις συντάξεις, για τις κοινωνικές δαπάνες και για όλα αυτά δεν δίνονται. Δίνονται όμως και βρίσκονται χρήματα για τις πολεμικές δαπάνες, οι οποίες είναι υπέρογκες, είναι καταστρεπτικές και φυσικά δίνονται για να σκοτώνονται οι λαοί και όχι για τα προβλήματα και τις ανάγκες των πραγματικών παραγωγών του πλούτου, γιατί τα χρήματα αυτά που δίνονται δεν πέφτουν από τον ουρανό, είναι από τους πραγματικούς παραγωγούς του πλούτου. Εμείς κάναμε πρόταση στην κυβέρνηση για να δώσει τα αναδρομικά και της είπαμε μάλιστα πάρα πολύ συγκεκριμένα στη συνάντηση που κάναμε με τον κύριο Πιερακάκη και τον κύριο Πετραλιά
2: πριν από τη
3: Θεσσαλονίκη.
2: Πριν τη ΔΕ.
3: Λίγο πριν τη ΔΕ.
2: Όταν η παραγωγική τάξη.
3: Βγήκε μια δικαστική απόφαση. Δώστε τα αναδρομικά. Μα λέει είναι 2 δισεκατομμύρια. 2 δισεκατομμύρια. Εμείς σας προτείνουμε να τα δώσετε από τον ΑΚΑΓΕ, από τα δικά μας χρήματα. Δηλαδή από αυτά που μας κρατάει η Διεθνής Φορεία Αλληλεγγύης. Και λέει πέφτουν στους κόφτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους οποίους όλοι έχουν συμφωνήσει. Και τα κόμματα εκείνα που κυβέρνησαν και θέλουν να κυβερνήσουν έχουν συμφωνήσει με τους κόφτες. Και λέμε βάλτε ρήτρα διαφυγής όπως βάλατε για τις πολεμικές δαπάνες. Όχι, βεβαίως εκεί δεν παίρνει ρήτρα διαφυγής. Τώρα καταλαβαίνετε με τις τελευταίες αυξήσεις και στα καύσιμα κτλ. Δεν φτάνουν ότι σε πολλούς συνταξιούχους δεν φτάνουν οι συντάξεις ούτε για τις πρώτες 10 ημέρες. Και για το σύνολο των συνταξιούχων φυτοζωούν για να βγάλουν κυριολεκτικά το μήνα και πολύ φέτος δεν θα βάλουμε πετρέλαιο και καύσιμα για να ζεσταθούμε.
2: Λοιπόν, τώρα πρέπει να τα δούμε, να δούμε λίγο, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Θέλω να δούμε ποια είναι η κατάσταση, να μας το περιγράψετε λίγο με την προσωπική διαφορά και πώς οι συνταξιούχοι εξακολουθούν να μην βλέπουν πραγματικές αυξήσεις στα εισοδήματα. Να θυμίσω ότι από την άλλη πλευρά, εγώ βλέπω διάφορα δημοσιεύματα, λίγο πολύ με πανομοιότυπους τίτλους, ότι αυξήθηκαν και μετά τις ανακοινώσεις που έκανε, θα αυξηθούν μάλλον. Και από την πρώτη του 27 ακόμα περισσότερο. Εσείς τι λέτε σε αυτό?
3: Να σας πω κάτι. Αυτές οι περίφημες αυξήσεις, να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά μάλλον διαφορετικά. Τι ήταν η προσωπική διαφορά? Η προσωπική διαφορά ήταν εφεύρημα του νόμου Κατρούγκαλου του τρίτου μνημονίου, το οποίο το ψήφισαν όλοι βεβαίως και ισχύει σήμερα ο νόμος Κατρούγκαλου, που έβαλε για μια δεκαετία και παραπάνω τώρα τους συνταξιούχους που προέκυψε η προσωπική διαφορά από τον επανυπολογισμό της σύνταξής τους που έγινε, είναι και δύσκολα ζητήματα να κατανοηθούν αυτά, έγινε επανυπολογισμός στη σύνταξη και προέκυψε ένα ποσό το οποίο δεν το έκοψαν στη σύνταξη Δηλαδή βγάλαν λιγότερα με τον, πως, μείωσαν το συντελεστή του επανυπολογισμού, το έφτασαν περίπου στο 32%, περίσεψαν κάποια ποσά τα οποία ήταν στους συνταξιούχους ως προσωπική διαφορά. Κάθε φορά που δινόταν μια αύξηση, δεν έπαιρνε αύξηση ο συνταξιούχος, έσβαινε το ποσό από κάτω, δηλαδή προέκυπταν 30 ευρώ, 40 ευρώ, είχες 200 ευρώ προσωπική διαφορά, έμενε 160, αλλά έμενε η προσωπική διαφορά. Την οποία την έπαιρναν, αλλά δεν έπαιρναν την αύξηση ποτέ. Κάποιος δηλαδή που έπαιρνε 1000 ευρώ το 2015, συνεχίζει και σήμερα να παίρνει 1000 ευρώ. Ναι. Και φυσικά τώρα, εμείς κάτω από την πόλη και τα λοιπά, για τους συνταξιούχους που έχουν προσωπική διαφορά και κυρίως αυτοί είναι οι συνταξιούχοι του ΟΑΕ, αυτοί είναι αυτές οι συντάξεις που είχαν την μεγαλύτερη προσωπική διαφορά και τους έχει μείνει, είπε η κυβέρνηση θα τη διατηρήσει, θα την γράφει από κάτω, αλλά θα δίνει τις αυξήσεις. Καταλαβαίνετε τι λέω, τις αυξήσεις θα τις δίνει. Δηλαδή έχεις 200 ευρώ προσωπική διαφορά, θα γράφει τον ταμάκι 200 ευρώ, προέκυψε αύξηση, μια μικρή αύξηση 20 ευρώ το μήνα, θα την πάρεις αυτή την αύξηση. Τώρα για την αύξηση την ίδια. Πόσο θα είναι οι αυξήσεις, η κυβέρνηση από ό,τι λέει, ανάπτυξη είναι πληθωρισμός, αυτό θα είναι, θα προκύψει ένα ποσό 2,7-2,8%.
1: Ναι.
3: Δηλαδή 28 ευρώ στα 1000 ευρώ
1: το μήνα. Είναι.
3: Αυτό θα είναι, το οποίο προσέξτε τώρα, αυτά τα 28 ευρώ θα δοθούν και σε αυτούς που έχουν προσωπική διαφορά και η προσωπική διαφορά θα μένει ακόμα από κάτω. Εμάς τι ήταν η θέση μας, να ενσωματωθεί η προσωπική διαφορά, να γίνει κανονική σύνταξη και πάνω στη σύνταξη ο κάθε συνταξιούχος να παίρνει την αύξηση, αλλά να παίρνει ολόκληρη την αύξηση. Όχι το μισό δηλαδή ανάπτυξη πληθωρισμού, να παίρνει την πραγματική αύξηση και να δοθεί αύξηση αυτή η διαφορά που σας είπα που είναι σημαντική κύριε Ταλαμάκα από το ποσοστό εκείνο που πρέπει να παίρνει ο συνταξιούχος που προκύπτει από το 80% της σύνταξης με τον υπολογισμό του κατώτερου μισθού του ανειδίκευτου εργάτη. Σήμερα το λέω ξανά, έπρεπε να είναι 752 αυτή η σύνταξη. Μάλιστα. Είναι όμως γύρω στα 450 ευρώ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να προχωρήσουμε. Ας αφήσουμε την προσωπική διαφορά. Πάμε στις διεκδικήσεις της δικές σας, Πρόεδρε Δήμο Κουμπούρη, όσον αφορά χρόνια το ακούμε αυτό, από τότε που κόπηκε δηλαδή, την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης και ποια είναι η απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου και της Πολιτείας στα αιτήματά σας.
3: Κοιτάξτε, η 13η και 14η σύνταξη δεν είναι ένα χάρισμα. Ναι. Είναι προεκύπτει και προκύπτει μέσα από τις κρατήσεις που γίνονταν από τον εργασιακό βίο των εργαζομένων που ήταν 14 μισθοί το χρόνο. Δηλαδή γινόταν κρατήσεις και για τη 13η και για τη 14η σύνταξη. Ήρθαν τα μνημόνια και αυτό σαρώθηκε σταδιακά. Δηλαδή, εσείς που είστε εργαζόμενοι τώρα, πληρώνετε την ασφάλιση κανονικά στον ιδιωτικό τομέα για 14 συντάξεις. Δεν θα πάρετε όμως τη 13η και τη 14η σύνταξη. Τι έγινε εδώ? Εδώ είναι μια κλοπή. Μια καθαρή κλοπή. Άρπαξαν τις συντάξεις τη 13η και τη 14η σύνταξη. Αυτές δεν είχαν σχέση με παρακρατήσεις στην εφορία ούτε στα δημοσιονομικά. Άρπαξαν λοιπόν αυτές τις συντάξεις και τις αφάνισαν. Υπήρχαν δυνατότητες να δοθούν αυτές οι συντάξεις, βεβαίως. Υπήρχαν από τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων που ήταν πάνω από 40%, τα 40 δισεκατομμύρια με συγχωρείτε, που δόθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση με το PSI των τραπεζών. Σήμερα στον ΕΦΚΑ, κύριε Ταλαμάκα, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι χρωστούν 50 περίπου δισεκατομμύρια τα οποία δεν πληρώνουν. Σήμερα στα ασφαλιστικά ταμεία προκύπτουν κάποια θετικά, λέει, αποτελέσματα, γιατί προκύπτουν, γιατί οι συνταξιούχοι δεν παίρνουν τις συντάξεις εκείνα που πρέπει να πάρουν. Ναι. Άμα σου κόψει το μισθό, τα δώρα και τέλος. Εμείς διεκδικούμε τη 13η και τη 14η σύνταξη που είναι πληρωμένη από εμάς και είναι κλεμμένη από το κράτος και από τις κυβερνήσεις, από όλες τις κυβερνήσεις. Και να σας πω κάτι. Εμείς είμαστε συνδικάτο. Δεν είμαστε κόμμα και φυσικά απευθυνόμαστε σε όλα τα κόμματα και απευθυνθήκαμε σε όλα τα κόμματα. Και συμβαίνει το εξής ζήτημα σε αυτή την υπόθεση. Ακούμε από τα προγράμματα των κομμάτων αυτών που θέλουν να κυβερνήσουν ότι είναι κοστολογημένα προγράμματα. Δηλαδή ότι η κοστολόγηση με τι γίνεται, με τι κριτήριο, με τους δείκτες που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τους κόφτες που έχει βάλει. Επομένως όταν μιλάμε γενικά να φύγει αυτή η κυβέρνηση, αρτή και τα λοιπά, δεν μας λένε συγκεκριμένα θα αποδώσουν αυτά που έχουν περικοπεί στους συνταξιούχους, στους εργαζόμενους και τα λοιπά. Και ακόμα να σας πω κάτι γύρω από τα κοστολογημένα προγράμματά τους και από όλα αυτά. Εμείς απευθυνθήκαμε σε όλα τα κόμματα. Η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας για τις αυξήσεις είναι τα δημοσιονομικά, τα 400 ευρώ που έδωσε και μια ρύθμιση που έκανε για τις συντάξεις χειρίας. Τα άλλα τα κόμματα, ας πούμε το Πασόκ είπε θα δει τη 13η σύνταξη και τα λοιπά, κοστολογημένα, ο Τσίπρας δεν είπε τίποτα και τα λοιπά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή και για τους φόρους στο πετρέλαιο να καταργηθούν και στα είδη ειδικός φόρος κατανάλωσης, ΦΠΑ και τα λοιπά, σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης των εργαζομένων και κατέθεσε και ερώτηση παρακαλώ για τη 13η, 14η σύνταξη. Μάλιστα. Τα άλλα κόμματα δεν την ψήφισαν.
1: Ναι.
3: Δεν την ψήφισαν. Τι μας λένε από εκεί και πέρα. Επομένως η διεκδίκησή μας παραμένει στο ακέραιο. Δεν πρόκειται να παραιτηθούμε και για μας και για τα παιδιά μας, γιατί έρχονται στα παιδιά μας τώρα να εργάζονται και στα εγγόνια μας με χειρότερες προϋποθέσεις από εμάς. Συζητούν για αύξηση των ορίων ηλικίας. Στο δημόσιο έχει κοπεί και στους εργαζόμενους τη 13η, 14η σύνταξη και πάει λέγοντας. Επομένως είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό. Είναι κλεμμένα αυτά τα χρήματα από μας. Είναι κλεμμένα και μην επικαλούνται τα δημοσιονομικά. Το δημοσιονομικό είναι ένα εφεύρημα που το δημιούργησαν και φυσικά το διατηρούν για τις δικές τους ανάγκες, για τις περικοπές και για όλα
1: για εκείνα που δίνουν να πληρώσουν. Για να προχωρήσουμε, Δήμο Κουμπούρη, να πάμε να μας μεταφέρετε την εικόνα που έχετε εσείς για τους χρόνους απονομής των κύριων αλλά και των επικουρικών συντάξεων και των εφάπαξ. Το θέμα του εφάπαξ, δε, επειδή ξέρω για το δικό μας ταμείο, είναι μια χένουσα πληγή. Για πείτε μας τι εικόνα έχετε.
3: Κοιτάξτε, υποτίθεται ότι έγινε για να ενοιοποιήσει τα ταμεία. Δεν έχει ενοιοποιηθεί τα ασφαλιστικά. Δηλαδή, ας πούμε, εκείνο το ζήτημα που πριτάνευσε και που προπαγάνδιζαν ότι θα γίνει, θυμάστε ακόμα από την εποχή του Γιώργου Παπανδρέου Πρωθυπουργού, έλεγε ότι η σύνταξη θα βγαίνει μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Να σας πω το εξής, κύριε Ταλαμάγκα. Εγώ βγήκα στη σύνταξη το 2007. Mm-hmm. Τότε με το χειροκίνητο σύστημα ακόμα υπήρχαν όμως υπάλληλοι στο ΙΚΑ και στα άλλα ταμεία. Μέσα σε 3 μήνες πήρα τη σύνταξή μου κανονικά. Mm-hmm. Ξέρετε ότι στα επικουρικά ταμεία οι συντάξεις σήμερα κάνουν 4 και 5 χρόνια και δεν έχουν βγει.
1: Mm-hmm.
3: Το Ταμείο Μετάλλου. Ξέρετε ότι ο ΕΦΚΑ δεν έχει ενοιοποιηθεί στο σύνολο. Και όσες ενοποιήσεις γίνονται προς τη χειροτέρευση, δηλαδή για να γίνουν περικοπές. Ξέρετε από πότε έγινε να προσληφθεί κόσμο στον ΕΦΚΑ ή προσλαμβάνεται με το σταγονόμετρο ή με κάποιες σχέσεις εργασίας οι οποίες είναι άστα να πάνε που δίνονται 6 συντάξεις από το 2011. Το 2010 έχει να προσληφθεί κόσμος, πραγματικά κόσμος που θα δουλέψει σε αυτή την κατεύθυνση. Επομένως, εκείνο που έχει βελτιωθεί μετά από 15, 16, 17 χρόνια, 17 χρόνια είναι συντάξεις χειρίας που αποδίδονται κάπως πιο γρήγορα, μπορούν να βγουν και όταν δεν έχεις 2-3 ταμεία, οι συντάξεις οι οποίες είναι οι κύριες συντάξεις όταν υπάρχει ένα ταμείο. Εκεί κάπως έχει βελτιωθεί η κατάσταση και μέσα από ένα σύστημα λογισμικό το οποίο όλο και δώσ' του χρήματα για αυτή την υπόθεση. Και φυσικά υπάρχουν και τα λάθη στις συντάξεις, γιατί δίνονται προς τα έξω να βγουν οι συντάξεις, δηλαδή αυτές που λέγαμε fast track, που λέγαμε συντάξεις εμπιστοσύνης κτλ., στις οποίες γίνονται λάθη, είναι υποχρεωμένοι στη συνέχεια οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ να έρχονται να διορθώνουν αυτά τα λάθη και φυσικά πάρα πολλοί συνταξιούχοι να τρέχουν σε εργατολόγους, να τρέχουν σε κάποιους ειδικούς για να βγάλουν τη σύνταξή τους, αφού η σύνταξή τους θα έπρεπε να βγαίνει από το φυσικό τους φορέα. Πληρώνουν δηλαδή και από πάνω για να βγάλουν τη σύνταξή τους. Αυτή είναι η κατάσταση.
2: Λοιπόν, για να προχωρήσουμε, αφού είπαμε λοιπόν για τη 13η την προσωπική διαφορά, τη 14η την εικόνα απονομής των συντάξεων, να πάμε να δούμε τώρα, αγαπητέ Πρόεδρε, κάποια ζητηματάκια τα οποία εμείς θα έχουμε κωδικοποιήσει και μέσα από τα αιτήματα, από τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα των συνταξιούχων. Εσείς πώς αξιολογείτε, Δήμο Κουμπούρη, την προσβασιμότητα και την ποιότητα, θα έλεγα, των υπηρεσιών υγείας και φαρμακευτικής περίθαλψης εν γέννη για τους συνταξιούχους γενικότερα μέσω του ΕΣΥ και του ΕΟΠΗ? Γιατί τώρα μην κρυβόμαστε, ο συνταξιούχος έχει πολύ μεγαλύτερη ανάγκη τώρα να πηγαίνει και στο ΕΣΥ και, να χρησιμοποιεί και τον ΕΟΠΗ, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, δεν έχουν παρά να κάνουν αυτοί που ζητάνε αυτή την πληροφορία, ας πούμε, να υποβάλουν ένα αίτημα για μια ανάγκη ιατρική, για μια ανάγκη υγείας που έχουν. Να δούμε πότε θα εξυπηρετηθούν. Εδώ έχουμε περιπτώσεις που πάνε στο δίμηνο, στο τρίμηνο, στο πεντάμηνο και πάει λέγοντας. Και τα απογευματινά χειρουργία και όλα τα άλλα που ήταν με ένα πρόγραμμα και αυτά ουσιαστικά και ήταν επιπληρωμή, δεν έδωσαν λύσεις στο πρόβλημα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, κύριε Ταλαμάκα. Στην πρόσληψη γιατρών. Η πρόσληψη νοσηλευτικού ψαμπλήσης στο πρόβλημα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, κύριε Ταλαμάκα. Στην πρόσληψη γιατρών. Η πρόσληψη

0: προσβασιμότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας.
1: Τις υπηρεσίες υγείας είναι πάρα πολύ δύσκολη, σας το είπα, αλλά και στις υπηρεσίες του ΕΦΤΑ. Πάρτε τηλέφωνο να δείτε. Δεν σηκώνει και δεν απαντάει κανείς για μια ερώτηση. Γιατί όμως δεν απαντάει? Γιατί δεν υπάρχει κόσμος να απαντήσει. Δεν υπάρχει παλιγικό προσωπικό. Και στα νούμερα που έχουν και τα λοιπά είναι νούμερα τα οποία δυσκολεύουν και αυτά την επικοινωνία με τον κόσμο που έχει ανάγκη. Η αξιολόγηση είναι πολύ πολύ κάτω από το μέτριο. Να λέγαμε είναι κακή, θα είμαστε ακόλουθοι με την κατάσταση η οποία συμβαίνει τώρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε λίγο, ας μείνουμε στον τομέα της υγείας, το κόστος συμμετοχής του συνταξιούχου Δήμο Κουμπούρη στα φάρμακα για τους χαμηλοσυνταξιούχους ποιο είναι? Και εσείς τι προτείνετε, γιατί σας ακούω συνεχώς να βάζετε το θέμα και προτείνετε ελάφρυνση.
1: Ναι, κοιτάξτε, η θέση η δικιά μας είναι να μην υπάρχει επιπληρωμή, να είναι μηδενική η συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα, παντού. Να είναι μηδενική. Τώρα τι γίνεται? Υπάρχουν κάποια τρίκ. Υπάρχει μια συμμετοχή η οποία είναι σε κάποια φάρμακα που φτάνει σε ένα ποσοστό 25-30% κτλ. Αλλά εάν έχεις φάρμακο το οποίο είναι δεν είναι γενώσιμο, είναι το πρώτο φάρμακο που δεν είναι γενώσιμο, εκεί πρέπει να πληρώσεις μια μεγάλη διαφορά. Δηλαδή τη διαφορά μεταξύ γενώσιμου και πρώτου φαρμάκου, την οποία πρέπει να πληρώσει ολόκληρη και να πληρώσει τη διαφορά στο γενώσιμο. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και ξέρετε ότι πληρώνουμε για την υγεία και πληρώνουμε αδρά για την υγεία, η οποία, στην οποία όπως σας είπα και στην αρχή υπάρχει το ποσοστό το οποίο έχει σχέση της πληρωμής για την υγεία που πληρώνουν 6% και οι πεθαμένοι. Δηλαδή αυτός που είναι στη κυρία και παίρνει σύνταξη κυρίας του παρακρατείται 6%. Επομένως πληρώνουμε για την υγεία και φάρμακα δεν έχουμε, τα πληρώνουμε από πάνω. Είναι δίκαιο και σωστό το αίτημα, αφού πληρώνουμε για την υγεία, να καταργηθεί η συμμετοχή μας στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
0: Λοιπόν, ήθελα πάντα να σας ρωτήσω για τις αλλαγές που έχουν γίνει με τα μέτρα της απασχόλησης. Εσείς πώς βλέπετε, Δήμο Κουμπούρη, το μέτρο της απασχόλησης των συνταξιούχων? Βοηθάει ουσιαστικά ή αποτελεί λύση ανάγκης λόγω των χαμηλών συντάξεων? Γιατί τώρα, παλαιότερα δεν είχαμε τη δυνατότητα, οι συνταξιούχοι έβρισκαν άλλους τρόπους. Τώρα μπορούν και να δουλέψουν και γίνεται μια μικρή παρακράτηση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, κοιτάξτε κύριε Ταλαμάντα, αν η προοπτική του εργαζόμενου είναι να βγει στη σύνταξή του για να δουλεύει ξανά, τότε πρέπει να πούμε ότι εάν αυτό κάποιοι είναι περήφανοι που λέει η κυβέρνηση έβαλα 300.000 συνταξιούχους να δουλέψουν ξανά, αυτό είναι μια αθλειότητα κυριολεκτικά, διότι οι συνταξιούχοι δεν δουλεύουν γιατί θέλουν να δουλεύουν. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, τους αρέσει να συνεχίσουν μια δουλειά που την είχαν. Η μεγάλη τους πλειοψηφία είναι συντριπτική. Δουλεύει, εργάζεται, γιατί δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και είναι ένα στοιχείο τώρα τελευταία, το οποίο μέσα προέκυψε μέσα από τις μελέτες των στατιστικών κρατικών υπηρεσιών, ότι το 75% παρακαλώ των ατυχημάτων που γίνονται είναι στους ανθρώπους που είναι στη μεγάλη ηλικία και στους συνταξιούχους που δουλεύουν. Επομένως, η θέση δικιά μας είναι να δοθούν οι πραγματικές αυξήσεις, να δοθούν τα δώρα, να δοθούν όλα εκείνα που μας έχουν περικοπεί, να σταματήσει η σφορά αλληλεγγύης και όλες εκείνες οι αθλειότητες που για χρόνια μας έχουν φορτώσει στην πλάτη μας και πραγματικά οι συνταξιούχοι από εκεί και πέρα να έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν. Εάν δοθούν όλα αυτά και θέλει κάποιος να εργαστεί για χόμπι, ας κάνει ότι καταλαβαίνει, κύριε Ταλαμάντα. Αλλά να δοθούν αυτά όμως. Μάλιστα. Να μας πούν ότι οι συντάξεις που δίνονται είναι πάνω από τον μέσο όρο

0: είναι πάνω από το όριο φτώχειας αρκετά, και τότε ας αποφασίσει μόνος του το τι θα κάνει. Φυσικά η θέση μας είναι εμάς οι συνταξιούχοι και να μην δουλεύουν σε καμία περίπτωση.
1: Λοιπόν, από την ώρα που παίρνει σύνταξη, δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να δομήσει.
0: Βέβαια, πρέπει να αναπαυθεί. Ο άνθρωπος απελευθερώνεται όταν φεύγει από τη δουλειά.
1: Σωστά. Είναι και ένα ιδεολογικό-πολιτικό θέμα αυτό, το οποίο γύρει πάρα πολλές συζητήσεις. Λοιπόν, ποια είναι τα βασικά αιτήματα, Δήμο Κουμπούρη, σχετικά με τις συντάξεις κυρίας και τα αναπηρικά επιδόματα?
0: Κοιτάξτε, οι συντάξεις κυρίας πρέπει να αποδοθούν σε όλους τους συνταξιούχους χωρίς καμία διάκριση, έτσι όπως έγινε η τελευταία ρύθμιση για τους 8.500 συνταξιούχους. Δηλαδή, ξέρετε τώρα πώς είναι τα πράγματα. Είχε γίνει μια προσπάθεια με ένα νομικό πλαίσιο και είχε χειροτερεύσει την κατάσταση, αλλά βέβαια αντιδράσαμε και δεν πέρασε, γιατί μετά από 3 χρόνια κυρίας ήθελαν να κόβουν παντελώς τις συντάξεις. Τώρα, οι συντάξεις κυρίας, η θέση μας είναι να αποδίδεται το 70% σε εκείνους που εργάζονται για τη κυρία, τον δικαιούχο που έχει τη κυρία, σε όλες τις περιπτώσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις. Και να μην κόβεται μετά από τα 3 χρόνια, όπως ήταν, και είναι και περιπτώσεις που είναι πριν από τον νόμο Κατρούγκαλο, που είναι παρακάτω από το 70%, να αποδοθεί σε όλους τους συνταξιούχους το 70% της σύνταξης κυρίας στον συνταξιούχο που έχει τη δικιά του σύνταξη. Εάν δεν έχει τη δικιά του σύνταξη, να αποδίδεται κανονικά όλη η σύνταξη κυρίας από τον θανόντα, από τον άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή. Η ρύθμιση που έγινε, έγινε μόνο για 8.500 συνταξιούχους. Μεγάλη μάζα των συνταξιούχων και πριν από τον νόμο Κατρούγκαλο είναι συντάξεις οι οποίες είναι πεζοκομμένες. Δηλαδή μπορεί να παίρνει και 200-250 ευρώ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε λίγο, το είπατε πριν εν μέρη, αλλά εγώ θέλω να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση, αυτές οι συνέπειες των πολυετών κρατήσεων και της εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα των συνταξιούχων, ποιες είναι, Δήμο Κουμπούρη?
0: Για την αλληλεγγύη μου είπατε, γιατί έκανε μια διαφορά, μια διακοπή.
1: Ποιες είναι οι συνέπειες των πολυετών κρατήσεων στην εισφορά αλληλεγγύης και γενικά στα εισοδήματα των χαμηλών συνταξιούχων?
0: Κοιτάξτε, η εισφορά αλληλεγγύης είναι αυτή που μας παρακρατούν, εννοείται, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι από τα 1.400 ευρώ και πάνω, γίνονται περικοπές σε ποσοστά τα οποία είναι 3% και όσο ανεβαίνει, εν πάση περιπτώσει ανεβαίνουν και οι εισφορές, εισφορά αλληλεγγύης κτλ. Η θέση μας είναι αυτή. Γιατί να υπάρχει εισφορά αλληλεγγύης, παρακαλώ, στους συνταξιούχους? Δεν πληρώνουν φόρο, δεν πληρώνουν όλα τα άλλα. Η εισφορά αλληλεγγύης, δηλαδή, οι συνταξιούχοι θα πληρώνουν για τη νέα γενιά. Οι συνταξιούχοι θα λύσουν το δημογραφικό πρόβλημα, αντί η πολιτεία να φροντίσει για τη νέα γενιά, για τους νέους ανθρώπους να αποδοθούν. Να λύσει τα προβλήματα της μισθοδοσίας, των ωρών εργασίας, της ασφάλισης, βάλαν τα παιδιά να δουλεύουν 13 ώρες κτλ. Μειώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές στους εργοδότες και όλα αυτά. Και εμείς οι συνταξιούχοι να πληρώνουμε εισφορά αλληλεγγύης για τη νέα γενιά, αντί το κράτος πρέπει να φροντίσει και να διασφαλίσει την ασφάλισή τους και όλα εκείνα που χρειάζονται να βοηθούν να ζήσουν αξιοπρέπεια και να μπορούν να ζήσουν ζωή την οποία θα τους εξασφαλίζει την οικογενειακή γαλήνη και εκείνα που χρειάζονται για να φέρουν, να δημιουργήσουν οικογένειες και να φέρουν παιδιά σε τούτο τον κόσμο. Η εισφορά αλληλεγγύης λοιπόν για μας είναι απαράδεκτο γεγονός. Σας είπα ότι η εισφορά αλληλεγγύης, κύριε Θαλαμάζα, έχει, από την εισφορά αλληλεγγύης έχουν συγκεντρωθεί σήμερα 25 δισεκατομμύρια στο ΑΚΑΓΕ, δηλαδή στο Ταμείο Αλληλεγγύης των Γενεών, τα οποία είναι 25 δισεκατομμύρια της παρακρατήσεις της εισφοράς αλληλεγγύης. Και από αυτά ζητήσαμε εμείς να μας δοθούν τα αναδρομικά που είναι 2 δισεκατομμύρια και πέφτουν στις καλένδες και στους κόφτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. πρόσεις.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να πάμε λίγο στα αναδρομικά, πρόεδρε Δήμο Κουμπούρη.
0: Ναι.
1: Να πάμε λίγο στα αναδρομικά, δεν ξέρω αν ακούγεται.
0: Ναι.
1: Υπάρχει εκκρεμότητα με τα αναδρομικά από παλαιότερες περικοπές και ποια είναι η νομική και η συνδικαλιστική σας θέση, αν θέλετε, για τη διεκδίκησή τους? Θα μου πείτε ότι πάντα θέλουμε να τα διεκδικούμε όσο περισσότερα, έτσι είναι?
0: Ναι, κοιτάξτε, να σας πω τι γίνεται με τα αναδρομικά. Οι περικοπές που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις με τα μνημόνια τους είχαν μία σειρά από νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες κάθε φορά οδηγούσαν στις περικοπές τις οποίες ζούμε και γνωρίζουν οι συνταξιούχοι. Πάρα πολλές φορές οι συνταξιούχοι προσέφηκαν στα δικαστήρια και οι αποφάσεις των δικαστηρίων και το Συμβουλίο Επικρατείας ουσιαστικά έχουν βγάλει όλο το νομικό πλαίσιο που ακολουθήθηκε, έχει βγει συνταγματικό. Μόνο αντισυνταγματική βγήκε μια διάταξη η οποία προβλέπει από το 2015 μέχρι την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, ένα εντεκάμινο δηλαδή, Ιούνιος είναι εκεί, ότι εκεί πρέπει να αποδοθούν τα αναδρομικά στις κύριες, στις επικουρικές συντάξεις και στα δώρα. Αυτή η νομοθετική πράξη και είναι η μόνη που βγήκε από μας, από την δικιά μας πλευρά, διεκδικήθηκε στον δρόμο του αγώνα να αποδοθούν όλα αυτά τα αναδρομικά στους συνταξιούχους εκείνους οι οποίοι τα δικαιούνται. Ένα μέρος η κυβέρνηση το έδωσε πριν από τρία-τέσσερα χρόνια, που ήταν οι περικοπές αυτούς που είχαν από 1.000 ευρώ και πάνω σύνταξη, αποδόθηκε αυτό το ποσό, ήταν περίπου 2 δισεκατομμύρια. Τα άλλα 2 δισεκατομμύρια που είναι για τις επικουρικές συντάξεις και για τα δώρα δεν αποδόθηκε. Πολλοί συνταξιούχοι προσέφηκαν στα δικαστήρια δικαστικές αποφάσεις και τα λοιπά. Η κυβέρνηση είχε βγει τότε, το 2020, ήταν ο Βρούτσης Υπουργός Εργασίας και μάλιστα και ο Πέτσας κυβερνητικός εκπρόσωπος και τα λοιπά, είπε δεν χρειάζονται δικαστήρια, να μην προσφύγετε στα δικαστήρια και τα λοιπά. Και σωστά είπαν. Και έτσι πρέπει να γίνουν. Δεν μπορεί 2,5 εκατομμύρια να προσφεύγουν συνταξιούχοι στα δικαστήρια κάθε φορά και να πληρώνουν από πάνω για να βρουν το δίκαιο τους. Βγήκαν κάποιες αποφάσεις οι οποίες λένε ότι όσοι προσέφηκαν στα δικαστήρια θα πάρουν ένα μέρος και τα λοιπά. Όμως με όλη αυτή την διαδικασία που έχουν κάνει, με όλη αυτή την δικασία που ακολούθησαν, έχουν δώσει περισσότερα χρήματα στους δικηγόρους, στις δικαστικές αποφάσεις και τα λοιπά από εκείνα που δικαιούνται να πάρουν. Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν ενημερώνονται καλά και δεν έχουν καθαρό το πόσο είναι να πάρουν από αυτά τα χρήματα. Εμάς η θέση μας είναι η κυβέρνηση άμεσα τώρα να σταματήσει όλη αυτή την κοροϊδία, όλο αυτό το κυνηγητό στους συνταξιούχους και να αποδώσει τα αναδρομικά σε όλους, για τις κύριες και τις για τα δώρα και τις επικουρικές συντάξεις που δεν έχουν αποδοθεί. Να σταματήσει όλη αυτή η κοροϊδία με τα δικαστήρια. Και να σας πω κάτι, κάποιες αποφάσεις που έχουν κερδιθεί, αυτοί που τις έχουν κερδίσει, πολλοί έχουν φύγει από τη ζωή. Δηλαδή πάει πάνω από 10 χρόνια αυτή η υπόθεση. Και αυτές οι αποφάσεις που είναι κάποια αναδρομικά να δοθούν, λίγα χρήματα τελικά, τα οποία τα έχουν πληρώσει, όπως σας είπα, στους δικηγόρους, αποδίδονται με ρυθμούς, πολύ, πολύ αργούς.
1: Χελώνας. Λοιπόν, πάμε τώρα, Δήμο Κουμπούρη, να μου πείτε τώρα, εσείς είστε στο χώρο των συνταξιούχων πάρα πολλά χρόνια, από τους εμβληματικούς συνδικαλιστές του χώρου. Θέλω να γυρίσετε πίσω και να μου πείτε καταρχάς πώς κρίνεται το διάλογο του σωματείου με το Υπουργείο Εργασίας και την κυβέρνηση. Την παρούσα Και μετά θέλω να γυρίστε πίσω και σας έχω ρωτήσει και στην τηλεόραση, έχουμε πάντα την κάνω αυτή την ερώτηση, αν θα ξεχωρίζατε κάποιον από τους υπουργούς εργασίας του παρελθόντος ανεξαρτήτως κυβερνήσεων.
0: Κοιτάξτε να σας πω, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κάνει πάρα πολλές συναντήσεις κάτω από τις αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις. Έχουμε κάνει πάρα πολλούς αγώνες στο Ιερό Πεζοδρόμιο το αγώνα και φυσικά έχουμε κάνει πάρα πολλές παραστάσεις διαμαρτυρίας κτλ. Να σας πω ότι αυτό που βγαίνει από όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι συναντάμε συμπάθεια. Συμπάθεια και όχι λύσεις.
1: Ναι, αλλά δεν φτάνει συμπάθεια, αυτό.
0: Ναι, τουλάχιστον συμπάθεια. Ήταν και περιπτώσεις, πώς το λένε, που φάγαμε ξύλο στο δρόμο. Ήταν και περιπτώσεις που δεν μας έχουν δεχτεί καθόλου οι υπουργοί. Ήταν και περιπτώσεις που κάποιοι υπουργοί ακολουθούν την λογική του διαλόγου και πραγματικά κάνουν διάλογο. Αλλά όλα αυτά, κύριε Καλαμάκα, έχουν πολλές φορές σχέση όχι με την πολιτική και με τις λύσεις που πρέπει να δοθούν. Έχουν σχέση με την τακτική, με το ταπεραμέντο, με την κουλτούρα που έχει ο καθένας πολλές φορές για τις συναντήσεις εννοώ. Επί της ουσίας εμείς παίρνουμε μια απάντηση ότι δεν μπορούν να δοθούν λύσεις στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, αυτών των πολιτικών, στα πλαίσια των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων και τώρα τελευταία των πολεμικών αναγκών της χώρας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα εκείνα που ζούμε. Εγώ δεν θέλω να ξεχωρίσω κάποιους υπουργούς. Υπάρχουν όμως, υπήρξαν περιπτώσεις οι οποίες και υπάρχουν που μας δέχονται, υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίοι οι άνθρωποι είναι σε άλλο κόσμο και
1: σε άλλο πλανήτη.
0: Θέλουν ναι. Αφιψηλού να απευθύνονται.
1: Θέλω, Δήμο Κουμπούρη,
0: ονόματα.
1: Μάλιστα, να μου περιγράψετε το προφίλ σήμερα του χαμηλοσυνταξιούχου του ΙΚΑ και πώς αυτός καταφέρει να καλύψει τις βασικές ανάγκες, επειδή είναι και στην επικαιρότητα, από τη μία είναι η στέγαση, από την άλλη είναι η θέρμανση. Κάποια μοντέλα από την Αμερική, μετεωρολογικά μοντέλα, μιλούν και για βαρύ χειμώνα φέτος. Να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν.
0: Να σας πω, κύριε Ταλαμάκα, ξέρετε ότι έχουμε και την Διεθνή Ένωση των Συνταξιούχων, τη Διεθνή Ομοσπονδία, που έχουμε σε όλο τον κόσμο επαφές με τον συνταξιδικό κόσμο και με οργανώσεις ανάλογες με τις δικές μας. Συνεδριάζουμε τακτικά, έχουμε καλή επαφή μέσα από τις συνεδριάσεις κυρίως που μας διευκολύνουν, μέσα από διαδικασίες οι οποίες δεν είναι διαζώσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει μας δίνουν τη δυνατότητα να μπορούμε να έχουμε μια καλή ενημέρωση και ανταλλαγή σκέψεων γύρω από αυτά τα ζητήματα. Ένας Αμερικάνος πριν από λίγο καιρό, συνταξιούχος από την πιο ανεβασμένη καπιταλιστική χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί αυτό το λέω γιατί βλέπουμε ότι όσο η ανάπτυξη του καπιταλισμού προχωράει πώς δημιουργούνται καινούργια προβλήματα, μας είπε το εξής: όταν αρρωσταίνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που δεν υπήρξε κοινωνικό σύστημα ασφάλισης, αποφασίζουμε, συζητάμε με τις οικογένειές μας αν θα πάμε στο γιατρό ή αν θα φάμε. Αυτό συμβαίνει και εδώ σήμερα στους συνταξιούχους. Αυτό συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή μπορεί σε μικρότερο βαθμό ακόμα από ότι εκεί, γιατί εδώ υπήρξαν αγώνες, υπήρξε κάθε κοινωνικό σύστημα ασφάλισης το οποίο γεννήθηκε κάτω από τους αγώνες των εργαζομένων κτλ. Αυτό συμβαίνει και εδώ τώρα. Πώς να ζεις ένας άνθρωπος που παίρνει 500, 600, 700, 800 ευρώ να βάλει πετρέλαιο, να πάει στο σούπερ μάρκετ, να πληρώσει ενίκιο, αν έχει ενίκιο και όλα αυτά. Η ζωή του συνταξιούχου, κύριε Ταλαμάκα, είναι μια ζωή που κλείνεται πια όλο και περισσότερο μέσα στα λίγα τετραγωνικά του σπιτιού του και το πολύ πολύ να βγει σε ένα παγκάκι. Πάρα πολλές φορές λίγοι άνθρωποι μπορούν να βγαίνουν στις πλατείες να πιούν ένα καφέ και τα λοιπά, για να κάτσει σε μια ταβέρνα, και αυτά είναι απαγορευμένα πράγματα. Είναι απαγορευμένα πράγματα. Είναι δύσκολη η ζωή και φυσικά φέτος θα είναι πολύ δυσκολότερο. Φέτος θέλουμε τα διπλά έξοδα, όπως είπατε, για το χειμώνα. Κάνει ή δεν κάνει πολύ χειμώνα, ένα μεγάλο μέρος θα απαιτηθεί για να πληρωθούν οι αυξημένες ανάγκες οι οποίες έχουν προκύψει από την ακρίβεια και από τους πολέμους.
1: Να δούμε λίγο τώρα τις επόμενες κινητοποιήσεις. Νομίζω ότι όλος ο μήνας είναι γεμάτο δράσεις πανελλαδικά. Αλλά τι προγραμματίζει η Ομοσπονδία για την πρόθεση των ετοιμάτων των συνταξιούχων?
0: Έκανε μια διακοπή.
1: Θα ήθελα να μας πείτε, Δήμο Κουμπούρη, τι προγραμματίζεται σε δράσεις? Είναι ο μήνας δράσεων όλος ο Οκτώβριος μέχρι τις αρχές Νοέμβρη πανελλαδικά. Θα έχουμε παντού εκδηλώσεις, δηλαδή θα είναι ο μήνας που θα προβάλλετε τα αιτήματα?
0: Βεβαίως, κοιτάξτε, είμαστε στο δρόμο του αγώνα, γιατί δεν κάνουμε αγώνες για τους αγώνες, κάνουμε αγώνες επειδή έχουν προβλήματα και επειδή από την πείρα μας ξέρουμε ότι όταν λύθηκαν προβλήματα έχουν λυθεί κάτω από τους αγώνες των εργαζομένων, κάτω από τους αγώνες του λαού με λίγα πράγματα, και εμείς είμαστε ένα κομμάτι, είμαστε ψυχή από την ψυχή του εργατικού λαϊκού κινήματος. Τώρα αυτό το διάστημα που συζητάμε οργανώσαμε και έχουμε πραγματοποιήσει συσκέψεις σε όλη τη χώρα. Συσκέψεις των σωματείων μας για να οργανώσουμε με τον καλύτερο τρόπο αυτές τις περιφερειακές, μαζικές, αγωνιστικές κινητοποιήσεις, οι οποίες θα γίνουν από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Και στην Αθήνα θα έχουμε συγκέντρωση για όλα τα ζητήματα, για τα ζητήματα της υγείας, της χειρίας, παράσταση διαμαρτυρίας, θα έχουμε μεγάλη πανατική συγκέντρωση για τα ζητήματα της υγείας και πορείς στο Υπουργείο Υγείας, θα έχουμε σε όλες τις περιοχές και τις περιφέρειες ανάλογες κινητοποιήσεις. Αυτό θα ακολουθεί το πρόγραμμα μέχρι τις αρχές του Νοέμβρη. Φυσικά εμείς συμμετέχουμε και στους αγώνες των εργαζομένων. Ας πούμε στις 30 του μήνα, το Οκτώβρη, γίνεται μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία σε όλο τον κόσμο. Σταματούν λιμάνια σε όλο τον κόσμο, τα οποία οι εργαζόμενοι των λιμάνιων έχουν σταματήσει και λένε, εμείς δεν φορτώνουμε για τον πόλεμο, δεν φορτώνουμε όπλα και πολεμοφόδια για να σκοτώνουν τη λαϊ. Εμείς θα συμμετέχουμε και θα τους στηρίξουμε. Και σε όλες τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, δηλαδή είμαστε μέρος του εργατικού λαϊκού κινήματος και ξέρουμε αν κερδίσει ο ένας μπορεί να κερδίσουν και άλλοι. Αν κερδίσει ο ένας σημαίνει κέρδος για την κοινωνία, την κοινωνία και την πατρίδα των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, αυτών που πραγματικά χτίζουν το πλούτο σε αυτή την κοινωνία.
1: Λοιπόν, και για το τέλος, Δήμο Κουμπούρη, αν είχατε τώρα μπροστά σας την κυρία Κεραμέως, ποιο θα ήταν το άμεσο αίτημα το οποίο το άμεσο αίτημα το οποίο θα της ζητάγατε να ικανοποιήσει?
0: Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις τώρα, άμεσα, με βάση αυτά που σας είπα και προηγούμενα, 752 στην κατώτερη σύνταξη, άμεση απόδοση των δώρων μας, των πληρωμένων δώρων μας, κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης, τη χειρία. Αυτά είναι βασικά ζητήματα που τα έχουμε.
1: Λοιπόν, Δήμο Κουμπούρη, σε ευχαριστώ για μία ακόμα φορά για αυτή την κουβέντα. Θα έχουμε δυνατότητα
0: να ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ για την αναλυτική δυνατότητα να μιλήσουμε για τα προβλήματα των συνταξιούχων και για την κάθε φορά προσπάθειά σας να ακούγεται η φωνή μας.
1: Λοιπόν, θα είμαστε πάντα αρρωγοί. Γεια χαρά, Δήμο Κουμπούρη.
0: Γεια.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και εσείς, κύριε Δελτίο Δύσων, στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Σε σταδιακή υποχώρηση βρίσκονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα πολλές περιοχές της χώρας το τελευταίο 24ωρο. Ωστόσο, οι πληγές που άφησαν πίσω τους είναι μεγάλες. Τραγικός είναι ο απολογισμός στη Ρόδο, όπου ένας 62χρονος ξενοδοχείο υπάλληλος έχασε τη ζωή του όταν ορμητικά νερά παρέσαιναν το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Στην Εύβοια, η υπερχείληση ποταμών προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο, ενώ σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν στις Ποράδες και σε περιοχές της Αττικής. Παρότι η βροχόπτωση έχει περιοριστεί σε αρκετές από τις πληγήσεις περιοχές, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή. Την ίδια ώρα, οι θελώδεις βοριάδες που φτάνουν τα 9 μποφόρ προκαλούν προβλήματα στις μετακινήσεις, με το απογορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο να παραμένει σε ισχύ έως και αυτή την ώρα. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής και ως το μεσημέρι του Σαββάτου, με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Η ενεργειακή κρίση και τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034 και η στήριξη προς την Ουκρανία θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες. Υπό το βάρος της κρίσης στη Μέση Ανατολή και των επιπτώσεών της στις διεθνείς αγορές, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να εξετάσουν άμεσα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αλλά και μακροπρόθεσμες λύσεις για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα. Στη χώρα μας, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά σήμερα με τιμή από 1,50 έως 1,60 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά 40% σε σχέση με πέρυσι. Η ανάληψη δράσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη, όμως και οι πόλεις δεν μπορούν να μένουν αμέτωχες. Στην Αθήνα απαντάμε με συγκεκριμένα μέτρα στήριξης, ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του, στην οποία κάνει εκτενή αναφορά στην κοινωνική πολιτική της Δημοτικής Αρχής. Μεταξύ άλλων αναφέρεται στις δράσεις που υλοποιούνται στα 7 δημοτικά ιατρεία, στον ΚΙΑΔΑ και στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας. Επανεκκινούν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans υπέβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών έτοιμα για έκδοση Ναύτεξ, προκειμένου να επαναρχίσουν οι εργασίες. Τις έρευνες θα αναλάβει το γαλλικής σημείας ερευνητικό πλοίο Abel Marengo, για το οποίο κατατέθηκε σύμφωνα με το λιμενικό έτοιμα εξαίρεσης για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Τραγωδία χθες το βράδυ στην Πάτρα, καθώς ένας φοιτητής έπεσε από δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Νόρμα και Κατερίνης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρες οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού. Εξετάζονται όλα τα σενάρια, μεταξύ αυτών και το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας. Ήδη πρώτης ανάγκης για τους 400 μαθητές των σχολείων στις φυλακές Νέων Αυλώνα συγκεντρώνει από σήμερα έως και τις 31 Οκτωβρίου η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η συλλογή θα γίνεται στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, και στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα είδη που συλλέγονται στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athinania84.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα, χαοτική παραμένει η κατάσταση στην αλβανική πρωτεύουσα. Οι συγκρούσεις με την αστυνομία συνεχίζονται στους κεντρικούς δρόμους των Τιράνων. Οι διαδηλωτές επιτέθηκαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και σε αστυνομικό τμήμα, όπου έκαψαν περιπολικό, ενώ έχουν γίνει δεκάδες συλλήψεις. Οι ένοπλες δυνάμεις της Βόρειας Κορέας πραγματοποίησαν δοκιμαστικές εκτοξεύσεις στρατηγικών πυράβλων κρούς από υποβρύχιο, όπως μετέδωσε το Βορειοκορεατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στην αθλητική ενημέρωση, με 3-1 ετήθηκε η ΑΕΚ από τη Σαχτάρ Ντόνετς στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί, κυρίως στα ανατολικά, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρία Παύλου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Ξεκινήσαμε με την όμορφη μέρα, τον YouTube, Beautiful Day, διότι σαν σήμερα το 2000 έφτασαν στο νούμερο 1 των Βρετανικών τσάρτ με το τραγούδι αυτό. Και τι πορεία πραγματικά από τότε μέχρι σήμερα. Και πριν από λίγες ημέρες τραγουδούσαν στο σχολείο όπου φοιτούσαν, όπου γνωρίστηκαν, όπου έγινε η μπάντα τους και κατέκτησαν τον κόσμο. Λίγο νωρίτερα το 1988 το Red Red Wine που ακούμε, τον UB40, έφτασε στο νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard. Και ωραία θα ήταν να είχαμε να λέμε μόνο τέτοιες ειδήσεις. Πρώτος καφές της ημέρας, άντε και το πρώτο χαμόγελο. Και Πέμπτη σήμερα, 15 Οκτωβρίου, μην ξεχάσετε να πείτε τα χρόνια πολλά στον Λουκιανό και στην Λουκιανή που γιορτάζουν σήμερα. Ανατολή Ηλίου 7 και 33, Δύση Ηλίου 18 και 48 και αν σας φαίνεται ότι έχει μικρύνει αρκετά η μέρα, που είστε ακόμα, σε λίγες ημέρες αλλάζει και η ώρα. Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου σήμερα, Διεθνής ημέρα Αγρότησας και ημέρα Υγείας του Μαστού, Διεθνής ημέρα Πιστωτικής Ένωσης και Παγκόσμια ημέρα Πλησίματος Χεριών. Όπως θυμάστε αυτή την ημέρα, Παγκόσμια ημέρα Πλησίματος Χεριών, που δείχναμε τα βίντεο με το κορονοϊό, πώς να πλένουμε τα χέρια μας, ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να προστατευτούμε, να μάθουμε στα παιδιά, σαν να ήταν χθες. Βαγγέλης Δημακόπουλος αυτό το πρωινό στον πρώτο καφέ. Πίνουμε τον πρώτο μας καφέ με τον Βαγγέλη σήμερα και βλέπω ότι και σήμερα είναι αυξημένη η κίνηση από πολύ νωρίς και στον Κηφισό και στη Λεωφόρο Αθηνών, σε κάποια σημεία στο κέντρο, όχι κάτι σοβαρό ακόμη. Η κακοκαιρία άφησε αρκετά προβλήματα δυστυχώς σε διάφορες περιοχές της χώρας. Χθες το βράδυ μιλούσα με Κύπρο και μου λέγανε ότι ό,τι έφυγε από εδώ έχει μεταφερθεί εκεί τώρα. Έχουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε εμείς τις δύο προηγούμενες ημέρες. Μία ανάσα να πάρουμε, διότι ο καιρός βελτιώνεται σήμερα αύριο, αλλά από αύριο το βράδυ ξανά έχουμε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας. Θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο. Ξαναλέω λοιπόν, Βαγγέλης Δημακόπουλος αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κάπος στην οργάνωση της παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών, Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο, πρώτος καφές της ημέρας.

0: advantage of my trust in you when I was so far away. I saw you holding lots of other guys and now you've got the nerve to say. Διάθεση πετρελαίου θέρμανσης από σήμερα επισήμως και μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις που περιμέναμε βεβαίως όλες αυτές τις ημέρες από την πλευρά της κυβέρνησης. Τα έχετε ακούσει, νομίζω, είναι οι ανακοινώσεις λίγο μαθηματικά αλλά απολύτως κατανοητά. Πάμε με τη βοήθεια του κυρίου Γιώργου Ασμάτογλου. Τον ευχαριστώ θερμά για αυτή μας τη συνάντηση και αυτό το πρωινό. Πρώην Πρόεδρος της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπορών Καυσίμων. Την εμπειρία σας πάνω απ' όλα, κυρία Ασμάτογλου, και την εκτίμησή σας για το πώς θα κυλήσουμε εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα για τον οποίο όλοι μας προετοιμάζουν με κάποιο τρόπο. Και ένα πρώτο σχόλιο για τις χθεσινές ανακοινώσεις. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Παύλου, καλημέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι υπήρξε μία μείωση της τάξης των 40 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης, αυτό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, και βέβαια 20 λεπτά από την κυβέρνηση και 20 λεπτά από τα δηληστήρια, τα οποία αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε. Γιατί αυτό που βλέπουμε στο επόμενο διάστημα προβλέπουμε αυξήσεις, που σημαίνει ότι αυτό το 40 λεπτό ή αν θέλετε το 20 λεπτό των δηληστήριων θα αρχίσει να μειώνεται λόγω των αυξήσεων του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει για τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως ακούσαμε όλοι, στο 1 ευρώ και 55 λεπτά. Και βέβαια το διευκρινίζω για τα μεγάλα αστικά κέντρα και για τις μεγάλες ποσότητες, γιατί είναι μια τιμή της Αθήνας. Αν πάμε τώρα στην περιφέρεια ή στην νησιωτική Ελλάδα θα είναι μεγαλύτερη η τιμή, αλλά και στις μικρότερες ποσότητες ακόμα πιο μεγάλη. Άρα λοιπόν έχουμε το 1,55 όπως είπαμε για τα μεγάλα αστικά κέντρα και οι προβλέψεις για την εβδομάδα αυτή που κυλάει, δηλαδή για αύριο, για την Τρίτη που θα έχουμε τις νέες τιμές και για την επόμενη μέρα, προβλέπεται η δηληστηριακή τιμή να αυξηθεί κατά 3,5 λεπτά την ημέρα.
0: Άρα μικραίνει η διαφορά.
1: Ακριβένει το προϊόν.
0: Ναι, δηλαδή τα 40 γίνονται πόσο.
1: Θα ήταν λοιπόν, καλώς δεχούμενο και βέβαια για το επόμενο μέλλον, εάν δεν άλλαζε η δηληστηριακή τιμή. Μάλιστα. Αλλά αν αλλάξει όπως άλλαξε σήμερα κατά 3,5 λεπτά, δηλαδή τι ακρίβεινε το πετρέλαιο από χτες μέχρι σήμερα, 3,5 λεπτά. Ενώ αντίθετα η βενζίνη αυξήθηκε κατά 1 λεπτό, ίσως λίγο λιγότερο και από 1 λεπτό. Που σημαίνει ότι αν προσθέσουμε αυτές τις αυξήσεις σε βάθος τριημέρου, τουλάχιστον το 1 δεκάλεπτο από αυτή τη μείωση που έχει κάνει το δηληστήριο έχει φύγει από τη μέση.
0: Φάνεται. Τα 40 έγιναν 30 λεπτά λοιπόν.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν μην είμαστε, μην παραξενευτείουν οι καταναλωτές αν δούνε μία αύξηση στο επόμενο δεκαήμερο τουλάχιστον κατά 10 λεπτά.
0: Ναι. Αυτά είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης. Να πούμε λίγο και για τον ντίζελ κίνησης και για την αμόλυβδη, γιατί και εκεί είχαμε παρέμβαση.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, καταρχήν η παρέμβαση για την αμόλυβδη είναι, απέσυραν το δεκάλεπτο που είχαν δώσει τα δηληστήρια και σε αυτή το κενό ήρθε και το συμπλήρωσε η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν αυτό το έχουμε σταθερό. Τώρα το πετρέλαιο κίνησης και αυτό αυξάνεται και σήμερα και αυτό 3,5 λεπτά. Όπως και το πετρέλαιο θερμάνσης. Γενικότερα το πετρέλαιο παίρνει αυξήσεις σε όλο αυτό το διάστημα και χτες είχαμε μια αύξηση της τάξης των 2 λεπτών, προχτές πάλι 3 λεπτά. Άρα λοιπόν το τελευταίο διάστημα, χτες και προχθές, είχαμε 5 λεπτά. Συν 3 τα σημερινά, αντιλαμβάνεστε ότι πάμε στα 8 λεπτά μέσα σε 3 μέρες. Και συν τις αυξήσεις τις οποίες προβλέπονται για το επόμενο διάστημα, που βέβαια δεν είναι απόλυτο, γιατί μπορεί να δούμε μειώσεις. Έτσι λέγαμε και χθες ότι θα βλέπαμε κάποια σταθερότητα σε, σε αυτές τις τιμές για το επόμενο διάστημα και ήρθαμε να δούμε σήμερα αυξήσεις και οι προβλέψεις βγαίνουν αυξητικές. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα το τι μπορούμε να περιμένουμε είναι δύσκολο, δεν το ξέρουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση η μείωση είναι μεν μεγάλη, αλλά είναι και υψηλή η τιμή. Που δεν ξέρω αν θα μπορέσει ο καταναλωτής να το κρατήσει, κυρία Παύλου.
0: Ναι, γιατί το 1,55 είναι 40% πάνω ούτως ή άλλως από πέρυσι.
1: Το πέρσινό ήταν ένα 10, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 1,55. Δεν ξέρουμε αν θα φτάσουμε την επόμενη εβδομάδα ή τις επόμενες μέρες στο 1,60, που σημαίνει ότι τα 1.600 ευρώ για 1.000 λίτρα να βάλει κάποιος είναι πάρα πολύ δύσκολο.
2: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, μια διευκρίνηση, γιατί άκουγα που το συζήταγε ο κόσμος χθες. Αν εγώ πάρω, σήμερα ξεκινάει η διάθεση, ωραία. Παίρνω τηλέφωνο και λέω σήμερα η τιμή πόσο είναι, 1,55 μάλιστα. Και μου λέτε ότι μπορεί αυτό να αλλάξει αύριο μεθαύριο, όλη αυτή η κουβέντα που προηγήθηκε. Αν εγώ πάρω σήμερα και παραγγείλω και μου έρθει να μου γεμίσουν τον Λέβητα τη Δευτέρα, θα πληρώσω με την τιμή τη σημερινή ή με την τιμή της Δευτέρας που θα γίνει παράδοση?
1: Επειδή οι παραγγελίες αγοράζονται από τους εμπόρους πετρελαίου θέρμανσης και από τους πρατηριούχους, αγοράζονται την προηγούμενη μέρα από την οποία είναι η παραγγελία, η τιμή ισχύει για την επόμενη μέρα της παράδοσης.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν μου παραγγείλετε σήμερα την ποσότητα αυτή, εγώ που θα την αγοράσω αύριο το πρωί και θα αρχίσω να την κάνω τη διανομή, άρα λοιπόν η τιμή θα ισχύει για την αυριανή μέρα στην οποία θα σας την παραδώσω. Αυτή την οποία συμφωνήσαμε σήμερα. Εάν όμως υπάρχουν ετεροχρονισμένες παραδόσεις, δηλαδή μετά από 2, 3, 4, 5, ίσως και 7 μέρες που μπορεί να έχει συμβεί και αυτό, γιατί λόγω παραγγελιών ή γιατί κάποιος λείπει από το σπίτι του και θα γυρίσει μετά από μια εβδομάδα, τότε η τιμή αυτή είναι με την τιμή της ημέρας. Δεν υπάρχει δεξαμενισμός να μπορέσεις να διασφαλίσεις το πετρέλαιο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν μειωθεί η τιμή, θα το πάρει ο καταναλωτής με τη μειωμένη τιμή. Αυτός που παρήγγειλε το πετρέλαιο θα το πάρει μετά από 5 μέρες με τη μειωμένη τιμή και όχι με την αυξημένη. Άρα λοιπόν κάθε μέρα με τη νέα τιμή η οποία υπάρχει και τουλάχιστον για την επόμενη μέρα την ξέρουμε την τιμή, με αυτή τη τιμή μπορούμε να είμαστε σύμφωνοι για την παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης.
2: Ωραία. Όλα αυτά ισχύουν από σήμερα μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, μέχρι το τέλος του μήνα.
1: Όσο αφορά τη μείωση από την πλευρά της κυβέρνησης και των δικαστηρίων, έτσι.
2: Ναι, ναι. Για την αμόλυβδη από 17 του μήνα, όχι από σήμερα.
1: Μάλιστα.
2: Μέχρι το τέλος του μήνα.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε βέβαια μπροστά μας και την ιστορία με να ανοίξει πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης, όπου εκεί έχουμε και κάποιες μικροαλλαγές. Δεν αλλάζει κάτι βέβαια στα εισοδηματικά στην ουσία. Αλλάζει όμως στην προκαταβολή. Αυξάνεται 30%. Έχει αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης. Περιμένουμε λοιπόν να ανοίξει πλατφόρμα, να ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία. Άρα θα γυρίσω και πάλι όμως πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Ασμάτογλου, να κάνω άλλη μια διευκρίνηση. Άρα λοιπόν στην Αντλία για τη βενζίνη πια αμόλυβδη, φύγαμε από το πετρέλαιο θέρμανσης, βλέπουμε λοιπόν ότι εκεί θα μείνουμε, δηλαδή γίνονται οι ανακοινώσεις, αλλά όπως είναι το χρηματιστήριο αυτό δεν θα φύγουμε πολύ από το 2,20 που βλέπουμε εδώ και μέρες να έχει σταθεροποιηθεί.
1: Αν μειωθεί η τιμή της βενζίνης, πιθανότατα να πάρει η κυβέρνηση το δεκάλεπτο αυτό το οποίο δίνει σαν επιδότηση στη βενζίνη.
2: Ναι.
1: Αλλά όμως δεν το βλέπω αυτό, γιατί βλέπετε εδώ και τόσο καιρό έχουμε ξεπεράσει το 2 ευρώ και αγωνιζόμαστε να δούμε την τιμή της βενζίνης κάτω από τα 2 ευρώ, το οποίο δεν μας έρχεται σε καμία περίπτωση.
2: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι εκεί θα είμαστε και εκεί θα βαδίσουμε. Είναι αυτό που λέγαμε, κυρία Παύλου, μέσα από την εκπομπή σας, ότι τελικά είναι μια νέα πραγματικότητα το 2 ευρώ πλάς όσο αφορά τα καύσιμα.
2: Ναι, και δυστυχώς επιβεβαιώνεται αυτό. Μάλιστα, κύριε Ασμάτογλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, εύχομαι.
1: Καλημέρα και καλή καλά. Σας.
2: Ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, πάντα μας βοηθάει να κατανοήσουμε και αν θέλετε να μπορέσουμε να οργανώσουμε καλύτερα και τις επόμενες κινήσεις μας. Δηλαδή, αν θέλουμε να παραγγείλουμε, να τώρα κάποιες διευκρινήσεις που καλό είναι να τις γνωρίζουμε. Άλλη μια διευκρίνηση που θέλω να κάνω, διότι και αυτό συζητήθηκε αρκετά χθες, είναι για το επίδομα θέρμανσης επίσης και την όλη διαδικασία που θα ξεκινήσει μόλις ανοίξει και η πλατφόρμα. Επειδή τέθηκαν αυτές οι ερωτήσεις, είναι ότι το επίδομα θέρμανσης αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία του δικαιούχου και όχι οποιοδήποτε ακίνητο διαθέτει ή χρησιμοποιεί. Θα μου πεις, Αυτονόητο δεν είναι αυτό, θα σας πω βεβαίως ναι είναι αυτονόητο, αλλά εδώ πέρα υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις. Αν η κύρια κατοικία, η δηλωμένη, είναι ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρημένη. Η κύρια κατοικία λοιπόν έχει το επίδομα θέρμανσης. Η εξοχική κατοικία. Ακόμη και αν η εξοχική κατοικία ή η δεύτερη κατοικία σε χωριό, ακόμη και αν εκεί, σε αυτή την κατοικία, μπορεί να μένετε το μισό χρόνο, 6 μήνες, πάλι το επίδομα αφορά στην κύρια, στη δηλωμένη κύρια κατοικία. Και ίσως και το πιο βασικό από αυτά τα ερωτήματα ως προς την ουσία για τους γονείς, για τα παιδιά, για το επόμενο διάστημα που οργανώνονται τα φοιτητικά νοικοκυριά, δεν επιδοτείται η φοιτητική κατοικία από το επίδομα θέρμανσης ως δεύτερη κατοικία. Ο φοιτητής ή η οικογένεια μπορεί να δικαιούται το ξεχωριστό φοιτητικό στεγαστικό επίδομα εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Δεν είναι το επίδομα θέρμανσης, είναι το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα που είναι άλλο πράγμα, άλλη υπόθεση. Το ότι κάποιος έχει 2 κατοικίες δεν τον αποκλεί από το επίδομα λοιπόν, κλείνοντας, διευκρινίζουμε. Μπορεί να λάβει ενίσχυση για τη μία που αποτελεί όμως και έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία του εφόσον πλήρει και τα υπόλοιπα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

το τέλος του μήνα. Ψάχνουμε τρόπους για θέρμανση. Αυτή είναι η κουβέντα μας κάθε πρωί με τον κύριο Χριστοδουλίδη που ξεκινήσαμε την εβδομάδα, με τον κύριο Ασμάτογλου σήμερα, με την κυρία Ζάκα χθες. Ο Elvis Presley κυκλοφόρησε το πρώτο του χριστουγεννιάτικο άλμπουμ, τραγούδι ακούμε με αυτή τη στιγμή, το 1957, και όπως και όλα τα άλλα έκανε μεγάλη επιτυχία. Πάμε να κάνουμε την καθιερωμένη μας βόλτα στις ειδησιογραφικές ιστοσελίδες, ξεκινώντας από Athena984.gr. CNN, δώρο στον Πούτιν η στάση Τραμπ, φόβοι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνουν την πίεση στην Ουκρανία. Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι θα θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους Ευρωπαίους ηγέτες. Είναι σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Σήμερα αναμένεται να συζητηθεί το ενεργειακό, αυτό είναι το θέμα που πρωταγωνιστεί. Εδώ υπάρχουν και οι προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης για την δημοσιονομική ανακατανομή και να μπορέσεις από ένα πλεόνασμα όπως του ΦΠΑ να χρηματοδοτήσεις ουσιαστικά τις παροχές για τα μέτρα στήριξης. Θα δούμε, θετικά φαίνονται τα πρώτα μηνύματα, θα δούμε πώς θα προχωρήσει. Σήμερα λοιπόν είναι κυρίως ενέργεια. Αύριο πάμε σε Ουκρανία, προϋπολογισμό, μεγάλη συζήτηση, Ηνωμένες Πολιτείες και Τραμπ. Την ίδια ώρα, χθες το απόγευμα προς βράδυ, έγινε γνωστό ότι έχουμε την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου της διαδικασίας για τη συμμετοχή γαλλικού πλοίου στις θαλάσσιες έρευνες. Και φυσικά η κακοκαιρία που μου έπληξε τη χώρα μας στη Ρόδο, ένας νεκρός και εκτεταμένες ζημιές από την κακοκαιρία, πάνω από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και 200 αντλήσεις υδάτων. Πάμε earthnews.gr. Διαβάζουμε σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας, ένας νεκρός στη Ρόδο, μεγάλες ζημιές σε Εύβοια και Σποράδες, νέα επιδείνωση από την Παρασκευή. Εδώ να σταθούμε λίγο, διότι βλέπουμε, δεν επηρεάζει μόνο τη χώρα μας η κακοκαιρία. Σας έλεγα πριν ότι έχει ήδη κατέβει αυτό το κύμα που επηρέασε την Ελλάδα στην Κύπρο, αλλά έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και στην Τουρκία. Στην Κωνσταντινούπολη που είδαμε εικόνες με πλημμυρισμένους δρόμους, φερτά υλικά να κατεβαίνουν τα νερά και να παρασύρουν τα πάντα στο διάβα τους. Και η συγκλονιστική εικόνα, η σοκαριστική εικόνα με τον 14χρονο που περπατά ξυπόλυτος στην Κωνσταντινούπολη και πεθαίνει από ηλεκτροπληξία. Χιλιάδες κλήσεις για βοήθεια. Να δούμε λοιπόν από Παρασκευή, από αύριο, που σας έλεγα και νωρίτερα, ότι ξαναχαλάει ο καιρός, ξαναέρχεται ένα κύμα κακοκαιρίας. Η βελτίωση αυτή δηλαδή που ήδη καταλαβαίνουμε είναι πρόσχερη. Από το βράδυ της Παρασκευής είναι η επιδείνωση του καιρού, έως το μεσημέρι του Σαββάτου, για λιγότερες ώρες δηλαδή, με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, τα φαινόμενα δεν αναμένεται να έχουν την ίδια ένταση και διάρκεια με το κύμα κακοκαιρίας που προηγήθηκε, ωστόσο προβλέπεται και πάλι μεγάλος όγκος νερού. Οι αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου έχουν καταγραφεί πλημμύρες ζημιές στο οδικό δίκτυο και υπερχυλήσεις ποταμών. Ακόμη και όταν σταματά η βροχή, η στάθμη των χυμάρων μπορεί να μεταβληθεί απότομα εξαιτίας των υδάτων που κατεβαίνουν από τα ορεινά. Πάμε πρώτο θέμα.gr. Η Γκυλφόιλ ήξερε ότι θα τη διώξουν από την ημέρα που ο Ρούμπιο ήρθε στην Αθήνα. Αυτός είναι ο τίτλος και όλα αυτά συζητιούνται και από τους δημοσιογράφους που ακολουθούσαν και τον κύριο Ρούμπιο στην επίσκεψή του στην Αθήνα. Είναι αυτό το θέμα που πρωταγωνιστεί επίσης αυτές τις ημέρες, η επόμενη μέρα στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Πώς

θα γίνουν τα επόμενα βήματα, ποια είναι τα πρόσωπα που θεωρούνται φαβοροί για τη θέση αυτή που αφήνει καινή η κυρία Γκίλφοιλ, γιατί είναι και μια διαδικασία που θέλει το χρόνο της. Καινούριο πρέσβη στην Αθήνα θα δούμε μετά τα Χριστούγεννα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, γιατί είναι και οι ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική. Θα τα πούμε αυτά αναλυτικά σε λίγο με τον κύριο Τζο Κόπουλο.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Πρώτος καφές, 6 και 37 δείχνει το ρολόι. Να υποδεχτούμε τον κύριο Τζογόπουλο που σας έλεγα και προηγουμένως ότι θα είναι συντροφιά μας αυτό το πρωινό. Γιώργος Τζογόπουλος, λέκτορας διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Τζογόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που αποδεχτήκατε και αυτή τη φορά να μας βοηθήσετε. Κύριε Τζογόπουλε, έτσι για να βάλουμε και λίγο χαμόγελο. 70 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ευχάριστο και μακάρι το κλίμα να γίνει και γιορτινό.
0: Μακάρι, για να δούμε. Ξεκινήσαμε να συζητάμε για το επίδομα θέρμανσης. Μας χάλασε τη διάθεση, νομίζω, λίγο ο κ. Σασμάτογλου. Πάνω από χθες μάθαμε για τις μειώσεις αυτές. Σήμερα, λέει, έχουν ήδη αυξηθεί οι τιμές πάνω στις οποίες θα έρθει να μπει η μείωση. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι λίγο το χρηματιστήριο αυτό προβληματικό. Κύριε Τζογόπουλε, λέγαμε, διαβάζουμε εδώ πέρα για την κυρία Γκυλφόιλ, διαβάζαμε και για τη Σύνοδο Κορυφής προηγουμένως, θα κλείσουμε με αυτό. Αλλά να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας για την κυρία Γκυλφόιλ. Είναι τώρα όλη αυτή η διαδικασία που έχει προκύψει. Για τους λόγους που έχει προκύψει, έχουν ξεκινήσει έρευνα στην Αμερική να δουν τι γίνεται. Η κυρία Γκυλφόιλ λέει ότι δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά, αλλά εδώ έχουν ξεκινήσει συγκεκριμένες διαδικασίες. Ποιοι είναι οι υποψήφοι, ποια είναι η επόμενη μέρα στην πρεσβεία, ο προσωρινός που έχει αναλάβει, ο κύριος Χακ, ο οποίος φαίνεται να είναι ένα, πείτε μου κι εσείς, ένα πρόσωπο που έχει γνώση, επιτετραμένο στην Αμερικανική Πρεσβεία, αναπληρωτής επικεφαλής διπλωματικής αποστολής στην Αθήνα, και από εκεί και πέρα έχουμε τα πρόσωπα που ακούγονται.
1: Ναι, πρώτα-πρώτα η όλη η συζήτηση που έχει ξεκινήσει δεν είναι θετική για την εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόσμο και για την εικόνα της κυβέρνησης Τραμπ. Έτσι, το πρόσωπο ήταν πολιτικό πρόσωπο και επιλογή προσωπική του Προέδρου Τραμπ. Και αν μπορούμε να το συνδέσουμε αυτό με τη γενικότερη εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόσμο, νομίζω είναι μια ενδεικτική κατάσταση του γιατί πέφτει η δημοτικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και έχουν γίνει έρευνες και στις Ηνωμένες Πολιτείες που δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή η δημοτικότητα της χώρας είναι χαμηλότερα σε σχέση με ακόμα και την εικόνα της Κίνας. Αυτό δηλαδή είναι μια καινούργια κατάσταση για την οποία προφανώς η ευθύνη βαρύνει τον πρόεδρο προσωπικά και γενικότερα την κυβέρνησή του.
0: Η εικόνα της Αμερικής προς τα έξω, αλλά και η εικόνα του Τραμπ μέσα στην Αμερική πέφτει. Νομίζω ότι επίσης είναι χαμηλά τα ποσοστά του.
1: Ακριβώς, και τα δημοσιεύματα άλλωστε ξεκίνησαν από την Αμερική, από εφημερίδες όπως η Wall Street Journal που έχουν ένα ειδικό βάρος ως προς αυτά τα οποία μεταφέρουν. Συνεπώς η συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει σχετίζεται ακριβώς με την επιλογή του Προέδρου Τραμπ, δηλαδή γιατί επέλεξε ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο προφανώς δεν τον δικαίωσε βάσει των δημοσιευμάτων τα οποία υπάρχουν και βέβαια περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
0: Από εδώ και πέρα λοιπόν ακούγονται ονόματα, ο κύριος Μπιλιράκης από την Φλόριδα, η κυρία Νικόλ Μαλιωτάκη, ο κύριος Τζον Τζόρτζ, επίτιμος πρόξενος Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη, πρόσφατα διαβάζαμε, βλέπαμε εικόνες, ο κύριος Κατσιματίδης, ο οποίος έχει αρνηθεί, το δήλωσε, έχει ήδη αρνηθεί την θέση αυτή, ο κύριος Πρίμπους, πρώην προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, πρόσωπα δεν ξέρω πόσο κοντά είναι και με ρίζες ελληνικές αρκετοί, πρόσωπα που δεν ξέρω πόσο κοντά είναι στις επιλογές του κυρίου Τραμπ, ούτως ή άλλως δική του επιλογή θα είναι και πάλι, αλλά με τις ενδιάμεσες εκλογές να έρχονται σύντομα. Όλο αυτό είναι μια μακρά διαδικασία πάλι. Θυμόμαστε ότι και η κυρία Γκυλφόιλ δεν ήρθε σήμερα, ανακοινώθηκε, αύριο ήρθε.
1: Σωστά, είναι μια μακρά διαδικασία. Αναφέρατε προηγουμένως ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ο επιτετραμένος ο οποίος αναλαμβάνει προσωρινά χρέη πρέσβη, που είναι ένα πρόσωπο αρκετά, θα έλεγα, καλό ως προς στην πορεία που έχει στο διπλωματικό σώμα, δηλαδή είναι διπλωμάτης καριέρας με εμπειρία σε διάφορες χώρες, αλλά και στο State Department. Και είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν ακούγεται δημοσίως. Γιατί ο ρόλος του διπλωμάτη, παρόλο που τη σημερινή εποχή προφανώς η δημόσια διπλωματία παίζει ρόλο, είναι να μην ακούγεται. Δεν νομίζω ότι θα μείνει στη θέση. Αλλά ταυτόχρονα η πρεσβεία δεν είναι και ακέφαλη σε ό,τι αφορά το ρόλο της. Έτσι. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν ρίζες και δεν εξαρτώνται από ένα πρόσωπο το οποίο ενεπλάκει ενδεχομένως τα σκάνδαλα όπως δημοσιεύουν αμερικανικά έντυπα. Δηλαδή οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα συνεχίσουν προφανώς να πτύσσονται, αλλά αναμφίβολα όταν δεν υπάρχει πρέσβης και όταν στην απέναντι χώρα, στην Τουρκία, ο πρέσβης είναι εξαιρετικά ενεργός, είναι κάτι το οποίο το λαμβάνουμε υπόψη. Σίγουρα το State Department εξακολουθεί να έχει την ίδια αντίληψη για την Ελλάδα, αλλά όταν δεν υπάρχει άμεσα συνομιλητής και πόσο μάλλον έμπιστος του Προέδρου Τραμπ, διότι και τα πρόσωπα τα οποία αναφέρατε προφανώς θα είναι πολιτικές, κάποιο από αυτά θα είναι πολιτική επιλογή του Προέδρου Τραμπ. Δηλαδή ο Πρόεδρος Τραμπ περισσότερο επιλέγει να στέλνει σε πρεσβείες, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, πρόσωπα της εμπιστοσύνης του. Δεν εμπιστεύεται δηλαδή διπλωμάτες καριέρας και αυτό είναι κάτι το οποίο επηρεάζει προφανώς και την αμερικανική εξωτερική πολιτική, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά έναντι και τρίτων χωρών.
0: Ναι, ναι. Αυτό όλο που έχει γίνει με την κυρία Γκυλφόιλ και από ό,τι φαίνεται ακόμα στην αρχή είμαστε, έχουν πολλά να βγουν στη δημοσιότητα ακόμη. Πιστεύετε ότι, κλείνοντας αυτή την συζήτηση, ότι θα επηρεάσει ακόμη περισσότερο την εικόνα της Αμερικής, την εικόνα του Τραμπ και στο αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών?
1: Νομίζω πως ο ρόλος θα είναι περιορισμένος σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών, γιατί έτσι και αλλιώς τα προβλήματα είναι υπαρκτά και αφορούν την οικονομία. Προσπαθεί ο πρόεδρος Τραμπ με διάφορους τρόπους να ρίξει τις τιμές, με πρόχειρους τρόπους θα μπορούσε κάποιος να πει, ανακοινώνοντας συμφωνίες που δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τις λεπτομέρειές τους, αλλά και τον αντίκτυπό τους στην αγορά, όπως ήταν η συμφωνία με τη Βενεζουέλα, αλλά και η συμφωνία με τον πρόεδρο Πούτιν. Είναι δύσκολη η κατάσταση για τον ίδιο, ταυτόχρονα όμως και η άλλη πλευρά, η δημοκρατική, εμφανίζοντας ένα αντίβαρο στον πρόεδρο Τραμπ, αλλά δεν έχουν εμφανίσει και πρόσωπα τέτοια τα οποία να εμπνέουν την αμερικανική κοινωνία, και αυτό είναι και το πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι ναι μεν μιλάμε για τον πρόεδρο Τραμπ και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται και την οικονομία και τις διεθνείς σχέσεις, αλλά από την άλλη πλευρά δεν υπάρχουν και φωνές οι οποίες να μπορούν να εμπνέουν.
0: Ναι, ναι. Και ξεκινήσαμε την εβδομάδα με την ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ μόνος του. Και κλείνουμε τώρα την εβδομάδα με την σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες με κυρίαρχο θέμα την ενέργεια και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με προτάσεις και από την Ελλάδα.
1: Ναι, αυτό το οποίο ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να πέσουν οι τιμές, που προφανώς θα υπάρξουν κάποια μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή, όπως έχουν γίνει και στο παρελθόν. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ακρίβεια και οι τιμές αυτές καθεαστές. Το πρόβλημα είναι πώς μπορεί η Ευρώπη να αποκτήσει πρόσβαση σε ενέργεια χωρίς να εξαρτάται από κρίση τρίτων χωρών. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Αλλιώς, σε κάθε περίπτωση, θα ασχολούμαστε με μέτρα τα οποία μπορούν προσωρινά να δημιουργούν ανακούφιση στους καταναλωτές, που είναι σημαντικό προφανώς, αλλά νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε τη ρίζα του προβλήματος. Η Ευρώπη έχει επιλέξει να μην παίρνει φυσικό αέριο από την Ρωσία, τουλάχιστον σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως συνέφερε στο παρελθόν, που είναι μια λογική υπό κάποια έννοια απόφαση, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε ότι με τον τρόπο αυτό δεν έχει πετύχει να σταματήσει και τον πόλεμο. Και ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή εξαρτάται από τις αμερικανικές πολιτικές στον πεσικό κόλπο και το αποτέλεσμα είναι να μην μπορούν να έρχονται πολλά φορτία από εκεί όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Άρα λοιπόν η Ευρώπη είναι πολύ ευάλωτη επειδή δεν μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο για να σταματήσουν οι πόλεμοι, γιατί το πρόβλημα δημιουργείται από τους πολέμους.
0: Και κάθε φορά που μιλάμε, κύριε Τζογόπουλε, επειδή αισθάνομαι ότι υπάρχει έστω και λίγο μία δόση που κάνει την εικόνα ακόμη και την κατάσταση ακόμη χειρότερη. Η ενεργειακή κρίση είναι παρούσα. Όντως έρχεται και ξεκινάει ένας δύσκολος χειμώνας. Νομίζω ότι όλοι μας έχουν προετοιμάσει για αυτό. Στην πράξη δεν ξέρω πώς θα έχει προχωρήσει. Άρα όλα αυτά οδηγούν σε μία νέα οικονομική κρίση.
1: Προφανώς, η οποία βρίσκεται στον ορίζοντα και θα έλεγα ότι η οικονομική και η ενεργειακή κρίση προκαλούν και πολλαπλά πολιτικά προβλήματα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε τα αποτελέσματα στις τοπικές εκλογές στη Γερμανία, που δείχνουν ότι, εν πάση περιπτώσει, το κυβερνών κόμμα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει σοβαρά εσωτερικά προβλήματα λόγω της οικονομικής κατάστασης, και βλέποντας προς τα μπροστά έχουμε τις εκλογές την άνοιξη στη Γαλλία, που κατά την άποψή μου θα είναι οι πιο σημαντικές για το μέλλον της Ευρώπης συγκριτικά με οτιδήποτε άλλο έχει συμβεί στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.
0: Η οποία κυρία Λεπέν χθες έκανε δηλώσεις και για την Ουκρανία. Είπε δεν έχουμε τα δικά μας θέματα, δεν θα συνεχίσουμε να δίνουμε λεφτά στην Ουκρανία.
1: Ακριβώς, και επειδή η κυρία Λεπέν είναι ένα πρόσωπο το οποίο διεκδικεί την Προεδρία με αρκετές πιθανότητες, δεν σημαίνει ότι θα κερδίσει, γιατί στο δεύτερο γύρο των εκλογών ενδεχομένως ο αντίπαλός της να καταφέρει να κερδίσει όπως συνέβη με τον Μακρόν δύο φορές. Όμως το γεγονός ότι διεκδικεί την Προεδρία με πιθανότητες ισχυρές είναι ενδεικτικό της κατάστασης στην οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται η Ευρώπη. Και αυτή τη φορά μιλάμε για τη Γαλλία. Έτσι. Μιλάμε δηλαδή για τη δεύτερη πιο σημαντική οικονομία της Ευρώπης, με μια χώρα με τεράστια ιστορία και με πολύ μεγάλο ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για μια χώρα που ήδη αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Άρα λοιπόν νομίζω η προσοχή μας πρέπει να στραφεί προς τα εκεί και προφανώς τα προβλήματα είναι αυτά που οδηγούν τους Γάλλους πολίτες να αμφισβητούν τους πολιτικούς εκείνους οι οποίοι παραδοσιακά κυβερνούσαν τη χώρα.
0: Ναι, άρα λέμε ότι η ακροδεξιά είναι μια συζήτηση την οποία την έχουμε ανοίξει αλλά δεν την έχουμε κλείσει.
1: Δεν την έχουμε κλείσει και δεν την έχουμε κλείσει βλέποντας προς ένα σενάριο το οποίο ίσως να είναι πιο πιθανό από τις προηγούμενες δύο φορές που η κυρία Λεπέν διεκδίκησε την Προεδρία. Αυτό είναι και το ανησυχητικό. Ναι. Ξαναλέμε, δεν σημαίνει ότι θα κερδίσει, σημαίνει όμως ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα σενάριο που μπορεί να τη δει η πρόεδρο της Γαλλίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Τζογόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, λέκτορας διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστημίο της Νίκαιας και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Μάλιστα, let's dance, ελάτε να χορέψουμε, λέει ο David Bowie. Κάτι ξέρει, με τους ήχους του ραδιοφώνου επίσης λέει κάτι ξέρει. Και αν είστε στο αυτοκίνητο αυτήν την ώρα και προσπαθείτε να κάνετε την μετακίνηση, αν ξεκινήσατε και λίγο νωρίτερα, καλά κάνατε, γιατί φαίνεται πως οι καθυστερήσεις θα είναι μεγάλες και αυτό το πρωινό. Στο κόκκινο ήδη ο λεωφόρος Αθηνών από τα δηληστήρια από το Σκαραμαγκά μέχρι και το Χαϊδάρι. Στο κόκκινο ήδη ο Κηφισός, με προβλήματα που ξεκινούν από τον κόκκινο Μήλο. Στο κόκκινο είναι από Νέα Φιλαδέλφια και κάτω το ρεύμα προς Πειραιά. Μέχρι και τη Λένορμαν στο κόκκινο, και υπάρχουν και στο άλλο ρεύμα καθυστερήσεις, και εκεί επίσης στο ύψος του κέντρου, στα Σεπόλια, εκεί στην διασταύρωση με την Δυραχείου και Εθνάρχου Μακαρίου, εκείνο το κομμάτι στην έξοδο, λέω πάντα, υπάρχουν καθυστερήσεις και ένα κομμάτι είναι στο κόκκινο. Αλλά το ρεύμα προς Πειραιά είναι αυτό που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα και σε μεγαλύτερη έκταση αυτήν την ώρα. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί η κίνηση στην Αχαρνών, στην Πατησίων σε αρκετά σημεία, στην Αγίου Μελετίου, στο κέντρο του Πειραιά, στην Ευελπίδων αυτήν την ώρα, και λεωφόρος Αλεξάνδρας σε μεγάλη έκταση Αλεξάνδρας αυτό το πρωινό είναι στο κόκκινο, όπως και στο κέντρο Πανεπιστημίου Σταδίου έχουν κάποια σημεία με μικρές καθυστερήσεις, η Βασιλής Σοφίας και η Αρδιτού. Η Αρδιτού κάθε πρωί φαίνεται να έχει προβλήματα και καθυστερήσεις. Επίσης στην Κατεχάκη βλέπω να αυξάνεται η κίνηση σιγά σιγά, η Μεσογείων σε κάποια σημεία, όχι κάτι που να προκαλεί ανησυχία αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και η Κατεχάκη έχει καλή εικόνα ακόμη. Ο Καρέας πιο ψηλά, λίγο μετά την Ηλιούπολη, στο κατέβασμα προς της Κατεχάκη, προς Παπάγου, είναι ένα κομμάτι που έχει κοκκινήσει. Δύσκολο πρωινό φαίνεται και αυτό από αυτή την άποψη, από την άποψη της μετακίνησης στους δρόμους και στην αυξημένη κίνηση που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, και με τις καθυστερήσεις που μας αφήνουν λίγο πίσω. Αλλά είπαμε, σήμερα είναι καλύτερη εικόνα του καιρού. Από αύριο έχουμε νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα είναι μικρότερο σε διάρκεια και ένταση, αλλά πάλι με μεγάλο όγκο νερού. Πολύ βασικά αυτά. Στραμμένα τα βλέμματά μας στη Σύνοδο Κορυφής για την ενέργεια και όχι μόνο στις Βρυξέλλες, σε παρουσία και του Πρωθυπουργού.

Λέγαμε νωρίτερα για τις περιοχές που αντιμετώπισαν προβλήματα με την κακοκαιρία. Σκιάθος, Σκόπελος, Κρήτη, μεγάλες ζημιές στους δρόμους στην Εύβοια, υποχώρησαν Κυρέας και Μεσάπιος. Κλειστά τα σχολεία βεβαίως σήμερα στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές και η τραγωδία στη Ρόδο, νεκρός 62χρονος, μεγάλες καταστροφές στο νησί. Μένει τώρα τα κλιμάκια να κάνουν καταγραφές και να μπορέσει να υπάρξει η αποκατάσταση και η ενίσχυση των πληγέντων στις περιοχές που είχαν το πρόβλημα αυτό. Ξαναλέω, είναι συγκλονιστικές οι εικόνες και από την Τουρκία, που είναι σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας και από εκεί. Μεγάλη όγκη νερού, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα, μεγάλα προβλήματα, αλλά σοκάρει και η εικόνα του 14χρονου που περπατούσε ξυπόλυτος στο δρόμο, πάτησε σε λακκούβο με νερό και έπαθε ηλεκτροπληξία, σοριάστηκε στη μέση του δρόμου και ξεψύχησε. Στην Αλβανία επίσης έχουμε εντάσεις, συνεχίζονται τα επεισόδια στα Τίρανα, έκκληση της κυβέρνησης για αποκλιμάκωση. Η κατάσταση στα Τίρανα παραμένει τεταμένη με τα επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών να συνεχίζονται. Οι συγκρούσεις έχουν επεκταθεί σε κεντρικούς δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας, ενώ διαδηλωτές εξακολουθούν να επιτίθενται σε κυβερνητικά κτίρια, μεταξύ των οποίων το Υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά και αστυνομικό τμήμα. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων πυρπολήθηκε περιπολικό, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις. Οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες παραμένουν δύσκολες. Έχουμε μερική άρση απαγορευτικού, αλλά σε κάθε περίπτωση πριν προχωρήσετε στο ταξίδι σας, πριν προχωρήσετε στο να μεταβείτε στο λιμάνι, να επικοινωνήσετε με το λιμεναρχείο ή με την εταιρεία που έχετε βγάλει το εισιτήριο, που έχετε εκδώσει το εισιτήριο, για να δείτε αν το δρομολόγιο γίνεται. Υπάρχουν ακόμη δυσκολίες και περιορισμοί, μην ταλαιπωρηθείτε επιπλέον. Τώρα, στις περιοχές που αντιμετώπισαν τα προβλήματα, σχολικές μονάδες, είπαμε, θα παραμείνουν σήμερα κλειστές, κυρίως Ρόδος και Εύβοια. Σχολικές μονάδες στις περιοχές αυτές, με αποφάσεις των δημάρχων που έχουν γίνει γνωστές από χθες και έχουν ανακοινωθεί. Στην Εύβοια είναι στον Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και στον Δήμο Διρφείων Μεσαπίων αναστολή λειτουργίας των σχολείων. Ξαναλέω όμως, σε κάθε περίπτωση είναι αποφάσεις δημοτικών αρχών που έχουν γίνει γνωστές από χθες, για να ενημερωθούν γονείς και παιδιά. Τρία λεπτά πριν τις 7 ήρθε η ώρα για να σας αποχαιρετήσουμε. Ετοιμαζόμαστε για το Δελτίο Ειδήσεων με την Γαλάτια Καρακατσάνη στις 7 ακριβώς. Συντροφιά σας στη συνέχεια ο Γιώργος Τραπεζιώτης, 7 με 8. Ο πρώτος καφές της ημέρας κάπου εδώ ολοκληρώνεται. Αθήνα 9.84 στους 98.3. Ήταν ο Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών, ο Χρήστος Κάπος στην οργάνωση της παραγωγής, Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, εμείς τα ξαναλέμε Δευτέρα πρωί, 6 το πρωί, για τον πρώτο μας καφέ.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σε σταδιακή υποχώρηση τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα πολλές περιοχές της χώρας το τελευταίο 24ωρο. Τραγικός ο απολογισμός στη Ρόδο, όπου 62χρονος ξενοδοχοϋπάλληλος έχασε τη ζωή του όταν ορμητικά νερά παρέσυραν το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Στην Εύβοια, η υπερχείληση ποταμών προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο. Σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν και στις Ποράδες. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρόδο και Εύβοια. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό από όπλο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Αναμένεται να αρθεί τις επόμενες ώρες. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής και ως το μεσημέρι του Σαββάτου, με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Στην Τουρκία, ένα 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία όταν πάτησε σε λακκούβα με νερά σε πάρκο της Κωνσταντινούπολης που είχε ηλεκτρικό ρεύμα. Λόγω της κακοκαιρίας πλημμύρισαν δρόμοι, κατοικίες, επιχειρήσεις και σταθμοί του μετρό. Η ενεργειακή κρίση και τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στήριξη προς την Ουκρανία θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα, πάντοτε στο πλαίσιο της διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας. Στη χώρα μας, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης αρχίζει σήμερα με τιμή από 1,50 ως 1,60 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά 40% σε σχέση με πέρυσι. Δεν υποτιμώ καμία παρέμβαση, αλλά όταν πέρυσι η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης ήταν 1,10 και σήμερα είναι 1,55, μιλάμε για μεγάλη αύξηση που έρχεται να προσθεθεί στην ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Όποιος λοιπόν μένει σε ενίκιο, βάλει πετρέλαιο θέρμανσης και κινείται με αυτοκίνητο, είναι καταδικασμένος, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στον Αθήνα 984. Εμπεγμό στα περί ανακούφισης των λαϊκών οικοκυριών αναφέρει το ΚΚΕ. Η ανάληψη δράση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη, όμως και οι πόλεις δεν μπορούν να μένουν αμέτωχες. Στην Αθήνα απαντάμε με συγκεκριμένα μέτρα στήριξης, αναφέρει ο Δήμαρχος Αθηνίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του, στην οποία κάνει εκτενή αναφορά στην κοινωνική πολιτική της Δημοτικής Αρχής. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στις δράσεις που υλοποιούνται στα 7 δημοτικά ιατρεία, στον ΚΙΑΔΑ και στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας. Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας Ελλάδας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα εμφανίστηκε ο Τζορτζ Όσμπορν, τονίζοντας ότι θα πρέπει να εκτίθενται τόσο στην Αθήνα όσο και στο Λονδίνο. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου αναγνώρισε ότι απαιτούνται συμβιβασμοί και από τις δύο πλευρές, ωστόσο παραδέχθηκε ότι η πρότασή του δεν βρίσκει σύμφωνη την Ελλάδα. Επανεκκινούν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexan υπέβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών έτοιμα για έκδοση Navdex προκειμένου να επαναρχίσουν οι εργασίες. Τραγωδία χθες το βράδυ στην Πάτρα. Φοιτητής έπεσε από δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Εξετάζονται όλα τα σενάρια. Δύο νεαροί ηλικίας 20 και 18 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας Δία στη Λυκόβρηση μετά από επεισοδιακή καταδίωξη. Νωρίτερα είχαν εξαπατήσει ηλικιωμένοι αφαιρώντας τη στη μαλφή και μετρητά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και απήθεια. Ήδη πρώτης ανάγκης για τους 400 μαθητές των σχολείων στις φυλακές Νέων Αυλώνα συγκεντρώνει από σήμερα ως και τις 31 Οκτωβρίου η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η συλλογή θα γίνεται στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι και στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα, χαοτική παραμένει η κατάσταση στην Αλβανική πρωτεύουσα. Οι συγκρούσεις με την αστυνομία συνεχίζονται στους κεντρικούς δρόμους των Τυράννων. Οι διαδηλωτές επιτέθηκαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και σε αστυνομικό τμήμα, όπου έκαψαν περιπολικό, ενώ έχουν γίνει δεκάδες συλλήψεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αντίδραση από τον Πρωθυπουργό Εντι Ράμα. Ωστόσο, η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αλμπάνα Κότιου δήλωσε ότι η Αλβανία έχει πληρώσει εξαιρετικά υψηλό τίμημα για το χάος στο παρελθόν. Οι διαδηλώσεις στην Αλβανία έρχονται σε συνέχεια των μεγάλων κινητοποιήσεων στη Γαλλία και το Βέλγιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε προεκλογική συγκέντρωση στην Αριζόνα ότι όσοι διαραίουν πληροφορίες για επιχειρήσεις των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων θα έπρεπε να πυροβολούνται. δεν έκρυψε την οργή του για το πρόσωπο που αποκάλυψε σε δημοσιογράφους το χρονοδιάγραμμα των αμερικανικών πληγμάτων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο του 2025. Οι ενοπλές δυνάμεις της Βόρειας Κορέας πραγματοποίησαν δοκιμαστικές εκτοξεύσεις στρατηγικών πυράβλων κρούζ από υποβρύχιο, όπως μεταδίδει το Βορειοκορεατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 3-1 ιτήθηκε η ΑΕΚ από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Στο Αλεξάνδριο, ο Άρης νίκησε με 88-68 την Τερτώνα για το Eurocup. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί στην Αττική, κυρίως στα ανατολικά. Ανέμοι βόρειοι πρόσκαιρα το πρωί ως 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένιση από το απόγευμα. Θερμοκρασία ως 19 βαθμούς Κελσίου, 15 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Sigi Student Hot Takes.
4: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CEO Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCEO.gr.
8: Το Fantastic Catering με 50 χρόνια αριστείας φιλοξενεί τις εκδηλώσεις σας στον κορυφαίο χώρο στο επιχειρηματικό πάρκο Σπάτων. Εμπιστευτείτε την ποιότητα, τον επαγγελματισμό και τα αποτελέσματα που κάνει κάθε event πραγματικά φανταστικό. Fantastic Catering. 210-9018-194. Όταν ψάχνετε το καλύτερο.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984. Αθήνα 984.

Βροχούλα δεν έχει, Πέμπτη είναι, μία μέρα πριν από την Παρασκευή, δεν νομίζω να έχετε παράπονο. Ούτε εγώ έχω παράπονο, ο Βαγγέλης Δημακόπουλος είναι στην κονσόλα. Καλημέρα σας, κύριε Βαγγέλη. Ο κύριος Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής είναι ο Χρήστος Κάπος. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης, στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι, ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης, η αφέντο μου τσουνάρα μου με την αγριοφωνάρα. Και 6-9-48-9-84-9-84, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας και ο κοιμάς κόπτεται παρουσία του πελάτου. Εσείς γράφετε, εμείς σχολιάζουμε, σχολιάζετε κι εσείς και γίνεται όλο αυτό το ωραίο πανηγυράκι της επικοινωνίας που συνηθίζουμε κάθε πρωί. Κάτσε να δω τι θέλει και ο Οικονομόπουλος. Πρώτος, ο κύριος Οικονομόπουλος εύχεται καλημέρα και καλή αρχή στην εκπομπή. Ευλογημένη Πέμπτη γράφει. Καλημέρα, σας ανταποδίδω και στην Πέγγι.

Αρχίζω να διασκεδάζω πάρα πολύ εδώ πέρα στη χώρα. Δεν ξέρω εσείς πώς θα περνάτε. Όχι μόνο τις Πέμπτες, αλλά και τις Παρασκευές και τα Σαββατοκύριακα και κυρίως τις Δευτέρες, τις Τρίτες και τις Τετάρτες. Δηλαδή κάθε μέρα, για να το πω έτσι εν ολίγης. Αρχίζω να διασκεδάζω πάρα πολύ εδώ στην χώρα του Πέφτω από τα Σύννεφα. Παρακολουθώ πολλά χρόνια τώρα λόγω του ραδιοφώνου, της πρωινής ζώνης, όχι μόνο εδώ στον Αθήνα 1984 και τα παλιότερα χρόνια στο Κόκκινο. Έχω αυτό χούι να παρακολουθώ τα πρωινά ενημερωτικά προγράμματα των καναλιών. Πολλές φορές δεν είναι το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα ρεπορτάζ, αλλά είναι συγκλονιστικός ο τρόπος που κάθε φορά φαίνεται ότι ορισμένοι πέφτουν από τα σύννεφα. Όπως για παράδειγμα με την υπόθεση της κυρίας Γκιλφόιλ, την οποία την ανακάλυψαν όλοι στη χώρα, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, εφημερίδες. Όλοι ξαφνικά μιλάνε για την Kimberly Guilfoyle, όχι όμως για όλα τις υπόθεσεις που αφορούν στην αποπομπή της Kimberly Guilfoyle, γιατί είπαμε, αν μπει στη διαδικασία να μιλήσεις για όλα, το έχουμε κάνει εδώ οι πιστότερες και οι πιστότεροι της ραδιοφωνικής μας παρέας σε τούτη εδώ της εκπομπής ειδικότερα. Νομίζω το έχετε ακούσει από την πρώτη στιγμή των αποκαλύψεων με της Wall Street Journal και με όσα ακολούθησαν. Τα εξηγήσαμε όλα, τα βάλαμε στο πλαίσιο που όπως τα έβαζε το ρεπορτάζ, με όλες τις αποκαλύψεις, με ονόματα κτλ. Παρ' όλα αυτά, μετά, επειδή η ιστορία είναι πολύ μεγάλη για να κρυφτεί κάτω από οποιοδήποτε χαλή μηντιακής, γιατί για μηντιακή υποκρισία μιλάμε εδώ πέρα, η οποία μηντιακή υποκρισία όμως δεν μπαίνει από μόνη της, πάντα υπάρχει κάτι από πίσω, υπάρχουν πολύ μεγάλα μηντιακά, παύλα επιχειρηματικά, παύλα εφοπλιστικά, παύλα ολιγαρχικά συμφέροντα, τα οποία έχουν και τις πολιτικές τους προεκτάσεις, έτσι για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Οπότε και για αυτό υπήρχε όλη αυτή η ενημέρωση, είτε με το σταγονόμετρο, είτε καθόλου ενημέρωση. Παρ' όλα αυτά, ας πούμε ότι αυτό είναι ένα καλό βήμα, έστω ότι ασχολούνται πλέον κάποιοι με το αμερικανικό σκέλος υπόθεσης, που είναι και το πιο άθο, γιατί το υπόλοιπο, αυτό που ακουμπάει εδώ στα δικά μας, γεννάει, όπως λέγαμε και χθες, όπως λέμε και σήμερα, όπως θα επαναλάβουμε και αύριο και κάθε μέρα, μέχρι να δοθούν αυτές οι απαντήσεις, ερωτήματα, πολλά ερωτήματα. Αυτό αφήνει πίσω της η αποπομπή της κυρίας Guilfoyle, όχι μόνο για το τεχνικό κομμάτι, δηλαδή ο Τραμπ, η κυβέρνηση Τραμπ, η διοίκηση Τραμπ αποφάσισε να της πει, κυρία μου, μαζέψτε τα και ελάτε πίσω στις ΗΠΑ για τα περαιτέρω, τα της διερεύνησης, αλλά για το ελληνικό σκέλος, για την κυρία Guilfoyle εδώ, και μάλλον όχι από μόνη της, εντάξει, είπαμε. Υπάρχει το μέτρο της αμετροέπειας στον άνθρωπο, αλλά υπάρχει όμως και το πολιτικό μέτρο, ο πολιτικός χώρος που σου δίνει τη δυνατότητα για να κάνεις ό,τι κάνεις. Το πλαίσιο λοιπόν το πολιτικό έχει διαμορφωθεί στις ΗΠΑ τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Η αντανάκλασή του, αυτή η ξεδιάντροπη αντανάκλασή του, την είδαμε να ξεδιπλώνεται και εδώ στην χώρα. Και από εκεί και πέρα μετά, επειδή σε αυτή εδώ τη χώρα ακριβώς τα πράγματα γίνονται με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, για να μην κοροϊδευόμαστε πάλι, η κυρία Guilfoyle, πέραν όλων των άλλων, λειτουργήσε και σαν ένας μεγενθητικός φακός, θα λέγαμε. Ένας διπλός μεγενθητικός φακός που από τη μία πλευρά έδειχνε, αποτύπωνε, ενσάρκωνε στη συμπεριφορά της, τον τρόπο με τον οποίο κάνει η κυβέρνηση Τραμπ, τον συναλλακτικό τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κυβέρνηση Τραμπ στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής, αλλά από την άλλη, στο άλλο κομμάτι του μεγενθητικού φακού που αφορά εδώ στα δικά μας, αποκάλυψε και τον τρόπο με τον οποίο και εδώ συγκεκριμένα συμφέροντα, μετατρεπόμενα σε κολαούζους ισχυρότερων, προσπάθησαν να αποκτήσουν μέσω της λάμψης στο πλευρό της κυρίας Guilfoyle μια θέση στον ήλιο νέων συμφερόντων που θα τους απέδιδαν περισσότερα κέρδη και περισσότερη λάμψη για τους ίδιους και τις ίδιες. Νομίζω αυτό το έχουμε δει και το έχουμε καταλάβει. Τι λέτε εσείς? 6-9-48-9-84-9-84 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, και τα λέμε αυτά ενώ βέβαια μετράμε τα φραγκοδίφραγκα αυτή τη στιγμή, αν μιλούσαμε με όρους δραχμών ή τα σέντς, εφόσον έχουμε περάσει την εποχή του ευρώ και καλά κάναμε. Μετράμε λοιπόν τα σέντς για να δούμε πόσο πετρέλαιο θα βάλουμε φέτος το χειμώνα.

Περιμένουμε λοιπόν εξελίξεις και για το θέμα της ενέργειας. Και εν ώψη της σημερινής Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο επίκεντρο της οποίας θα βρεθεί βεβαίως η ενεργειακή κρίση. Η οποία ενεργειακή κρίση βεβαίως, για να μην ξεχνάμε και τη ρίζα των γεγονότων, έλκει την καταγωγή της από την άλλη την κρίση, την πολεμική κρίση, και τη μία και την άλλη, αναφέρομαι και στον πόλεμο που μένεται στην Ουκρανία, αλλά και στην άλλη μεγάλη σύγκρουση που μένεται σε διπλό μέτωπο στην Μέση Ανατολή και σε ένα μέτωπο ακόμη το οποίο κάποιοι παριστάνουν το έχουν ξεχάσει, και αναφέρομαι στην τραγωδία που βιώνουν καθημερινά οι άνθρωποι εκεί στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Παλαιστινιακή γη, και αναφέρομαι βεβαίως στην Γάζα, στη Γάζα που βίωσε την γενοκτονία το προηγούμενο χρονικό διάστημα με όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν συμβεί. Κάπως έτσι λοιπόν προκαλείται και η ενεργειακή κρίση, η οποία δεν είναι όμως μόνο παράγωγο των πολεμικών κρίσεων, τελικά είναι το αποτέλεσμα ή το προϊόν αν προκυμάται, γιατί στην εποχή αυτή μόνο για στατιστικές μιλάμε, για αριθμούς και για προϊόντα, με αυτούς τους όρους συνεννοούμαστε, είναι και προϊόν των πολιτικών επιλογών, συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών που έκαναν αυτοί που δεν έπρεπε να τις κάνουν, αλλά τις έχουν κάνει όμως και κάθονται τώρα αυτή τη στιγμή είτε οι ίδιοι, είτε οι πολιτικοί τους απόγονοι, είτε οι πολιτικές τους προεκτάσεις στο τραπέζι για να λύσουν τα προβλήματά μας. Τώρα βέβαια το ερώτημα παραμένει αν αυτοί που δημιουργούν τα προβλήματα μπορεί να λύσουν τα ίδια τα προβλήματα τα οποία τα έχουν φορτώσει σε εμάς, αλλά αυτό θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή ή ακόμη και σε τούτη, δεν ξέρω τι λέτε.

0: I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ρωτάει ο φίλος ο Στέφανος εδώ. Καλημέρα ομάδα, αν μπορείτε και προλαβαίνετε. Black Pumas, το Colors θα ήθελα. Ορίστε, κερασμένο.

Τώρα στη χώρα μας η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, επειδή γράφει εδώ και η φίλη η Μαρία δίλημα, λέει, θα φάω ή θα ζεσταθώ. Καλημέρα, τραπεζιώτη. Στη χώρα μας λοιπόν, Βαγγέλη Δημακόπουλε που ρυθμίζει τον ήχο, Βαγγέλη καλέ μου φίλε, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, εγώ θα σου πρότεινα πριν σου πω, μην αρχίζουμε να τρίβουμε τα χέρια μας, όχι από χαρά, για να ζεσταθούμε, να παράξουμε θερμότητα. Ξεκινά σήμερα, έτσι θα το πούμε αργά, μουσικά, όπως κάνω και στα μουσικά ραδιόφωνα, που είναι όλοι χαρούμενοι. Καλημέρα σας, αν σήμερα ψωνίζετε στο κέντρο της Αθήνας. Τέτοια δεν λένε. Ξεκινά σήμερα λοιπόν, καλοί μου φίλοι και καλές μου φίλες, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με τη μούλα, θα το πω έτσι σαν τον Γιώργο Αυτιά, από ένα 50 έως ένα 60 ευρώ το λίτρο. Καλά δεν είναι, θα τα αφήσω τόσο. Ξέρετε πόσο κάνει αυτό, για να το πούμε τώρα όχι σαν τον Γιώργο Αυτιά, το πω έτσι όπως έχει. Είναι αυξημένη η τιμούλα, που θα έλεγε και ο Γιώργος Αυτιάς, κατά 40% περίπου σε σχέση με πέρυσι. Τώρα δεν περιμένετε βέβαια από εμένα για να καταλάβετε τι σημαίνει αυξημένη τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 40% σε σχέση με πέρυσι. Αλλά εγώ όμως αυτό που οφείλω να θυμίσω, γιατί καμιά φορά συνηθίζουμε τα πράγματα και η συνήθεια είναι κακή συνήθεια. Και πέρυσι τέτοιο καιρό, όταν η τιμή διαμορφωνόταν στην τιμή βάσης, ήταν πάλι αυξημένη σε σχέση με πρόπερση. Και ήταν αδιανόητη η κατάσταση που διαμορφώνονταν στα νοικοκυριά. Η τιμή διαμορφωνόταν στην τιμή βάσης, ήταν πάλι αυξημένη σε σχέση με πρόπερση. Και ήταν αδιανόητη η κατάσταση που διαμορφώνονταν στα

ό,τι δίνεται καλό είναι στον Κοσμάκη. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το πάρουν απόφαση να το στρίψουν αλλιώς. Γιατί αλλιώς θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε στον δρόμο της τρέλας και του παραλογισμού. Δεν μπορεί να λέμε, για παράδειγμα, γιατί αυτά λένε αυτές τις τελευταίες ώρες, όταν ξεκινάει η τιμή από το 1,50 έως το 1,60, η τιμή του λίτρου στο πετρέλαιο θέρμανσης, ούσα 40% αυξημένη σε σχέση με πέρυσι, να βγαίνουν να λένε διάφοροι μετριοπαθείς και ψύχρεμοι του πολιτικού χώρου και πολιτικού κόσμου ότι δεν υποτιμούμε και καμία παρέμβαση. Δεν υποτιμούμε, ότι δίνεται καλό είναι. Και μετά βάζουν ένα κόμμα συζήτηση και ασκούν κριτική στην κυβέρνηση. Να σας πω κάτι πολιτικά πιο χρήσιμο για τους ίδιους, για εσάς δηλαδή, που σας νοιάζει και η πολιτική σας καριέρα επί της βάσης της διεκδίκησης του χώρου, της μετριοπάθειας και αυτού του αόρατου κέντρου που έχει γίνει μεγαλύτερη φαντασίωση στην πολιτική συζήτηση. Γιατί δεν περνάτε κατευθείαν στο κομμάτι της κριτικής? Γιατί δεν περνάτε τελικά κατευθείαν, όχι στο κομμάτι της κριτικής για να την πείτε στην κυβέρνηση, απλώς για να συμπαρασταθείτε και να συμπαραταχθείτε δίπλα στις ανάγκες του κόσμου, που δεν αντέχει άλλο 40% πάνω στο περσινό 40% και στο προπέρσινο 20% και στο παραπροπέρσινο 15%. Γιατί διάολε, πόσα λεφτά, πόσες δουλειές πρέπει να κάνει κάποιος για να βάλει λίγο πετρέλαιο για να ζεσταθεί το χειμώνα? Μην κουνάς το κεφάλι, συνάδελφε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, συνεχίζουμε σε λίγο. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματα 6948 984 984. Η κυρία Μπαρδάκου εδώ μαζί μας, τα υπόλοιπα θα τα πούμε σε λίγο.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σταδιακή υποχώρηση των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν τη χώρα το τελευταίο 24ωρο με τραγικό απολογισμό ένα νεκρό και μεγάλες καταστροφές σε Ρόδο, Εύβοια και Σποράδες. Ως τις 9 το πρωί η απαγόρευση απόπλου στον Πειραιά, ως τις 12 Σεραφίνα και Λαύριο. Νέα επιδείνωση του καιρού από αύριο το βράδυ και έως το μεσημέρι του Σαββάτου. Το Σιδέντρου κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου κλειστεί από τις 5 το πρωί η Ρόδου Αττικού. 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία όταν πάτησε σε λακκούβα με νερά σε πάρκο της Κωνσταντινούπολης. Πλημμυρισμένοι δρόμοι, κατοικίες, επιχειρήσεις και σταθμοί του μετρό λόγω κακοκαιρίας. Η ενεργειακή κρίση, ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στήριξη προς την Ουκρανία στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής των 27 σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα ζητήσει κατά πληροφορίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με τιμή από 1,50 έως 1,60 ευρώ το λίτρο ξεκινά σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στη χώρα μας, αυξημένη κατά 40% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Επανεκκίνηση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Dexans υπέβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών αίτημα για έκδοση Ναύτεξ προκειμένου να επαναρχίσουν οι εργασίες. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιφέρεια του Ντνιπροπέτροβσκ στην νοτιοανατολική Ουκρανία. Τουλάχιστον 8 νεκροί από την τροπική καταιγίδα Ρέιτσελ που έπληξε το Μεξικό. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί, κυρίως στα ανατολικά, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι πρόσκαιρα το πρωί έως 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. 15 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε με την πρωινή εικόνα στους δρόμους. Στον Κηφισό η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις και

0: στα δύο ρεύματα. Στην άνοδο, το μποτιλιάρισμα εκτείνεται από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα, ενώ προβλήματα καταγράφονται και από τον κόμβο της Αττικής Οδού μέχρι τη γέφυρα του Ολυμπιακού Χωριού. Στην κάθοδο, οι οδηγοί συναντούν δυσκολίες από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς τα Κτέλ και Φυσού. Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η Αττική Οδός, όπου οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 20 λεπτά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο τμήμα από τον κόμβο Φυλής ως τον κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις υπολογίζονται σε 15 λεπτά από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας. Αντίστοιχοι χρόνοι αναμονής καταγράφονται και στην περιφερειακή Ημιτού από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής ως τον κόμβο Κηφισίας. Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και στη λεωφόρο Κηφισίας, με προβλήματα και στις δύο κατευθύνσεις, κυρίως στο ύψος Φιλοθέης. Στη λεωφόρο Μεσογείων, οι οδηγοί συναντούν καθυστερήσεις στην κάθοδο κατά μήκος του Χολαργού, ενώ χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται και στην Κατεχάκη. Στο κέντρο της Αθήνας επιβαρημένη είναι η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην άνοδο της Συγκρού και στη Βασιλεός Κωνσταντίνου. Οι συνεχείς στάσεις και οι χαμηλές ταχύτητες αυξάνουν σημαντικά το χρόνο μετακίνησης, ιδιαίτερα για όσους κατευθύνονται στο κέντρο. Προβλήματα καταγράφονται επίσης στη λεωφόρο Αθηνών, στην περιοχή του Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Βάρης Κοροπίου. Στην παραλιακή, η κυκλοφορία είναι αυξημένη προς τον Πειραιά, κυρίως στο ύψος του Νέου Φαλήρου, ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8 και μισή, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
1: Αθήνα 984.

τώρα να σε δω να γελάς με πετρέλαιο θέρμανση στο 1,50, 1,60, 1,55. Θέλω να σε δω να γελάς πραγματικά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ από τον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Ο Βαγγέλης Δημακόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, είναι στην κονσόλα. Χρήστος Κάπος είναι στην δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Και 6-9-48-9-84-9-84 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Έχετε στείλει ήδη πολλά μηνύματα και θα πάω σε αυτά αμέσως.

Αφήσαμε λοιπόν την κουβέντα που ανοίξαμε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής με την τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης, με αυτό το 1,50-1,60 κατά 40% ακριβότερη η διάθεση του φέτος σε σχέση με πέρυσι. Λέγαμε για την συνήθεια και λέγαμε και για όλους αυτούς και όλες αυτές που προσπαθούν τελικά, δεν ξέρω, εγώ δεν θα πω να υποτιμήσουν την νοημοσύνη μας, να πω ότι υποτιμούν τον ίδιο τον πολιτικό αγώνα, τον έντιμο πολιτικό αγώνα που δίνουν διεκδικώντας την ψήφο των πολιτών, και ενώ η ακροδεξιά καλπάζει στην Ευρώπη και ενώ η ακροδεξιά έχει βγάλει μαχαίρια εδώ στην Ελλάδα ξανά. Αν δεν έχουν πάρει χαμπάρι, ας τους πει κάποιος πάντως ότι όλη αυτή η αγωνία και όλη αυτή η δαπάνη του όποιου πολιτικού κεφαλαίου διαθέτει ο καθένας και η καθεμιά, γιατί δεν μου αρέσει να μηδενίζω την πολιτική προσπάθεια ούτε την πολιτική διαδικασία, δεν βοηθάει, ούτε δίνει υπεραξία στην προσπάθειά τους όταν ξεκινάνε τις δημόσιες τοποθετήσεις τους στη λογική «δεν υποτιμώ καμία παρέμβαση, δεν υποτιμούμε καμία βοήθεια», όταν αυτή η βοήθεια ή αυτή η παρέμβαση είναι ψίχουλα, είναι σταγόνες στον ωκεανό της ακρίβειας. Είναι σταγόνες από τα δάκρυά μας τελικά, αν κάτσουμε και το σκεφτούμε καλά. Ας μπουν λίγο στα παπούτσια της λογικής, γιατί ακριβώς αυτά τα παπούτσια προσπαθεί να μπει ακροδεξιά, χρησιμοποιώντας κομμάτια της πραγματικότητας, χωρίς να κοστολογεί τίποτα. Αν μπει κάποιος και ρωτήσει τον μέσο ακροδεξιό, το μέσο ακροδεξιό τελάρο που βγαίνει και παριστάνει τον πολιτικό κίνσορα, τον καιρό αυτό, Βαγγέλη Δημακόπουλε, που ρυθμίζει τον ήχο. Και αφού σου πει όλα αυτά τα διάφορα λεβέντικα αντισυστημικά, θα πάμε, θα ανατρέψουμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε, θα μπήξουμε, του πεις, ωραία, πες μας τώρα λίγο πέντε οικονομικές προτάσεις που έχετε, σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Πέρα από κάτι χιαστή, μην το πω τώρα πρωί-πρωί, θα μας κόψουνε, που λένε, επί της ουσίας μηδέν. Οι υπόλοιποι όμως που έχουν συγκροτημένα προγράμματα, έχουν αρχή, μέση και τέλος ιδεολογικά. Υπάρχει και ένα ιδεολογικό πολιτικό υπόβαθρο και μια ιστορία από κάτω που σέρνει ο καθένας και η καθεμιά λόγω του πολιτικού χώρου από τον οποίο κατάγεται. Καλό είναι λοιπόν να μπαίνουν στην ψυχή της κριτικής που κάνουν απέναντι σε μια κατάσταση την οποία όλοι έχουμε διαπιστώσει εδώ έξω. Την έχουμε διαπιστώσει όλοι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι πάνω να χαϊδέψουν τα αυτιά κάποιων υποτίθεται νοικοκυραίων, γιατί ακόμη και με όρους νοικοκυραίων, που και αυτό πάλι είναι μια κατασκευή στο δημόσιο διάλογο, νοικοκυραίοι δεν υπάρχουν εκεί έξω. Γιατί οι νοικοκυραίοι, όπως τους εννοεί τουλάχιστον ο μέσος τηλεοπτικός συνάδελφος που παριστάνει τον Κονιόρδο, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και λέει ότι πρέπει η μεσαία τάξη. Ποια μεσαία τάξη, αδερφέ? Ποια μεσαία τάξη να μας το περιγράψει κάποιος? Ας μπουν λοιπόν στο κομμάτι της κριτικής επί της ουσίας, και κάποια στιγμή αυτοί που θέλουν λοιπόν να μιλήσουν στον κόσμο και να μιλήσουν και κοστολογημένα στον κόσμο, μία φορά, αν θέλουν να μιλήσουμε για κόστη, να μιλήσουμε για παράδειγμα πόσο κοστίζει για παράδειγμα η ζωή, το όνειρο, η προσπάθεια ενός παιδιού που έδωσε πανελλαδικές τώρα το καλοκαίρι, πέρασε. 400 παιδιά λοιπόν δεν κατάφεραν, Βαγγέλη Δημακόπουλε που ρυθμίζει τον ήχο, φίλε και φίλοι που μας ακούς, να εγγραφούν σε σχολή τους. Ξέρετε γιατί? Τα λέγαμε και από αυτή εδώ την εκπομπή, τα σχολιάζετε και εσείς με μηνύματα. Γιατί οι γονείς δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν. Δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν διάολες τα έξοδα του παιδιού, του γιου ή της κόρης τους που πέρασε στο πανεπιστήμιο. Δεν μπορούσαν να πιάσουν ένα σπίτι για το παιδί, γιατί θέλαν να δώσουν πραγματικά ένα νεφρό για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις. Ρωτάει κανείς για αυτό το κόστος? Έχει αναρωτηθεί κανείς δημόσια για αυτό το κόστος να πει πόσο κοστίζει το όνειρο ενός παιδιού? Πάμε κάπου αλλού. Είχαμε προχθές τους νεκρούς στη Motor Oil. Καταρχάς, στην δισογραφία κατάπιαν όλοι το Motor Oil. Δεν ξέρω γιατί, μάλλον ξέρω γιατί και εσείς το ξέρετε τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε εδώ πέρα. Ας μείνουμε όμως στο εργατικό ατύχημα, στα εργατικά ατυχήματα, γιατί σαν πολλά έχουν μαζευτεί τα τελευταία χρόνια και σαν τίποτα δεν κάνουν. Έχει ρωτήσει κανείς, πόσο κοστολογείται, κύριε ή κυρία τάδε μου, του τάδε κόμματος, τη ζωή ενός εργαζόμενου, ο οποίος ξεκινάει να πάει στη βάρδιά του το πρωί, αλλά τελικά δεν γυρίζει ποτέ? Είτε γιατί κάηκε στο εργοστάσιο, είτε γιατί πνίγηκε, είτε γιατί έπεσε γερανό στο κεφάλι του, είτε γιατί σακατεύτηκε και γύρισε μισό ή μισή πίσω. Έχει ρωτήσει κανείς επίσης, πόσο κοστίζει η ζωή ενός νεκρού των τεμπών? Πόσο κοστίζει? Να μας πει κάποιος. Πόσο κοστίζουν οι ζωές μας? Πόσο κοστίζει δηλαδή η ζωή ενός ανθρώπου που χρειάζεται να κάνει 2 και 3 δουλειές για να το φέρω στα μέτρα του, στην οικονομική κουβέντα, για να μπορεί να βγάλει πέρα το μήνα? Ένα ρημάδι μήνα, 30 ρημαδομέρες, οι οποίες
ξεχνάμε κάτι. Δεν γυρίζουν ποτέ πίσω για κανέναν μας. Και αυτό ακούγεται και λίγο φιλοσοφικό και λέει τώρα τι μας λέει ο τραπεζιώτης πρωί-πρωί. Σκεφτείτε το λίγο, και δεν είναι καθόλου λίγο. Οι νεότεροι το σκέφτονται λιγότερο, οι λίγο μεγαλύτεροι το σκέφτονται περισσότερο. Καμία σαν σημερινή Πέμπτη δεν θα γυρίσει πίσω επειδή μας την δαπάνησαν κάποιοι άλλοι. Ας το σκεφτούμε λίγο αυτό. Βάλει λίγο μουσική.

Το πρωτοσέλιδο της ημέρας πάντως, αν πάτε στο περίπτερο, υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα πρωτοσέλιδα με ενδιαφέροντα θέματα στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων και να αγοράζετε εφημερίδες έχει μια αξία, όχι μόνο η εφημερίδα σαν εφημερίδα, είναι η διαδικασία της ανάγνωσης, γιατί μας βάζει και σε μια διαδικασία σκέψης. Είναι λίγο πιο δύσκολο βέβαια, το ξέρω, από το να διαβάζουμε δύο post του ενός ή του άλλου στα social media, στα Twitter και στα Facebook που μπαίνουμε ή στα Instagram ή στα TikTok που είναι και της μόδας, δεν έχω. Αλλά σήμερα νομίζω το πρωτοσέλιδο της ημέρας είναι αυτό του ριζοσπάστη. Στην Ελλάδα, παύλα, ενεργειακό κόμβο. Και λέει ο ριζοσπάστης πολύ σωστά και μπράβο στην εφημερίδα. 40% ακριβότερη θέρμανση για το λαό, 271% πάνω τα κέρδη των διελιστηρίων.

Μπροστά σε αυτό λοιπόν, περιμένω να ακούσω κάποιον, να μας πει κάποιος από αυτούς τους πάρα πολύ μετριοπαθείς, τους γητευτές, υποψήφιους γητευτές του κέντρου. Έχουμε ρημάξει με αυτήν την κουβέντα για το κέντρο στη χώρα. Έχουμε ρημάξει. Ποιο είναι αυτό το κέντρο να μας το περιγράψει κάποιος, δηλαδή, πώς είναι ένας κεντρός άνθρωπος, δε Ευαγγέλη Δημακόπουλε? Ελβετός, τι είναι? Κάθεται στη μέση και λέει ότι, για παράδειγμα, σφάξανε το παιδί εκεί έξω από το σχολείο. Το ακούσατε αυτό, Όπως γράφει και η Ευσύν, πισόπλατη μαχαιριά όχλου ή ρατσισμού. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Σωτηρία Προσφυγόπουλο, που χτυπήθηκε με φαλτσέτα στην πλάτη έξω από το 6ο Εσπερινό Γενικό Λύκειο Αθήνα στο Μεταξουργείο. Το βράδυ της Δευτέρας έγινε αυτό. Δηλαδή, έχεις για παράδειγμα αυτήν την είδηση. Και τι κάνεις ως κεντρός? Κάθεσαι στη μέση και λες, εντάξει, κάτι μπορεί να κάνει και αυτό. Αυτό λες, Για να πάμε πάλι στα μέτρα τους, στα οικονομικά τους τα παπούτσια. Δηλαδή, όταν θα πεις 40% ακριβότερη θέρμανση για το λαό, όπως λέει εδώ πέρα ο ριζοσπάστης, απ' τη μία, και απ' την άλλη 271% πάνω τα κέρδη των δηληστηριών, τι θα πεις? Εντάξει. Ή θα αυτορυθμιστεί η αγορά? Εντάξει. Θα κοιτάξουμε να δώσουμε κάτι παραπάνω στο λαό. Αυτό θα πεις? Αυτό τι είναι δηλαδή? Αυτή είναι η μετριοπαθής προσέγγιση για να μην δυσαρεστήσεις ποιους τελικά? Και έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε το ελάσσον μείζον στη χώρα και να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Γιατί αυτό είναι το μείζον, είναι η κατάσταση που ζούμε, είναι οι ζωές μας, είναι το πόσο κοστίζουν οι ζωές μας. Και ασχολούμαστε, δεν ασχολούμαστε εμείς δηλαδή, προσπάθησα εδώ πέρα να πω και εγώ τη δική μου γνώμη τις προάλλες, με το αν κάποιος αρθρογράφος χαρακτήρισε κάποιον ή μετέφερε χαρακτηρισμό του κόσμου για κάποιον πολιτικό. Και μην το προσωποποιήσει κάποιος τώρα στο, το πάει κατευθείαν στο σχήμα Καρτερός Ανδρουλάκης για όλα που έχουν γίνει, αλλά αυτό πάλι ήταν μια ψηφίδα του ελάχιστου από αυτά που μας απασχολούν. Ξέρετε ποιον απασχολεί όλη αυτή η ιστορία με το άρθρο του Θανάση Καρτερού και με την απάντηση που δίνει το Πασόκ στο άρθρο του Θανάση Καρτερού, για να απαντήσει βέβαια στον Καρτερό, η στόχευση ήταν άλλη, ξεκάθαρα πολιτική. Ήταν μια συζήτηση και παραμένει μια συζήτηση που αφορά 40 δημοσιογράφους στη χώρα και καμιά 70 πολιτικούς. Κανέναν άλλον. Κανέναν άλλον. Μα κανέναν άλλον όμως. Όλη αυτή η σπέκουλα, όλος αυτός ο θόρυβος είναι επίπεδου τσακώνεται η Βύση με τον Καρβέλα. Τίποτα λιγότερο. Τίποτα περισσότερο. Ο κόσμος έξω πεινάει και έχει προβλήματα. Και τα προβλήματα αυτή τη στιγμή, απαιτούν πολιτικές λύσεις. Και όχι πολιτικές τακτικές, ούτε πολιτική σπέκουλα και προπαγάνδα. Και αυτή τη στιγμή ο αγώνας πρέπει να δοθεί σε πολιτικό επίπεδο για αυτούς τουλάχιστον που θέλουν να αγωδώσουν τον αγώνα σε πολιτικό επίπεδο, ξαναλέω, και όχι σε αντιπολιτικό. Σε πολιτικό επίπεδο λοιπόν, αυτός ο αγώνας, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν ξέρω η δική σας ποια είναι, και να μου την πείτε, να τη γράψετε στο 6948-984-984, θα πρέπει να δοθεί ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση. Να μας πούν πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ενέργεια. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται στο μήνα. Στην Ισπανία, πρώτο θέμα αυτόν τον καιρό, διάβαζα τα αποτελέσματα δημοσκόπησης εχθές που δείχνει ότι ο Σάντσεθ προηγείται του δεξιού και ακροδεξιού ΕΣΜΟΥ, οι οποίοι προσπαθούν να καταπιούν και εκεί την χώρα, αλλά αντιστέκονται οι Ισπανοί γιατί έχουν υψηλό πολιτικό κριτήριο και μπορούν και καταλαβαίνουν τα πράγματα. Έχουν προτάξει το στεγαστικό. Δεν έχουν βάλει μπροστά το μεταναστευτικό, για παράδειγμα, όπως θέλουν οι πλεύριδες, όπως θέλουν οι Γεωργιάδηδες και οι Μητσοτάκηδες και όλοι οι υπόλοιποι εδώ πέρα, οι ντόπιοι, οι οποίοι προσπαθούν να σε πείσουν ότι κάποιοι άλλοι έρχονται να σου πάρουν τη ζωή. Αυτοί που σου παίρνουν τη ζωή, αυτοί που πίνουν το αίμα μας καθημερινά, είναι εδώ όλα τα χρόνια και είναι μπροστά μας. Και τους επιλέγει κομμάτι του λαού. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό που χρειάζεται δεν είναι ούτε κανένας διχασμός, δεν χρειάζεται κανένας τσακωμός, δεν χρειάζεται καμία οργή, τα πράγματα κάτω να βάλουμε. Αν βάλουμε τα πράγματα κάτω και κάνουμε την απλή πρόσθεση που κάναμε στην πρώτη δημοτικού, πόσο κάνει, Γιωργάκη, παιδί μου, λέγε η κυρία Ελπίδα, η συγχωρεμένη πλέον, φαντάζομαι. 1+1, 2, κυρία Ελπίδα. Είναι τόσο απλό. Και κάπως έτσι, μαζί με την κυρία Ελπίδα, μπορεί να αποκτήσουμε και την άλλη, την Ελπίδα, τη φιλοσοφική.

καλημέρα στο φίλο τον Μιχάλη. Μας καλημερίζει και η Δήμητρα. Βρε τραπεζιώτη, πάει να μας συνεπάρει το συνέστημα με το τραγούδι και μας ξενερώνεις με το πετρέλαιο. Εγώ σε ξενερώνω, Δήμητρά μου. Πλάκα κάνω, Δήμητρα. Οι τιμές όμως είναι τέτοιες που αυτές είναι που πρέπει να μας ξενερώνουν και χειρότερο από τις τιμές είναι και η κατάσταση. Νομίζω συμφωνείς. Καλημέρα και στο φίλο τον Τάσο. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα και στην Εύη.

Γράφει η Ρινιό. Καλημέρα σας. Καλή επιδότηση, λέει, και τα πας, λέει, της κυβέρνησης. Αλλά ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για να τα πάρεις? Γιατί δεν έχω πάρει ποτέ επιδότηση. Φυσικά, λέει, και είμαι από αυτούς που προσπαθούν να βγάλουν το μήνα. Καλημέρα, Γιώργο, γράφει η Τασία. Καλέ, εδώ έπεσε, λέει, γκυλ φόιλ από τα σύννεφα. Εμείς δεν θα πέφταμε. Ανταποδίδω τις καλημέρες στην Σοφία. Η φίλη Γκόλφο στέλνει το μήνυμά της. Η Βούλα μας καλημερίζει. Καλημέρα, Γιώργο, γράφει ο Στέλιος. Να δούμε, λέει, και τη θετική πλευρά. Η πρέσβης, λέει, φώτισε την εικόνα της πολιτικής, επιχειρηματικής, δημοσιογραφικής και celebrity ζωής της χώρας μας, της δουλοπρέπειας και ξυπασιάς. Όποιος είχε μάτια το έβλεπε. Ο φίλος ο συνζωγραφιώτης, ο Γιώργος, μας καλημερίζει. Υπόκοσμος, φίλε, γράφει η Τραπ. Υπόκοσμος είναι τα λαμπερά που είχαν από δίπλα την Κίμπερλι. Γράφει ο Κωνσταντίνος, 18 χρονών, πρόσφυγας, μαχαιρωμένος έξω από το σχολείο. Δεν θέλω να κάνω, λέει, σχόλιο για το βούρκο που έχουμε βουλιάξει. Το χειρότερο, Κωνσταντίνε μου, φίλες και φίλοι, δεν είναι ο βούρκος. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι στο βούρκο δεν έχουμε βουλιάξει, επιπλέουμε. Και νομίζω το γεγονός ότι επιπλέουμε είναι χειρότερο. Η Τασούλα από τον Πειραιά, καθημερινή ακροάτρια, μας καλημερίζει. Και η Μαρία μας καλημερίζει και γράφει: καλή σας ημέρα, ανάρτηση του Χρήστου Ξανθάκη. Καλημέρα και στον Χρήστο, αν μας ακούει. Οι Εγγλέζοι έχουν μια ωραία περιγραφή για τους ανθρώπους, σαν τον Αλέξανδρο Νικολαίδη. Εθνικός θησαυρός. Αυτό ήταν τίποτα λιγότερο. Σαν μια μέρα σαν την χθεσινή, έφυγε από τη ζωή ο καλός φίλος, θα πω, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που σε δικά μου δύσκολα, σε μια δική μου προσωπική στιγμή, ήταν πολύ δίπλα μου. Έφυγε σαν χθες ο Αλέξανδρος Νικολαίδης, ένας πραγματικά πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ σπάνιος και σπουδαίος άνθρωπος. Τραγουδάκι, κύριε Δημακόπουλε.

Κλείνοντας σήμερα, θέλω να σας προτείνω να διαβάσετε ένα άρθρο που αξίζει τον κόπο να αφιερώσετε αυτά τα 5-6 λεπτά που θα χρειαστείτε για να το κάνετε.

και μόνο βέβαια που θα σας πω το όνομα του ανθρώπου που υπογράφει το άρθρο, νομίζω ότι είναι μπόνους από μόνο του, είναι κίνητρο για να σας βάλει στη διαδικασία να το διαβάσετε. Το υπογράφει ο Αντώνης Λιάκος και μπορείτε να το βρείτε στο news247.gr. Ένα άρθρο από το οποίο ο κύριος Λιάκος στηρίζει το άρθρο, τη σκέψη του, αφορμή για το άρθρο ήταν η μελέτη του Μίτσου Μπιλάλη, «Επιδημία παρελθόντος, δημόσια ιστορία στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νήσος. Ένα από τα πλέον καινοτόμα βιβλία που πραγματικά αξίζει να το διαβάσετε, και με αφορμή αυτό το βιβλίο λοιπόν καταθέτει τις δικές του σκέψεις προεκτείνοντας αυτά που γράφει το βιβλίο Αντώνης Λιάκος στο άρθρο του με τίτλο «Πώς σχηματίζουμε πολιτικές απόψεις». Και σημειώνεται το κεντρικό ερώτημα που βρίσκεται πίσω από τις πολιτικές συζητήσεις, τις δημοσκοπήσεις και τις έρευνες κοινής γνώμης, είναι πώς σχηματίζονται αυτές οι πολιτικές απόψεις και οι εκλογικές συμπεριφορές. Γιατί συμβαίνουν όλες αυτές οι μεγάλες μετατοπίσεις, πώς και γιατί αναδύθηκε στην εποχή μας, τον 21ο αιώνα, που θα πρέπει να τα έχουμε λύσει αυτά η ακροδεξιά. Αλλά πώς και γιατί λιμνάζουν κέντρο δεξιά αλλά και κέντρο αριστερά που δημιούργησαν την μεταπολεμική εποχή. Όλα αυτά και πολλά άλλα αποτυπώνονται μέσα από το άρθρο του Αντώνη Λιάκου. Πραγματικά θα κάνετε μεγάλο δώρο στον εαυτό σας αν το διαβάσετε. Ως εδώ λοιπόν για σήμερα ήμασταν, ραδιοφωνικός μιλώντας. Ο Βαγγέλης Δημακόπουλος ρύθμισε τον ήχο, Χρήστος Κόκκινος διάλεξε τις μουσικές, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Τραπεζιώτης. Ακολουθούν Αθηνά Κορλίρα, Γιάννης Παπαγεωργίου για το πρωινό μαγκαζίνο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: 984, στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι 5η, 15 Οκτωβρίου του 2026. Ακούτε την ελεύθερη κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984, σε απαρτία σήμερα. Γιάννης Παπαγιωργίου, Αθηνά Κορλίρα στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης. Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Χρήστος Κάπος. Στην αρχισυνταξία Γιώργος Παπάζογλου. Στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, το 213-09-09-100, απαντά Ειρήνη Αρκουμάνη. Όσοι θέλετε, μας στέλνετε mail 984ner@gmail.com. Ή μήνυμα στο Viber 6948-984-984.
2: Δύο πράγματα, τρία πράγματα. Το πρώτο και βασικό είναι χαίρομαι που είμαστε εδώ, δηλαδή. Πέραστε.
1: Ήρθε η μαθήτρια.
2: Εσύ συμμαθήτρια. Μια χαρά είμαι, συμμαθές στο διπλανό θρανείο. Κάθομαι εγώ αριστερά, εσύ δεξιά. Ανάποδα έπρεπε να είναι αυτό.
1: Γιατί?
2: Να ξέρει. Είναι φιλοσοφημένο, πολιτικά oriented, κέντρο αριστερά, κέντρο δεξιά, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, η φιλελεύθερη πρέπει να πάνε δεξιά.
1: Εγώ κάθομαι ανάμεσα σε δύο άντρες, οπότε...
2: Εντάξει, το δέχομαι.
1: Εντάξει.
2: Πάμε και στα δύο, είναι λίγο σοβαρότερα τώρα από τη δική μας χωροθέτηση.
1: Δεν είναι σοβαρό αυτό το θέμα.
2: Η χωροθέτηση δική μας, όχι, συγγνώμη, όχι. Δεν ενδιαφέρει κανέναν από αυτός που ακούει. Ενδεχομένως να μην ενδιαφέρονται και για αυτά που θα ακούσουν στη συνέχεια, αλλά να πούμε το ένα, ότι ξεκινάει μια σύνοδος κορυφής, στην οποία χθες μέσα στα αρκετά καμιά δεκαριά θέματα της, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανταγωνιστικότητα. Εκεί εντάσσεται η ενέργεια. Λοιπόν, εξ όσων γνωρίζουμε, τουλάχιστον μέχρι χθες, στο προσχέδιο των συμπερασμάτων, η Κομισιόν θα κληθεί να λάβει περισσότερα μέτρα από αυτά που έχει λάβει μέχρι σήμερα. Καλά είναι, αλλά κάντε περισσότερα ή δώστε μεγαλύτερη αναλόγως με το ύφος και το είδος των οικονομιών κάθε χώρας, δώστε μεγαλύτερη ευελιξία. Αυτό με τη μία ή την άλλη διατύπωση θα περιλαμβάνεται, με τη μία την είδαμε διατύπωση στα συμπεράσματα της Συνόδου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ιστορία της Kimberly Guilfoyle, θα ξεφύγω από αυτή. Προφανώς υπάρχει και παρασκήνιο, γιατί έφυγε, γιατί, πώς ήταν. Θα το πω όσο πιο κομψά μπορώ. Η διπλωματία είναι για τους διπλωμάτες. Αλλιώς δεν είναι για τους τηλεαστέρες, δεν είναι για να την ασκούμε και να ασχολούμαστε με το ποιος φοράει τι και ποιος πηγαίνει και διασκεδάζει πού. Και πολύ χαίρομαι που η διπλωματία είναι για τους διπλωμάτες.
1: Είχε μια ιδιότητα θεωρητικά σοβαρή.
2: Όχι, είχε όλες οι σοβαρές ιδιότητες. Η σοβαρή ιδιότητα είναι να είσαι δικαστής, σοβαρή ιδιότητα είναι να είσαι άνθρωπος στη τηλεόραση, σοβαρή ιδιότητα να είσαι διπλωμάτης. Απλά όταν ασκείς τη διπλωματία, η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να ασκείται προφανώς με τα στραβά της και τα καλά της, αλλά όχι στο πλαίσιο του lifestyle. Αυτό το λέω εγώ. Νομίζω ότι δεν θα έρθει τίποτα σύντομα.
1: Σύντομα, όχι, αλλά κάποια στιγμή θα έρθει.
2: Ο νούμερο 2 γίνεται νούμερο 1 επί της ουσίας.
1: Ναι, και θα είναι προχωρήσουμε. Μην έχεις αγωνία.
2: Εγώ δεν έχω καμία αγωνία. Όχι προσωπικά εννοώ, τον έχω δει και 2-3 φορές να μιλάει στον Economist και παράδειγμα. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο τίποτα?
1: Όχι.
2: Είμαστε γέροι.
1: Νομίζω ότι σήμερα μπορεί και να παίξει τένις.
2: Να μην βρέξει.
1: Ναι.
2: Γιατί βλέπεις ότι η κατάστασή μου έχει αρχίσει να. Αφού σας είπαμε τα ισόψυχά μας, είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά. Στην Αθήνα 984, είμαστε στη ελεύθερη κυκλοφορία. Η πρωινή αναλυτική σας ενημέρωση. Αθήνα Κορλίρα και Γιάννης Παπαγεωργίου πίσω από τα μικρόφωνα. Πάμε πρώτα απ' όλα να ακούσουμε πώς έχουν οι ειδήσεις ως στιγμής.
1: Σε σταδιακή υποχώρηση βρίσκονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα πολλές περιοχές της χώρας το τελευταίο 24ωρο. Ωστόσο, οι πληγές που άφησαν πίσω τους είναι μεγάλες. Τραγικός ο απολογισμός στη Ρόδο. Ένας 62χρονος ξενοδοχό υπάλληλος έχασε τη ζωή του όταν ορμητικά νερά παρέσυραν το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Στην Εύβοια, η υπερχείληση ποταμών προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές ζημίες στο οδικό δίκτυο. Σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν σε σποράδες αλλά και στην Αττική. Παρότι η βροχόπτωση έχει περιοριστεί στις περισσότερες πληγήσεις περιοχές, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή. Κλειστά θα είναι σήμερα τα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο. προκειμένου να ελεγχθεί η ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων πριν υποδεχθούν ξανά μαθητές. Την ίδια ώρα, οι θυελώδεις βοριάδες που φτάνουν και τα 9 Μποφόρ προκαλούν προβλήματα στις μετακινήσεις. Απαγορευτικό απόπλου έως και τις 9 το πρωί στα δρομολόγια πλοίων από τον Πειραιά, έως τις 12 το μεσημέρι για τα δρομολόγια από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ αύριο έως και το μεσημέρι του Σαββάτου, με βροχές και καταιγίδες Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Κλειστά τα σχολεία και στην Κωνσταντινούπολη σήμερα, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς οι καταρακτώδεις βροχοπτώσεις που έπληξαν την πόλη χθες προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες. Τη ζωή του έχασε ένα 14χρονο αγόρι που έβαλε τα πάτησε σε μια λακκούβα με νερά και καλώδια που είχαν συγκεντρωθεί σε πάρκο της Κωνσταντινούπολης.
2: Τώρα στα ενεργειακά και στη σύνοδο κορυφής, στην οποία αναφερθήκαμε, η ενεργειακή κρίση και τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση υψηλών τιμών, ο νέος 7ετής προϋπολογισμός της Ένωσης για την περίοδο 2028-2034 και η στήριξη προς την Ουκρανία θα βρεθούν στο επίκεντρο της σύνοδου κορυφής που ξεκινά σήμερα και τελειώνει αύριο στις Βρυξέλλες. Υπό το βάρος της κρίσης στη Μέση Ανατολή και των επιπτώσεων στις διεθνείς αγορές, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να ζητήσουν μέτρα στήριξης επιπλέον για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά και μακροπρόθεσμες λύσεις για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα. Τώρα, τις θέσεις της Ελλάδας για την ενεργειακή κρίση και τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή οικονομία, συνεπία των δύο πολέμων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, θα θέσει στη σύνοδο κορυφής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ό,τι αφορά την αύξηση των τιμών της ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, ενός δύσκολου χειμώνα, πάντοτε στο πλαίσιο της δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας.
1: Στη χώρα μας η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά σήμερα με τιμή από 1,5 έως 1,6 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά 40% σε σχέση με πέρσι. Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό, η δήλωση του Πρωθυπουργού από τη Λάρισα, αναφερόμενο σε επιπτώσεις της κρίσης. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση προσωρινά και στοχευμένα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών και τη στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών.
2: Δεν υποτιμώ καμία παρέμβαση, αλλά όταν πέρυσι η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης ήταν 1,10 και σήμερα είναι 1,55, μιλάμε για μεγάλη αύξηση που έρχεται να προσθεθεί στην ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Αυτό τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον Αθήνα 984. Η ανάληψη δράση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη, όμως και οι πόλεις δεν μπορούν να μείνουν αμέτωχες. Στην Αθήνα απαντάμε με συγκεκριμένα μέτρα στήριξης. Αυτό αναφέρει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του, στην οποία κάνει εκτενή αναφορά στην κοινωνική πολιτική της Δημοτικής Αρχής. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στις δράσεις που υλοποιούνται στα 7 δημοτικά ιατρεία, στο ΚΙΑΔΑ και στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας.
1: Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας Ελλάδας-Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενών, εμφανίστηκε ο Τζορτζ Όσμπορν, τονίζοντας ότι πρέπει να εκτίθενται τόσο στην Αθήνα όσο και στο Λονδίνο. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου αναγνώρισε ότι απαιτούνται συμβιβασμοί και από τις δύο πλευρές, ωστόσο παραδέχθηκε ότι η πρότασή του δεν βρίσκει σύμφωνη τη χώρα μας.
2: Προς επανεκκίνηση έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου, η γαλλική Nexans υπέβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών έτοιμα για έκδοση Ναύτεξ προκειμένου να επαναρχίσουν οι εργασίες. Τις έρευνες θα αναλάβει το γαλλική σημαία ερευνητικό πλοίο Abel Marengo, για το οποίο κατατέθηκε σύμφωνα με το λιμενικό αίτημα εξαίρεσης για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.
1: Ο αναπληρωτής επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στη χώρα μας, Τζόσουα Χακ, τίθεται επικεφαλής στην πρεσβεία των ΗΠΑ μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Ο Χακ είναι διπλωμάτης με εμπειρία σε ευρωπαϊκά ζητήματα και σε ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Είχε μάλιστα υπηρετήσει ως επιτετραμένος στην Αθήνα πριν την ανάληψη καθηκόντων από την Guilfoyle.
2: Τραγωδία χθες το βράδυ στην Πάτρα, καθώς ένας φοιτητής έπεσε από το δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρες οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού, εξετάζονται όλα τα σενάρια, μεταξύ αυτών και το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας.
1: Δύο νεαροί ηλικίες 20 και 18 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς ομάδας Δία στη Λυκόβρηση μετά από επεισοδιακή καταδίωξη, η οποία νωρίτερα είχαν εξαπατήσει ηλικιωμένοι αφαιρώντας τη στη μαλφή και μετρητά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και απήθεια.
2: Ήδη πρώτη ανάγκη για του 400 μαθητέ των σχολείων στι φυλακέ Νέων Αυλώνα συγκεντρώνει από σήμερα και έω τι 31 Οκτωβρίου η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, εδώ στον Γκάζι. Η συλλογή θα γίνεται στην Τεχνόπολη, στην Δημοτική Αγορά Κυψέλη και στη Δημοτική Αγορά Κυψέλη, κάθε μέρα από τι 10 το πρωί μέχρι τι 4 το απόγευμα.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα, χαοτική παραμένει η κατάσταση στην αλβανική πρωτεύουσα. Οι συγκρούσεις με την αστυνομία συνεχίζονται στους κεντρικούς δρόμους των Τυράννων. Διαδηλωτές επιτέθηκαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης χθες και σε αστυνομικό τμήμα που έκαψαν περιπολικό, ενώ έχουν γίνει δεκάδες συλλήψεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση από τον Πρωθυπουργό Εντιράμα. Ωστόσο, η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Αλμπάνα Κότιου, δήλωσε ότι η Αλβανία έχει πληρώσει εξαιρετικά υψηλό τίμημα για το χάος στο παρελθόν. Οι διαδηλώσεις στην Αλβανία έρχονται σε συνέχεια των μεγάλων κινητοποιήσεων σε Γαλλία και Βέλγιο.
2: Και λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αυτή την ώρα, το πρωί, κυρίως στα ανατολικά της Αττικής, προβλέπονται για σήμερα. Στην Αθήνα η θερμοκρασία το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι συνοψίσαμε την επικαιρότητα. Πάμε να πιάσουμε τα θέματα της ένα προς ένα.
1: Και θα ξεκινήσουμε από την κακοκαιρία και τις καταστροφές που άφησε πίσω της. Προφανώς δεν έχει γίνει ακόμη πλήρης καταγραφή. Οι μεγαλύτερες ζημιές σημειώθηκαν στη Ρόδο, στην Κρήτη και στην Εύβοια. Ο Δημήτρης Πέρος είναι μαζί μας και μας τα συνοψίζει. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Τραγική απώλεια.
3: Καλημέρα, ναι. Και όπως αποδείχθηκε, ήταν φωνική αυτή η κακοκαιρία. Όπως στη Ρόδο, δυστυχώς ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από τα ορμητικά νερά εκεί στην παραλία Στεγνά στον Αρχάγγελο της Ρόδου, όπου ένα σχήμαρος εκεί φούσκωσε. Παρασύρθηκαν τουλάχιστον 4 αυτοκίνητα εκεί στην παραλία. Ο 62χρονος εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα. Λένε ότι προσπάθησε να απομακρύνει το αυτοκίνητό του για να μην παρασυρθεί, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε και βρέθηκε στη θάλασσα, όπου βρήκε τραγικό θάνατο. Ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση χθες στη Ρόδο. Έβρεχε από τη νύχτα και μέχρι νωρίς το μεσημέρι καταρακτοδός. Φούσκωσαν ποτάμια και ρέματα. Δεκάδες αυτοκίνητα κινητοποιήθηκαν στους πλημμυρισμένους δρόμους. Μεγάλες ζημιές, δύσκολη η κατάσταση, όπως λέει και ο δήμαρχος εκεί του νησιού. Από την προηγούμενη κακοκαιρία το καλοκαίρι ήταν ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέχρι τέλη Δεκεμβρίου, και από την πολιτική προστασία λένε ότι αν χρειαστεί θα δοθεί νέα παράταση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει το νησί. Πολύ δύσκολη κατάσταση και στην Εύβοια, κυρίως εκεί στα Ψαχνά φούσκωσαν δύο ποτάμια, χρειάστηκε δύο φορές το 112 ενεργοποιήθηκε προκειμένου να εκενωθούν και τα Ψαχνά και ένα άλλο διπλανό χωριό όπου τα νερά μπήκαν στους δρόμους. Mm-hmm. Ευτυχώς οριακά ξεχύλισαν τα ποτάμια, αλλά οριακά μέσα σε μια ώρα από εκείνη τη στιγμή σταμάτησε να βρέχει και υποχώρησαν τα νερά και δεν είχαμε έτσι τα χειρότερα. Ήταν και μεγάλη κινητοποίηση εκεί των αρχών με την αστυνομία να κλείνει δρόμους και γεφύρια και να δίνεται και εντολή να απομακρυνθούν και αυτοκίνητα από τις όχθες δεξιά και αριστερά για να μην παρασυρθούν αυτοκίνητα, και, αλλά και εκεί είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στην Εύβοια, στην κεντρική Εύβοια δηλαδή είναι πολύ μεγάλο.
1: Ναι, και επειδή αναμένουμε και άλλο ένα κύμα κακοκαιρίας αύριο και μεθαύριο, νομίζω ότι θα παραμείνουν σε επιφυλακή.
3: Έτσι ακριβώς, και στη Σκιάθο ήταν μια δύσκολη νύχτα η χθεσινή, όπου και εκεί ποτάμια, οι δρόμοι παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, πλημμύρισαν καταστήματα και σπίτια. Εκεί ζήτησε ο Δήμαρχος και τέθηκε το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και στην Εύβοια έχουμε τις ίδιες συνθήκες, δηλαδή και εκεί οι περισσότερες περιοχές είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από προηγούμενες κατηγορίες, κακοκαιρίες, και συνεχίζεται έτσι αυτή η δύσκολη κατάσταση. Περισσότερες από 200 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική, οι περισσότερες στη Ρόδο, περισσότερες από 100, γύρω στις 50 είχαμε και εδώ στην Αττική. Ευτυχώς εδώ στην Αθήνα ήταν η χθες που έβρεξε έτσι, τις πρώτες ώρες. Σε κάποιους χρειάστηκε έτσι, κάποια προβλήματα στους δρόμους, η τροχία προχώρησε κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι περισσότερο. Τώρα συνεδρίασε χθες και η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία. Είναι αυτό που είπες, Αθηνά, ότι σήμερα είναι μια ανάποδο, έχει υποχωρήσει
1: η κακοκαιρία.
3: Η κακοκαιρία. Θα αρχίσει τώρα η καταγραφή των ζημιών στις περιοχές που επλήγησαν και μπαίνουμε σε επιφυλακή, διότι όπως είπες υπάρχει αυτό, λένε ότι από αύριο το μεσημέρι απόγευμα μέχρι το Σάββατο το πρωί θα υπάρχει ένα νέο κύμα με βροχοπτώσεις, θα δούμε ποιες περιοχές θα επηρεαστούν και μετά πλέον την επόμενη εβδομάδα λένε ότι θα είναι καλός ο καιρός.
1: Να πούμε το ότι ήταν και νωρίτερα κλειστή η Ρόδο του Αττικού στο κέντρο της Αθήνας από πτώση δέντρου από τους θυελώδεις ανέμους.
3: Και μόλις άνοιξε τώρα,
1: είναι
3: ότι αποκαταστάθηκε. Και
1: να πούμε το ότι υπάρχει απαγορευτικό μέχρι τις 9 το πρωί από τον Πειραιά και μέχρι τις 12 το μεσημέρι από τη Ραφίνα, όσοι είναι να ταξιδέψουν να συμβουλευτούν τα επιμέρους λιμεναρχεία.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ενέργεια είναι το βασικό θέμα της επικαιρότητας και ως προς τα μέτρα και ως προς την πολιτική επικαιρότητα. Σε αυτή θα πάμε σε ένα λεπτό από τώρα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
1: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
6: Πόσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
6: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
7: Αθήνα 984.

0: Το 1,55 το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Από το 1,90 κοντά καλύτερο θα μπορούσε να ξεκινούσε και θα μπορούσε. Θα θέλαμε να ξεκινούσε από εκεί που ξεκίνησε και πέρσι, αλλά μερικά πράγματα δεν γίνονται. Τι γίνεται και τι δεν γίνεται σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις που ανακοινώθηκαν χθες, θα μας πει ευθύς αμέσως η Χριστιανά Κούσιου. Καλημέρα, Χριστιανά.
1: Καλημέρα και από μένα. Ακριβότερα θα πληρώσω φέτος τη θέρμανσή του στα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, καθώς η εκτιμόμενη τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα 1,55 ευρώ το λίτρο, έναντι περίπου 1,12 τον Οκτώβριο του 2025. Η διαφορά των 43 λεπτών ανά λίτρο μεταφράζεται σε αύξηση περίπου 38% παρά τις επιδοτήσεις που ανακοινώθηκαν χθες από την κυβέρνηση. Χωρίς τις παρεμβάσεις η τιμή θα μπορούσε να κινηθεί κοντά στα 1,95 ευρώ το λίτρο. Η κρατική επιδότηση των 20 λεπτών σε συνδυασμό με την αντίστοιχη έκπτωση των διελιστηρίων περιορίζει το κόστος στα 1,55, με τις πρώτες εκτιμήσεις να τοποθετούν τις τιμές διάθεσης μεταξύ 1,50 και 1,60 ευρώ ανάλογα με την περιοχή και την εταιρεία εμπορίας. Η διαφορά σε σχέση με πέρσι γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στο γέμισμα της Δεξαμενής. Ένα νοικοκυριό που θα παραγγείλει 500 λίτρα θα χρειαστεί περίπου 775 ευρώ έναντι 560 ευρώ πέρσι, πληρώνοντας δηλαδή 215 ευρώ περισσότερα. Για 800 λίτρα η δαπάνη αυξάνεται στα 896 ευρώ, από τα 896 ευρώ στα 1240, ενώ η αγορά 1000 λίτρο θα κοστίσει περίπου 1550 ευρώ από 1120 ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η επιδότηση των 40 λεπτών περιορίζει πάντως αισθητά τη δαπάνη σε σχέση με το επίπεδο στο οποίο θα μπορούσαν να διαμορφωθούν οι τιμές χωρίς την παρέμβαση. Στην περίπτωση των 1000 λίτρων η εξοικονόμηση φτάνει τα 400 ευρώ, σταθώς χωρίς τα μέτρα το κόστος θα μπορούσε να ανέλθει λίγο πριν από τα 2.000 ευρώ. Mm-hmm. Τώρα, μέρος της πρόσθετης επιβάρησης επιχειρείται να καλυφθεί μέσω της αύξησης κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. Το ανώτατο ποσό αυξάνεται από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ, ενώ τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με πέρσι. Η αύξηση αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές θέρμανσης και όχι μόνο το πετρέλαιο. Έτσι, ένα νοικοκυριό που με τα ίδια δεδομένα με πέρσι δικαιούνταν επίδομα 500 ευρώ θα λάβει φέτος 650 ευρώ, ενώ για όσους δικαιούνταν 800 ευρώ το ποσό αυξάνεται στα 1040 ευρώ. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εκτιμήσεις, περίπου 750.000 νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης πληρούν τις προϋποθέσεις για την χορήγηση της ενίσχυσης. Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η αυξημένη προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως και τις 10 Δεκεμβρίου. Να σας πω ότι στο πακέτο στήριξης περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις στα καύσιμα κίνησης με συνολική μείωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ και επιδότηση 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Στο ντίζελ τα 15 λεπτά προέρχονται από την κρατική επιδότηση και τα υπόλοιπα 5 λεπτά από την έκπτωση των διελιστηρίων. Mm-hmm. Για την αμόλυβδη επιδότηση ξεκινά στις 17 Οκτωβρίου, ενώ τα μέτρα, το σύνολο των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί θα έχουν ισχύει έως τις 31 Οκτωβρίου. Κάπου εκεί θα γίνει η επανεκτίμηση της κατάστασης.
2: Όπως έχουν πει, ανά 15 ημέρα, ναι.
1: Ακριβώς, και θα ανακοινωθούν ενδεχομένως περαιτέρω μέτρα.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χριστιανά. Θα πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Σήμερα το ενδιαφέρον στρέφεται στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρώπης. Εκεί ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει για μέτρα και συγκράτηση τιμών και στήριξη βεβαίως νοικοκυριών και επιχειρήσεων, κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Απόστολο, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Αθηνά Γιάννη, καλημέρα σε όλες και όλους. Και βεβαίως ο κ. Μητσοτάκης χθες από την Λάρισα πήρε να χωρίσει τις Βρυξέλλες έκανε αναφορά και στα μέτρα που ελήφθησαν να γίνονται σε εθνικό επίπεδο, λέγοντας ότι το πετρέλαιο θέρμανση θα ανοίγει πολύ χαμηλότερα από εκεί που έκλεισε, στο 1,75 έκλεισε, ανοίξει το 1,55 και είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε από τις παρούσες συνθήκες, όπως είπε. Έκανε επίσης λόγο εκ νέου για ένα δύσκολο χειμώνα και διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει η κυβέρνηση να στηρίζει τους πολίτες στο μέτρο πάντα των εθνικών μας δυνατοτήτων και των αντοχών του προϋπολογισμού, όπως είπε, προσθέτοντας βεβαίως ότι καμία εθνική ρύθμιση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει από μόνη της αυτό το ζήτημα, και ακριβώς εδώ ερχόμαστε στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου ο ίδιος ουσιαστικά θα τοποθετηθεί σε τρία πεδία. Το πρώτο έχει να κάνει με την δημοσιονομική ευελιξία, για να υπάρξει δυνατότητα να ληφθούν πρόσθετα μέτρα στήριξης νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, όπως είπες και εσύ, Αθηνά. Το δεύτερο έχει να κάνει με τη στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, και το τρίτο με την ναυτιλία, βάζοντας μάλιστα και ένα θέμα φρένου σε ό,τι αφορά τους ρυθμούς της πράσινης μετάβασης σε αυτούς τους τομείς. Ο κ. Μητσοτάκης στις προτάσεις για δημοσιονομική ευελιξία έχει προβάλει ήδη και με την επιστολή προς την κυρία Φοντερ Λάιεν το θέμα της αξιοποίησης των πρόσθετων εσόδων από το ΦΠΑ λόγω των υψηλών τιμών στην ενέργεια, να μην υπολογίζονται στις οροφές δαπανών, ώστε με αυτούς τους πόρους να υπάρξουν περαιτέρω μέτρα στήριξης. Βεβαίως στην παρέμβασή του, ζητώντας αυτό, θα επισημάνει και πάλι ότι οι όποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να λαμβάνουν πάντα υπόψη το πλαίσιο της δημοσιονομικής σταθερότητας και την ευρικότητα που επικρατεί στις αγορές. Mm-hmm. Θα λέει κανείς ότι στην επισηματολογία του Πρωθυπουργού υπάρχει μια πολιτική διάσταση. Την ακούσαμε και χθες από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος επιχειρηματολόγει ότι μέσα σε ένα πολιτικό περιβάλλον όπου ενισχύονται οι δυνάμεις του λαϊκισμού, είναι σημαντικό να αποδείξει η Ευρώπη ότι μπορεί όχι μόνο να αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, αλλά και να στηρίζει τους Ευρωπαίους πολίτες όταν το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Μάλιστα, ήταν πολύ χαρακτηριστική η αναφορά του ότι οι αποφάσεις που θα κληθούμε να πάρουμε, όχι μόνο σε Ελλάδα αλλά σε Ευρώπη, δεν είναι μόνο οικονομικές, είναι τελικά βαθιά πολιτικές. Και μόνο αν οι απαντήσεις που θα δώσουμε φέρουν χειροπιαστά αποτελέσματα, μπορεί να κλείσει ο δρόμος στον αδιέξοδο λαϊκισμό και στα άκρα κάθε είδους, όπως είπε. Να πούμε επίσης ότι ειδικά για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και την ναυτιλία, όπως σου είπα, ανέδειξε το θέμα της ενός φρένου, κάποιου φρένου στην πράσινη μετάβαση. Μάλιστα, ήταν χαρακτηριστικό ότι η πρωτοπράσινη μετάβαση, την οποία όλοι οραματιζόμαστε και στην οποία όλοι πιστεύουμε, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι ένα σπριντ αλλά ένας μαραθώνιος, ειδικά για την ευρωπαϊκή βιομηχανία που εκπέμπει σήμερα μόνο το 1,4 των παγκόσμιων ρήπων και ζητούμε να τους μειώσει και άλλο. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η ταχύτητα με την οποία θα το κάνει μπορεί να είναι η διαφορά μεταξύ της επιβίωσης ή του αφανισμού της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, εκφράζοντας ένα προβληματισμό ότι οι ταχύτητες και αυτές με τις οποίες κινούμαστε μπορεί να οδηγήσει ουσιαστικά, μάλλον η φράση που χρησιμοποίησε είναι ότι θα πατήσουμε λίγο φρένο ώστε να δώσουμε χώρο και χρόνο στη βιομηχανία μας να προσαρμοστεί και στην τεχνολογία να δώσει λύση, ή αλλιώς αν συνεχίσουμε με ένα βολονταρισμό.
0: Μάλιστα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην ναυτιλία στο ίδιο πλαίσιο.
3: Και την αυτιλία στο ίδιο πλαίσιο, λέγοντας ότι αν σε επιβάλλουμε μια πολύ γρήγορη διαδικασία απανθρακοποίησης, το αποτέλεσμα θα είναι ότι αυτό το κόστος θα περάσει στον τελικό καταναλωτή σε μια εποχή που έχουμε ήδη ψηλό πληθωρισμό και δεν υπάρχουν ακόμα ξεκάθαρες τεχνολογίες λύσεις για το πώς μπορεί να πάμε σε πλήρη απανθρακοποίηση στην εμπορική ναυτιλία.
0: Απόστολε, ευχαριστούμε. Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, προφανώς πάμε στο ρεπορτάζ της αντιπολίτευσης. Παρουσιάζεται η γενοδορία ως αντίδωρο. Κατερίνα Παπαβασιλείου.
4: Έτσι ακριβώς, Γιάννη Αθηνά, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ως προς τον τρόπο και τον χρόνο παρέμβασης της κυβέρνησης, είναι τα σημεία στα οποία εστιάζει η αξιωματική αντιπολίτευση. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε χθες την ευκαιρία να συνομιλήσουμε στη μεσημερινή ενημέρωση με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος μου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν υποτιμάμε καμία παρέμβαση, αλλά όταν πέρυσι η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης ήταν 1,10 και σήμερα είναι 1,55, μιλάμε για μια μεγάλη αύξηση που έρχεται να προστεθεί στην ακρίβεια και τον πληθωρισμό, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, όπως σχολίαζε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, με τους Έλληνες την ίδια ώρα να είναι τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη. Σε όλους τους δείκτες, όπως ανέφερε, είμαστε τελευταίοι. Όποιος μένει λοιπόν σε ενίκιο, βάλει πετρέλαιο θέρμανσης και κινείται με αυτοκίνητο, είναι καταδικασμένος, ήταν η χαρακτηριστική του αποστροφή. Οι επιτελείς της Χαρελαίου Τρικούπη δείχνουν σε μια άλλη κατεύθυνση, την οποία η κυβέρνηση δεν έχει επιλέξει και επανέλαβε χθες ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Θα μπορούσε δηλαδή η κυβέρνηση να έχει φορολογήσει εδώ και 2 χρόνια τα υπερκέρδη που είναι τεράστια και σήμερα να έχει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τους πολίτες. Επιπλέον θα μπορούσε να έχει μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ώστε να ανασάνει η αγορά. Κατά τα λοιπά να σας πω, και παρά την κόντρα των τελευταίων ημερών με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα στο ΠΑΣΟΚ, επιμένουν και τονίζουν πως η στόχευση παραμένει η πολιτική αλλαγή. Ακούσαμε και πάλι χθες τον Νίκο Ανδρουλάκη σε συνέντευξή του στο Sky να αναφέρει ότι δεν δίνουμε τον αγώνα για τη δεύτερη θέση αλλά για την πρώτη. Αν είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία, θα σχηματίσει η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Αν είναι το ΠΑΣΟΚ, θα σχηματίσει το ΠΑΣΟΚ. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και όχι στην αντιπολίτευση δεν μπορεί να υπάρξει, ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίως επέμεινε και πάλι στην πολιτική αυτονομία του κόμματος, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, πολιτικό προσωπικό, δεν έχει εξαρτήσεις και γι' αυτό θα μπορέσει να υλοποιήσει το πρόγραμμά του. Τώρα, απάντησε και πάλι στον Αλέξη Τσίπρα για την κόντρα που είδαμε να εξελίσσεται τα τελευταία 24 ώρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης αντέτεινε πως το κεντρικό

0: σημείωσε με νόημα ο κύριος Ανδρουλάκης ότι δεν γνώριζε όλα αυτά που λένε τα δημοσιεύματα, αλλά έβλεπα μια συμπεριφορά πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες. Υπάρχει πολιτικό ζήτημα από την αντιμετώπιση της κυβέρνησης όλους τους προηγούμενους μήνες. Υπήρχε μια κινητικότητα πέρα από τα συνήθη και αυτό το υιοθέτησε η κυβέρνηση, το επέτρεψε, το ενεθάρρυνε, άρα έχει εκτεθεί πολιτικά. Ολοκληρώνοντας να σας πω ότι σήμερα το πρωί ο κύριος Ανδρουλάκης θα συμμετάσχει στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες σε μια κρίσιμη, όπως αντιλαμβανόμαστε, χρονική συγκυρία, καθώς όχι μόνο η Ελλάδα αλλά όλη η Ευρώπη τελεί υπό τον κλειό της ενεργειακής κρίσης.
1: Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 8 και 31 πρώτα λεπτά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Δέσποινα Παρδάκου. Κίνηση στους δρόμους και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σταδιακή υποχώρηση των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν τη χώρα το τελευταίο 24ωρο με τραγικό απολογισμό ένα νεκρό και μεγάλες καταστροφές σε Ρόδο, Εύβοια και Σποράδες. Μετά τις 9 το πρωί η άρση της απαγόρευσης απόπλου στον Πειραιά. Μετά τις 12 Σεραφίνα και Λαύριο. Νέα επιδείνωση του καιρού από αύριο το βράδυ ως το μεσημέρι του Σαββάτου. Πτώση δέντρου κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου, κλειστή από τις 5 το πρωί η Ρόδου Αττικού. 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία όταν πάτησε σε λακκούβα με νερά σε πάρκο της Κωνσταντινούπολης. Πλημμυρισμένη δρόμη, κατοικίες, επιχειρήσεις και σταθμή του μετρό λόγω κακοκαιρίας. Η ενεργειακή κρίση, ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στήριξη προς την Ουκρανία στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής των 27 σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα ζητήσει κατά πληροφορίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με τιμή εκκίνησης στο 1,55 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά 40% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξετάζουν το ενδεχόμενο χρήσης της μητέρας όλων των βομβών σε πιθανούς μελλοντικούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν, μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο αξιωματούχους που έχουν γνώση για το θέμα. Την εκτίμηση ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή για να καταλήξουμε σε συμφωνία για τα λιπτά του Παρθενώνα εκφράζει στην Καθημερινή ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, George Osborne. Προτείνει την εκπεριτροπή έκθεσής τους για λίγο καιρό στην Αθήνα και για λίγο καιρό στο Λονδίνο. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί, κυρίως στα ανατολικά, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι ως 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 15 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Να συνδεθούμε τώρα με το ράδιο ταξί Ελλάς και τη Χρυσούλα Τσαμπαρίνου για την κίνηση στους δρόμους. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές από το ράδιο ταξί Ελλάς 210-6457.000. Κίνηση έχουμε αυτή την ώρα. Φιλοφόρο Κηφισίας άνοδο κάθοδο από το ύψος Αμαρουσίου έως και τους Αμπελοκήπους. Στηλεφόρο Γαλατίου στο ύψος Γκράβας, καθώς και στηλεφόρο Βέικου και την Τραλέων στο Γαλάτσε. Στον Πειραιά στους δρόμους γύρω από το λιμάνι, από το ύψος του Παλού Φαλήρου. Άνοδο και κάθοδο Κηφισού από το ύψος του Περιστερίου έως και τη Μεταμόρφωση. Στην Ερυθρέα Ελευθερίου Περιζέλου και Χαριλάου Τρικούπη, στην Αττική Οδό από το ύψος λεωφόρο Φιλής Άροδο έως και λεωφόρο Κύμης, Κατεχάη και Ρέφα προς Ηλιούπολη, στηλεφόρο Μεσογείο στο ύψος του Χολαργού, Αλεξάνδρα στο ύψος των Αμπελοκήπων, στην πλατεία Βάσχαρο Κονδύλι Πατησίων, στους δρόμους γύρω από την Ομόνια, καθώς και στην πλατεία Καρεσκάκη, στην οδό Αχιλλέως και τη λεωφόρο Κωνσταντινοπόλεως. Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρα στους λεωφόρους Χριστούς Καραβακά και τέλος στη Βασιλή Σοφίας και στα δύο ρεύματα από τους Αμπελοκήπους ως και το ύψος του Χίλτον. Αυτή είναι η κίνηση όπως καταγράφει ο οδηγός του ράδιο ταξί. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε πολύ. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 9. Σύντομες ειδήσεις στις 9.30. Επιστροφή στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.

0: τα θέματα της ενέργειας είναι τόσο πρώτο θέμα και στην εσωτερική επικαιρότητα και στην εξωτερική επικαιρότητα, καθώς έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, όπου θα συζητηθούν μέτρα αντιμετώπισης του αυξημένου ενεργειακού κόστους, και αυτό θα είναι και το θέμα συζήτησης με τον καλεσμένο μας. Να καλημερίσουμε λοιπόν στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον Σύμβουλο Ενεργειακής Στρατηγικής και Ακαδημαϊκό Διευθυντή του Greek Energy Forum, τον κύριο Μιχάλη Μαθιουλάκη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Κύριε Μαθιουλάκη, αν ορίζαμε εμείς ως καταναλωτές το πρόβλημά μας θα είναι η υψηλή τιμή της ενέργειας, είτε αφορά στην κίνησή μας με βενζίνη, είτε αφορά στη θέρμανσή μας με πετρέλαιο. Απλά θα θέλαμε να μας ορίσετε από τη δική σας πλευρά, από την πλευρά ενός ακαδημαϊκού, ενός ανθρώπου που ξέρει την αγορά. Ποιο είναι το πρόβλημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, και το ρωτάω αυτό γιατί εδώ και παραπάνω από ένα χρόνο βλέπουμε μία κίνηση πάνω κάτω των τιμών, έτσι ώστε να μην υπάρχει απολύτως από τα 120, τα 80 και πάλι πάνω, να μην υπάρχει και εικόνα του τι μπορεί να προβλέψει για την επόμενη μέρα.
1: Κοιτάξτε, αυτό που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα και σε αντιστοιχεία της κατάστασης που ζήσαμε και το 2022 είναι το ότι έχουν αυξηθεί οι γεωπολιτικές εντάσεις. Έχει αυξηθεί η ένταση με την οποία λύνουν τις σχέσεις τους οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Κίνα, με τη Ρωσία, με τον υπόλοιπο κόσμο. Και αυτό βεβαίως σε οποιοδήποτε προϊόν έχει λειτουργήσει μια παγκόσμια αγορά έφερε αντίκτυπο. Το πετρέλαιο είναι ένα τέτοιο προϊόν και το πετρέλαιο έχει την ιδιαιτερότητα σε σχέση με άλλα πράγματα ότι φέρνει μια αλυσίδα από εξελίξεις και σε άλλους κλάδους, γιατί βεβαίως η ενέργεια επηρεάζει τα πάντα. Γι' αυτό και το ζούμε όλο αυτό το πράγμα πιο έντονα. Αν θέλαμε να το δώσουμε σε ένα πολύ δομικό πλαίσιο, είναι η αλλαγή πλεύσης και στάσης των ΗΠΑ στο πώς βλέπει τον εαυτό της στο παγκόσμιο σύστημα που ουσιαστικά δημιουργεί όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί δημιούργησε τα κενά ισχύως που δώσαν στη Ρωσία τη δυνατότητα να σκεφτεί ότι μπορεί να κινηθεί στην Ουκρανία, αντίστοιχα κινήσει με το Ιράν, και όλα αυτά, σε όλα αυτά το πετρέλαιο είναι ευαίσθητο. Οπότε από εκεί ξεκινά μια αλυσίδα από πράγματα.
2: Εμείς λοιπόν τι κάνουμε, και το εμείς τώρα το γυρνάω στην Ευρώπη που είμαστε μια δύναμη μη στρατιωτική, δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε τα μέσα που έχουν οι ανταγωνιστές μας, αλλά μια ισχυρή αγορά καταναλωτική θέλει.
1: Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Ακόμα και οι ΗΠΑ που αυτές έχουν πολύ μεγάλη παραγωγή και πετρελαίου και φυσικού αερίου, επίσης δεν μπορούν να κάνουν και πάρα πολλά να ελέγξουν την αγορά. Όταν μια αγορά κινείται, είναι παγκόσμια, δεν μπορεί να την ελέγξει κανείς. Όλοι προσπαθούν, μπορούν, επιδιώκουν, αλλά δεν μπορεί να την ελέγξει κανείς. Τώρα, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δύο πράγματα. Πρέπει να φροντίσουμε να πάμε πιο ισορροπημένα στις επιδιώξεις μας όσο αφορά τι ενέργεια θα χρησιμοποιούμε για το μέλλον. Γιατί ορθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι θέλουμε να είμαστε μπροστά στην αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, ουσιαστικά στην υπερθέρμανση του πλανήτη, γιατί περί αυτού πρόκειται, το οποίο είναι ένα υπαρξιακό πρόβλημα, και είπε η Ευρώπη, εγώ θα πάω μπροστά. Πώς θα πάω μπροστά? Με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σωστό αυτό. Το δεύτερο κομμάτι όμως αυτής της συζήτησης τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα ήταν ότι αφού θα πάμε μπροστά στην Ευρώπη, αφού θα πάμε μπροστά με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κόβουμε τους υδρογονάνθρακες σε όλα τα επίπεδα. Αυτό ήταν ένα λάθος. Γιατί μας άφησε εκτεθειμένους με τη μικρότερη δυνατή εγχώρια, εντός εισαγωγικών εγχώρια για την Ευρωπαϊκή Ένωση, παραγωγή υδρογονανθράκων που είχαμε ποτέ στην ιστορία μας. Οπότε το πόσο εξαρτημένοι είμαστε από τι γίνεται στο εξωτερικό είναι το μέγιστο. Η Ευρώπη είχε παλιά και φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Και έχει τη δυνατότητα να βγάλει. Απλά στοχευμένα είπαμε ότι θέλουμε να φύγουμε από αυτά τα πράγματα. Άρα εδώ θα πρέπει να γίνει, αναγκαστικά θα γίνει μια στροφή, το ίδιο και με την πυρηνική ενέργεια που είναι και εντελώς καθαρή. Έτσι, αυτά πρέπει και αυτό έχουν ξεκινήσει. Η Ευρώπη τα ξανασκέφτεται, γι' αυτό και συζητάμε για φυσικό αέριο, για έρευνες στην Ελλάδα. Η Ρουμανία κάνει τα ίδια πράγματα. Για τα πυρηνικά σκέφτονται όλοι. Το πρώτο κομμάτι λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι να καταλάβουμε ότι αυτό, ό,τι και όλες αυτές οι λύσεις και οι αποθήκευση ενέργειας που γίνεται στην μεγάλη συζήτηση, δεν θα λύσουν το πρόβλημα. Θα βοηθήσουν, αλλά δεν θα λύσουν. Γιατί η αγορά ενέργειας είναι μια παγκοσμιοποιημένη αγορά και άρα θα επηρεαζόμαστε. Αυτό λοιπόν που οφείλουμε να κάνουμε είναι. Τώρα όλα αυτά σε μέσο πρόθεσμο δεν είναι για αύριο. Έτσι. Αλλά αυτό που οφείλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να φροντίσει έτσι ώστε οι αυξομοιώσεις να αργούν να περάσουν στην καθημερινότητά μας και να η καμπύλη αυτή να μην είναι τόσο έντονη. Αυτό μπορεί να γίνει. Υπάρχουν ρυθμιστικοί τρόποι με την αντιστάθμιση κινδύνου να υποχρεώσει τις εταιρείες όλες να αγοράζουν ενέργεια με ορίζοντα 12-18 μηνών μπροστά, με τιμές κλειδωμένες, έτσι ώστε ό,τι αυξομοιώσεις έρχονται στην αγορά να μην είναι τόσο έντονες, να μην έχεις τη μια μέρα πετρέλαιο στο 1,20 και τον άλλο χρόνο πετρέλαιο στο 1,80. να έχει μια ισορροπία.
0: Και να δούμε βεβαίως και πώς θα εξελιχθούν οι διεθνείς εξελίξεις και στα δύο πολεμικά μέτωπα. Οπότε βήμα-βήμα όλα αυτά. Κύριε Μαθιουλάκη, επανεκκινούν και οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό του καλωδίου. Εκεί τι περιμένουμε και τι θα αλλάξει στο επόμενο διάστημα.
1: Εντάξει, το θέμα του καλωδίου είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Εγώ γράφω για αυτό το θέμα μια δεκαετία τώρα, 10 χρόνια τουλάχιστον. Το έργο τρέχει εδώ και 15 χρόνια. Δεν το έχουμε δώσει ιδέα όσο προσοχή στην Ελλάδα και τώρα τον τελευταίο καιρό έχουν καταλάβει πόσο σημαντικό είναι. Από πολλές πλευρές είναι σημαντικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο διατάφτα. Πρέπει να προχωρήσουν οι έρευνες βυθομέτρησης και μετά το δεύτερο πιο σημαντικό κομμάτι είναι το να μπει πλέον το καλώδιο. Έτσι. Εδώ χρειάζεται πάρα πολύ απλά η αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης στο να προχωρήσουν οι εργασίες των πλοίων που θα περάσουν από αυτή την περιοχή χωρίς τον φόβο του τι θα κάνει η Τουρκία όπως έγινε το 24. Χρειάζεται μια αποφασιστικότητα, να χρειάζεται να καταλάβουμε ψυχραιμία, χαμηλή τόνη, αλλά να συνειδητοποιήσουμε το ότι δεν πρόκειται να έχουμε, όπως κάποιοι φωνάζουν, κάποιο είδους πολεμική σύγκρουση τώρα με την Τουρκία για αυτό το θέμα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε τις λογικές του παρελθόντος που είχε μια υποχωρητικότητα φοβούμενη ότι κάτι θα κάνει η Τουρκία. Γιατί η Τουρκία, όσο έβλεπε ότι εμείς είχαμε αυτούς τους φόβους, τόσο φωνασκούσε, γιατί έτσι πετύχαινε πράγματα χωρίς να κουνήσει το δαχτυλάκι της. Mm-hmm.
2: Και να κάνω και μια τελευταία ερώτηση που αφορά τον περίφημο, τον έχουμε ακούσει πολλές φορές, κάθετο διάδρομο. Αν συνδέεται η αποχώρηση μη ενός πρέσβη των ΗΠΑ, πρέσβυρα σε συγκεκριμένη περίπτωση, με το πώς θα πάει ή πώς δεν θα πάει το συγκεκριμένο έργο.
1: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Όπως δεν συνδεόταν το πόσο καλά προχωρούσε το έργο με το ποιος ήταν ο πρέσβης εδώ πέρα. Αυτό είναι έργο το οποίο κινείται από πολλές πλευρές εδώ και πολλά χρόνια. Είναι αποτέλεσμα διαργασιών οι οποίες έχουν ξεκινήσει πολύ πριν. Και πάρα απ' όλα συνδέεται με δομικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ ουσιαστικά από τη στιγμή που τα τελευταία 10 χρόνια μπορούν και εξάγουν υγροποιημένο φυσικό αέριο, έχουν κάποιους στόχους σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένας από αυτούς είναι να εγκαθαστήσουν την επιρροή τους στην Ευρώπη και να κοντράρουν να σταματήσουν την επιρροή της Ρωσίας. Παρά το ότι μπορεί να ακούμε αυτή τη στιγμή από τον Αμερικανό πρόεδρο, για τις ΗΠΑ είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέμε η ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, δηλαδή οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους στα άκρα της Ευρώπης, οι οποίοι μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου ήταν πάντα εξαρτημένη από τη Ρωσία και τη Ρώσικη περιοχή λόγω ενέργειας, αυτό να το σταματήσει. Αυτό είναι δομικό, στρατηγικό κομμάτι για τις ΗΠΑ. Αυτό μπορεί να το πετύχει μέσω του κάθε του διαδρόμου. Και άρα λοιπόν δεν έχει καμία σημασία ποιος είναι ο πρέσβης, ούτε ποιος είναι ο πρόεδρος της ΗΠΑ. Όταν μιλάμε για ένα δομικό συμφέρον της χώρας, τα προχωράνε όποιοι και να ήταν. Γι' αυτό και προχώρησε και από τον Ομπάμα ακόμα ξεκίνησαν αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Ο Τραμπ την πρώτη φορά, ο Μπάιντεν ξανά, ο Τραμπ, δηλαδή δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Οπότε προφανώς και δεν έχει καμία σημασία ποιος είναι ο πρέσβης.
0: Κύριε Μαθιουλάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Χαρά μου, καλή συνέχεια.
0: Ο κύριος Μιχάλης Μαθιουλάκης, σύμβουλος ενεργειακής στρατηγικής, ακαδημαϊκός διευθυντής του Greek Energy Forum. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
5: Αθήνα 984.

0: Δημήτρη Πέρο, αν νόμιζες ότι τελείωσε η αποστολή σου σήμερα στην ενημέρωση του πρωινού ακροατηρίου, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα, να το είχα καταλάβει.
2: Με άλλο καπέλο τώρα όμως, το αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχουμε δύο θέματα που θέλουμε να μας αναλύσεις. Το ένα είναι η εξάρτηση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε σπίτια και καταλύτες από διάφορες περιοχές Αττικής, και το άλλο έχει να κάνει με την μήνυση που υπέβαλε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος.
1: Ξεκινήσουμε από αυτή τη σπήρα, παιδιά, που όχι, δεν έκανε μόνο αυτό. Είχε πλούσια δραστηριότητα σε όλες τις, όσον αφορά τις και απάτες. Να πούμε ότι καταρχήν συνελήφθησαν 6 άτομα σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Ηλικίας 38 ετών ο μεγαλύτερος, 24 ετών ο μικρότερος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 8 άτομα. Από την αστυνομική έρευνα, τουλάχιστον μέχρι τώρα, έχουν ξεχνιαστεί 78 περιπτώσεις απάτες, κλοπές και ληστείες. Υπολογίζεται ότι το χρηματικό όφελος που έχει αποκομίσει η συμμορία ξεπερνάει τις 350.000 ευρώ. Και τι έκανε? Η πολυεπίπεδη, όπως αναφέρει η αστυνομία, εγκληματική δράση της συμμορίας χωριζόταν σε 3 κατηγορίες. Η πρώτη ήταν οι απάτες, είτε παριστάνοντας τους υπαλλήλους της εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, είτε παριστάνοντας τους λογιστές. Εντοπίστηκε και το τηλεφωνικό κέντρο με δεκάδες κινητά τηλέφωνα, όπου τηλεφωνούσαν σχεδόν σε όλη τη χώρα και όπου απίστευαν ότι τα θύματα τους ήταν ευάλωτα. Πήγαιναν εκεί οι λεγόμενοι σπράκτορες και έπαιρναν οτιδήποτε τους, από χρήματα μέχρι τη Μαλβή. Δεύτερη μεθοδολογία ήταν οι κλοπές κατοικιών, παρακολουθούσαν σπίτια. Όταν έβλεπαν ότι οι ένοικοι από εκεί απουσίαζαν, έμπαιναν μέσα και άρπαζαν ό,τι αξίας έβρισκαν. Και η τρίτη μεθοδολογία ήταν αυτό με τις καταλύτες οχημάτων, έκλεβαν τους καταλύτες και τους πουλούσαν σε ανακύκλωση. Τώρα, όσον αφορά τον Υπουργό, χτες έβγαλε μια ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου αναφέρεται ότι ο Υπουργός έκανε μήνυση για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, διασπορά ψευδών ειδήσεων και συκοφαντική δυσφήμιση και πρόθεση εξαπάτησης των προσώπων, καθώς, όπως διαπιστώθηκε, εστάλει ένα γραπτό μήνυμα σε ένα παράγοντα του μπάσκετ, όπου φαινόταν ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος ήταν ο αποστολέας, και άφηνε να εννοηθεί ότι υπήρχαν πιθανές μελλοντικές οικονομικές συναλλαγές, ότι θα έκανε κάτι, τέλος πάντων, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ζητώντας ανταλλάγματα οικονομικά για να κάνει κάποιες εξυπηρετήσεις, το οποίο φυσικά δεν έχει καμία σχέση ο κύριος Θεοδωρικάκος. Έγινε μήνυση συνδίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το κινητό τηλέφωνο διαπιστώθηκε ότι ενεργοποιήθηκε, είναι ένα καρτοκινητό, όπως το λέμε. Ενεργοποιήθηκε από τους πλανόδιους πολίτες που υπάρχουν στην Ομόνοια σε όνομα Αλοδαπού. Εξετάζεται αν το όνομα αυτό είναι πραγματικό. Και είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος ήταν αυτός ο αποστολέας του μηνύματος.
2: Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από το Δημήτρη Πέρα θα πάμε στον Ισίδωρο Ρούσο. Τι γίνεται με το συγκρότημα της Γκράβας και με τους ελέγχους για να μπορέσουν να επιστρέψουν οι περίπου 4.000 μαθητές, Ισίδωρε? Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Δεν έχουμε και πολλά νεότερα από αυτό το μέτωπο. Συνεχίζονται οι έλεγχοι. Δεν είμαστε και πολύ μακριά από το να επιστρέψουν 4.000 μαθητές στο σχολικό συγκρότημα, καθώς προς το παρόν δεν υπάρχουν ευρήματα. Αυτό που μένει είναι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να δοθεί το πράσινο φως από τους εμπειρογνώμονες.
2: Δεν μου λες, Σίδωρε, και με τους φοιτητές που είχαν κατασκηνώσει στο Σύνταγμα?
3: Και αυτό το μέτωπο είναι προς την επίλυση.
2: Δεν τους βοήθησε και ο καιρός, η αλήθεια είναι.
3: Είναι και ο καιρός ο οποίος τελικά...
2: Μη γελάς, αλήθεια είναι.
0: Όχι, δεν είπα ότι δεν είναι αλήθεια. Η παρατήρηση ήταν στο... μας βοήθησε ο Μελανσόν όμως τώρα. Έβγαλε τους Γάλλους φοιτητές στον δρόμο, οπότε δεν μπορούσαμε κι εμείς να μην κάνουμε μια διαμαρτυρία εκεί.
2: Οι διαμαρτυρίες είναι πάντα σεβαστές.
0: Εννοείται.
3: Έχουμε και άλλες κινητοποιήσεις πάντως στην παιδεία.
2: Την ερχόμενη εβδομάδα
3: έχουμε σε απεργιακό κλειό την εκπαίδευση, με τους εκπαιδευτικούς να βγαίνουν στους δρόμους. Η Δασκαλική Ομοσπονδία έχει προκηρύξει 24 ώρες απεργία, ενώ στην κινητοποίηση συμμετέχει και η ΟΛΜΕ με στάσεις εργασίας και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα το απεργιακό ραντεβού είναι στις 12 το μεσημέρι, την άλλη Τετάρτη βέβαια, στα Προπύλαια. Αντίστοιχες, η ΟΛΜΕ από τη την άλλη έχει προκηρύξει στάσεις εργασίας από τις 11 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται τα κενά σε εκπαιδευτικούς, οι χαμηλές αποδοχές και οι ελλείψεις στις σχολικές υποδομές.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ισίδωρα.
0: Και από τον Ισίδωρο Ρούσο, που, από τον χώρο της παιδείας, να πάμε στον χώρο του αθλητισμού, που δεν τα καταφέραμε καλά χθες, Απόστολε Βαξεβανέλη.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν τα κατάφερε η ΑΕΚ, παρότι προηγήθηκε, παρότι είχε και την ευκαιρία να βάλει και δεύτερο γκολ.
2: Εμείς η ΑΕΚ σήμερα.
0: Ούτε εμείς ο Τσίπας τα καταφέραμε. Αλλά ήμασταν κατώτεροι των περιστάσεων χθες, από το 60 και μετά.
2: Κάτσε καλά.
4: Ναι, ήρθε και το τραγικό λάθος του Μπρινιόλι.
0: Α, τραγικό δεν ήταν κανένας. Πάγαμε ένα γκολ.
4: Τραγικό λάθος είναι. Είναι τραγικό το λάθος του Μπρινιόλι, γιατί έχει, με το πόδι έχει βγει, έχει κάνει προς τα έξω ένα μισό βήμα παραπάνω, νομίζοντας ότι θα είναι σέντρα.
0: Το βάλαμε μόνοι μας, εντάξει.
4: Ναι, αλλά είναι σημαντικό.
0: Ισχύει απολύτως. Έτσι γύρισε το παιχνίδι.
4: Η ομάδα πέφτει ακριβώς στο 81, λοιπόν γίνεται το 2-1, γίνεται και στο 86 το 3-1 και η Σαχτάρ παίρνει την νίκη. Άκ, θα μπορούσε τουλάχιστον να έχει φύγει με την ισοπαλία από το Stamford Bridge, μπροστά σε περίπου 10.000 ήταν οι φίλοι της. Όμως ας μην ξεχνάνε κάτι, γιατί ξέρεις, ανάμεσά μας, κυρίως σε εμάς που δεν είμαστε μέσα στην ομάδα, οι φίλοι, στα καφενεία, οι παρέες, έλα μωρέ, πάμε στο Λονδίνο, θα έχουμε εμείς κόσμο, πια Σαχτάρ. Σαχτάρ είχε πάει
0: και Σαχτάρ το, μην καταλαβαίνω.
4: Ποια... έχει πάρει το UEFA.
0: Να καταλαβαίνουμε ποια έκλαινε σε όλη την Ευρώπη ή ποιο Ολυμπιακό τώρα.
4: Στον κόσμο, στον κόσμο υπήρξε μια υπεραισιοδοξία και αυτό δεν πρέπει να γίνεται, γιατί στο Champions League δεν υπάρχει εύκολη ομάδα, το βλέπουμε και από τα αποτελέσματα. Η ΑΕΚ με αυτήν την ήττα βρέθηκε στην 20η θέση της βαθμολογίας και την ερχόμενη εβδομάδα θα πάει να παίξει στο Manchester απέναντι στη City, στην πληγωμένη City, η οποία ιτήθηκε 2-4 από την Paris Saint-Germain και αυτό την κάνει ακόμα πιο επικίνδυνη, σε μια βραδιά που πάλι έβρεξε γκολ, 48 γκολ μπήκαν, συνολικά έχουν μπει στις δύο βραδιές 78, έτσι με ένα μέσο όρο 4,5 γκολ ένα παιχνίδι, είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Mm-hmm. Πέσαν εξάρες, Last Clint Liverpool 3-6, η μεγάλη εξάρα ήταν στο Aston Villa Fenerbahce 6-0, αλλά η μεγάλη ανατροπή έγινε στη Ρώμη, εκεί όπου η Ρώμα ήταν μπροστά 3-1 και από το 83 μέχρι το 92 έφαγε 3 γκολ και ιτήθηκε από τη Real Madrid με 4-3. Σήμερα στις 10 η ώρα στο λιμάνι της Μασσαλίας, που εκεί υπάρχουν προβλήματα, και πριν σας πω το ρεπορτάζ, Γάλλοι διαδηλωτές έκαναν ντου μέσα σε ξενοδοχεία ψάχνοντας για τυχόν εναπομείνοντες φυλάσσους του Ολυμπιακού. Κάποιοι που είχαν πάει νωρίτερα ως εκδρομή. Φοβερά πράγματα γίνονται. Για τον Ολυμπιακό, άρα πολύ καλά ο Ολυμπιακός έκανε και τους άφησε όλους να κακύρωσε όλα τα εισιτήρια και λέει μην πάτε, μην ταξιδεύσετε και γυρίστε, φύγετε όσοι είστε εκεί. Ο Ολυμπιακός λοιπόν στις 10 η ώρα αντιμετωπίζει τη Μαρσέη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, χωρίς τον κόσμο του, θα ήταν περίπου 3.500 οι φίλοι του Ολυμπιακού, και ας ελπίσουμε ότι δεν έχουν μείνει πολλοί. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 4, την ίδια ώρα πάλι για το Europa League. Ο Όφη θα ψάξει μια νέα ευρωπαϊκή υπέρβαση, αντιμετωπίζει, είναι και αυτό στη Γαλλία. Από εκεί δεν έχουμε ειδήσεις για οπαδούς και προβλήματα.
0: Ρεν Όφη παίζουν, έχουμε και από εκεί θέματα να έχουμε.
4: Όχι, δεν έχει ακουστεί κάτι.
0: Όχι, δεν έπρεπε να έχουμε στο άλλο δηλαδή.
4: Και δεν ξέρουμε αν θα έχει και οπαδούς του Όφη σε αυτή την κατάσταση. Δεν έχει βγει κάποιο ρεπορτάζ. Αντιμετωπίζει τη Ρεν στις 10 η ώρα από το τηλεοπτική μετάδοση Magenta Sports 5 και φυσικά θέλει να κοιτάξει και τους Γάλλους στα μάτια, όπως έκανε και με τους Γερμανούς, στοχεύοντας σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός κάνει εκείνο την πρεμιέρα του στο Conference League, αντιμετωπίζει στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούχα και φυσικά θέλει τους 3 βαθμούς της νίκης προκειμένου να μπει με το δεξί στη διοργάνωση και αν δυνατόν και με ευρύ σκορ, έτσι, γιατί τα γκολ μετράνε πάρα πάρα πολύ. Στο μπάσκετ, νέος σιριάλ στον Ολυμπιακό, Τάιλερ δώσε σε δηλώσεις του σε κάποια εκπομπή, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του και αφού δεν συμμετέχω, δεν με βολίζει γιατί δεν με πουλάν. Τα άρχισε και αυτό στα συστήματα walk-up. Ο Ολυμπιακός αυτόματα τον έστειλε, τον έβαλε σε αεροπλάνο, τον έστειλε στην Αθήνα και καλείται σε απολογία. Έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι. Φυσικά υπάρχει δημόσια τώρα ρήξη ανάμεσα στις δύο πλευρές. Να δούμε τι θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση. Τσιτσιπάς, αυτό που είπες, δεν τα κατάφερε για ακόμα μια φορά απέναντι στον Ντάνιλ Μεντβέντεφ. Ήταν τρομερό το σερβίς του Ρώσου και οι απαντήσεις του Ρώσου. Δεν μπόρεσε ο Στέφανος να περάσει τα δικά του πρώτα σερβίς. 6-4-7-5. Δεν έχασε εύκολα.
0: Απλά
4: αλλά
0: ήταν καλός Στέφανος αυτό ήταν, το χιλιάρι.
4: Ήταν καλός, πολύ καλή εμφάνισή του, αλλά έπεσε σε έναν καλύτερο Μετβέντεφ.
0: Υπάρχει τώρα, σου τρώει και λίγο χρόνο, έχει χάσει το πρώτο σετ 6-4. Είμαστε στο 5-5 στο δεύτερο σετ, που σημαίνει ότι θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να το πάρει. Σερβίρει και χάνει με love service, δεν κερδίζει πόντους στο σερβίς του. Κάνει το 6-5 και σερβίρει
4: το
0: μετά να το πάρει.
4: Και στο πρώτο. Έχει χάσει με love game, το έχει κάνει break.
0: Εκεί έχει να κάνει και με τη συγκέντρωσή σου. Ναι, στο τελευταίο game, εκεί που λες ότι εντάξει θα το πάρει εύκολα ο Μετβέντεφ, είμαστε στο 30. Θέλω να το πω αυτό γιατί έχει σημασία. Είμαστε στο 30-30. Οπότε ο επόμενος πόντος ή θα κάνει break ο Τσιπάς, θα βγάλει break point ή θα βγάλει match point για το Μετβέντεφ. Και κάνει ένα καταπληκτικό πόντο ο Τσιπάς και χάνει το τελευταίο χτύπημα, ένα βολέ που έπρεπε να περάσει. Ήταν σαν να προσέφερε το παιχνίδι μόνος του.
4: Πάντως έχει επιστρέψει σε καλά αγωνιστικά επίπεδα και αυτό ίσως φανεί και στο μέλλον, γιατί τελειώνει σιγά σιγά η χρονιά. Του χρόνου είναι καλύτερο. Σάκαρη επιστρέφει σε λίγη ώρα, στις 9 είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι της για τη φάση των 16 απέναντι στην 17χρονη μία από Χάνκοβα, και να ευχηθούμε η Μαρία να κερδίσει για να τη δούμε να συνεχίζει στα προημιτελικά.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε, για την αναλυτική αθλητική μας ενημέρωση. Νεφώσει σήμερα, δεν θα έχουμε βροχές. Άνοδο της θερμοκρασίας σε σχέση με χθες, στους 19 βαθμούς. Από αύριο το μεσημέρι ξανά κακοκαιρία.
0: Έφυγε φέτος από τη ζωή η Ντόλι Πάρτον και μάλιστα η τελευταία ηχογράφησή της αναμένεται με τους YouTube να ακούσουμε το τελευταίο ντουέτο. Ντουέτο περίπου της καριέρας της. Σαν σήμερα το 1973 είχε κυκλοφορήσει το περίφημο Τζολίν. Η Τζολίν ήταν μια κοκκινομάλα, ένα κοριτσάκι που της είχε ζητήσει αυτόγραφο. Η ιστορία της Τζολίν όμως ήταν η ιστορία μιας τραπεζικής υπαλλήλου που, συγγνώμη, την έπεφτε στον άντρα της τότε της.
2: Και αντί να τη χαστοκίσει, της έγραψε τραγούδι.
0: Και έγινε ακριβώς αυτό. Δεν ξέρω τώρα πόσο βίαιη είσαι στις αντιδράσεις σου, αλλά ο άντρας ήταν ο Καρλ Ντίμι.
2: Άλλοι τη λένε Τζολίν, άλλοι τη λένε Μαρία. Εντάξει.
0: Όλα αυτά δεν τα συνυπογράφω, να ξέρετε. Έχει τελειώσει η ενημέρωση.
2: Λοιπόν, με τον Τζολίν και την υπέροχη Ντόλι Πάρτον κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Από τον Γιάννη Παπαγεωργίου, την Αθηνά Κορλέα, τον Βαγγέλη Δημακόπουλο, τον Χρήστο Κάπο, την Βαρβάρα Βεντζιλέγκη, τον Γιώργο Παπάζογλου. Καλή σας ημέρα.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Υποχωρεί η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα το τελευταίο 24ωρο με τραγικό απολογισμό έναν 62χρονο νεκρό στη Ρόδο και μεγάλες καταστροφές στο νησί των Δωδεκανήσων, την Εύβοια και τις Ποράδες. Έρεται σε λίγη ώρα η απαγόρευση απόπλου στον Πειραιά. Στις 12 αναμένεται να επιτραπεί ο απόπλου σε Ραφίνα και Λαύριο. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής ως το μεσημέρι του Σαββάτου με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Στην Τουρκία, 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία όταν πάτησε σε λακκούβα με νερά σε πάρκο της Κωνσταντινούπολης. Λόγω της κακοκαιρίας πλημμύρισαν δρόμοι, κατοικίες, επιχειρήσεις και σταθμοί του μετρό. Η ενεργειακή κρίση και τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στήριξη προς την Ουκρανία θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που αρχίζει σήμερα στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα, πάντοτε στο πλαίσιο της διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας. Πρεμιέρα σήμερα για τη διάθεση του πετρελαίου θερμάνισης με τιμή εκκίνησης στο 1,55 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά 40% σε σχέση με πέρυσι. Το ενδεχόμενο χρήσης της μητέρας των βομβών κατά του Ιράν εξετάζουν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις στην περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ διατάξει επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, μεταδίδει το CNN, επικαλούμενο αξιωματούχους που έχουν λάβει γνώση για το θέμα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μη πυρηνική βόμβα στο αμερικανικό οπλοστάσιο και η ανάπτυξή της θα σηματοδοτούσε σοβαρή κλιμάκωση του πολέμου. Αξιωματούχοι που βρίσκονται κοντά στις συζητήσεις σχεδιασμού των πολεμικών επιχειρήσεων δήλωσαν πάντως το ίδιο μέσο ότι υπάρχουν ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα χρήσης της συγκεκριμένης βόμβας ως προς την επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων της Ουάσιγκτον. Όσοι διαραίουν πληροφορίες για επιχειρήσεις των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων θα έπρεπε να πυροβολούνται, είπε εντωμεταξύ ο Ντόναλντ Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στην Αριζόνα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε οργισμένος για το πρόσωπο που αποκάλυψε σε δημοσιογράφους το χρονοδιάγραμμα των Αμερικανικών πληγμάτων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο του 2025. Επανεκκινούν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexan υπέβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών αίτημα για έκδοση Navdex προκειμένου να επαναρχίσουν οι εργασίες. Την πεποίθησή του ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή για να καταλήξουμε σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εκφράζει σε συνέντευξή του στην Καθημερινή ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου George Osborne. Προτείνει την εκπεριτροπή σε εκθεσή του για λίγο καιρό στην Αθήνα και για λίγο καιρό στο Λονδίνο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Σε δηλώσεις του πάντως στο Bloomberg, παραδέχθηκε ότι η πρότασή του δεν βρίσκει συμφωνή την Ελλάδα. Δύο νεαροί ηλικίας 20 και 18 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας Δία στη Λυκόβρηση μετά από επεισοδιακή καταδίωξη. Νωρίτερα είχαν εξαπατήσει ηλικιωμένοι αφαιρώντας τη στη Μαλφή και μετρητά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και απήθεια. Απάτη η Μελία Μαμούθ κατήγγειλε 88χρονη στη Θεσσαλονίκη. Υποστήριξε στην αστυνομία ότι άγνωστος που προσποιήθηκε ότι καλούσε εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης για επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ, της απέσπασε περισσότερες από 4.700 χρυσές λίρες και κοσμήματα, με συνολική αξία σύμφωνα με την ίδια άνω των 4,7 εκατομμυρίων ευρώ. Ήδη πρώτη ανάγκη για τους 400 μαθητές των σχολείων στις φυλακές Νέων Αυλώνα συγκεντρώνει από σήμερα ως και τις 31 Οκτωβρίου η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η συλλογή θα γίνεται στην Τεχνόπολη και στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Και πάλι στα διεθνή, τουλάχιστον 8 νεκροί στο Μεξικό εξαιτίας της τροπικής καταιγίδας Ρέιτσελ. Ο γερουσιαστής της δεξίας Φλάβιο Μπολσονάρου διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι του απερχόμενου Προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντασίλβα εν ώψη του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, σύμφωνα με δημοσκόπηση. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί στην Αττική, κυρίως στα ανατολικά. Ανέμοι βόρειοι ως 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση από το απόγευμα. Θερμοκρασία ως 19 βαθμούς Κελσίου, 15 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι.
2: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η εικόνα αυτή την ώρα στον Κηφισό από το Χαϊδάρι έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Κίνηση έχει στη λεωφόρο Κηφισίας καθώς και στη Μεσογείων. Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται στον Πειραιά, στην περιοχή κοντά στο λιμάνι. Αυξημένος φόρτος οχημάτων παρατηρείται επίσης στη Βασιλή Σοφία, στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ρεύμα προς Συγκρού, στους δρόμους στο Μεταξουργείο καθώς και στην Ομόνια. Αυξημένη ροή οχημάτων υπάρχει και στην περιφερειακή Καρέα, στο ρεύμα από Ηλιούπολη, αλλά και στη λεωφόρο Ηλιουπόλεως. Στην Αττική Οδό αυξημένη είναι η κίνηση στον κόμβο μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Επίσης κίνηση υπάρχει στην κάθοδο, στο σταθμό Νερατζιώτσα, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο.
1: Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
3: Αθήνα 984, στους 98 και 3. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Vodafone.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Αθήνα 984.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Να σε ενημερώσω.
1: Ναι, τι.
0: Επειδή τώρα το κουβεντιάζαμε πριν δούμε ότι είχαν κατασκηνώσει φοιτητές στην πλατεία Συντάγματος.
1: Και εγώ τι να κάνω.
0: Επειδή το έχει χάσει, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Για διαμαρτυρόμενοι για το κόστος φοιτητή και για τη φοιτητική στέγη. Νομίζω είναι σοβαροί λόγοι για να διαμαρτυρηθεί τώρα. Η μορφή διαμαρτυρίας, μαξ.
1: Ναι.
0: Και πόσο αποτελεσματική είναι και πόσο θα ανοίξουν αυτιά για να ακούσουν, είναι άλλο ζήτημα.
1: Αυτοί οι φοιτητές, αν έχουν γκρεμίσει τίποτα φοιτητικές στέγες και μετά διαμαρτύρονται και δεν έχουν, αλλά εντάξει.
0: Καλά τώρα.
1: Γιατί έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις στα πανεπιστήμια.
0: Εντάξει,
1: νομίζω ότι πρέπει να έχουμε παγκόσμιο ρεκόρ αλητιών στις φοιτητικές στέγες επί χρόνια τώρα.
0: Εσύ μιλάς για τις
1: εστίες.
0: Εδώ λέμε συνολικά για τη φοιτητική στέγη. Για το να ψάξει να βρει ένα διαμέρισμα.
1: Δεν υπάρχει. Όχι μόνο εδώ και σε άλλες πόλεις.
0: Φυσικά, όπου υπάρχουν μεγάλα πανεπιστήμια, εννοείται ότι είναι
1: και μικρότερα.
0: Σοβαρό το πρόβλημα.
1: Και μικρότερα, μπορώ να σου πω.
0: Άμα είναι μικρή η πόλη.
1: Δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση που υπάρχει για στέγη.
0: Έχω να σου πω ότι από προσωπική εμπειρία, μου μεταφέρθηκε δηλαδή, αλλά από πολύ γνωστό δικό μου, μου είχε πει τα καλύτερα για την Κομωτινή.
1: Ναι.
0: Και το πώς η τοπική κοινωνία στην Κομωτινή αγκαλιάζει τους φοιτητές.
1: Όντως η Κομωτινή είναι από τις καλές περιοχές για να σπουδάσει κάποιος. Έχει και καλές σχολές. Κάναμε νομική που είναι.
0: Τρία-τέσσερα διαφορετικά τμήματα. Γυμναστική ακαδημία έχει σίγουρα. Ναι, νομική έχει σίγουρα. Έχει κανένα δύο παιδαγωγικά. Έχει και παιδαγωγικά.
1: Και έχει και στέγη η πόλη με τους κατοίκους, αλλά έχει και επενδύσεις που έχουν γίνει. Νομίζω είναι μία-δύο εταιρείες που έχουν κάνει, ξέρεις, συγκροτήματα.
0: Θέλω να σου πω ότι το βασικό
1: συγκροτήματα
0: είναι.
1: All inclusive.
0: Ναι, το βασικό είναι αυτό, ότι δεν πάει να σε δαγκώσει που λέμε στην πιάτσα, παιδί μου, ο ιδιοκτήτης. Λοιπόν, έλα να κάνουμε τώρα τις συστάσεις. Γιατί.
1: Ναι.
0: Ξεφύγαμε. Νίκος Καρούτζος.
1: Γιάννης Λαβράνος.
0: Μαζί σας σχεδόν έως τις 10, όχι, έως τις 10. Παρέα με Βαγγέλη Δημακόπουλο στη ρύθμιση του ήχου.
1: Χρήστο Κόκκινο στις μουσικές επιλογές.
0: Βαρβάρα Βιτζιλίου, Πάνος Καβαδάς στην οργάνωση της παραγωγής.
1: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο και το 213-09-09-100 απαντάει η κυρία Ειρήνη Αρκουμάνη.
0: Στέλνετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onair@gmail.com
1: και Viber, το οποίο διαβάζουμε, βλέπω είστε δραστηριοί πρωί-πρωί, 6948-984-984, 6948-984-984.
0: Χορηγός αυτής της ώρας είναι η Vodafone και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν χάλασε η συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μια ώρα και δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχει τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Γι' αυτό μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Αυτά. Επιστρέφουμε στο κανονικό μας πρόγραμμα.
1: Λερώνεις εσύ όταν τρως στο εστιατόριο?
0: Άμα δεν λέγομαι Kimberly ή άμα δεν λέγομαι τέλος πάντων και με πολλά άλλα ονόματα.
1: Ξέρω κι άλλους που δεν πληρώνουν.
0: Δεν μπορώ να φύγω χωρίς να πληρώσω.
1: Αλλά ονόματα δεν λέω.
0: Εν τω μεταξύ το φοβερό είναι ότι όταν τη ζητήθηκε από την Daily Mail να δώσει το παραστατικό ρεύμα που πλήρωσε, πού ρούσε να το βρει.
1: Πού να το βρει.
0: Εν τέλει παρενέβη, λέει.
1: Να σου πω κάτι. Εσύ πα όταν πληρώνει εστιατόριο και κρατά τα παραστατικά.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Μόνο που εκεί προέκυψε ότι είχε, τελικά πέρασαν στα έξοδα τη πρεσβεία για να μην ξεφτυλίσουν τελείω.
1: Αφού τα πέρασαν στα έξοδα τη πρεσβεία.
0: Ναι, παιδί μου. Ναι.
1: Πλέρωσε.
0: Και αυτό τώρα, εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο. Το λιγότερο. Τέλο πάντων, είναι ενδεικτικό γενικώ.
1: Δείχνει τον τρόπο και το ήθο.
0: Για το ποιόν. Για το ποιόν. Αυτό είναι αλήθεια. Το
1: όχι
0: άλλο
1: ότι
0: είναι ότι ζήτησε από αρκετούς εύπορους επιχειρηματίες να τις πληρώσουν το δάνειο. Όχι, το δάνειο για την Mercedes, για το πώς τη λένε αυτό το.
1: Α, δεν είχε στεγαστικό.
0: Το τάγκ που είχε. Κοίτα, με 250 χιλιάρικα που κάνει το συγκεκριμένο, ένα σπιτάκι το παίρνεις.
1: Καταναλωτικό ήταν αυτό, δηλαδή.
0: Ναι, καταναλωτικό, ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, φίλε.
0: Δεν τα κατάφερε, δεν έψησε κόσμο.
1: Δεν έψησε.
0: Τουλάχιστον Daily Mail λέει ότι δεν βρέθηκαν εθελοντές.
1: Δεν τους βλάκε.
0: Δεν βρέθηκαν εθελοντές.
1: Αυτή πρέπει να έρθει, τη φέρουμε στην Ελλάδα γιατί έχει τεχνογνωσία.
0: Τη φέραμε. Όχι, μεγάλη επιτυχία.
1: Όχι ως πρέσβη. Εδώ στο πολιτικό μας σύστημα.
0: Εν τω μεταξύ, ποια ανακοίνωσε την πάυση της Kimberly, το είδες?
1: Ναι.
0: Η νέα εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οικού η Κίνη Σακαράια.
1: Σαρδάμ.
0: Πέρα από τα Σαρδάμ. Είναι άλλο ένα φρούτο του τραμπισμού που δηλώνει ο δικηγόρος χωρίς να έχει περάσει εξετάσεις.
1: Ναι, γιατί χρειάζεται να περάσει εξετάσεις.
0: Εγώ νόμιζα ότι μόνο εδώ πέρα περνάει το ότι δηλώσει.
1: Εγώ είμαι πυρηνικός φυσικός, δεν το έχω πει.
0: Α, συγχαρητήρια.
1: Δηλαδή, εντάξει, δεν υπάρχουν αυτά που ζούμε. Είναι...
0: Κοίτα, εντάξει. Τώρα
1: η ψυχιατρική επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.
0: Ξέρεις τώρα, ρε παιδί μου, πώς λένε, δρυός πεσούσης παρά.
1: Πας ανήρξη
0: λέβεται. Εν προκειμένου, όσοι το προηγούμενο διάστημα. Πώς να το πω ευγενικά, ρε παιδί μου, ήταν πολύ θετικά διακείμενοι απέναντι στην Κίμπερλι.
1: Πόσο χαμηλά θα πέσει.
0: Εδώ στα πατώματα. Ένα μέτρο παρακάτω μπορώ να πέσω.
1: Δεν ξέρω αν ο κύριος που μας στέλνει το μήνυμα είναι δημότης Αθηναίων. Αλλά υποθέτω ότι μπορεί να καλύψει με μια χορηγία στο Δήμο, να μην έχουμε εμείς τη διαφήμιση, τα έσοδα που έχει για να τα πληρώνει. Αλλιώς γιατί αν την πληρώνει οι δημότες.
0: Γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι.
1: Όχι, μπορεί να τα καλύψει. Μπορεί να έρθει εδώ, είναι καλοδεχούμενος, να κάνει μια χορηγία για να καλυπτούν έξοδα του σταθμού.
0: Εμείς το έχουμε ξαναπεί.
1: Δεν θέλω να πληρώνει οι δημότες τόσα λεφτά.
0: Έχει γίνει κουραστικό ενδεχομένως για κάποιους άλλους ακροάτες. Το έχουμε ξαναπεί ότι θα μπορούσε να παίζει ένα σποτ. Ναι, θα μπορούσε να παίζει ένα σποτ. Είμαστε εμείς υποχρεωμένοι, επειδή λέμε το διαφημιστικό κειμενάκι, από εκεί και μετά να μην ασκούμε κριτική στην οποιαδήποτε εταιρεία διαφημίζεται? Όχι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα λοιπόν από εκεί και μετά. Πάμε παρακάτω.
1: Και να εξηγήσουμε ότι τα μέσα ενημέρωσης ζουν από διαφήμιση.
0: Ναι, και το δημοτικό μέσο ενημέρωσης, το οποίο επιχορηγείται μένα από το Δήμο, έχει έσοδα επιπλέον από τη διαφήμιση για να μην πληρώνει παραπάνω ο δημότης.
1: Ακριβώς. Αυτό. Τώρα, πάλι να γυρίσουμε πίσω στην εποχή του Λήθου.
0: Λοιπόν, έλεγα για την Κύπελ και έλεγα για όσους χαριετίζονταν μάλλον μαζί της το προηγούμενο διάστημα. Είχαν γίνει έτσι πιστοί ακόλουθοι, δεν ξέρω τι άλλες δουλειές μπορεί να ανοίξει κιόλας. Κάπου έχουν λουφάξει τις τελευταίες μέρες. Κάποιοι οι οποίοι είναι θρασείς βγαίνουν κιόλας και λένε ότι τι να κάνουμε, εμείς δεν εμπλεκόμαστε και
1: κλασικά,
0: δεν είναι θέμα δικό μας. Και, δηλαδή, ναι, ωραία. Είναι θέμα των Ηνωμένων Πολιτείων, στο οποίο δεν παρεμβαίνει η Ελλάδα, και ότι λένε οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν εξαρτώνται από πρέσβηση ή από υπουργούς εξωτερικών. Μόνο που τις έπλεκαν το εγκόμιο όλο αυτό το διάστημα. Δεν ήταν τυπικές οι σχέσεις. Καβαλώντας το άρμα του τραμπισμού.
1: Καλά, πού ζεις εσύ.
0: Της έπλεκαν το εγκόμιο. Την είχανε.
1: Δεν το έχεις δει. Να μην πάρουμε το Μητσοτάκι. Ποιος ήταν πρωθυπουργός πριν ο Τσίπρας?
0: Ναι.
1: Πόσοι έπλεκαν το εγκόμιο του Τσίπρα κατά την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός και μετά.
0: Και μετά που το ξέρω, δεν σε ξέρω. Δεν με
1: ξέρεις. 14. Ναι. Δηλαδή τώρα. Υπάρχει μια σταθερότητα στις θέσεις.
0: Για τον οποίο Τσίπρα παρεμπιπτόντως.
1: Σταθερότητα στις θέσεις. Το ίδιο θα γίνει και με το Μητσοτάκι όταν φύγει.
0: Εννοείται.
1: Τι συζητάμε.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, υπάρχει
0: σταθερότητα. Για ποιον σου είπα πριν.
1: Εντυμότητα και σταθερότητα στις θέσεις και στην προοπτική της αρπαχτής. Δεν ξέρουμε τι λέμε.
0: Για ποιον σου. Α, δεν σου είπα το όνομα πριν. Για αυτόν που εκθίαζε την Κύπελλη και τώρα δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Που περνούσε κάθε φορά από κάθε κόμμα, ήταν αρχηγέ μου, και άμα άλλαζε ο αρχηγός, ο επόμενος αρχηγός είναι ακόμα καλύτερος. Ήταν αυτόν που έβριζε πριν, μετά ήταν δικός του άνθρωπος.
1: Μα πάντα είναι ο καλύτερος. Ο νυν αρχηγός.
0: Το ζήτημα με την Κύπελλη είναι ότι κάναν πως δεν βλέπαν μια συμπεριφορά που ξεπερνούσε τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες.
1: Αυτό δεν ήταν διπλωμάτης έτσι
0: και η οποία δεν ήταν διπλωμάτης. Και δεν απαντά για τις συναλλακτικές.
1: Μου λένε πολύ καλά λόγια για αυτόν που
0: είναι διπλωμάτης.
1: Είναι διπλωμάτης όμως άνθρωπος. Είναι σοβαρός άνθρωπος και διπλωμάτης. Φαντάζομαι ότι έχει τραβήξει αυτός ο Χριστιανός. Δεν ξέρω αν είναι και Χριστιανός βέβαια. Τόσο καιρό με την Κίμπερλι πρέσβυρα.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν απαντάνε στην κυβέρνηση για αυτό που σου έλεγα και χθες, για αυτή την συναλλακτικού τύπου διπλωματία που ακολουθήθηκε στο ενεργειακό πεδίο.
1: Δεν έχει υποχρέωση η κυβέρνηση, το ξαναπάμε χθες.
0: Αν έχει εμπλοκή, αν μιλάμε για μεγάλα έργα στα οποία εμπλέκεται το ελληνικό κράτος, δεν γίνεται να μην.
1: Τι έκανε, δηλαδή το αμερικανικό κράτος δεν γνωρίζει, τα έκανε η ερήμην του αμερικανικού κράτους, η
0: Guilfoyle ως business woman. Όχι, δεν έκανε ερήμην του αμερικανικού κράτους.
1: Τότε, όταν ήταν. Με όλους τους πρέσβεις υπάρχει σχέση και από άλλες χώρες. Απλώς οι άλλοι δεν είναι χαβαλέδες σαν την Κίμπερλι να βγαίνουν στα μπουζουξίδικα και σε όλα αυτά και δεν προκαλούν τη δημοσιότητα. Η Κίμπερλι μου θύμισε τον Κασελάκη όταν είχε πρωτοέρθει στην Ελλάδα, που βγαίνανε με τα σκυλιά, με τη Φάρντι, πώς τη λένε, το σκύλο και τον Τάιλερ, και τους πέρανε τα κανάλια από πίσω και γίνονταν κάθε μέρα σοου. Κάπως έτσι είναι το πράγμα.
0: Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι απλώς εδώ πέρα έχουμε ανέβει.
1: Πώς λειτουργεί το μηδιακό σύστημα και ειδικά το τηλεοπτικό στη χώρα.
0: Θέμα επιλογής των προσώπων είναι. Να αφήσουν το μηδιακό σύστημα.
1: Το τράβαγε ο οργανισμός της.
0: Το επιδίωξε, δεν το τράβαγε. Το επιδίωξε, δεν το τράβαγε ο οργανισμός.
1: Αλλιώς τα κανάλια δεν έρχονται πίσω από την πόρτα σου.
0: Θα μπορέσεις να τους αρνηθείς ευγενικά να σου πει τίποτε τώρα.
1: Δηλαδή, ποιος ειδοποιεί τα κανάλια που πάει η πρέσβη? Μόνοι τους τα μαθαίνουν.
0: Δεν ξέρω. Πολλές φορές είναι ήδη ενδιαφερόμενα, αλλά δεν είναι πάντα.
1: Ενδιαφερόμενα είναι όταν υπάρχει κάποιος λόγος, δεν είναι ενδιαφερόμενο. Τις άλλες φορές.
0: Έλα, πάμε, πάμε στα σοβαρά.
1: Τους φωνάξανε με τρόπο.
0: Πάμε στα σοβαρά τώρα, γιατί εδώ υπάρχουν και απόνερα, ρε παιδί μου. Εντάξει, okay, να μην ασχοληθούμε με τη συναλλακτική διπλωματία. Αν και βλέπω ότι υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει ένα hype που λένε και οι νέοι γύρω από τον κάθετο διάδρομο που τα αμερικανικά συμφέροντα εξυπηρετεί. Το LNG το αμερικανικό προωθεί με συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ομίλους στην Ελλάδα, λέω εγώ.
1: Το ερώτημα είναι αν είναι πολιτική επιλογή ο κάθετος διάδρομος ή δεν είναι πολιτική επιλογή και έπαιζε ένα σενάριο για τον κάθετο διάδρομο.
0: Και τι κέρδη έχει ως χώρα.
1: Και αν η χώρα, είτε γεωπολιτικά, γιατί δεν είναι μόνο τα οικονομικά, γιατί κάποιες φορές είναι και γεωπολιτικά τα... οι λόγοι οι οποίοι κάνεις τέτοιου είδους επενδύσεις.
0: Γεωπολιτικά, ναι, διαρκώς
1: για να αποκτάς
0: είμαστε
1: ρόλο.
0: Τόσο δοτικοί απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς αντίστοιχα ωφέλη.
1: Ναι, όταν όμως έχεις έναν αγωγό ο οποίος διοχετεύει αέριο σε 10 χώρες, δεν είναι λίγο. Το καταλαβαίνεις.
0: Δεν είναι λίγο, για ποιο πράγμα κερδίζει κάτι ο Έλληνας
1: καταναλωτής. Το έχει κάνει η Τουρκία πολλές φορές στο παρελθόν και έχουμε διαγωνιστεί με τους Τούρκους σε τέτοιου είδους ζητήματα. Για να μπορεί και η Τουρκία να λέει θα κλείσω τη Στρόφιγγα ή δεν ξέρω τι άλλο να πει σε όλα.
0: Ξαναλέγαμε και χθες για τις ισορροπίες.
1: Και το ίδιο εμείς,
0: τα ξαναλέγαμε έτσι. Και χθες για τις ισορροπίες και ξαναλέγαμε και την περίοδο που ήρθε εδώ ο κύριος Ρούμπιο. Τι ακριβώς κερδίζουμε, ρε παιδιά, από αυτό τον εναγκαλισμό με τον τραμπισμό. Γιατί, okay, με τις ΗΠΑ έχουμε διαχρονικά σχέσεις που κάποιες φορές είχαμε και περισσότερα κέρδη.
1: Αυτή τη στιγμή. Να σου θυμίσω, ο εναγκαλισμός με τον τραμπισμό ξεκίνησε από τον Τσίπρα.
0: Και πριν από τον Τσίπρα ξεκίνησε, αλλά και από την περίοδο του Τσίπρα που ο Τσίπρας τον ξόρκιζε. Και μετά άρα, πήγε και έλεγε τελικά δεν είναι, όπως έλεγε για τον Καμένο.
1: Καλός άνθρωπος.
0: Εντάξει, χθες είπε ότι δεν κυβέρνησε, δεν συγκυβέρνησε με τη δεξιά.
1: Ναι.
0: Είπε ο κύριος Τσίπρας. Ο Καμένος τι ήταν.
1: Κομμουνιστής.
0: Δεν ξέρω. Άναρχο, πώς τον λέμε το Μιλέι στην Αργεντινή. Δεν αποκλείεται.
1: Όχι.
0: Τόσοι και τόσοι δεξιοί έχουν περάσει.
1: Αποκλείεται.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Ναι.
1: Αυτοί είναι μετανοήσαντες κομμουνιστές που γίνονται δεξί μετά. Ναι. Βλέπεις τον κύριο Τάκη Θοδωρικάκο. Έτσι. Έχει προπονηθεί καλά.
0: Έτσι. Λέω λοιπόν ότι εν τέλει ακόμα ψάχνω να βρω ποια είναι τα κέρδη μας από όλη αυτή την περίοδο. Ακόμα και για το ζήτημα του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Που βάλαμε και τους Γάλλους στο παιχνίδι, γιατί προφανώς με τους Αμερικανούς δεν κάναμε χάιρι. Ακόμα και τώρα και παρότι κατατέθηκε η Ναύτεξ, λέμε χθες, κατατέθηκε το έτοιμα για έκδοση Ναύτεξ, για να πάει το γαλλικό πλοίο να ξεκινήσει τις εργασίες. Βγαίνουν από την Τουρκία και λένε πάλι ότι χωρίς τη δική μας άδεια δεν μπορείτε να κάνετε εργασίες στην τουρκική υφαλοκρηπίδα.
1: Καλά, αυτό το δούμε στην πράξη.
0: Που βέβαια εντάξει, αυτό είναι μια αυθαιρεσία της Άγκυρας.
1: Θα το δούμε στην πράξη αυτό.
0: Ναι, για να δούμε. Τέλος του μήνα, αρχές Νοέμβρη, να ξεκινήσουν.
1: Μην βιαζόμαστε. Εγώ νομίζω ότι θα ξεκινήσουν κανονικά και το θέμα είναι τι κόμπλα θα γίνει τώρα.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε να κάνουμε διακοπή.

0: Εδώ λέγαμε γιατί.
1: Τι είναι αυτά τώρα που έλεγε ο Χαριτάτος για την κυρία Ζαχαράκη και δεν είδα αντίδραση.
0: Η αντίδραση να δει, από πού να δει αντίδραση.
1: Να πει ρε παιδί μου, δεν υπάρχει αυτό. Ότι λέει ψέματα ο κύριο Χαριτάτος,
0: ναι,
1: ξέρω εγώ.
0: Μπορεί να πει ότι ήταν εναγνία της το τηλεφώνημα του συνεργάτη της.
1: Έδειξε υπερβάλλοντα.
0: Έτσι να πούμε, γιατί δεν ξέρει και ο κόσμος τώρα. Ναι. Ο ίδιος ο Σπύρος Χαριτάτος στην εκπομπή του βγήκε και είπε ότι κάποιος συνεργάτης της Σοφίας Ζαχαράκη.
1: Λέει θεσμικό φορέα που ασχολείται με τους δημοσιογράφους και ζήτησε την αποπομπή του.
0: Ναι, εμένα σε δύο θεσμικούς φορείς πηγαίνει το μυαλό μου, ή στην ΕΣΥΑ ή στο ΕΣΟΡΟΥ. Τώρα...
1: Ο Τάκτος και πήρε κανένα γραμματεία ενημέρωσης που έχει την εποπτεία. Έχει την
0: εποπτεία. Δεν πήρε το κανάλι πάντως. Α, ναι, ναι, σωστά. Ναι. Για να τον διώξουν, για να μην λέει ό,τι λέει. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτή είναι η μία πλευρά της ιστορίας. Να δούμε, να απαντήσουν.
1: Δεν είναι μια δουλειά, βέβαια, κυρία Ζαχαράκη, γιατί πολύ, πολύ θεαθήνη έχει ιστορία και μπακλαβά τίποτα.
0: Ναι.
1: Ας κοιτάξει, ας πούμε, τον κύριο Βιδάκη, που ήταν αντιπρόεδρος του Ελγό Δήμητρα, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, όπως το λένε στην Κρήτη, και έχει 5-6 εταιρείες στο όνομά του. Δηλαδή τα συμβίβαστα. Ας κοιτάξει κάποιες καταγγελίες που πηγαίνουν για μαϊμού καθηγητοποίησης με πλαστά στοιχεία και τα οποία δεν τα ελέγχει ποτέ και γυρνάνε πίσω και αυτοί γίνονται καθηγητές. Μαζί με τον κύριο Παπαϊωάννου που υποτίθεται ότι εποπτεύει την
0: τριτοβάθμια
1: εκπαίδευση. Νομίζω ότι θα έχουμε δουλειά να κάνουμε, γιατί ωραία είναι τα χαμόγελα και οι γλύκες. Αλλά ξέρεις, ο πολιτικός δεν κλείνεται από τα χαμόγελα και τις γλύκες, κρίνεται από το αποτέλεσμα.
0: Ναι, αλλά εκλέγεται από τις συμμαχίες που κάνει με κάποιους.
1: Εντάξει, εκλέγεται γιατί την ψηφίζει ο κόσμος.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Έτσι, εν τέλει, ναι, αλλά.
1: Και
0: η ψήφος του κόσμου κάποιες φορές θέλει λίγο σπρώξιμο.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Πρέπει ναι, και εμείς να έχουμε το νου μας να ψηφίζουμε.
0: Σωστό. Ναι.
1: Να μην ρίχνουμε την ψήφο μας όπου βρούμε.
0: Λοιπόν.
1: Και σε επίπεδο, γιατί και αυτό ισχύει και για όλα τα κόμματα, γιατί πολύ φανφάρα και τέτοιο και γκρινιάζουμε, μας στένε μετά οι πολιτικοί που εκλέγουμε, αλλά εμείς τους ψηφίζουμε, έτσι μην το ξεχνάμε.
0: Ναι.
1: Φωνάζουμε, ας πούμε, για την Ευρωβουλή, το τσίρκο που επικρατεί τώρα καμιά δεκαετία και πάλι. Και δεν αναρωτιόμαστε ότι μας έδωσαν το δικαίωμα οι πολιτικοί να ψηφίζουμε όσους θέλουμε, αντί να επιλέγει ο αρχηγός του κόμματος που θα στείλει, και εμείς στέλνουμε ό,τι περνάει από μπροστά μας.
0: Στέλνουμε αυτό που πρώτα πλασάρουν τα ίδια τα κόμματα ως υποψήφιους.
1: Τους πλασάρουν γιατί πουλάνε.
0: Ναι,
1: γιατί καταλαβαίνουν ότι οι από κάτω θα τους ψηφίσουν. Ναι. Αλλά αυτοί τους ψηφίζουν, δεν αναρωτιούνται τι ψηφίζουν.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί ωραία τα λέμε και κάνουμε όλη κριτική στους πολιτικούς, αλλά εμείς τους ψηφίζουμε. Έτσι,
0: πριν πάμε πάντως αυτούς που εκλέγονται στην Ευρωβουλή, να δούμε λίγο γιατί ψηφίζουμε εδώ στο εσωτερικό.
1: Τι ψηφίζουμε.
0: Λοιπόν, έχει σήμερα συνόδο κορυφής, σήμερα και αύριο. Εντάξει. Ενεργειακή κρίση. Δεν βρήκανε στο Eurogroup και στο Ecofin λύση.
1: Καλά, έτσι γίνεται.
0: Και τώρα θα ψάξουν να βρουν πώς θα καλύψουν.
1: Οι Ευρωπαίοι μαγειρεύουν.
0: Τι θα υιοθετήσει κατά πάσα πιθανότητα η Σύνοδος? Το σχέδιο για επιβολή πανευρωπαϊκού φόρου επί των έκτακτων κερδών που αποκόμισαν τα δηλισμένα προϊόντα.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Είναι εισήγηση της Κομισιόν.
1: Ναι.
0: Θα δούμε αν και πώς θα περάσει.
1: Υπάρχει εδώ πέρα, υπάρχουν δύο στρατόπεδα.
0: Ναι, δύο στρατόπεδα. Αλλά αλλιώς θα πρέπει να βρεις τρόπο να καλύψεις με άλλα μέσα το κόστος. Δεν είναι ωραίο να πάρεις από αυτούς οι οποίοι κερδίζουν παραπάνω αυτό το διάστημα, λέω εγώ. Ναι. Και πήγε, είναι ο Πρωθυπουργός, θα πάει ο Πρωθυπουργός. Και βγαίνουν από χθες πληροφορίες για το τι θα πει. Δηλαδή είναι παλαβομάρα. Θα τονίσει, λέει, στη Σύνοδο ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης των οικοκυριών και επιχειρήσεων. Δηλαδή, αυτά θα ζητήσει, αυτά που του λένε ότι έπρεπε να έχει εφαρμόσει εδώ πέρα τόσο καιρό.
1: Αυτό θα το ζητήσει για να υπάρχει υπέρβαση των προϋπολογισμών. Για να ξέρουμε τι λέμε.
0: Νίκο, το έχουμε ξαναπεί. Τι ευχέρεια δίνει.
1: Σύστημα κορονοϊών.
0: Έχουμε ξαναπεί και έχουμε και το 22. Έχουμε και το 22, την προηγούμενη ενεργειακή κρίση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που επίσης υπήρξαν συγκεκριμένες αποφάσεις για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών.
1: Ναι.
0: Και εμείς τότε, ενώ κάποιες χώρες φορολογούσαν με 70 και 90% τα έκτακτα κέρδη, εμείς βάλαμε το μικρότερο, το 33%. Ναι. Στον ειδικό φόρο κατανάλωση όμως δεν βάζουμε το μικρότερο.
1: Α, στον ειδικό φόρο. Δεν αφορά τα δηληστήρια ο ειδικό φόρο κατανάλωση, δεν το έχει πράττει τα δηληστήρια.
0: Όχι, λέω για την πρακτική και τις αποφάσεις του κράτους. Τις αποφάσεις του κράτους είναι εκεί.
1: Δεν μπερδεύω
0: καθόλου. Σου λέω τι φόρο θα μπορούσε να βάλει στα έκτακτα υπερκέρδη.
1: Όχι, η έκτακτη φορολόγηση των εταιριών είναι άλλο πράγμα. Και η μείωση του φόρου κατανάλωση είναι άλλο πράγμα. Στη μείωση του φόρου κατανάλωση εισπράττει λιγότερα έσοδα το κράτος, και στην φορολόγηση των υπερκερδών εισπράττει έσοδα από τις εταιρείες που έχουν βγάλει κέρδη.
0: Το θέμα είναι αν θα εισπράξει περισσότερα έσοδα από τους καταναλωτές ή από αυτούς που βγάζουν κέρδη, Νίκο.
1: εισπράττει έσοδα από τις εταιρείες που έχουν βγάλει κέρδη.
0: Το θέμα είναι αν θα εισπράξει περισσότερα έσοδα από τους καταναλωτές ή από αυτούς που βγάζουν κέρδη, Νίκο.

0: δημόσιο, γιατί μην ξεχνάς ότι είναι και το ελληνικό δημόσιο μέτοχος στη μία από τις δύο εταιρείες. Δηλαδή θα φορολογήσει τον εαυτό του.
1: Να φορολογήσει τον εαυτό του.
0: Δεν αυτό λέμε.
1: Να φορολογήσει τον εαυτό του. Πώς βάζει ΦΠΑ επί του δικού φόρου κατανάλωσης.
0: Λοιπόν, υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν έχουν εταιρείες. Δεν έχουν δηληστήρια ή τα δηληστήρια που έχουν είναι ψόφια και είναι αυτές που πρωτοστατούν, γιατί πολύ απλά. Δεν θα πληρώσουν.
1: Το θέμα, ξαναλέω, Νίκο, είναι να κάνεις την επιλογή αν θα προστατεύσεις τους καταναλωτές σου ή αν θα προστατεύσεις κάποιους άλλους.
0: Και τις εταιρείες πρέπει να προστατεύσεις.
1: Προτεραιότητες. Όλοι είναι θέμα προτεραιότητες.
0: Οι εταιρείες είναι πρώτη προτεραιότητα, γιατί αν κλείσουν οι εταιρείες.
1: Γιατί να κλείσουν, γιατί να περίμενε, Νίκο, τι να κλείσουν με τα υπερκέρδη που γράφουν.
0: Να συμφωνήσουν.
1: Να βάλουν φόρο επί του προϊόντος που πωλείται στην ελληνική αγορά.
0: Καπιταλισμό ή κομμουνισμό.
1: Καπιταλισμό, ο οποίος πρέπει να έχει τον κρατικό έλεγχο. Μάλιστα. Όχι να είναι αυθαίρετος.
0: Όταν οι εταιρείες αυτές βγάλουν ζημιές, θα τους επιδοτήσει το κράτος.
1: Αυτήν τη στιγμή ξαναλέμε για έναν όρο ο οποίος είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένος.
0: Περίοδος που έβγαζαν ζημίες αυτές οι εταιρείες λόγω των χαμηλών τιμών των καυσίμων.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν καταγράφουν ζημίες σχεδόν το 60% των ελληνικών οικογενειών.
0: Λέω κάτι, γιατί πρέπει να συμφωνήσουμε πώς γίνεται η επιχειρηματικότητα. Να μου
1: να συμφωνήσουμε
0: ότι
1: το τι πρέπει να έχει το κράτος, εγώ.
0: Ότι θα αποφασίσω να φορολογώ τις εταιρείες καυσίμων με ειδικό τρόπο για τα επόμενα 50 χρόνια, το συμφωνήσουμε. Αλλά δεν μπορεί κάθε χρόνο. Να αυξανομειώνουν οι φόροι.
1: Δεν είναι κάθε χρόνο. Είναι την περίοδο που υπάρχουν ουρανοκατέβατα κέρδη.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Αυτό κουβεντιάζουμε. Λοιπόν, έλα, βάζουμε μια τελεία γιατί περιμένουμε.
0: Ναι, δουλεύω στα δηληστήρια. Αυτό μου λέει, με ρωτάει μια κυρία εδώ πέρα. Αν δουλεύω στα δηληστήρια, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, και στα δύο.
1: Ναι.
0: Και στα πρωί, μεσημέρι. Τώρα που θα φύγω από εδώ, θα πάω να κουβαλήσω καύσιμα με βιτίο.
1: Λοιπόν, έλα. Τίτλοι ειδήσεων, Ζέτα Καρφίδου, επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Ένα νεκρό στη Ρόδο και εκτεταμένες ζημιές άφησε πίσω τη ΣΥ κακοκαιρία. Άρση της απαγόρευσης του απόπλου στον Πειραιά μετά τις 12 Σεραφίνα και Λαύριο. Νέα επιδείνωση του καιρού από αύριο το βράδυ στο μεσημέρι του Σαββάτου με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χρωματοπολείο στην Τίνο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 10 οχήματα και συνδράμουν και υδροφόρες του ΟΤΑ. Η ενεργειακή κρίση, ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στήριξη προς την Ουκρανία στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής των 27 σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Ευελιξία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λήψη πρόσθετων μέτρων θα αναζητήσει ο Πρωθυπουργός. Με τιμή εκκίνησης στο 1,55 ευρώ το λίτρο αυξημένη κατά 40% σε σχέση με την αντίστοιχη πέρσινη περίοδο, αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα My Thermans, η οποία θα δεχτεί τις αιτήσεις των δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης. Ήδη πρώτη ανάγκη για του 400 μαθητέ των σχολείων στι φυλακέ Νέων Αυλώνα συγκεντρώνει από σήμερα και τι 31 Οκτωβρίου η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η συλλογή θα γίνεται και στη Δημοτική Αγορά Κυψέλη καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Η Ουκρανία θα επαναλάβει τα πλήγματα σε ρωσικά δηληστήρια, δήλωσε ο Ζελένσκι σύμφωνα με του Financial Times. 2 νεκροί από ρωσικά πλήγματα στη νότιο-ανατολική Ουκρανική περιφέρεια. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τώρα το πρωί, κυρίως στα ανατολικά, θερμοκρασίως 19 βαθμούς Κελσίου, 15 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 10, επιστροφή στον Γιάννη Λαβράνο και τον Νίκο Καρούτζο.
0: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: City Student Hot Takes.
3: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο Vodafone.

0: Έλα, δεύτερο ημίχρονο. Σε βλέπω πολύ επιθετικό να μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Με έχει πρίξει με τι γυναικοκτονίε. Ναι, για την επιχείρηση ανδροκτονία τη Αλληνή που του ρίχνει ανθρωπίνη δεν μιλάει κανένα.
0: Να σου απαντήσω σοβαρά ή να σου απαντήσω στο.
1: Σοβαρά να μου απαντήσει.
0: Το σοβαρό είναι ότι οι γυναικοκτονίε έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ. Και γι' αυτό χαρακτηρίζονται οι γυναικοκτονίε.
1: Αυτή τι ήταν.
0: Είναι. Μα εδώ πήγε να ξεκάνει και την πεθερά.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Πάει, τελείωσε. Κατέρευσε η υπόθεση.
1: Τον άντρα τη ήθελε να φάει. Γι' αυτό, αλλά σου λέει η μάνα που θέλω να σκοτώσω και τη μάνα που τον γέννησε.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay, ναι, εσύ το πας. Το πας παραπέρα.
1: Το okay, πήρε, ναι. Πήρε το όλο ζήτημα το
0: είναι, το ζήτημα
1: να,
0: είναι.
1: Να ξεριζώσει το κακό ήθελε.
0: Να προσέχετε, μη βάζετε το δάχτυλο στο μέλι.
1: Ειδικά γιατί... όταν είστε χωρισμένοι, προσέξτε, μην τρώτε μέλια.
0: Ποιο σα φέρνει το μέλι.
1: Μέλια, αυτά, υγρά γενικώ.
0: Ναι.
1: Βέβαια υπάρχουν και σκόνες.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, για απίστευτο γεγονός. Ο άνθρωπος ήταν τυχερός που σώθηκε.
0: Γιατρός δεν ήτανε. Ναι, γιατρός. Είναι ο άνθρωπος που ζει.
1: Ναι. Ήταν θέμα χρόνου νομίζω να φύγει. Θα τον εξέκανε.
0: Ναι, αν είχε καλές δόσεις.
1: Θα τον ξέκανε.
0: Λοιπόν, για πες τι άλλο. Λοιπόν, έχουμε για καλεσμένο.
1: Επίσης θέλω να κάνω ένα σχόλιο εδώ. Ναι. Μου στέλνουν για μια εταιρεία, λέει ότι έχει 2 δις χρέη. Κοίταξε να δεις. Το θέμα του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και αναλφαβητισμού της χώρας είναι σημαντικό. Πολύ ωραία τα λέει εδώ μια κυρία που δεν θέλω να αναφέρω το όνομά της, για τον καθαρό δανεισμό μιας εισηγμένης εταιρείας. Το γεγονός ότι η εταιρεία αυτή, ας πούμε, έχει κέρδη που μπορεί να αποπληρώσει αυτό το δανεισμό τον καθαρό σε 2 χρόνια, λέει κάτι.
0: Εντάξει, κάτι μπορεί δηλαδή, να λέει όμως η δυνατότητα να μπαίνεις στην τράπεζα και να σου δίνουν όσα θες.
1: Ο καθαρός δανεισμός ενός νοικοκυριού που έχει στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, ας πούμε. Δηλαδή. Ο δανεισμός ενός ανθρώπου ή μιας εταιρείας.
0: Μόνο που άμα.
1: Ο δανεισμός.
0: Η τράπεζα δεν θα κοιτάξει πόσα μπορείς να βγάλεις. Η τράπεζα θα κοιτάξει πόσα χρωστάς άμα είσαι νοικοκυριό. Ναι. Δεν είναι η ίδια αντιμετώπιση.
1: Και ποιες εταιρείες κοιτάει πόσα χρωστάς. Λοιπόν, και τι εγγύηση παίρνουν. Για πήγαινε να δεις τι εγγύηση βάζουν.
0: Μπορεί στα νοικοκυριά βάζουν το σπίτι. Άμα αρχίζει και χρωστάς παραπάνω, δεν θα κοιτάξουν τι μπορείς να βγάλεις.
1: Βάζουν τα μηχανήματα, βάζουν τα κίνητα, βάζουν τις συμμετοχές τους σε άλλες εταιρείες.
0: Στη Νέα Δημοκρατία τι βάλανε.
1: Τίποτα. Ούτε στον Πασόκ. Γιατί είχαν εγγυήσεις με τα λεφτά που θα παίρνανε.
0: Πώς το έχει πει ο κύριος Τσιχάρης, ο αδελφός.
1: Πού θα.
0: Αέρα κοπανιστό. Ότι...
1: Όχι,
0: δεν είναι ο κύριος Τσιχάρης.
1: Ο κύριος
0: Μπόμπολας. Τι πειρατική αέρα
1: στην Ελλάδα επί χρόνια υπήρχαν μεγαλοεπιχειρηματίες, όπως είχε πει ο Καραμαλής, Νταβατζίδες. Λοιπόν, εκεί στον Μπαϊρακτάρι, οι οποίοι παίρνανε δάνεια βέρτα κουβέρτα με προσωπικές εγγυήσεις. Μόνο που ξέρει, προσωπικές εγγυήσεις ήταν αέρα κοπανιστό.
0: Αυτό. Ναι, τώρα έτσι το είχε πει στην Επιτροπή ο κύριος Βόπολας.
1: Υπάρχει ένα SSM που ψάχνει τώρα και έχουν σφίξει λίγο τα λουριά. Δεν ήταν οι παλιές καλές εντός εισαγωγικών εποχές.
0: Λοιπόν, για τις τράπεζες υπάρχει ο SSM, για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων υπάρχει επίσης ένας σύλλογος. Αλλά δεν ξέρω τι γίνεται σε θεσμικό επίπεδο με κάποιες εταιρείες οι οποίες είναι εκτός του συλλόγου και εσχάτως βλέπουμε διάφορα παρατράγουδα γύρω
1: ορίστε,
0: από αυτές.
1: Έχουμε και αντιδράσεις. Είμαι αντιδραστικός που μίλησε για ανδροκτονία. Δηλαδή, τι ήταν αυτό δηλαδή. Γυναικοκτονία είχαμε τώρα. Δεν πάτε καλά.
0: Είπαμε ότι.
1: Πάτε καλά.
0: Ότι δεν έχει να κάνει με το αν θες να σκοτώσει έναν άνδρα ή μια γυναίκα, αλλά τα χαρακτηριστικά, το προφίλ πίσω από
1: το. Το προφίλ της τι ήταν, το προφίλ ήταν να σκοτώσει τον άνδρα της, γιατί δεν ξέρω, χώρισαν, δεν ξέρω τι. Δεν τα βρίσκανε.
0: Λοιπόν, ο κύριος Ζαχαρία Ζούπης μας ακούει υπομονετικά.
1: Γελάει, φαντάζομαι,
0: δεν ξέρω, μπορεί να έχει νεκρεβιστεί κιόλα.
1: Ναι.
0: Από την Opinion Poll. Καλημέρα, κύριε Ζούπη.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα, ναι. Ας αφήσουμε τις
1: γυναικοκτονίες,
0: γιατί λέμε και εμείς διαρκώς ότι οι δημοσκοπήσεις είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και για τα κόμματα αλλά και για το δική μας την δουλειά, προκειμένου να δούμε ποια είναι η εικόνα, ποια είναι η φωτογραφία της στιγμής, όπως συνηθίζετε να λέτε εκεί εσείς. Υπήρχε ένα ερώτημα σε σχέση με αυτό την πληθώρα δημοσκοπήσεων που κάποια στιγμή είχε αρχίσει να βγαίνει. Και λέγαμε αν αυτό είναι θεμητό ή όχι. Από την άλλη όμως εδώ μας προκύπτει ένα συγκεκριμένο ζήτημα που ακουμπά στη μεθοδολογία και δεν είναι μόνο ζήτημα της συγκεκριμένης εταιρείας η οποία δεν είναι μέλος του συλλόγου κιόλας. Και μιλάμε για την ηλεκτρονική μορφή
1: της
0: δειγματοληψίας.
1: Της δειγματοληψίας, ναι.
2: Καταλάβαμε τι λέτε, να σας ενημερώσω καταρχάς γιατί ίσως δεν έχει γίνει γνωστό όταν πρόκυψε πρόβλημα. Με καταγγελία συνεδρίασε η Επιτροπή Δημοσκοπήσεων που υπάρχει στα πλαίσια του Συνδέσμου Εταιριών, του ΣΕΔΕΑ που λέμε,
1: ναι.
2: Γιατί σε αυτή
1: είναι ο Σύνδεσμος των Εταιριών Δημοσκοπήσεων
0: και Ερευνών,
1: και ερευνών να πούμε στον κόσμο.
2: Στην Επιτροπή Δημοσκοπήσεων που την ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο είναι μόνο αυτοί που κάνουν πολιτικές έρευνες. Γιατί στο σύνδεσμο υπάρχουν και εταιρείες.
1: Κάνουν άλλες έρευνες. Καταναλωτικά
0: έρευνες αγοράς. Ναι.
2: Λοιπόν, έρευνες αγοράς και τα λοιπά. Είχε κάνει μια δήλωση ο πρόεδρος αυτή την περίοδο της Επιτροπής Δημοσκοπήσεων, ο Κώστας Παναγόπουλος από τον ΑΛΚΟ, που εξήγησε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία δεν είναι μέλος ΕΔΕΑ και ότι η γενική αρχή είναι ότι επειδή πάμε σε μια δύσκολη περίοδο, πάμε προς εκλογές και καλό να μην υπάρχουν σκιές όταν υπάρχει μια καταγγελία οποιαδήποτε, να ελέγχεται. Η δεύτερη κίνηση που κάναμε είναι, υπάρχει ήδη απόφαση του Διοικητικού Συμβούλου της ΕΔΕΑ που ζητάει από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσκοπήσεων να ελεγχθεί η εταιρεία.
0: Να πούμε, επιτρέψτε μας κύριε Ζούπη, μόνο επειδή μπορεί να μην το έχει ακούσει ο κόσμος, είναι μια μερίδα του κόσμου που μας ακούει. Η συγκεκριμένη εταιρεία, υπήρχαν δύο καταγγελίες από έναν δικηγόρο. Για την προηγούμενη δημοσκόπηση που είχε βγει, ότι δημοσιοποιήθηκε πριν ολοκληρωθεί, δηλαδή η ημερομηνία ολοκλήρωση ήταν 28 του μήνα
1: και εκείνη
0: δημοσιεύθηκε 27. Και η δεύτερη καταγγελία που έχει σχέση με την τελευταία δημοσκόπηση είναι ότι επειδή το ερωτηματολόγιο ήταν μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, έμπαιναν οι εγγεγραμμένοι χρήστες, συμπλήρωναν το ερωτηματολόγιο, αλλά αν έβαζαν το browser σε λειτουργία ανώνυμης περιήγησης, μπορούσαν να απαντήσουν όσες φορές ήθελαν. Έτσι, για να έχουμε μια εικόνα του.
1: Ναι, όχι. Και εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο.
2: Μια σαφή θέση, νομίζω.
1: Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Δηλαδή, εγώ μπορώ αύριο το πρωί να δηλώσω ότι έχω εταιρεία δημοσκοπήσεων, να πάω εδώ με το Λαβράνο να κάνω μια πλατφόρμα και να διενεργώ δίθεν δημοσκοπήσεων. Γιατί αυτό καταλαβαίνω ότι γίνεται σε αυτή τη χώρα.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς θα πρέπει να ιδρυθεί εταιρεία, να πάρει την έγκριση του ΕΣΟΡΟΥ που έχει δυσκολέψει από παλιότερα. Και για να δημοσιεύσει πρέπει να είναι μέλος του ΕΣΟΡΟΥ και της ΕΣΟΜΑΡ, της πανευρωπαϊκής, ας το πούμε έτσι.
1: Άρα είναι αυτή.
2: Είναι.
1: Και πώς εποπτεύεται, όταν έχουμε τέτοια φαινόμενα, πώς εποπτεύεται
2: τώρα,
1: δηλαδή.
2: Υπάρχει, δεν προβλέπεται εκ νόμου και για να γίνει κατανοητό, ο νόμος ο οποίος ουσιαστικά διέπει όλα αυτά είναι ο νόμος Ρουσόπουλου που λέμε.
1: Καινούριο νόμος, ναι. Πολύ καινούριο. Πριν από 20 χρόνια.
2: Θέσατε ένα πολύ σοβαρό θέμα που έγινε ολόκληρος διάλογος με βάση και την ευρωπαϊκή και παγκόσμια εμπειρία στο ΣΕΔΕΑ και έχουμε, αλλά αυτό είναι δεσμευτικό για τις εταιρείες ΣΕΔΕΑ που αφορούν ειδικά το διαδικτυακό δείγμα. Καταρχάς, από όσο ξέρω, καμία εταιρεία του ΣΕΔΕΑ δεν κάνει πολιτικές έρευνες μόνον ψηφιακά. Ας πούμε ότι κάνει μια αναλογία 70% call center, και ένα, δηλαδή τηλεφωνία, ναι, τηλέφωνα κινητά σταθερά και ένα 30% web panel. Τώρα, για τα web panel υπήρχαν εταιρείες που είχαν μέσα στα πολλά χρόνια που είναι αρκετές ιδρυμένες μια δεξαμενή τηλεφώνων. 10, 20, 50, 70, ανάλογα τι είχε η κάθε μία. Υπήρχαν άλλες εταιρείες που δεν είχαν. Ο νέος κανονισμός που ψηφίστηκε τον Ιανουάριο στη τελευταία συνέλευση του ΣΕΔΕΑ ξεκαθαρίζει το εξής και μας εναρμονίζει και με τη συνολική πρακτική παγκόσμια. Οι εταιρείες οι οποίες είχαν δεξαμενές θα πρέπει για να συνεχίσουν από αυτές να κάνουν να πιστοποιήσουν το δείγμα, τη δεξαμενή τους,
1: υπάρχει,
2: να την πιστοποιήσει η ΕΣΟΜΑΡ.
1: Ναι.
2: Τι σημαίνει αυτό, ότι πρώτα καλά υπάρχει, αλλά και ότι η ίδια η δεξαμενή κατά κάποιο τρόπο είναι αντιπροσωπευτική.
0: Μα εκεί είναι, δηλαδή, το πρόβλημα.
1: Ναι, να μην παίρνει όλους όσους κατοικούν, ας πούμε, στην Ομόνια.
0: Εκεί είναι το ζήτημα, και αν θέλετε, είναι λίγο δομικό το ζήτημα. Γιατί στα συγκεκριμένα web panels είναι αυτονόητο. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ πιθανό εξορισμού να αποκλείεται μια μερίδα του πληθυσμού με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Άρα να αλλοιώνεται η αναλογικότητα.
2: Μπορεί εμείς οι τρεις να αποφασίσουμε να φτιάξουμε μια εταιρεία, να κάνουμε και ένα call center και να κάνουμε δείγματα με διάφορους τρόπους, με email που έχουμε. Δηλαδή, έχουμε μια μεγάλη ομοσπονδία εργατική και μας δίνει 10.000 email. Έχουμε τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Λέω τώρα σχήμα λόγου. Άλλες 10.000, πάμε και σε ένα επιμελητήριο, παίρνουμε άλλες 20.000 επειδή είναι φίλος ο πρόεδρος. Αυτό, από ό,τι καταλαβαίνει, δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Το δεύτερο είναι ότι υπήρχαν και εταιρείες, λοιπόν, που δεν είχαν δεξαμενή. Τι έκαναν ή τι τους προτάθηκε και τι προτείνανε επίσης και σε εταιρείες που είχαν δεξαμενές, αλλά θέλουν να το δουν από την αρχή. μας έδωσαν λίστα 40 εταιριών πανευρωπαϊκών. Κάποιες από αυτές είναι πολυεθνικές, οι οποίες οι ίδιες έχουν πιστοποιηθεί, που έχουν δεξαμενές από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Εμείς σαν Οπίνων Πόλη έχουμε κάνει σε 5 χώρες ταυτόχρονα, σε συνεργασία με μία από αυτές τις εταιρείες, για παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω ότι αυτό έχει αυστηροποιηθεί, ωστόσο αυτό η δυσκολία είναι να μετακυλιστεί σε εταιρείες που δεν είναι στο ΣΕΔΕΑ.
1: Καταλαβαίνω. Ναι.
0: Άρα να υπάρχει κίνδυνος από εκεί, που βεβαίως δεν αναφέρει κανείς όταν ότι δημοσιεύει μια δημοσκόπηση
1: ότι δεν είναι μέλος του συνδέσμου.
0: Να βάλω άλλη μια παράμετρο, κύριε Ζούπη.
2: Ναι, έχουμε πάρει και άλλη μια απόφαση. Ας πούμε, όσοι συνεργαζόμαστε με κανάλια και έρχεται η ώρα να παρουσιάσουμε μια έρευνα, δίπλα στο σήμα της εταιρείας μας, που έχει κάθε μία, να μπαίνει και το σήμα του ΣΕΔΕΑ. Τώρα, αν θέλετε τη γνώμη μου, και γίνεται ήδη, γίνονται κάποια βήματα, θα τα δείτε το επόμενο διάστημα, θα κάνουμε μια, ας πούμε, καμπάνια, που θα σε πρώτη φάση σε opinion leaders, δημοσιογράφους, πολιτικούς κτλ. Τι πρέπει, από το πώς πρέπει να μελετάτε μια έρευνα μέχρι τι προδιαγραφές πρέπει
1: πολύ
2: να
1: έχει. Πολύ σωστή κίνηση.
2: Ώστε λίγο να σοβαρευτεί το πράγμα, ας πούμε.
1: Ναι, για να μην διαβάζει και ο καθένας όπως θέλει την έρευνα και να λέει τα δικά του.
2: Έχει, επίσης έχει μεγάλη αξία ακόμη και σε μια καθόλου άψογη έρευνα από άποψη της μεθοδολογίας που ακολούθησε, να πούμε το εξής, και το οποίο σας το λέω για ανθρώπινα παράπονα. Δηλαδή μπορώ να κάνω μια έρευνα σαν opinion poll με 30 ερωτήματα. Τα ερωτήματα αυτά να βγάζουν δράκους σε εισαγωγικά από άποψη αξίας, και τελικά μένει αυτή η άτιμη πρόθεση ψήφου.
1: Ναι, 10 ο ένας, 5 ο άλλος.
2: Η οποία αδικεί την έρευνα. Δηλαδή ναι.
0: Και που πάντα πρέπει να βάζεις και την παράμετρο του να μην είναι ειλικρινής αυτός που απαντά.
1: Ναι,
0: να βάλω όμως άλλη μια παράμετρο σε αυτό.
2: Βεβαίως.
0: Επειδή αρχίζουμε και μπαίνουμε πιο βαθιά στην εποχή του AI. Το να εσχωρήσουν, δεν λέω τηλεφωνικά, εντάξει τηλεφωνικά είναι πιο δύσκολο, αλλά σε αυτά τα περίφημα web panels να εσχωρήσουν bots ή και ψεύτικα προφίλ, δεν ξέρω τι. Υπάρχει τρόπος να ελεγχθεί?
2: Με το τρόπο που ακολουθούμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή να μην αναζητάμε, συγγνώμη για τη φράση, χήμα ανθρώπους να απαντούν, μπαίνουν περιορισμοί και σε αυτό.
1: Για να μην μπορούν να μπει οποιοδήποτε να χτυπήσει.
2: Ναι,
1: δηλαδή.
2: γιατί υπάρχουν, προσέξτε, το δείγμα είναι τυχαίο, αλλά στο διαδικτυακό ή στέλνεις, η εταιρεία που συνεργάζεσαι στέλνει σε συγκεκριμένα email, γιατί από ό,τι ξέρετε πρέπει να υπάρχει μια έγκριση του άλλου. Υπάρχει αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Δεν μπορώ εγώ να στείλω 10.000 email ξαφνικά.
0: Περιορίζεται η τυχαιότητα, αν μου επιτρέπετε, από το γεγονός ότι οι τεχνολογικά εξοικειωμένοι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι στην Ελλάδα.
1: Μα γι' αυτό βάζει ποσοστός.
2: Για να είμαστε δίκαιοι, κάνετε μια εύστοχη παρατήρηση. Σε τι μας βοηθούν τα διαδικτυακά δείγματα? Παλιά κάναμε, άμα πάμε αρκετά πιο παλιά, μόνο σε σταθερά, δεν είναι.
0: Ναι.
2: Στη πορεία έχουμε πια δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες κινητά. Πιστεύαμε τότε, υπήρχε μια ψευδαίσθηση, ότι με τα κινητά θα λύσουμε το θέμα της εκπροσώπησης των νέων ηλικιών μέχρι 25, μέχρι 30 ετών. Αυτό αποδείχθηκε λίγο ψευδαίσθηση. Άρα το διαδικτυακό έρχεται και διορθώνει αυτό, το λίγο το ηλικιακό. Σκεφτείτε ότι μετά παντρεύονται τα δείγματα από το τηλεφωνικό και από το διαδικτυακό
1: και σταθμίζονται.
2: Και έτσι κι αλλιώς θα γίνει σταθμίση. Και όχι μόνο πολιτική, στους καιρούς
0: κοινωνική, που οικονομική, ηλικιακή.
2: Ναι, γιατί προσέξτε τώρα, ζούμε σε μία περίοδο. Πάντα θα μου πείτε υπήρχε ανάμεσα στους μέχρι 30 και πάνω. Τώρα σας πληροφορώ ότι αναηλικιακή κατηγορία βλέπεις τεράστιες διαφοροποιήσεις στις πολιτικές προτιμήσεις και στις απόψεις. Και άρα αν δεν γίνει σωστή στάθμιση, κινδυνεύεις να βγάζεις
1: δράκους.
0: Δράκους, όπως
1: είπα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Πόσο πιθανό θεωρείτε να αλλάξει αυτή η τάση, μιας και κάνετε δημοσκοπήσεις που διαμορφώνεται τον τελευταίο καιρό σε ό,τι αφορά στα...
0: Στην πρόθεση ψήφου.
1: Στην πρόθεση ψήφου, στη σχέση μεταξύ Ελλάς και Πασόκ, αλλά και στο ρόλο που μπορεί να παίξει το κόμμα, το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά και το κόμμα Κασιδιάρη.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω καταρχάς κάτι γενικό. αν μαζεύατε όλους τους δημοσκόπους που κυκλοφορούν.
1: Ναι.
2: Τους ΕΔΕΑ, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Και σας λέγανε, για ποιο πράγμα είστε σίγουροι. Είμαστε για ένα, ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη.
1: Τα υπόλοιπα παίζονται.
0: Ούτε με τη διαφορά, ούτε με τι ποσοστό η ίδια.
2: Ναι. Καταρχάς, από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρουμε αν θα ανέβει, αν θα πέσει. Δεν ξέρουμε το ποσοστό της. Είμαστε δημοσκόποι. Μετράμε τάσεις, δεν είμαστε.
1: Τώρα, είναι σημερινές.
2: Ναι, ναι. Τρέχουν γεγονότα που επηρεάζουν δυναμικές. Εμφανίζονται νέα κόμματα. Ήδη στη τελευταία μέτρησή μας εμφανίστηκε η Συμμαχία Ελλήνων ως νέο και έπεται το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή μιλάμε για 14 κόμματα που μετρούσαμε συν 2-16.
1: Έχουμε χάσει το λογαριασμό και εμείς και εσείς μαζί, φαντάζομαι.
2: Ναι. Σιγά-σιγά βέβαια γίνεται, πώς να το πω, τρία κόμματα στη τελευταία μέτρηση Opinion Poll. Τα περάσαμε στο άλλο κόμμα, γιατί Σπαρτιάτες, Νέα Αριστερά και Δημοκράτες, γιατί ήταν πολύ κάτω από το 1%.
1: Για να άρα δεν ανοιχνεύονται πρακτικά, τι θα πάρουν, δεν ανοιχνεύεται τι θα πάρουν στην ουσία.
2: Βλέπουμε τη δύναμη.
1: Ότι έχουμε, θα είναι κάτω από 1%, δεν ανοιχνεύεται το ποσοστό εκεί. Χάνεται ο λογαριασμός.
2: Ναι. Θα ξεκαθαρίζει το σκηνικό. Για μένα το νούμερο ένα ζήτημα που με απασχολεί, επειδή στη τελευταία μας έρευνα είδαμε μια δυσανασχέτιση, μια πιο έντονη, αρκετά δυσαρέσκεια για το αν η κυβέρνηση έγκαιρα παίρνει μέτρα, αν παίρνει μέτρα που να αντιστοιχούν στο μέγεθος του προβλήματος της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης που τα εντείνει, το τι περιμένουν από την Ευρώπη κτλ. Μιλάμε για μια μεγάλη κρίση, δεν είναι. Αυτή θα επηρεάσει την επίδοση π.χ. της κυβέρνησης, θα έλεγα ίσως και της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση, για το αν θα το χειριστεί πιο αποτελεσματικά από ό,τι μέχρι τώρα. Γιατί μια κρίση είναι μια ευκαιρία, αν τη χειριστείς καλά, να ανέβεις, αλλά μπορεί και να σε βυθίσει.
1: Άρα υπάρχει ρευστότητα μεγάλη, αυτό λέτε. Και υπάρχει κίνδυνος για την κυβέρνηση, με βάση τις τάσεις που διαμορφώνονται, να απολέσει ψήφους, αλλά και την αντιπολίτευση να πάρει, να μην πάρει αυτό το ποσοστό.
2: Ακριβώς.
1: Να μην το κερδίσει.
2: Ας πούμε για την αντιπολίτευση. Μιλάμε για τη μάχη της δεύτερης θέσης. Αυτά τα δύο κόμματα, η Ελλάς, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει ο Αλέξης Τσίπρας και το ΠΑΣΟΚ, έχει κυβερνήσει, δεν είναι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και αυτοί κρίνονται από τις προτάσεις που εμφανίζουν ή από το αν επικεντρώνουν το δημόσιο λόγο τους, για παράδειγμα, σε αυτό που καίει την κοινωνία, ή αναλώνονται σε μία μάχη που πολλές φορές καταφεύγει και σε διαλόγους σαν και αυτούς που έχουμε ζήσει και χαρακτηρισμούς στο τελευταίο διάστημα. Όλοι κρίνονται στο επόμενο. Άρα είναι πριν απ' όλα η σκληρή πραγματικότητα που θα καθορίσει και το πώς θα χειριστεί ο καθένας τη κρίση. Από εκεί και πέρα κάθε κόμμα που θα, ας πούμε, το μόνο τώρα νομίζω που μένει, αν δεν δηλώσει διαθεσιμότητα κι άλλος, είναι του κυρίου Σαμαρά.
0: Ο οποίος, οι πληροφορίες λένε ότι θα το ανακοινώσει μόλις ανακοινωθούν και οι εκλογές. Οπότε για εσάς θα είναι όχι απλά δύσκολη.
1: Θα καθεί ο λογαριασμός.
2: Ναι, του απευθύνω έκκληση να το ανακοινώσει. Για να μπορούμε και εμείς να ξέρουμε. Βέβαια, παρακολουθούμε τη δυνητική ψήφο. Και τουλάχιστον στις. Βέβαια, βλέπω πάλι μια παραχάραξη εισαγωγικά. Η δυνητική ψήφος είναι απλά η περίμετρος που μπορεί να κινηθεί ένα κόμμα.
0: Δεν τα όρια. Ναι.
1: Τι μπορεί να πιάσει, να το πούμε έτσι.
2: Εκεί το σίγουρα το βλέπουμε σταθερά τουλάχιστον τους 6 μήνες, το 3,5-3,6 βέβαια, μαζί με το θα μπορούσα.
1: Πάει στο 10-11 που πάει.
2: Στο 11-11,5 εμάς. Βέβαια, να σας πω κάτι, αν βάζαμε και τα 14 κόμματα κάτω.
1: Θα χάνω τον λογαριασμό. 300% θα φτάναμε.
2: Όχι, θα βλέπατε. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να δηλώσουν ότι θα μπορούσαν και δύο κόμματα, και τρία, και τέσσερα.
0: Και δεν είναι μόνο η δεξαμενή των αναποφάσεων αυτή, είναι οι περισσότερος κόσμος.
2: Θέλω να πω επικαλυπτόμενα κοινά.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό σε αναλύσεις ξεκινάμε από το πιο σίγουρο και θα δούμε τις δυναμικές όταν εμφανίζονται τα κόμματα εδώ που τα λέμε. Δηλαδή, φέρνω ένα πρόσφατο κόμμα, ας πούμε, σχετικά.
1: Της κυρίας Καριστιανού.
2: Όχι. Η κυρία Καριστιανού είχε φτάσει και κοντά στο 30 τον Μάιο.
1: Αυτό λέω.
2: 21-22.
1: Πόσο ρευστό είναι το σκηνικό.
2: Ή θυμάμαι τη Νέα Αριστερά, μετά, όταν είχε γίνει η διάσπαση στο ΣΥΡΙΖΑ, είχε δυνητική ψήφο κοντά στο 15%.
1: Και πήγε στο μέλλον.
2: Το άθροισμα του πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσω. Γι' αυτό λέμε ένα κόμμα τελικά καλό να εμφανίζεται ο αρχηγός του, οι συνεργάτες του, η διακήρυξή του, το γιατί κατεβαίνει, έτσι δεν είναι. Και εκεί όλοι κρίνονται πολύ περισσότερο όταν πια δεν λες μπορείς μωρέ να τον ψηφίσεις, αλλά τον βάζεις μαζί με άλλα 13-14 κόμματα και τώρα λες στο πολίτη που ρωτάς, τώρα έχεις μία επιλογή, πες μου ποιο θα ψηφίσεις. Είναι η ώρα η δύσκολη, δεν είναι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
2: Όπως θα βρεθεί και...
0: Και μετά βγαίνουμε και κοψοχέριδες.
1: Και κοψοχέριδες.
0: Λοιπόν, κύριε Ζούμπη, κάποια στιγμή να τα πούμε
1: σας πιο εδώ στο στούντιο,
2: γιατί θέλετε... όποτε θέλετε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας
2: μέρα.
0: Καλή συνέχεια, γεια σας.
1: Δεν προλάβαμε τον Απόστολο,
0: αλλά
1: η κυρία Δέσποινα μας έστειλε ένα καταπληκτικό ποίημα.
0: Δεν μπορούμε.
1: Να το διαβάσω στον αέρα. Νομίζω είναι κριτική μαντινάδα.
0: Τη δίνουμε συγχαρητήρια για την έμπνευση.
1: Για την Κύπρο, την Κυρφόη, είχε έμπνευση, είναι καταπληκτική.
0: Ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα στην κυρία Δέσποινα. Λοιπόν, πάμε με το χορηγό τώρα, τη Vodafone. Διαφημιστικό περιβάλλον για όσου έχουν ανησυχίε. Αν είσαι από αυτού που με το που τελειώνει μια καλή σειρά, ψάχνει αμέσω την επόμενη σου, έχω νέα. Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολύ βραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τέλειο, οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σήμερα και σίγουρα η επόμενη σου αγαπημένη σειρά θα είναι εκεί.
0: Όπως λέει ο κύριος Παναγιώτης, είναι κακός ο τρόπος που μουρμουρά με τα spot. Όχι τα spot, χάλια τα κείμενα
1: είπα,
0: των.
1: Χάλια το είπα.
0: Άμα το θέλουν οι διαφημιστικές.
1: Εμείς
0: λέμε όχι, καλύτερα στα spot. Λοιπόν, φύγαμε.
1: Καλή σας μέρα. Τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Δέσποινα Μπαρδάκου.
0: Βάλα λίγο μέτρο πρώτα.
1: Βάλα λίγο μέτρο δελτίο. Δέσποινα Μπαρδάκου μετά.
0: Γιώργος Μελιγκόνης.
1: Και εμείς είπαμε Δευτέρα. Γεια σας.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Vodafone.
4: See student hot takes.
5: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesiu.gr.
9: Η ώρα είναι 10.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Τουλάχιστον 17 μαθητές και μία δασκάλα νεκροί από την πτώση οροφής σε ιδιωτικού σχολείου στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του τοπικού νοσοκομείου. Όλοι οι μαθητές ήταν κάτω από 13 ετών. Η ενεργειακή κρίση και τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στήριξη προς την Ουκρανία στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινάει σήμερα στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα, πάντα στο πλαίσιο της διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας. Πρεμιέρα σήμερα για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τιμή εκκίνηση στο 1,55 ευρώ το λίτρο, αυξημένη δηλαδή κατά 40% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η Ουκρανία θα χτυπήσει ξανά ρωσικά δηληστήρια, δήλωσε στους Financial Times ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο αποκλεισμός των επιθέσεων τελείωσε. Μέχρι εδώ ήταν, είπε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Ζελένσκι επέκρινε την προθυμία της Ουάσιγκτον να συνάψει επιχειρηματικές συμφωνίες με τη Μόσχα, αλλά και τον προφανή θαυμασμό του Ντόναλντ Τραμπ για τον Βλαντίμιρ Πούτιν. 8 άνθρωποι αγνοούνται μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε πλοίο με σημαία Σαν Μαρίνο, ενώ έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσαν οι ρουμανικές αρχές. Το ενδεχομένο χρήσης της μητέρας των βομβών κατά του Ιράν εξετάζουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στην περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ διατάξει επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, μεταδίδει το CNN επικαλούμενο αξιωματούχους που έχουν γνώση για το θέμα. Πρόκειται για την μεγαλύτερη μη πυρηνική βόμβα στο αμερικανικό οπλοστάσιο και η ανάπτυξή της θα σηματοδοτούσε σοβαρή κλιμάκωση του πολέμου. Όσοι διαρρέουν πληροφορίες για επιχειρήσεις των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων θα πρέπει να πυροβολούνται, είπε εντωμεταξύ ο Ντόναλντ Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στην Αριζόνα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε οργισμένος για το πρόσωπο που αποκάλυψε σε δημοσιογράφους το χρονοδιάγραμμα των Αμερικανικών πληγμάτων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν τον Ιούνιο του 2025. Στην εσωτερική επιχειρότητα υποχωρεί η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο με τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 62χρονου στη Ρόδο και μεγάλες καταστροφές στο νησί των Δωδεκανήσων, την Εύβοια και τις Ποράδες. Κανονικά αναχωρούν τώρα τα πλοία από Πειραιά, στις 12 αναμένεται να επιτραπεί ο απόπλου Σεραφίνα και Λαύριο. Νέα επιδείνωση του καιρού ωστόσο αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής ως το μεσημέρι του Σαββάτου με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Στην Τουρκία, ένα 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία όταν πάτησε σε λακκούβα με νερά σε πάρκο της Κωνσταντινούπολης. Λόγω της κακοκαιρίας πλημμύρισαν δρόμοι, κατοικίες, επιχειρήσεις και σταθμοί του μετρό. Επανακοινούν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans επέβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών αίτημα για έκδοση Ναύτεξ προκειμένου να επαναρχίσουν οι εργασίες. Την πεποίθησή του ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή για να καταλήξουμε σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εκφράζει σε συνέντευξή του στην Καθημερινή ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμποντ. Προτείνει την εκπεριτροπή σε έκθεσή του για λίγο καιρό στην Αθήνα και για λίγο καιρό στο Λονδίνο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Πάντως, σε δηλώσεις του στο Bloomberg, παραδέχτηκε ότι η πρότασή του δεν βρίσκει σύμφωνη την Ελλάδα. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί σε χρωματοπολείο στην Τίνο, προκαλώντας την κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της σε παρακείμενους χώρους. Δύο νεαροί 20 και 18 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας Δίας στη Λυκόβρηση μετά από επεισοδιακή καταδίωξη. Νωρίτερα είχαν εξαπατήσει ηλικιωμένοι, αφαιρώντας συστημαρφή και μετρητά. Απάτη Μελία Μαμούθ Κατίνγκυλο, 88χρονη στη Θεσσαλονίκη, υποστήριξε στην αστυνομία ότι ο άγνωστος που προσποιήθηκε ότι καλούσε εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης για επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ, της απέσπασε περισσότερες από 4.700 χρυσές λίρες και κοσμήματα με συνολική αξία σύμφωνα με την ίδια άνω των 4,7 εκατομμυρίων ευρώ. Ήδη πρώτης ανάγκης για τους 400 μαθητές των σχολείων στις φυλακές Νέου Αυλώνα συγκεντρώνει από σήμερα έως και τις 31 Οκτωβρίου η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η συλλογή θα γίνεται στην Τεχνόπολη και στην Δημοτική Αγορά Κυψέλης καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Περισσότερα γι' αυτό μπορείτε να βρείτε όσοι ενδιαφέρεστε μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του σταθμού μας στο athina984.gr. Σε άλλα διεθνή, σε ένα κρίσιμο ερώτημα που ενδέχεται να επηρεάσει όλη τη χώρα, καλούνται να απαντήσουν οι ψηφοφόροι της Καλιφόρνιας στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ερώτημα αφορά το αν θα πρέπει οι περίπου 200 εκατομμυριούχοι της πολιτείας να καταβάλουν άπαξ φόρο επί του πλούτου τους με συντελεστή 5% επί της καθαρής περιουσίας τους, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Οι υποστηρικτές της πρότασης υποστηρίζουν πως το συγκεκριμένο μέτρο θα αποτελέσει παράδειγμα για άλλες πολιτείες με φόντο την αυξανόμενη οργή που προκαλεί στους πολίτες η επιδείνωση των ανισοτήτων και η ηλικιώδης αύξηση των περιουσιών των επικεφαλής εταιριών του τεχνολογικού κλάδου όπως είναι και ο Elon Musk. Και να πάμε στον καιρό στην Αττική. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται τις πρωινές ώρες κυρίως στα ανατολικά. Άνεμοι βόρειος 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου, 16 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Η κίνηση στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται αυτή την ώρα στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη σε μεγάλο τμήμα της διαδρομής. Η συμφόρηση ξεκινά από το ύψος Χαϊδαρίου, συνεχίζεται προς Εγάλεο και σε πόλια και επεκτείνεται ως τη Νέα Φιλαδέλφεια, με αρκετά τμήματα να εμφανίζονται με κόκκινο στο χάρτη. Μεγάλες καθυστερήσεις και στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα, όσο και από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη γέφυρα του Ολυμπιακού Χωριού. Στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού, οι βραδιποριές αρχίζουν από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς τα Κτέλ. 20 λεπτές καθυστερήσεις εντοπίζονται αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, ενώ κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Έτσι έχει, κυρίες και κύριοι, τώρα η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Την επόμενη ώρα θα είναι μαζί σας ο Γιώργος Μελιγκόνης.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
6: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε, κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Ενώ στην κυβέρνηση προσπαθούν να κρύψουν την αμηχανία τους για την τροπή που πήραν τα πράγματα με την Kimberly Guilfoyle, πίσω από το επιχείρημα ότι η Ελλάδα ούτε αναμειγνύεται ούτε της πέφτει λόγος για το τι κάνει, λέει, με τους διπλωματικούς της αντιπροσώπους η Αμερική, η συζήτηση ούτε μπορεί ούτε πρέπει να τελειώσει εδώ.

Μάλιστα, στο θέμα επανέρχεται και η ίδια η Wall Street Journal, η εφημερίδα που με τις αποκαλύψεις της ουσιαστικά τελείωσε την απερχόμενη πλέον πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Με νέο της ρεπορτάζ λοιπόν, υπό τον τίτλο «Οι τελευταίες ημέρες της Kimberly Guilfoyle στην πρεσβεία», η συγκεκριμένη εφημερίδα του ομίλου Μέρντοχ σημειωτέων, του μεγιστάνα των media που στήριζε όσο κανείς τον Τραμπ και μέσω του Fox, η Wall Street Journal αποκαλύπτει αυτά που όποιος και όποια παρακολουθούσε τους τελευταίους 11 μήνες προσεκτικά τη δραστηριότητα της πρέσβυρας, προσεκτικά όμως, όχι να έμενε μόνο στα γούστα της, στα φορέματα και στα νυχτερινά μαγαζιά, όλα αυτά τα παιχνίδια τα έβλεπε διαγυμνών οφθαλμών. Η εφημερίδα λοιπόν φιλοξενεί το χρονικό της προσπάθειας της Kimberly Guilfoyle να πείσει ευρωπαϊκές χώρες να αγοράσουν αμερικανικό φυσικό αέριο μέσω της κοινοπραξίας Actor και κρατικής ΔΕΠΑ. Το K-Report τα έχει κωδικοποιήσει περίφημα. Μέσα σε λίγους μήνες, γράφει η Wall Street Journal, η Guilfoyle βοήθησε ώστε περίπου 6 χώρες, από την Αλβανία μέχρι τη Ρουμανία και την Ουκρανία, να υπογράψουν μνημόνια πρόθεσης να αγοράσουν αμερικανικό LNG μέσω κυρίως της εταιρείας Actor και της κοινοπραξίας της με μια ελληνική κρατική επιχείρηση.

Η ανάκληση της Guilfoyle, εκτιμάει η εφημερίδα, δημιουργεί ερωτήματα ακόμη και για το ίδιο το μέλλον της διοχέτευσης του LNG. Τα Τύρανα, γράφει, δηλώνουν πλέον ότι δεν έχουν πιστεί ότι η σχετική συμφωνία θα ήταν οικονομικά βιώσιμη και αναμένουν την ολοκλήρωση μελέτης σκοπιμότητας. Η ουκρανική Naftogaz Group δηλώνει ότι έχει διακόψει τις διαπραγματεύσεις. Η ρουμανική Transgaz αναφέρει ότι το μνημόνιο κατανόησης που είχε υπογράψει έχει λήξει. Και βεβαίως το θέμα δεν είναι γιατί τώρα που η Guilfoyle φεύγει φαίνεται ότι ξεθοριάζουν και οι συμφωνίες που έχουν συνομολογηθεί. Άλλωστε, όταν ο ίδιος ο Τραμπ υπονομεύει τον κάθετο διάδρομο με τις συμφωνίες που συνάπτει με τον Πούτιν, μια Kimberly δεν μπορεί να φέρει την άνεξη. Και σε κάθε περίπτωση, φίλες και φίλοι, και μόνο αυτά τα έξι μνημόνια με τις βαλκανικές χώρες, όπως και η υπερδραστηριότητα συγκεκριμένων Ελλήνων υπουργών, όπως και το γεγονός ότι σε όλα αυτά εμπλέκεται και μια κρατική εταιρεία, μην το ξεχνάμε, η ΔΕΠΑ, δείχνουν ότι εδώ παίχτηκε μεγάλο παιχνίδι. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε δίπλα του την Αμερικανίδα πρέσβυρα όταν συναντιόταν με ομολόγους του και συζητούσαν για τα ενεργειακά. Ο συγκεκριμένος όμιλος, ο Άκτορ, έπαιζε μπάλα σε όλα τα Βαλκάνια και ταυτοχρόνως άπλωνε, ρίχνοντας αφιδόλευτα χρήμα, την επιρροή του σε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία θυμίζω μας παρουσίαζαν τον κάθετο διάδρομο σαν εθνικό στόχο και πατριωτικό καθήκον και τον κύριο Εξάρχο σαν τον νέο μεγάλο εθνικό ευεργέτη της χώρας. Πρόκειται για τα ίδια μέσα μαζικής ενημέρωσης που επί μέρες πολλές είχαν χάσει δήθεν το θέμα με τις πρώτες αποκαλύψεις της Wall Street Journal για την πρέσβυρα. Και πρόκειται και για τους ίδιους υπουργούς, αυτοί που τώρα κάνουν ότι δεν ξέρουν τίποτα, που είτε είχαν καταπιεί τη γλώσσα τους, είτε χρησιμοποιούσαν πολύ χλιαρές διατυπώσεις όταν ερχόταν η ώρα να τοποθετηθούν κατά πόσον η ελληνική κυβέρνηση απειλήθηκε ή όχι από την κυρία Guilfoyle. Επειδή λοιπόν υπάρχουν οι δηλώσεις, υπάρχουν τα δημοσιεύματα, υπάρχουν τα υπογραφέντα μνημόνια και υπάρχουν και τα πλάνα με τους υπουργούς να συνοστίζονται για μια χειραψία με την Guilfoyle, ας μην προσπαθούν τώρα να μας πούνε ότι ούτε την ήξεραν ούτε τους αφορά η καρατόμησή της. Αν με τι άλλο, τουλάχιστον ας μην υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό. Σήμερα 5η, 15 Οκτωβρίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 18 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 μεγάκυκλους των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τον Χρήστο Κόκκινο στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να της και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός είναι 6948-984-984. Λοιπόν, προφανώς, όπως λέγαμε και εισαγωγικά, το θέμα με την Guilfoyle δεν τελειώνει εδώ. Εδώ έχουμε την εμπλοκή μιας κρατικής εταιρείας. Εδώ έχουμε έναν επιχειρηματικό παράγοντα, τον Αλέξανδρο Εξάρχου, και γενικότερα τον άκτορα, να παίζουν όλο αυτό το διάστημα ένα πολύ ενεργό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο αφορά σε επιχειρηματικές και ενεργειακές συμφωνίες δισεκατομμυρίων και σε υποδομές και λοιπά, σε πολλές δουλειές και κρατικές δουλειές, κρατικά deals τα οποία έχει πάρει συγκεκριμένη εταιρεία. Εταιρεία η οποία, όσο βεβαίως έπαιρνε deals, τόσο φρόντιζε να εξαπλώνει και την επιρροή της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επαναλαμβάνω, όπως το λέγαμε και εισαγωγικά, μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία εδώ και αρκετούς μήνες προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι ένας αγωγός με τον οποίο υποτίθεται, από τον οποίο υποτίθεται θα περνούσε το πανάκριβο αμερικανικό LNG για να αποτελέσει, υποτίθεται, το εναλλακτικό, την εναλλακτική ενεργειακή πηγή απέναντι στο φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο, ότι όλο αυτό το πράγμα ήταν η νέα μεγάλη ιδέα, ο νέος εθνικός στόχος και οπωσδήποτε πατριωτικό καθήκον.

Και πραγματικά το έλεγαν και νωρίτερα οι συνάδελφοι, ο τρόπος με τον οποίο διάφοροι κυβερνητικοί τώρα προσπαθούν να πούν ότι δεν την ήξεραν, ότι δεν είχαν καμία εμπλοκή μαζί της, ότι τέλος πάντων εντάξει, δεν έγινε και τίποτα, ώρες φεύγει από την κατηγορία της υποκρισίας, φεύγει από την κατηγορία του ψεύδους, φεύγει από την κατηγορία του να κάνουν αυτό που λένε οι επικοινωνιολόγοι damage control και πηγαίνει στην κατηγορία της φεδρότητας. Της φεδρότητας και της γελοιότητας, έτσι όπως την περιγράφει σήμερα και με την φοβερή του πένα, με το πενάκι του, ο κορυφαίος σκητσογράφος και γελιογράφος, ο Ανδρέας Πετρουλάκης, με το σκίτσο του στην δεύτερη σελίδα της Καθημερινής, εκεί όπου βλέπουμε διάφορους υπουργούς καθισμένους στο τραπέζι που διεξάγονται τα υπουργικά συμβούλια εκεί στο Μαξίμου. Ο ένας διαρωτάται πώς τη λέγανε αυτή την πρέσβη. Γκυλόιφ, λέει ο άλλος. Φλιγκόιλ, λέει ο τρίτος. Γκυφλόιλ, λέει ο τέταρτος. Μια ξανθιά, διερωτάται ο πέμπτος. Δεν ήταν ο Τσούνης, λέει ο έκτος. Κάπως έτσι, αυτό το σκίτσο, που βέβαια όπως ισχύει με όλα τα σκίτσα, είναι άλλο να σας το λέμε και άλλο να ανοίξετε την εφημερίδα και να το δείτε, περιγράφουν απολύτως το πόσο γελία είναι η προσπάθεια ορισμένων υπουργών να δείξουν τώρα ότι δεν την ήξεραν, ότι δεν τρέχει και τίποτα, βρε αδερφέ, κτλ.

Πάντως έχει ένα ενδιαφέρον και το συζητούσαμε χθες και με έναν εκλεκτό συνάδελφο, ο οποίος έχει περάσει και πολλά πολλά χρόνια από την Αθήνα 1984, με τον Κώστα τον Μελισσόπουλο. Είναι ενδιαφέρον ο τρόπος που πλασαρίστηκαν στη δημόσια σφαίρα όχι μόνο οι διάφοροι υπουργοί οι οποίοι βρίσκονταν παρά το πλευρό της Γκιλ Φόιλ και ανέχονταν πολλά πράγματα. Θυμίζω πριν τρεις περίπου μήνες τη μισή κυβέρνηση να περιμένει στην κεντρική αίθουσα του Μεγάλη Βρετανία μια μισή ώρα να πάει η κυρία Γκιλ Φόιλ για ομιλία. Είχε στήσει τη μισή κυβέρνηση η κυρία Γκιλ Φόιλ. Θυμίζω τους υπουργούς οι οποίοι ανέχτηκαν να δίνει η Γκιλ Φόιλ συνεντεύξεις και να λέει ότι όλοι είναι προσβάσιμοι, όλοι μου σηκώνουν το τηλέφωνο, ακόμα και αν τους χρειαστώ Σάββατο βράδυ σπέβδουν να έρθουν στο σπίτι μου, να λέει για συγκεκριμένο υπουργό ότι τον παίρνω τηλέφωνο και όταν είναι σε ραντεβού και μου λέει δεν μπορώ να μιλήσω, του λέω δεν χρειάζεται να μιλήσεις, σε πήρα για να σου μιλήσω εγώ, εσύ μόνο να ακούσεις θέλω. Αυτά επίσημα τώρα, έτσι, τα θυμίζω. Άνθρωποι λοιπόν, υπουργοί, πολιτικά στελέχη, πολλοί από αυτούς τους έχουν τιμήσει οι πολίτες με χιλιάδες ή και με δεκάδες χιλιάδες σταυρούς, και όμως ανέχονταν να ακούγονται τέτοια πράγματα από την απερχόμενη πλέον πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό λοιπόν που συζητούσαμε χθες και με τον Κώστα Μελισσόπουλο είναι ότι εκτός από το πώς οπτικοποιήθηκε, έτσι, με τα τηλεοπτικά πλάνα, με τις φωτογραφίες, με το πώς διάφορα πολιτικά στελέχη ήταν σχεδόν ξελιγωμένα δίπλα της, πολιτικά ξελιγωμένα μιλάω προφανώς, έτσι, και αποκαλύφθηκε, οπτικοποιήθηκε το τι ακριβώς σημαίνει να θεωρείς και να έχεις υιοθετήσει το δόγμα του δεδομένου συμμάχου έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Απ' την άλλη πλευρά, ο τρόπος με τον οποίο πλασαρίστηκε στην ελληνική δημόσια σφαίρα η Γκιλ Φόιλ αποκάλυψε και κάτι άλλο. Αποκάλυψε και το επίπεδο, το είδος, την ποιότητα, όπως θέλετε πείτε το, αυτού που λέμε πολλές φορές ελληνική αστική τάξη.

Σκεφτείτε πόσους καναλάρχες, πόσους εφοπλιστές, πόσους πανίσχυρους επιχειρηματίες, πολλοί εκ των οποίων παίζουν όχι τα εκατομμύρια, ενδεχομένως και τα δισεκατομμύρια ευρώ στα δάχτυλα. Ήταν και εκείνοι πολλές φορές στην ακολουθία ή στην κουστοδία της πρέσβυρας. Τέλος πάντων, εδώ πάντως το ενδιαφέρον είναι να δούμε και κάτι άλλο. Τον ομολογημένο κινησμό με τον οποίο κάνει δουλειές η Αμερική, έτσι. Διότι θυμίζω ότι παρά το γεγονός πως υπάρχουν κάποιες αμβολίες, θα τα συζητήσουμε και με έναν εκλεκτό συνάδελφο, τον Θανάση Κουκάκη, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, που ξέρει πολύ καλά τα μεγάλα ενεργειακά παιχνίδια και επιχειρηματικά παιχνίδια. Ενώ ενδεχομένως να υπήρχε και κάποια δυσαρέσκεια στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για το πώς ακριβώς παίζει με Έλληνες επιχειρηματίες η Guilf Oil, αν δηλαδή προωθεί με τον τρόπο με τον οποίο είχαν στο μυαλό τους στην Ουάσιγκτον και με τα πρόσωπα με τα οποία είχαν στο μυαλό τους στην Ουάσιγκτον τα αμερικανικά συμφέροντα. Ο επίσημος λόγος αποπομπής της δεν ήταν αυτός, θυμίζω. Κανείς δεν αισθάνθηκε όλον αυτόν τον καιρό από τις Ηνωμένες Πολιτείες την ανάγκη να διαψεύσει ή να πάρει αποστάσεις ή να αδειάσει την πρέσβυρα για το δημοσίευμα ότι απειλούσε ότι μπορεί η Αμερική να ρίξει όποια κυβέρνηση θέλει στα Βαλκάνια, για το γεγονός ότι πίεζε για τον κάθετο διάδρομο, για την υπερδραστηριότητά της σε σχέση με τις ενεργειακές συμφωνίες κτλ. Η κυρία Guilf Oil επισήμως καρατομήθηκε, διότι φάνηκε ή κατηγορήθηκε, τέλος πάντων, το λέω έτσι διότι η ίδια το αρνείται και οφείλουμε να το πούμε αυτό, ότι χρησιμοποιεί ή αξιοποιεί το αξίωμά της για ίδιον όφελος. Ούτως ή άλλως είχαμε και μια έκτακτη οδηγία Ρούμπιο προς τους Αμερικανούς διπλωμάτες από εδώ και πέρα, με το βλέμμα φυσικά στραμμένο στην Guilf Oil. Μια οδηγία η οποία συγκεφαλαιώνεται με τον τίτλο «Μη χρησιμοποιείτε τα αξιώματά σας για προσωπικό όφελος». Με άλλα λόγια, ενόχλησαν οι τζάμπα πτήσεις με ιδιωτικά αεροπλάνα, ενόχλησαν τα όποια δωράκια φέρεται ότι είχε λάβει, ενόχλησαν τα SMS και αυτές οι καταγγελίες ότι ζητούσε από χορηγούς και από επιχειρηματίες να τις καλύψουν κάρτες πιστωτικές, να δώσουν χρήματα για να προμηθευτεί ένα πανάκριβο Mercedes κλπ. Αλλά δεν είναι ότι τους ενόχλησε το ότι πίεζε αφόρητα κυβερνήσεις για συγκεκριμένο ενεργειακό project. Μην σας πω ότι αυτό ήταν και δουλειά της κιόλας.

Λοιπόν, θα δούμε το επόμενο διάστημα, έτσι, στο μεγάλο ενεργειακό παζλ, πώς ακριβώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα στην εποχή μετά Guild Foil, και εκεί ενδεχομένως να καταλάβουμε και ποιο κομμάτι της δραστηριότητάς της ήταν εντός γραμμής της Ουάσιγκτον και σε ποιο κομμάτι, πώς να το πω, αυτενεργούσε, ας το πούμε έτσι. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ούτως ή άλλως το ενεργειακό παιχνίδι αλλάζει πολύ και μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να συνάψει αυτήν την περίφημη συμφωνία με τον Πούτιν. Μια συμφωνία η οποία, όπως λένε τουλάχιστον όσοι και όσες ξέρουν, δεν πρόκειται να αλλάξει τα πράγματα σε ό,τι αφορά στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα σώσει τον Τραμπ εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών που έχει να αντιμετωπίσει σε τρεις εβδομάδες. Ωστόσο, είναι μια συμφωνία που, αν μη τι άλλο, δείχνει ότι όποιος ποντάρει σε αυτή τη χρονική συγκυρία στην Αμερική και στη συμμαχία του με αυτήν, κινδυνεύει να βρεθεί έκθετος, απροστάτευτος και εκτεθειμένος. Και βεβαίως, σε τέτοιες δύσκολες και επικίνδυνες συγκυρίες, σίγουρα και οι υπουργοί δεν θέλουν να είναι και εκείνοι εκτεθειμένοι σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις. Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σημείο, ενώ όταν μια κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα στήριξης, ανακοινώνει ότι θα ρίξει λεφτά, να συνοθούνται τα κυβερνητικά στελέχη, να κάνουν σειρά για το ποιος θα έχει την τιμή και το προνόμιο να κάνει τις περισσότερες ανακοινώσεις, χθες τα πράγματα ήταν κάπως διαφορετικά. Οι συνάδελφοι που καλύπτουν το οικονομικό και το ενεργειακό ρεπορτάζ έως χθες στις 10 το πρωί δεν ήξεραν πού και πώς θα γίνει η συνέντευξη τύπου με την οποία η κυβέρνηση θα παρουσίαζε τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης. Και τελικά το μυστήριο λύθηκε όταν τους ενημέρωσαν από τα συναρμόδια υπουργεία ότι δεν θα υπάρξει καμία συνέντευξη τύπου όπως γινόταν έως τώρα. Θα υπάρξει απλώς ένα οκτάλεπτο μαγνητοσκοπημένο βίντεο που θα ήταν διαθέσιμο, όπως και ήταν διαθέσιμο χθες γινόταν έως τώρα. Θα υπάρξει απλώς ένα οκτάλεπτο μαγνητοσκοπημένο βίντεο που θα ήταν διαθέσιμο, όπως και ήταν διαθέσιμο

Κάπως έτσι πέτυχαν να γλιτώσουν την οποιαδήποτε δημοσιογραφική ερώτηση, διότι ειδικά για την Guilfoyle και όλα τα υπόλοιπα ερωτήσεις θα γίνονταν. Οπότε σου λέει, δεν πειράζει, ένα βίντεο και πολύ μας είναι. Λοιπόν, 10 και 31 δείχνει το ρολόι, πάμε στην Τζέντα Καρφίδου, τίτλοι ειδήσεων σε 1,5 λεπτό, πάλι εδώ, πάλι μαζί.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ένα πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου χίδιν βυθίστηκαν κοντά στα στενά του Ορμού στις τελευταίες 24 ώρες έπειτα από χτυπήματα με βλήματα σε ξεχωριστά περιστατικά, δήλωσαν ναυτιλιακές αρχές. Ο Αμερικανικός στρατός έχει αναπτύξει νέα σχέδια επιθέσεων που περιλαμβάνουν ενδεχομένως τη χρήση της λεγόμενης μητέρας όλων των βομβών για να στοχεύσουν τις ιρανικές ενεργειακές υποδομές και τις πυρηνικές εγκαταστάσεις σε περίπτωση που ο πρόεδρος ΤΑΜ δώσει εντολή για επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Η ενεργειακή κρίση, ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στήριξη προς την Ουκρανία στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής των 27 σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Ευελιξία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λήψη πρόσθετων μέτρων θα ζητήσει ο Πρωθυπουργός. Με τιμή κίνηση στο 1,55 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά 40% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Στους 28 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση της οροφής ενός σχολείου στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν. Πρόκειται για μαθητές κάτω των 13 ετών και μία δασκάλα. Ένα νεκρό στη Ρόδο και εκτεταμένες ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Άρση της απαγόρευσης του απόπλου στον Πειραιά μετά τις 12 Σεραφίνα και Λαύριο, με επίδεινωση του καιρού από αύριο το βράδυ στο μεσημέρι του Σαββάτου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χρωματοπολείο στην Τίνο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 10 οχήματα και συνδράμουν και υδροφόρος του ΟΤΑ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί, κυρίως στα ανατολικά της Αττικής, θερμοκρασίας 19 βαθμούς Κελσίου, 16 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11, επιστροφή στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

mixtures bridge.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 36 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 στους 98 και 3 δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τον Χρήστο Κόκκινο στις μουσικές επιλογές, με τη Βαρβάρα Βιτζηλαίου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνη στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει τα μηνύματά σας. 984-onair-papaki-gmail.com το email μας. Και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν ο τρόπος είναι και ο αριθμός μάλλον είναι 6948-984-984. Λοιπόν, καλημέρα στον Σπύρο, ο οποίος λέει έπρεπε να έρθει η Wall Street Journal για να ξυλώσει μια διεφθαρμένη, όπως λέει, celebrity σε ρόλο πρέσβυρας που αποκαλούσε τους Έλληνες σκυλιά που ουρούν στο χαλί. Η αλήθεια είναι ότι και μόνο για αυτές τις δηλώσεις θυμίζω ότι παρομοίαζε την Ελλάδα την εποχή της κρίσης με κατοικίδιο το οποίο δεν ήταν καλά εκπαιδευμένο και δεν είχε μάθει να μην κάνει την ανάγκη του μες στο σπίτι, έτσι είναι. Πράγματα για τα οποία θα περίμενε κανείς ενδεχομένως ακόμη και να είχε διαμηνηθεί μέσω διπλωματικών διάβλων, όταν είχε αρχίσει να διαφαίνεται ότι η Guilfoyle θα ήταν η επιλογή του Τραμπ για την πρεσβεία την Αμερικανική στην Αθήνα, να είχε διαμηνηθεί μέσω διπλωματικών διάβλων ότι αυτό δεν είναι ανεκτό. Αλλά τώρα θα μου πείτε, ψηλά γράμματα αυτά. Ψηλά γράμματα για δεδομένους και αυτονόητους συμμάχους. Τέλος πάντων, καλημέρα στην Αγγελική Τεντολούρη. Όντως τα τραγούδια είναι το ένα καλύτερο από το άλλο, έχετε απόλυτο δίκιο. Καλημέρα και στον Νίκο από τα Μελίσια, τον αγαπητό φίλο, ο οποίος αναφέρεται στον κύριο Χατζηθεοδοσίου του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Αθηνών, ο οποίος μας έλεγε προχθές ότι δάνεια, λέει, 20-25 εκατομμυρίων δεν ρυθμίζονται. Τα 600 εκατομμύρια, λέει, της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι έχουν ρυθμιστεί. Έτσι λένε, πάντως αν δει κανείς κάθε χρόνο τους ισολογισμούς του κόμματος, το συγκεκριμένο χρέος ανεβαίνει. Τώρα πώς ακριβώς νοικοκυρεύονται αυτά τα δάνεια είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι είναι άλλη αριθμία αυτή. Αυτοί μετράνε αλλιώς και τα βλέπουν διαφορετικά. Καλημέρα και στον κύριο Ζαφύρη. Το εξίσου κρίσιμο, λέει, είναι εάν η προοδευτική αντιπολίτευση έχει μια πλήρη αντίληψη περί της κάθε της οδού και δευτερευόντως αν είναι ομιλητική σχετικά με την παρουσία της εδώ και την αποπομπή της. Πάντως να σημειώσουμε ότι δεν ήταν πολιτική της αντιπολίτευσης, της προοδευτικής αντιπολίτευσης που έσπευδαν να φωτογραφηθούν με την κυρία Guilfoyle. Κάποιοι μάλιστα δεν είχαν συναντηθεί καθόλου μαζί της, κάποιοι είχαν συναντηθεί εντελώς τυπικά όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και πάντως από χθες και το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ εννοείται, ζητούν εξηγήσεις από την κυβέρνηση για όλο αυτό το οποίο έχει γίνει και κυρίως για το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν ζήτησε εξηγήσεις για όλα αυτά τα οποία τις τελευταίες 20-25 μέρες βλέπουμε να γίνονται μπροστά στα μάτια μας και τους υπουργούς να μπερδεύουν τη γλώσσα τους στη Βουλή όταν προσπαθούν να διαβάσουν μια φράση τριών αράδων συμφωνημένη, προμελετημένη, ίσα-ίσα για να πούν κάτι εν πάση περιπτώσει.

0: Και πάντως, μια που λέμε για την προοδευτική αντιπολίτευση, αν δει κανείς το βίντεο με το οποίο δημοσιοποίησε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά για να εκθέσει τους ανεξάρτητους βουλευτές οι οποίοι έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και κρατούν στις έδρες τους, θα δει πραγματικά δηλώσεις που ακολουθούν αυτούς που τις έκαναν και είναι το αντίθετο, εν πάση περιπτώσει, για να το πω κομψά, από αυτό που κάνουν τώρα. Βέβαια, επειδή έχουν έρθει τα πάνω κάτω, δεν είμαι βέβαιος πόσο σοφό είναι αυτό το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ. Απ' την άλλη πλευρά, και το ότι έχουμε δεκατόσους βουλευτές οι οποίοι μαδάν τη Μαργαρίτα, περιμένουν, αφήνουν το χρόνο να περνάει και δεν κάνουν τίποτα άλλο, περιμένοντας να δουν και ενώς συνοστίζονται στον προθάλαμο της Ελλάς, και αυτό δεν το λες μια ωραία εικόνα για την πολιτική, όπως βεβαίως δεν λες και μια ωραία εικόνα για την πολιτική, για την αξιοπιστία της πολιτικής. Αυτό το οποίο συμβαίνει και στο ΠΑΣΟΚ, το ανοίξαμε και σας περιμένουμε, το οποίο τέλος πάντων η Χαριλάου Τρικούπη ονομάζει διεύρυνση. Τέλος πάντων, κάτι θα ξέρουν όλοι αυτοί για να τα κάνουν αυτά. Τι να πω. Ελπίζω όλο αυτό να μην το δούμε σε ποσοστά αποχής στις κάλπες όταν αυτές στηθούν. Λοιπόν, ελάτε τώρα να πάμε στην οικονομική επικαιρότητα και να ξαναμπούμε στη μεγάλη εικόνα. Καλημερίζοντας έναν εκλεκτό συνάδελφο, διαβάζετε τις οικονομικές αναλύσεις και τα αποκαλυπτικά οικονομικά και επιχειρηματικά παρασκήνια στο dnews.gr. Θανάσης Κουκάκης. Θανάση μου, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα Γιώργο μου, ευχαριστώ, μια χαρά.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από ενεργειακά, σύνοδο κορυφής, τι περιμένουμε, να ξεμπλέξουμε λίγο το θέμα με την ρήτρα ενεργειακής διαφυγής, με την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής και το γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να την χρησιμοποιήσει αν δεν υπάρξει διαφορετική απόφαση της Συνόδου για νέα μέτρα στήριξης.
1: Ναι, η ρήτρα διαφυγής η κυβέρνηση μπορεί να τη χρησιμοποιήσει, αλλά τα αποτελέσματα της ρήτρας διαφυγής θα φανούν μετά το 2028.
0: Ναι.
1: Γιατί η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής ουσιαστικά δεν είναι μια ρήτρα που μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε το δημοσιονομικό χώρο για να επιδοτήσουμε το πετρέλαιο θέρμανσης πάνω σχάρι ή το φυσικό αέριο. Είναι μια ρήτρα η οποία με μια περίεργη ευρωπαϊκή λογική, ουσιαστικά δίνει περιθώριο παρεμβάσεων μόνο για επενδύσεις στην ενέργεια. Δηλαδή για πράγματα τα οποία θα μπορούσαν, εάν δρομολογηθούν σήμερα, να οριμάσουν από το 2028 και μετά. Ναι. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν δεν λύνει την πίεση που εφίσταται σήμερα το νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση.
0: Και βέβαια... είναι αυτό ακριβώς που λέγαμε, ότι δεν μπορεί να πει η κυβέρνηση ότι παίρνω τόσα εκατομμύρια και ρίχνω άλλα 20 λεπτά έκπτωση στην Αντλία, έτσι.
1: Όχι, δεν μπορεί να το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη βάση της ατζέντας που έχουν θέσει σήμερα. Ενδεχομένως, αν υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών, να χρειαστούν να συλληφθούν ξανά για να αποφασίσουν επί τούτου στο προσεχές διάστημα. Αλλά με τα εφιστάμενα δεδομένα υπάρχει αυτή η διελκυστίδα εκείνων οι οποίοι θέλουν να επιμείνουν στην δημοσιονομική, αν θέλεις, αυστηρότητα, και εκείνων οι οποίοι θέλουν να λύσουν το πρόβλημά τους, γιατί πιέζουν οι κοινωνίες παντού. Στην Ελλάδα η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που ανακοινώθηκε χθες, ισχύει από σήμερα, δημοσιεύθηκε το φιλοεφημερίδας κυβέρνησης, ουσιαστικά φέρνει το πετρέλαιο θέρμανση στην Αντλία για το σύνολο των καταναλωτών στο 1,55 ευρώ το λίτρο, μια τιμή η οποία είναι 38% αυξημένη σε σχέση με την περσινή εκκίνηση της διάθεσης. Θα το πούμε ακόμα πιο απλά, ένα νοικοκυριό θα δώσει φέτος με αυτή την τιμή 280 ευρώ το τόνο περισσότερο σε σχέση με αυτό που πλήρωνε πέρσι. Για ένα κομμάτι του πληθυσμού οι οποίοι εμπίπτουν στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του επιδόματος θέρμανσης, ουσιαστικά το 1,55 ευρώ το λίτρο μειώνεται ακόμα χαμηλότερα, πάει στο 1,35 ευρώ το λίτρο.
0: Ναι, ναι.
1: Και η βοήθεια βεβαίως υφίσταται για όποιον μπορεί βεβαίως να πληρώσει αυτά τα ποσά για να προμηθευτεί τις ποσότητες ενέργειας για τις οποίες μιλάμε. Γιατί ο κόσμος πολύ απλά δεν μπορεί. Τώρα, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το 1,55 μας κατατάσσει στους 5 πιο φθηνούς. Δηλαδή, πιο κάτω είναι η Ισπανία με 1,49, η Ιρλανδία με 1,48 και η Μάλτα με ένα ευρώ. Στην τιμή του λίτρου, του πετρελαίου θέρμανσης. Οπότε, εντάξει, στο μέτρο μην είμαστε απόλυτα μίζεροι. Το μέτρο έρχεται να επαγγελματικά να λύσει μερικώς ένα πρόβλημα. Για τους καταναλωτές, οι οποίοι διαφορετικά αν δεν υπήρχε επιδότηση, θα πληρώνανε το λίτρο 1,95 ευρώ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή, όσο το πληρώνουν, δηλαδή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι Γάλλοι, πάμε τους χάρη.
0: Με άλλους, βέβαια, μισθούς κλπ.
1: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς θα θέλω να σου πω. Ναι. Οι χώρες οι οποίες προαναφέραμε τώρα, η Ιρλανδία και η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Μάλτα, είναι χώρες που θα μπορούσαν εισοδηματικά να συγκριθούμε την Ελλάδα, το λέω και με επιφύλαξη, διότι δυστυχώς εμείς μετά την κρίση δεν αναχτίσαμε την αγοραστική δύναμη και δεν μπορέσαμε να ακολουθήσουμε αυτές τις χώρες, έχει διευρυνθεί η απόσταση, αλλά τουλάχιστον είμαστε με χώρες που προσομοιάζουμε κάποιο τρόπο σε σχέση με τις οικονομίες μας. Τώρα, δεν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για τις αποφάσεις ευρωπαϊκού επίπεδου, υφίσταται μια παραλυσία. Είναι κρίμα αυτό. Γιατί ο προϋπολογισμός της Ελλάδος, κυρίως μέσα από την μεγάλη υπεραπόδοση των έμεσων φόρων και των εσόδων από ΦΠΑ, δημιουργεί το δημοσιονομικό χώρο προκειμένου να πάρθουν μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να ανακουφίσουν πιο αποτελεσματικά τα νοικοκυριά. Ενδεικτικά, σήμερα μας δόθηκαν τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό στο 9μηνο και προκύπτει ότι έχουμε ένα υπερπλεώνασμα 7,5 δις και υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων κατά 1,5 δις.
0: Ναι.
1: Τα μισά από αυτά να τα διαθέτανε σε λύσεις ανακούφισης των νοικοκυριών θα ήταν...
0: Μπορούν όμως. Μπορούν, γιατί επικαλούνται την οροφή των δαπανών και τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αν υπάρξει ευρύτερη δίδρα διαφυγής και ευρωπαϊκή απόφαση. Διαφορετικά δεν μπορούν. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό εξ αρχής.
0: Ναι.
1: Η ενεργειακή δίδρα διαφυγής, τώρα όπως είπαμε, αφορά μόνο επενδυτικές δαπάνες, ενέργειας και όχι μέτρα στήριξης. Τώρα, δεν είναι έκπληξη αυτό. Η Ευρώπη είναι τα τελευταία χρόνια σε μια διαρκή παραλυσία. Η διαχείριση των κρίσεων δεν γίνεται ούτε αποτελεσματικό ούτε ποιοτικά και αποφάσεις λαμβάνονται με την τελευταία στιγμή και βλέποντας και κάνοντας. Ουσιαστικά το βλέποντας και κάνοντας αυτή τη στιγμή είναι ο κανόνας για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τον ενεργειακό, με τους πάντες να προσεύχονται η τιμή του πετρελαίου να πέσει κάτω από τα $105 το βάρελ που είναι σήμερα, να αποκλιμακωθεί η κρίση στο Περσικό, να αποκλιμακωθεί η κρίση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά με αυτή τη λογική των ευχολογίων ουσιαστικά δεν παίρνονται αποφάσεις για το παρόν.
0: Βέβαια. Τώρα, Θανάση Κουκάκη, μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, έτσι, μια που πιάσαμε τα της ενέργειας, είναι ένα ερώτημα πόσο θα επηρεαστεί το γενικότερο ενεργειακό παιχνίδι σε Ελλάδα και Βαλκάνια μετά την έξοδο της Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Και τέλος πάντων, εάν τόσο καιρό η Guilfoyle προωθούσε 100% στην Αμερικανική γραμμή τα συμφέροντα τα οποία τέλος πάντων προωθούσε.
1: Το μεγάλο project το οποίο επιδιώκει η Αμερική, όχι τώρα, την τελευταία δεκαετία, έχει να κάνει με τον περίφημο κάθετο διάδρομο. Δηλαδή έναν διάδρομο ο οποίος θα περνάει όλες τις χώρες της Βαλκανικής Ανατολικής Ευρώπης, θα καταλήγει στην Ουκρανία και θα προμηθεύει με αμερικάνικο LNG, φυσικό αέριο, τις χώρες στις οποίες διέρχεται. Αυτό το project είναι... κάτι το οποίο το επιδιώκουν οι αμερικανικές κυβερνήσεις ανεξαρτήτως ρεπουμπλικανών, δηλαδή ανεξαρτήτως της διακυβέρνησης Τραμπ. Το υπηρέτησε με πάρα πολύ μεγάλη συνέπεια ο Τζεφ Πάιατ όταν ήταν πρέσβης εδώ. Είναι κάτι το οποίο το State Department θέλει. Ουσιαστικά η βασική του επιχειρηματολογία, ξέρεις, έχει κινήσει από το ότι πρέπει να απεξαρτηθούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο. Αυτό σε μεγάλο βαθμό έγινε μετά την ρωσοκρανική κρίση. Ο κάθετος διάδρομος όμως είναι ένας διάδρομος ο οποίος δεν είναι βιώσιμος με τις υφιστάμενες παραδοχές. Δεν είναι βιώσιμος διότι πολύ απλά οι χώρες από τις οποίες διέρχεται μπορούν να βρουν φυσικό αέριο σε καλύτερες τιμές,
0: ναι,
1: από, είτε από ιδίες πηγές όπως η Ρουμανία, η οποία έχει βρει ένα τεράστιο κοίτασμα φυσικού αέριου στο έδαφος της, όπως η Ουκρανία που και αυτή διαθέτει πόρους και έχει και τη δυνατότητα να παίρνει φυσικό αέριο από γειτονικές χώρες. Οπότε είναι ουσιαστικά ένα project το οποίο δεν είναι βιώσιμο οικονομικά, γιατί τώρα αν στηριχτεί στην Ελλάδα, αν στηριχτεί στη Βοσνία, αν στηριχτεί στην Αλβανία, δεν μπορεί να βρει τις ποσότητες που να δικαιολογούν τον business plan.
0: Άρα πάνω κάτω έχει τα ίδια χαρακτηριστικά που είχε ο EastMed.
1: Ναι, θα μπορούσες να το πεις αυτό. Όμως η Kimberly Guilfoyle ουσιαστικά ήταν πάρα πολύ vocal, όπως λένε οι Αμερικανοί, ήταν πάρα πολύ εκδηλωτική σε σχέση με την υποστήριξή της σε αυτό το project. Νομίζω ότι αυτό το οποίο της προσδίδεται από τα δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου και ειδικά από το Wall Street Journal είναι ότι οι συμβάσεις που, αν θέλετε, τα προσύμφωνα, για να είναι ακριβώς όρος, τα προσύμφωνα που κλείστηκαν μεταξύ της αμερικανικής πλευράς και των εταιριών οι οποίες θα αναλάβαναν να διοχετεύσουν αυτό το αέριο μετά το 2030, το τονίζουμε, και εφόσον οι χώρες πράγματι θέλανε να το καταναλώσουν και να το προμηθευτούν, κάτι που η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι δεν ισχύει. Η Wall Street Journal τόσο την προηγούμενη εβδομάδα όσο και προχθές έβγαλε ένα δημοσίευμα που επικαλούνταν πηγές της κυβέρνησης Ουκρανίας, πηγές της κυβέρνησης της Ρουμανίας, αλλά και πηγές της κυβέρνησης της Αλβανίας,
0: ναι,
1: οι οποίες ανέφεραν ότι τα προσύμφωνα που είχαν κάνει με τους Αμερικάνους και τους Έλληνες, αν θέλεις, διαμεσολαβητές, έχουν πλέον λήξει και δεν έχουν ενδιαφέρον για να προμηθευτούν, ναι, αυτό το αέριο από μια συγκεκριμένη εταιρεία που λέγεται Venture Global, αμερικανική, η οποία είναι πάρα πολύ κοντά στον Donald Trump. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ελέγχεται, διότι Wall Street Journal στα αρχικά της δημοσιεύματα για την Kimberly Guilfoyle, τους λομπίστες που χρησιμοποίησαν οι ελληνικές, το λομπίστα που χρησιμοποίησαν οι ελληνικές εταιρείες εδώ προκειμένου να κάνουν τις δουλειές με την Guilfoyle, ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένες σε σχέση με το ότι η Guilfoyle δεν συμπεριέλαβε και άλλες μεγάλες ενεργειακές εταιρείες της Αμερικής σε αυτό το project, αλλά μόνο τη Venture Global, η οποία, επαναλαμβάνω, έχει μια προνομιακή σχέση με το περιβάλλον του Προέδρου Τραμπ. Ήταν χορηγός του και μετά την εκλογή του πραγματικά έχει εκτοξευθεί. Και η λογική τους ήταν ότι αν αυτό το project είχε μια μεγαλύτερη συμπερίληψη σε σχέση με τους συμμετέχοντες σε αυτό, ενδεχομένως να έχει άλλα χαρακτηριστικά, δεν το ξέρω. Λόγω λοιπόν και αυτών των αναφορών, κάποιοι προσέδωσαν και στα δημοσιεύματα της Wall Street Journal και ένα χαρακτήρα, εδώ εχώρη, ένα χαρακτήρα επιχειρηματικού ανταγωνισμού, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτό, ότι όλα κίνησαν από τα πεπραγμένα της πρέσβεως και τις επιλογές της. Τώρα, ο κάθετος διάδρομος δεν είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να επικουρήσει στην υφιστάμενη βεβαίως κατάσταση. Είναι ένα έργο το πολύ μέσο μακροπρόθεσμο. Θα έπρεπε να υπάρχει σύμφωνη γνώμη όλων των χωρών από τις οποίες διέρχεται βάσει του σχεδιασμού του αγωγός προκειμένου να λειτουργήσει και κυρίως το αμερικανικό φυσικό αέριο να διατίθεται σε τιμές πολύ χαμηλότερες από τις υφιστάμενες.
0: Ναι.
1: Και αφού μιλάμε για φυσικό αέριο, Γιώργο, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε η τιμή της θερμικής μεγαβατόρας του φυσικού αερίου είναι 85 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας.
0: Ναι.
1: Όταν πέρσι ήταν τέτοια εποχή στα 30. Wow. Που σημαίνει ότι όποιος ζεσταίνεται με φυσικό αέριο φέτος, είτε για να ζεσταθεί θα πληρώσει πανάκριβα,
0: ναι,
1: οπότε πρέπει να προϋπολογίσει ότι θα δώσει πάνω από τα διπλά, είτε θα πρέπει να σταθεί σε άλλες μορφές ενέργειας, στα air condition και βεβαίως στην υλοτόμηση.
0: Ναι. Βέβαια, τα air condition μας πάνε στο ρεύμα, το οποίο ρεύμα, επειδή δεν φροντίσαμε, πέρασε ένα ολόκληρο ταμείο ανάκαμψης και δεν φροντίσαμε να κάνουμε επενδύσεις σε μπαταρία και αποθήκευση, πάλι μας πάει στο φυσικό αέριο, έτσι.
1: Άκου να σου πω κάτι.
2: Ενώ θα μπορούσε να είναι πράσινο κατά πράσινο.
1: Η Ελλάδα έχει μια τεράστια, τεράστια παραγωγή. Η Ελλάδα έχει μια τεράστια παραγωγή. Βρισκόμαστε σε αυτό το παράδοξο. Οι ελληνικές επιχειρήσεις, επειδή ακριβώς για πολλά χρόνια η δημιουργία αεολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων ήταν επιδοτούμενα από το κράτος και συνέφερε, ήταν ένα ομόλογο, όπως το λέγανε, η επένδυση σε αυτά τα, στις ΑΠΕ.
2: Βέβαια.
1: Δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, με αποτέλεσμα αυτή η παραγωγή ενέργειας, τόσο αυτή που είναι σε λειτουργία όσο και αδειοδοτημένη, να ξεπερνάει τις δυνατότητες του συστήματος διοχέτευσης, του grid που λέμε. Δηλαδή δεν μπορεί να πέρασε από τα καλώδια. Αν όλη αυτή η ενέργεια έμπαινε στα καλώδια, θα τάκηγε. Γι' αυτό λοιπόν είτε βγάζουμε τις μονάδες εκτός συστήματος, είτε στέλνουμε στο εξωτερικό αυτό το ρεύμα κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάνουμε εξαγωγή. Με αποτέλεσμα η Βουλγαρία, η οποία έχει αναπτύξει μπαταρίες, να αποθηκεύει το ρεύμα που παίρνει από την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ημέρας λόγω της υπερπαραγωγής των ΑΠΕ και να μας το πουλάει το βράδυ σε υψηλότερες τιμές. Δηλαδή δεν έχουμε κάνει μόνο, δεν έχουμε μόνο ένα έλλειμμα στην αποθήκευση, αλλά πληρώνουμε ακριβότερα το ρεύμα που εμείς εξάγουμε από τις ΑΠΕ. Λοιπόν, και όλο αυτό βεβαίως έχει εξήγηση γίνεται, διότι υπήρχαν και υπάρχουν συμφέροντα, τα οποία έχουν επενδύσει πάρα πολύ στις θερμικές μονάδες, μονάδες φυσικού αερίου, οι οποίες μονάδες αυτές δεν έχουν κανένα απόσβεση ούτε τις αρχικές επένδυσεις του δανεισμού τους, και οι οποίες είναι οι μονάδες οι οποίες δίνουν βάση των κανόνων του χρηματιστηρίου ενέργειας, είναι οι τελευταίες μονάδες που δίνουν την τιμή τους στο χρηματιστήριο ενέργειας, κάτι το οποίο σημαίνει ότι μπορεί οι ΑΠΕ, παραδείγματος χάρη, να έχουν μηδενικό κόστος κατά τη διάρκεια της ημέρας στο πώς τροφοδοτούν το σύστημα και να είναι πολύ φτηνή δηλαδή η ενέργεια που παράγουν, αλλά ξαφνικά οι τιμές να πηγαίνουν στα 180, 200 και 250 ευρώ η μεγαβατόρα, διότι μπαίνουν στο σύστημα τελευταίες οι μονάδες του φυσικού αερίου και δίνουν με το αυξημένο κόστος του καυσίμου που, με το οποίο παράγουν την ενέργεια, την τελική τιμή στο χρηματιστήριο ενέργειας. Αυτά λοιπόν είναι όλα στρεβλώσεις. Θα μπορούσαν κάλλιστα να είχαν αντιμετωπιστεί αν υπήρχε πολιτική βούληση και βεβαίως εάν δεν υπήρχε μια όσμωση μεταξύ πάντα του επιχειρήν και της κεντρικής κυβέρνησης.
2: Και μια που λέμε για αυτή την όσμωση, σε αυτό το ένα λεπτό που μας απομένει, θα ήθελα το σχόλιο σου για το γεγονός ότι εδώ και τόσο καιρό λέμε ότι μετατρεπόμαστε σε οικονομία της εστίασης και του καφέ, αλλά πλέον ακόμη και αυτά τα παίρνουν ξένοι. Αναφέρομαι στον τρόπο με τον οποίο το περίφημο fund, η Fairfax του Prem Watsa, κατέληξε σε συμφωνία και παίρνει από τη Βιβάρτια τα Goodies, τα Everest, Flo Café, Λαπαστερία και φυσικά τη διαχείριση της Πλας Βουλιαγμένης.
1: Ναι, εντάξει, παίρνει την Evergood, και τη διατική της Βιβάρτια, η οποία όμως ήδη την είχε πάρει το CVC, άλλο
2: πάντων. Σωστό, σωστό.
1: Εντάξει, δηλαδή από ξένα χέρια σε ξένα χέρια περνάει.
2: Ναι.
1: Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Με αυτή την αφορμή, αφού το αναφέρεις, να σου πω ότι στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που βρίσκεται σε διαβούλευση υπάρχει μία διάταξη η οποία εισχώρησε εκεί μέσα, η οποία προβλέπει ότι ειδικά για τα κίνητα της ΕΤΑΔ, τα οποία βρίσκονται μεταξύ Φαλήρου και Βουλιαγμένης, θα ισχύει ειδικό ρημοτομικό πλαίσιο. Και το λέω αυτό διότι αυτά τα κίνητα, μέσα σε αυτά τα κίνητα, είναι και ένα από τα κίνητα τα οποία η Evergood είχε μπορέσει να πάρει μέσω του Διεθνούς Προεδρωτικού Διαγωνισμού στην Οκεανίδα. Γιατί το λέω αυτό? Ίσως ήδη να υπάρχει ένα νομοθετικό tuning προκειμένου να διευκολύνονται αυτές οι επενδύσεις, οι οποίες ουσιαστικά επιβεβαιώνουν αυτό που από τη δεκαετία του 80 είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, είπε για τα γκαρσόνια της Ευρώπης.
2: Ναι, ναι. Και τους ραντιέριδες. Λοιπόν, Θανάση Κουκάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ για την ανάλυση σου και τον χρόνο. Να είσαι καλά.
1: Χάρηκα πολύ, ευχαριστώ.
2: Και εγώ, καλημέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας θυμίσω ότι η Telecom σας συνδέει με όλες τις κινηματογραφικές ιστορίες που περιμένουν να έρθουν στο φως ως μεγάλος χορηγός του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Μπείτε στην ενότητα Magenta Moments στο Telecom App. Γίνετε ένας από τους δύο τυχερούς ή τυχερές που θα κερδίσουν από ένα διήμερο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη για να απολαύσουν τη μεγαλύτερη γιορτή του σινεμά. Επίσης, καφέ το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως και κάτι για το βράδυ. Τώρα έχετε τον πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγέλνετε όλα από το Box. Με το Box Booster Super. Όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Κερδίζετε 2, 3, 4 ευρώ έως και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σας, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί λοιπόν να παραγγέλνετε απλά, όταν μπορείτε να βγαίνετε συνεχώς κερδισμένος? Box, το delivery που πάντα κερδίζει. Πάμε σε τίτλους, σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχεται ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης με το ραντάρ του. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ.
4: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Στους 28 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από την πτώση της οροφής ιδιωτικού σχολείου στην πόλη Πεσαβάρ στο Πακιστάν. Πρόκειται για 27 μαθητές, όλοι κάτω των 13 ετών και μία δασκάλα. Άγνωστα παραμένουν τα αίτια που προκάλεσαν την τραγωδία. Συνεχίζεται το αδίέξοδο στα πολεμικά μέτωπα που πυροδοτούν την ενεργειακή κρίση. Η Ουκρανία θα χτυπήσει ξανά ρωσικά δηληστήρια, δήλωσε στους Financial Times ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο αποκλεισμός των επιθέσεων τελείωσε, έως εδώ ήταν, είπε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Ζελένσκι επέκρινε την προθυμία της Ουάσιγκτον να συνάψει επιχειρηματικές συμφωνίες με τη Μόσχα, αλλά και τον προφανή θαυμασμό του Ντόναλντ Τραμπ για τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Τον τερματισμό της στρατιωτικής υποστήριξης του Βερολίνου προς την Ουκρανία ζητούν το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία και το μικρό ακροαριστερό κόμμα BSV. Σύμφωνα με το Reuters, τα δύο αυτά κόμματα ένωσαν τις δυνάμεις τους για να ψηφίσουν τη σχετική συμβολική πρόταση στο Κοινοβούλιο του Κρατηδίου της Αξονίας Άνχαλτ. 8 άνθρωποι αγνοούνται μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε πλοίο με σημαία Σαν Μαρίνο, ενώ έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσαν οι ρουμανικές αρχές. Το ενδεχόμενο χρήσης της μητέρας των βομβών κατά του Ιράν εξετάζουν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις στην περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ διατάξει επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, μεταδίδει το CNN επικαλούμενο αξιωματούχους που έχουν λάβει γνώση για το θέμα. Πρόκειται για την μεγαλύτερη μη πυρηνική βόμβα στο Αμερικανικό οπλοστάσιο και η ανάπτυξή της θα σηματοδοτούσε σοβαρή κλιμάκωση του πολέμου. Η ενεργειακή κρίση και τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στήριξη προς την Ουκρανία θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινάει σήμερα στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα, πάντα στο πλαίσιο της διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας. Πρεμιέρα σήμερα για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τιμή εκκίνησης στο 1,55 ευρώ το λίτρο, αυξημένη δηλαδή κατά 40% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Πρωτογενές πλεώνασμα ύψους 7,589 δισεκατομμυρίων ευρώ παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός στους πρώτους μήνες του έτους έναντι του στόχου για πρωτογενές πλεώνασμα 5,129 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Την αντίστοιχη περίοδο του 2025 το πρωτογενές πλεώνασμα ήταν 9,449 δισεκατομμύρια ευρώ. Υποχωρεί η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα το τελευταίο 24ωρο με τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 62χρονου στη Ρόδο και μεγάλες καταστροφές στο νησί των Δωδεκανήσων, την Εύβοια και τις Ποράδες. Κανονικά αναχωρούν τώρα τα πλοία από Πειραιά. Στις 12, δηλαδή σε μία ώρα, αναμένεται να επιτραπεί ο Απόπλους και Σεραφίνα και Λαύριο. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται ωστόσο από το βράδυ της Παρασκευής έως το μεσημέρι του Σαββάτου, με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Την πεποίθησή του ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή να καταλήξουμε σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εκφράζει σε συνέντευξή του στην Καθημερινή ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, George Osborne. Προτείνει την εκπεριτροπή σε έκθεσή τους για λίγο καιρό στην Αθήνα και για λίγο στο Λονδίνο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Σε δηλώσεις του πάντως στο Bloomberg, παραδέχτηκε ότι η πρότασή του δεν βρίσκει σύμφωνη την Ελλάδα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν τις 8 το πρωί σε χρωματοπωλείο στην Τίνο, προκαλώντας την κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης σε παρακείμενους χώρους. Επεισοδιακή σύλληψη ενός 18χρονου από το Πακιστάν το βράδυ στην Εγνατία Οδό, ο οποίος εντοπίστηκε να μεταφέρει παράνομα με αυτοκίνητο 4 Αφγανούς, με τον ένα να είναι κρυμμένο στο Πορτ Παγκάζ. Όπως έγινε γνωστό, οι 4 Αφγανοί είχαν περάσει στην ελληνική επικράτεια από τον Εύρο και όπως είπαν οι ίδιοι, είχαν καταβάλει 700 ευρώ έκαστος σε μέλη κυκλώματος, το οποίο δραστηριοποιείται στην Τουρκία. Ελεύθερη αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα μία 54χρονη που συνελήφθη στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκαν εντός της οικίας της 200 ζώα και συγκεκριμένα 120 σκύλοι, 70 γάτες και 10 κατσίκες. Η εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων. Η 54χρονη συνελήφθη χθες το απόγευμα μετά από επεισόδιο με 35χρονη από την Αλγερία, την οποία και φέρεται να απείλησε. Ήδη πρώτη ανάγκη για του 400 μαθητέ των σχολείων στι φυλακέ Νέο Αυλώνα συγκεντρώνει από σήμερα έως και τι 31 Οκτωβρίου η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η συλλογή θα γίνεται στην Τεχνόπολη και τη Δημοτική Αγορά τη Κυψέλη καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Περισσότερε λεπτομέρειε για όσου ενδιαφέρονται υπάρχουν στην ιστοσελίδα του σταθμού μα στο αθήνα 984.gr. Σε άλλα διεθνή, η Μόσχα ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη ενός Σουηδού, το όνομα και την ηλικία του οποίου δεν αποκάλυψε, τον οποίον κατηγορεί ότι διέσχισε παράνομα τα ρωσικά σύνορα με στόχο την προετοιμασία επιθέσεων κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Και να πάμε στον καιρό. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Αττική, κυρίως στα ανατολικά, άνεμοι βόρειος 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα κυμαίνεται σήμερα από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου, 16 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, τώρα έτσι έχει η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μείνετε στον Αθήνα 984, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Το Fantastic Catering με 50 χρόνια αριστείας φιλοξενεί τις εκδηλώσεις σας στον κορυφαίο χώρο στο επιχειρηματικό πάρκο Σπάτων. Εμπιστευτείτε την ποιότητα, τον επαγγελματισμό και τα αποτελέσματα που κάνει κάθε event πραγματικά φανταστικό. Fantastic Catering, 210-9018-194. Όταν ψάχνετε το καλύτερο.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.
5: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, 11 και 9 πρώτα λεπτά, Αθήνα 984 στα ραδιόφωνά σας. Είναι Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου σήμερα και δυστυχώς η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών έτσι κάπως βάζει έναν επίλογο με έναν τραγικό τρόπο, θα έλεγα, γιατί είχαμε δυστυχώς έναν πολίτη, έναν άνθρωπο στη Ρόδο, έναν 62χρονο, ο οποίος πνίγηκε μέσα στο αυτοκίνητό του από τα αρμητικά νερά. Τον παρέσυραν στη θάλασσα και δυστυχώς για ακόμη μία κακοκαιρία το τελευταίο διάστημα, γιατί υπήρχαν και στην Εύβοια πριν από μερικές εβδομάδες σοβαρές καταστροφές και δυστυχώς ανθρώπινη απώλεια και εκεί, καταλήγει και τώρα σε τραγωδία. Στον Αθήνα 984 είστε φυσικά το δημοτικό ραδιόφωνο της Αθήνας. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ μέχρι τις 12. Θα είμαστε και σήμερα Πέμπτη μαζί σας. Όλη η παρέα, όλη η ομάδα της εκπομπής, η Εύη Ρεντίφη ρυθμίζει τον ήχο, ο Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, η Καλλιόπια Σλανίδου και η Βαρβάρα Βιτζιλέου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Στο 213-09-09-100 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος είναι εκεί. Περιμένουν τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τις καλημέρες σας. Ό,τι θέλετε γενικότερα να μας πείτε, μπορείτε να μας καλείτε στο 213-09-09-100. Μπορείτε φυσικά να στέλνετε SMS από το κινητό σας τηλέφωνο μέσω Viber στο 6948-984-984 είναι ο αριθμός στον οποίο εύκολα, γρήγορα και δωρεάν πληκτρολογείτε και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το παίρνουμε εμείς εδώ στο στούντιο και διαμορφώνουμε έτσι με βάση αυτά που μας λέτε και την θεματολογία. Ανοιχτή είναι η ατζέντα, κάποια πράγματα βεβαίως και εμείς τα λέμε και τα σχολιάζουμε, πρόσδεκτα και τα δικά σας σχόλια. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης είναι και σήμερα στο μικρόφωνο, τα σχόλια και την παρέα. Το athena984.gr, έτσι να μην το ξεχνάμε, και αυτό το πόρταλ του σταθμού που μπορείτε να ενημερώνεστε για όλη την δισκογραφία και να μας ακούτε βεβαίως πολλοί φίλοι που έχουμε που μας ακούνε από πιο μακρινές περιοχές και η σελίδα στο Facebook της εκπομπής Ραντάρ, αν πληκτρολογήσετε μπορείτε να μας βρείτε και από εκεί. Κρατήστε και αυτό, διότι στη σημερινή εκπομπή έχουμε και έναν διαγωνισμό. Προσφέρουμε σε εσάς ο ακροατές του Αθήνα 984 προσκλήσεις για την παράσταση στο Θέατρο Πειραιός 260. Είναι για τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου αυτή η παράσταση. Δίνουμε διπλές προσκλήσεις. Να σας πω δύο λόγια και να σας πω ότι μπορείτε να παίρνετε μέρος στέλνοντας δωρεάν τις συμμετοχές σας στο 6948-984-984. «Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα» είναι ο τίτλος της παράστασης. Είναι ένας μονόλογος σε κείμενο της Βίλιας Χατζοπούλου και σε σκηνοθεσία της ίδιας και του Θέμη Πάνου. Πρωταγωνιστεί ο Θέμης Πάνου επί σκηνής, μια παράσταση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Η ιστορία τοποθετείται το 50, τη δεκαετία του 50, όπου μια 20χρονη δασκάλα αφήνει τον τόπο της, την ορεινή Κοζάνη, και ταξιδεύει για τον πρώτο διορισμό σε ένα μικρό, σε ένα απομονωμένο νησί των Κυκλάδων. Είναι δασκάλα, πάει εκεί να διδάξει στο μονοθέσιο δημοτικό σχολείο. Το έργο είναι ένα ταξίδι ενηλικίωσης, μνήμης και απώλειας. Η θάλασσα στον τίτλο και στην αφήγηση, λειτουργεί ως τόπος δοκιμασίας, μετάβασης και αναζήτησης της ταυτότητας. Δύο διαφορετικοί κόσμοι για την πρωταγωνίστρια, η υπερωτική και η νησιωτική Ελλάδα. Αν θέλετε και μπορείτε και σε ενδιαφέρει και το βρήκατε ενδιαφέρον, την Δευτέρα το απόγευμα, είναι οι προσκλήσεις που δίνουμε, Δευτέρα στις 7 το απόγευμα, την προσεχή Δευτέρα τώρα, μεθαύριο, για την παράσταση «Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα», το μονόλογο στην Πειραιός 260, 6948-984-984, στείλτε τη συμμετοχή σας. Στη θεματολογία, και αφού καλημερίσω τους πρώτους φίλους έτσι που επικοινωνούν μαζί μας, την Κατερίνα και τον Κώστα, να πω ότι η Κυμπερλιάδα καλά κρατεί. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό και το οποίο έχει απόνερα και αντιδράσεις και περιμένουμε βεβαίως και κάποιες τοποθετήσεις πιο επίσημες και πιο πιστικές από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία προς το παρόν
παραπέμπει αυτό το θέμα σε μια εσωτερική υπόθεση, λέει, της αμερικανικής διοίκησης. Βεβαίως τα αμερικανικά δημοσιεύματα, οι πληροφορίες που υπάρχουν, εμπλέκουν σε όλο αυτό το παιχνίδι, να το πω, και εδώ πέρα την ελληνική κυβέρνηση και Έλληνες υπουργούς που είχαν μια μέσα αγωγικά συνδιαλλαγή με την Αμερικανίδα πρέσβυρα, την πρώην πλέον, και νομίζω ότι θα έχει πολλές ουρές αυτό το θέμα, θα πούμε και στη συνέχεια και πολλά περισσότερα. Για το ξεκίνημα να πούμε όμως για το μείζον θέμα της ακρίβειας και του τρόπου με τον οποίο οι πολίτες θα αναγκαστούν να βάλουν και φέτος βαθιά το χέρι στην τσέπη για να ζεσταθούν. Βεβαίως η κυβέρνηση ανακοίνωσε το επίδομα θέρμανσης. Θα είναι πράγματι αυξημένο σε σχέση με πέρυσι κατά 30%. Αυτό βεβαίως όμως, φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου να πω, δεν δικαιολογεί τους πανηγυρισμούς, τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς. Γι' αυτό, διότι ναι, υπάρχει επιδότηση, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Κάθε πρόβλημα οφείλουμε να το προσεγγίζουμε με βάση τη συνολική κατάσταση που επικρατεί, αλλά και με βάση το μέγεθος της ανακούφισης που δίνει το κάθε βοήθημα, το κάθε κυβερνητικό βοήθημα που μπορεί να προσφέρει δηλαδή. Και άρα λοιπόν θα πω ότι η φετινή επιδότηση, ακόμη και αν, όπως λέει η κυβέρνηση, και αλήθεια είναι αυτό, είναι πιο γενναία από την περσινή, είναι όμως στην πραγματικότητα αυτό το οποίο διαβάζω σήμερα στο πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα των συντακτών, ότι είναι μια σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας. Δηλαδή, έχουμε τιμή εκκίνησης περίπου στο 1,55. Αυτό σημαίνει επιβάρυνση που πλησιάζει το 40%, φίλες και φίλοι, σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Έτσι, και εννοείται, υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια. Τα εισοδηματικά κριτήρια αφήνουν εκτός αυτής της στήριξης χιλιάδες εργαζόμενους και συνταξιούχους που σίγουρα δεν μπορούσαν να τους κατατάξει στην κατηγορία των εύπορων, και αυτοί προβλήματα αντιμετωπίζουν. Κατά συνέπεια, τι θέλω να πω τώρα όλα αυτά μου, όλα αυτά που λέω, το επιχείρημα ότι η κυβερνητική παρέμβαση έχει κοινωνικά χαρακτηριστικά είναι κάπως αδύναμο, αυτό το επιχείρημα. Εντάξει, υπάρχει και η δύναμη της πληροφόρησης ή της παραπληροφόρησης ή της προπαγάνδας, αν θέλετε, που μπορεί να κάνει και πάλι θαύματα. Θαύματα ως προς την προβολή του θέματος, έτσι, ως προς το πώς θα ζεσταθούν οι πολίτες ή πώς θα ζεσταθούν λιγότερο γιατί είναι πανάκριβο, αλλά θα κάνουν και μικρότερες παραγγελίες. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Η ουσία δεν αλλάζει. Και η ουσία, κατά τη γνώμη μας, είναι ότι η κυβέρνηση επιμένει σε μία πεπατημένη επιδοματικών λογικών. Βούληση δεν υπάρχει για πολιτικές που θα είχαν όντως κοινωνικό αντίκτυπο. Ξέρετε όμως τι γίνεται. Οι πολιτικές που έχουν βούληση και θα έχουν κοινωνικό αντίκτυπο θα στεναχωρήσουν κάποιους άλλους. Έτσι. Λοιπόν, και μιλάμε για επιλογές που είναι μέσα σε ένα πλαίσιο δημοσιονομικό. Δεν μιλάει κανείς να απειλήσει τις αντοχές της οικονομίας. Απειλούνται όμως οι αντοχές της κοινωνίας. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι κάποιος θα τους στεναχωρούσε. Μπορεί να περιορίζονταν κάπως τα κέρδη των ισχυρών, τα κέρδη των ολιγοπολίων, όπως έχουμε συνηθίσει να τα λέμε, και το έχουμε συνηθίσει να το λέμε γιατί όντως τέτοια είναι. Έτσι, σε αυτόν τον χώρο δεν υπάρχει κανένας ανταγωνισμός τρομερός. Έτσι. Αλλά τι να κάνουμε, αυτοί δεν πρόκειται να βγουν χαμένοι. Ακόμη και κάποιου είδους φορολόγηση να τους επέβαλε η κυβέρνηση, χαμένοι δεν θα βγαίναν, αν δηλαδή φορολογούσαν τα υπερκέρδη τους, ή αν αποφασιζόταν, φίλες και φίλοι, ένας μηχανισμός όπου τα υπερπλεονάσματα, γιατί υπάρχουν υπερπλεονάσματα από το ΦΠΑ, θα κατευθύνονταν για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Θα μας σώσει η Ευρώπη. Θα μας σώσει η Ευρώπη, το λέω τώρα κάθε υπερβολή. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, μέσω Ευρώπης πάλι αναζητά, υποτίθεται, τη λύση. Και εντάξει, θα πει κάποιος, γιατί να μην γίνει έτσι. Γνωρίζουμε όμως, φίλες και φίλοι, ότι η απάντηση της Ευρώπης δεν θα είναι θετική για αυτό που ακριβώς ζητάμε. Έτσι. Όπως δεν ήταν και την προηγούμενη φορά, να σας θυμίσω,
με την επιστολή που είχε στείλει τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ούρσουλα φορ ντε Λάιεν για την ακρίβεια. Θυμόσαστε εσείς να είχε κάνει η Ευρώπη τότε κάτι δραστικό και τα προϊόντα στο ράφι του σούπερ μάρκετ να πολλούνται σε τιμές οι οποίες είναι ανάλογες της αγοραστικής δύναμης του πολίτη? Γιατί εγώ το θυμάμαι.

Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός βέβαια, επειδή επικοινωνιακά ναι, μπορεί να το πετύχει, γι' αυτό είμαι σίγουρος, είπε πάλι χθες, εν όψει της συνόδου που υπάρχει σήμερα, που ξεκινάει σήμερα στις Βρυξέλλες, σήμερα και αύριο, ότι απαιτείται ουσιαστική ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση και ζήτησε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, είπε, για να στηριχθούν τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Λοιπόν, μην ξεγελιόμαστε και μην παραμυθιαζόμαστε, έτσι. Λοιπόν, το έχουμε πει εδώ, είμαι βέβαιος ότι το έχετε ακούσει και αλλού, εμείς είχαμε πει από την Τρίτη ότι το Συμβούλιο Κορυφής και η Κομισιόν έχουν ήδη αποφασίσει να επιτρέψουν στην Ελλάδα να εντάξει στην ρήτρα διαφυγής που υπάρχει ενεργειακές επενδύσεις που φτάνουν μέχρι το 1 δις μέχρι το 2028. Προσέξτε όμως τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι η Κομισιόν μας επιτρέπει να κάνουμε με εθνικούς πόρους, όχι με λεφτά της Ευρώπης, κάποια από τα ενεργειακά έργα που δεν κάναμε με ευρωπαϊκούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης.

0: Λοιπόν, αυτά τώρα για το θέμα με το επίδομα θέρμανσης. Θα πούμε και στη συνέχεια και άλλα. Πάμε στην γραμμή όμως, για να προλάβουμε έτσι εντάχει να συζητήσουμε και με ένα πρόσωπο των ημερών, τον πρώην βουλευτή. Το λέω διότι έχει παραιτηθεί, είναι ο κ. Βασίλης Κόκαλης. Έχει παραιτηθεί, δεν κράτησε την έδρα ως ανεξάρτητος, παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα πριν από δύο μέρες ανακοίνωσε ότι προσχωρεί στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Κόκαλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, εσείς παραιτηθήκατε, έτσι, δεν τίθεται, δεν τίθεται ζήτημα να σας κατηγορήσει κανένας.
1: Ξεκάθαρα πράγματα.
0: Για πείτε μου όμως για την επιλογή σας αυτή να συστρατευτείτε με το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, την Ελλάδα.
1: Ακούστε, ξέρετε πολύ καλά, από το 19 συνεργάστηκα με το ΣΥΡΙΖΑ από Διευθυντική Συμμαχία εξαιτίας του Αλέξη Τσίπρα. Με την ανακοίνωση του κόμματος εκφράστηκα θετικά, γιατί πιστεύω ότι είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να σταθεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και αυτό το πιστεύω και νομίζω ότι το πιστεύουν οι περισσότεροι των πολιτών, είτε θα τον ψηφίσουν είτε όχι.
0: Αυτό θέλετε λίγο να επιχειρηματολογήσετε γι' αυτό, γιατί θα πει κάποιος ότι έχει χάσει πολλές φορές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Ναι, ακούστε.
0: Επίσης η δυναμική του κόμματος δεν είναι και τόσο μεγάλη.
1: Αποτυπώνει την πραγματικότητα.
0: Γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Σε τέσσερις μήνες καθιερώθηκε στην δεύτερη θέση. Σε τέσσερις μήνες. Χωρίς να είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Χωρίς να είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να ενώσει τον ευρύτερο χώρο και γι' αυτό αποφάσισα να συστρατευτώ μαζί του.
0: Ναι. Να ενώσει, όταν λέτε να ενώσει τον χώρο, ποιος εννοείται, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα?
1: Όχι, τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Και να δημιουργήσει τον πόλο τον οποίο έχει ανάγκη η χώρα μας απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση.
0: Μιλάτε για ένα πόλο ο οποίος είναι πόλος έτσι κεντροαριστεράς, πώς το προσδιορίζετε?
1: Αν και δεν είμαι υπέρ των ταμπελών, μπορείτε να το πείτε έτσι, ένας πόλος δημοκρατικών και προοδευτικών πολιτών.
0: Μάλιστα. Σε σχέση με πρόσωπα τα οποία βλέπουμε τώρα να επιστρέφουν ή να προσχωρούν στο καινούριο κόμμα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, συμφωνείτε δηλαδή, για παράδειγμα, είστε εσείς, είναι ο κύριος Καραμέρος, είναι η κυρία Αξιόγλου που γράφτηκε, ο κύριος Ζαχαριάδης?
1: Θα μας αξιολογήσει όλους το κόμμα,
0: ναι,
1: και ο πρόεδρος. Εγώ αυτό μπορώ να πω, ότι υπάρχει μια αρμονική συνύπαρξη νέων στελεχών στην πλειοψηφία τους, με κάποια στελέχη τα οποία δεν θα τα έλεγα παλιά, γιατί μπορεί να πάει ο όρος στην ηλικία.
0: Ναι, όχι, δεν το λέω ηλικία.
1: Με κάποια σχετική εμπειρία περισσότερη. Η αναλογία είναι ξεκάθαρα και καλά κάνει υπέρ των νέων στελεχών, και αυτό το πάντρεμα είναι ένα πολύ καλό για το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Έτσι το θεωρώ και το πιστεύω.
0: Που θεωρώ δεδομένο ότι το πιστεύετε και συμφωνείτε ότι θεωρείτε ότι το ισχυρό χαρτί είναι ο κύριος Τσίπρας. Ή η ομάδα που τον πλαισιώνει.
1: Ακούστε, σίγουρα το ισχυρό χαρτί είναι ο Τσίπρας, ξεκάθαρα. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα παίζει ρόλο και η ομάδα.
0: Ναι.
1: Λέει μια παροιμία, αν θες να πας γρήγορα, μπορείς να πας μόνος σου. Αν θέλεις να πας ψηλά, πρέπει να πας με άλλους μαζί.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει να γίνει ένας συνδυασμός, αλλά στην περίπτωσή μας όμως εδώ παραμένει το ισχυρό χαρτί ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι.
0: Ο στόχος της Ελλάς ποιος είναι, κύριε Κόκαλη?
1: Η πρώτη θέση.
0: Η πρώτη θέση. Αν δεν, ας πούμε ότι την καταλαμβάνετε την πρώτη θέση, αν δεν είστε όμως αυτοδύναμοι, πώς το σκέφτεστε?
1: Θα ανοίξουν οι κουβέντες, ο διάλογος με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις.
0: Α, το προσδιορίζετε όλο με τις δυνάμεις που τοποθετούνται στον προοδευτικό φάσμα.
1: Στον προοδευτικό, σωστά, ναι, σωστά.
0: Το λέω διότι ο ΣΥΡΙΖΑ, και επειδή εσείς έχετε μια τέτοια καταβολή, είχε συνεργαστεί με τους ανεξάρτητους Έλληνες, του κ. Καμένου, που δεν ήταν στο κομμάτι των προοδευτικών και των αριστερών δυνάμεων.
1: Άλλα τα χρόνια τότε, το 2015, άλλα το 2027, που θα γίνουν εκλογές.
0: Όντως, έχουν περάσει 12 χρόνια από τότε.
1: Τότε η χώρα μας είχε χρεοκοπήσει. Έπρεπε να σταθεί όρθια. Έτσι.
0: Όχι.
1: Και στάθηκε όρθια εν τέλει. Και βγήκαμε από τα μνημόνια εν τέλει. Και παραδώσαμε και 37 δις εν τέλει στα ταμεία. Ξέρετε ότι παγκοσμίως, πιθανότατα πανευρωπαϊκά, ο μοναδικός αναπτυξιακός νόμος, τώρα μου πείτε τι σχέση έχει αυτό, ο οποίος δεν απαιτούσε ούτε ένα ευρώ συμμετοχή, ήταν ο νόμος τότε του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης.
0: Σε ποιον λέτε τώρα, για να θυμίστε μας?
1: Ο αναπτυξιακός νόμος, χωρίς ούτε ένα ευρώ συμμετοχή από τους ιδιώτες. Παγκόσμια πρωτοτυπία.
0: Ναι.
1: Υπέρ βέβαια των επιχειρήσεων.
0: Μάλιστα. Και κάτι ακόμη τώρα, επειδή υπάρχει μία όξυνση στις σχέσεις της Ελλάς με το Πασόκ, αυτό εσείς το θεωρείτε ότι βοηθάει, ότι συσπυρώνει, κάνει ζημιά, χαρακτηρισμοί επίσης?
1: Η όξυνση δεν προήλθε από την Ελλάς. Να σας πω γιατί δεν βλέπουμε ως αντίπαλο το Πασόκ, αυτό να το ξεκαθαρίσω.
0: Μισό λεπτό. Δεν προήλθε από την Ελλάς, γιατί το άρθρο του κυρίου Καρτερού...
1: Ο κύριος Καρτερός ανέλαβε την ευθύνη, δεν έχει ανάγκη ο Τσίπρας να μιλάει κάποιος άλλος εξονοματός.
0: Ναι, λέει, είναι και στέλεχος του κόμματός σας.
1: Εντάξει, να θυμίσω λίγο πόσα στελέχη του Πασόκ μιλούσαν και μιλάνε απαξιωτικά για τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν απαντάμε όμως. Δεν πρόκειται να απαντήσουμε, γιατί δεν βλέπουμε ως αντίπαλο το Πασόκ. Πρέπει να συναγωνιζόμαστε για το ποιος θα είναι καλύτερος για την κοινωνία.
0: Ναι.
1: Και αυτό πρέπει να κάνουμε. Όχι στην αντιπαλότητα. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο τώρα για να σας αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι έχετε μια υποχρέωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά είχε συνεργαστεί με κόμμα, γιατί μας έχει μπερδέψει λίγο ο κύριος Τσίπρας. Είπε προχθές ότι δεν έχει συγκυβερνήσει με κόμμα της δεξιάς και είπε πριν από μερικές εβδομάδες, το Σεπτέμβριο, σε άλλη συνέντευξη στο Sky, ότι αναγκάστηκε να κυβερνήσει με ένα κόμμα της δεξιάς.
1: Ναι.
0: Τι από τα δύο ισχύει?
1: Ρωτήστε τον κύριο Τσίπρα. Είναι γνωστό ότι συγκυβέρνησε με τους ανεξάρτητους Έλληνες, οι οποίοι
0: κοινούνται. Γιατί και εγώ αυτό θυμόμουν.
1: Της κεντροδεξιάς.
0: Ωραία, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Κόκαλη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, στέλεχος της Ελλάς, πρώην βουλευτής Λάρισας. Με τον ΣΥΡΙΖΑ παρετήθηκε, βέβαια, παρέδωσε την έδρα, και υπ' αυτή την έννοια τον κύριο Κόκαλη δεν τον αγγίζει αυτή η παρότρινση και η πολιτική πρωτοβουλία που πήρε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τους νομίζω 13 ανεξάρτητους βουλευτές που είχαν εκλεγεί με τα ψηφοδέλτιά του και οι οποίοι κρατούν τις έδρες, τους ζητάει είτε να τις παραδώσουν και να παραιτηθούν, είτε να τις παραδώσουν στο κόμμα, άρα να εκλεγούν στη Βουλή οι επιλαχόντες οι οποίοι θα ενταχθούν στον ΣΥΡΙΖΑ, είτε να επιστρέψουν οι ίδιοι στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κυκλοφορήσει και ένα βίντεο στα social media από την πλευρά της Κουμουνδούρου. Και το λέω διότι ο κ. Κόκαλης δεν είναι σε αυτή την περίπτωση, διότι δεν είναι βουλευτής. Ακολούθησε αυτό το παράδειγμα του Αλέξη Τσίπρα, που έλεγε ότι αν θέλετε να ενταχθείτε στο καινούριο κόμμα θα πρέπει να παραιτηθείτε και να μην μείνετε, να μην κρατήσετε τις έδρες ως ανεξάρτητοι. Για παράδειγμα, το ίδιο έκανε ο κ. Καραμέρος, το ίδιο έκανε η κυρία Αξιόγλου και ο κ. Κόκαλης, και κάπως έτσι ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία, που δεν ολοκληρώνεται ακριβώς, με την έννοια ότι ακόμα περιμένουμε το τι στάση θα κρατήσουν οι άλλοι βουλευτές, και ο ΣΥΡΙΖΑ εστιάζει σε αυτούς, διότι τους θεωρεί ότι είναι εν αναμονή της μετάβασής τους σε έναν άλλο πολιτικό χώρο, άκρος ανταγωνιστικό, γιατί καταλαβαίνετε ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο μεγαλύτερο ποσοστό παίρνει ψηφοφόρους αλλά και στελέχη από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ.

Οι ερωτήσεις είναι ερωτήσεις, αγαπητέ φίλε. Τώρα αν... θα ήθελα και τη δική σου την άποψη, γιατί φαντάζομαι αναφέρεσαι στο ερώτημα που έκανα που λες ότι είναι κουτοπώνυρο στον κύριο Κόκαλη, αν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε με ένα κόμμα της δεξιάς, κάποιοι λένε και της ακροδεξιάς, ας μην το πούμε αυτό, ένα κόμμα που τέλος πάντων δεν ήταν από όμορφο ιδεολογικό χώρο ή όχι. Γιατί αν δει κανείς τις δηλώσεις των τελευταίων 2 εβδομάδων του κύριου Τσίπρα, τη μία μέρα λέει ότι κυβέρνησε, αναγκάστηκε, στο Sky, 23 Σεπτεμβρίου νομίζω, προχθές στο Crete TV είπε ότι δεν κυβέρνησε με κόμμα της δεξιάς. Τι από τα δύο ισχύει, για να τέλος πάντων να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, να πούμε και εμείς την γνώμη μας. Την γνώμη μας εμείς την είπαμε ότι προφανώς και κυβέρνησε κατ' επιλογή, όχι αναγκαστικά, με το κόμμα του Πάνου Καμένου, που είναι, κατατάσσεται στη δεξιά σίγουρα, κάποιοι λένε και πιο πέρα της δεξιάς. Λοιπόν, αυτά. Όχι μόνο για τον φίλο τον Μιχάλη και για όποιους έχουν παρόμοιους έτσι απορίες και προβληματισμούς. Λοιπόν, θα τα πούμε και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Να υπενθυμίσω εγώ ότι στο 6948-984-984 στέλνετε συμμετοχές για τη θεατρική παράσταση «Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα». Μην μένετε στον τίτλο, είναι πολύ αξιόλογη παράσταση. Στείλτε συμμετοχές, είναι για τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου. Αν θέλετε τώρα, μην μένετε στον τίτλο, είναι πολύ αξιόλογη παράσταση. Στείλτε συμμετοχές, είναι για τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, αν θέλετε το απόγευμα.

0: Αθήνα 984.
1: Πρόσθετα τα μέτρα και μεγαλύτερη ευελιξία ώστε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο, προανήγγειλε ότι θα ζητήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη διήμερη σύνοδο κορυφής που αρχίζει σήμερα στις Βρυξέλλες. Πρεμιέρα σήμερα για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τιμή εκκίνησης στο 1,55 ευρώ το λίτρο, δηλαδή αυξημένη κατά 40% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τρεις νεκροί και 6 τραυματίες από ρωσικό χτύπημα στο Κιρκόρχοβα της κεντρικής Ουκρανίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ρωσική επίθεση στο έδαφος της συγκεκριμένης περιφέρειας κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η Ουκρανία θα χτυπήσει ξανά ρωσικά δηληστήρια, διαμηνύει την ίδια ώρα ο Ζελένσκι. Το ενδεχόμενο χρήσης της μητέρας των βομβών κατά του Ιράν εξετάζουν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Αν ο Ντόναλντ Τραμπ διατάξει επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, μεταδίδει το CNN επικαλούμενο πηγές, η ανάπτυξή της θα σηματοδοτούσε σοβαρή κλιμάκωση του πολέμου. Στους 28 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από την πτώση οροφής ιδιωτικού σχολείου στην πόλη Πεσαβάρ στο Πακιστάν. Πρόκειται για 27 μαθητές, όλοι κάτω των 13 ετών, και μία δασκάλα, άγνωστα τα αίτια που προκάλεσαν την τραγωδία. Υποχωρεί η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα το τελευταίο 24ωρο με τραγικό απολογισμό έναν 62χρονο νεκρό στη Ρόδο. Άρση της παγόρευσης του απόπλου στον Πειραιά μετά τις 12 Σεραφίνα και Λαύριο. Νέα επιδείνωση του καιρού από αύριο το βράδυ έως το μεσημέρι του Σαββάτου. Ελεύθερη αφέθηκε με εντολή η εισαγγελέα 54χρονη που συνελήφθη χθες το απόγευμα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκαν εντός της οικίας της 200 ζώα. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας διέταξε η εισαγγελέα ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων. Λίγες νεφώς πρόσκαιρα αυξημένες στην Αττική, κυρίως στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 19 βαθμούς Κελσίου, 16 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Okay.
2: Okay, τι?
3: Okay, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Μεγάλες κυρίες τραγουδούν τραγούδια που μας σημάδεψαν με την άρτεμη ματαφιά.
6: Να πεις τώρα πια.
5: Έρωτες, πάθη, μυστικά, ζωές γεμάτες δύναμη και συγκίνηση. Θρυλικές ερμηνεύτριες ζωντανεύουν ξανά με τη φωνή και την ψυχή της Άρτεμις Ματαφιά. Μεγάλες κυρίες τραγουδούν κάθε Σάββατο και Κυριακή στη σκηνή Μπρέχτ. more.com, artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.

Να είμαστε λοιπόν και πάλι. Αθήνα 984 στα ραδιόφωνά σας. Είμαι βέβαιος ότι δεν φύγατε ποτέ και παραμείνατε σταθερά συντονισμένοι. Καλημερίζουμε όμως και τους καινούριους φίλους που ενδεχομένως να μπαίνουν τώρα στην παρέα, είτε μας ακούτε από το σπίτι σας, είτε από τη δουλειά σας, είτε από το λεωφορείο, είτε από το αυτοκίνητο. Από πολύ νωρίς το πρωί η κίνηση σήμερα. 7 και 4, 7 και 20 ήταν αρκετοί δρόμοι. Και το λέω βιωματικά, μποτιλιαρισμένοι. Εντάξει, ο κόσμος πηγαίνει στις δουλειές του από νωρίς το πρωί, όπως επίσης είμαι βέβαιος ότι και αυτό το διαπιστώνετε όσοι κινείστε από τόσο νωρίς έξω, ότι ξημερώνει πλέον πιο αργά και η ώρα 6-7 είναι πίσω σκοτάδι έξω. Χειμώνιασε και από άποψη θερμοκρασίας, απλά όσοι δεν προσπαθούμε έτσι να το κάνουμε πραγματικότητα αυτό, όσοι επιμένουμε προς το καλοκαίρι, πρέπει να αρχίσουμε να το αποδεχόμαστε. Έτσι κι αλλιώς είμαστε 15 Οκτωβρίου, στα μισά του Οκτωβρίου. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου αλλάζει και η ώρα. Νομίζω θα κερδίσουμε ή όχι μία ώρα ύπνο. Μπέρδεμα.

Ναι. Μία ώρα πίσω. Μία ώρα πίσω, αλλά καλά το είπα. Θα κερδίσουμε μία ώρα ύπνο. Η αλλαγή θα γίνει τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου. Δηλαδή εκείνη την ημέρα το ρολόι θα δείξει... όταν το ρολόι θα δείξει 4, θα πρέπει οι δείκτες να πάνε μία ώρα πίσω. 3. Για να θυμίσουμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί είπαμε ότι τρέχει ο διαγωνισμός, να τον θυμίσω κιόλας, για τις δύο διπλές προσκλήσεις για τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου για την παράσταση «Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα», Πειραιώς 2.60 το θέατρο, στις 7 το απόγευμα είναι η έναρξη, είναι μονόλογος, κείμενο της Βίλιας Χατζοπούλου σε σκηνοθεσία της ίδιας και του Θέμη Πάνου και πρωταγωνιστής. Ο Θέμης Πάνου στη σκηνή, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μία ιστορία, τοποθετείται το 50, μια 20χρονη δασκάλα αφήνει τον τόπο της και ταξιδεύει στον πρώτο της διορισμό σε ένα μικρό απομονωμένο νησί των Κυκλάδων για να διδάξει σε μονοθέσιο δημοτικό σχολείο. Αν θέλετε να πάτε με την παρέα σας τη Δευτέρα το απόγευμα στο θέατρο, 6948-984-984, σε λίγη ώρα θα ανακοινώσουμε τους δύο τυχερούς. Λοιπόν, με την ευκαιρία ακούστε και αυτό, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και αν έχετε αυτοκίνητο, που περισσότεροι έχουν και με αυτοκίνητο κινούνται, αυτό αξίζει να το ακούσετε, αυτό αξίζει να το ξέρετε. Magenta Insurance βρίσκει ασφάλεια από 65 ευρώ το χρόνο με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και αντί να ψάχνεις από εταιρεία σε εταιρεία, συγκρίνεις εύκολα online προσφορές από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες. Αρκεί να μπείτε στο magentainsurance.gr και να πάρετε την προσφορά σας οικονομικά, εύκολα και γρήγορα. Μένοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πω επίσης για τον καφέ σας το πρωί, το μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως και για κάτι το βράδυ. Τώρα έχετε σοβαρό λόγο να παραγγείλετε τα πάντα από το box. Με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις τόσο μεγαλώνει η έκπτωση. Μπορείς να κερδίσεις από 2 ως 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Άρα λοιπόν, γιατί να παραγγέλνεις απλά όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος? Box φυσικά, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Να ολοκληρώσω και να πω σε σχέση με αυτό που έλεγα στην αρχή, γιατί βλέπω και πολλά μηνύματα από εσάς, δύο κατηγορίες πολλών μηνυμάτων. Είναι το ένα, μια κατηγορία σχετίζεται με το επίδομα θέρμανσης και με τον τρόπο που η κυβέρνηση προσπαθεί να το παρουσιάσει και το κατά πόσο αυτό όντως θα βοηθήσει ή όχι τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το οποίο ζητά και ζήτησε και με δήλωσή του ο κ. Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής την στήριξη της Ευρώπης, σαν αίτημα δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί ότι διεκδικεί δηλαδή από την Ευρώπη να υπάρχει μια ενιαία απάντηση για το κόστος ενέργειας με πρόσθετα μέτρα και μεγαλύτερη ευελιξία. Η Ευρώπη, η οποία για ακόμα μια φορά όμως είναι διχασμένη και το κλίμα είναι στην πραγματικότητα για τον κοινοτικό προϋπολογισμό, αν δείτε και διαβάσετε τα ρεπορτάζ, είναι απόλυτος διχασμός και απόλυτη κόντρα, μπορεί και να μην καταλήξουν σε απόφαση. Έτσι. Λοιπόν, έχει ήδη απαντήσει σε αυτό το θέμα. Έλεγα για την, επιστολή προς την For the Lion για τα τρόφιμα που τίποτα δεν προέκυψε από αυτό και ήταν ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα για ακόμα μια φορά. Τώρα η Κομισιόν μας επιτρέπει να κάνουμε με εθνικούς πόρους, έτσι, με λεφτά δηλαδή από τον προϋπολογισμό, δικά μας λεφτά των φορολογουμένων, κάποια από τα ενεργειακά έργα που δεν κάναμε, δεν προλάβαμε, απεντάχθηκαν, ήταν ενταγμένα πάντως να γίνουν με πόρους, με ευρωπαϊκούς πόρους, πραγματικά ευρωπαϊκούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Έτσι, τώρα αυτό θα γίνει με δικά μας λεφτά. Ό,τι γίνει, άρα λοιπόν ακριβώς επιτυχία δεν μπορείς να το ονομάσεις. Και δεν μπορείς να το ονομάσεις γιατί υπάρχει ένας άλλος λόγος. Λοιπόν, υπάρχουν εργαλεία, φίλες και φίλοι, τα γνωρίζει η κυβέρνηση αυτά τα εργαλεία, έτσι, που η Ευρώπη τα επιτρέπει και άλλοι τα κάνουν χρήση. Έτσι. Για παράδειγμα, πώς στην Ιταλία εφάρμοσαν αυτό το μοντέλο που τα επιπλέον έσοδα του ΦΠΑ πηγαίνουν για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Η ελληνική κυβέρνηση δεν τα επιλέγει. Ή επίσης, πώς η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε σε μείωση του ΦΠΑ, και αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, από τις αρχές του 2027 θα μηδενίσει σε βασικά αγαθά το ΦΠΑ. Εκεί δηλαδή πώς το κατάφεραν, ή πώς κατάφεραν πριν από κάποιο χρονικό διάστημα στην Ισπανία να μειώσουν τον ΦΠΑ, ένα μέτρο που κράτησε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, είχε επιτυχία, γιατί αυτό λένε και οι ευρωπαϊκές αρχές και τα στοιχεία που υπάρχουν. Μην ακούτε εδώ πέρα τώρα διάφορες συζητήσεις οι οποίες είναι στοχευμένες και έχουν και συγκεκριμένη ιδεολογική κατεύθυνση για να δυσφημίσουν αυτήν την πρωτοβουλία. Και η Ισπανία για παράδειγμα το έκανε. Λοιπόν, άρα έτσι για να το καταλήξουμε, γιατί βλέπω ότι και εσείς συμμετέχετε με πολύ έντονο τρόπο σε αυτήν την κουβέντα. Καλή είναι η αναφορά, οι καλές είναι οι αναφορές έμεσες ή ευθείες από τον Πρωθυπουργό και από υπουργούς για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, όπως αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης, ότι καμιά χώρα δεν είναι γαλατικό χωριό, άρα δεν μπορεί κανένας να μείνει ανεπηρέαστος από την παγκόσμια καταιγίδα. Αυτό να το πω εγώ που κάνω μια εκπομπή, είμαι δημοσιογράφος, okay, ρωτάω τους πολιτικούς, σχολιάζω κάποια πράγματα, ναι, το να το λέει ο Πρωθυπουργός, τον οποίο τον έχουμε εκλέξει προκειμένου όχι να κάνει τον αναλυτή ή να κάνει διαπιστώσεις, αλλά να βρίσκει λύσεις, νομίζω δεν είναι η απάντηση που θα περίμενε κανείς, έτσι. Λοιπόν, και το πρόβλημα δημιουργείται, φίλες και φίλοι, και παραμένει και διωγγώνεται όταν υπάρχουν επιτρεπτές εθνικές παρεμβάσεις, αλλά δεν χρησιμοποιούνται, μένουν στο σιρτάρι. Ξέρετε γιατί μένουν στο σιρτάρι? Γιατί εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον άλλο λόγο. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι υπάρχει κυβέρνηση η οποία δεν θέλει ο πολίτης, δεν θέλει ο λαός που λέμε να περνάει καλύτερα. Λοιπόν, αν το κάνει όμως διότι υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλει να δυσαρεστηθούν κάποια συμφέροντα που στηρίζουν από την άλλη πλευρά την κυβέρνηση, και άρα είναι αυτά που τις δίνουν και την όθηση και το ακροατήριο το οποίο ζητάει. Περιμένει όμως μετά ο κ. Μητσοτάκης να φτάσει πάνω από αυτόν τον κατώτατο πήχη που ο ίδιος έβαλε, το 25%, και επειδή πολλή κουβέντα γίνεται και στις δημοσκοπήσεις για τα ποσοστά κομμάτων που λένε δεν μπορούν να κινηθούν, δεν μπορούν να πάνε προς τα πάνω, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση και να τα πούμε όλα. Πού ήταν η Νέα Δημοκρατία, φίλες και φίλοι, στις εκλογές 41? Θα μου πεις, κυβέρνησε φθορά πολλά χρόνια. Πού ήταν σε ευρωεκλογές 28? Και τώρα φτάνει στο σημείο ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης να λέει 25 να πάρω και θα είμαι ικανοποιημένος.
πώς να το χαρακτηρίσω αυτό, δεν είναι φόβος, δεν είναι ητοπάθεια, δεν είναι πραγματικά όχι κόλλημα της βελόνας, ραγδαία υποχώρηση, καθίζηση είναι αυτό. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής.

Γιάννης Χαρούλης, σου μιλώ και κοκκινίζεις. 11:52 είστε σταθερά συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης συνεχίζει για τα επόμενα 8 λεπτά. Είμαστε στην τελική ευθεία της εκπομπής και καθώς βαδίζουμε προς την τελική ευθεία, ήρθε η ώρα να ανακοινώσω και τους δύο φίλους και φίλες που κέρδισαν το διαγωνισμό. Συμμετείχατε στο διαγωνισμό για τις δύο διπλές προσκλήσεις για τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου για την παράσταση «Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα». Είναι το θέατρο Πειραιός 260 σε 7 το απόγευμα. Είναι η κυρία Ελένη Λεβεσιάνου, η μία τυχερή, η οποία κερδίζει τη μία διπλή πρόσκληση, και ο κύριος Αλέξης Αστροπεκάκης. Αλέξης Αστροπεκάκης και Ελένη Λεβεσιάνου, είστε οι δύο που τη Δευτέρα θα δώσουμε εμείς τα στοιχεία σας στο θέατρο, θα πάτε με την παρέα σας να απολαύσετε την παράσταση «Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα» στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Πειραιός 260 στις 7 το απόγευμα. Θα πρότεινα να είστε εκεί περίπου μισή ώρα νωρίτερα. Πολλά μηνύματα έχουμε για το θέμα της Kimberly Guilfoyle. Επίσης πολλά μηνύματα, και αυτό θα το διαβάσω, γιατί ο κύριος Σωτήρης που μας έστειλε σε σχέση με τα επιδόματα και τις πολιτικές της κυβέρνησης που μας λέτε, και έχει και στοιχεία ρεπορτάζ αυτή η επισήμανσή σας, και είναι πολύ σωστή, γι' αυτό και αυτή την αναφέρω, ότι με 40.000 ευρώ μπορεί να επιδοτηθεί κάποιος για ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά για επίδομα θέρμανσης με δύο παιδιά με 35.000 ευρώ μεικτό οικογενειακό εισόδημα δεν έχει επίδομα θέρμανσης και επίδομα παιδιών. Λοιπόν, καθίστε και σκεφτείτε, δεν θέλει και πολύ σκέψη βέβαια, το πόσο διαστρεβλωτικό, έτσι, είναι αυτή η πολιτική της κυβέρνησης, που επιδοτεί 40.000 ευρώ για κάποιον για να πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά δεν του δίνει επίδομα θέρμανσης αν έχει δύο παιδιά με 35.000 ευρώ μεικτό οικογενειακό εισόδημα, ούτε επίδομα παιδιών. Θεωρείται ευκατάστατος και εκτός εισοδηματικών κριτηρίων. Για σκεφτείτε. Η φίλη Ιωάννα μας λέει ότι άμα θες να μην κάνεις τίποτα, λες έστειλε μια επιστολή και τελειώνει, ναι, και μετά λες ότι προσπάθησες. Και ο φίλος ο Σπύρος που επισημαίνει ότι όλα γίνονται με μια λογική εσωτερικού ακροατηρίου. Όχι, Κώστα, εντάξει, μου ζητά συγγνώμη, δεν έγινε τίποτα. Εντάξει, έκανες λάθος, πήρες τηλέφωνο, είπαμε το Viber το έχουμε για γραπτά SMS. Τώρα, στο θέμα της Guilfoyle, είπαμε πολιτικές αντιδράσεις, έρχονται νέες αποκαλύψεις για τον που έρχονται στο προσκήνιο για το ρόλο σε διάφορα ζητήματα και επαφές με κυβερνητικά στελέχη και επιχειρηματικούς παράγοντες. Νωρίτερα έβλεπα, δεν ξέρω τι έλεγε στο Open τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Παπασταύρου. Αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση είναι ότι διαχωρίζω τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις από την υπόθεση. Η αντιπολίτευση θέλει εξηγήσεις και νομίζω είναι εύλογο. Και επίσης να πούμε, έτσι, να πούμε ποιοι ήταν αυτοί οι πολλοί πολιτικοί αρχηγοί, οι πολλοί υπουργοί, οι πολλοί μεγαλόσχημοι, οι οποίοι έκαναν ουρές για να την συναντήσουν την κυρία Guilfoyle. Ένα τελείριο ενθουσιασμού από τον τελευταίο χρόνο που ήταν εδώ στην χώρα μας. Εντάξει, και ο Πρωθυπουργός, μάλιστα στην συμφωνία που έκανε με την Ουκρανία, με τον Ζελένσκι, ήταν και η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών παρούσα στη φωτογραφία. Αν καταλαβαίνετε εσείς τους λόγους που ήταν εκεί, τους καταλαβαίνετε, αλλά θέλω να πω ότι κάποιοι δεν τηρούσαν τα προσχήματα. Ο κύριος Σαμαράς επίσης το έκανε και like, κύριε Γκυλφόιλ. Ο κύριος Τσίπρας βεβαίως, ο κύριος Καμένος, ένθερμος υποστηριχτής. Λοιπόν, τα διαπιστευτήρια. Λοιπόν, ο ένας πολιτικός αρχηγός που κράτησε απόσταση, που δεν την είδε, είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έτσι. Λοιπόν, για βλάκας πάντως, όπως τον είπε ο συνεργάτης του κ. Τσίπρα, δικαιώνεται, και τον ρώτησαν χθες στον Sky και λέει προφανώς δεν γνώριζα τα δημοσιεύματα.
Αλλά έβλεπα μία συμπεριφορά η οποία ήταν πέρα από τα συνηθισμένα διπλωματικά ιωθώτα, έτσι. Και αυτή η στάση που κράτησε είναι μια στάση που θέλει να δείξει ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός στη χώρα και στους κανόνες, στα πλαίσια, μέσα στα πλαίσια που πρέπει να κινείται ο καθένας. Λοιπόν, και το τελευταίο τώρα επίσης, γιατί έχουμε ανοίξει μεγάλο διάλογο τώρα με πολλούς φίλους εδώ για το θέμα της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με δεξιά, ήταν ακροδεξιά, ήταν, έγινε, δεν έγινε. Μα συγγνώμη, δεν φταίμε εμείς. Εμείς μπερδευόμαστε, που δεν μπερδευόμαστε, προφανώς και είχε γίνει αυτού του είδους συγκυβέρνηση, από τις δηλώσεις. Δηλαδή, από τη μια 23 Σεπτεμβρίου, ναι, το έκανα. Πόσο είχαμε προχθές, 13 Οκτωβρίου, δεν το έκανα. Λέει, ποιο να πιστέψουμε, τον Τσίπρα στην Κρήτη ή τον Τσίπρα στο Sky? Γι' αυτό και το ερώτημα και προς τον καλεσμένο, ο οποίος συμμετείχε κιόλας σε αυτό το σχήμα, να το επιβεβαιώσει αν ήταν ένα λάθος λεκτικό, το οποίο εντάξει, αυτό μπορεί να διορθωθεί. Όπως ήταν και με το καλώδιο, για παράδειγμα. Καλώδιο τηλεπικοινωνίας που είναι καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή συνέχεια να ευχηθώ, γιατί φτάσαμε στο τέλος. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης. Η Ζέτα Καρφίδου είναι στο στούντιο για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Νίκος Φελέκης, από την Εύη Ρεντίφη, το Χρήστο Κόκκινο, την Καλλιόπη Ασλανίδου, την Ειρήνη Αρκουμάνη, το Σταύρο Αμάραντο και τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη. Γεια και χαρά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων αυτή την ώρα στην οδό Δραγατσανίου από το ύψος της οδού Θεσμοφορείου στον Πειραιά λόγω έβρεσης τμήματος όλμου. Θα ζητήσουμε από την Ευρώπη να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με πρόσθετη ευελιξία, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. Προανήγγειλε δε ότι θα ζητήσει να συμπεριληφθούν στα συμπεράσματα πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις. 27 ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούν σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες κοινές απαντήσεις στην ενεργειακή κρίση εν μέσω των υψηλών τιμών που ασκούν όλο και μεγαλύτερη πίεση. Με μέση τιμή αγοράς στο 1,55 ευρώ το λίτρο μετά την επιδότηση του κράτους και την έκπτωση των διελιστηρίων, ξεκινά σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Ωστόσο, η τιμή αυτή είναι αυξημένη κατά 40% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Συνεχίζεται το αδιέξοδο στα πολεμικά μέτωπα που πυροδοτούν την ενεργειακή κρίση. Μεγάλη ουκρανική επίθεση με ντρόν στη ρωσική περιφέρεια Ριαζάν προκάλεσε πυρκαγιά σε διελιστήριο πετρελαίου, όπως ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης. Η Ουκρανία θα χτυπήσει ξανά ρωσικά δηληστήρια, διαμήνυσε νωρίτερα στους Financial Times ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τρεις νεκροί και 6 τραυματίες από ρωσικό χτύπημα στο Κύροβροχαρτ της κεντρικής Ουκρανίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ρωσική επίθεση από την αρχή της σύγκρουσης στο έδαφος της συγκεκριμένης περιφέρειας. Το ενδεχόμενο κρίσης της μητέρας των βομβών κατά του Ιράν εξετάζουν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ διατάξει επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, όπως μεταδίδει το CNN επικαλούμενο πηγές. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μη πυρηνική βόμβα στο αμερικανικό οπλοστάσιο και η ανάπτυξή της θα σηματοδοτούσε σοβαρή κλιμάκωση του πολέμου. 8 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε πλοίο με σημαία Σαν Μαρίνο, νέο έπλαιο στη Μαύρη Θάλασσα. Η ρουμανική ναυτική αρχή δεν διευκρίνησε αν το πλοίο έγινε στόχος πλήγματος με ντρόουν, την ώρα που το τελευταίο διάστημα έχουν σημειωθεί και άλλα παρόμοια περιστατικά στη Μαύρη Θάλασσα. 4 οι διασωθέντες. Στους 28 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από την πτώση της οροφής ενός ιδιωτικού σχολείου στην πόλη Πεσαβάρ στο Πακιστάν. Πρόκειται για 27 μαθητές, όλοι κάτω των 13 ετών και μία δασκάλα. Άγνωστα παραμένουν τα αίτια που προκάλεσαν την τραγωδία. Ναι, επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής ως το μεσημέρι του Σαββάτου με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η κακοκαιρία που έπληξε τα τελευταία 24 ώρα μεγάλο τμήμα της χώρας άφησε πίσω της νεκρό έναν 62χρονο που εγκλωβίστηκε μέσα στο οχημάτο από τα αρνητικά νερά και εκτεταμένες ζημιές στο νησί των Δωδεκανήσων, την Εύβοια και τις Σποράδες. Κανονικά αναχωρούν τα πλοία από τον Πειραιά στις 12, αυτή την ώρα δηλαδή αναμένεται να επιτραπεί ο απόπλου σε Ραφίνα και Λαύριο. Λίγη την Κυριακή 18 Οκτωβρίου η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων αμοιβόμενης μαθητείας στις 7 σχολές της ΔΥΠΑ με αντικείμενο σπουδών τον τουρισμό και τη φιλοξενία. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με κωδικούς τάξης net μέσω του gov.gr. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 8 το πρωί σε χρωματοπολείο στην Τίνο. Επεισοδιακή σύλληψη ενός 18χρονου από το Πακιστάν το βράδυ στην Εγνατία Οδό, όποιος εντοπίστηκε να μεταφέρει παράνομα με αυτοκίνητο 4 Αφγανούς με τον έναν κρυμμένο στο Πορ Παγκάζ. Όπως έγινε γνωστό, οι 4 Αφγανοί είχαν περάσει την ελληνική επικράτεια από τον Εύρο και όπως είπαν οι ίδιοι, είχαν καταβάλει 700 ευρώ ο καθένας σε μέλη κυκλώματος το οποίο δραστηριοποιείται στην Τουρκία. 2 νεαροί ηλικίες 20 και 18 ετών συνελήθησαν από αστυνομικούς της ομάδας Δία στη Λυκόβρηση μετά από επεισοδιακή καταδίωξη. Νωρίτερα είχαν εξαπατήσει ηλικιωμένοι αφαιρώντας τη στη Μαλφή και μετρητά. Απάτη Μελία Μαμούθ, κατήγγειλο 88χρονη στη Θεσσαλονίκη, υποστήριξε στην αστυνομία ότι άγνωστος που προσποιήθηκε ότι καλούσε εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης για επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ της απέσπασε περισσότερες από 4.700 χρυσές λίρες και κοσμήματα με συνολική αξία σύμφωνα με την ίδια άνω των 4,7 εκατομμυρίων ευρώ. Ήδη πρώτης ανάγκης για τους 400 μαθητές των σχολείων στις φυλακές Νέων Αυλώνα συγκεντρώνει από σήμερα και ως τις 31 Οκτωβρίου η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η συλλογή θα γίνεται εδώ στην Τεχνόπολη και στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας athina984.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο στο ΆΚΑ την Μπάνια Λούκα στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Conference League. Ακολουθούν στις 10 οι αναμετρήσεις Μαρσέιγ Ολυμπιακός και Ρεν Όφη για το Europa League. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Αττική, κυρίως στα ανατολικά. Μέγιστη θερμοκρασία 19 βαθμοί Κελσίου, 17 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984 με τίτλους ειδήσεων στις 12.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Νίκο Φελακή.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
3: The Pit!
1: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Άννα Καρένινα. Το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη ζωντανεύει στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια και μουσική Στέφανου Κορκολή. Είναι καλύτερα να μετανιώνεις για κάτι που έζησες ή για κάτι που δεν τόλμησες να ζήσεις. Πρωταγωνιστούν Παπαλιγούρα, Τσορτέκης, Μουκίου, Τσαμπουράκης, Ξούλος, Σφιτάιλο, Καρακάση, Κουρί, Λεφαντζή, Γιάνναρης και ένας 15μελής θίασος. Η νέα μεγάλη παραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
7: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και 10μελής θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
6: Αθήνα 984.

Καλημέρα, καλημέρα. Όπως είδατε, ξεκίνησα με ΟΡΦ, Κάρμη Ραμπουράνα, κάτι που έχει συνδεθεί με το ΠΑΣΟΚ, η μουσική. Επειδή αύριο δεν θα έχω ή το Σάββατο ή την Κυριακή που συμπληρώνονται 45 χρόνια από τη μεγάλη νίκη του ΠΑΣΟΚ το 1981, 18 Οκτώβρη, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου κέρδισε τις εκλογές με 48%, επειδή λοιπόν μέχρι την Κυριακή που γιορτάζουν στο ΠΑΣΟΚ, νομίζω στο Εγάλεο, 12 η ώρα το πρωί, θα είναι η συγκέντρωση που θα κάνουν, είπα να βάλω σήμερα, ώστε να ξεκινήσουν και αυτοί του ΠΑΣΟΚ να σιγά σιγά να μπαίνουν στο κλίμα. Θα θυμούνται οι περισσότεροι ότι το 1981 η κυβέρνηση τότε ήταν ο Γεώργιος Ράλης πρωθυπουργός, γιατί ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε μετακομίσει στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Οι εκλογές τότε ήταν με την ενισχυμένη αλογική. Το ΠΑΣΟΚ πήρε 48-07 και κατέλαβε 172 έδρες. Η Νέα Δημοκρατία έλαβε 35,88 και πήρε 115 έδρες. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 10,94, 13 έδρες. Στα υπόλοιπα κόμματα δεν κατάφεραν να εκλέξουν κανένα βουλευτή και κυρίως το ΚΚΕ εσωτερικού και το νεοσύστατο κόμμα του κυρίου Μαρκεζίνη, αλλά και η Ένωση Κέντρου, ναι, το ΙΕΔΙΚ, όπως είχε γίνει μετά το Μαύρο, και το Κοδισό. Αυτό σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ που τότε, προσέξτε, είχαν ψηφίσει, αν δεν απατώμε, οι εγγεγραμμένοι ήταν 7.059.778, τώρα είναι πάνω από 9 εκατομμύρια εγγεγραμμένοι. Είχαν τα έγκυρα ήταν 5.671.000, τα άκυρα και τα λευκά 82.000 και από αυτό το σύνολο των 5.671.000 το ΠΑΣΟΚ έλαβε 2.726.309 ψήφους. Να πούμε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου όταν κέρδισε το 9 πήρε περισσότερα από 3 εκατομμύρια ψήφους. Απλώς ήταν διαφορετικό το εκλογικό σώμα. Εν πάση περιπτώσει ήταν μια νίκη που άλλαξε την Ελλάδα ουσιαστικά. Έβαλε και το άλλο 50% του ελληνικού πληθυσμού που ήταν απ' έξω από το κράτος, γιατί ακόμη υπήρχαν απαγορεύσεις για να μπεις στο δημόσιο ή οτιδήποτε άλλο. Ευτυχώς είχε νομιμοποιηθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά η αναγνώριση εθνικής αντίστασης έγινε το 81 από το ΠΑΣΟΚ του Παπανδρέου. Η Νέα Δημοκρατία επίσης είχε πάρει τότε 2.034.000, όσο πήρε τώρα και ο Μητσοτάκης το 19 και το 23. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε πάρει 620.000, μεγάλο νούμερο. Άρα λοιπόν, εγώ τα είπα από σήμερα εν ώψη της 18ης Οκτωβρίου, τα 45 χρόνια από την νίκη του ΠΑΣΟΚ.

Πάμε τώρα στα θέματα που αφορούν την κυρία Kimberly Guilfoyle. Μισό λεπτό, γιατί βλέπω εδώ στην καθημερινή που έχω μπροστά μου, θα πούμε και για την Guilfoyle. Μισθή, λέει στην πρώτη σελίδα της καθημερινής, μισθή 16 ετών για να αγοράσεις σπίτι 70 τετραγωνικά. Δηλαδή πρέπει να δουλεύεις 16 χρόνια για να πάρεις 70 τετραγωνικά σπίτι στην Αθήνα, με το κόστος να ξεπερνάει τα 4.300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Η αγορά ακινήτων της πρωτεύουσας είναι η τρίτη ακριβότερη στην Ευρώπη με βάση τα εισοδήματα των κατοίκων της. Και αυτό λέμε, ότι το πρόβλημα της κατοικίας, όπως και το πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια, τα θέματα της ακρίβειας, είναι αυτά που κυρίως απασχολούν τους Έλληνες, και με βάση αυτά θα ψηφίσουν στις εκλογές. Πάμε τώρα στο θέμα της πρέσβειος στην Αθήνα. Μου λένε ότι το νούμερο 2 που θα την αντικαταστήσει είναι καλός διπλωμάτης. Μακάρι. Όπως σας έλεγα και χθες, το πρόβλημα είναι τι διπλωμάτη εμείς θέλουμε. Θέλουμε ένα διπλωμάτη για business. Μια χαρά ήταν η Kimberly, και ας ξεπερνούσε και τα εσκαμμένα, ή ας πούμε όλη αυτή η αντιαισθητική τελικά συμπεριφορά τους. Θέλουμε λοιπόν διπλωμάτη πρέσβη για business ή για διπλωματία. Αν θέλουμε για διπλωματία, ίσως θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να βρει έναν τρόπο να το διαμηνήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν παραμείνει το νούμερο 2 της πρεσβείας, καλό είναι. Και επειδή, όταν λέω να το διαμηνήσει, και αυτό γιατί δεν μπορεί να επιβάλλει, ας υιοθετήσει έστω μια συμπεριφορά που να καθορίζει τις κόκκινες γραμμές. Δεν το έκανε η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, και γι' αυτό η κυρία Kimberly Guilfoyle αλώνιζε, και κάποιοι πολιτικοί και επιχειρηματίες έτρεχαν πίσω της σαν γυμνιοσάλιαγγες.

Χθες ακροθυγώς είπα κάτι. Σήμερα να το καταστήσω ευκρινές για να καταλάβετε τι εννοώ και γιατί η απόλυση της Αμερικανίδας πρέσβεως πρέπει να ενδιαφέρει και εμάς. Δεν είναι μόνο υπόθεση της αμερικάνικης κυβέρνησης αυστηρά. Όσοι το υποστηρίζουν αυτό το λένε γιατί δεν θέλουν να ψάξουν τις επιχειρηματικές διαπλοκές και όχι μόνο τις ενεργειακές αλλά και μηντιακές διαπλοκές με τον κάθετο άξονα και τον επικεφαλής της κοινοπραξίας Άκτορ, τον κύριο Εξάρχου. Όσοι θέλουν να μείνουν μόνο στον κάθετο διάδρομο και να μην ψάξουν την περαιτέρω διαπλοκή ή και άλλες διαπλοκές, λένε ότι είναι υπόθεση μόνο της αμερικανικής κυβέρνησης. Βεβαίως, δεν λέει κανείς ότι η Ελλάδα θα υπαγορεύσει στην αμερικάνικη διπλωματία, στην διοίκηση την αμερικάνικη, στον πρόεδρο Τραμπ, ποιον θα ορίσει πρέσβη στη χώρα, αλλά όμως μας ενδιαφέρουν τα έργα και οι μέρες της κυρίας Γκυλφόιλ και σήμερα θα σας πω κάτι που το είπα χθες ακροθυγώς αλλά που κατ' εμέ είναι πολύ πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με μία συνάντηση που έγινε στο σπίτι της κυρίας Γκυλφόιλ και στην οποία συμμετείχαν και δύο υπουργοί της κυβερνήσεως καθώς και φαρμακάδες, εκπρόσωποι των φαρμακευτικών εταιριών, κυρίως των μεγάλων πολυεθνικών. Οι κόφτες που είχε βάλει το Υπουργείο Υγείας, όπως ήταν λογικό, στην φαρμακευτική δαπάνη είχαν εξοργήσει τις εταιρείες και τι κάνανε οι εταιρείες, ζήτησαν την παρέμβαση της πρέσβυρας των ΗΠΑ. Ναι, ζήτησαν παρέμβαση από την Γκυλφόιλ για να δουν πώς μπορεί να αλλάξει η τιμολόγηση του φαρμάκου στην Ελλάδα. Την ενημέρωσαν λοιπόν οι φαρμακάδες και τι έκανε η Κίμπερλι. Κάλεσε τον Άδωνη για τους φαρμακάδες στο σπίτι της. Και ο Άδωνης πήγε και μάλιστα λέγεται ότι μαζί ήταν και ο κύριος Πυρακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών. Δεν το ξέρω σίγουρα για τον Άδωνη, αλλά για τον Πυρακάκη το ξέρω. Ρεπορτάζ εκείνης της εποχής στις 26 Απριλίου, αναλυτικό ρεπορτάζ για το τι έγινε στο σπίτι της Γκυλφόιλ με τους φαρμακάδες, μπορείτε να βρείτε όπως τα βρήκα και εγώ στο site New Beast. Έχει ένα αναλυτικό ρεπορτάζ. Εκεί λοιπόν οι υπουργοί ή ο υπουργός, όπως και αν ήταν και οι δύο, υποσχέθηκαν ότι θα διευρύνουν το clawback και βρήκαν 200 εκατομμύρια και άλλα διευκολυντικά για τους φαρμακάδες. Δεν ξέρω, μπορεί οι φαρμακευτικές να έχουν δίκιο. Όμως, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Είναι αυτό λειτουργία κυβέρνησης? Πάει ο υπουργός ή, εφόσον είναι σωστό το ρεπορτάζ του New Beast, δύο υπουργοί στο σπίτι της Κίμπερλι Γκυλφόιλ και δεν πάει η πρέσβη στον υπουργό? Εκχωρείται η αρμοδιότητα και η εξουσία στην πρεσβεία? Έχουν να μας πούν κάτι γι' αυτό οι της κυβερνήσεως και οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι? Προσοχή, επαναλαμβάνω, δεν λέω ότι οι φαρμακάδες είχαν άδικο στα αιτήματά τους, δεν το ξέρω το θέμα. Το πολιτικό πρόβλημα θέτω εγώ. Η Κίμπερλι κυβερνούσε τον τόπο. Είναι δυνατόν να πηγαίνουν οι υπουργοί μαζί με εκπροσώπους φαρμακευτικών εταιριών στο σπίτι της Γκυλφόιλ για να λύσουν ένα θέμα που αφορούσε τις φαρμακευτικές εταιρείες? Αν είναι δυνατόν, να πάνε στο Υπουργείο Οικονομικών, να πάνε στο Υπουργείο Υγείας, να πάνε οπουδήποτε, αλλά στο σπίτι της για να λυθούν και να βρεθεί λύση? Μα πού φτάσαμε? Ποιος κυβερνά αυτό τον τόπο, λέγανε παλαιότερα. Και θα συνεβούλευα για αυτούς τους αντιπολιτεύσεως, αντί να τσακώνονται μεταξύ τους ποιος θα έλθει δεύτερος και ποιος είναι ή δεν είναι βλάκας, μήπως πρέπει να δει το θέμα και να προβεί στα κοινοβουλευτικά δέοντα.

Και επειδή αναφέρθηκα στην αντιπολίτευση που τσακώνονται για το ποιος θα πάει στο μικρό τελικό, όχι στο μεγάλο τελικό, όπου θα διεκδικηθεί το κουβέρνο, αλλά στο μικρό τελικό ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα έχει μεγαλύτερη την απήχηση στο εκλογικό σώμα ώστε να ηγεμονεύσει στην κέντρο αριστερά. Αντί λοιπόν να τσακώνονται για αυτά ή για το ποιος είναι περισσότερος βλάξ, δανείζομαι από ένα εμβληματικό δοκίμιο ενός Έλληνα κοινωνιολόγου, πολύ ενδεχομένως να τον ξέρετε, τον Ευάγγελο Λεμπέση, που κυκλοφόρησε και μάλιστα το 1941 ένα βιβλίο με τίτλο «Η τεράστια κοινωνική σημασία των βλακών εν το συγχρόνο βίο». Δεν αποτελεί απλώς μια διεισδυτική και καυστική ανάλυση της βλακίας ως κοινωνικού φαινομένου, αλλά εγώ δράτωμαι αυτής της ευκαιρίας, θα μείνω σε αυτό ή θα πω και μερικά πράγματα για την αντιπολίτευση. Λέει λοιπόν ο Λεμπέσης, ο βλάξ ως πλησιέστερος προς το ζωικόν βασίλειον έχει την ένστικτον καχυποψίαν ούτω αναπτυγμένη, ώστε να αδυνατεί να διαγνώσει ή να εννοήσει συλλογισμούς και λογικούς υπολογισμούς του εφιούς, βασιζόμενος όχι εις το ένστικτον, αλλά εις την διάνοιαν. Μίαν μόνον άμυναν διαθέτει, ακριβώς όπως το ζώο και ο πρωτόγονος άνθρωπος, την ένστικτον καχυποψίαν. Είναι δυνατόν τώρα, εν έτη 2026, να τσακώνονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και όταν μάλιστα ο κύριος Καρτερός που έθεσε το ζήτημα ξέρει ότι η παραγωγή βλακών δεν είναι ταξική. Η πονηρά φύσης, λέει ο Λεμπέσης, έδωκε εις ορισμένη την άκοινωνική τάξη το επίζηλο τούτο προνόμιο. Λοιπόν, να τα κόψουν όλα αυτά στην αντιπολίτευση και να δουν τι μπορούν να κάνουν προκειμένου το κοινωνικό αίτημα να αλλάξει βάρδια η εξουσία, τον κουβέρνο. Πάνω από 70% των Ελλήνων θέλουν πολιτική αλλαγή, θέλουν να φύγει η κυβέρνηση, και αντί λοιπόν στην αντιπολίτευση να τσακώνονται για τα αποφθέγματα του Λεμπέση, γιατί αυτό γίνεται σε τελική ανάλυση, αντί να αναδεικνύουν τα κεντρικά θέματα που απασχολούν την κοινωνία και τα θεσμικά, σας διάβασα. Μισθή 16 ετών για αγορά σπιτιού 70 τετραγωνικών. Βάλτε λοιπόν αυτό το θέμα, βάλτε το θέμα της ακρίβειας, βάλτε όλα αυτά τα οποία απασχολούν τους Έλληνες, συν βεβαίως και αυτό που ανέδειξα τώρα και το οποίο οφείλει η αντιπολίτευση να το ψάξει, να προβεί στα κοινοβουλευτικά δέοντα ή σε πολιτικές αντιπαραθέσεις, και η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει. Υπήρξε συνάντηση στο σπίτι της Γκυλφόη με δύο υπουργούς για να δουν θέμα φαρμακευτικών εταιριών. Εκεί γίνονται οι συναντήσεις για να αντιμετωπιστούν θέματα μιας κατηγορίας, μιας επιχειρηματικής τάξης, κάποιων εταιριών. Εκεί γίνονται. Ή στα αρμόδια υπουργεία. Ποιος είναι ο τόπος όπου συναντώνται, αν είναι δυνατόν?

Θέλω να σας πω ότι πρέπει να παραμείνετε στην εκπομπή, γιατί στη δεύτερη ώρα έχουμε, είμαι χαρούμενος γι' αυτό, θα έχουμε μία συζήτηση με έναν άνθρωπο ο οποίος τιμά την Ελλάδα, είναι ο πρώτος Έλληνας που θα ταξιδέψει στο διάστημα. Στο δεύτερο ημίωρο λοιπόν θα έχουμε αυτή την σημαντική κατ' εμέ συνέντευξη για να γνωρίσουμε αυτόν τον άνθρωπο, να μας πει όχι μόνο για το πώς θα πάει στο διάστημα, παραλαμβάνω είναι ο πρώτος Έλληνας ο οποίος πέρασε και τα 6 στάδια της αξιολόγησης και εντός ίσως του 27 θα ταξιδεύσει στο διάστημα. Επειδή βλέπω όμως ότι έχουμε λιγότερο από 2 λεπτά για να πάμε για τους τίτλους των ειδήσεων, δεν μπορώ να μην αναφερθώ ότι χθες δυστυχώς η ΑΕΚ στο Champions League έχασε από τη Σαχτάρ με 3-1, παρότι προηγήθηκε με 1-0. Κρίμα. Σήμερα ελπίζω να κερδίσουν ο Ολυμπιακός, ο Όφη και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός και ο Όφη που είναι στο Europa League παίζουν στη Γαλλία. Ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία με την Μαρσέιγ και ο Όφη στη Ρεν, με τη Ρεν. Ο Παναθηναϊκός παίζει εδώ στην Αθήνα με αντίπαλο μια σέρβικη ομάδα, την Μπόρατς από την Μπάνια Λούκα. Σημειώνω ότι χθες έβρεξε γκολ στο Champions League, 40 γκολ σε 8 αγώνες. Δηλαδή μέσος όρος 5 σε κάθε αγώνα. Η χαρά των φιλάθλων. Είτε είναι στο γήπεδο, είτε είναι κυρίως στην τηλεόραση. Ελπίζω να γίνει το ίδιο και σήμερα, να έχουμε τουλάχιστον πολλά γκολ. Και πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων, δεν μπορώ να μην αναφέρω ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα, μια ανάρτηση του Κώστα του Τσιμίκα, ο οποίος αγωνίστηκε με το περιβραχιόνιο της Λίβερπουλ. Ναι, ένας Έλληνας, ο Κώστας Τσιμίκας, ήταν ο αρχηγός της ομάδας της Λίβερπουλ στον αγώνα με την ΛΑΣΚ, μια ομάδα της Αυστρίας, αυτή που είχε κερδίσει την προηγούμενη φορά εδώ η ΑΕΚ 1-0, την κέρδισε η Λίβερπουλ 6-3 με αρχηγό τον Τσιμίκα, ο οποίος μάλιστα και έδωσε και 2 ασίστ. Και ο Τσιμίκας έκανε μια ανάρτηση συγκινητική για μένα, μικρέ Κώστα λέει, αναφερόμενο στον εαυτό του, τα καταφέραμε. Και κάνει και μια προτροπή στα παιδιά, μη σταματάτε ποτέ να ονειρεύεστε και να πιστεύετε παιδιά. Θα τα καταφέρετε μόνο λοιπόν παιδιά, αν συνεχίζετε να ονειρεύεστε, όπως λέει ο Τσιμίκας. Μη σταματάτε ποτέ να ονειρεύεστε και να πιστεύετε. Αυτό είναι το μήνυμα που πέρασε ο Τσιμίκας και το οποίο συνυπογράφω και το οποίο νομίζω θα το δούμε και πιο ευκρινώς το επόμενο μισάωρο με τον Έλληνα που θα ταξιδέψει στο διάστημα. Πάμε τώρα λοιπόν για τίτλους ειδήσεων. Βλέπω ότι ήδη η συντρόφισσα Ιβάνα Λυκομήτρου μπήκε στο στούντιο. Ιβάνα είναι, ναι, Ιβάνα είναι. Ιβάνα Λυκομήτρου λοιπόν στο στούντιο για να μας πει τους τίτλους των ειδήσεων και εμείς θα επανέλθουμε με τα, όπως σας είπα, ο Ανδριανός Γολέμης, ο Έλληνας αστροναύτης, θα είναι στο δεύτερο ημίωρο. Πάμε, τίτλοι ειδήσεων.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Δραγατσανίου από το ύψος της Θεσμοφορίου στον Πειραιά λόγω έβρεσης τμήματος στρατιωτικού όπλου. Πρόσθετα μέτρα και μεγάλη στην οδό Δραγατσανίου από το ύψος της Θεσμοφορίου στον Πειραιά λόγω έβρεσης τμήματος στρατιωτικού όπλου. Πρόσθετα

0: Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ρωσική επίθεση στο έδαφος στις συγκεκριμένες περιφέρειες κατά τη διάρκεια του πολέμου, να μην στέκονται στο πλευρό του επιτιθέμενου, καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ζελένσκι. Το ενδεχόμενο χρήσης της μητέρας των βομβών κατά του Ιράν εξετάζουν οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Εάν ο Ντόναλντ Τραμπ διατάξει επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, μεταδίδει το CNN, επικαλούμενο πηγές, η ανάπτυξή της θα σηματοδοτούσε σοβαρή κλιμάκωση του πολέμου. 28 νεκροί τουλάχιστον από την πτώση της οροφής ιδιωτικού σχολείου στην πόλη Πεσαβάρ στο Πακιστάν. Πρόκειται για 27 μαθητές, όλοι κάτω των 13 ετών και μία δασκάλα. Άγνωστα παραμένουν τα αίτια που προκάλεσαν την τραγωδία. Η υποχώρηση σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα το τελευταίο 24ωρο με τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 62χρονου στη Ρόδο, άρση της απαγόρευσης απόπλου στον Πειραιά, Σεραφίνα και Σελαύριο μετά τις 12, νέα επιδείνωση του καιρού από αύριο το βράδυ ως το μεσημέρι του Σαββάτου. 2 νεκροί ανάμεσά τους, ένα 14χρονο παιδί από τη σφοδρή κακοκαιρία στην Κωνσταντινούπολη, εκτεταμένες πλημμύρες, εγκλωβισμοί πολιτών και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες έως το μεσημέρι στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει έως 19 βαθμούς Κελσίου, 17 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Φελέκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
6: Όσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
7: Αθήνα 984.
8: Επανήλθαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Και όπως σας προανήγγειλα, έχω τη χαρά και την τιμή να είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας σπουδαίος Έλληνας, ένας σπουδαίος επιστήμονας, ο Αδριανός Γολέμης, που είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα σταλεί στο διάστημα. Κύριε Γολέμη, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
9: Καλημέρα σας σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Ευχαριστούμε πολύ για το βήμα και χαίρομαι που μιλάμε.
8: Πού σας βρίσκουμε, πού είστε τώρα?
9: Στην Αθήνα με βρίσκετε. Μεγάλη χαρά που, ναι, ξέρετε, η εκπαίδευση αστροναυτών που κάνουμε για την αποστολή μας φέρνει λίγο σε διάφορα σημεία, αλλά κάθε φορά που έχουμε την ευκαιρία να βρισκόμαστε στη χώρα μας είναι μεγάλη χαρά.
8: Να ξεκινήσουμε να το συνδέσω τώρα, επειδή άκουγα και το τραγούδι που έλεγε προηγουμένως του Πάριο. Πες μου πού να πάω, πού θα πάτε στο διάστημα.
9: Ναι, αυτό είναι ο στόχος και για μένα είναι ένας ωραίος στόχος, γιατί η ιδέα ποια είναι? Να κάνουμε μία αποστολή, την πρώτη, όχι μόνο με αστροναύτη, έχω τη χαρά και την τιμή να βοηθήσω σε αυτό, αλλά το σημαντικό είναι ότι θα είναι η πρώτη αποστολή με έρευνα, γιατί ξέρετε, όταν στέλνει μια χώρα μέσω της Ευρώπης άνθρωπο, αστροναύτη στο διάστημα, στέλνει μαζί έρευνα και τεχνολογικές επιδείξεις από τις εταιρείες της και τα πανεπιστήμια της.
8: Θα μας τα πείτε αναλυτικά αυτά. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από τα προσωπικά σας.
9: Βεβαίως.
8: Κατάγεστε από τη Λάρισα, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί γεννηθήκατε.
9: Γεννήθηκα στην Αθήνα, αλλά μεγάλωσα στη Λάρισα.
8: Από
9: ημερών δηλαδή. Επομένως, η γενέτειρά μου είναι η Λάρισα, ναι.
8: Και σπουδάσατε
9: στη Θεσσαλονίκη.
8: Γιατρός.
9: Ναι. Σωστά, ιατρική.
8: Ιατρική. Και πώς ξαφνικά σας κέρδισε το διάστημα από γιατρός?
9: Νομίζω ότι με είχαν κερδίσει και τα δύο. Και θυμάμαι στα 18 το δίλημα. Δεν ξέρω αν οι μαθητές και μαθήτριες του σήμερα το βρίσκουν πιο εύκολο. Για μένα ήταν δύσκολο να αποφασίσω.

0: αποφασίσω αν θα πάω στην ιατρική που είχα την κλίση προς τα εκεί ή στη φυσική αστρονομία διάστημα. Τελικά κάπως κατάφερα και τα έμπλεξα και τα δύο, αλλά ναι, νομίζω ότι με βοήθησε αυτή η πορεία. Η ιατρική ήταν κάτι που μου άρεσε, μου τέριαξε, χαίρομαι που είχα την ευκαιρία, αλλά ταυτόχρονα που κατάφερα με λίγο ένα μονοπάτι όχι τόσο συνηθισμένο να φέρω, μάλλον να παντρέψω αν θέλετε, την ιατρική εκπαίδευση με την ανθρώπινη παρουσία στο διάστημα. Εξάλλου, ίσως δεν είναι πολύ γνωστό, αλλά για ποιο λόγο τελικά σαν γιατροί είμαστε χρήσιμοι και στο διαστημικό κομμάτι. Πρώτον, γιατί το σώμα μας αλλάζει σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας. Και το δεύτερον, που είναι συνδεδεμένο με το πρώτο, είναι ότι μαθαίνουμε από αυτό. Δηλαδή, από το πώς αλλάζει το σώμα όταν δεν έχουμε βαρύτητα, όταν έχουμε λίγο υψηλότερη ακτινοβολία, ανακαλύπτουμε κάποιους μικρούς μηχανισμούς που δεν τους ξέραμε και εν τέλει προσπαθούμε να μεταφράσουμε αυτή τη γνώση σε καλύτερη παροχή περίθαλψης στη γη.
1: Δηλαδή μου λέτε ότι το διάστημα είναι ένας νέος κόσμος προς εξερεύνηση για τον άνθρωπο, με αποτελέσματα τα οποία μπορούν μετά να υπάρξουν στον τρόπο διαβίωσης και στη γη από το αφιλόξενο περιβάλλον. Να κάνετε έρευνες, εσείς τώρα θα είστε επικεφαλής ερευνών εκεί σαν γιατρός, θα είναι άλλα ιδρύματα τα οποία θα εκπροσωπείτε, θα αποτελέσματα των ερευνών θα παρουσιαστούν κάπου, είστε από την πλευρά της Ελλάδας, γιατί νομίζω ανακοινώθηκε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό μαζί με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, τον κύριο Μακρόν, και τον Πρέσβη της Τσεχίας. Θα είστε τρεις που θα ταξιδέψετε και πού θα πάτε?
0: Εν τέλει θα είμαστε τέσσερις. Αναμένουμε ποιο θα είναι το τέταρτο μέλος της αποστολής. Πολύ σωστά είπατε ότι είναι μια αποστολή στην οποία συμμετέχει η Ελλάδα, η Γαλλία, η Τσεχία και θα δούμε ποια άλλη χώρα. Και όντως νομίζω περιγράψατε πολύ σωστά ότι, όπως είπαμε και στην αρχή, στην ουσία οι αστροναύτες είναι τα εργαλεία. Επομένως οι ερευνητές, οι ερευνήτριες από την Ελλάδα, οι ερευνητικές ομάδες πιο σωστά, τα πανεπιστήμια και οι εταιρείες που έχουν προτείνει κάποια πειράματα και τεχνολογικές επιδείξεις, ουσιαστικά εμείς θα εκτελέσουμε τα πειράματα που θα επιλεγούν στο διάστημα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι γίνεται από το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, δηλαδή το εθνικό μας Space Agency, την Εθνική Υπηρεσία για το Διάστημα, σε συνεργασία με την Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Είναι σημαντικό, νομίζω ότι από τη μία
1: αναπτύσσουμε λοιπόν
0: την Ελλάδα.
1: Εθνικό Κέντρο Διαστήματος.
0: Το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, το ΕΛΚΕΔ, είναι το αρκτικό λεξό του, το οποίο στην ουσία θα κάνει αυτό που λέμε mission management από την ελληνική πλευρά. Δηλαδή το πώς θα καταφέρουμε τα πειράματα που οι ικανοί Έλληνες και Ελληνίδες ερευνητές θα προτείνουν, πώς θα γίνουν αυτά στο διάστημα, πώς θα φτάσουν μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, ξέρετε, με την κατάλληλη μάζα, τον κατάλληλο όγκο, είναι ένα δύσκολο puzzle αυτό. Επίσης το κομμάτι το εκπαιδευτικό, πώς θα εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία με το συντονισμό από το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, για, ελπίζω, να έχουμε ένα θετικό αποτύπωμα στο κομμάτι το εκπαιδευτικό.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, οι προκλήσεις στη ζωή στο διάστημα, εκτός από αυτά τα ερευνητικά και τα οποία θα κάνετε, ποιες είναι? Υπάρχουν πρακτικές προκλήσεις, νομίζω και συναισθηματικές. Δεν είναι λίγο το να είσαι? Καταρχήν, πού θα πάτε και για πόσο καιρό?
0: Πολύ ωραία ρωτάτε. Να σκληρίσουμε από αυτό. Η αποστολή μας, είπαμε ποιες χώρες θα συμμετέχουν, περιμένουμε την τέταρτη. Το νωρίτερο που θα ξεκινήσει είναι το καλοκαίρι, στο τέλος του καλοκαιριού του 2027. Λέμε το νωρίτερο επειδή για πολλούς λόγους οι αποστολές έχουν την τάση πολλές φορές να καθυστερούν λιγάκι. Για λόγους ασφαλείας γίνεται αυτό, απλά είναι κάτι που παίζει ρόλο στο πρόγραμμα. Πού θα πάμε λοιπόν? Θα εκτοξευτούμε με μία κάψουλα. Είπαμε με την τεχνογνωσία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, η Ελλάδα δεν πάει μόνη της, και θα πάμε στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Τι είναι αυτό? Είναι στην ουσία, θα λέγαμε, ίσως από τα πιο σημαντικά και σύγχρονα ερευνητικά εργαστήρια που έχει την ιδιαιτερότητα να είναι έξω από τον πλανήτη μας. Είναι σε τροχιά γύρω από τη Γη.
1: Είναι σε τροχιά γύρω από τη Γη, μάλιστα, έξω από
0: περίπου
1: τον πλανήτη.
0: Περίπου 400 μάλιστα χιλιόμετρα πάνω από τα κεφάλια μας, και αν ξέρει κανείς τι ώρα και πού να κοιτάξει, μερικές μέρες μπορούμε να τον παρατηρήσουμε βεβαίως και από τον ουρανό της Ελλάδος, σαν ένα μικρό φωτάκι που περιδιαβαίνει τον ουρανό.
1: Μάλιστα, δηλαδή θα δείτε τη Γη από ψηλά. Πρέπει να είναι φοβερό το συνέστημα. Αυτή η εικόνα
0: το περιμένουμε αυτό. Είπατε πριν και για το συναισθηματικό κομμάτι. Ναι. Μάλλον είπατε για τις δυσκολίες. Ναι,
1: είναι αυτή η εικόνα που σας οδήγησε και στην απόφαση να ασχοληθείτε με το διάστημα. Να δεις τη γη από ψηλά. Αυτό το πράγμα που το βλέπαμε μόνο σε ταινίες ή το διαβάζαμε σε βιβλία.
0: Νομίζω ναι, και ελπίζω ότι σαν βίωμα θα είναι κάτι πολύ μοναδικό. Και αυτό και η αίσθηση του να εωρείσαι, να μην υπάρχει βαρύτητα, να περνάς όλη σου τη ζωή. Εμείς θα μείνουμε 2 εβδομάδες για να εκτελέσουμε με επιτυχία όλα τα πειράματα από τη χώρα μας. Επομένως, ναι, πιστεύω θα είναι μια μοναδική αίσθηση και την περιμένουμε.
1: Δεν μου λέτε, δεν νιώθετε και κάπως προνομίουχος αφού είστε σε μια ομάδα ανθρώπων, σε μια ελίτ θα έλεγα που σχεδιάζουν τη διαστημική περιπέτεια. Και όχι μόνο σχεδιάζουν, αλλά και συμμετέχουν.
0: Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, είναι προνόμιο για όλους μας, για κάθε άνθρωπο, όταν καταφέρνεις και εργάζεσαι πάνω σε κάτι που είναι το όνειρό σου. Αλλά δεν συμφωνώ με την λέξη elite. Για ποιο λόγο? Για να γίνει μια αποστολή εργάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Κάνουμε λίγο την παρομοίωση με το παγόβουνο. Δηλαδή, ο αστροναύτης είναι ίσως το κομματάκι που φαίνεται, αλλά για να γίνουν όλα σωστά από το κέντρο ελέγχου, από τις εθνικές διαστημικές υπηρεσίες, είπαμε πριν για το δικό μας, το ελληνικό κέντρο διαστήματος, είναι τόσοι πολλοί άνθρωποι που βάζουν ενέργεια, χρόνο, κόπο, θετική διάθεση, που νομίζω ότι όλοι μαζί και κατ' επέκταση όλη η χώρα έχει το προνόμιο. Δεν είναι προνόμιο ενός ατόμου.
1: Ναι, όχι ενός ατόμου, αλλά ο σχεδιασμός μιας διαστημικής περιπέτειας, όπως και να το κάνουμε, αυτή είναι η γνώμη δικιά μου, είναι μιας ομάδας ανθρώπων ιδιαίτερων και είπα εκτός από το να σχεδιάζουν, αλλά και συμμετέχουν. Τουλάχιστον αυτοί που συμμετέχουν, που πάνε, είναι όντως μια ελίτ ανθρώπων. Δεν είναι πολλοί αυτοί που μπορούν να δουν τον πλανήτη μας απ' έξω.
0: Ναι, θα σας πω τη γνώμη μου. Έχετε δίκιο με την έννοια ότι για να γίνει κάποιος αστροναύτης τουλάχιστον μέχρι την εποχή μας υπάρχει μια διαδικασία επιλογής, μια δύσκολη διαδικασία, διαγωνιστική διαδικασία.
1: Για να τη δούμε αυτή.
0: Ωστόσο, ωραία, μπορούμε να πούμε και τα βήματά της. Έχει 6 βήματα. Αυτή έγινε τελευταία φορά το 2022.
1: Διάβασα ότι περάσατε τα 6 στάδια. Είστε ο μόνος Έλληνας, ο πρώτος Έλληνας μάλλον, μην πούμε ο μόνος, ελπίζουμε να ακολουθήσουν κι άλλοι. Είστε ο πρώτος Έλληνας που πέρασε και τα 6 στάδια. Ποια είναι αυτά τα στάδια?
0: Είμαστε σίγουροι, έχετε δίκιο ότι θα ακολουθήσουν άλλοι. Ναι, πιστεύω. Τα 6 στάδια είναι τα εξής. Υπάρχει ένα αρχικό στάδιο στο οποίο καταθέτεις το βιογραφικό σου και απαντάς σε ερωτήσεις είτε επιστημονικές, είτε τι διάθεση έχεις να υπερβείς λίγο τα όρια σου. Δηλαδή, με λογικό υγιή τρόπο, πόσο πιο μακριά, πόσο έξω από το comfort zone είσαι διατεθειμένος να πας. Ακριβώς. Ναι. Υπάρχει φυσικά μια αξιολόγηση ιατρική, αρκετά ενδελεχής. Εμένα μου αρέσει να λέω και σαν γιατρός, κανείς δεν έχει τέλεια υγεία, αλλά μας ενδιαφέρει να προλάβουμε σημαντικές ιατρικές καταστάσεις που μπορεί να θέσουν κάποιον σε κίνδυνο, αν πάει στο διάστημα. Αυτός είναι ο λόγος.
1: Κάποιος ο οποίος μπορεί να έχει κάποια ασθένεια να πάει, έχετε δίκιο σε αυτό, ναι.
0: Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που ανοίγει σιγά σιγά, κάνουμε περισσότερες αποστολές και η Ευρώπη έχει ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία ιδέα. Ένας άνθρωπος που έχει αναπηρία και είναι αστροναύτης εκπαίδευση και ελπίζουμε ότι θα γίνει ο πρώτος που θα πετάξει χωρίς να είναι αρτιμελής. Άρα βρίσκουμε λύσεις, δεν μας αποκλείει
1: 1000%. Είναι μια συμπεριληπτική προσέγγιση θα έλεγα τη σχέση με το
0: ακριβώς.
1: Πολύ
0: ναι,
1: καλό.
0: Και μας δίνει πλεονεκτήματα αυτό.
1: Ναι, εσείς τώρα πού εκπαιδευτήκατε για αυτό το πράγμα? Υπάρχει κάποιος χώρος που εκπαιδεύονται οι Έλληνες ή οι Ευρωπαίοι αστροναύτες? Υποθέτω στην Αμερική είναι στη NASA. Εδώ υπάρχει κάποιο κέντρο ευρωπαϊκό?
0: Η αντίστοιχη NASA της Ευρώπης είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, η ESA, European Space Agency. Το κέντρο των αστροναυτών είναι στην κολονία της Γερμανίας. Εγώ είχα το πλεονέκτημα, αν θέλετε, να βρίσκομαι ήδη εκεί κάποια χρόνια ως γιατρός. Δηλαδή, όταν υποστήριζα την προηγούμενη γενιά αστροναυτών ιατρικά, η υποστήριξη γινόταν από την κολονία, από αυτό το κέντρο, το οποίο παρεμπιπτόντως είναι επισκέψιμο για όσους και όσες ενδιαφέρονται.
1: Επομένως, να πάει κάποιος να δει.
0: Βεβαίως, φυσικά θέλει έναν συντονισμό, αλλά είναι κάτι όμορφο νομίζω. Εκεί λοιπόν γίνεται και η εκπαίδευση στο κομμάτι της Ευρώπης. Επειδή όμως, όπως είπαμε, πρόκειται για μια διεθνή συνεργασία και με τις ΗΠΑ και με τις άλλες χώρες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, υπάρχουν κομμάτια της εκπαίδευσης αστροναυτών που γίνονται και σε άλλες χώρες. και στην Αμερική και στην Ευρώπη και σε διάφορα κέντρα, θα λέγαμε, στον κόσμο. Και στην Ιαπωνία, για παράδειγμα, θα περάσουμε λίγο καιρό.
1: Μάλιστα. Εκεί κάνετε και πειράματα ή στο διάστημα, στον σταθμό θα κάνετε πειράματα?
0: Ναι, και έχετε δίκιο. Η εκπαίδευση έχει ένα κομμάτι επιχειρησιακό. Πώς ζω, πώς προσέχω το σταθμό, πώς αντιδρώ αν υπάρξει κάτι επίγον. Και το άλλο κομμάτι είναι πώς κάνω σε ένα δύσκολο περιβάλλον χωρίς βαρύτητα, με ακρίβεια, την έρευνα που πρέπει να εκτελέσω για να φέρω γνώση πίσω στη γη. Άρα τα πειράματα που το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος θα επιλέξει μαζί με την Ευρώπη, μαζί με την ESA, να κάνουμε στην αποστολή, εμείς πρέπει, όπως καταλαβαίνετε, να μάθουμε πώς θα τα φέρουμε εις πέρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Μάλιστα. Ο σταθμός, ο διαστημικός σταθμός, είναι σε τροχιά γύρω από τη γη? Είναι ακίνητος?
0: Σωστά. Είναι σε τροχιά, σε χαμηλή τροχιά, θα λέγαμε, low earth orbit στα αγγλικά. Αυτό σημαίνει ότι είναι περίπου στα 400 χιλιόμετρα πάνω από τα κεφάλια μας. Και όπως είπατε, όταν κάτι είναι σχετικά κοντά στη γη, 400 χιλιόμετρα δεν είναι τόσο μακριά, γυρίζει, επομένως γυρίζει αρκετά γρήγορα γύρω από τη γη. Περίπου 16 φορές λοιπόν τη μέρα οι αστροναύτες κάνουν το γύρο της γης. Βλέπουν 16 φορές την Ανατολή και 16 φορές τη Δύση του Ηλίου, σωστά.
1: 16 φορές. Εκεί θα πάτε για να αντικαταστήσετε κάποιους?
0: Είναι ωραίο αυτό που λέτε, γιατί 26 χρόνια τώρα υπάρχει ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός με διαρκή ανθρώπινη παρουσία, αλλά προφανώς με πληρώματα που εναλλάσσονται. Εξάλλου, και επειδή το διάστημα έχει επηρεάζει αρνητικά τον οργανισμό μετά από αρκετό καιρό, είναι σημαντικό αυτό. Κάνουν κάποιοι άνθρωποι την έρευνα, επιστρέφουν, οι επόμενοι και οι επόμενες τους αντικαθιστούν.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, θα πάρετε κάτι μαζί σας, κάποιο βιβλίο? Πώς θα περνάτε το χρόνο εκτός από την έρευνα?
0: Α, πιστέψτε με, νομίζω ότι ο χρόνος θα είναι, υπάρχουν δύο τύποι αποστολών, εγώ τους λέω χαριτολογώντας, η μαραθώνη και το sprint. Εμείς θα είμαστε στην κατηγορία του sprint, άρα δύο εβδομάδες, αποσκοπώντας το μέγιστο δυνατό ερευνητικό όφελος. Άρα νομίζω ότι το πρόγραμμά μας θα είναι τελείως μακρύ, αλλά έχετε δίκιο. Το να παίρνει κανείς, δεν το έχουμε αποφασίσει ακόμα, αλλά κάποιο μικρό προσωπικό αντικείμενο ή ένα βιβλίο ή κάτι τέτοιο σίγουρα βοηθάει και στο κομμάτι της ανάπαυσης όσο είναι δυνατόν και σε πολλά, και στο ψυχολογικό κομμάτι που αναφέρατε.
1: Το ψυχολογικό νομίζω είναι σημαντικό. Καταρχήν, δεν είναι λίγο φοβιστικό, να το πω έτσι αυτή τη λέξη, να ταξιδέψει στο διάστημα? Η οικογένειά σας, οι φίλοι σας, τι σας είπαν?
0: Κοιτάξτε, είναι κάτι σίγουρα πρωτόγνωρο, αλλά αυτό που μας βοηθάει, γιατί κάθε νέα εμπειρία έχει έναν, δεν θα λέγω φόβο, έχει το άγνωστο. Αλλά αυτό που μας βοηθάει, εμένα τουλάχιστον, είναι το εξής. Είναι κάτι που το έχουν ήδη κάνει άλλοι άνθρωποι με επιτυχία. Άρα γιατί όχι και εμείς? Υπάρχει ένα ασφαλές πλαίσιο. Είπαμε ότι δουλεύουν σε αυτό τόσοι Έλληνες, τόσοι Ευρωπαίοι, τόσοι άνθρωποι από όλο τον κόσμο, πραγματικά με επιμέλεια. Επομένως και εμείς θα ακολουθήσουμε ένα πολύ δυνατό και μακρύ πρόγραμμα εκπαίδευσης, άρα πιστεύω ότι όλα τα στοιχεία που θα μας εξασφαλίσουν υπάρχουν. Αυτό μας βοηθάει να μη φοβόμαστε, να το αντιμετωπίσουμε απλά σαν κάτι καινούριο.
1: Θα έχετε καθημερινή επαφή με τη γη, δορυφορική υποθέτω?
0: Σωστά, υπάρχει δορυφορική επαφή με τη γη. Το μεγαλύτερο κομμάτι της επικοινωνίας είναι επιχειρησιακό, δηλαδή αν χρειαστεί κάποιος βοήθεια σε κάποιο πείραμα ή μία δράση διόρθωσης ενός συστήματος στο σταθμό. Αλλά φυσικά υπάρχει και σύνδεση, λιγότερη ίσως σε χρόνο, αλλά είναι σημαντική, με την οικογένεια, με το κομμάτι το εκπαιδευτικό. Δηλαδή εμείς θα θέλαμε, και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος εργάζεται πάνω σε αυτό, να κάνουμε μία σύνδεση με σχολεία από τη χώρα μας. Υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες και θα προσπαθήσουμε να τις εξαντλήσουμε.
1: Θα κάνετε και μια τέτοια σύνδεση, θα επιχειρήσετε να γίνει?
0: Ναι, νομίζω ότι οι συνάδελφοι στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος είναι μία από τις προτεραιότητες μαζί με την έρευνα που έχουν θέσει. Και τους ευχαριστώ γι' αυτό.
1: Ναι. Υποθέτω, ή πριν πάω σε αυτό, εσείς διάβασα ότι ζήσατε και στην Ανταρκτική σε συνθήκες απομόνωσης για ένα χρόνο σημείων 80 βαθμούς. Πώς είναι να ζει κάποιος σε τέτοιες συνθήκες?
0: Σωστά, και θα μου
1: επιτρέψετε να... Είστε ακραίος άνθρωπος.
0: Όχι, νομίζω πως όχι. Θα αναφερθώ εδώ στο Βαγγέλη τον Καϊμακάμι. Για ποιο λόγο? Είναι ένα ωραίο παράδειγμα για μένα. Ο Βαγγέλης ήταν ο πρώτος Έλληνας την προηγούμενη χρονιά από μένα που πέρασε ένα χρόνο στην Ανταρκτική. Είχαν υπάρξει Έλληνες στην Ανταρκτική ερευνητές. Ο Βαγγέλης ήταν ο πρώτος που πέρασε έναν ολόκληρο χρόνο, από τον οποίο το μεγαλύτερο κομμάτι είναι σε απομόνωση. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, δεν μπορείς να φύγεις, ούτε να έρθουν να σε σώσουν με ένα μικρό πλήρωμα. Και είναι ωραίο παράδειγμα γιατί ο Βαγγέλης ήταν ο πρώτος και μοιράστηκε όλη του την εμπειρία, το τι πρέπει να κάνει κανείς και τα λοιπά, και έτσι συνέχισα εγώ. Και τώρα έχουμε και την ελληνική εταιρεία Πολικών Ζωνών, ένα σωματείο που προσπαθεί να ενισχύσει και να συντονίσει την παρουσία της Ελλάδος στις πολικές περιοχές. Δεν νομίζω ότι είναι ακραίο, ή μάλλον θα το πω διαφορετικά, το περιβάλλον είναι ακραίο.
1: Ναι, για εμάς τους κοινούς.
0: Αλλά η ανθρώπινη παρουσία σε ένα ακραίο περιβάλλον πάντα μας φέρνει γνώση, εφόσον πάμε ερευνητικά. Άρα είναι δικαιολογημένη.
1: Για τους κοινούς θνητούς, γιατί εσείς είστε ιδιαίτερη πάστα ανθρώπων. Τώρα που είπατε την Ελλάδα, η Ελλάδα έχει ευκαιρίες ή και προοπτικές για νέους επιστήμονες σε τέτοια θέματα, του διαστήματος, της ανακάλυψης νέων πραγμάτων, πειραμάτων πάνω στην ανθρώπινη ζωή, στη διαβίωση, στο αφιλόξενο περιβάλλον. Υπάρχει στην Ελλάδα κάτι το οποίο να κινείται?
0: Νομίζω πως ναι. Πρώτα απ' όλα, η χώρα μας πλεονεκτεί, έχει ανθρώπους, έχει μυαλά, έχει ικανότητες. Ναι. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, ένα κεφάλαιο αν θέλετε που πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Εμένα με βοήθησε στα πρώτα μου βήματα σαν γιατρός για το διάστημα, πριν μπω στο Σώμα Ανθρώπων Αυτών, ότι υπάρχουν στην Ελλάδα, στο δικό μου χώρο έτσι, και ερευνητές και εταιρείες οι οποίοι ήδη συνεισφέρουν ευρωπαϊκά στο κομμάτι του διαστήματος, και τα τελευταία χρόνια που υπάρχει και ένας κεντρικός συντονισμός, αφού έχουμε Space Agency, αφού έχουμε το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, και γενικά νομίζω, ξέρεις, το διάστημα και παγκοσμίως μεγενθύνεται. Άρα και η Ελλάδα σιγά σιγά βλέπουμε σε όλα, στους δορυφόρους, στην έρευνα, στη στήριξη εταιριών από τη χώρα μας, ότι ανοίγει εταιρείες.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Και
0: ευκαιρίες, ναι.
1: Ναι. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, τα επόμενα βήματα στην εξερεύνηση του διαστήματος ποια μπορεί να είναι? Είναι μόνο οι αποστολές που μας λένε στον Άρη ή κάπου αλλού?
0: Το επόμενο βήμα, αυτή τη στιγμή οι αστροναύτες, όπως είπαμε, πηγαίνουν σε τροχιά γύρω από τη Γη για να κάνουν έρευνα στις μοναδικές συνθήκες έλλειψης βαρύτητας.
1: Είναι η απικία κάπου?
0: Θα επέλεγα μια διαφορετική λέξη, αν συμφωνείτε. Όχι απικία. Yeah. Γιατί το λέω? Το επόμενο βήμα ξέρουμε ότι θα είναι η επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη. Αυτό είναι ήδη, έχει ήδη ξεκινήσει. Είχαμε το Artemis 2, μια αποστολή γύρω από τη Σελήνη, πριν από ένα χρόνο περίπου. Σε αυτό είναι κάτι που συμμετέχει και η Ευρώπη, με αυξημένο ρόλο. Και ο στόχος ποιος είναι? Μια πιο μόνιμη παρουσία στη Σελήνη με εναλλασσόμενα πληρώματα, που θα μας δώσει και περισσότερη έρευνα. Δηλαδή όχι όπως τα 60's, ότι δείξαμε ότι μπορούμε να πάμε να και πάμε, τώρα φεύγουμε, αλλά κάτι που θα αποφέρει κέρδος, ωφέλη. Και ξέρετε, εδώ να πούμε ότι δεν μιλάμε μόνο για επιστημονικά ωφέλη. Αυτό επεκτείνεται σε κάθε χώρο. Ένα παράδειγμα, οι μοναδικές τεχνολογίες που αναπτύσσουμε για ένα φιλόξενο περιβάλλον όπως η Σελήνη, μας δίνουν στη Γη και όφελος τεχνολογικό και οικονομικό και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι λοιπόν.
1: Ενδεχομένως από τα σπάνιες γέες που μπορούμε να βρούμε εκεί.
0: Θα προτιμούσα το παράδειγμα το τεχνολογικό. Δηλαδή το τηλέφωνο από το οποίο σας μιλάω τώρα, ένα κομμάτι του, η εξέλιξη κάποιων τεχνολογιών, έχουν προέλθει από την ανάγκη να φτιάχνουμε μικρά κυκλώματα για να τα στείλουμε σε διαστημικές αποστολές. Η διάγνωση του καρκίνου του μαστού είναι κάτι που έχει βελτιωθεί, έχει ένα optimization, χάρη σε πρωτόκολλα απεικονιστικά που είχαμε φτιάξει για το διάστημα. Μπορούμε να συνεχίσουμε με πολλά. Η ανακύκλωση νερού που έχουμε στη Γη. Ένα κομμάτι έχει προέλθει τα φίλτρα από τα φίλτρα που έχουμε στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Άρα αυτό για μένα έχει πραγματικά αυξημένη, προσδίδει αξία στη ζωή μας στη Γη. Και βέβαια, αν πάμε στη Σελήνη και μείνουμε, πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Κάθε φορά που ο άνθρωπος πάει κάπου μακριά, ανακαλύπτει νέα γνώση και την χρησιμοποιεί.
1: Τι να πω, εγώ στέκομαι όχι μόνο με σεβασμό, αλλά και νεός μπροστά σε αυτό, και ειδικά σε εσάς. Δεν μου λέτε, Θα θέσετε υποψηφιότητα κι εσείς κάποια στιγμή να πάτε στο φεγγάρι? Επειδή είπατε ότι θα υπάρχουν εναλλασσόμενες έστω αποστολές. Θα θέλατε να συμβεί κάτι τέτοιο?
0: Αν μιλήσουμε τελείως θεωρητικά, ναι, θα ήταν κάτι που θα μπορούσε να είναι σίγουρα ένα ακόμα όνειρο. Αλλά είναι σημαντικό να έχουμε στοχοπροσήλωση. Αυτή τη στιγμή είναι ήδη μεγάλη τιμή και ευθύνη να κάνουμε την πρώτη αποστολή γύρω από τη Γη. Θέλουμε, θα δώσουμε το 110% ώστε αυτό να έχει το όσο το δυνατόν πιο άριστο αποτέλεσμα για τη χώρα μας και θα μείνουμε εκεί. Το μέλλον είναι για μετά.
1: Το μέλλον είναι για μετά και όπως είπατε θα ήταν ένα όνειρο. Άρα να προτρέψουμε και τους φοιτητές, τους μαθητές, τα παιδιά να συνεχίσουν να ονειρεύονται και να πιστεύουν.
0: Πολύ ωραίο μήνυμα.
1: Και θα ήταν έχουμε αυτό που θα θέλατε εσείς να στείλετε στην...
0: Ναι, και νομίζω, εγώ θυμάμαι πάντα δύο λέξεις. Μία είναι ομάδα, δηλαδή το πόσο με συνεργασία θα καταφέρουμε πολύ περισσότερο. Και το δεύτερο είναι προσπάθεια. Το προσπάθεια έχει το στοιχείο της επιμονής και της εμπιστοσύνης. Καμιά φορά και στους εαυτούς μας, ή στη χώρα μας, ή στην Ευρώπη. Οπότε ναι, νομίζω ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος οι νέοι Κινέζοι της εποχής μας να δώσουν τα δυνατά τους και να πάνε πολύ πιο μακριά από εμάς.
1: Ομάδα, προσπάθεια και όνειρο, ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, αυτό είναι και το μήνυμα του Αδριανού στην ελληνική νεολαία. Σας ευχαριστώ πολύ. Πέρασε ο χρόνος. Είδατε τι ωραία κυλάει
0: ο
1: χρόνος όταν έχεις να κάνεις ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Να είστε καλά, κύριε Γολέμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εσείς, καλή συνέχεια σε όλα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
0: Γεια
1: σας. Η Ζέτα Καρφίδου με πιέζει, γι' αυτό έκλεισα τη συνέντευξη γρήγορα, αλλά και επειδή πήγε σχεδόν μία η ώρα παρά 30 δευτερόλεπτα. Ζέτα, λόγος σε σένα, δελτίο ειδήσεων, εμείς τη Δευτέρα. Γεια σας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με πρόσθετη ευελιξία, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Προανήγγειλε δε ότι θα ζητήσει να συμπεριληφθούν στα συμπεράσματα πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις. 27 ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούν σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες κοινές απαντήσεις στην ενεργειακή κρίση εν μέσω των υψηλών τιμών που ασκούν όλο και μεγαλύτερη πίεση. Στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης επέμεινε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προσερχόμενος στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες. Όπως τόνισε, τελευταία συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δεν είναι μια πρωτοβουλία για την ειρήνη, αλλά ένα δείγμα συναλλακτικής διπλωματίας εις βάρος των ευρωπαϊκών λαών. Κάλεσε δε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης με κοινές αποφάσεις και κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν, όπως ανέφερε, οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Σε αυτό το φόντο, η Ρωσία σχεδόν ολοκλήρωσε σε διάστημα 6 εβδομάδων την κατασκευή μιας μεγάλης νέας βάσης για την εκτόξευση αεριοθούμενων ντρόουν, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα άμυνας και ανάλυση δορυφορικών εικόνων από το Reuters, στην πιο πρόσφατη ενίσχυση των δυνατοτήτων της να επιτίθεται στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της ρωσικής περιφέρειας Ριαζάν, μεγάλη ουκρανική επίθεση με ντρόουν προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά σε δηληστήριο πετρελαίου. Η Ουκρανία θα χτυπήσει ξανά ρωσικά δηληστήρια, διεμήνυε νωρίτερα στους Financial Times ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. 3 νεκροί και 6 τραυματίες από ρωσικό χτύπημα στο Κιροβοχάρτ της κεντρικής Ουκρανίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ρωσική επίθεση από την αρχή της σύγκρουσης στο έδαφος της συγκεκριμένης περιφέρειας. Το ενδεχόμενο χρήσης της μητέρας των βομβών κατά του Ιράν εξετάζουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ διατάξει επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, όπως μεταδίδει το CNN επικαλούμενο πηγές. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μη πυρηνική βόμβα στο αμερικανικό οπλοστάσιο και η ανάπτυξή της θα σηματοδοτούσε σοβαρή κλιμάκωση του πολέμου. Συμπληρωματική απολογία ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της αναβάθμισης επιμέρους πράξεων του κατηγορητηρίου που συνδέονται με τρομοκρατικές ενέργειες, έδωσε ο 24χρονος που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση με καζάκια από την οποία χάσε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Πρόκειται για τον 24χρονο φοιτητή, ο οποίος φέρεται να έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού του στον 25χρονο συγκατηγορούμενό του, με τον τελευταίο να τα παραδίδει στο φερόμενο επιχειρησιακό ζευγάρι, τον 29χρονο και την 26χρονη. Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Δραγατσανίου από το ύψος της οδού Θεσμοφορίου στον Πειραιά μετά την έβρεση τμήματος Όλμου. Σε 11 συλλήψεις οπαδών της Μπόρατς Μπάνια Λούκα που αναμετράται το βράδυ με τον Παναθηναϊκό προχώρησαν αστυνομικές δυνάμεις έπειτα από επεισόδια χθες βράδυ στη Λιωσίων. Σύμφωνα με την αστυνομία, στην κατοχή τους είχαν πέτρες, φωτοβολίδες, χειρόνους, σιδηρόβεργες καθώς και άλλα αντικείμενα. Ναι, επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής ως το μεσημέρι του Σαββάτου με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις σποράδες στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Η κακοκαιρία που έπληξε τα τελευταία 24 ώρα μεγάλο τμήμα της χώρας άφησε πίσω της νεκρό έναν 62χρονο που εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημά του από το ορμητικά νερά και εκτεταμένες ζημιές στο νησί των Δωδεκανήσων αλλά και στην Εύβοια και τις σποράδες. Έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της πρωτεύουσας απέναντι στην κλιματική κρίση έδωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στη διάρκεια συζήτησης στο 6ο Διεθνές Συνέδριο Treasury Summit με αντικείμενο το ψηφιακό μετασχηματισμό, τις επενδύσεις και το μέλλον της Αθήνας. Ο κ. Δούκας παρουσίασε τις ψηφιακές πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των απορριμμάτων και την εξοικονόμηση ενέργειας. Όπως υπογράμμισε, η επιτυχία του ψηφιακού μετασχηματισμού δεν κρίνεται από τον αριθμό των εφαρμογών, αλλά από τα προβλήματα που επιλύονται και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης στη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την αναβάθμιση των σχολείων της Αθήνας, καθώς και στην ανάγκη μεγαλύτερης οικονομικής αυτονομίας των Δήμων και ενίσχυσης της πρόσβασής τους σε ευρωπαϊκούς πόρους. Τη δημοσιοποίηση άμεσα της μελέτης που εφαρμόζει ο Δήμος Αθηναίων στην πλατεία θεάτρου ζητά ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Αθήνα Ψηλά Κώστας Μπακογιάννης. Οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν τι μελετήθηκε, τι εγκρίθηκε, τι πληρώνουν και τι παραλαμβάνουν, τονίζει σημειώνοντας ότι επί δημαρχίας τους το σημείο είχε σχεδιαστεί να γίνει μια όση πρασίνου, ενώ πλέον, όπως αναφέρει ο κ. Μπακογιάννης, δεσπόζει άσφαλτος. Ίσορος ενός άνδρα εντοπίστηκε μετά από φωτιά σε σπίτι στην περιοχή των Κήπων της Δημοτικής Ενότητας Φερών στην Αλεξανδρούπολη. Λήγει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων αμοιβόμενης μαθητείας στις 7 σχολές της ΔΥΠΑ με αντικείμενο σπουδών τον τουρισμό και τη φιλοξενία. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με κωδικούς TaxisNet μέσω του gov.gr. Δύο νεαροί ηλικίας 20 και 18 ετών συνελήθησαν από αστυνομικούς της ομάδας Δία στη Λυκόβρηση μετά από επεισοδιακή καταδίωξη. Νωρίτερα είχαν εξαπατήσει ηλικιωμένοι αφαιρώντας τη στη Μαλφή και μετρητά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο στο ΆΚΑ την Μπάνια Λούκα στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Conference League. Ακολουθούν στις 10 οι αναμετρήσεις Μαρσέιγ Ολυμπιακός και Ρεν Όφη για το Europa League. Και ο καιρός νεφώσεις με βροχές αναμένονται αύριο στην Αττική, όπου η θερμοκρασία θα πέσει κι άλλο και θα κυμανθεί από 8-19 βαθμούς Κελσίου. 17 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Ακολουθούν οι Ντάμες Σπαθί.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: City Student Hot Takes.
4: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
8: Μεγάλες κυρίες τραγουδούν τραγούδια που μας σημάδεψαν με την άρτεμη ματαφιά.
9: Να πεις τώρα πια τι.
8: Έρωτες, πάθη, μυστικά. Ζωές γεμάτες δύναμη και συγκίνηση. Θρυλικές ερμηνεύτριες ζωντανεύουν ξανά με τη φωνή και την ψυχή της Άρτεμις Ματαφιά. Μεγάλες κυρίες τραγουδούν κάθε Σάββατο και Κυριακή στη σκηνή Μπρέχτ. more.com artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.
10: Ντάμες Σπαθί με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

0: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, κουμάντου.
1: Γεια σου και σένα.
0: Γεια σου και σένα, ρε καπετάνιο.
1: Ρε καπετάνιο, ρε καπετάνισα.
0: Ναι. Ωραίο, μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Πρέπει να έχω δίπλωμα.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Καπετάνιο, όχι, δεν έχω.
1: Εδώ, όχι, δεν χρειάζεται.
0: Ωραία. Τι κάνεις, κουμάντου?
1: Τι να κάνω.
0: Εντάξει.
1: Καμώνομαι, λέγει η μάνα μου.
0: Πέθη, έθαλψες όσους είχες να περιθάλψεις?
1: Ναι. Εντάξει. Κάτι έκανα.
0: Μπράβο. Κουμπάντου.
1: Και βλέπουμε. Γιατί άνοιξαν ιστορία.
0: Εγώ θα σου πω άλλα τώρα. Θα σε προσγειώσω στην άλλη πραγματικότητα, την εκτός σπιτιού. Θα σου μιλήσω για μένα. Τι έλαβα σήμερα. Έλαβα mail σήμερα. Μάλιστα. Από μια πολύ πολύ μεγάλη εταιρεία που έχει διάφορα πρατήρια καυσίμων.
1: Ναι.
0: Μου προτείνει 12 άτοκες δόσεις για να πάρω πετρέλαιο θέρμανσης. Πώς φαίνεται αυτό?
1: Σε μένα πρέπει να το στείλω. 12 άτοκες δόσεις, 12 χρόνια έχουμε βάλει με πετρέλαιο στην πολυκατοικία μας.
0: Με το που έσκασε λοιπόν η ιστορία πρώτη μέρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι η πρώτη μέρα που ξεκινάει.
1: Ξεκινάει
0: η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Συν τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί. Που εντάξει, μέχρι και τα πρατήρια καταλαβαίνουν ότι.
1: Δεν θα παίξει πολύ το σύστημα.
0: Ναι, ότι δεν θα πάει καλά αυτό. Έχουν αρχίσει ότι πώς μπορείς να αγοράσεις με ένα 55, είπαμε.
1: Περίμενε. Το ένα φουλάρισμα, μία φορά. Μα βάλεις μία φορά, θα σου βάλει για 12 από εκεί.
0: Πρέπει να το γεμίζεις, φαντάζομαι, δεν ξέρω. Ναι, πάντως μου είναι 12 τέτοιες δόσεις. Ό,τι
1: πάρει. Άρα, μα θες και δεύτερη δόση σε λίγο καιρό, άλλες 12. Ωραία, καλά θα πάει αυτό.
0: Καλά θα πάει αυτό. Λοιπόν, εμένα μου το πρότειναν. Πάντως δεν θα το κάνω, όχι, δεν θα πάρω. Θα δούμε. Το ρίχνουμε όλοι στο μέλλον. Μπορεί να κάνει λίγη ζέστη ακόμα. Ξέρει.
1: Έβγαλε ήλιο σήμερα.
0: Το βλέπω να παίζει πάρα πολύ αυτό το σενάριο. Γράψτε μας κι εσείς τα μηνύματά σας. Θα βάλετε πετρέλαιο θέρμανσης ή όχι, να ξέρω.
1: Να δούμε.
0: Λάβατε μήνυμα για 12 άτοκε δοση, μόνο εγώ με πελατάκι. Και αυτό να το ξέρω.
1: Μόνο εσένα προσπαθούν να κάνουν πελατάκι. Όλο τον κόσμο θα προσπαθήσουν να κάνουν πελατάκι τώρα. Επίση, συζητάμε.
0: Τι να πούμε, τι. Λοιπόν, αυτά είναι τα σημαίνοντα τη σημερινή μέρα. Πραγματικά αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Γιατί μιλάμε πολύ συχνά εδώ για το αξιοβίωτο. Ναι, δεν είναι αξιοβίωτη η ζωή όταν χρειάζεσαι 12 άτοκε δόσει για να πάρει πετρέλαιο θέρμανση και να λες και όχι.
1: Και να μπορείς να πεις και όχι.
0: Να μπορείς να πεις και όχι. Κύριε Ντάμες,
1: αλλά πολλοί θα πούνε όχι. Πρώτον, γιατί δεν έχουν αρκετός κόσμος να έχει πιστωτικές κάρτες. Δεύτερον, είναι τόσο τα έξοδα τα μηνύα που σιγά μην φορτωθείς και άλλο ένα μηνιαίο κόστος.
0: Ναι, κουμάντου, συμφωνώ.
1: Ναι, όχι, δεν το λέω για.
0: Ναι. Εγώ είμαι αυτή.
1: Δεν το λέω αντιπαραθετικά.
0: Εγώ είμαι
1: προς επίρρος.
0: Ήδη αποφάσισα να πω όχι.
1: Μα ναι, τι συζητάμε τώρα.
0: Λοιπόν. Θα πω όχι, Ελεονόρα Ορφανίδου, και αυτό δεν είναι όχι αντίσταση, είναι όχι γιατί όλοι ξέρουμε ότι μας περιμένουν πάρα πολλά δεινά τέτοιου τύπου, δηλαδή οικονομικά, μέσα στην διαδρομή αυτή του χειμώνα. Μία είναι τα καύσιμα και όλο το ενεργειακό πλαίσιο θα το κουβεντιάσουμε. Το κουβεντιάζουμε πολύ συχνά και σήμερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και εξαριστερών η κυρία, πάντα εξαριστερών, τώρα πια. Τώρα πια, εγώ ήμουν εξ αριστερών, να.
1: Χωροταξικά.
0: Γεωγραφία μιλάμε. Ναι. Γνωρίζω τώρα τη γεωγραφία του τόπου.
1: Έτσι.
0: Εξ αριστερών η Ελευθερία Κουμάντου.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Και τα υπόλοιπα. Εύηρε Δίφ μαζί μας και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές, Σάββας Κόκκινος, Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100.
0: Και. Βιβλιάρα σήμερα. Κάθε μέρα το ίδιο λέω, Κουμάντου. Ναι,
1: ναι, αλλά δικαίως όμως.
0: Ακριβώς, δεν λέω κανένα ψέμα. Ένα πάρα πολύ ωραίο φεμινιστικό ελληνικό νουάρ. Τα φεμινιστικά νουάρ ανθούν αυτή την εποχή στην Ελλάδα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Χάρη σε συγγραφείς όπως η Χίλτα Παπαδημητρίου, η Ευτυχία Γιαννάκη, η Ελένη Φυσέκη και πολλές άλλες εξαιρετικές συγγραφείς. Αυτή τη φορά μιλάμε για το Στάλκερ της Κικής Τσιλιγκερίδου, που είναι μια σημαντική προσθήκη σε αυτό το είδος, μαζί βεβαίως και με το σκληρό νουάρ που περιέχει. Ένα βιβλίο που κατορθώνει να γεφυρώσει την εμπορική απήχηση ενός καταιγιστικού θρίλερ, γιατί περί αυτού πρόκειται, με έναν βαθύ κοινωνικό προβληματισμό γύρω από τα όρια της δικαιοσύνης. Είναι μόνιμο θέμα των βιβλίων της Κικής Τσιλιγκερίδου αυτό. και την έμφυλη βία, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι η αστυνομική λογοτεχνία είναι ένα πιο από τα πιο προνομιακά σύγχρονα εργαλεία για να δει κανείς πώς είναι οι κοινωνικές και οικονομικές πραγματικότητες και συνθήκες σε έναν τόπο. Θα το χαρίσουμε το βιβλίο, επειδή εγώ μιλάω μόνο δραμινά και όχι αγγλικά. Δεν θέλω να βάλουμε το Stalker.
1: Ωραία. Τι θες να βάλουμε?
0: Θέλω να βάλουμε Stella Adams, που είναι η κεντρική ηρωίδα.
1: Για πιο εύκολο.
0: Ναι, για πιο εύκολο. Δεν θεωρώ δεδομένο ότι ξέρουμε όλοι αγγλικά. Μην βλέπεις τώρα. Ξαφνικά είναι όλοι.
1: Όλοι μιλάνε δραμινά.
0: Εγώ ξέρω δραμινά, ας πούμε.
1: Ωραία, λοιπόν, Stella Adams.
0: Εντάξει. Είναι ο κεντρικός χαρακτήρας και είναι και ολόκληρη
1: μια
0: σειρά,
1: είναι,
0: τριλογία.
1: Μια χαρά είναι. Στέλλα Άνταμς, λοιπόν, για να διεκδικήσετε το βιβλίο που δίνουμε σήμερα. Αντάμε σπαθεί με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, ονοματεπώνυμο και το τηλεφωνό σας απαραίτητα. Τα ίδια στοιχεία μπορείτε να τα στείλετε και στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984.
0: Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Bell και στο τέλος θα μας το συστήσει η συγγραφέας του, η Κική Τσιλιγκερίδου.

0: Γεια σας, κορίτσια, λέει η Σόνια. Δώσεις βάζαμε και άλλες χρονιές για να ζεσταθούμε σε αυτό το Ελλαδιστάν που ζούμε. Φέτος ούτε αυτό μπορούμε. Πάμε να μαζευτούμε, παιδιά. Join the club, σε δεδομένα.
1: Είμαστε πολλές, πολύ, πολλά, αγαπητή Σόνια, ακριβώς σε αυτή την κατάσταση.
0: Και η Άννα, δηλαδή δουλεύουμε για να πληρώνουμε τη βενζίνη για να πηγαίνουμε στη δουλειά. Υπέροχο.
1: Πρώτα απ' όλα, αγαπητή Άννα, όπως έχει υποθεί στη δημόσια σφαίρα με ένταση αυτόν τον καιρό, δεν πάμε με το αυτοκίνητο στη δουλειά, πηγαίνουμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Διότι είναι πολύ... είναι για πλούσιους. Εκουμάδου.
0: Λοιπόν, ναι, όχι, έχω κι άλλο εδώ, Τίμο Φανίδου. Εντάξει, καινούργια.
1: Υπάρχει
0: Τίμο Φανίδου. ναι, η Άννα. Η Άννα λέει και ότι επειδή ως τώρα δεν έχει πάρει θέση για το μέγα θέμα ζήτημα σύνδεσης της Τετάρτης με το Σαββατοκύριακο, θα εκτεθεί και εκείνη, το αποφασίζει και λέει: αλήθεια είναι ότι η Πέμπτη δεν με παραπέμπει σε σουκού, όμως παραδέχομαι πως την Πέμπτη το πρωί. Η Τετάρτη δεν με παραπέμπει σε σουκού, όμως παραδέχομαι πως την Πέμπτη το πρωί η ψυχολογία αλλάζει και αρχίζω πλέον να το νιώθω κοντά. Επιπλέον να δηλώσω πως υπήρξα απουσιολόγος. Εντάξει, είσαι λίγο στη μέση. Θα σε βοηθήσω να το βρεις και να έρθεις την Τετάρτη, να ξέρεις, Άννα.
1: Εγώ νομίζω ότι επειδή υπήρξε απουσιολόγος η Άννα. Είναι ζήτημα ημερών να έρθει στην κλασική Παρασκευή εκεί που πρέπει να τελειώσει η ημέρα για να πούμε ότι επιτέλους
0: είναι μαζοχισμός αυτό, δεν το καταλαβαίνετε.
1: Είναι το σωστό κουμάντο, οι απουσιολόγοι κάνουν το σωστό.
0: Τι σχέση έχει το σωστό και το λάθος?
1: Δηλαδή ερχόταν και σου λέγε ο Γιώργος, μη μου βάλεις αυτές τις δύο απουσίες, γιατί... τέλος πάντων, έχω μαζέψει πολλές και το μάθει η μάνα μου. Ναι. Τι έλεγε η απουσιολόγος?
0: Όχι, θα τις βάλω, ας πρόσεχες.
1: Αυτό. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ αυτό.
0: Μα είδες. Δεν είστε τώρα. Θα λέγατε πήγαινε, φύγε. Καταλαβαίνεις. Θα την βρούμε την άκρη.
1: Συμφωνώ. Αυτή είναι η διαφορά μας, κουμπάκι.
0: Επίσης, θα τρώγεται να ερχόσουν νωρίτερα να μου το πεις, να αρχίσουμε να κρύβουμε από νωρίτερα.
1: Καταλάβετε, να αυτά.
0: Μα ναι τώρα, τι είναι αυτά. Το μάθημα, να τρώγεται απουσία. Έλα, σε παρακαλώ. Πες με τον άνθρωπο να εκτεθεί.

0: Νομίζω ότι, ναι, και νομίζω ότι οι φίλοι και οι φίλες που μας ακούν έχουν βάλει στο θέμα τον κύριο Λεχουρίτη, τον προσκεκλημένο μας, με αυτή την ιστορία, με το ότι έχουν αρχίσει ήδη τα πρατήρια να προαναγγέλουν 12 δόσεις για να πάρουμε πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Σαν έτοιμη από καιρό, νομίζω, με το που ξημέρωσε 15 Οκτώβρη, άρχισαν να πατάνε το σέντ.
0: Που είναι και υποδηλωτικό όλο αυτό, βεβαίως, του καθόλου μεγάλου θριάμβου του 1,55.
1: Μα είναι δυνατόν να το θεωρούμε θριάμβο?
0: Ναι. Είναι δυνατό, έτσι. Δεν το βλέπεις πώς περνάει επικοινωνιακά?
1: Βλέπω τον κόσμο που πανηγυρίζει στους δρόμους. Έχουν βγει στους δρόμους.
0: Λοιπόν, Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος του ΙΝΚΑ, να δώσουμε το λόγο σε έναν άνθρωπο που μετράει καθημερινά το τι ακριβώς συμβαίνει με μέτρα και μη μέτρα που όλα στοχεύουν στην τσέπη μας. Και εδώ τι έχουμε, λοιπόν, κύριε Λεχουρίτη? Είναι θετικό το ξεκίνημα του 1,55?
2: Να κάνουμε δυνατά τα αδύνατα. Να πάρουμε το μετρό αντί για το ΙΧ,
0: να
2: πάρουμε το λεωφορείο και να μην είμαστε μίζεροι κατά την κυβέρνηση, γιατί όταν διαμαρτύρεσαι ότι ο κόσμος δεν τα βγάζει πέρα σήμερα ο μήνας 15, περπατάω στον δρόμο και μου λένε, τα λες ρε πρόεδρε, αλλά ο μήνας 15 πλέον. Και του λέω ενός πλανόδιου μικροπολιτή, Δημήτρη, πουλάς ρίγανη, πουλάς τσάι, πουλάς χαμομήλι. Σας λέω την εικόνα και μου λέει μέχρι στις 12 του μηνός κάτι γίνεται, μετά τις 12 τα κεφάλια μέσα. Άρα
1: ούτε οι 18 μέρες που ξέραμε ισχύουν.
2: Μπράβο. Λοιπόν, μειώνεται η ημερομηνία που τελειώνουν τα λεφτά. Γι' αυτό, κυρία Κουμάντου και κυρία Ορφανή, με το 1,55 όχι δεν βάζεις πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά δεν ξέρω και αν μπορείς να ζεσταθείς. Η υπόθεση έχει να κάνει με το αν συνεχιστεί να έχουμε σε αυτό το ύψος τις τιμές και στο καύσιμο του πετρελαίου θέρμανσης και στο πετρελαίο κίνησης, αλλά και στην βενζίνα, θα έχουμε έναν πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Γιατί όλη η Ελλάδα δεν έχει μετρό. Όλη η Ελλάδα δεν έχει μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν σημαίνει ότι η Αθήνα είναι η Ελλάδα και μόνο.
1: Ακριβώς, αυτό, δεν έχουμε όλες τις ίδιες δημοκρασίες.
2: Μπράβο, και ορισμένες περιοχές ήδη έχουν ξεκινήσει και χρησιμοποιούν το πετρέλαιο θέρμασης από πέρσι. Αυτές οι οικογένειες, αυτά τα νοικοκυριά, στον Ευρωκόπη, στη Φλόρινα, στην Καστοριά ή στα Γρεβενά, πώς είναι δυνατόν να ζεσταθούν ή να βάλουν πετρέλαιο θέρμασης με 1,55? Θα μου πείτε ποια θα ήταν η ιδανική τιμή για να βάλει κάποιος πετρέλαιο θέρμανσης. Η ιδανική τιμή θα ήταν γιατί με βάση τις συνθήκες, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο το τι θέλουμε, το ζητούμενο είναι και το τι συνθήκες υπάρχουν με βάση τις διεθνείς τιμές στο βαρέλι Brent. Στο 1,30 θα έλεγα κάπου εκεί θα μπορούσε κάποιος να προμηθευτεί πετρέλαιο θέρμανσης. Από εκεί και πέρα, κάθε τι άλλη τιμή είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ θα προτιμούσα και θα έλεγα.
0: Μας λένε όμως ότι αυτό ήταν αδύνατο να επιτευχθεί το 1,30 και βεβαίως αποδίδεται στις διεθνείς συνθήκες και όχι στους χειρισμούς τους εγχώριους.
2: Ωραία. Γι' αυτό λέμε ότι θα προτιμούσαμε να ζεσταθούμε παρά να κινηθούμε. Δηλαδή, τι εννοώ? Θα προτιμούσα τα 10 λεπτά που πάει η επιδότηση στη βενζίνα να πάει στο πετρέλαιο θέρμανσης ή γιατί στο πετρέλαιο κίνησης δεν θα το έλεγα, αφού το πετρέλαιο κίνησης είναι αυτό που ανεβάζει και τις τιμές των προϊόντων λόγω του μεταφορικού κόστους, του λειτουργικού κόστους και ούτω καθεξής. Γι' αυτό προτιμούσα να πάει το 10λεπτο ή το 20λεπτο της βενζίνας στο πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί αν πήγαινε της βενζίνας στα 20 λεπτά που επιδιωκεί το κράτος το πετρέλαιο θέρμανσης, θα είμαστε στο 1,35. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι λέω και νομίζω ότι αυτό έχει αξία, να ζεσταθεί και να μην πεθάνει ο κόσμος. Από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο αυτό, είναι η ακρίβεια που μαστίζει την καθημερινότητα του πολίτη. Είναι το ηλεκτρικό ρεύμα που έρχεται ο μήνας και δεν ξέρει αν φτάνουν χρήματα να το πληρώσει. Είναι το θέμα του φυσικού αερίου, γιατί μην ξεχνάτε, κυρία Κουμάντου και κυρία Ορφανίδου, πριν 5 χρόνια, 6 δεν ξέρω κάπου εκεί, μας έλεγαν αλλάξτε τον καυστήρα πετρελαίου θέρμανσης και βάλτε αντλία θερμότητος ή αλλάξτε την αντλία θερμότητος και βάλτε φυσικό αέριο. Ναι ή όχι. Αυτό ναι, δεν ναι, συμβαίνει. Ναι.
0: Νομίζω
2: αυτό
0: ότι απαγορεύεται τώρα πια να.
2: Μπράβο.
0: Να εγκαταστήσει αντλία θέρμανση. Αντλία πετρελαίου.
2: Ναι. Αντλία πετρελαίου. Mm. Γι' αυτό σα λέω. Ποιο θα πάρει την ευθύνη για το κόστο τη θέρμανση και ο κόσμο πάει πού? Στην εναλλακτική λύση στο ρεύμα, με τα κλιματιστικά, αλλά δεν κάνουν δουλειά. Δεν είναι έτσι όπως τα λένε. Δεν είναι τόσο απλή η ζωή. Και θα επιδοτήσεις πάλι με βάση τα οικονομικά κριτήρια και κάποιοι δεν θα μπορέσουν να βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης ή θα συνεχίσουμε να έχουμε τις πετρελαιόσωπες και όχι τους καυστήρες. Φτιάξαμε πολυκατοικίες, φτιάξαμε διαμερίσματα και τώρα δεν βάζουμε ούτε πετρέλαιο στις πολυκατοικίες για να θερμανθούν οι πολυκατοικίες, αλλά δεν βάζουμε και ούτε πετρέλαιο στα σπίτια και χρησιμοποιούμε ξυλόσωμες. Όλα αυτά, εσείς τι λέτε?
1: Προς τα πίσω μας πάνε όλα αυτά.
2: Α, μπράβο. Είναι σαν αυτό που λέμε. Είναι σαν αυτό που λέμε, ότι φτιάξαμε δρόμους υπέροχους. Ναι, αλλά δεν έχουμε χρήματα.
0: Ναι, ναι. Και πρημοδοτήθηκε έτσι, το αυτοκίνητο, να τα λέμε αυτά.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό είναι πάρα πολλά τα κατά. Θα μου πείτε, αυτό η κυβέρνηση μπορούσε να κάνει και αυτό έκανε. Σέβομαι την άποψη της κυβέρνησης, αλλά δεν την υιοθετώ. Θα μπορούσε να κάνει ακόμα περισσότερα όταν χρειαζόταν και όταν έπρεπε να το κάνει. Τώρα ενδεχόμενα να είναι πολύ αργά. Πέραν από αυτό, καλοδεχούμε να κάνει λίγο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Η κατάσταση είναι ρευστή, αφού η Ευρώπη είναι πίσω από τις εξελίξεις και έρχεται ένας Αμερικανός πρόεδρος και κάνει συμφωνία με τους Ρώσους, που από την Αμερική. Και εμείς οι Ευρωπαίοι ακόμα κάνουμε μποϊκοτάζ απέναντι στα ρωσικά καύσιμα, αλλά και στις εξαγωγές προς τη Ρωσία. Mm-hmm. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι υπέρ των Ελλήνων και των Ευρωπαίων. Και πέραν από αυτό, μην ξεχνάμε ότι τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δεν το δημιούργησε η Ευρώπη. Το δημιούργησαν τα συμφέροντα της Αμερικής που ήθελε να καταστήσει βάσεις του ΝΑΤΟ. Ναι ή όχι? Είναι αυτή η πραγματικότητα. Κάπως έτσι. Δεν είναι η ιστορία? Έτσι είναι. Ελάτε όμως που τελικά για άλλη μία πολλωστή φορά η Ευρώπη είναι μετά από τις εξελίξεις και όχι μέσα στις εξελίξεις. Αυτό πληρώνουμε, κυρία Ορφανίδου και κυρία Κουμπάτη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Πολύ. Κύριε Λεχουρίτη.
1: Να είστε καλά.
2: Καλά. Γεια σας. Γεια σας.
0: Και λέει η Ειρήνη, έχω μεταλλαχθεί σε πιγκουίνο, είμαι της Τετάρτης.
1: Δικός μου άνθρωπος.
0: Μα όλοι εδώ, δικοί σου άνθρωποι είναι, Κουμπάτου.
1: Δικός μου άνθρωπος είναι η Ειρήνη.
0: Έχουμε μια πολύ πολύ μικρή
1: μεγάλη πιγκουίνο παρέα. Έχουμε να ανοίξουμε, δεν μπορώ να το πω κιόλας. Να βάλουμε πετρέλαιο για όποιον δεν το έχει ακούσει τόσα χρόνια που γκρινιάζω στην πολυκατοικία μου από το 2011. 10, μπορεί και 10, γιατί θυμάμαι ότι γκρινιάζα ότι είχα μωρό τον Άλεξ. Και δεν μπορώ, πώς θα το ζεστάνω το μωρό αυτό. Και εντάξει, προφανώς Τετάρτη να αποκατασταθεί η νομιμότητα.
0: Ότι καλά έχετε σχολάσει εσείς?
1: Όχι. Α. Ότι είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι άνθρωποι σε σχέση με το Σαββατοκύριακο. Όχι γενικότερα. Μην μου μπει αυτή η ρετσινιά ότι είμαι κανένας αισιόδοξος άνθρωπος. Αλλά σε σχέση με το Σαββατοκύριακο, είμαι λίγο. Λοιπόν, έχουμε κι άλλο μήνυμα από τον Κωνσταντίνο. Πλέει πετρέλαιο, έχω να μείνω στο σπίτι. Πετρέλαιο, προσωπικά. Έχω να μείνω στο σπίτι που να έχει θέρμανση από τα 15 μου και είμαι 18 κατά την Ελεονόρα, 42 κατά κόσμο. Καλησπέρα, παλευτικές παρουσίες. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα.
0: Και γράφει και ο Μπάμπης. Καλησπέρα, Ντάμες. Το σουκού αρχίζει Κυριακή πρωί, μην τα ξαναλέμε. Και Μαρτής τελευταίου θρανίου. Είχα κολλητούς απουσιολόγους πάντως. Μπάμπη, έχεις άλλη μία κολλητή απουσιολόγου?
1: Του πρώτου θρανίου όμως. Να μην πω και τη έδρα. Οριακά έβαζε το καθηγητή να κάτσει στη θέση της, στην πρώτη θέση.
0: Ήμουν λίγο πιο πίσω από την έδρα. Αυτό. Μέχρι εκεί το άντεχα. Και βεβαίως, ναι, Κυριακή. Συμφωνώ.

0: Θέλεις να πούμε και μία το διαγωνισμό πριν φύγουμε?
1: Ναι, αν και έχουμε ήδη πάρα πολλές συμμετοχές. Πολλά μηνύματα. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Στέλλα Άνταμς, λέξη κλειδιά. Να μας παθούμε ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, το ονοματεπώνυμό σας και το τηλεφωνό σας απαραίτητο μαζί με τις λέξεις κλειδιά. Αν σας βολεύει περισσότερο το Viber, μπορείτε και εκεί να στείλετε τα σχετικά στοιχεία στο 6948-984-984.
0: Και βεβαίως περιμένουμε και την γνώμη σας για το τι συμβαίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης που από σήμερα ξεκινάει. Αν θα βάλετε δόσεις, αν δεν θα βάλετε δόσεις, αν δεν θα βάλετε τίποτα.
1: Όπως θα βάζουμε πετρέλαιο με δόσεις. Μπιτονάκι, μπιτονάκι.
0: Και γενικά πώς θα το διαχειριστούμε? Και παιδιά λένε ότι θα είναι και βαρύς ο χειμώνας.
1: Δεν θέλω να το σκέφτομαι.
0: Ούτε εγώ.
1: Δεν θέλω.

0: κουμάντου σε αφορά το θέμα.
1: Παρακαλώ, εδώ παρούσα.
0: Και μέρα με αφορά, βέβαια. Όχι πάρα πολύ, έτσι πολύ. Θα το περάσω πολύ επιφανειακά, Αλέξανδρε, αυτό που λες. Τα 50 είναι τα καινούργια 30. Και η Τετάρτη είναι η καινούργια Παρασκευή.
1: Φιλιά. Άλλος
0: φίλος. Αλέξανδρε, είσαι πολύ φίλος της κουμάντου. Και φαίνεται.
1: Έτσι, να φανούμε λίγο, γιατί το Τίμω Φανίδου λίγο μας είχε πάρει κεφάλι τις τελευταίες μέρες.
0: Τίμω Φανίδου δεν πάει καθόλου καλά τελευταία. Άστο.

0: Λοιπόν, και πάμε. 1:30. Τίτλοι ειδήσεων με τη Λία Ιατρίδου.
1: Την ακούμε και επιστρέφουμε.
2: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
4: Προσθέτα μέτρα και μεγαλύτερη ευελιξία ώστε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να στηρίξουν οικοκυριά και επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο από την ενεργειακή ακρίβεια, θα ζητήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως προανήγγειλε, προσερχόμενος στη διήμερη σύνοδο κορυφής που άρχισε σήμερα στις Βρυξέλλες. Στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης επέμεινε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προσερχόμενος στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες. Όπως τόνισε, η τελευταία συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δεν είναι μια πρωτοβουλία για την ειρήνη, αλλά ένα δείγμα συναλλακτικής διπλωματίας εις βάρος των ευρωπαϊκών λαών. Πρεμιέρα σήμερα για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τιμή εκκίνησης το 1,55 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά 40% σε σχέση με την αντίστοιχη περισσότερη περίοδο. Νέα εισαγγελική παραγγελία εστάλει στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές που ορίστηκαν για την υπόθεση των εκταφών και των εξετάσεων που ζητούν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών για επίσπευση των διαδικασιών μετά την επιλογή του Ολλανδικού Εργαστηρίου, το οποίο γνωστοποίησε τη δυνατότητα διενέργειας των απαιτούμενων εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων. Τρεις νεκροί και 6 τραυματίες από ρωσικό χτύπημα στο Κυρόβραχ της κεντρικής Ουκρανίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ρωσική επίθεση στο έδαφος της συγκεκριμένης περιφέρειας κατά τη διάρκεια του πολέμου. Να μην στέκονται στο πλευρό του επιτιθέμενου, καλεί τις ΗΠΑ ο Ζελένσκι. Το ενδεχόμενο χρήσης της μητέρας των βομβών κατά του Ιράν εξετάζουν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ διατάξει επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, μεταδίδει το CNN επικαλούμενο πηγές. Η ανάπτυξή της θα σηματοδοτούσε σοβαρή κλιμάκωση του πολέμου. Υποχωρεί η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα το τελευταίο 24ωρο με τραγικό απολογισμό έναν 62χρονο νεκρό στη Ρόδο. Κανονικά πραγματοποιούνται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τον Πειραιά. Το απόγευμα ξεκινούν από Ραφίνα και Λαύριο. Νέα επιδείνωση του καιρού από αύριο το βράδυ έως το μεσημέρι του Σαββάτου με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Νεφώσεις με βροχές αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επιστροφή σε Ντάμε Σπαθή.
3: Ακούτε Αθήνα 984. Στους
4: Στροφή στις Ντάμε Σπαθή.
3: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98.

0: 35 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84 και ακούτε Ντάμε Σπαθή.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου
0: και Ελευθερία Κουμάντου.
1: Και θα διαβάσω τον Τάσο και θα κάνω και ένα σχόλιο μετά από αυτό το Κουμάντου, πολύ βαρύ σήμαντο. Τρομάζεις?
0: Μ' αρέσει να τρομάζεις. Αλλά θεωρώ όλα τα σχολιά σου βαρύ σήμαντα.
1: Αυτό είναι το τεράστιο ψέμα. Είναι το πιο μεγάλο ψέμα που έχει υποθεί ποτέ στις Ντάμε Σπαθή. Λέει λοιπόν ο Τάσος. Γεια σας. Μετά το 2011, τέλος το πετρέλαιο για την πολυκατοικία. Ρεσί Κουμάντου, το βαρύσιμο το σχόλιο τώρα. Μήπως όλο αυτό είναι επιματέο, διότι με τα μνημόνια έγινε κύριο
0: το ξεκαθάρισμα.
1: Το ξεκαθάρισμα
0: έχει γίνει. Ρε, να σου πω κάτι. Ναι. Τώρα, α πούμε, και πες ότι ήταν. Τι να σου πω τώρα. Πιο κάτω από την περσινή τιμή το πετρέλαιο. Θεωρείς ότι α πούμε οι πολυκατοικίες, όλοι οι άνθρωποι που έχουν κάνει επενδύσεις τόσα χρόνια. Έχουν βάλει ξέρω, τα air condition, τα panel thermances, ό,τι έχει κάνει ο καθένας για να μπορεί να ζεσταίνεται. Ότι θα πληρώσει και έξτρα.
1: Ότι θα ξαναγυρίσει,
0: θα ξαναγυρίσει το πετρέλαιο. Όταν έχει κάνει, δεν έχει κάνει ακόμα απόσβεση από αυτά που έχει βάλει. Μόνο αν ήταν τόσο μεγάλη η διαφορά μεταξύ πετρελαίου και ρεύματος.
1: Εγώ θα πω κάτι άλλο. Δηλαδή είναι για πλούσιους το πετρέλαιο θέρμανση. Ναι.
0: Που δεν τους νοιάζει έτσι κι αλλιώς αν θα επιδοτηθεί ή όχι.
1: Παιδιά, πάμε τώρα σε άλλα παιδιά.
0: Τι?
1: Όχι, έτσι όπως το αναλύεις, το ακούω.
0: Ναι,
1: μα. Το ακούω, διότι όλοι έχουμε πάρει τα διαφορά μας.
0: Μα όλος ο κόσμος έχει κάνει. Δηλαδή από το 11 μέχρι τώρα, ας πούμε, που είναι 26, 15 χρόνια, τι με τι ζεσθενόταν. Επίσης έχει κάψει ό,τι ήταν να κάψει. Πόρτες, παράθυρα, φορμάκες, τραπέζια.
1: Ό,τι ήταν να καεί, καεί και.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεύτερο γύρο θα έχουμε τώρα, να ξέρεις. Ετοιμαστείτε να βρούμε τα θέματα. Ναι, να βρούμε τα θέματα τα υπόλοιπα.
1: Η Μαρία.
0: Με τα σωματίδια στον αέρα και
1: δεν
0: όλα αυτά.
1: Δεν το θυμάσαι αυτό με τα τζάκια.
0: Θα ξανάρθει.
1: Λέει η Μαρία, γεια σας κορίτσια μου. Γεια σου Μαρία μου. Πραγματικά πες μας εσύ, βάζεις πετρέλαιο? Γιατί τώρα βλέπω ότι είμαστε μία μειοψηφία όσοι το σκεφτόμαστε.
0: Εσύ πες, δεν το σκέφτεσαι.
1: Δεν το σκέφτομαι γιατί
0: με
1: τώρα δεν έχω.
0: Α.
1: Με τις άτοκες.
0: Με τις άτοκες.
1: Ευελπιστώ ότι θα περάσει λίγο καιρός ακόμα, ότι και αυτό το μήνα θα είναι ζεστά.
0: Ναι.
1: Ότι δεν θα το χρειαστούμε.
0: Και θα φυτρώσουν ευρώ στους γλάστρες.
1: Και τον άλλο μήνα θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Εντάξει, λοιπόν, έλα, πάμε στο θέμα μας τώρα. Όχι ότι αυτό δεν είναι θέμα μας. Είναι το θέμα που μας ασχολούσε επόμενους 5 μήνες.
1: Πρώτα απ' όλα είναι το θέμα με το οποίο ασχολούμαστε Κουμάντου. Πόσο καιρό? Πριν ξεκινήσει πια. Πριν
0: ναι.
1: Πώληση, έτσι, πριν ξεκινήσει η διάθεση.
0: Ένα μήνα πριν.
1: Θες να συνεχίσουμε? Ας συνεχίσουμε. Νομίζω ότι σου έχω τα ευχάριστα εκεί.
0: Όχι.
1: Ωραία.
0: Μόνο ευχάριστο δεν είναι.
1: Η είδηση.
0: Και πότε λέμε κάτι ευχάριστο.

0: Δεν είναι απλά τραγική. Παραπέμπει και σε πολύ δύσκολες μαύρες περιόδους, καθόλου μακρινές, της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Αναφερόμαστε στο μαχαίρωμα ανήλικου μαθητή από την Αίγυπτο μέσα στο σχολείο, ενώ εντός της σχολικής διαδικασίας από συμμαθητή του.
1: Λοιπόν, είχαμε την καταγγελία από το Αντιφασιστικό Δίκτυο Παιδείας χθες περίπου τέτοια ώρα για ένα περιστατικό που συνέβη τη Δευτέρα το απόγευμα. Ξέρουμε ότι ο μαθητής έχει τραυματιστεί σοβαρά, νοσηλεύεται, έχει χειρουργηθεί. Ίσως χρειαστεί να γίνει και δεύτερο χειρουργείο. Ο μαθητής έχει έρθει στην Ελλάδα ως ασυνόδευτο προσφυγόπουλο, έχει καταγωγή την Αίγυπτο και προσπαθώ να καταλάβω.
0: Είναι σε εσπερινό σχολείο.
1: Σε εσπερινό σχολείο στην Αθήνα.
0: Δεν χρειάζεται φυσικά να αναφερθούν στοιχεία. Μιλάμε για ανήλικα παιδιά.
1: Έχω πολύ μεγάλη απορία για το αν η αστυνομία θα το ψάξει και θα πάει λίγο παραπέρα εκτός από τη βία ανηλίκων.
0: Πρώτα απ' όλα το
1: αναφέρομαι στο ρατσιστικό κίνητρο.
0: Το έχει
1: πει. Νομίζω επίσημη ανακοίνωση από την αστυνομία δεν υπάρχει.
0: Ωραία. Για να ξεκινήσουμε από τα απλά.
1: Νομίζω
0: έχει υποθεί. Και εγώ δεν νομίζω, αλλά μπορεί να κάνουμε λάθος. Ας δώσουμε το λόγο στον κύριο Κωστή Παπαϊωάννου, τον διευθυντή του σημείου. Αυτή την πρωτοβουλία για τη μελέτη και αντιμετώπιση της ακροδεξιάς που Ελευθερία θυμάσαι που είχε λεγόταν μετά τη δίκη της Χρυσής Αυγής και λοιπά, ότι τώρα εντάξει τα έχουμε λύσει,
1: ναι, όλα τα αισθήματα. Ναι, να κάνουμε, τα έχουμε λύσει,
0: ναι,
1: όλα.
0: Τα είχαμε λύσει. Είναι και πρόεδρος του Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων. Κύριε Παπαϊωάννου, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Χαίρετε.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας, εσάς και στις ακροάτριες και στους ακροατές σας.
0: Υπάρχει ανακοίνωση από την αστυνομία για το περιστατικό? Εξ όσων
2: γνωρίζω, όχι. Ξέρω όμως ότι η αστυνομία έχει επιληφθεί, ότι επιδιώχθηκε να ληφθεί κατάθεση από τον μαθητή θύμα. Δεν υπάρχει πληροφορία για το αν στα ζητούμενα είναι η διερεύνηση πιθανού ρατσιστικού κινήτρου. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν θα διακινδύνευα να μιλήσω είτε για ύπαρξη ρατσιστικού κινήτρου είτε για μη ύπαρξη ρατσιστικού κινήτρου. Πάντως αυτό που μπορεί κανείς να θυμάται είναι ότι την προηγούμενη δεκαετία πληρώσαμε πολύ ακριβά την απροθυμία διερεύνησης πιθανού ρατσιστικού κινήτρου σε μια σειρά από επιθέσεις.
1: Καλύτερα να διερευνηθεί και να μην υπάρχει παρά να μην διερευνηθεί.
2: Ακριβώς. Άρα με την έννοια αυτή νομίζω πως σε κάθε περίπτωση που έχουμε θύμα το οποίο με βάση κάποια χαρακτηριστικά του θα μπορούσε να στοχοποιηθεί ως θύμα ρατσιστικού εγκλήματος, θα πρέπει το πιθανό ρατσιστικό κίνητρο να διερευνάται.
0: Εδώ, η αιγυπτιακή καταγωγή είναι μέσα σε αυτά.
2: Η αιγυπτιακή καταγωγή και η προσφυγική ιδιότητα ενός ανηλίκου είναι σε κάθε περίπτωση ένα από τα πιθανά διακριτικά του γνωρίσματα που θα μπορούσαν να τον καταστήσουν θύμα ρατσιστικού εγκλήματος. Εγώ θα πρόσθετα εδώ ότι είναι δεν είναι ρατσιστικό το κίνητρο. Σε κάθε περίπτωση, και αυτό νομίζω πως θα συμφωνήσουν όλοι όσοι μας ακούνε και όλες όσες μας ακούνε, σε κάθε περίπτωση όταν έχουμε ένα περιστατικό τέτοιας έντασης βίας με δράστες και θύματα ανηλίκους, με χρήσιμα χεριού, ένα έγκλημα το οποίο είναι ευτύχημα το γεγονός ότι δεν οδήγησε στο θάνατο του μαθητή, θυμίζω ότι τραυματίστηκε σοβαρά, τραυματίστηκε στο πνεύμονα, σε κάθε περίπτωση λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά στην εξέλιξη ενός φαινομένου έντασης και έκτασης βίας που θα πρέπει να μας προκαλεί όχι απλώς ανησυχία, θα πρέπει να μας σοκάρει και να μας κινητοποιεί. Εμένα αυτό είναι που με ανησυχεί, το γεγονός ότι έχω την αίσθηση πως η πολιτεία δεν έχει επιδείξει τα αντανακλαστικά εκείνα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα φαινόμενο τέτοιων βίαιων περιστατικών με δράστες μικρούς ανηλίκους. Το επισημαίνω και αυτό. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε δράστες όχι 16-17 ετών, αλλά δράστες μαθητές γυμνασίου και μαθήτριες κάποτε. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο εξαιρετικά ανησυχητικό, το να έχουμε μαχαίρωμα σε σχολείο, υπέρηξη ενός σχολείου. Εάν αυτό το μαχαίρωμα έχει και χαρακτηριστικά ρατσιστικού εγκλήματος, θεωρώ ότι είναι ακόμη χειρότερο. Αλλά το κλίμα που δημιουργείται το τελευταίο διάστημα, έτσι κι αλλιώς, υπερβαίνει το αν το συγκεκριμένο έγκλημα είναι ρατσιστικό ή όχι. Διότι
1: νομίζω ότι κατευθείαν πια μέσα σε αυτό το κλίμα πάει το μυαλό μας.
0: Και μετά από την δολοφονική απόπειρα στην Ελευσίνα, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο το να κάνει κάποιος αυτόν τον συνειρμό, έτσι δεν είναι, κύριε Παπαϊωάννου?
2: Το ένα είναι αυτό που πολύ σωστά λέτε, ότι μετά την δολοφονική απόπειρα στην Ελευσίνα, η οποία είχε σαφέστατα χαρακτηριστικά της προηγούμενης δεκαετίας, δεν είναι τυχαίο ότι όλοι θυμηθήκαμε το μαχαίρι του Ρουπακιά όταν ακούσαμε για την επίθεση στην Ελευσίνα.
1: Η μόνη διαφορά είναι ότι ήταν ένα μεσημέρι και αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
2: Και αυτό είναι ακόμη χειρότερο και έχετε δίκιο. Εγώ θα έλεγα ότι επίσης συνδυαστικά θα πρέπει να δούμε και το γεγονός ότι σύμφωνα με πάρα πολλές καταγραφές και το Αντιφασιστικό Δίκτυο Παιδείας κάνει μια τέτοια συγκέντρωση περιστατικών, μια καταγραφή. Έχουμε μια διάχυση, ας πούμε, της εμφάνισης τέτοιων μορφωμάτων, τέτοιων πυρήνων με χαρακτηριστικά νεοναζιστικά, νεοφασιστικά, σε γυμνάσια και λύκεια, σε διάφορες περιοχές της χώρας. Έχουμε μια ένταση της ρητορικής του νήσους, πολύ έντονη επίσης το τελευταίο διάστημα, και νομίζω ότι αυτά συνδυαστικά πρέπει να μας ανησυχούν.
1: Είναι ένα κρυφτικό μείγμα αυτό.
2: Να καλούν και την ελληνική πολιτεία να δημιουργήσει κάποιες δομές υποστήριξης και των σχολικών κοινοτήτων και των εκπαιδευτικών, διότι και πολλές φορές συνάδελφοί μου εκπαιδευτικοί στοχοποιούνται από αυτές τις ομάδες, από αυτούς τους πυρήνες. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι επιδιώκουν στη λειτουργία τους στην τάξη και στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας να εντάσσουν μαθήματα,
1: να πούν δύο πράγματα παραπάνω
2: των δικαιωμάτων
1: στα παιδιά,
2: του ανθρώπου, δημοκρατίας, πολιτικής παιδείας, πολιτιότητας. Και θα έχουμε και μία ένταση του φαινομένου με βάση και την εμπειρία της σχολικής χρονιάς 25-26. Μπορεί κανείς να προδικάσει, να προβλέψει μάλλον, ότι θα έχουμε και μία ένταση του φαινομένου γύρω από την επέτειο της γιορτής του Πολυτεχνείου.
1: Να, μάλιστα.
2: Που είναι, θα έλεγα, με έναν εμβληματικό τρόπο καρφί στο μάτι αυτών των ανθρώπων και αυτών των ομάδων που πρεσβεύουν τέτοιες ιδέες.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.

0: Και επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Παπαϊωάννου και στο Πολυτεχνείο, εδώ ελευθερία ζούμε στην εποχή που δηλαδή ο Τσεβάς θα πρέπει να ήταν πολύ αριστερός, τέλος πάντων, που αμφισβητήθηκε από δημοσιογράφο σε τηλεοπτικό σταθμό η ύπαρξη νεκρών στο Πολυτεχνείο.
1: Να, όσο να έχει μιας άλλης ρητορικής.
0: Εντάξει, εδώ δεν υπήρξε η Εριέτα.
1: Μόνο.
0: Τέλος πάντων. Ας μην το πιάσουμε και αυτό, την αυτή την τροπή. Θέλω να πω, όμως, ότι θα συμφωνήσω πάρα πολύ με τον φίλο μου τον Αλέξανδρο. Γενικά το να ζεις στην Ελλάδα είναι πολύ εστέτ χόμπι. Να σου πω κάτι, Αλέξανδρο, δεν νιώθεις όμως έτσι. Εστέτ.
1: Όχι, όχι, δεν νιώθεις πολύ δυνατός που τα καταφέρνεις. Γιατί αυτό πρέπει να το βλέπουμε. Δηλαδή πρέπει να μας αναγνωρίζουμε το πόσο δυνατοί είμαστε αφού τα καταφέρνουμε.
0: Ωραία, εντάξει. Στείλτε τώρα μηνύματα και για τη Στέλλα Άνταμς. Γίνεται ένας χαμός.
1: Γίνεται ήδη χαμός. Τα επαναλαμβάνουμε. Λίγα λεπτά έχουν μείνει ακόμα. Στέλλα Άνταμς στην λέξη κλειδιά. Ντάμε σπαθή στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες. Στο inbox της εκπομπής το όνομά σας και το τηλέφωνό σας μαζί με τις λέξεις κλειδιά. Είτε στο Viber στο 6948 984 984 για κάνα 5 λεπτά, 6 λεπτά ακόμα.

0: Καλησπερίζουμε το Ζαφύρι. Ζαφύρι, ημέρες έχω να σε ακούσω, να το πω αυτό. Και θεωρώ ότι είσαι του Τίμ Ορφανίδου. Όχι το Σαββατοκύριακο, όχι την Παρασκευή.
1: Πρόσεξε, Ζαφύρι, μόνο αυτό σου λέω.
0: Απλά σχολιάζω και αφήνω υπονοούμενα. Θα λέμε κάθε μέρα, τις επόμενες ημέρες, μία πρωτοβουλία πράξη αλληλεγγύης του Αθήνα 984. Που...
1: Τεχνόπολης του Δήμου.
0: Και της Τεχνόπολης του Δήμου της Αθήνας. Πρωτοβουλία αλληλεγγύης λοιπόν και έμπρακτης υποστήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας των σχολείων του Ειδικού Σοφρονιστικού Καταστήματος Νέων Αυλώνα. Έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές εκπαιδευτικούς και από φίτους επιτυχόντες, θυμάσαι,
1: Μάντου,
0: πόσο χαίρομαι που το θυμάμαι αυτό.
1: Πολύ πολύ ωραία ήταν αυτό.
0: Βοηθάμε λοιπόν νέα παιδιά να επιστρέψουν στη ζωή και το εννοώ και με όλους τους όρους. Επιστρέφουν λοιπόν στη ζωή χάρη σε ένα σχολείο και αυτό το σχολείο χρειάζεται στήριξη. Αυτή τη στήριξη την προσφέρουμε συγκεντρώνοντας διάφορα. Για πες τι συγκεντρώνουμε.
1: Λοιπόν, συγκεντρώνουμε. Η συλλογή αφορά αποκλειστικά τα είδη που προορίζονται για νέους άνδρες 18-21 ετών και πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση. Μην φέρνετε άλλα πράγματα. Αυτά τα συγκεκριμένα θέλουμε. Κουβέρτες, εντόνια, πετσέτες, μπουφάν, ζακέτες, φούτερ και αθλητικές φόρμες, αθλητικά παπούτσια και κάλτσες, εσώρουχα, αποκλειστικά μποξεράκια, κοντομάνικα, μπλουζάκια, τισέρτς, είδη προσωπικής υγιεινής, σαμπουάν, αφρόλουτρα, ξηραφάκια, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες, απορρυπαντικό για πλύσιμο ρούχων στο χέρι, αποσμητικά σε πλαστική συσκευασία τύπου ρολόν, σαπούνια, τηλεκάρτες αξίας 4 ευρώ, τετράδια και μολύβια.
0: Είτε στο φυλάκιο επεισοδού Περσεφόνης, εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, είτε στη Δημοτική Αγορά Κυψέλη.
1: Από τις 15, από σήμερα δηλαδή, έως και το τέλος του μήνα, 31 Οκτωβρίου.

0: Η άλλη πόλη.
1: Με πολύ χαρά υποδεχόμαστε την Κική Τσιλιγκερίδου στην άλλη πόλη, εδώ στις Ντάμες Παθή, για να μιλήσουμε, να συστήσουμε μάλλον το Stalker, το νέο της βιβλίο. Έχει μια πολύ συγκεκριμένη, πολύ ιδιαίτερη ηρωίδα η Κική γράφοντας, την Στέλλα Άνταμς. Εδώ έχουμε τις ιστορίες της πριν φτάσει στην Αθήνα. Τη γνωρίσαμε στην Αθήνα όταν έφτασε από τις Ηνωμένες Πολιτείες με όλο το βαρύ τραυματικό φορτίο που μετέφερε πέρα από τις ικανότητές της και την προϋπηρεσία της στις αστυνομικές υπηρεσίες της Αμερικής. Εδώ λοιπόν πάμε πίσω και δεν πάμε απλά πίσω, φεύγουμε και από τις μεγάλες πόλεις και πηγαίνουμε στο άγριο τοπίο της Μοντάνα. Αγαπητή Κική, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
2: Καλησπέρα Ελεονόρα, καλησπέρα Ελευθερία, ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμη φορά για τη φιλοξενία.
1: Λοιπόν, ξεκινά το βιβλίο με ένα πολύ πολύ δυνατό τρόπο. Έχουμε δύο βιαστές, έναν αποκεφαλισμένο και έναν άλλον ο οποίος γίνεται κυνηγός.
2: Ναι, είναι όπως είπες και εσύ, η δεύτερη ιστορία της Στέλλας Άνταμς που διαδραματίζεται στην Αμερική. Εδώ γνωρίζουμε την ηρωίδα που είχαμε γνωρίσει στην Αθήνα ως επικεφαλής του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, όταν είναι ακόμα στα πρώτα της βήματα, καθώς είναι Ελληνοαμερικανίδα, όταν είναι λοιπόν ακόμα στα πρώτα της βήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτή είναι μια από τις πρώτες υποθέσεις της. Διαδραματίζεται στη Μοντάνα, όπου πράγματι έχουμε πολύ απάνθρωπα εγκλήματα. Και η Στέλλα Άνταμς όμως προσπαθεί να προστατεύσει ουσιαστικά προσπαθεί να μην γίνει ένα δεύτερο έγκλημα. Έχουν ήδη γίνει δύο έγκληματα. Η Στέλλα Άνταμς προσπαθεί να αποτρέψει το τρίτο έγκλημα. Τι έχει συμβεί? Δύο άντρες στην Μοντάνα έχουν βιάσει μια νεαρή Ινδιάνα. Τον έναν τον βρίσκει ο πατέρας της και τον σκοτώνει. Ο άλλος όμως καταφέρνει και ξεφεύγει. Ξεφεύγει, αλλά αρχίζει ένα ανθρωποκυνηγητό επάνω στα βουνά της Μοντάνα, όπου ο πατέρας της νεαρής Ινδιάνας, η οποία έχει βιαστεί και πεθάνει και σκοτωθεί, έχει δολοφονηθεί από τους βιαστές της. Κυνηγάει λοιπόν ο πατέρας της τον δεύτερο βιαστή για να τον βρει και να τον σκοτώσει και αυτόν. Και η Στέλλα Άνταμς ανεβαίνει ακριβώς από πίσω του στο βουνό, προσπαθεί να αποτρέψει αυτό το έγκλημα, ώστε αυτή η ιστορία να πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, όπως πρέπει να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό που η ίδια δεν ξέρει ή ξέρει από την πρώτη στιγμή είναι ότι έχει και η ίδια έναν στόκερ, ο οποίος την ακολουθεί κατά πόδας, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αιμονή μαζί της, και ένας άνθρωπος ο οποίος, όσο εκείνη ανεβαίνει στο βουνό και το έχει αυτός αντιληφθεί, προσπαθεί να ανέβει και αυτός από πίσω της. Είναι μια αρκετά εσωστρεφής ιστορία αυτή της Στέλλας Άνταμς. Δηλαδή, αυτό που ουσιαστικά παρακολουθούμε είναι ένα ανηλαίες κυνηγητό σε βουνά από τα οποία δεν έχουμε ιδιαίτερη αντίληψη εδώ στην Ελλάδα, τα βουνά της Μοντάνα. Είναι μια ακόμη ιστορία η οποία διαδραματίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Στέλλα Άνταμς είναι ουσιαστικά μόνη της και παραδομένη στις σκέψεις της όσο ανεβαίνει το βουνό, και ο Στόκερ βέβαια την έχει βάλει στο μάτι και αυτός με το δικό του στόχο, και ταυτόχρονα προσπαθεί, ή μάλλον γίνεται μια προσπάθεια να αποφευθεί αυτό το τρίτο έγκλημα.
1: Είναι πάντως από αυτά τα βουνά που μπαίνεις και το πιο πιθανό είναι να μην βγεις ζωντανός.
2: Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Μάλιστα η Στέλλα Άνταμς έχει μαζί της έναν αυτόχθονα συνάδελφό της, και εκείνη, και ουσιαστικά αποφασίζει να κυνηγήσει, να αποτρέψει ένα άγγλημα που είναι σαν να έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Και ξέρουμε, όσοι έχουν διαβάσει άλλα βιβλία με πρωταγωνίστρια της Στέλλα Άνταμς, ξέρουν πόσο δύσκολο της είναι να υπερασπίζεται κάποιον ο οποίος έχει ήδη διαπράξει ένα τέτοιο ιδεχθές έμφυλο.
1: Παραβιάζει και η ίδια τα όρια, προκειμένου να αποδώσει δικαιοσύνη. Θέλω να πω ότι είναι ιδιαίτερος ο τρόπος που η ίδια αποδίδει δικαιοσύνη. Εδώ τώρα πάλι συζητάς, και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο θέμα που μπαίνει σε όλα στα βιβλία, το ζήτημα αυτό των ορίων. Πότε η δικαιοσύνη είναι δικαιοσύνη επί της ουσίας και πότε η δικαιοσύνη
2: Ακριβώς.
1: είναι το τυπικό μέρος μιας διαδικασίας που ορίζεται από τους νόμους.
2: Θέλω να πω και κάτι ακόμα. Θέλω να πω ότι αυτή η ιστορία θα ήταν η ιστορία αυτή του κυνηγητού, θα ήταν αυτή η ιστορία ενός κυνηγητού της Στέλλας Άνταμς για να αποτρέψει ένα έγκλημα. Παρ' όλα αυτά, στην πορεία μπήκε και το στοιχείο του δικού της Στόκερ και έγινε έτσι αυτή η ιστορία λίγο πιο προσωπική και πιο σχετική με εμένα, διότι τα τελευταία 2,5 χρόνια αντιμετώπισα και αντιμετωπίζω μια πολύ δύσκολη ιστορία stalking. Έναν άνθρωπο δηλαδή ο οποίος έχει γίνει σκιά μου, για τον οποίο έχω κάνει ασφαλιστικά μέτρα και μέσα από αυτή την περιπέτεια έχω συνειδητοποιήσει πόσο ψυχικά ασθενής είναι ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να κολλήσει με έναν άνθρωπο τον οποίο, για παράδειγμα, βλέπει στην τηλεόραση, αλλά και πόσο δύσκολο είναι για αυτόν που δέχεται αυτή την επίθεση να προστατεύσει τον εαυτό του με οποιονδήποτε τρόπο. Θέλω να πω ότι αν ένας στόκερ είναι αποφασισμένος να είναι στη ζωή σου, είναι πάρα πολύ λίγα τα πράγματα που μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις ασφαλιστικά μέτρα, μπορείς να ξεκινήσεις μια δικαστική ιστορία, αλλά κανένας δεν μπορεί να σου εγγυηθεί ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι. Ή μάλλον είναι λιγότερο unstable από όσο περίμενες και δεν θα σε πλησιάσει.
0: Και τα ασφαλιστικά μέτρα έχει και να
2: παραβιάζονται.
0: Μπορούν να παραβιαστούν. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο να παραβιαστούν, δεν σημαίνει και κάτι.
2: Είναι πάρα πολύ εύκολο να παραβιαστούν και είναι δηλαδή και το αυτόφορο να λειτουργήσει. Την επόμενη μέρα πάλι αυτός ο άνθρωπος είναι έξω, είναι στο κατόπι σου, είναι κάτω από το σπίτι σου, είναι έξω από τη δουλειά σου. Ανεβάζει βίντεο και ιστορίες που σε αφορούν και μιλάει για σένα ενδεχομένως πιο προσεκτικά, χωρίς να λέει το όνομά σου, αλλά μέσα σε αυτά τα βίντεο μπορεί να λέει ότι θα σε βλάψει. Μπορεί να λέει ότι φοράς κάτι, όσο λες, ένα δελτίο στην τηλεόραση, για παράδειγμα, που δεν του αρέσει. Μπορεί να ουρλιάζει και να γίνεται βίαιος μέσα από αυτά τα βίντεο. Κάτι το οποίο είναι κάτι το οποίο σε τρομάζει και σε ταρακουνάει πάρα πολύ εσωτερικά και πραγματικά νιώθεις ανήμπορος.
1: Γι' αυτό και το βιβλίο έχει αυτό τον τίτλο, έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Το θίγεις αυτό και γι' αυτό είπα και εγώ ότι εδώ έχουμε και ένα φεμινιστικό νουάρ, ένα βιβλίο που βλέπει αυτή την οπτική, την έμφυλη βία, πώς αποτυπώνεται μέσα σε ένα καταιγιστικό θρίλερ και πώς κάνει αυτό τον συνδυασμό αριστουργηματικά. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Να μείνουμε σε αυτά. Τα υπόλοιπα επί του βιβλίου και θα έχουμε την ευκαιρία
2: να σας δώσω το διαβάσουμε.
1: Και θα είμαστε φυσικά και στην παρουσία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κική.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλό απόγευμα. Ο Ζαφύρης, τρίτος πόλος. Έβγαγε την προσπάθεια με τις φυλακές Αυλών. Υπάρχει η λίστα στην ιστοσελίδα σας. Ναι, υπάρχει.

0: θα την κάνουμε την κλήρωση.
1: Ναι, κουμάντου, και δεν θα πω mm-hmm. ποιο ρολόι μου έδειξες ότι είναι για μένα.
0: Μπορώ να το πω εγώ. Πρόσεξε να κάνεις τη σωστή ή τη λάθος ερώτηση.
1: Ναι, για πες. Δεν φοβάμαι εγώ.
0: Δύο αριθμούς θέλω, από το 1 έως το 89.
1: Σύμφωνα με το ρολόι γενικά.
0: Λοιπόν, για να ξέρετε, μου έσκασες διαφημίσεις στο Facebook ένα ρολόι με ρουλέτα. Επειδή είναι, και τη λέω ότι αυτό είναι το σωστό ρολόι για την ίδια, αφού ρωτάει συνέχεια κόκκινα μαύρα ή μικρά μεγάλα.
1: Λοιπόν, μικρά ή μεγάλα. Δεν μας ακούει καθόλου το Facebook.
0: Ένα μικρό και ένα μεγάλο.
1: Το μικρό θα είναι το 40.
0: Το 40, λοιπόν. Το 40 είναι ο Τάσος που ο αριθμός σου λήγει σε 35.
1: Και το μεγάλο θα είναι το 45, κουμάντου, γιατί μπορώ.
0: Καλά. Λοιπόν, το 45, ευχαριστώ κοντά. Είναι η Ειρήνη που ο αριθμός σου λήγει σε 99.
1: Ντάμε σπαθή τέλος για σήμερα, Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντου, η Εύη Ρεντίφινε στη ρυθμίση του ήχου, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές, ο Σάβας Κόκκινος και η Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Και σε λίγο εδώ η Κατερίνα Πάπα Βασιλείου για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2.
0: Αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία.
1: Καλή συνέχεια σε όλα.
0: Να είστε καλά.

0: Η αδύναμη διηλιστική ικανότητα της Ευρώπης συντελεί εν πολλής και στην αδυναμία της Ένωσης να διαχειριστεί αποτελεσματικά τον ενεργειακό κλοιό που πνίγει τη Γυραιά Ήπειρο. Τα τελευταία χρόνια έχει απολέσει το 20% της παραγωγικής της δυναμικότητας με το κλείσιμο περίπου 35 διηλιστηρίων. Υπό αυτή την έννοια, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την ιδιαίτερη βαρύτητα που αποκτά η ύπαρξη ισχυρών διηλιστηρίων στην Ελλάδα εν μέσω παρατεταμένης γεωπολιτικής ρευστότητας. Από την άλλη, ωστόσο, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και τα ουρονοκατέβατα κέρδη των διηλιστηρίων, καθώς η εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου εκτινάσει και τα κέρδη τους. Το πρώτο εξάμηνο του 2026, τα καθαρά κέρδη για το ένα μόνο διηλιστήριο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μετά από φόρους, ανήλθε στα 689,3 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 163,4 εκατομμυρίων το πρώτο εξάμηνο του 2025, αυξημένα δηλαδή κατά 321,9%. Ας μην σας κουράζω όμως με παράθεση αριθμητικών δεδομένων, είναι προφανές ότι τα λίγα λεπτά έκπτωσης που παρέχουν τα διηλιστήρια είναι σταγόνα στον ωκεανό των υπέρογκων ανατιμήσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση, στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών, μεγάλες χώρες της Ευρώπης, όπως Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία, ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των διηλιστήριων. Η Ελλάδα, αλήθεια, τι κάνει? Επί του προκειμένου και προς το παρόν, τηρεί σιγήν ηχθείως. Χαίρετε, χαίρετε και καλώς ήρθατε στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Θα είμαστε μαζί έως τις 3, η Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου, καταγράφονται ως εξής. Κρίσιμη σύνοδος κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες υπό το βάρος της ενεργειακής κρίσης. Επιτάπητος πρόσθετα μέτρα στήριξης και δημοσιονομική ευελιξία. Ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μεταναστευτικό και η στήριξη προς την Ουκρανία. Να πιστούν οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές, δήλωσε προσερχόμενος στη Σύνοδο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώντας να συμπεριληφθούν στα συμπεράσματα πρόσθετα μέτρα και ευελιξίες για τη στήριξη των πολιτών. Να προχωρήσει η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στις Βρυξέλλες, καλώντας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης. Σύνδεση με τις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτρια του ΣΤΑΡ και της ΕΦΣΥΝ, Μαρία Ψαρά. Πρεμιέρα σήμερα για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με μέση τιμή εκκίνησης στο 1,55 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά 40% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Υποχωρεί η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα το τελευταίο 24ωρο με τραγικό απολογισμό έναν 62χρονο νεκρό στη Ρόδο και μεγάλες καταστροφές στο νησί των Δωδεκανήσων, την Εύβοια και τις Ποράδες. Νέα επιδείνωση του καιρού από το βράδυ της Παρασκευής έως το μεσημέρι του Σαββάτου με βροχές και καταιγίδες σε Ανατολική Θεσσαλία, Ποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Επιβεβαιώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δημοσίευμα περί υποβολής αιτήματος επανέναρξης των εργασιών ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου από τη γαλλική Nexans για εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου. Στην κεντρική Ουκρανία σφοδρά ρωσικά πλήγματα τη νύχτα στη μεγαλύτερη επίθεση που έχει γίνει στο έδαφος της στη διάρκεια του πολέμου με 3 νεκρούς, 6 τραυματίες σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη. Στη Θεσσαλονίκη, η καταγγελία 88χρονης για απάτη Μελία Μαμού, θάνο των 4,7 εκατομμυρίων ευρώ, όταν άγνωστος προσποιούμενος εργαζόμενο του Δήμου κάλεσε για επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ και της απέσπασε περισσότερες από 4.700 χρυσές λίρες και κοσμήματα. Ήδη πρώτης ανάγκης για τους 400 μαθητές των σχολείων στις φυλακές Νέων Αυλών συγκεντρώνει από σήμερα έως και τις 31 Οκτωβρίου η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Συλλογή ειδών στην Τεχνόπολη και στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας athena984.gr. Σε 11 συλλήψεις οπαδών της Μπόρετς Μπάνια Λούκα που αναμετράται απόψε στις 8 παρατέταρτο με τον Παναθηναϊκό για το Conference Link προχώρησε η Ελλάς μετά από επεισόδια χθες βράδυ στη Λιωσίων. Στις 10 το βράδυ Μαρσέιγ Ολυμπιακός και Ρεν Όφη για το Europa League. Και νεφώσεις με βροχές αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία από 8 έως 19 βαθμοί Κελσίου. Μία από τις πιο κρίσιμες συνόδους κορυφής των τελευταίων ετών διεξάγεται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-34, τα αιτήματα για μέτρα στήριξης των πολιτών σε συνθήκες ενεργειακής ακρίβειας και τη νέα διεύρυνση να οδηγούν σε αντιπαράθεση και να απομακρύνουν κατά τα φαινόμενα τον όποιο συμβιβασμό θα μπορούσε να επιτευχθεί. Με τρία σημεία προτεραιότητας για την Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο Κορυφής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι πρέπει να πιστούν οι φιδωλοί, όπως τους χαρακτήρισε φίλοι μας, πως δεν θα δεχθούμε περικοπές στους κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση, τόνισε πως είναι σημαντικό να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση, σημειώνοντας πως θα ζητήσει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα. Πρόβλεψη που θα ζητά πρόσθετες ευελιξίες για να στηρίξουμε, όπως υπογράμμισε, επιχειρήσεις και νοικοκύρια. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Απόστολο Χονδρόπουλο να μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ο προσερχόμενος στην Σύνοδο, κ. Μητσοτάκης, έδωσε το στίγμα των θέσεων που θα υποστηρίξει και στην διάρκεια της συζήτησης. Λέγοντας βεβαίως παράλληλα ότι σε εθνικό επίπεδο η ελληνική κυβέρνηση υλοποιεί μια πολιτική στήριξη την οποία απέδωσε και στο γεγονός ότι δημιουργεί αυτή τη δυνατότητα η συνετή, όπως είπε, δημοσιονομική πολιτική που έχει ακολουθήσει. Είπε στον απόϊχο βέβαια των ανακοινώσεων που έγιναν χθες για το πετρέλαιο θέρμανσης ότι η χώρα μας έχει από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρθηκε και πάλι στην πρόθεση, στη δυνατότητα που υπάρχει να στηριχθεί η κοινωνία απέναντι σε έναν δύσκολο χειμώνα που έρχεται, όπως για μια ακόμη φορά τον ακούσαμε να επισημαίνει, και είναι ακριβώς γι' αυτό σημαντικό να υπάρξει και η ευρωπαϊκή απάντηση. Όπως είπες και εσύ, ο κ. Μητσοτάκης γνωστοποίησε ότι θα ζητήσει και από τη δική του πλευρά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετες ευελιξίες για να ληφθούν πρόσθετα μέτρα. Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι δεν εκτιμά όπως είπε ότι η διαπραγμάτευση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο.
0: Αυτό είναι λίγο δύσκολο, διότι ως γνωστόν και πάλι η Ευρώπη είναι διχασμένη σε βόρειους και νότιους, να το πω έτσι πολύ σχηματικά, Απόστολε.
1: Υπάρχουν οι γνωστές διαφορετικές προσεγγίσεις που και πάντως είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει. Σε ό,τι αφορά τώρα την πολιτική, θα έλεγε κανείς, η διάσταση αυτής της συζήτησης. Ο κ. Μητσοτάκης ήδη την ανέριξε από χθες και γενικά η Αθήνα στέκεται και στο εσωτερικό πεδίο, όπως για παράδειγμα πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που αναφέρθηκε στα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση και στις συγκριτική που ασκείται ότι και αυτά δεν επαρκούν ή ότι είναι πολύ λίγα και πολύ αργά και έκανε λόγο για μέτωπο του λαϊκισμού και της πλειοδοσίας. Αλλά όμως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη και πιθανότατα να το κάνει αυτό και στην Σύνοδο, να αναδεικνύει από χθες την διάσταση ότι ότι μέσα σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον που υπάρχει στην Ευρώπη, που ενισχύονται οι δυνάμεις του λαϊκισμού, είναι σημαντικό να αποδείξει ότι μπορεί όχι μόνο να αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμες προκλήσεις όπως είναι η κλιματική αλλαγή, αλλά και να στηρίζει τους Ευρωπαίους πολίτες όταν το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη όπως τώρα. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά από τη Λάρισα χθες λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για τη Βελγική πρωτεύουσα ότι οι αποφάσεις που θα κληθούμε να πάρουμε όχι μόνο ως Ελλάδα όπως είπα αλλά ως Ευρώπη δεν είναι μόνο οικονομικές, είναι τελικά βαθιά πολιτικές και ότι μόνο αν οι απαντήσεις φέρουν χειροπιαστά αποτελέσματα μπορούν να κλείσουν το δρόμο στον αδιέξοδο λαϊκισμό και στα άκρα κάθε είδους όπως είπε.
0: Και τώρα, σε μια κρίσιμη χρονικά συγκυρία, να υπενθυμίσω ότι το 2027 έχουμε πάρα πολλές εκλογικές αναμετρήσεις σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Γαλλία επί παραδείγματι, η Ισπανία αλλά και η Ιταλία, Απόστολε.
1: Ακριβώς, Κατερίνα. Τώρα, στην σημερινή του παρέμβαση, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να βάλει, όπως έχει προειδεάσει, και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και της ναυτιλίας. Μάλιστα θα σου έλεγα, Κατέρινα, ότι αυτή η θέση περνά μέσα και από μία άποψη του κ. Μητσοτάκη, μία πρόταση του κ. Μητσοτάκη να πει ουσιαστικά ένα φρένο και σε ό,τι αφορά την πράσινη μετάβαση. Μάλιστα με μία πολύ χαρακτηριστική φράση που χρησιμοποίησε χθες, ότι η πράσινη μετάβαση που όλοι οραματιζόμαστε και στην οποία πιστεύουμε, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι ένα σπριντ, αλλά είναι ένας μαραθώνιος. Και ειδικότερα αυτό μεταφράζεται σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή βιομηχανία, ότι η ταχύτητα με την οποία θα προχωρήσει η Ευρώπη μπορεί να κάνει να είναι διαφορά, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ της επιβίωσης ή του αφανισμού της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
0: Με λίγα λόγια και σε απλή μετάφραση, αν το καταλαβαίνω καλά, χάρη της ανταγωνιστικότητας, βιομηχανία και ενδεχομένως ναυτιλία από κοντά για ευνόητους λόγους, θα πρέπει να μπει φρένος ό,τι αφορά τους ρυθμούς της πράσινης μετάβασης.
1: Ακριβώς, ότι πρέπει να πατήσουμε λίγο φρένο, όπως το είπε ξεκάθαρα, γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
0: Μάλιστα.
1: Και άμα κινηθούμε με ένα βολονταρισμό, όπως τον χαρακτήρισε, ότι εμείς θα φτάσουμε πρώτοι στο στόχο της κλιματικής ουδετερότητας, κινδεύουμε στην πορεία να έχει καταστρέψει αυτό εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και ένα αντίστοιχο σκεπτικό ανέπτυξε και για την ναυτιλία, λέγοντας ότι αν επιβάλλουμε πολύ γρήγορη διαδικασία απανθρακοποίησης, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ότι το τελικό κόστος να ανέβει για τον καταναλωτή. Απλά ολοκληρώνοντας να πούμε ότι, κλείνοντας και για όλα αυτά, ότι ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις συζητήσεις για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, εκφράζοντας και πάλι τη σταθερή ελληνική θέση ότι δεν πρόκειται να δεχτεί μειώσεις σε ό,τι αφορά τους πόρους για την συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική.
0: Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς ευθύσαμε στο σύνδεση με τις Βρυξέλλες. Εκεί θα συναντήσουμε τη δημοσιογράφα ανταποκρίτρια του Star και της Ευσύν, Μαρία Ψαρά. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Ψαρά, καλό σας μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό σας μεσημέρι και από τις Βρυξέλλες, από τη Σύνοδο Κορυφής, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με την συζήτηση, την καυτή συζήτηση για το ενεργειακό.
0: Είναι το ζήτημα το οποίο κυριαρχεί, γιατί αναπόφευκτα και για ευνόητους λόγους αφορά εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσο εύκολο είναι να βρούμε, να βρεθεί λύση επί του προκειμένου, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ένας διχασμός για άλλη μια φορά μέσα στους κόλπους της Ένωσης.
2: Είναι οι πραγματικότητες, οι διαφορετικές που αντιμετωπίζουν διαφορετικά κράτη-μέλη, η οποία οδηγεί και τις αποφάσεις εδώ στη Σύνοδο Κορυφής. Οι χώρες του Βορρά, όπως και η Κομισιόν, δεν θέλουν ούτε να ακούσουν για μέτρα ενίσχυσης της κατανάλωσης. Δηλαδή εκεί στοχεύουν, όχι στα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, αλλά δεν θέλουν να υπάρξουν μέτρα στήριξης προς την οικοκυριά, τα οποία όμως θα δώσουν το έναυσμα στα νοικοκυριά αυτά να χρησιμοποιήσουν περισσότερη ενέργεια. Άρα, μέσα σε αυτό το σκηνικό, όπως είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ζητεί αυτή την ευελιξία που έχει ήδη δοθεί στην Ελλάδα για έργα υποδομών ενεργειακών, να δοθεί ένα κομμάτι τουλάχιστον και για στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ωστόσο, εδώ στη Σύνοδο Κορυφής το ζήτημα τίθεται με όλους τους τρόπους. Δηλαδή, η αύξηση των τιμών της ενέργειας αφορά και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Γνωρίζουμε ότι άλλες περιοχές του κόσμου, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, έχουν πολύ χαμηλότερες τιμές στην ενέργεια. Αυτό οφείλεται στην εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα, τα οποία έχει ξεκινήσει η διαδικασία μείωσής τους. Αλλά αυτό θα αργήσει, προφανώς. Και ο δύσκολος χειμώνας είναι πρώτον πυλών. Γι' αυτό χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιταλία, η Τσεχία, η Βουλγαρία σήμερα μίλησαν για τις αυξημένες τιμές που πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση για να πέσουν.
0: Ναι, εκεί υπάρχει μια κριτική εν γέννη, μιας και το συζητάμε, για μια βιαστική μετάβαση των Ευρωπαίων στις ΑΠΕ, με αποτέλεσμα να μην έχουν προνοήσει για το μεσοδιάστημα, το οποίο αποδεικνύεται πάρα πολύ επίπονο για τους Ευρωπαίους, κυρία Ψαρά.
2: Η αλήθεια είναι ότι οι βόρειες χώρες έχουν κάνει την εργασία τους στο δικό τους κομμάτι και ήδη ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή έχουν αναπτύξει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πλήττονται λιγότερο από αυτή την κρίση. Mm-hmm. Οπότε αυτές οι χώρες που έχουν κάνει ήδη το homework τους λένε, γιατί δεν κάνατε και εσείς το δικό σας μερίδιο ευθύνης, που σας αναλογεί, έτσι ώστε να μην είσαστε πιο απεξαρτημένοι από τα ορυκτά καύσιμα και άρα να μην έχετε τόσο υψηλές τιμές. Βεβαίως η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, γιατί ναι μεν η Κομισιόν είχε προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα και χωρίς να σκεφτεί τη μεταβατική φάση, αλλά και οι χώρες του Νότου είχαν άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσουν στην τότε επικαιρότητα. Οπότε χρειάζεται τώρα ένα βραχυπρόθεσμο σχέδιο και σε αυτό το πλαίσιο η Κομισιόν συζητά ήδη, όπως αποκάλυψε ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Νταν Γιόργενσεν, το ενδεχόμενο να δημιουργεί ένας μηχανισμός κοινής αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου που θα μαζεύει όλη τη ζήτηση από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αγοράσει πιο φθηνά και πετρέλαιο και φυσικό αέριο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι κατά τα πρότυπα των εμβολίων, αν θυμάστε, επί COVID.
0: Έτσι, ακριβώς.
2: Οπότε αυτό, αλλά αυτό και αυτό είναι μέσο πρόθεσμο, γιατί δεν μπορεί να στηθεί ένας τέτοιος μηχανισμός από τη μια στιγμή στην άλλη.
0: Βέβαια. Φαίνεται για άλλη μια φορά ότι η Ευρώπη υστερεί και ως προς την χάραξη ενεργειακής πολιτικής, αυτό αντιλαμβανόμαστε, γιατί είναι πολύ εξαρτημένη σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές, παλαιότερα από τη Ρωσία, τώρα πλέον από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ακριβώς. Έχει γίνει αυτή η διαφοροποίηση των προμηθευτών. Mm-hmm. Ωστόσο, και αυτό δεν μειώνει την εξάρτησή της από κάποια τρίτη δύναμη, από κάποια τρίτη χώρα. Mm-hmm. Οπότε εκεί επιμένει και η Κομισιόν και οι Βόρειες Χώρες ότι πρέπει να δοθεί η έμφαση. Ωστόσο, μέχρι να γίνει αυτό, χρειάζονται και μέτρα στήριξη των οικοκυριών που τόσο πολύ υποφέρουν από τους υψηλούς λογαριασμούς ενέργειας.
0: Βέβαια. Και στο τραπέζι, από ό,τι ακούμε, κυρία Ψαρά, από μεγάλες χώρες της Ένωσης μπαίνει και το ζήτημα της φορολόγησης των υπερκερδών των δηληστήριων.
2: Ναι, το θέτει κυρίως η Γερμανία, αλλά και άλλες χώρες το στηρίζουν.
0: Ιταλία, Ισπανία.
2: Είναι υποσυζήτηση ακόμα. Mm-hmm. Ναι, είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, από την προηγούμενη ενεργειακή κρίση, το 2022. Διότι οι εταιρείες ορυκτών καυσίμων κερδίζουν από αυτή την αύξηση των τιμών. Κάτι που δεν αποτυπώνεται, δεν περνάει ας πούμε στους καταναλωτές, αντίθεση βέβαια με τις αυξήσεις που αυτές περνάνε αμέσως στους καταναλωτές. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια συζήτηση, είναι διστακτική, πολλοί Ευρωπαίοι στο να εφαρμοστεί αυτό, μιλάνε για όρους, προϋποθέσεις κτλ. Mm-hmm. Δεν είμαστε ακόμα εκεί.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχει όμως στο τραπέζι αυτή η συζήτηση για μια ακόμα φορά.
0: Και το δεύτερο ακαθόδες θέμα είναι επίσης το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εκεί επίσης είναι χωρισμένες σε δύο στρατόπεδα οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο θα ισχύσει από το 2028 και για 7 χρόνια, είναι μια καθαρά πολιτική πράξη. Έτσι, ας ξεκινήσουμε από αυτό και συμφωνώ με τον συνάδελφο που μίλησε προηγουμένως. Μια πολιτική απόφαση σε σχέση με το πού θα πάνε τα χρήματα στα ευρωπαϊκά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες του Νότου, 17 τον αριθμό, οι φίλοι της συνοχής έχουν ονομαστεί, γιατί προφανώς δεν είναι μόνο χώρες του Νότου, αλλά είναι και χώρες που δεν είναι στην πρώτη γραμμή της οικονομίας, δηλώνουν ότι θέλουν να διατηρηθούν ακέραιες οι παραδοσιακές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η κοινή αγροτική πολιτική και η συνοχή. Mm-hmm. Απ' την άλλη, οι έξι χώρες που κυρίως δίνουν περισσότερα χρήματα από ό,τι παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγονται καθαρή συνεισφορής, έτσι λέγονται αυτές οι χώρες, λένε ούτε να ακούσουν δεν θέλουν για αυξήσεις.
0: Ναι, γιατί θα βάλουν πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη.
2: Ακριβώς. Και θέλουν να ενισχυθούν όχι η συνοχή και η αγροτική ανάπτυξη, αλλά οι νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η άμυνα,
0: η ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα.
2: Οπότε,
0: διάβαζα, κυρία Ψαρά, ότι η Ιρλανδική Προεδρία είχε προτείνει περικοπές ύψους 141 δις ευρώ, περίπου 8% σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν για την επταετία 2028-34. Και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τα ποσά τα οποία παίζονται δεν είναι μικρά, είναι μεγάλα. Και ως εκ τούτου, όσοι καλούνται να πληρώσουν, το σκέφτονται διπλά και τρίδιπλα. Αλλά είναι και η χρονική στιγμή τέτοια, η οποία αποκτά και ελληνοκεντρικό ενδιαφέρον. Διότι μην ξεχνάμε ότι κάποια στιγμή το επόμενο διάστημα αναλαμβάνει η ελληνική προεδρία στο δεύτερο εξάμεινο του 2027. Οπότε πολύ πιθανόν όλες αυτές οι συζητήσεις γύρω από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο να βρεθούν ως καυτή πατάτα στην πλευρά της Αθήνας.
2: Όλοι το απέφχονται αυτό, ακόμα και οι μη Έλληνες. Και να σας πω γιατί επιδιώκεται μια συμφωνία ως το τέλος του χρόνου. Και αυτό όχι μόνο γιατί έχει αλλάξει η αρχιτεκτονική του νέου προϋπολογισμού, οπότε χρειάζονται αλλαγές που πρέπει να γίνουν, έτσι, διοικητικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσει να λειτουργήσει ο προϋπολογισμός από την αρχή του 28, αλλά κυρίως γιατί, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, τον επόμενο έτος πραγματοποιούνται εκλογές σε πολύ μεγάλα κράτη, εκλογές που κινδυνεύουν να αλλάξουν το πολιτικό σκηνικό, όπως ας πούμε στη Γαλλία. Η Λεπέν χθες ήταν εδώ στις Βρυξέλλες και προκάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση λέγοντας ότι αν εκλεγεί η ίδια, θα καταστήσει την Κομισιόν μια απλή γραμματεία και θα μειώσει τα χρήματα που θα δίνει η Γαλλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αυτό θέλουν να αποφύγουν λοιπόν οι ηγέτες, οπότε θέλουν να κλείσουν τη συμφωνία το συντομότερο δυνατό. Σήμερα είναι η αρχή της διαπραγμάτευσης, δεν περιμένει κανένας να έχουν συμφωνία. Ωστόσο, είναι μια διαδικασία που θα πάρει χρόνο, θα γίνει ένα έκτακτο συμβούλιο τον Νοέμβριο, μία ακόμα συνοδοκορυφής το Δεκέμβριο, και μας λένε ήδη από τώρα μην κλείσετε διακοπές για το Δεκέμβριο, μην κλείσετε εισιτήρια, μην κλείσετε να φύγετε, γιατί θα είμαστε εδώ μέχρι να βρούμε συμφωνία.
0: Και κλείνοντας, δύο κουβέντες για το μεταναστευτικό, μην το ξεχνάμε και αυτό. Είναι το άλλο μείζον ζήτημα το οποίο απασχολεί την Ευρώπη και το οποίο επίσης τροφοδοτεί τις δεξιές, ακροδεξιές δυνάμεις, κυρία Ψαρά, όπως και το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης.
2: Έτσι είναι. Το μεταναστευτικό θα συζητηθεί αύριο. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που προκαλεί διαιρέσεις στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Αν και τώρα πλέον η γραμμή είναι πάρα πολύ σκληρή, 16 χώρες συμμετείχαν σήμερα στην παραδοσιακή συνάντηση που διοργανώνει πριν από τη Σύνοδο Κορυφής η Ιταλία, η Δανία και η Ολλανδία, προκειμένου να προχωρήσουν τις πιο αυστηρές, πιο σκληρές μεταναστευτικές πολιτικές τους και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Φυσικά εδώ αυτό που θα επικρατήσει σε αυτή τη φάση είναι αυτή η κόντρα που έχει η Ισπανία με την Ιταλία μετά τις εικόνες που είδαμε το καλοκαίρι στη Θέουτα. Η Μελώνη τότε, αν θυμόσαστε, ανακοίνωσε ότι κλείνει τα σύνορά της για τους Ισπανούς. Η Ισπανία ως αντίπεινα έκανε το ίδιο και γενικά αυτή η ένταση δεν έχει ακόμα εκτονωθεί. Αναμένεται σήμερα λοιπόν, μάλλον αύριο που στη συζήτηση, να αναλυθούν αυτές οι θέσεις και να ο Πέδρο Σάντζετ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, θα πει για την έλλειψη αλληλεγγύης και η Ιταλία θα πει ότι πρέπει να μην ξαναδούμε τέτοιες εικόνες στα σύνορα της Ευρώπης.
0: Και αυτά τα δεδομένα που μας περιγράφετε, κυρία Ψαρά, καθόλου απίθανο να μετατοπίζουν, να αντανακλούν και σε επίπεδο χάραξης πολιτικής, μετατοπίζοντας δεξιότερα την ατζέντα των κεντροδεξιών κομμάτων δυνάμεων μέσα στην Ευρώπη.
2: Άγια γίνεται αυτό, διότι και η Ευρώπη και οι ευρωπαϊκές αποφάσεις αργούν. Είναι δίσκαμπτο το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται την ώρα και την στιγμή που πρέπει. Οπότε αυτό μεγαλώνει τη δυσαρέσκεια και την απογοήτευση των πολιτών, με αποτέλεσμα να στρέφονται προς άλλες λύσεις. Φυσικά, μαγικές λύσεις και εύκολες δεν υπάρχουν. Και πολλές φορές, όπως είδαμε και στην Ιταλία, οι λαϊκιστές ακροδεξιοί τελικά συμμορφώνονται απόλυτα με μια κανονικότητα των κεντροδεξιών κομμάτων. Αυτό μπορεί να συμβεί και σε άλλες χώρες, όμως σε κάθε περίπτωση αυτή η στροφή είναι εδώ εξαιτίας ακριβώς της δυσκολίας, της δυστοκίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
0: να δώσει
2: απαντήσεις, αποφάσεις.
0: Να κάνει υπερβάσεις στην πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Η κυρία Μαρία Ψαρά από τις Βρυξέλλες, δημοσιογράφος, ανταποκρίτρια του ΣΤΑΡ και της ΕΒΣΥΝ. Στην Προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, επίσης στις Βρυξέλλες, βρίσκεται στο μεταξύ ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Πάμε στον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Στις Βρυξέλλες ο κύριος Ανδρουλάκης συμμετείχε σήμερα το πρωί στις εργασίες της Προσυνόδου του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Αμέσως μετά τις εργασίες έκανε δηλώσεις όπου τόνισε ότι η τελευταία συμφωνία Τραμπ-Πούτι δεν είναι μια πρωτοβουλία για την ειρήνη. Είναι ένα δείγμα συναλλακτικής διπλωματίας σε βάρος των ευρωπαϊκών λαών. Χρησιμοποίησε πολύ υψηλούς τόνους ο κύριος Ανδρουλάκης και τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει τη στρατηγική της αυτονομίας, την άμυνα, την εξωτερική πολιτική, την παραγωγή και την ενέργεια. Αναφερόμενος και στα θέματα που θα συζητηθούν σήμερα το απόγευμα και αύριο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής, ο πρόεδρος Πασόκ τόνισε ότι πρέπει η Ευρώπη να δώσει μια απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης, που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι χρειάζονται κοινές αποφάσεις και πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά, και τόνισε ότι πρέπει να μειωθεί άμεσα το κόστος παραγωγής, γιατί χιλιάδες επιχειρήσεις, όπως προειδοποίησε, γίνονται μη βιώσιμες. Η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος σε αυτή την περίπτωση, σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Να σημειώσουμε ότι κατά τη διάρκεια της συνόδου, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε την πρόταση για φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων και των εταιριών ενέργειας, κάτι που ήδη έχει αρχίσει να συζητιέται και μέσα στους υπόλοιπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τεθεί και στη διάρκεια των συζητήσεων σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Ενώ επανέφερε το ΠΑΣΟΚ αυτές τις μέρες και τις προτάσεις του για τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα διασφαλίζει ότι η αύξηση της τιμής των καυσίμων, που αποφέρει στο κράτος περισσότερα έσοδα από το ΦΠΑ, αυτά τα πρόσθετα έσοδα να επιστρέφουν στους πολίτες με αντίστοιχη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Μάλιστα, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ επικαλούνται ότι.
0: Καταθέσει και σχετική τροπολογία, να υπενθυμίσω, προημερών η Χαριλάου Τρικούπη.
3: Ακριβώς, και να σημειώσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ τονίζει και με τα στοιχεία που βγήκαν και σήμερα στη δημοσιότητα ότι τα πρόσθετα έσοδα του ΦΠΑ είναι 950 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 9 μήνο του 2026. Αυτά σημειώνουν ότι είναι χρήματα που μπορούν να επιστρέψουν με έναν τρόπο στους πολίτες, μειώνοντας και τις τιμές των καυσίμων, αλλά και μέσω από επιδοματικές πολιτικές. Και τέλος, να σημειώσουμε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σταθερά προτείνει να υπάρξει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Σφοδρή κριτική και από το ΚΚΕ στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την ενεργειακή ακρίβεια. Ο Κώστας Κορέλης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Ναι, καλό μεσημέρι. Το ΚΚΕ αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, υποστηρίζοντας ότι οι προσωρινές επιδοτήσεις στα καύσιμα και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης δεν αντιμετωπίζουν τις αιτίες που διατηρούν ψηλά τις τιμές. Στο επίκεντρο της κριτικής του βρίσκονται φορολογίες στην ενέργεια, η κερδοφορία των ενεργειακών ομίλων και ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί περιορισμοί. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε στις 14 Οκτωβρίου επιδοτήσεις και το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνηση και την βενζίνη, καθώς και αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. Το ΚΚΕ, ωστόσο, υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν την επιβάρυνση των οικοκυριών, επισημένοντας ότι το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ξεκινήσει φέτος περίπου 40% ακριβότερα από το 2025, ενώ τα εισοδηματικά κριτήρια του επιδόματος παραμείνουν μετάβλητα. Σύμφωνα με την κριτική του κόμματος, οι ενισχύσεις περιορισμένης διάρκειας δεν μπορούν να καλύψουν τις αυξήσεις που συσσωρεύονται στην καθημερινότητα των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των λαϊκών οικογενειών. Το ΚΚΕ, να πούμε κλείνοντας, ότι συνδέει την ακρίβεια με τους έμεσους φόρους, τις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις και τις πολεμικές συγκρούσεις, καταλογίζοντας την κυβέρνηση ευθύνη για την εμπλοκή της χώρας στους ευρύτερους ανταγωνισμούς. Στο στόχαστο βρίσκεται και η Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής με τη συζήτηση στις Βρυξέλλες για την ενεργειακή κρίση και τη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων, που συνδέεται με τη διαφωνία του ΚΚΕ για τον προσανατολισμό της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Να επιστρέψουμε για λίγο εμείς στο θέμα του μεταναστευτικού. Είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία, όπως προαναφέραμε, θα τεθούν επιτάπητος, θα απασχολήσουν τους Ευρωπαίους ηγέτες σε αυτή την πολύ κρίσιμη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Ιδιαιτέρως αυξημένες οι μεταναστευτικές ροές την τελευταία εβδομάδα, με Κρήτη και Γάβδο να βρίσκονται στο επίκεντρο και να δέχονται το μεγαλύτερο όγκο. Πάμε στον Νεκτάριο Ανδριόπουλο, έχει πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. ούτε 500, ούτε 1000, αλλά πάνω από 1900 αλλοδαποί εντοπίστηκαν, σχεδιαζόταν το τελευταίο πενθήμερο, δηλαδή από την Κυριακή μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, από πλωτά του λιμενικού και από παραπλέοντα σκάφη, ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν από τα αφρικανικά παράλια, τα βόρεια αφρικανικά παράλια, κυρίως στη Λιβύη, προς τη χώρα μας και κυρίως στην Κρήτη και τη Γάβδο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι εκατοντάδες που έχουν ήδη διαστρωθεί να προκαλούν ασφυκτικές πιέσεις στο λιμάνι, στο νησί της Κρήτης, με την Ιεράπετρα κυριολεκτικά να στενάζει, καθώς ο χώρος προσωρινής φιλοξενίας έχει γεμίσει με περισσότερους από 500 μετανάστες, ενώ δεν επαρκούν και οι σκηνές που έχουν στηθεί γύρω από τον χώρο φιλοξενίας.
0: Και μην ξεχνάμε ότι οι συνθήκες τις τελευταίες ώρες ήταν εξαιρετικά δύσκολες και λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε το νησί Νεκτάρι.
4: Έτσι ακριβώς, έχεις απόλυτο δίκιο, Κατερίνα, και γι' αυτό εξετάζεται να μετατραπεί ένας χώρος αποθήκευσης ελαιολάδου στην περιοχή του Ηρακλείου σε χώρο φιλοξενίας, αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο θα απαιτηθεί και χρόνος και χρήμα, προκειμένου να γίνει ένας χώρος που μπορούν να εγκατασταθούν άτομα μέσα και να παραμείνουν, γιατί δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις εκείνες που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν άτομα. Την ίδια ώρα στο Ηράκλειο, μια και αναφέρθηκα για το Ηράκλειο, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, καθώς υπάρχει σχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης να δημιουργηθεί μια ακόμη δομή προσωρινής μετανάστευσης, προσωρινής φιλοξενίας, αλλά όπως αναφέρει και ο κύριος Λεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, δεν είναι δυνατόν σε κάθε νομό της Κρήτης, σε κάθε περιοχή, να κάνουμε και μια δομή φιλοξενίας. Στόχος δεν είναι πώς θα διαχειριστούμε όσους έρχονται μέσα στην Ελλάδα, αλλά πώς θα σταματήσουμε τις ροές από τα βόρεια αφρικανικά παράλια προς τα νότια παράλια τα δικά μας.
0: Νεκτάρη, σε ευχαριστώ πολύ. Υποχωρούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας
4: προς τα νότια παράλια τα δικά μας.
0: Νεκτάρη, σε ευχαριστώ πολύ. Υποχωρούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το μεγαλύτερο.

0: και αφού στη Ρόδο έχασε τη ζωή του ένας 62χρονος, και η Ρόδος φαίνεται να είναι, Κατερίνα, το νησί που δέχτηκε, η περιοχή που δέχτηκε το μεγαλύτερο χτύπημα από αυτή την κακοκαιρία. Είναι πολύ μεγάλες οι ζημιές, πλήγησαν και μάλιστα τουριστικές περιοχές, αφού ακόμα στο νησί είναι γεμάτη με τουρίστες. Περιοχές όπως ο Αρχάγγελος, εκεί που έχασε τη ζωή του και ο άτυχος άντρας, στην παραλία Στεγνά, έως την Ιαλισσό, το Φαλιράκι, στην περιοχή Αφάντου και στην Καλυθέα. Είναι περιοχές όπου πλημμύρισαν εκεί οι χήμαροι, δρόμοι, δεκάδες αυτοκίνητα κινητοποιήθηκαν. Είδαμε αυτοκίνητα, Κατέρνα, να παρασύρονται και μέσα στη θάλασσα. Πολλές ξενοδοχειακές μονάδες έχουν πλημμυρίσει και είναι μεγάλες οι ζημιές. Πολλοί τουρίστες αναγκάστηκαν και μέσα από λίμνες νερό να περάσουν, προκειμένου οι άνθρωποι να σωθούν. Περισσότεροι από 13-15 απεγκλωβισμού διασώσεις έκανε η πυροσβεστική εχθές κατά τη διάρκεια της έντονης νεροποντής. Μια βροχή, Κατερίνα, που ξεκίνησε από χθες το βράδυ μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες, μέχρι το μεσημέρι θα λέγαμε, έριξε όσο ρίχνει στο νησί 6 μήνες. Και γι' αυτό είχαμε τα πολύ έντονα προβλήματα. Να πούμε ότι το νησί είναι ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την προηγούμενη κακοκαιρία του καλοκαιριού μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Από την πολιτική προστασία λένε ότι αν χρειαστεί θα δοθεί και νέα παράταση σε αυτή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πολλές ζημιές και στην Εύβοια, όπου εκεί ξεχύλισαν δύο μεγάλα ποτάμια, κυρίως στην περιοχή των Ψαχνών, στη Βόρεια Εύβοια, και εκεί μεγάλες ζημιές και κυρίως σε υποδομές, ενώ στην Σκόπελο και, και στα νησιά των Σποράδων επίσης είχαμε πολλές ζημιές, με τους δημάρχους εκεί να ζητάνε έργα υποδομής και αντιπλημμυρικά για να αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους καταστάσεις. Τώρα, Κατερίνα, όπως είπες, η κακοκαιρία πλέον έχει υποχωρήσει. Σήμερα αναμένονται και από το πρωί βρέχει σε περιοχές της Κρήτης, χωρίς ωστόσο για την ώρα να αντιμετωπίζονται κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Θα υπάρχει μια μικρή ανάποβλα, όπως μας λένε, και από την πολιτική προστασία. Ωστόσο, θα είναι μια νέα κακοκαιρία εξπρέσ, όπως τη λένε και οι μετεωρολόγοι. Από αύριο, απογευματινές ώρες Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, που δυστυχώς θα πλήξει τις ίδιες περιοχές, Κατερίνα, που είχαμε και την χθεσινή διήμερη κακοκαιρία. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι τόσο έντονα τα φαινόμενα, όσο επειδή έχουν πληγεί και είναι τα εδάφη κορεσμένα ήδη από τα νερά, θα χρειάζεται προσοχή. Θα υπάρχει κινητοποίηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και από ό,τι μας λένε θα είναι και το τελευταίο αυτό κύμα το γρήγορο κακοκαιρίας, αφού από Κυριακή και την ερχόμενη εβδομάδα θα ηρεμήσει ο καιρός. Θα έχουμε βέβαια έτσι μια ψύχρα, αλλά δεν θα έχουμε φαινόμενα που θα προκαλούν προβλήματα και θα αρχίσει και η καταγραφή των ζημιών για τις αποζημιώσεις όσων των πλημμυροπαθών που τις δικαιούνται.
1: Ο Δημήτρης Πέρος, ο αστυνομικός μας συντάκτης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Βγαίνουμε εκτός συνόρων εμείς, παραμένουμε ωστόσο στο ίδιο θέμα, στο πεδίο της κακοκαιρίας, καθώς πλήττεται από σφοδρές βροχοπτώσεις και η γειτονική μας Τουρκία. Πάμε στην Αθηνά Κορλίρα να μας ενημερώσει. Αθηνά, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. 6 επαρχίες πλήττονται ήδη από εχθές στην Τουρκία, και μεταξύ αυτών και η μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, η Κωνσταντινούπολη. Οχήματα εγκλωβίστηκαν, νερά σε σπίτια, πλημμύρες στους δρόμους, δεκάδες πτήσεις που εκτράπηκαν σε άλλα αεροδρόμια, αναστολή λειτουργίας των σχολείων στην Κωνσταντινούπολη. Τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν και σήμερα να επιχειρούν για την απομάκρυνση υδάτων από τους πλημμυρημένους δρόμους. Χαρακτηριστικό είναι να πούμε ότι η νομαρχία της Κωνσταντινούπολης έχει καταγράψει περισσότερα από 1.200 περιστατικά πλημμύρας. Και βεβαίως είχαμε και έναν τραγικό απολογισμό, 2 θανάτους, ένα 14χρονο παιδί που έχασε τη ζωή του πατώντας σε μία λακκούβα που υπήρχαν εκτεθειμένα καλώδια και πέθανε από ηλεκτροπληξία, και ένα δεύτερο θανατηφόρο περιστατικό όπου ένας 34χρονος έχασε την ισορροπία του προσπαθώντας να διασχίσει έναν πλημμυρισμένο δρόμο και δυστυχώς χτύπησε το κεφάλι του στο κράσπεδο και αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.
1: Τώρα, ελληνοκεντρικού ενδιαφέροντος στο επόμενο θέμα, η ξαντανακλάσεως όμως αφορά και την Τουρκία, μιας και είμαστε εκεί, και αναφέρομαι στις εργασίες ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
2: Τρέχουν και εκεί οι εξελίξεις, λοιπόν, για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, συγκεκριμένα Κρήτης-Κύπρου. Σύμφωνα, λοιπόν, με ανακοίνωση, έχει κατατεθεί το αίτημα εξαίρεσης για τη χρήση του πλοίου Αμπέγι Μαρέγκο με σημαία Γαλλίας για να διενεργήσει θαλάσσιες έρευνες στην περιοχή. Αυτό βεβαίως επιβεβαιώθηκε και από τον κυβερνητικό

0: δικό εκπρόσωπο νωρίτερα, τον κύριο Μαρινάκη, ότι έχει υποβληθεί αυτό το αίτημα.
1: Από πλευράς Γαλλίας, που είναι και που έχει το πλειοψηφικό πακέτο για εκτέλεση εργασίων έρευνας και πόντισης καλωδίου.
0: Μιλάμε για τη μεγάλη γαλλική εταιρεία, την Nexans. Έχει υποβάλει λοιπόν το αίτημα διοδότησης για να γίνει η έρευνα και η πόντιση του καλωδίου. Βεβαίως θα ακολουθούν οι νόμιμες διαδικασίες και η άδεια από το λιμενικό.
1: Ναι, θα πρέπει λοιπόν ακολούθως να γίνει αίτημα, σχετικό αίτημα προς το Υπουργείο των Εξωτερικών, έτσι ώστε να δεσμευτεί η συγκεκριμένη περιοχή με ναύτεξη για να προχωρήσουν οι περαιτέρω εργασίες.
0: Αυτό έχει κάποιες διαδικασίες, δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται πολύ άμεσα, ωστόσο καταλαβαίνουμε ότι είναι σε επανεκκίνηση το συγκεκριμένο έργο, το οποίο βεβαίως έχει πολύ μεγάλη σημασία και για την χώρα μας.
1: Ναι, για να πάμε λίγο τώρα στην Μέση Ανατολή, μιας και κατεβήκαμε αρκετά. Να δούμε τι νεότερα έχουμε σε ό,τι αφορά τον πόλεμο με το Ιράν.
0: Να πούμε το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε το ότι ενδεχομένως να δώσει και εντολή για επανένταξη πολεμικών επιχειρήσεων. Αυτό είπε τουλάχιστον και μάλιστα στο ενδεχόμενο χρήσης βόμβας, η οποία είναι γνωστή ως η μητέρα όλων των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν. Βεβαίως εκεί συνεχίζονται οι επιθέσεις και δυστυχώς δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει ψυχολογική πίεση στην Τεχεράνη, έτσι ώστε να υπάρξει μια αποκλιμάκωση και να υπάρξει μια νέα ισορροπία για να μπορέσουν να ανοίξουν ξανά και η διπλωματική οδός, να συνεννοηθούν οι δύο πλευρές, μήπως και μπορέσει να βρεθεί κάποια διπλωματική συμφωνία. Βεβαίως η πολιτική πίεση και ενόψη των ενδιάμεσων εκλογών, το λέμε καθημερινά, είναι πολύ μεγάλη. Το πρώτο πράγμα που η Αμερική τουλάχιστον ζητάει είναι να υπάρξει μια συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη διεθνή ενεργειακή τροφοδοσία. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθεί και αυτό το πεδίο.
1: Και μιας και μιλάς για ενεργειακή τροφοδοσία, μην ξεχνάμε ότι σε μια κατάσταση κλιμάκωσης βρίσκεται και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας.
0: Εκεί καθημερινά και εκεί κόσμος χάνει τη ζωή του και πολλές είναι οι αεροπορικές επιδρομές, τόσο από πλευράς Ρωσίας όσο και από πλευράς Ουκρανίας και σε ενεργειακές υποδομές. Είχαμε πάλι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα αεροπορικές επιδρομές από πλευράς Ρωσίας στην νοτιοανατολική Ουκρανία και να πούμε βεβαίως ότι όλα αυτά ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάνει επίσημο ταξίδι στο Λονδίνο, εκεί μάλιστα είχε πρωτοφανή τιμές για ξένο ηγέτη στην εμφάνισή του στην πρωθυπουργική κατοικία. Ήταν πολύ ζεστός ο Άντι Μπέρναμ στην υποδοχή που έκανε στον Ζελένσκι. Αυτό ήταν έτσι, αν θέλεις, και λίγο συμβολικό να δείξει ότι η Βρετανία στηρίζει την Ουκρανία. Ανακοίνωσε μάλιστα ο Βρετανός Πρωθυπουργός την επιτάχυση της αποστολής αντιεροπορικών πυράβλων και την προετοιμασία για νέες κυρώσεις από πλευράς Βρετανίας κατά της Ρωσίας.
1: Η Αθήνα Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Επιστροφή στην εσωτερική επικαιρότητα και μάλιστα εκ νέου στην πολιτική. Πάμε στην Κουμουνδούρου, στα άκρα η σύγκρουση της με τους ανεξάρτητους βουλευτές, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στο αίτημα του κόμματος να παραδώσουν τις έδρες τους. Ο Γιώργος Κατσίγιανης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, χθες είχαμε μια επικοινωνιακή, θα λέγαμε, ενέργεια από πλευράς Κουμουνδούρου. Έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο για να εκθέσει τους ανεξάρτητους βουλευτές. Είναι περίπου 13-14. Υπενθυμίζοντας μέσα από δικές τους δηλώσεις τι έλεγαν σε αντίστοιχες περιπτώσεις όταν κάποιοι άλλοι βουλευτές αποχωρούσαν από το κόμμα και πήγαιναν ή στη Νέα Αριστερά ή στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Με τον τρόπο αυτό θέλησαν να στείλουν ένα ακόμα μήνυμα αποδοκιμασίας για το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν παραδίδουν τις έδρες τους. Η Κουμουνδούρου ζητάει να επιστραφούν αυτές οι έδρες, κυρίως από τους βουλευτές που δεν έχουν πάει στο ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι στη ζώνη της ανεξάρτητης επιτοπής μέχρι τώρα, αλλά με πρόθεση να μεταβούν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και αυτό είναι που έχει προκαλέσει και αντιδράσεις, διότι αυτοί που δέχτηκαν τη συγκεκριμένη κριτική μέσα από αυτό το βίντεο, όπως η κυρία Γύρω Βασίλειο, ο κύριος Μπάρκας, αλλά και ο κύριος Μαμουλάκης, ο κύριος Φάμελος, αλλά και άλλοι, διαπιστώνουν ότι η κίνηση αυτή της Κουμουνδούρου στρέφεται εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, διότι εξαιρούν από το συγκεκριμένο βίντεο τους βουλευτές, δεν έβαλαν δηλαδή δηλώσεις βουλευτών, που έχουν πάει στο ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα. Άρα είναι στοχευμένη λοιπόν η κίνηση.
2: Ακριβώς. Τώρα, είχαμε κάποιες αντιδράσεις, όπως από την κυρία Γύρω Βασίλη, η οποία με το που είδε το συγκεκριμένο βίντεο ουσιαστικά υποστήριξε ότι δεν υπάρχει πια ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει μόνο τα παιδιά του κυρίου Κασελάκη. Αυτή ήταν η απάντησή της, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να δείξει ότι ορθώς εγκατέλειψε ένα κόμμα. Από την άλλη, βέβαια, τα στελέχη της Κουμουνδούρου της υπενθυμίζουν ότι ποιοι είναι, ακόμα και ο κύριος Κασελάκης είπε, απορώ που έκανε μια παρέμβαση και είπε, απορώ πότε, πότε πρόλαβα και απέκτησα παιδιά, και είπε και συλλήτευσε όλο αυτό που γίνεται ακόμη και σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ με σκοπό και τη δική του απαξίωση. Αλλά απ' την άλλη, αυτοί που ανέβασαν, που έδωσαν στη δημοσιότητα το συγκεκριμένο βίντεο, δηλαδή τα ηγετικά στελέχη της Κουμουνδούρου, υπενθυμίζουν στην κυρία Γύρω Βασίλη αλλά και στους υπόλοιπους ότι η ίδια είχε στηρίξει τον κύριο Κασελάκη, όπως και πολλοί ακόμη που σήμερα βρίσκονται στο πλευρό του κυρίου Τσίπρα. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως όλο το επόμενο 48ωρο, διότι αύριο θα έχουμε μια συνεδρίαση και στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Με διευρυμένη σύνθεση θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Ελλάς. Το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο, θα έχουμε και συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, διότι και εκεί υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία δεν έχουν λυθεί και αφορούν τις εσωκομματικές εξελίξεις. Και αναφέρομαι στο αίτημα που εδώ και καιρό έχει καταθέσει στα όργανα του κόμματος ο κύριος Πολάκης, προκειμένου η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος να αποφασίσει να γίνει συνέδριο για αλλαγή ηγεσίας. Μένει να δούμε λοιπόν αν το Σάββατο θα επανέλθει σε αυτή την θέση του ο κύριος Πολάκης, τι απάντηση θα λάβει και αν θα έχουμε και εκεί νέες αντιδράσεις σε εσωκομματικό επίπεδο, διότι κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής οι υπόλοιποι δεν το αποδέχονται. Ο κ. Πολάκης θέλει να γίνει συνέδριο για να εκλεγεί νέος αρχηγός. Η ηγεσία του κόμματος, οι υπόλοιποι, η κυρία Δούρου και ο κ. Παπάς, του προτείνουν ότι θα μπορούσε να αναλάβει ο ίδιος επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα του ΣΥΡΙΖΑ. Μένει να δούμε τι θα γίνει και το Σάββατο εντός του ΣΥΡΙΖΑ που θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή στο Κάραβελ το Σάββατο το πρωί.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Την άμεση διενέργεια των εκταφών σωρών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη ζητάει η διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας με παραγγελία της προς τους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές. Πάμε στη Μίνα Μουστάκα να μας ενημερώσει. Μίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Την ώρα λοιπόν που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η δίκη για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας, επανέρχεται στο προσκήνιο και το θέμα της εκταφής σωρών των θυμάτων της πολύ νεκρής σιδηροδρομικής τραγωδίας, όπου να θυμίσουμε η δικαιοσύνη από τον Οκτώβριο του 2025, δηλαδή περίπου ένα χρόνο πριν, είχε αποφασίσει με βούλευμα να προχωρήσουν οι συγκεκριμένες εκταφές των σωρών των οικογενειών που είχαν θέσει το συγκεκριμένο αίτημα. Από τότε μέχρι σήμερα δεν είχε προχωρήσει η διαδικασία αυτή και έτσι τώρα η εισαγγελική λειτουργός με παραγγελία της προς τους πραγματογνώμονες ζητά, με συγχωρείτε, να επισπευστούν οι διαδικασίες μετά και την επιλογή Ολλανδικού εργαστηρίου, το οποίο έχει γνωστοποιήσει ότι έχει και τα τεχνικά μέσα και τη δυνατότητα να διενεργηθούν εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Έτσι λοιπόν η εισαγγελική λειτουργός ζητά να προβούν αμελητοί, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην παραγγελία της, οι πραγματογνώμονες, δηλαδή οι ιατροδικαστές, mm-hmm. αλλά και οι τεχνικοί σύμβουλοι που έχουν ορίσει οι οικογένειες, σε όλες εκείνες τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να οριστικοποιηθούν πια οι όροι συνεργασίας με το Ολλανδικό Εργαστήριο, που έχει επιβεβαιώσει, όπως είπαμε, ότι μπορούν να γίνουν οι αναγκαίες εξετάσεις, να προσδιοριστεί άμεσα η ημερομηνία εκταθής, σε συνεννόηση βέβαια πάντοτε με τις αρμόδιες υπηρεσίες, και βεβαίως να ληφθεί μέρημνα από τους ιατροδικαστές, να είναι παρόντα όλα εκείνα τα πρόσωπα που απαιτείται, όπως είπαμε δηλαδή, οι τεχνικοί σύμβουλοι που έχουν ορίσει οι οικογένειες των θυμάτων, και βεβαίως να γίνει λήψη όλων των απαιτούμενων δειγμάτων, ακριβής καταγραφή των σχετικών ενεργειών, κάτι που δεν είχε γίνει σε προηγούμενα στάδια, όπως είχαμε δει, και θα αναμένονται τα αποτελέσματα. Να σου πω τέλος ότι τα αποτελέσματα αυτής της εξέτασης που θα γίνει από το εξειδικευμένο εργαστήριο της Ολλανδίας θα διαβιβαστούν στην δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα συμπεριληφθούν στην δικογραφία, θα συναξιολογηθούν δε από τους δικαστές mm-hmm. όταν φτάσει η ώρα της κρίσης. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα σημαντικό βήμα και είναι η ικανοποίηση ενός αυτονόητου αιτήματος των γονιών των παιδιών της τραγωδίας των Τεμπών, που θα αναμένουν τα αποτελέσματα και απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που έχουν θέσει, και βεβαίως υποχρέωση έχει η δικαιοσύνη να ερευνήσει, το έχουμε πει πολλές φορές, και την υπόθεση αυτή προς κάθε κατεύθυνση.
1: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ. Στο πεδίο της οικονομίας τώρα εμείς, πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 7,5 δισευρώ. Παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός το 9 μήνο έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 5,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ο Κωνσταντίνος Χιούμπουρας μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Πρωτογενές πλεόνασμα 7 δισεκατομμυρίων και 589 εκατομμυρίων ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός το διάστημα Ιανουαρίου με Σεπτέμβρη του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε τον στόχο των 5 δισεκατομμυρίων και 129 εκατομμυρίων ευρώ. Ήταν ωστόσο χαμηλότερο από το αντίστοιχο περσινό πλεόνασμα που είχε διαμορφωθεί στα 9,5 δισεκατομμύρια περίπου ευρώ. Το συνολικό ισοζυγείο του κρατικού προϋπολογισμού κατέγραψε πλεόνασμα 162 εκατομμύρια ευρώ εναντί προβλεπόμενου ελλείμματος 1,9 δισεκατομμύριων ευρώ. Ωστόσο, εάν αφαιρεθούν ποσά που αφορούν κυρίως σε τεροχρονισμό πληρωμών αλλά και έσοδα από την παραχώρηση του καζίνου στο ελληνικό, η υπέρβαση του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα περιορίζεται mm-hmm. στα 340 εκατομμύρια ευρώ. Στο σκέλος των εσόδων, οι καθαρέσεις πράξεις ανήλθαν σε 57,8 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 2,5 δισεκατομμύρια σε σχέση με το στόχο. Τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 56,1 δισεκατομμύρια, ενώ χωρίς συγκεκριμένες έκτακτες εισπράξεις, η υπέρβαση των φορολογικών στόχων ανέρχεται μόλις το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυξημένες ήταν και οι δαπάνες όμως, οι οποίες έφτασαν τα 57,7 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρίως λόγω της επιτάχυνσης των πληρωμών από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε 10,4 δισεκατομμύρια, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 1,6 mm-hmm. δισεκατομμύρια. Τα στοιχεία αυτά αφορούν την κεντρική διοίκηση και δεν αποτυπώνουν το συνολικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης. Κατερίνα.
1: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πολύ. Εργασιακή βάρη χειμωνιά περιγράφουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο, οι οποίοι θα επιδιώξουν συνεννόηση με τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες και τους εργοδότες, προειδοποιώντας με νέες κινητοποιήσεις κατά την έναρξη της νέας τουριστικής σεζόν. Ο Δημήτρης Κωστάκος έχει πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, τρία βήματα θα καθορίσουν τη στάση των εκπροσώπων των εργαζομένων στον τουρισμό και τον επισιτισμό, οι οποίοι υπολογίζονται σε 540.000. Καταρχάς, το προσεχέ χρονικό διάστημα θα επιχειρήσουν συναντήσεις με τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες και θα επιδιώξουν συνεννόηση με την εργοδοτική πλευρά παρουσία των εκπροσώπων των συναρμοδίων Υπουργείων. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποτέλεσμα, Κατερίνα, τότε θα προχωρήσουν σε απεργίες και παρεμβάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, λιμάνια και αεροδρόμια μέσω της νέας θερινής τουριστικής περίοδου. Οι συνδικαλιστές, με δημόσια παρέμβασή τους, χαρακτήρισαν τη φετινή τουριστική σεζόν ως το καλοκαίρι της απόλυτης εργοδοτικής αυθαιρεσίας και της κυβερνητικής αναλγησίας, επισημένοντας ότι παρατηρούνται παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας, καταστρατήγηση των κλαδικών συμβάσεων εργασίας, ευτελισμός της ψηφιακής κάρτας, κατάργηση της 11ωρης ανάπαυσης, εξαντλητικά ωράρια, πλήρως ανασφάλιστη εργασία και επιβολή 7ήμερης απασχόλησης. Επίσης, οι συνδικαλιστές κατήγγειλαν δουλεμπορικά γραφεία απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, απέτηση επιστροφής αμοιβών για υπερορίες και των δώρων από τους εργοδότες, εργασιακό εκφοβισμό και ανεπάρκεια των ελεγκτικών μηχανισμών.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Συνεχίζουμε αθηνοκεντρικά εμείς στο 6ο Διεθνές Συνέδριο Χρηματοοικονομολόγων που πραγματοποιείται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάχος. Μίλησε το πρωί ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας, ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ανθεκτικότητα της πρωτεύουσας και στην ανάγκη εξασφάλισης των απαραίτητων πόρων για έργα υποδομής. Ο Μιχάλης Λεγάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Η κλιματική κρίση, η αντιπλημμυρική προστασία και η ανάγκη να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι για κρίσιμα έργα υποδομής βρέθηκαν στο πηγείο της παρέμβασης του Δήμαρχου Αθηνών Χάρη Δούκα στο 6ο Διεθνές Σύνοδο Τρέος Σάμοντ. Σε μια περίοδο που οι πόλεις καλούνται να αντιμετωπίσουν ολοένα και μεγαλύτερες προκλήσεις από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ο Δήμαρχος έθεσε ως προτεραιότητα τη θωράκιση της πρωτεύουσας, επισημαίνοντας ότι χωρίς επαρκή χρηματοδότηση δεν μπορούν να προχωρήσουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις. Ο Δήμαρχος Νέων Χάρης Δούκας αναφέρθηκε παράλληλα στο ρόλο που μπορεί να έχει η τεχνολογία στην καθημερινή λειτουργία της πόλης. Παρουσίασε ψηφιακές πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων για την καθαριότητα, την κινητικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του διαθέσιμου πόρου. Όπως υπογράμμισε, μια έξυπνη πόλη δεν είναι απλώς μια πόλη γεμάτη τεχνολογικές εφαρμογές, αλλά μια πόλη που αξιοποιεί την τεχνολογία για να λύνει προβλήματα και να κάνει τη ζωή των κατοίκων ακόμα ευκολότερη. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και σε αναβάθμιση προσκολικών υποδομών, αναφερόμενος και στη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη να ενισχυθεί η οικονομική αυτονομία της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε οι Δήμοι να μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν έργα με μεγαλύτερη ευελιξία. Τέλος, στο πεδίο της βιώσιμης ανάπτυξης, ο Δήμος αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις για την ενίσχυση του πρασίνου, τη βελτίωση των δημόσιων χώρων και την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτηρίων και σχολείων. Κατερίνα.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Στην ενότητα του πολιτισμού, με μια δυσάρεστη είδηση όμως της τελευταίας στιγμής, καθώς όπως με ενημερώνουν, έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιός Μπέτη Βαλάση. Μαρία Βασιλοπούλου στην τηλεφωνική γραμμή. Μαρία, καλό μεσημέρι.
7: Καλό σας μεσημέρι. Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μπέτη Βαλάση, τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή. Γεννήθηκε το 1937 στη Θεσσαλονίκη από γονείς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας και το 1984 παντρεύτηκε με τον ηθοποιό Τίτο Βανδύ, που έμειναν μαζί μέχρι το θάνατό του το 2003. Έγινε ευρέως γνωστή και δημοφιλή στο κοινό μέσα από την πρωταγωνιστική της συμμετοχή στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά Λοξάνδρα, η οποία προβλήθηκε από την ΕΡΤ το 1980, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Μαρίας Ιορδανίδου, με κύριο άξονα τον ελληνισμό της πόλης. Μάλιστα, σύμφωνα με τους κριτικούς, ήταν ο καλύτερος ρόλος της καριέρας της. Κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας καριέρας της, κατέγραψε πολλές θεατρικές επιτυχίες στο πλευρό καταξιωμένων ηθοποιών. Στο θέατρο μαθήτευσε κοντά σε σπουδαίους δασκάλους, όπως τον Εμίλιο Χουρμούζιο, την Κατίνα Παξινού, τον Άγγελο Τερζάκη, τον Σοκράτη Καραντινό. Το 1961 έδωσε την πρώτη της παράσταση στο θέατρο Καλουτά, δίπλα στον Κάρολο Κούν και τη Μέρη Αρώνη, όπου ενσάρκωσε το ρόλο της Παλάδας της Αθηνάς στη σατυρική τριλογία Οδύσσια του θεατρικού συγγραφέα Μανώλη Σκουλούδη. Πέρα από το καλλιτεχνικό της έργο όμως, η Μπέτη Βαλάση ξεχώρισε και για το δυναμισμό της, την ευαισθησία, την ασυμβίβαστη στάση της. Συμμετείχε στις δραστηριότητες του ΣΕΗ, του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και στήριζε πάντα τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες των ανθρώπων του θεάτρου και των εργαζομένων στον πολιτισμό. Υπήρξε υποψήφια βουλευτής του ΚΚΕ και εξελέγει δημοτική σύμβουλο στο Δήμο Αθήνας. Όπως υπογραμμίζει τώρα το ΚΚΕ στην ανακοίνωσή του, η Μπέτη Βαλάση αφήνει πίσω της μια σημαντική παρακαταθήκη στον πολιτισμό και το παράδειγμα μιας καλλιτέχνητας που απέδειξε ότι η τέχνη δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από τη ζωή μιας γυναίκας δημιουργικής, δυναμικής, ασυμβίβαστης, που παρέμεινε αχόρταγη για τη ζωή και τη γνώση, με βαθιά πίστη στον άνθρωπο και στις αξίες που υπηρέτησε. Να πούμε, Κατερίνα, πως η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στις 19 του μήνα, 11:30 από το πρώτο κημητήριο Αθηνών και θα είναι πολιτική.
1: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Στην αθλητική επικαιρότητα, βραδιά Europa και Conference Link για τις ελληνικές ομάδες, με ολίγη εντός εισαγωγικών και από αστυνομικό ρεπορτάζ, ο Ανδρέας Χανιάς μαζί μας. Ανδρέα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Με δυναμικές αναμετρήσεις απόψε και δύσκολα προβλήματα για τις ελληνικές ομάδες στο Europa League και Conference League. Ο Ολυμπιακός για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League αντιμετωπίζει στις 10 η ώρα σε απευθείας μετάδοση από το Μαγκέτα Σπορντ 4 τη Μαρσέγ στην Μασσαλία. Δεν θα είναι παρόντες τελικά οι οπαδοί του Ολυμπιακού στις εξέδρες του Μεβελοντρόμ, καθώς μετά από τη χθεσινή σύσκεψη ασφαλείας μεταξύ της UEFA και των δύο ομάδων αποφασίστηκε να ακυρωθούν όλα τα εισιτήρια των οπαδών του Ολυμπιακού. Θα μείνει κενό το σημείο όπου θα βρίσκονταν κανονικά οι φιλοξενούμενοι οπαδοί. Την ίδια ώρα, σε απευθείας μετάδοση από το Μαγκέτα Σπορτ 1, ο Μόφι αντιμετωπίζει τη Ρέν στην Γαλλία. Την κριτική έχουν ήδη μια νίκη στον Φιλίκ Φέις του Γεροπαλή και φιλοδοξούν να κάνουν την έκκληση να πάρουν έστω έναν βαθμό. Και την πρώτη αγωνιστική του Conference League, ο Παναθηναϊκός στις 8 παρατέταρτο σε απευθείας μετάδοση από το Μαγκέτα Σπορτ 3 υποδέχεται την Μπόρατ Μπάνια Λούκα από την Βοσνία και φιλοδοξεί να κάνει καλό ξεκίνημα στην Λίκη Φεΐς της διοργάνωσης. Ωστόσο, το βράδυ, αργά το χθες βράδυ, είχαμε ένταση στην Οδόλιο Σιών με οπαδούς της βοσνιακής ομάδας, οι οποίοι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έψαχναν φίλους του Παναθηναϊκού στο κέντρο της Αθήνας για επεισόδια προφανώς, στις συμπλοκές με τους αστυνομικούς οι οποίοι παρενέβησαν για να τους διαλύσουν. Περίπου 150 άτομα αριθμούσαν. Διούξε ένας τραυματισμός αστυνομικού, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, ενώ σε έρευνα που έγινε βρέθηκαν ρόπαλα και λωστοί και σιδερογροθιές. Συνελήφθησαν 11 άτομα.
1: Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ και λίγο πριν κλείσουμε σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς, εκεί μας περιμένει η κυρία Χριστίνα Τζοβάνα, μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας από το ραδιοταξί Ελλάς 210-6457.000. Κίνηση έχουμε αυτή την ώρα, λεωφόρο Αλεξάνδρας και Κατεχάκη κατά διαστήματα, Βασιλής Αμαλίας στην άνοδο, στη λεωφόρο Συγκρού και στα δύο ρεύματα από την Καλυθέα έως τη Λες Ολυμπίου Βιός, Κηφισίας από το Μαρούσι έως τους Αμπελοκήπους κατά διαστήματα, λεωφόρο Αθηνών στην κάθοδο από το Περιστέρι έως την πλατεία Καραϊσκάκη στο Μεταξουργείο, Κηφισού στην άνοδο από το Περιστέρι έως τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση έως τον Κόκκινο Μήλο, λεωφόρο Παναγιώτη Κανελοπούλου στο ύψος των στρατιωτικών νοσοκομείων, στην λεωφόρο Μεσογείων από το Χολαργό έως τη Φιδιπίδου στους Αμπελοκήπους κατά διαστήματα και τέλος στο λιμάνι του Πειραιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λίβανο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανού. Η ενεργειακή κρίση, το επταετές ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, το μεταναστευτικό και η Ουκρανία στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες. Αρνητικές οι χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά σε δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των πολιτών, επιμένει ο Πρωθυπουργός. Θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με πρόσθετη ευελιξία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι θα ζητήσει να συμπεριληφθούν στα συμπεράσματα πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις. Όσον αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα ανήκει στην ομάδα των 16 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν συμφωνήσει να αντιταχθούν σε περικοπές των κονδυλίων για την πολιτική συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας, υπογράμμισε. Στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης επέμεινε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προσερχόμενος στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Όπως τόνισε, η τελευταία συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δεν είναι μια πρωτοβουλία για την ειρήνη, αλλά ένα δείγμα συναλλακτικής διπλωματίας σε βάρος των ευρωπαϊκών λαών. Κάλεσε δε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης. Νέο χτύπημα της Ουκρανίας σε ρωσικό δηληστήριο πετρελαίου. Ο αποκλεισμός των επιθέσεων τελείωσε. Μέχρι εδώ ήταν, είχε δηλώσει νωρίτερα στους Financial Times ο Βολοντίμις Ζελένσκι, ο οποίος συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής. Επέκρινε επίσης την προθυμία της Ουάσιγκτον να συνάψει επιχειρηματικές συμφωνίες με τη Μόσχα, αλλά και τον προφανή, όπως είπε, θαυμασμό του Ντόναλντ Τραμπ για τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Στο μεταξύ, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι το ρωσικό ντίζελ άρχισε να φτάνει στις παγκόσμιες αγορές κατόπιν της συμφωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυξάνεται την ίδια ώρα η ένταση στη Μαύρη Θάλασσα με νέο χτύπημα σε πλοίο με σημαία Σαν Μαρίνο. 8 ναυτικοί αγνοούνται, 4 οι διασωθέντες. Η τελευταία της πνοή στα 89 της χρόνια άφησε η δημοφιλής ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Το ευρύ κοινό την αγάπησε ιδιαίτερα μέσα από τη θρηλυκή σειρά της ΕΡΤ Λοξάνδρα που προβλήθηκε το 1980. Με ανακοίνωσή του το ΚΚΕ ενημερώνει ότι η πολιτική της κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 11:30 στο πρώτο νεκροταφείο. Εκρηκτικό κλίμα επικράτησε στην Ολομέλεια της Βουλής μετά την κίνηση του Κυριάκου Βελόπουλου να αφήσει στα υπουργικά έδρανα φωτογραφίες, οι οποίες σύμφωνα με τον ίδιο αποτυπώνουν ως τα θυμάτων της σιδηροδρομικής διαγωδίας στα Τέμπη, προκαλώντας την οργισμένη απάντηση του Γιώργου Φλωρίδη που έκανε λόγο για απάτη και άθλιο θέαμα. Απάτη Μελία Μαμούθ, κατήγγειλε 88χρονη στη Θεσσαλονίκη. Υποστήριξε στην αστυνομία ότι άγνωστος που προσποιήθηκε ότι καλούσε εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης για επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ, τις απέσπασε περισσότερες από 4.700 χρυσές λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 4,7 εκατομμυρίων ευρώ. Έξαρση σαν επιδημία οι απάτες, θα εξαφανίσουμε το φαινόμενο να είστε βέβαιοι, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Ρουσοκοίδης. Δηλώντας στο Sky, προανήγγειλε επίσης τη λήψη μέτρων για το φαινόμενο διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας να νοικιάζονται σε 20 με 30 μετανάστες που πληρώνουν από 10 έως 30 ευρώ για να διανυκτερεύουν εκεί. Σε 11 συλλήψεις οπαδών της Μπόρατς Μπάνια Λούκα που αναμετράται το βράδυ με τον Παναθηναϊκό προχώρησε αστυνομικές δυνάμεις έπειτα από επεισόδια χθες βράδυ στη Λιωσίων. Ήδη πρώτη ανάγκη για του 400 μαθητές των σχολείων στις φυλακές Νέων Αυλών να συγκεντρώνει από σήμερα ως και στις 31 Οκτωβρίου η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athena984.gr. Σε πλήρη λειτουργία η ψηφιακή υπηρεσία για την έκδοση κάρτας δακτυλίου από το Δήμο Αθηναίων. Δεν θα παραιτηθώ, οι κυβερνήσεις αλλάζουν με εκλογές, απάντησε ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα στο αίτημα τελεσίγραφο των διαδηλωτών να παραιτηθεί έως τη μία τοπική ώρα. Και ο καιρός, νέα επιδείνωση αναμένεται από αύριο το βράδυ ως το μεσημέρι του Σαββάτου με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Νεφώσεις και τοπικές βροχές από το απόγευμα αύριο στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι έως 5, μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. 19 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Κέζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ηχογραφημένη εκπομπή με τον Βασίλη Ταλαμάγκα, επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στις 4.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendridge. Ενορχήστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Μεγάλες κυρίες τραγουδούν τραγούδια που μας σημάδεψαν με την άρτεμη ματαφιά.
5: Να πεις τώρα πια τι.
4: Έρωτες, πάθη, μυστικά. Ζωές γεμάτες δύναμη και συγκίνηση. Θρυλικές ερμηνεύτριες ζωντανεύουν ξανά με τη φωνή και την ψυχή της Άρτεμις Ματαφιά. Μεγάλες κυρίες τραγουδούν κάθε Σάββατο και Κυριακή στη σκηνή Μπρέχτ. more.com.artinfo.gr.
6: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
11: Όσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
11: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
12: Αθήνα 984.
13: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε και θα εμβαθύνουμε τώρα στα προβλήματα των συνταξιούχων γενικότερα με μια εκ των εμβληματικών προσωπικότητων του χώρου, Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος των συνταξιούχων του ΙΚΑ. Γεια χαρά πρόεδρε, γεια χαρά από τον Αθήνα 984.
15: Γεια σας, γεια, υγεία και χαρά σε όλους.
14: Λοιπόν,
15: και δύναμη.
14: Πάμε να καταρχάς στην επικαιρότητα είναι όλες οι κινητοποιήσεις που κάνουν για όλο το μήνα μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου οι συνταξιούχοι. Εγώ θα ήθελα όμως να το καταλήξουμε έτσι, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, αγαπητέ Δήμο Κουμπούρη, κάνοντας εσείς μία αποτίμηση των πιο σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ αλλά και γενικότερα στην καθημερινότητά τους.
15: Κύριε Ταλαμάκα, οι συνταξιούχοι εδώ και 15 χρόνια δεν έχουν πάρει ουσιαστική αύξηση. Κάποια επιδόματα, όλα τα προβλήματα που μας έχουν φορτώσει όλες οι κυβερνήσεις είναι εδώ. Η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει στην ίδια λογική, έχει πάρει τη σκυτάλια από τις προηγούμενες. Επομένως, οι αυξήσεις για τους συνταξιούχους είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Δηλαδή, παλιότερα, πριν από τον νόμο Κατρούκαλου και του ΣΥΡΙΖΑ, τον νόμο που ψηφίστηκε, η σύνταξη ήταν συνδεδεμένη με το κατώτερο μισθό του ανειδίκευτου εργάτη. Δηλαδή, έπαιρνε ο ανειδίκευτος εργάτης ένα ποσό, εμείς παίρναμε το 80%. Αν υπολογίσουμε σήμερα με το 940, η σύνταξη έπρεπε να είναι 752 ευρώ. Όμως, με την εθνική σύνταξη που έκαναν, η σύνταξη είναι 450 περίπου ευρώ και λέγεται εθνική σύνταξη. Ένα σημαντικό ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερο ζήτημα, οι αυξήσεις που δίνονται κάθε χρόνο για τους συνταξιούχους όταν οπόθηκαν, γιατί δεν δίνονται κάθε χρόνο όλα αυτά τα νοσοκομεία, οι γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό και τα ραντεβού είναι να περιμένει. Ναι. Που δεν θα με το περίμενε, μπορεί να έχει φύγει από τη ζωή. Οι κυριαρχίε σε όλη τη χώρα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει δημόσιος. Οι 20 ευγυρία σε όλη τη χώρα. Το έχει δεχτεί και η κυβέρνηση. Δεν υπάρχουν οικοί ευγυρία. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα τα οποία έχουν σχέση με την κοινωνική και την οικιακή ζωή. Όσοι συνταξιούχοι είχαν τις περικοπές της συντάξης τους και είχαν πάρει ένα σπίτι, δεν μπορούν να το αποπληρώσουν και τώρα κινδυνεύουν να το χάσουν. Μπορεί να μιλάμε μια ώρα, κυρία Ταλαμάκα, για τα προβλήματα των συνταξιούχων τα οποία δεν έχουν τελειωμό.
14: Δήμο Κουμπούρη, δεν διακόπτω γιατί όντως θέλω να ακουστούν και να καταγραφούν. Όμως θέλω να συνδυαστούν όσα, αγαπητέ πρόεδρε, είπατε τώρα με αυτό το κύμα ακρίβεια στον πληθωρισμό και να το συνδυάσετε εσείς με την αγοραστική δύναμη των συντάξεων σήμερα. Νομίζω ότι είναι ένας τομέας τον οποίο πρέπει να θέτουμε συνέχεια.
15: Ναι, σε όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν έρχονται τα προβλήματα της ακρίβειας. Τα προβλήματα του πληθωρισμού, τα οποία έρχονται να σαρώσουν κυριολεκτικά ό,τι έχουν απομείνει από τις προηγούμενες περικοπές. Εγώ να σας βάλω ένα ζήτημα το οποίο είναι ζήτημα επιβίωσης πια για τους συνταξιούχους, είναι ζήτημα ζωής. Έχουμε συντάξεις οι οποίες είναι 400-450 ευρώ. Έχουμε συντάξεις οι οποίες είναι 500 ευρώ. Έχουμε συντάξεις που είναι 600 ευρώ. Έχουμε συντάξεις που είναι 800 ευρώ και έχουμε και συντάξεις που αυτοί που ήταν στα βαριά και τα ανθυγινά και δούλεψαν πάρα πολλά χρόνια να παίρνουν πάνω κάτι από το χιλιάρικο. Έχουμε όμως 12 μισθούς το χρόνο. Εγώ σας λέω, ένας μέσος όρος που βγαίνει είναι 650 με 700 ευρώ. Πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι στην ακρίβεια που δεχόμαστε κάθε μέρα και στις δυσκολίες της ζωής, στα ενίκια, όσοι δεν έχουν σπίτι, είναι καταδικασμένοι πια κτλ. Να ζήσουν αυτή τη ζωή. Έχουμε λοιπόν την κυβέρνηση να ισχυρίζεται ότι έχει δημοσιονομικά προβλήματα. Δημοσιονομικά προβλήματα βέβαια από τους συνταξιούχους παίρνει κανονικά τη φορολογία. Και τότε που είμαστε εργαζόμενοι και τώρα. Τα δημοσιονομικά προβλήματα αυτοί τα έχουν δημιουργήσει, αλλά όμως μέσα από την εφορία που έχουμε και την τακτική εφορία, τη χρονιάτικη και την έμεση εφορία, οι συνταξιούχοι και ο λαός πληρώνουν περίπου το 95% των φορολογικών εσόδων. Για τις συντάξεις, για τις κοινωνικές δαπάνες και για όλα αυτά δεν δίνονται. Δίνονται όμως και βρίσκονται χρήματα για τις πολεμικές δαπάνες, οι οποίες είναι υπέροχες, είναι καταστρεπτικές και φυσικά δίνονται για να σκοτώνονται οι λαοί και όχι για τα προβλήματα και τις ανάγκες των πραγματικών παραγωγών του πλούτου, γιατί τα χρήματα αυτά που δίνονται δεν πέφτουν από τον ουρανό, είναι από τους πραγματικούς παραγωγούς του πλούτου. Εμείς κάναμε πρόταση στην κυβέρνηση για να δώσει τα αναδρομικά και της είπαμε μάλιστα πάρα πολύ συγκεκριμένα στη συνάντηση που κάναμε με τον κύριο Πιερακάκη και τον κύριο Πετραλιά.
14: Πριν πόσο καιρό
15: και
14: αυτό.
15: Της Θεσσαλονίκης.
14: Πριν τη ΔΕ.
15: Λίγο πριν τη ΔΕ.
14: Όταν οι παραγωγικές τάξεις.
15: Βγήκε μια δικαστική απόφαση. Δώστε τα αναδρομικά. Μα λέει είναι 2 δισεκατομμύρια. 2 δισεκατομμύρια. Εμείς σας προτείνουμε να τα δώσετε από τον ΑΚΑΓΕ, από τα δικά μας χρήματα. Δηλαδή από αυτά που μας κρατάτε από την εισφορία αλληλεγγύης. Και λέει πέφτουν στους κόφτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους οποίους όλοι έχουν συμφωνήσει. Και τα κόμματα εκείνα που κυβέρνησαν και θέλουν να κυβερνήσουν έχουν συμφωνήσει με τους κόφτες. Και λέμε βάλτε ρήτρα διαφυγής όπως βάλατε για τις πολεμικές δαπάνες. Όχι, βεβαίως εκεί δεν παίρνει ρήτρα διαφυγής. Τώρα καταλαβαίνετε με τις τελευταίες αυξήσεις και στα καύσιμα κτλ. Δεν φτάνουν ότι σε πολλούς συνταξιούχους δεν φτάνουν οι συντάξεις ούτε για τις πρώτες 10 ημέρες. Και για το σύνολο των συνταξιούχων φυτοζωούν για να βγάλουν κυριολεκτικά το μήνα και πολλοί φέτος δεν θα βάλουμε πετρέλαιο και καύσιμα για να ζεσταθούμε.
14: Λοιπόν, τώρα πρέπει να τα δούμε, να δούμε λίγο, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Θέλω να δούμε ποια είναι η κατάσταση, να μας το περιγράψετε λίγο με την προσωπική διαφορά και πόσοι συνταξιούχοι εξακολουθούν να μην βλέπουν πραγματικές αυξήσεις στα εισοδήματα. Να θυμίσω ότι από την άλλη πλευρά, εγώ βλέπω διάφορα δημοσιεύματα, λίγο πολύ με πανομοιότυπους τίτλους, ότι αυξήθηκαν και μετά τις ανακοινώσεις που έκανε, θα αυξηθούν μάλλον και από την πρώτη του 27 ακόμα περισσότερο. Εσείς τι λέτε σε αυτό?
15: Να σας πω κάτι. Αυτές οι περίφημες αυξήσεις, να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά μάλλον διαφορετικά. Τι ήταν η προσωπική διαφορά? Η προσωπική διαφορά ήταν εφεύρημα του νόμου Κατρούγκαλου του τρίτου μνημονίου, το οποίο το ψήφισαν όλοι βεβαίως, και ισχύει σήμερα ο νόμος Κατρούγκαλου, που έβαλε για μια δεκαετία και παραπάνω τώρα τους συνταξιούχους που προέκυψε η προσωπική διαφορά από τον επανυπολογισμό της σύνταξής τους που έγινε, είναι και δύσκολα ζητήματα να κατανοηθούν αυτά, έγινε επανυπολογισμός στη σύνταξη και προέκυψε ένα ποσό το οποίο δεν το έκοψαν στη σύνταξη, δηλαδή βγάλαν λιγότερα με τον μείωσαν το συντελεστή του επανυπολογισμού, το έφτασαν περίπου στο 32%, περίσσεψαν κάποια ποσά τα οποία ήταν στους συνταξιούχους ως προσωπική διαφορά. Κάθε φορά που δινόταν μια αύξηση, δεν έπαιρνε αύξηση ο συνταξιούχος, έσβαινε το ποσό από κάτω, δηλαδή προέκυπταν 30 ευρώ, 40 ευρώ, είχες 200 ευρώ προσωπική διαφορά, έμενε 160, αλλά έμενε η προσωπική διαφορά. Την οποία την έπαιρναν, αλλά δεν έπαιρναν την αύξηση ποτέ. Κάποιος δηλαδή που έπαιρνε 1000 ευρώ το 2015 συνεχίζει και σήμερα να παίρνει 1000 ευρώ. Ναι. Και φυσικά τώρα εμείς κάτω από την πόλη και τα λοιπά, για τους συνταξιούχους που έχουν προσωπική διαφορά και κυρίως αυτοί είναι οι συνταξιούχοι του ΟΑΕ, αυτοί είναι αυτές οι συντάξεις που είχαν την μεγαλύτερη προσωπική διαφορά και τους έχει μείνει, είπε η κυβέρνηση θα τη διατηρήσει, θα τη γράφει από κάτω, αλλά θα δίνει τις αυξήσεις. Καταλαβαίνετε τι λέω, τις αυξήσεις θα τις δίνει. Δηλαδή έχεις 200 ευρώ προσωπική διαφορά, θα γράφει τον ταμάκι 200 ευρώ, προέκυψε αύξηση, μια μικρή αύξηση 20 ευρώ το μήνα, θα την πάρεις αυτή την αύξηση. Τώρα για την αύξηση την ίδια. Πόσο θα είναι οι αυξήσεις? Η κυβέρνηση από ό,τι λέει, ανάπτυξη είναι πληθωρισμός, αυτό θα είναι, θα προκύψει ένα ποσό 2,7-2,8%.
14: Ναι.
15: Δηλαδή 28 ευρώ στα 1000 ευρώ
14: το
15: μήνα.
14: Είναι.
15: Αυτό θα είναι, το οποίο προσέξτε τώρα, αυτά τα 28 ευρώ θα δοθούν και σε αυτούς που έχουν προσωπική διαφορά και η προσωπική διαφορά θα μένει ακόμα από κάτω. Εμάς τι ήταν η θέση μας? Να ενσωματωθεί η προσωπική διαφορά, να γίνει κανονική σύνταξη και πάνω στη σύνταξη ο κάθε συνταξιούχος να παίρνει την αύξηση, αλλά να παίρνει ολόκληρη την αύξηση. Όχι το δύο, όχι το μισό, δηλαδή ανάπτυξη πληθωρισμό. Να παίρνει την πραγματική αύξηση και να δοθεί αύξηση, αυτή η διαφορά που σας είπα που είναι σημαντική, κύριε Ταλαμάγκα, από το από το ποσοστό εκείνο που πρέπει να παίρνει ο συνταξιούχος που προκύπτει από το 80% της σύνταξης με τον υπολογισμό του κατώτερου μισθού του ανειδίκευτου εργάτη. Σήμερα το λέω ξανά, έπρεπε να είναι 752 αυτή η σύνταξη. Μάλιστα. Είναι όμως γύρω στα 450 ευρώ.
14: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να προχωρήσουμε. Ας αφήσουμε την προσωπική διαφορά. Πάμε στις διεκδικήσεις τις δικές σας, Πρόεδρε Δήμο Κουμπούρη, όσον αφορά, χρόνια το ακούμε αυτό, από τότε που κόπηκε δηλαδή, την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης και ποια είναι η απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου και της Πολιτείας στα αιτήματά σας?
15: Κοιτάξτε, η 13η και 14η σύνταξη δεν είναι ένα χάρισμα. Είναι προέκυπτε και προκύπτει μέσα από τις κρατήσεις που γίνονταν από τον εργασιακό βίο των εργαζομένων που ήταν 14 μισθοί το χρόνο. Δηλαδή γινόταν κρατήσεις και για τη 13η και για τη 14η σύνταξη. Ήρθαν τα μνημόνια και αυτό σαρώθηκε σταδιακά. Δηλαδή, εσείς που είστε εργαζόμενοι τώρα, πληρώνετε την ασφάλιση κανονικά στον ιδιωτικό τομέα για 14 συντάξεις. Δεν θα πάρετε όμως τη 13η και τη 14η σύνταξη. Τι έγινε εδώ? Εδώ είναι μια κλοπή. Μια καθαρή κλοπή. Άρπαξαν τις συντάξεις τη 13η και τη 14η σύνταξη. Αυτές δεν είχαν σχέση με παρακρατήσεις στην εφορία ούτε στα δημοσιονομικά. Άρπαξαν λοιπόν αυτές τις συντάξεις και τις αφάνισαν. Υπήρχαν δυνατότητες να δοθούν αυτές οι συντάξεις, βεβαίως. Υπήρχαν από τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων που ήταν πάνω από 40%, τα 40 δισεκατομμύρια με συγχωρείτε, που δόθηκαν για, για την ανακεφαλαιοποίηση με το PSI των τραπεζών. Σήμερα στον ΕΦΚΑ, κύριε Ταλαμάκα, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι χρωστούν 50 περίπου δισεκατομμύρια τα οποία δεν πληρώνουν. Σήμερα στα ασφαλιστικά ταμεία προκύπτουν κάποια θετικά, λέει, αποτελέσματα, γιατί προκύπτουν για τους συνταξιούχοι και δεν παίρνουν τις συντάξεις του εκείνα που πρέπει να πάρουν. Ναι. Άμα σου κόψει το μισθό, τα δώρα κτλ. Επομένως, εμείς διεκδικούμε τη 13η και τη 14η σύνταξη που είναι πληρωμένη από εμάς και είναι κλεμμένη από το κράτος και από τις κυβερνήσεις, από όλες τις κυβερνήσεις. Και να σας πω κάτι. Εμείς είμαστε συνδικάτο. Δεν είμαστε κόμμα και φυσικά απευθυνόμαστε σε όλα τα κόμματα και απευθυνθήκαμε σε όλα τα κόμματα και συμβαίνει το εξής ζήτημα σε αυτή την υπόθεση. Ακούμε από τα προγράμματα των κομμάτων αυτών που θέλουν να κυβερνήσουν ότι είναι κοστολογημένα προγράμματα, δηλαδή ότι η κοστολόγηση με τι γίνεται, με τι κριτήριο, με τους δείκτες που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τους κόφτες που έχει βάλει. Επομένως, όταν μιλάμε γενικά να φύγει αυτή η κυβέρνηση, αρθεί και τα λοιπά, δεν μας λένε συγκεκριμένα θα αποδώσουν αυτά που έχουν περικοπεί στους συνταξιούχους, στους εργαζόμενους και τα λοιπά. Και ακόμα να σας πω κάτι γύρω από τα κοστολογημένα προγράμματά τους και από όλα αυτά. Εμείς απευθυνθήκαμε σε όλα τα κόμματα. Η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας για τις αυξήσεις είναι τα δημοσιονομικά, τα 400 ευρώ που έδωσε και μια ρύθμιση που έκανε για τις συντάξεις χειρίας. Τα άλλα τα κόμματα, ας πούμε το ΠΑΣΟΚ είπε θα δει τη 13η σύνταξη και τα λοιπά, κοστολογημένα, ο Τσίπρας δεν είπε τίποτα και τα λοιπά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή και για τους φόρους στο πετρέλαιο να καταργηθούν και στα είδη ειδικός φόρος κατανάλωση, ΦΠΑ και τα λοιπά στα, σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης των εργαζομένων και κατέθεσε και ερώτηση παρακαλώ για τη 13η, 14η σύνταξη. Τα άλλα κόμματα δεν την ψήφισαν. Δεν την ψήφισαν. Τι μας λένε από εκεί και πέρα? Επομένως η διεκδίκησή μας παραμένει στο ακέραιο, δεν πρόκειται να παραιτηθούμε και για μας και για τα παιδιά μας, γιατί έρχονται στα παιδιά μας τώρα να εργάζονται και στα εγγόνια μας με χειρότερες προϋποθέσεις από εμάς. Συζητούν για αύξηση των ορίων ηλικίας, στο δημόσιο έχει κοπεί και στους εργαζόμενους τη 13η, 14η σύνταξη και πάει λέγοντας. Επομένως είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό. Είναι κλεμμένα αυτά τα χρήματα από εμάς. Είναι κλεμμένα και μην επικαλούνται τα δημοσιονομικά. Το δημοσιονομικό είναι ένα εφεύρημα που το δημιούργησαν και φυσικά το διατηρούν για τις δικές τους ανάγκες, για τις περικοπές και για όλα
14: για εκείνα που δίνουν να φιλώσουν. Για να προχωρήσουμε, Δήμο Κουμπούρη, να πάμε να μας μεταφέρετε την εικόνα που έχετε εσείς για τους χρόνους απονομής των κύριων αλλά και των επικουρικών συντάξεων και των εφάπαξ. Το θέμα του εφάπαξ, δε, επειδή ξέρω για το δικό μας ταμείο, είναι μια χένουσα πληγή. Για, ναι, για πείτε μας τι εικόνα έχετε.
15: Κοιτάξτε, ο ΕΦΚΑ υποτίθεται ότι έγινε για να ενιοποιήσει τα ταμεία. Δεν έχει ενιοποιηθεί τα ασφαλιστικά. Δηλαδή, ας πούμε, εκείνο το ζήτημα που πριτάνευσε και που προπαγάνδιζαν ότι θα γίνει, θυμάστε ακόμα από την εποχή του Γιώργου Παπαδρέου Πρωθυπουργού, έλεγε ότι η σύνταξη θα βγαίνει μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Να σας πω το εξής, κύριε Ταλαμάκα. Εγώ βγήκα στη σύνταξη το 2007. Τότε με το χειροκίνητο σύστημα ακόμα, υπήρχαν όμως υπάλληλοι στο ΙΚΑ και στα άλλα ταμεία. Μέσα σε 3 μήνες πήρα τη σύνταξή μου κανονικά. Ξέρετε ότι στα επικουρικά ταμεία οι συντάξεις σήμερα κάνουν 4 και 5 χρόνια και δεν έχουν βγει.
7: Ναι,
15: το Ταμείο Μετάλλου. Ξέρετε ότι ο ΕΦΚΑ δεν έχει νιοποιηθεί στο σύνολο. Και όσες ενοποιήσεις γίνονται προς τη χειροτέρευση, δηλαδή για να γίνουν περικοπές. Ξέρετε από πότε είναι απροσληφθεί κόσμος στον ΕΦΚΑ ή προσλαμβάνεται με το σταγονόμετρο ή με κάποιες σχέσεις εργασίας οι οποίες είναι άστα να πάνε που δίνονται 6 συντάξεις από το 2011. Το 2010 έχει να προσληφθεί κόσμος, πραγματικά κόσμος που θα δουλέψει σε αυτή την κατεύθυνση. Επομένως, εκείνο που έβελτε ότι μετά από 15, 16, 17 χρόνια, 17 χρόνια είναι συντάξεις χειρίας που αποδίδονται κάπως πιο γρήγορα, μπορούν να βγουν και όταν δεν έχεις 2-3 ταμεία, οι συντάξεις οι οποίες είναι οι κύριες συντάξεις όταν υπάρχει ένα ταμείο. Εκεί κάπως έχει βελτιωθεί η κατάσταση και μέσα από ένα σύστημα λογισμικό το οποίο όλο και δώσ' του χρήματα για αυτή την υπόθεση. Και φυσικά υπάρχουν και τα λάθη στις συντάξεις, γιατί δίνονται προς τα έξω να βγουν οι συντάξεις, δηλαδή αυτές που λέγαμε fast track, που λέγαμε συντάξεις εμπιστοσύνης κτλ, στις οποίες γίνονται λάθη, είναι υποχρεωμένοι στη συνέχεια οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ να έρχονται να διορθώνουν αυτά τα λάθη και φυσικά πάρα πολλοί συνταξιούχοι να τρέχουν σε εργατολόγους, να τρέχουν σε κάποιους ειδικούς για να βγάλουν τη σύνταξή τους, αφού η σύνταξή τους θα έπρεπε να βγαίνει από το φυσικό τους φορέα. Πληρώνουν δηλαδή και από πάνω για να βγάλουν τη σύνταξή τους. Αυτή είναι η κατάσταση.
7: Λοιπόν, για να προχωρήσουμε, αφού είπαμε λοιπόν για τη 13η την προσωπική διαφορά, τη 14η την εικόνα απονομής των συντάξεων, να πάμε να δούμε τώρα, αγαπητέ Πρόεδρε, κάποια ζητηματάκια τα οποία εμείς θα έχουμε κωδικοποιήσει και μέσα από τα αιτήματα, από τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα των συνταξιούχων. Εσείς πώς αξιολογείτε, Δήμο Κουμπούρη, την προσβασιμότητα και την ποιότητα, θα έλεγα, των υπηρεσιών υγείας και φαρμακευτικής περίθαλψης εν γέννη για τους συνταξιούχους γενικότερα μέσω του ΕΣΥ και του ΕΟΠΗ? Γιατί τώρα μην κρυβόμαστε, ο συνταξιούχος έχει πολύ μεγαλύτερη ανάγκη τώρα να πηγαίνει και στο ΕΣΥ και να χρησιμοποιεί και τον ΕΟΠΗ, έτσι δεν είναι?
15: Ναι, δεν έχουν παρά να κάνουν αυτοί που ζητάνε αυτή την πληροφορία, ας πούμε, να υποβάλουν ένα αίτημα για μια ανάγκη ιατρική, για μια ανάγκη υγείας που έχουν. Να δούμε πότε θα εξυπηρετηθούν. Εδώ έχουμε περιπτώσεις που πάνε στο δίμηνο, στο τρίμηνο, στο πεντάμηνο και πάει λέγοντας. Και τα απογευματινά χειρουργία και όλα τα άλλα που ήταν με ένα πρόγραμμα και αυτά ουσιαστικά και ήταν επιπληρωμή, δεν έδωσαν λύσεις στο πρόβλημα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, κύριε Ταλαμάκα. Στην πρόσληψη γιατρών. Η πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού στις κλίνες, οι οποίες δεν υπάρχουν, στα ραντεβού που πρέπει να βελτιωθούν εξ αυτής της ανάγκης, οι οποίες υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις. Και η πρόσβαση, αν κατάλαβα καλά, γιατί κάπου σαν να είχε μια διακοπή η ερώτησή σας, ποια είναι η πρόσβαση, η οποία είναι για τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, σωστό?
7: Ναι, ναι. Πώς αξιολογείτε την προσβασιμότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας?
15: Στις υπηρεσίες υγείας είναι πάρα πολύ δύσκολη, σας το είπα, αλλά και στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Πάρτε τηλέφωνο να δείτε, δεν σηκώνει και δεν απαντάει κανείς για μια ερώτηση. Γιατί όμως δεν απαντάει? Γιατί δεν υπάρχει κόσμος να απαντήσει. Δεν υπάρχει υπαλληλικό προσωπικό. Και στα νούμερα που έχουν και τα λοιπά είναι νούμερα τα οποία δυσκολεύουν και αυτά την επικοινωνία με τον κόσμο που έχει ανάγκη. Η αξιολόγηση είναι πολύ πολύ κάτω από το μέτριο, να λέγαμε είναι κακή, θα είμαστε ακόλουθοι με την κατάσταση η οποία συμβαίνει τώρα.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε λίγο, ας μείνουμε στον τομέα της υγείας, το κόστος συμμετοχής του συνταξιούχου, Δήμο Κουμπούρη, στα φάρμακα για τους χαμηλούς συνταξιούχους ποιο είναι και εσείς τι προτείνετε, γιατί σας ακούω συνεχώς να βάζετε το θέμα και προτείνετε ελάφρυνση?
15: Ναι, κοιτάξτε, Και η θέση η δικιά μας είναι να μην υπάρχει επιδρομή, να είναι μηδενική η συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρματα, παντού. Να είναι μηδενική. Τώρα τι γίνεται. Υπάρχουν κάποια τρίκ. Υπάρχει μια συμμετοχή η οποία είναι σε κάποια φάρμακα που φτάνει σε ένα ποσοστό 25-30% κτλ. Αλλά εάν έχεις φάρμακο το οποίο είναι δεν είναι γενώσιμο, είναι το πρώτο φάρμακο που δεν είναι γενώσιμο, εκεί πρέπει να πληρώσεις μια μεγάλη διαφορά. Δηλαδή τη διαφορά μεταξύ γενώσιμου και πρώτου φαρμάκου, την οποία δηλαδή τη διαφορά μεταξύ γενώσιμου και πρώτου φαρμάκου

0: δηλαδή αυτός που είναι στη κυρία και παίρνει σύνταξη κυρίας, του παρακρατεί το 6%. Επομένως πληρώνουμε για την υγεία και φάρμακα δεν έχουμε, τα πληρώνουμε από πάνω. Είναι δίκαιο και σωστό το αίτημα, αφού πληρώνουμε για την υγεία, να καταργηθεί η συμμετοχή μας στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ήθελα πάντα να σας ρωτήσω για τις αλλαγές που έχουν γίνει με τα μέτρα της απασχόλησης. Εσείς πώς βλέπετε, Δήμο Κουμπούρη, το μέτρο της απασχόλησης των συνταξιούχων? Βοηθάει ουσιαστικά ή αποτελεί λύση ανάγκης λόγω των χαμηλών συντάξεων? Γιατί τώρα, παλαιότερα δεν είχαμε τη δυνατότητα, οι συνταξιούχοι έβρισκαν άλλους τρόπους. Τώρα μπορούν και να δουλέψουν και γίνεται μια μικρή παρακράτηση, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, κοιτάξτε κύριε Ταλαμάντα, αν η προοπτική του, του εργαζόμενου είναι να βγει στη σύνταξή του για να δουλεύει ξανά, τότε πρέπει να πούμε ότι εάν αυτό κάποιοι είναι περήφανοι που λέει η κυβέρνηση έβαλα 300.000 συνταξιούχους να δουλέψουν ξανά, αυτό είναι μια αθλειότητα κυριολεκτικά, διότι οι συνταξιούχοι δεν δουλεύουν γιατί θέλουν να δουλεύουν, γιατί εν πάση περιπτώσει τους αρέσει να συνεχίσουν μια δουλειά που την είχαν. Η μεγάλη τους πλειοψηφία είναι συντριπτική. Δουλεύει, εργάζεται, γιατί δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και είναι ένα στοιχείο τώρα τελευταία, το οποίο μέσα προέκυψε μέσα από τις μελέτες των στατιστικών κρατικών υπηρεσιών, ότι το 75% παρακαλώ των ατυχημάτων που γίνονται είναι στους ανθρώπους που είναι στη μεγάλη ηλικία και στους συνταξιούχους που δουλεύουν. Επομένως, η θέση δικιά μας είναι να δοθούν οι πραγματικές αυξήσεις, να δοθούν τα δώρα, να δοθούν όλα εκείνα που μας έχουν περικοπεί, να σταματήσει η σφορά αλληλεγγύης και όλες εκείνες οι αθλειότητες που για χρόνια μας έχουν φορτώσει στην πλάτη μας, και πραγματικά οι συνταξιούχοι από εκεί και πέρα να έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν. Εάν δοθούν όλα αυτά και θέλει κάποιος να εργαστεί για χόμπι, ας κάνει ότι καταλαβαίνει, κύριε Ταλαμάντα. Αλλά να δοθούν αυτά όμως. Μάλιστα. Να μας πούν ότι οι συντάξεις που δίνονται είναι πάνω από τον μέσο όρο που ο άνθρωπος είναι πάνω από το όριο φτώχειας αρκετά, και τότε ας αποφασίσει μόνος του το τι θα κάνει. Φυσικά η θέση μας είναι εμάς οι συνταξιούχοι και να μην δουλεύουν σε καμία περίπτωση.
1: Λοιπόν, από την ώρα που παίρνει σύνταξη, δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να δομήσει.
0: Βέβαια, πρέπει να αναπαυθεί. Ο άνθρωπος απελευθερώνεται όταν φεύγει από τη δουλειά.
1: Σωστά. Είναι και ένα ιδεολογικό-πολιτικό θέμα αυτό, το οποίο γύρει πάρα πολλές συζητήσεις. Λοιπόν, ποια είναι τα βασικά αιτήματα, Δήμο Κουμπούρη, σχετικά με τις συντάξεις κυρίας και τα αναπηρικά επιδόματα?
0: Κοιτάξτε, οι συντάξεις κυρίας πρέπει να αποδοθούν σε όλους τους συνταξιούχους χωρίς καμία διάκριση, έτσι όπως έγινε η τελευταία ρύθμιση για τους 8.500 συνταξιούχους. Δηλαδή, ξέρετε τώρα πώς είναι τα πράγματα. Είχε γίνει μια προσπάθεια με ένα νομικό πλαίσιο και είχε χειροτερεύσει την κατάσταση, αλλά βέβαια αντιδράσαμε και δεν πέρασε, γιατί μετά από 3 χρόνια κυρίας ήθελαν να κόβουν παντελώς τις συντάξεις. Τώρα, οι συντάξεις κυρίας, η θέση μας είναι να αποδίδεται το 70% σε εκείνους που εργάζονται για τη κυρία, τον δικαιούχο που έχει τη κυρία, σε όλες τις περιπτώσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις. Και να μην κόβεται μετά από τα 3 χρόνια, όπως ήταν, και είναι και περιπτώσεις που είναι πριν από τον νόμο Κατρούγκαλο, που είναι παρακάτω από το 70%, να αποδοθεί σε όλους τους συνταξιούχους το 70% της σύνταξης κυρίας στον συνταξιούχο που έχει την δικιά του σύνταξη. Εάν δεν έχει την δικιά του σύνταξη, να αποδίδεται κανονικά όλη η σύνταξη κυρίας από τον θανόντα, από τον άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή. Η ρύθμιση που έγινε, έγινε μόνο για 8.500 συνταξιούχους. Μεγάλη μάζα των συνταξιούχων και πριν από τον νόμο Κατρούγκαλο είναι συντάξεις

0: από μέμες. Δηλαδή μπορεί να παίρνει και 200-250 ευρώ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε λίγο, το είπατε πριν εν μέρη, αλλά εγώ θέλω να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση, αυτές οι συνέπειες των πολυετών κρατήσεων και της εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα των συνταξιούχων, ποιες είναι, Δήμο Κουμπούρη?
0: Για την αλληλεγγύη μου είπατε, γιατί έκανε μια διαφορά, μια διακοπή.
1: Ποιες είναι οι συνέπειες των πολυετών κρατήσεων στην εισφορά αλληλεγγύης και γενικά στα εισοδήματα των χαμηλών συνταξιούχων?
0: Κοιτάξτε, η σχορά αλληλεγγύης είναι αυτοί που μας παρακρατούν, εννοείται, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι από τα 1.400 ευρώ και πάνω, γίνονται περικοπές σε ποσοστά τα οποία είναι 3% και όσο ανεβαίνει, εν πάση περιπτώσει, ανεβαίνουν και οι σχορές, η σχορά αλληλεγγύης κτλ. Η θέση μας είναι αυτή. Γιατί να υπάρχει σφορά αλληλεγγύης, παρακαλώ, στους συνταξιούχους? Δεν πληρώνουν φόρο, δεν πληρώνουν όλα τα άλλα. Η σφορά αλληλεγγύης, δηλαδή, οι συνταξιούχοι θα πληρώνουν για τη νέα γενιά. Οι συνταξιούχοι θα λύσουν το δημογραφικό πρόβλημα. Αντί η πολιτεία να φροντίσει για τη νέα γενιά, για τους νέους ανθρώπους, να αποδοθούν, να λύσει τα προβλήματα της μισθοδοσίας, των ωρών εργασίας, της ασφάλισης, βάλαν τα παιδιά να δουλεύουν 13 ώρες κτλ. Μειώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές στους εργοδότες και όλα αυτά. Και εμείς οι συνταξιούχοι να πληρώνουμε εισφορά αλληλεγγύης για τη νέα γενιά, ότι το κράτος πρέπει να φροντίσει και να διασφαλίσει την ασφάλισή τους και όλα εκείνα που χρειάζονται να βοηθούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια και να μπορούν να ζήσουν ζωή την οποία θα τους εξασφαλίζει την οικογενειακή γαλήνη και εκείνα που χρειάζονται για να φέρουν, να δημιουργήσουν οικογένειες και να φέρουν παιδιά σε τούτο τον κόσμο. Η εισφορά αλληλεγγύης λοιπόν για μας είναι απαράδεκτο γεγονός. Σας είπα ότι η εισφορά αλληλεγγύης, κύριε Θαλαμάζα, έχει, από την εισφορά αλληλεγγύης έχουν συγκεντρωθεί σήμερα 25 δισεκατομμύρια στο ΑΚΑΓΕ, δηλαδή στο Ταμείο Αλληλεγγύης των Γενναιών, τα οποία είναι 25 δισεκατομμύρια της παρακρατήσεις της φοράς αλληλεγγύης. Και από αυτά ζητήσαμε εμείς να μας δοθούν τα αναδρομικά που είναι 2 δισεκατομμύρια και πέφτουν στις καλένδες και στους κόφτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να πάμε λίγο στα αναδρομικά, πρόεδρε Δήμο Κουμπούρη.
0: Ναι.
1: Να πάμε λίγο στα αναδρομικά. Δεν ξέρω αν ακούγεται.
0: Ναι.
1: Υπάρχει εκκρεμότητα με τα αναδρομικά από παλαιότερες περικοπές και ποια είναι η νομική και η συνδικαλιστική σας θέση, αν θέλετε, για τη διεκδίκησή τους? Θα μου πείτε ότι πάντα θέλουμε να τα διεκδικούμε όσο περισσότερα, έτσι είναι?
0: Ναι, κοιτάξτε να σας πω τι γίνεται με τα αναδρομικά. Οι περικοπές που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις με τα μνημόνια τους είχαν μία σειρά από νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες κάθε φορά οδηγούσαν στις περικοπές τις οποίες ζούμε και γνωρίζουμε οι συνταξιούχοι. Πάρα πολλές φορές οι συνταξιούχοι προσέφηκαν στα δικαστήρια και οι αποφάσεις των δικαστηρίων και του Συμβουλίου Επικρατείας ουσιαστικά έχουν βγάλει όλο το νομικό πλαίσιο που ακολουθήθηκε, έχει βγει συνταγματικό. Μόνο αντισυνταγματική βγήκε μια διάταξη η οποία προβλέπει από το 2015 μέχρι την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, ένα εντεκάμινο δηλαδή, Ιούνιος είναι εκεί, ότι εκεί πρέπει να αποδοθούν τα αναδρομικά στις κύριες, στις επικουρικές συντάξεις και στα δώρα. Αυτή η νομοθετική πράξη και είναι η μόνη που βγήκε από μας, από τη δικιά μας πλευρά, διεκδικήθηκε στον δρόμο του αγώνα να αποδοθούν όλα αυτά τα αναδρομικά στους συνταξιούχους εκείνους οι οποίοι τα δικαιούνται. Ένα μέρος η κυβέρνηση το έδωσε πριν από τρία-τέσσερα χρόνια, που ήταν οι περικοπές αυτούς που είχαν από 1.000 ευρώ και πάνω σύνταξη, αποδόθηκε αυτό το ποσό, ήταν περίπου 2 δισεκατομμύρια. Τα άλλα 2 δισεκατομμύρια 2020 ήταν ο Βρούτσης Υπουργός Εργασίας και μάλιστα και ο Πέτσας κυβερνητικός εκπρόσωπος κτλ. Είπε δεν χρειάζονται δικαστήρια, να μην προσφύγετε στα δικαστήρια κτλ. Και σωστά είπαν. Και έτσι πρέπει να γίνουν. Δεν μπορεί 2,5 εκατομμύρια να προσφεύγουν συνταξιούχοι στα δικαστήρια κάθε φορά και να πληρώνουν από πάνω για να βρουν το δίκαιο τους. Βγήκαν κάποιες αποφάσεις οι οποίες λένε ότι όσοι προσέφηκαν στα δικαστήρια θα πάρουν ένα μέρος κτλ. Όμως με όλη αυτή την διαδικασία που έχουν κάνει, με όλη αυτή την δικασία που ακολούθησαν, έχουν δώσει περισσότερα χρήματα στους δικηγόρους, στις δικαστικές αποφάσεις κτλ. Από εκείνα που δικαιούνται να πάρουν. Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν ενημερώνονται καλά και δεν έχουν καθαρό το πόσο είναι να πάρουν από αυτά τα χρήματα. Εμάς η θέση μας είναι η κυβέρνηση άμεσα τώρα να σταματήσει όλη αυτή την κοροϊδία. Όλο αυτό το κυνηγητό στους συνταξιούχους και να αποδώσει τα αναδρομικά σε όλους για τις κύριες και τις για τα δώρα και τις επικουρικές συντάξεις που δεν έχουν αποδοθεί. Να σταματήσουν, να σταματήσει όλη αυτή η κοροϊδία με τα δικαστήρια. Και να σας πω κάτι, κάποιες αποφάσεις που έχουν κερδιθεί, αυτοί που τις έχουν κερδίσει, πολλοί έχουν φύγει από τη ζωή. Δηλαδή πάει πάνω από 10 χρόνια αυτή η υπόθεση. Και αυτές οι αποφάσεις που είναι κάποια αναδρομικά να δοθούν, λίγα χρήματα τελικά, τα οποία τα έχουν πληρώσει όπως σας είπα στους δικηγόρους, αποδίδονται με ρυθμούς, πώς το λένε, πολύ αργούς.
1: Χελώνας. Λοιπόν, πάμε τώρα, Δήμο Κουμπούρη, να μου πείτε τώρα, εσείς είστε στο χώρο των συνταξιούχων πάρα πολλά χρόνια, από τους εμβληματικούς συνδικαλιστές του χώρου. Θέλω να γυρίσετε πίσω και να μου πείτε καταρχάς πώς κρίνεται το διάλογο του σωματείου με το Υπουργείο Εργασίας και την κυβέρνηση, την παρούσα. Και μετά θέλω να γυρίσετε πίσω και σας έχω ρωτήσει και στην τηλεόραση, έχουμε πάντα την κάνω αυτή την ερώτηση, αν θα ξεχωρίζατε κάποιον από τους υπουργούς εργασίας του παρελθόντος ανεξαρτήτως κυβερνήσεων.
0: Κοιτάξτε να σας πω, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κάνει πάρα πολλές συναντήσεις κάτω από τις αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις. Έχουμε κάνει πάρα πολλούς αγώνες στο Ιερό Πεζοδρόμιο το αγώνα και φυσικά έχουμε κάνει πάρα πολλές παραστάσεις διαμαρτυρίας κτλ. Να σας πω ότι αυτό που βγαίνει από όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι συναντάμε συμπάθεια. Συμπάθεια και όχι λύσεις.
1: Ναι, αλλά δεν φτάνει συμπάθεια, αυτό.
0: Ναι, τουλάχιστον συμπάθεια. Ήταν και περιπτώσεις, πώς το λένε, που φάγαμε ξύλο στο δρόμο. Ήταν και περιπτώσεις που δεν μας έχουν δεχτεί καθόλου οι υπουργοί. Ήταν και περιπτώσεις που κάποιοι υπουργοί ακολουθούν την λογική του διαλόγου και πραγματικά κάνουν διάλογο. Αλλά όλα αυτά, κύριε Καλαμάκα, έχουν πολλές φορές σχέση όχι με την πολιτική και με τις λύσεις που πρέπει να δοθούν. Έχουν σχέση με την τακτική, με το ταπεραμέντο, με την κουλτούρα που έχει ο καθένας πολλές φορές για τις συναντήσεις εννοώ. Επί της ουσίας εμείς παίρνουμε μια απάντηση ότι δεν μπορούν να δοθούν λύσεις στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, αυτών των πολιτικών, στα πλαίσια των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων και τώρα τελευταία των πολεμικών αναγκών της χώρας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα εκείνα που ζούμε. Εγώ δεν θέλω να ξεχωρίσω κάποιους υπουργούς. Υπάρχουν όμως, υπήρξαν περιπτώσεις οι οποίες και υπάρχουν που μας δέχονται, υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίοι οι άνθρωποι είναι σε άλλον κόσμο και
1: σε άλλο πλανήτη.
0: Θέλουν ναι. Αφιψηλού να απευθύνονται.
1: Θέλω, Δήμο Κουμπούρη, μάλιστα, να μου περιγράψετε το προφίλ σήμερα του χαμηλοσυνταξιούχου του ΙΚΑ και πώς αυτός καταφέρει να καλύψει τις βασικές ανάγκες, επειδή είναι και στην επικαιρότητα, από τη μία είναι η στέγαση, από την άλλη είναι θέρμανση. Κάποια μοντέλα από την Αμερική, μετεωρολογικά μοντέλα, μιλούν και για βαρύ χειμώνα φέτος. Να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν.
0: Να σας πω, κύριε Ταλαμάκα, ξέρετε ότι έχουμε και την Διεθνή Ένωση των Συνταξιούχων, τη Διεθνή Ομοσπονδία, που έχουμε σε όλο τον κόσμο επαφές με τον συνταξιουχικό κόσμο και με οργανώσεις ανάλογες με τις δικές μας. Συνεδριάζουμε τακτικά, έχουμε καλή επαφή μέσα από τις συνεδριάσεις κυρίως που μας διευκολύνουν, μέσα από διαδικασίες οι οποίες δεν είναι διαζώσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει μας δίνουν τη δυνατότητα να μπορούμε να έχουμε μια καλή ενημέρωση και ανταλλαγή σκέψεων γύρω από αυτά τα ζητήματα. Ένας Αμερικάνος πριν από λίγο καιρό, συνταξιούχος από την πιο ανεβασμένη καπιταλιστική χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί αυτό το λέω, γιατί βλέπουμε ότι όσο η ανάπτυξη του καπιταλισμού προχωράει, πώς δημιουργούνται καινούργια προβλήματα, μας είπε το εξής: όταν αρρωσταίνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που δεν υπήρξε κοινωνικό σύστημα ασφάλισης, αποφασίζουμε, συζητάμε με τις οικογένειές μας αν θα πάμε στο γιατρό ή αν θα φάμε. Αυτό συμβαίνει και εδώ σήμερα στους συνταξιούχους. Αυτό συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή μπορεί σε μικρότερο βαθμό ακόμα από ότι εκεί, γιατί εδώ υπήρξαν αγώνες, υπήρξε κάθε κοινωνικό σύστημα ασφάλισης το οποίο γεννήθηκε κάτω από τους αγώνες των εργαζομένων κτλ. Αυτό συμβαίνει και εδώ τώρα. Πώς να ζεις ένας άνθρωπος που παίρνει 500, 600, 700, 800 ευρώ να βάλει πετρέλαιο, να πάει στο σούπερ μάρκετ, να πληρώσει ενίκιο, αν έχει ενίκιο και όλα αυτά. Η ζωή του συνταξιούχου, κύριε Ταλαμάκα, είναι μια ζωή που κλείνεται πια όλο και περισσότερο μέσα στα λίγα τετραγωνικά του σπιτιού του και το πολύ πολύ να βγει σε ένα παγκάκι. Πάρα πολλές φορές λίγοι άνθρωποι μπορούν να βγαίνουν στις πλατείες να πιούν ένα καφέ και τα λοιπά, για να κάτσει σε μια ταβέρνα, και αυτά είναι απαγορευμένα πράγματα. Είναι απαγορευμένα πράγματα. Είναι δύσκολη η ζωή και φυσικά φέτος θα είναι πολύ δυσκολότερο. Φέτος θέλουμε τα διπλά έξοδα, όπως είπατε, για το χειμώνα. Κάνει δεν κάνει πολύ χειμώνα, ένα μεγάλο μέρος θα απαιτηθεί για να πληρωθούν οι αυξημένες ανάγκες οι οποίες έχουν προκύψει από την ακρίβεια και από τους πολέμους.
1: Να δούμε λίγο τώρα τις επόμενες κινητοποιήσεις. Νομίζω ότι όλος ο μήνας είναι γεμάτο δράσεις πανελλαδικά. Αλλά τι προγραμματίζει η Ομοσπονδία για την προώθηση των ετοιμάτων των συνταξιούχων?
0: Έκανε μια διακοπή.
1: Θα ήθελα να μας πείτε, Δήμο Κουμπούρη, τι προγραμματίζεται σε δράσεις? Είναι ο μήνας δράσεων όλος, ο Οκτώβριος μέχρι τις αρχές Νοέμβρη πανελλαδικά. Θα έχουμε παντού εκδηλώσεις, δηλαδή θα είναι ο μήνας που θα προβάλλετε τα αιτήματα?
0: Βεβαίως, κοιτάξτε, είμαστε στο δρόμο του αγώνα, γιατί δεν κάνουμε αγώνες για τους αγώνες, κάνουμε αγώνες επειδή έχουν προβλήματα και επειδή από την πείρα μας ξέρουμε ότι όταν λύθηκαν προβλήματα έχουν λυθεί κάτω από τους αγώνες των εργαζομένων, κάτω από τους αγώνες του λαού με λίγα πράγματα, και εμείς είμαστε ένα κομμάτι, είμαστε ψυχή αφιπτική του εργατικού λαϊκού κινήματος. Τώρα αυτό το διάστημα που συζητάμε οργανώσαμε και έχουμε πραγματοποιήσει συσκέψεις σε όλη τη χώρα. Συσκέψεις των σωματείων μας για να οργανώσουμε με τον καλύτερο τρόπο αυτές τις περιφερειακές, μαζικές, αγωνιστικές κινητοποιήσεις, οι οποίες θα γίνουν από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Και στην Αθήνα θα έχουμε συγκέντρωση για όλα τα ζητήματα, για τα ζητήματα της υγείας, της χειρίας, παράσταση διαμαρτυρίας, θα έχουμε μεγάλη πανατική συγκέντρωση για τα ζητήματα της υγείας και πορείου στο Υπουργείο Υγείας. Θα έχουμε σε όλες τις περιοχές και τις περιφέρειες ανάλογες κινητοποιήσεις. Αυτό θα ακολουθεί το πρόγραμμα μέχρι τις αρχές του Νοέμβρη. Φυσικά εμείς συμμετέχουμε και στους αγώνες των εργαζομένων. Ας πούμε στις 30 του μήνα, το Οκτώβρη, γίνεται μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία σε όλο τον κόσμο. Σταματούν λιμάνια σε όλο τον κόσμο, τα οποία οι εργαζόμενοι των λιμανιών έχουν σταματήσει και λένε εμείς δεν φορτώνουμε για τον στηρίξουμε και σε όλες τις αγωνιστικές κινητοποίησεις. Δηλαδή είμαστε μέρος του εργατικού λαϊκού κινήματος και ξέρουμε αν κερδίσει ο ένας μπορεί να κερδίσουν και άλλοι. Αν κερδίσει ο ένας σημαίνει κέρδος για την κοινωνία, την κοινωνία και την πατρίδα των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, μάλιστα, αυτών που πραγματικά χτίζουν το πλούτο σε αυτή την κοινωνία.
1: Λοιπόν, και για το τέλος, Δημοκουμπούρη, αν είχατε τώρα μπροστά σας την κυρία Κεραμέως, ποιο θα ήταν το άμεσο αίτημα, το οποίο το πρώτο, το ένα, το πρώτο, το άμεσο αίτημα το οποίο θα της ζητάγατε να ικανοποιήσει?
0: Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, τώρα, άμεσα, με βάση αυτά που σας είπα και προηγούμενα, 752 στην κατώτερη σύνταξη, άμεση απόδοση των δώρων μας, των πληρωμένων δώρων μας, κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης, τυχηρία. Αυτά είναι βασικά ζητήματα που τα έχουμε.
1: Λοιπόν, Δήμο Κουμπούρη, σε ευχαριστώ για μία ακόμα φορά για αυτή την κουβέντα. Θα έχουμε δυνατότητα
0: να ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ για την αναλυτική δυνατότητα να μιλήσουμε για τα προβλήματα των συνταξιούχων και για την κάθε φορά προσπάθειά σας να ακούγεται η φωνή μας.
1: Λοιπόν, θα είμαστε πάντα αρρωγοί. Γεια χαρά, Δήμο Κουμπούρη.
0: Γεια.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ηλία Ιατρίδου. Η ενεργειακή κρίση και τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στήριξη προς την Ουκρανία θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκίνησε σήμερα στις Βρυξέλλες. Πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην ανάγκη να δράσουμε και στη δυνατότητά μας, τόνισε σύμφωνα με πληροφορίες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επισημαίνοντας ότι τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας. Όπως ανέφερε, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου προκειμένου να προσφέρουμε στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, επέμεινε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στις Βρυξέλλες. Όπως τόνισε, η τελευταία συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δεν είναι μια πρωτοβουλία για την ειρήνη, αλλά ένα δείγμα συναλλακτικής διπλωματίας εις βάρος των ευρωπαϊκών λαών. Κάλεσε δε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης. Προχωράει η διαδικασία των εκταφών που ζητούν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, με νέα παραγγελία της προϊσταμένης εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας Εκατερίνης Παπαϊωάννου προς τους διοριστέντες, ιατροδικαστές, πραγματογνώμονες, ζητείται η επίσπευση των διαδικασιών μετά την επιλογή του Ολλανδικού Εργαστηρίου, το οποίο γνωστοποίησε τη δυνατότητα διενέργειας των απαιτούμενων εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων. Εκρηκτικό κλίμα επικράτησε νωρίτερα στην Ολομέλεια της Βουλής μετά την κίνηση του Κυριάκου Βελόπουλου να αφήσει τα υπουργικά έδρανα φωτογραφίες, οι οποίες σύμφωνα με τον ίδιο αποτυπώνουν ως τα θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, προκαλώντας συνοργισμένη απάντηση του Γιώργου Φλωρίδη που έκανε λόγο για απάτη και άθλιο θέαμα. Αλλαγές στο καθεστώς μίσθωσης και υπομίσθωσης κατοικιών στο κέντρο της Αθήνας, προανήγγειλε μέσω Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, περιγράφοντας ένα μοντέλο εκμετάλλευσης διαμερισμάτων, στο οποίο σύμφωνα με όσα κατήγγειλε μπορεί να διαμένουν ακόμη και 30 άτομα ταυτόχρονα, καταβάλλοντας ημερήσιο αντίτιμο. Όπως ανακοίνωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης, προωθείται νομοθετική ρύθμιση για την αντιμετώπιση τέτοιων πρακτικών, ενώ προανήγγειλε και αστυνομικές επιχειρήσεις στους συγκεκριμένους χώρους. Επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δημοσίευμα ότι υπευλήθη αίτημα επανέναρξης των εργασιών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου από τη γαλλική εταιρεία Nexan για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου. Όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, το αίτημα άδειας θα υποβληθεί μόνο στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και σε σχέση με την εκτέλεση του έργου. Η Ελλάδα δεν έχει έρθει σε συνεννόηση με άλλες αρχές άλλου κράτους πλην της Γαλλίας και της Κύπρου. Υποχωρεί η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα το τελευταίο 24ωρο, με τραγικό απολογισμό έναν 62χρονο νεκρό στη Ρόδο και μεγάλες καταστροφές στο νησί των Δωδεκανήσων, την Εύβοια και τις Ποράδες. Αποκαθίσταται σταδιακά η ακτοπλοϊκή συγκοινωνία από τα λιμάνια της Αττικής μετά τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια από Πειραιά, η πρώτη αναχώρηση από τη Ραφίνα έχει προγραμματιστεί για τις 4.30 και από το Λαύριο για τις 5.30. Παρά την εξομάλυνση της κατάστασης, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν πριν από την μετάβασή τους στα λιμάνια με τα κατατόπους λιμεναρχία και τα τουριστικά πρακτορία. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από αύριο το βράδυ έως το μεσημέρι του Σαββάτου με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Οι εικόνες ντροπής στην Ιεράπετρα με δεκάδες ξυπόλυτους μετανάστες μέσα στη βροχή ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά να αναζητούν καταφύγια στα στέγαστρα των απορριμματοφόρων δεν περιποιούν τιμή σε κανένα κράτος που θέλει να λέγεται πολιτισμένο, υποκραμίζει σε ανακοίνωσή του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Το ευρύ κοινό την αγάπησε ιδιαίτερα μέσα από τη θρηλυκή σειρά της ΕΡΤ Λοξάνδρα που προβλήθηκε το 1980. Τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή. Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 11.30 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της. Σε πλήρη λειτουργία η ψηφιακή υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων για την έκδοση της ειδικής κάρτας δακτυλίου χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Δρυμώνα στην Ετωλοκαρνανία. Σε 11 συλλήψεις οπαδών της Μπόρατς Μπάνια Λούκα που αναμετράται απόψε στις 8 παρατέταρτο με τον Παναθηναϊκό προχώρησε η αστυνομία έπειτα από επεισόδια χθες βράδυ στη Λιωσίων. Σε δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών σήμερα ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες προκειμένου να απαντήσουν σε νέες κατηγορίες για βασανισμό πολιτικών αντιπάλων. Και ο καιρός, νεφώσεις με βροχές αναμένονται αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 5, τηλεδίσεων στις 4.30, αμέσως τώρα κοντά σας ο Χάρης Ιωάννου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
4: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
2: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιοφωνικό της πόλης μας, εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου. Παρέα και σήμερα από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα εδώ ζωντανά στην Τεχνόπολη του... Ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δημοθηναίων εδώ στο Γκάζι, στο ηλιόλου στο Γκάζι. Βαρεθήκαμε λίγο τη βροχή, αλλά τι να κάνεις, είναι και φθινοποράκι. Πεμπτούλα ζάχαρη, πεμπτούλα μέλι, με σμαράγδα στα μουλακά του απέναντί μου. Υγιέστατη και ετοιμοπόλεμη, σωστά. Ετοιμοπόλεμη, ρυθμίζει τον ήχο ή τους ήχους, ό,τι είναι πιο σωστό δεν ξέρω. Μουσικές διαλέγει όπως πάντα ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Τη δημοσιογραφική παραγωγή η Καλλιόπη Ασλανίδου. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Πέμη Παναγοπούλου. Το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας. 984 on air @gmail.com και το Viber εύκολα και γρήγορα και αυτό που επιλέγετε και περισσότεροι 6948 984 984. Ένα όχ σκέφτηκα διαβάζοντας τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το προσχέδιο των συμπερασμάτων στη Σύνοδο Κορυφής τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υποτίθεται ότι συζητάνε τι θα κάνουν με τις τιμές της ενέργειας.

δεν ανταποκρίνεται το προσχέδιο στην επίγουσα κατάσταση με τις τιμές ενέργειας, λέει ο Μητσοτάκης. Φανταστείτε δηλαδή, δεν το λέει ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Κουτσούμπας. Το λέει ο Μητσοτάκης. Καταλάβατε από εκεί και πέρα.

Δηλαδή, άμα το λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ανταποκρίνονται, τώρα οι άλλοι τι να πούνε. Τι να πούνε. Εκτός αν μας πούνε βέβαια πάλι οι κομμουνιστές, μήπως είναι κομμουνιστής και ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω. Αλλά πώς κάτι να κάναμε, βρε παιδί μου, για αυτό το θέμα τώρα. Και αυτό είναι από τη μία πλευρά. Και από την άλλη, για να μην κατηγορούμε τώρα, να μην στρίβουμε δια της Ευρώπης, πώς λέμε, στρίβει δια του Αραβόνος. Λοιπόν, κάτι πρέπει να κάνουμε και εδώ. Βέβαια, η κυβέρνηση φαίνεται ότι ακούει την κριτική, διότι όταν πρωτοείπε πριν, πόσο ήταν, σχεδόν 2 ή 3 εβδομάδες, ο Πρωθυπουργός ότι η παιδιά θα ανακοινώσουμε πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,75, ξεσηκώθηκαν και οι πέτρες. Και βέβαια, όσοι κάναμε τότε κριτική με το που ακούσαμε το 1,75, ότι αυτό είναι πάρα πολύ υψηλό, δεν υπάρχει τώρα 1,75 πετρέλαιο θέρμανσης, λες και είναι κατοστάρα βενζίνη. Δηλαδή, εντάξει. Τότε ποια ήταν η απάντηση στην εύλογη αυτή κριτική, που δεν έχει να κάνει τώρα με το αν κάποιος είναι λίγο πιο δεξιός ή λίγο πιο αριστερός, το ίδιο κρυώνουμε όλοι. Λοιπόν, αλλά ποια ήταν η απάντηση τότε, λοιπόν? Λεφτόδεντρα και δεν μας αφήνει η Ευρώπη και τι είναι αυτά που λέτε και λαϊκισμός και κομμουνισμός και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, όταν όμως μέτρησαν το πολιτικό κόστος, ξαφνικά έγινε ένα θαύμα κατά τας γραφάς. Θαύμα. Δύο εβδομάδες μετά το Μητσοτάκη που είπε 1,75, ο Πιερακάκης και εν πάση περιπτώσει η κυβέρνηση ανακοίνωσε 1,55. Θαύμα του υψίστου, μεγάλη χάρη του. Φύτρωσε λεφτόδεντρο, ωραίο γαλάζιο, πολύ όμορφο, ανθεκτικό και το φθινόπωρο. Δεν είναι φιλοβόλο προφανώς αυτό το λεφτόδεντρο. Είναι, εν πάση περιπτώσει, είναι καλή ράτσα δέντρου, χωρίς να κατηγορηθούμε τώρα και για ρατσισμό στα δέντρα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ωραίο λεφτόδεντρο, όμορφο, φουντωτό και 1,55 το πετρέλαιο θέρμανσης. Αν γκρινιάξουμε και λίγο ακόμη, μπορεί να πάει και κάτω από 1,50. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Δηλαδή, θέλω να πω, ο ακροαριστερός λαϊκισμός ότι παιδιά είναι ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης έχει αποτελέσματα. Στο μεταξύ, κάποιο θαύμα γίνεται σε αυτή την πλατεία Κολονακίου. Πλατεία Κολονακίου με τη μεταφορική έννοια του όρου, όχι με την χωροταξική. Διότι ακούω εδώ και καμιά εβδομάδα, 10 μέρες, ότι μου λένε τα σπουργητάκια που πετάνε γύρω από την πλατεία, τα καναρίνια, παπαγαλάκια, διάφορα ας πούμε ζωντανά του Θεού, που λέγανε ότι θα βγουν και καινούργιες δημοσκοπήσεις, θα δείχνουν και ψηλά τον Κασιδιάρη, αρχές προηγούμενης εβδομάδας αυτά. Και αυτό, και θα πει και η κυβέρνηση όπου ανησυχητικά τα πράγματα πολύ και τα λοιπά. Και μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, δεύτερη δημοσκόπηση. Είχαμε opinion poll προχθές, Action 24. Σήμερα έχουμε Alco Flash GR και έχουμε και άλλη μία το βράδυ σε κανάλι που αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει. Λοιπόν, όπου πάλι έχουμε ευρήματα με αναφορά στο περίφημο κόμμα Κασιδιάρη, που προφανώς τώρα τι κόμμα Κασιδιάρη, που απαγορεύεται να κατέβει κόμμα Κασιδιάρη σε εκλογές, αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε τώρα πώς θα γίνει με αυτή την ιστορία. Αλλά φαίνεται ότι μάλλον ίσως λίγο αρέσει στην κυβέρνηση αυτή η ιστορία. Δεν πιστεύω να θέλει να χρησιμοποιήσει τον Κασιδιάρη η κυβέρνηση για να κάνει πολιτικά παιχνίδια, ότι να τα άκρα το ένα το άλλο, άρα ψηφίστε Μητσοτάκη. Δεν πιστεύω, δεν φαντάζομαι. Στο μεταξύ, στη δημοσκόπηση της Άλκο για το flash.gr δεν πιάνει ούτε τον πήχη στην πρόθεση ψήφου ο Πρωθυπουργός. Το πήχη, θυμίζω, τον έχει πει στον Άρη Πορτοσάλτε, ήταν το ότι στο κάτω από 25 φεύγει. 23,8 δίνει στη σκέτη πρόθεση ψήφου. Μην πεταχτεί κάποιος να πει τώρα για την εκτίμηση. Ναι, την ξέρουμε την εκτίμηση. Έχουμε εξηγήσει τι είναι η εκτίμηση ψήφου. Η εκτίμηση ψήφου είναι ότι οι δημοσκόποι αποφασίζουν πώς θα κατανείμουν το ποσοστό των αναποφάσεων. Δεν λέμε ότι το 23,8 στην πρόθεση ψήφου θα είναι και το ποσοστό των εκλογών, προφανώς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μία ένδειξη, μία τάση
ένα σημείο αναφοράς, μια φωτογραφία της στιγμής, όπως είναι το γνωστό κλισέ. Δεύτερη η ελληνική αριστερή συμπαράταξη με 13,8, 10 μονάδες πίσω, και 2,5 μονάδες πίσω από την Ελλάδα στο Πασόκ με 11,2. Κάπου εκεί κλείνει η τριάδα των κομμάτων εξουσίας, ας το πούμε έτσι, και ακολουθούν τα υπόλοιπα. Κουκουέ με 7,1, Ελληνική Λύση Κυριάκος Βελόπουλος δηλαδή με 5,6, έχουμε 3,5 την Πλεύση Ελευθέρειας, 2,4 το Μέρα 25, 0,7 τους Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη, 1,5% Ελετρινοπούλου, 1,8 η Νίκη. Αντέχει και η Νίκη παρά την παρουσία της Μαρίας Καριστιανού, 3% είναι το κόμμα Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, που καταγράφεται πολύ χαμηλά πλέον, και που λέγαμε ότι αν θα είναι τρίτο, τέταρτο, δεύτερο, δεν ξέρω τι άλλο, έχει, δείχνει να έχει ξεφουσκώσει απότομα. Και στο 4% το που λένε σε πολλά εισαγωγικά των ημερών, ο καταδικασμένος τελεσίδικα γιατί ο ηγετικός τέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, ο Ηλίας Κασιδιάρης, στο 4%. Αναποφάσιστο δηλώνει σχεδόν το 16%, 15,7, οπότε εντάξει, κρατήστε και μικρό καλάθι με το 16% να δηλώνουν αναποφάσιστοι. Τώρα, σε ένα ενδιαφέρον ερώτημα που λέει, που ακούει μάλλον στην φράση, στην ερώτηση, στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσετε για συνέχεια στη διακυβέρνηση ή για πολιτική αλλαγή. Και το 63% απαντάει ότι θα ψηφίσει για πολιτική αλλαγή και το 23% για να υπάρξει συνέχεια στη διακυβέρνηση. Να το ξαναπούμε, το 23% λέει ότι θα ψηφίσει για να υπάρχει συνέχεια στη διακυβέρνηση, σε αντίθεση με το 24 τον Ιούνιο. Εντάξει, πολύ μικρή διαφορά τώρα, αλλά ας το κρατήσουμε αυτό. 23% να υπάρχει συνέχεια, 63% να υπάρχει αλλαγή. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον. Όπως ενδιαφέρον έχει ότι η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας καταγράφεται χαμηλά, είναι η αλήθεια. Και αυτό πρέπει να το... γιατί πέρα από το... πώς το λέμε αυτό στο χωριό... wishful thinking, έτσι. Λοιπόν, πέρα από αυτό, είναι στο 60% η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Το 22% των ψηφοφόρων της το 2023, δηλαδή στις τελευταίες εθνικές εκλογές, δηλώνει αναποφάσιστο. Έχει και αυτό τη σημασία του. Το 7,5% δηλώνει άλλο κόμμα, ενώ άλλο πέρα από αυτά που καταγράφει στην ίδια ερώτηση, δηλαδή Ελλάς, Πασόκ, Καριστιανού, Λατινοπούλου, Βελόπουλος, άλλο εκτός από αυτά τα κόμματα. Φαντάζομαι ότι το άλλο κατά κύριο λόγο θα είναι, πώς το λέμε, Αντώνιο, ο Αντώνης από τη Μεσσηνία, πώς τον είπα, Σαμαράς, λογικά θα είναι ο Σαμαράς. Τώρα υπάρχει και ερώτηση χωριστή για το Σαμαρά, πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το κόμμα Σαμαρά. Εκεί ένα 3% λέει πολύ και ένα 7% αρκετά, δηλαδή συνολικά 10%, και άλλο ένα 7 λέει λίγο. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι και κακή καταγραφή. Εν πάση περιπτώσει δεν πάει για πρωτάθλημα ο Σαμαράς προφανώς, αλλά όλα θα τα δείξει η πράξη. Και το 52% λέει ότι το φετινό χειμώνα θα τα βγάλει πέρα πιο δύσκολα, ενώ 8 στους 10, 80%, η ακρίβεια λέει συνεχίζεται αμύωτη, δεν παρατηρούν ούτε και μια μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές. Μα δεν τρέπονται λίγο? Εδώ έχει γίνει συμφωνία κυρίων μεταξύ κυβερνήσεως και σούπερ μάρκετ. Πώς δεν βλέπετε μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές? Εδώ έχει φτιαχτεί και ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για να μπαίνει η γιαγιά στο χωριό και να βλέπει πόσο πουλούνται τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Έχουν γίνει τόσα μέτρα, έχει πάρει αυτή η κυβέρνηση. Δηλαδή,
πώς το λέει ο Άδωνης, φτάνει πια με αυτή τη μιζέρια των αριστερών. Φτάνει, μην γκρινιάζετε συνέχεια. Τόσα κέντρα υγείας φτιάχνει, βάφει τείχους, βάζει πλακάκια, στόκους, αρμόκολες, μονώσεις. Δηλαδή, μην γκρινιάζετε συνέχεια τώρα για όλα τα πράγματα. Εντάξει, απολαύστε λίγο τη ζωή, έστω κι αν είναι πανάκριβη.

και επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο του Αθήνα 984. Να πούμε τώρα και για μια πράξη αλληλεγγύης που έχει μια ιδιαίτερη σημασία και νομίζω ότι αφήνουμε όλοι να τη στηρίξουμε. Η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων συγκεντρώνει ήδη για τους μαθητές των σχολείων στο ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα νέων στον Αυλώνα. Η συλλογή αυτή πραγματοποιείται από τις 15 έως τις 31 από σήμερα δηλαδή, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2026 καθημερινά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, σε δύο συγκεκριμένα σημεία όμως του Δήμου Αθηναίων. Το ένα είναι στην Τεχνόπολη, στο φυλάκιο επί της οδού Περσεφόνης, και το δεύτερο σημείο είναι η Δημοτική Αγορά της Κυψέλης. Στα σχολεία αυτά φοιτούν περίπου 400 μαθητές ηλικίας 18-21 ετών. Παρέχεται και υποστήριξη από ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, τμήματα ένταξη και ενισχυτικής διδασκαλίας, και μέχρι σήμερα οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν εννοείται στις πανελλαδικές εξετάσεις και 52 μαθητές έχουν εισαχθεί και φοιτούν σε ΑΕΗ και ΤΕΗ. Η πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι δικαίωμα. Πολύ σωστά λέει η Τεχνόπολη. Τι συγκεντρώνουμε τώρα, γιατί έχει μια σημασία. Τα ίδια αφορούν νέους άνδρες ηλικίας 18 έως 21 ετών. Άρα πράγματα που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτή την κατηγορία δεν έχει νόημα να τα πηγαίνουμε. Τώρα θέλουμε κουβέρτες, σεντόνια, πετσέτες, μπουφάν, ζακέτες, φούτερ, αθλητικές φόρμες, αθλητικά παπούτσια, κάλτσες, μπουξεράκια, κοντομάνικα μπλουζάκια, τισέρτ και εννοείται όλα τα είδη προσωπικής υγιεινής, σαμπουάν, αφρόλουτρα, ξηραφάκια, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες, απορρυπαντικά, αποσμητικά κτλ. Εννοείται και οι τηλεκάρτες ευπρόσδεκτες, όπως και τετράδια και μολύβια. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, μπορούμε όλοι να τη στηρίξουμε και ευχαριστούμε εκ των προτέρων και όλους όσους ανταποκριθούν σε αυτό.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Η ενεργειακή κρίση και τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, ο νέος επταετής προϋπολογισμός και η στήριξη προς την Ουκρανία θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκίνησε σήμερα στις Βρυξέλλες. Πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην ανάγκη να δράσουμε και στη δυνατότητά μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ζήτησε μεγαλύτερη ευελιξία και πρόσθετα μέτρα στήριξη για ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης επέμεινε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, προσερχόμενος στην Προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στις Βρυξέλλες. Κάλεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης. Προχωράει η διαδικασία των εκταφών που ζητούν συγγενείς θυμάτων του εις τραγωδία στο Τεμπών. Η εισαγγελική παραγγελία για το Ολλανδικό Εργαστήριο, το οποίο γνωστοποίησε τη δυνατότητα διενέργειας των απαιτούμενων εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων. Αλλαγές στο καθεστώς μίσθωσης και υπομίσθωσης κατοικιών στο κέντρο της Αθήνας προανήγγειλε με σοσκάι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, περιγράφοντας ένα μοντέλο εκμετάλλευσης διαμερισμάτων, στο οποίο σύμφωνα με όσα κατήγγειλε μπορεί να διαμένουν ακόμη και 30 άτομα ταυτόχρονα, καταβάλλοντας ημερήσιο αντίτιμο. Άμεση συνάντηση ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με επιστολή του στον Υπουργό και στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα και Νικόλαο Ταχιάο για τις ζημιές που έχουν υποστεί κτίρια στην Κυψέλη και την ασφάλεια των κατοίκων από τις εργασίες του μετρό. Υποχωρεί η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα το τελευταίο 24ωρο με τραγικό απολογισμό έναν 62χρονο νεκρό στη Ρόδο και μεγάλες καταστροφές στο νησί των Δωδεκανήσων, την Εύβοια και τις Ποράδες. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια από Πειραιά. Η πρώτη αναχώρηση από τη Ραφίνα έχει προγραμματιστεί για αυτή την ώρα και από το Λαύριο για τις 5.30. Ναι, επιδείνωση του καιρού από αύριο το βράδυ έως το μεσημέρι του Σαββάτου με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Το ευρύ κοινό την αγάπησε ιδιαίτερα μέσα από τη θρηλυκή σειρά της ΕΡΤ Λοξάνδρα, που προβλήθηκε το 1980, τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 11.30 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η πολιτική κηδεία της. Σε πλήρη λειτουργία η ψηφιακή υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων για την έκδοση της ειδικής κάρτας δακτυλίου χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ένα πετρελοφόρο το οποίο παραβίαζε τους κανόνες φλέγεται στο ανατολικό τμήμα του Ορμούζ. Νεφώσεις με βροχές αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμωθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στο Χάρη Ιωάννου.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως βγαίνουν. Πώς το έχεις πει αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ,
2: τι.
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Αθήνα 984.

Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3. Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο και μπαίνουμε τώρα σιγά σιγά στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής.

0: Και πάμε στη σημερινή μας προσκεκλημένη, που είναι η βουλευτής Λέσβου με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Είναι η κυρία Μαρία Κομνηνάκα. Κυρία Κομνηνάκα, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό απόγευμα και σε εσάς, κύριε Ιωάννου, και στους ακροατές του σταθμού.
0: Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνομιλία. Θέλω να ξεκινήσω με το θέμα των ημερών, το οποίο είναι, μάλλον δύο είναι τα θέματα. Το ένα είναι η ακρίβεια και ειδικά τα ενεργειακά και τα καύσιμα. Το άλλο όμως είναι η υπόθεση με την αποπεμφύσα ουσιαστικά πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, την κυρία Kimberly Guilfoyle. Εσείς τώρα που κάνετε παραδοσιακά μια κριτική στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεκαετίες θα έλεγα, τώρα πώς το βλέπετε εσείς αυτό? Γιατί μέχρι πρότινος η κριτική

0: ήτανε για τις πολιτικές επιλογές των Ηνωμένων Πολιτειών, τις αποφάσεις τους όσον αφορά τα γεωπολιτικά κτλ. Τώρα εδώ είχαμε κάτι πρωτοφανές. Δηλαδή έδιωξαν στον ένα χρόνο την πρέσβη, η οποία την είχαμε περάσει έτσι για λίγο ελαφριά, λίγο μπουζούκια κτλ. Και αποδείχτηκε ότι κατηγορείται και για ένα γενικότερο πάρτι.
1: Εντάξει, νομίζω ότι αυτή είναι η ελαφριά αντιμετώπιση της πραγματικότητας που συνδέεται γύρω από το παρασκήνιο ή και το γεγονός, ένα πράγματι πρωτοφανές γεγονός να αποπέμπεται μια Αμερικανίδα πρέσβυρα και μάλιστα σε ανοιχτή μετάδοση. Όμως, κατά τη γνώμη μας, αυτό είναι που δείχνει και την οξύτητα των ανταγωνισμών που υπάρχουν γύρω από τα ενεργειακά. Γι' αυτό και αν θέλετε και αυτό που είπατε στην αρχή δεν είναι ακριβώς δύο θέματα τα θέματα των ημερών, γιατί συνδέονται πολύ στενά μεταξύ τους και το κομμάτι της ακρίβειας και τα όλο παζάρι και ανταγωνισμοί που γίνονται γύρω από τα ενεργειακά. Δηλαδή στην Ελλάδα ενεργειακό κόμβο μας παρουσιάζεται και θα πούμε φαντάζομαι μετά γι' αυτό ως παροχή το να πληρώσει ο λαός 40% ακριβότερη τη θέρμανση, αλλά η ουσία πραγματικά και πίσω από την αποπομπή της Guilfoyle είναι ότι όλα αυτά τα ενεργειακά deal και παζάρια που γίνονται, όχι μόνο τώρα που αν θέλετε έγινε και με πιο αποκαλυπτικό τρόπο, αλλά πάντα περιλαμβάνουν τέτοιου είδους ανταγωνισμούς και παζάρια για να σπρωχτούν και για να ικανοποιηθούν στην πραγματικότητα τα συμφέροντα του ενός ή του άλλου ενεργειακού ομίλου. Γι' αυτό την πρώτη στιγμή, αν θέλετε, το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που δεν στοιχήθηκε πίσω από τη γραμμή που έβαζαν όλα τα άλλα κόμματα, εκτός από την κυβέρνηση που ήταν δεδομένο και κράταγε τη σημαία, αλλά και το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Τσίπρας και άλλοι, και ο Βελόπουλος κλπ., που μίλαγαν για εθνική υπόθεση για τον κάθετο διάδρομο. Καθόλου εθνική υπόθεση δεν είναι. Είναι η υπόθεση που αφορά ενεργειακά συμφέροντα διαφόρων μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που βρίσκονται σε τεράστιους ανταγωνισμούς. Αυτοί οι ανταγωνισμοί και στο εσωτερικό των ΗΠΑ αλλά και σε αντίπαλα εμπεριαλιστικά στρατόπεδα είναι που οδήγησε στο να τραβηχτεί η κουρτίνα αυτού του βούρκου που παρακολουθήσαμε και με τα δημοσιεύματα κλπ. Νομίζω ότι
0: άρα η κόντρα εταιριών, δηλαδή θέλω να πω κόντρα εταιριών στο κομμάτι της ενέργειας θεωρείται ότι είναι πίσω από τις διαρροές, γιατί
1: νομίζω
0: εδώ
1: και βγήκε αφελής,
0: εδώ καταλαβαίνω. Διαβάζαμε και διαβάζουμε δημοσιεύματα για την κυρία Guilfoyle, υπάρχουν μηνύματά της, ηχητικά της, δηλαδή κάποιοι είχαν συγκεντρώσει πολλά στοιχεία τα οποία διοχέτευσαν στη Wall Street Journal και όχι μόνο.
1: Νομίζω δεν βλέπουμε στην ιστορία πρώτη φορά ότι ξέρετε όταν τα βουβάλια μαλώνουν να τραβιέται καμιά φορά να σηκώνεται το καπάκι και στο πλαίσιο αυτών των ανταγωνισμών να βγάζει και ένα στάπιτα στη φόρα του αλουνού. Είναι σύνθετο.
0: Άρα σε αυτό
1: φαινόμενο
0: το πλαίσιο το βάζετε εσείς.
1: Νομίζω ότι το καταλαβαίνω και πλέον αφελής ότι δεν έχει να κάνει. Είναι ανταγωνισμοί που υπάρχουν και στο εσωτερικό των ΗΠΑ για μερίδες του κεφαλαίου που δεν πήραν το κομμάτι που και μονοπόλια του LNG που έμειναν έξω από τα συμβόλαια του κάθε του διαδρόμου. Αυτό βεβαίως συνδέεται και με άλλα εμπεριαλιστικά στρατόπεδα και με το γεγονός ότι για παράδειγμα τα αμερικανικά κεφάλαια ταυτόχρονα παίζουν μπάλα και με το τουρκικό κράτος, κάνουν business και με το τουρκικό κράτος και βεβαίως έχει να κάνει αν θέλετε και με ρηγμένους στη μοιρασιά και στη χώρα μας που δεν πήρανε ή που δεν έπαιρναν το μερίδιο της πίτας που τους αναλογούσε ή που επιθυμούσαν στο κομμάτι του κάθε του διαδρόμου. Νομίζω ότι καταλαβαίνει ο καθένας ότι σε ένα τέτοιο κουβάρι που η χώρα μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο που περνάνε όπως έχει δείξει η ιστορία και άλλων γειτονικών λαών που περνάνε ματωμένη ενεργειακή δρόμη, αυτού του είδους η όξυνση των ανταγωνισμών που φτάνει στο σημείο να τρώει και να καίει και δικά της χαρτιά αποδεικνύει και στον ελληνικό λαό ότι γιατί αυτού του είδους τα διάφορα παιχνίδια, παζάρια και τα συμβόλαια, τα ενεργειακά συμβόλαια που ήρθε εδώ να πλασάρει και να υπογράψει και ο Μακελάρης Ρούμπιο δεν έχουν καμία σχέση με, με την εθνική ασφάλεια, με τα συμφέροντα ή το εθνικό συμφέρον, όπως λέγεται, του λαού, που στην Ελλάδα Ενεργειακού Κόμβου θα συνεχίσει και συνεχίζει να πληρώνει πανάκριβα το ρεύμα και την ενέργεια. Συνεχίζει να του λένε ότι, ξέρεις, το χειμώνα θα πρέπει να επιλέξεις αν θα κινηθεί.
0: Πριν πάμε για να το συζητήσουμε μετά το κομμάτι, ναι, το ενεργειακό και τα καύσιμα
1: στιγμή,
0: και τα μέτρα της κυβέρνησης.
1: Και την ίδια στιγμή μπαίνει και στο μάτι του κυκλώνα.
0: Άρα, γιατί ξέρετε, για να κλείσουμε...
1: Ενεργειακό κόμβο ήταν και η Ουκρανία, και η Συρία, και η Μέση Ανατολή, και μια σειρά περιοχές που τελικά έγιναν θέατρα πολεμικών μετόπων.
0: Άρα λέτε ότι η τακτική ή η στρατηγική, ανάλογα τώρα πώς μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος, ότι στους Αμερικανούς η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη και κάθετος διάδρομος και το λιμάνι και αυτό, και σε ξένες εταιρείες π.χ. υδρογονάνθρακες στην ελληνική ΑΟΣ, αυτό δεν σε διασφαλίζει περισσότερο ως χώρα από έξοδεν κινδύνους? Εσείς λέτε ότι δεν μας διασφαλίζει, ότι μας εμπλέκει ακόμη περισσότερο.
1: Δεν μας διασφαλίζει, μας βάζει σε πολύ μεγαλύτερους κινδύνους και βεβαίως δεν έχει καμία σχέση με την ανάγκη προστασίας των εγχώριων ενεργειακών πηγών, με την ανάγκη του λαού για να έχει και να αξιοποιήσει όλο τον ενεργειακό πλούτο της χώρας, γιατί αυτό που δείχνει και η ιστορία είναι ότι σε όλα αυτά τα παζάρια απουσιάζει ο παράγοντας ελληνικός λαός. Το πώς θα θησαυρίσουν διάφορες εταιρείες από τη διαχείριση των...
0: Ναι, πέρα από τις εταιρείες που λέτε ότι θα θησαυρίσουν, το άλλο επιχείρημα, το ένα κομμάτι είναι αυτό, το εμπορικό, ας πούμε, το οικονομικό. Το άλλο είναι ότι, να, γινόμαστε ενεργειακός κόμβος, άρα δεν θα μας πειράξει κανένας όσο η χώρα είναι σταυροδρόμοι ενέργειας.
1: Νομίζω τα τόσα χρόνια που εξελίσσει το πόλεμο στην Ουκρανία, η εξελίξη στη Συρία, στη Μέση Ανατολή, αποδεικνύουν το πόσο δεν μας πειράζει ή δεν πειράζει κανέναν όλους αυτούς τους λαούς που ήταν τέτοιοι ενεργειακοί κόμβοι, από τους οποίους πέρασαν και περνάνε δρόμοι μεταφοράς ενέργειας, εμπορευμάτων κλπ. Και ακριβώς επειδή βρέθηκαν πάνω σε αυτά τα σταυροδρόμια, έγιναν στόχος πολεμικών μετόπων, στόχος αντιπίνων, γιατί βεβαίως όταν μιλάμε για τα τεράστια κέρδη των ενεργειακών ομίλων, δεν διστάζουν μπροστά σε κανένα έγκλημα. Και την ίδια στιγμή και η ελληνική αστική τάξη βεβαίως, επειδή θέλει να πάρει μεγαλύτερο κομμάτι από τη μοιρασιά της Λίας, από τα πολεμικά μέτωπα που συνενώνονται και στην Ουκρανία και στην Παλαιστίνη, στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν συνολικά, θέλει να αναβαθμίσει, αν θέλετε, το ρόλο της, όχι γιατί την παίρνει ο πόνος για το λαό, για τους εργαζόμενους, για το πώς θα εξασφαλίσει, αν θέλετε, καλύτερες συνθήκες για το λαό της χώρας, αλλά για το πώς θα βγάλουν μεγαλύτερο κομμάτι από την λία του πολέμου.
0: Πάντως, αν υπάρχει θέμα όμως, για να κλείσουμε το θέμα με την Guilfoyle, αν υπάρχει θέμα, παραδείγματος χάρη, προνομιακών σχέσεων της κυρίας Guilfoyle με ξένες αλλά και ελληνικές εταιρείες, αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να διαρευνηθεί, το λέω, γιατί η κυβέρνηση εμφανίζεται λίγο σαν Πόντιος Πιλάτος, ότι οι Αμερικανοί τη διορίζουν και οι Αμερικανοί τις ανακαλέσανε το διορισμό, εμάς δεν μας πέφτει λόγος.
1: Να διερευνηθεί, αλλά νομίζω ότι είναι, κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας όσοι πέφτουν από τα σύννεφα ότι αυτού του είδους στα παζάρια δεν έχουν και τέτοιου είδους προνομιακές σχέσεις με τη μία ή την άλλη μερίδα του κεφαλαίου. Και αυτό συμβαίνει και στη χώρα μας, συνέβαινε πάντα. Με αυτά τα παζάρια κλείνονται οι διάφορες συμφωνίες με τους διαβολικά καλούς υπερελιστές. Με αυτού του είδους συμφωνίες συνοδεύουν και τα ενεργειακά και άλλα συμβόλαια. Νομίζω ότι δεν ανακαλύπτει κανείς στην Αμερική βλέποντας το πώς, τέλος πάντων, και το αμερικάνικο ουσιαστικά κράτος, βάζοντας μπροστά διάφορους ικανούς dealer, υπογράφουν τέτοιου είδους dealers, που βεβαίως αυτές πάντα δεν είναι καινούριο. Νομίζω αν κοιτάξει κανείς λίγο και τα οικονομικά μεγέθη στη χώρα μας και ποιοι ενεργειακοί ή ποια μονοπόλια παίρνουν κομμάτι της μοιρασιάς στην ανοικοδόμηση, στα πετρέλαια, καταλαβαίνει ότι, ξέρετε, σε αυτές τις business και στο Ταμείο Ανάκαμψης κλπ. Υπάρχουν πάντα κάποιοι που θα πάρουν ένα μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας, άλλοι που θα είναι ρηγμένοι και ξέρετε πολλές φορές και οι ρηγμένοι χρησιμοποιούν και βγάζουν και στη φόρα, επιτίθενται και με διάφορους ευθύς ή υπόγειους τρόπους για να χτυπήσουν και το πολιτικό προσωπικό που δεν τους έκανε καλά τη δουλειά όπως περίμεναν.
0: Τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης 1,55, εσείς πώς το βλέπετε που ανακοίνωσε η κυβέρνηση?
1: Το θέμα είναι ότι πώς θα το βλέπει ο ελληνικός λαός, μάλλον με το κιάλι, γιατί και αυτό ακριβώς αποδεικνύει ότι όλα αυτά τα ενεργειακά παζάρια και τα deals και τα μεγάλα για τα οποία χειροκροτούσαν και υποδέχονταν με τιμές τον Ρούμπιο στη χώρα δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα του λαού, γιατί στην Ελλάδα ενεργειακό κόμβο την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση παρουσιάζει ως παροχή για την οποία ζητάει και να τη χειροκροτήσουμε το ότι θα πληρώνει σήμερα η λαϊκή οικογένεια φέτος 40% ακριβότερο το πετρέλαιο θέρμανσης από ό,τι ξεκίνησε πέρσι, που ήταν ήδη πολύ ακριβό και την ίδια περίοδο πέρσι συζητούσαμε για τις πολύ ακριβές τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, την ίδια στιγμή τα κέρδη των δηληστηρίων στο πρώτο εξάμεινο μόνο της χρονιάς φτάνουν πάνω από 271%. Να λοιπόν για ποιες δυο πατρίδες μιλάμε. Γιατί για κάποιους ο πόλεμος είναι ευκαιρία και θησαυρίζουν από τους πολέμους, και για κάποιους βεβαίως είναι καταστροφή την οποία την πληρώνει κυριολεκτικά και μεταφορικά με το αίμα του.
0: Ναι, αλλά σας λέει η κυβέρνηση ότι αν δεν είχαμε πάρει μέτρα θα ήταν πολύ ακριβότερο. Δηλαδή, έλεγα στο πρώτο μέρος και ο Πρωθυπουργός είχε πει μέσα Σεπτέμβρη ή τέλος Σεπτέμβρη θα είναι γύρω στο 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης. Και τώρα ξαφνικά πήρανε και άλλα μέτρα και σου λέει 1,55.
1: Μα τι μέτρα, συγγνώμη τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε. Την ίδια στιγμή.
0: Αυτό λέει η κυβέρνηση, έτσι.
1: Αυτό λέει η κυβέρνηση. Ναι, το καταλογίζω σε εσάς. Αλλά το καταλαβαίνει και ένα παιδί του δημοτικού. Άμα του πεις ότι ξέρεις στο πορτοφόλι σου έχεις 100 ευρώ και είτε θα σου τα πάρω από την τσέπη του φορολογούμενου, είτε θα σου τα πάρω από την τσέπη του καταναλωτή της ενέργειας, του ρεύματος κλπ, το πηλίκο θα είναι πάλι μηδέν. Δηλαδή την ίδια στιγμή που αρνείται η κυβέρνηση να υλοποιήσει το
0: αίσθημα για κατάρρευση. Ναι, αλλά σου λέει έχουμε διεθνή κρίση και δεν υπάρχει λευτόδεντρο.
1: Ναι, αλλά την ίδια στιγμή έχουν αφορολόγητο αναβαλλόμενο φόρο οι τράπεζες, που δεν υπάρχει λευτόδεντρο. Έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο οι εφοπλιστές και τώρα και θα έχουν και μια σειρά και μιας και δεκάδες άλλα αφορολόγητα. Έχουν αφορολόγητα, για παράδειγμα, δεν πληρώνουν ως τώρα, χρόνια τώρα, ΦΠΑ είναι το εκεί που έχουν κάνει, που σουλατσάρουν στη χώρα μας. Δεν πληρώνουν ΦΠΑ μεγάλες αεροπορικές εταιρείες που έρχονται και φουλάρουν στα αεροδρόμια για τα δρομολόγια του εξωτερικού. Για όλους αυτούς τα λευτόδεντρα υπάρχουν και περισσεύουν. Για ποιον δίνουμε την ίδια στιγμή που δεν υπάρχουν λευτόδεντρα και ο δημοσιονομικός κορσές είναι στενός, πανηγύριζε τις προάλλες ο Πρωθυπουργός στη συνέλευση του ΣΕΒ γιατί θα τους δώσει 95 εκατομμύρια σε ενεργοβόρες βιομηχανίες και ένα δις ρήτρα διαφυγής που είναι για να γίνονται business στις βιομηχανίες και όχι βεβαίως για να ελαφρυνθεί η κοινότητα. Και στον λαό του λέει βολέψω με το να πληρώνει 40% ακριβότερη τη θέρμανση.
0: Εσείς τι προτείνετε δηλαδή να γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης?
1: Εμείς απαντάμε στο εξής απλό. Φυσικά και δεν μπορεί να κερδίζουν όλοι σε αυτόν τον τόπο. Αλλά αν χρειαστεί να κερδίσει έστω και μια ελάχιστη ανακούφιση, για να κερδίσει και μια ελάχιστη ανακούφιση η λαϊκή οικογένεια που στενάζει, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Δηλαδή να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ στα καύσιμα και στην ενέργεια, ένας άδικος φόρος.
0: Τελείως.
1: Γιατί
0: και σήμερα πόσο θα βγαίνει το πετρέλαιο θέρμανσης τότε με αυτό που λέτε?
1: Νομίζω ότι άμα κανείς δει τα ποσά πάνω από το 40% της τιμής είναι ειδικοί φόροι, mm-hmm. ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ που είναι φόρος πάνω στο φόρο.
0: Εσείς το λέτε κατάργηση των φόρων μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης ή για όλα τα καύσιμα?
1: Λέμε για τα καύσιμα, την ενέργεια και κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης για να μην περνάει ηλεκτροσόκ.
0: Α, εννοείται και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, θέλω να πω.
1: Ναι, και βεβαίως
0: κατάργηση όλων των φόρων.
1: Του ειδικού φόρου κατανάλωση, ένας άδικος φόρος που να θυμίσω ήρθε υποτίθεται ως έκτακτος φόρος στα μνημόνια, βγήκαν από τα μνημόνια και τώρα όλοι μαζί αυτοί που συζητάνε για το πόσο μας αφήνει η Ευρώπη να μειώσουμε το φόρο, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν τη μονιμοποίηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στην ενέργεια.
0: Ναι,
1: και
0: αλλά βεβαίως, θα σας έλεγε κάποιος τώρα ως αντίλογο.
1: Για, για να πω όλες τις προτάσεις, συγγνώμη, mm-hmm. γιατί είναι ένα πλέγμα μέτρων που πρέπει ταυτόχρονα να υλοποιηθεί. Να μπει πλαφόν στην τιμή και στα κέρδη των δηληστηρίων που θησαυρίζουν αυτή την περίοδο. Να επαναλειτουργήσουν οι λιγνητικές μονάδες τουλάχιστον της Πτολεμαΐδας 5 και του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, που θα επέτρεπαν η χώρα να είναι ενεργειακά αυτάρκης και βεβαίως σε σύγκρουση με το εμπόριο ρήπων να έχει και ένα φτηνό καύσιμο για την ενέργεια. Και κοιτάξτε, δείτε, την ώρα που ακόμα και χώρες όπως η Γερμανία, η Πολωνία, που και αυτή είναι με την πράσινη μετάβαση, έχουν νομοθετήσει όμως ανοχή στους λιγνητικούς σταθμούς και τους φιλτρικούς μέχρι το 2035. Για ποιο λόγο η Ελλάδα, που είναι πλούσια σε λιγνίτη, που είναι ένα φτηνό καύσιμο κλπ, βιάζεται και όχι μόνο κλείνει, αλλά καταστρέφει και όλες τις παραγωγικές δυνατότητες. Και βεβαίως θα σταματήσουν οι κυρώσεις στη Ρωσία για το φυσικό αέριο, από το οποίο έρχονταν πιο φθηνό φυσικό αέριο και θα μπορούσε για ένα διάστημα, να, ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες, να συγκρατήσει κάπως τις τιμές.
0: Είστε υπέρ δηλαδή να επανέλθει το φυσικό αέριο από τη Ρωσία?
1: Είναι ένα φθηνότερο καύσιμο που σε αυτή την περίπτωση βεβαίως, γιατί τώρα κοιτάξτε και οι ευαισθησίες των υπεριαλιστών για τους επιθετικούς πολέμους και πάλι όλα καν. Γιατί με τον Μακελάρη Νετανιάχου που διαπράττει γενοκτονία και που αυτές τις μέρες, αν παρακολουθήσει κανείς και το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ της ΝΑΖΑ, βλέπει και το τι έγκλημα και το τι εγκλήματα έχει διαπραχθεί, ακόμα και αυτοί που τόσα χρόνια δεν τα είδανε σε live μετάδοση, τον εγκληματία πολέμου που διαπράττει μια γενοκτονία στην Παλαιστίνη, όχι απλά τον συσταγκαλιάζουν και δεν του επιβάλλουν κυρώσεις, αλλά υπογράφουμε συμφωνίες, γίνονται διάφορες επιχειρηματικές συμφωνίες και στη χώρα μας και θα πληρώσουμε και την πανάκριβη ασπίδα του Αχιλέα που την έκανε σουρωτήρι το Ιράν και την ίδια στιγμή, αν θέλετε, παραδίνεται και τα κλειδιά της ασφάλειας και της άμυνας της χώρας σε ένα άλλο κράτος. Γιατί για να γίνει η ασπίδα χαρτογραφήθηκε κάθε υποδομή και τον κώδικα, όπως και σε άλλα βέβαια πολεμικά εργαλεία, τον κρατάει το κράτος του Ισραήλ, δεν την κρατάει η χώρα μας.
0: Ναι, αλλά θα σας έλεγε κάποιος, είναι μακελάρης ο Τραμπ και μακελάρης ο Νετανιάχου, ο Πούτιν δεν είναι μακελάρης στην Ουκρανία?
1: Είναι, αλλά δεν είδαμε. Είναι βεβαίως και έχει ευθύνες κλπ. Αλλά οι κυρώσεις μόνο στην Ρωσία επιβάλλονται. Και γιατί υπάρχουν βεβαίως επιχειρηματικά και ενεργειακά συμφέροντα και ανταγωνισμοί που εξυπηρετούνται μέσα από αυτές τις κυρώσεις. Και όχι γιατί τους έπιασε ξαφνικά ο πόνος για το διεθνές δίκαιο και για τα δικαιώματα των Ουκρανών ή και των Ρώσων, του Ρώσικου λαού.
0: Μήπως όμως αυτό που λέτε στις προτάσεις του ΚΚΕ να καταργηθούν τελείως οι φόροι και το ΦΠΑ σε όλα, γενικώς τα καύσιμα κτλ., μήπως όμως δημιουργεί μια μεγάλη μαύρη τρύπα στα δημόσια ταμεία που κάπως πρέπει να καλυφθεί? Δηλαδή, θα σας έλεγε κάποιος, ας πούμε, γιατί να έχει μηδενικό φόρο, ειδικό φόρο κατανάλωσης και μηδενικό ΦΠΑ η σούπερ αμόλυβδη που βγάζει μια Φεράρι, ας πούμε?
1: Κοιτάξτε, άμα πάμε, εγώ να σας ρωτήσω γιατί έχει μηδενικό φόρο ο εφοπλιστής και η αεροπορική εταιρεία και δεν έχει ο αγρότης που πασχίζει για να δουλέψει το τρακτέρ του και να βγάλει την παραγωγή με τις καταστροφές που έχει και με το τεράστιο κόστος.
0: Γιατί αν του βάλουμε φορολογία θα πάει να βάλει καύσιμα αλλού που δεν έχει φόρο.
1: Ναι, τους ανεγορεύουν.
0: Δεν έχει πατρίδα το κεφάλαιο.
1: Και σε εθνικούς ευεργέτες. Γιατί ληστέψανε τα αποθεματικά των ταμείων για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και οι τράπεζες έχουν όλα αυτά τα χρόνια αναβαλλόμενο φόρο? Γιατί σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και λοιπά πάνε σε συγκεκριμένους ενεργειακούς ομίλους? Ξαναλέμε ότι το ΚΚΕ συμφωνεί με το ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Αλλά αν πρέπει να, γι' αυτό λέμε και είναι το μόνο κόμμα που το λέει, ότι για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Και πρέπει να χάσει το κεφάλαιο και σήμερα για να πάρει έστω ανάσης ανακούφισης, γιατί μέχρι σήμερα το 95% των φορολογικών εσόδων τα πληρώνουν οι συνταξιούχοι, οι επαγγελματίες, οι μικροί επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι, οι μισθωτοί, και έχει εθελοντική συνεισφορά το μεγάλο κεφάλαιο, και την ίδια στιγμή ο πακτολός των επιδοτήσεων πηγαίνουν σε αυτούς που θησαυρίζουν στις πλάτες μας.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως πρέπει να συζητήσουμε πια για έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης, γιατί δεν είναι δυνατόν το 2026 να παρουσιάζεται ως μονόδρομος ότι οι νέοι και οι εργαζόμενοι και λόγος θα ζει πολύ χειρότερα από αυτό που επιτρέπουν τα επιστημονικά, τα τεχνολογικά επιτεύγματα της χώρας, τα οποία βεβαίως αξιοποιούνται προς άλλη κατεύθυνση.
0: Κυρία Κομνηνάκα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Ήταν η Μαρία Κομνηνάκα, βουλευτής Λέσβου με το ΚΚΕ, και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε για σήμερα. Σμαράγδα Σταμουλακάτου ρύθμισε τον ήχο, Νίκος Λιμπερόπουλος διάλεξε τις ωραίες μουσικές μας, Καλλιόπια Σλανίδου σταθερά στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, και Πέμι Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Το μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Νάνση Αγγελοπούλου, και αμέσως μετά έτοιμη, πανέτοιμη, αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Άνση Αγγελοπούλου. Η ενεργειακή κρίση και τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στήριξη προς την Ουκρανία στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκίνησε σήμερα στις Βρυξέλλες. Πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην ανάγκη να δράσουμε και στη δυνατότητά μας, τόνισε σύμφωνα με πληροφορίες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως ανέφερε, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να προσφέρουμε στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης επέμεινε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προσερχόμενος στην προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στις Βρυξέλλες. Όπως τόνισε, η τελευταία συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δεν είναι μια πρωτοβουλία για την ειρήνη, αλλά δείγμα συναλλακτικής διπλωματίας εις βάρος των ευρωπαϊκών λαών. Αλλάζουμε θέμα. Προχωρά η διαδικασία των εκταφών που ζητούν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, με νέα παραγγελία της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας Εκατερίνης Παπαϊωάννου προς τους διορισθέντες ιατροδικαστές πραγματογνώμονες, ζητείται η επίσπευση των διαδικασών μετά την επιλογή του Ολλανδικού Εργαστηρίου, το οποίο γνωστοποίησε τη δυνατότητα διενέργειας των απαιτούμενων εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων. Εκρηκτικό κλίμα επικράτησε νωρίτερα στην Ολομέλεια της Βουλής μετά την κίνηση του Κυριάκου Βελόπουλου να αφήσει στα υπουργικά έδρανα φωτογραφίες, οι οποίες σύμφωνα με τον ίδιο αποτυπώνουν ωστά θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας, προκαλώντας την οργισμένη απάντηση του Γιώργου Φλωρίδη που έκανε λόγο για απάτη και άθλιο θέαμα. Το δημοσίευμα, ότι υπευλήθη αίτημα επανέναρξης των εργασιών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου από τη γαλλική εταιρεία Nexans για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου, επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε ότι το αίτημα άδειας θα υποβληθεί μόνο στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και σε σχέση με την εκτέλεση του έργου, η Ελλάδα δεν έχει έρθει σε συνεννόηση με άλλες αρχές άλλου κράτους πλην της Γαλλίας και της Κύπρου. Στους παράτυπους μετανάστες που έρχονται από τον Μπαγκλαντές, στρέφει την προσοχή του το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπως είπε στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, παρουσιάζοντας την τροπολογία για τη λειτουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σε ό,τι αφορά τη δομή στο Ηράκλειο, ο κ. Πλεύρης άφησε αιχμές για κολυσιεργία από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εσείς είστε υπεύθυνος για το πρόβλημα, μην ψάχνετε συνυπεύθυνους για τη διαχείρισή του, απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Τα σύνορα δεν κινδυνεύουν από τους πρόσφυγες, ανέφερε η Διαμάντου Μανολάκου από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Την ίδια ώρα, κριτική στην κυβέρνηση και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις εικόνες συνωστισμού και τις συνθήκες διαμονής μεταναστών και προσφύγων στην Ιερά Πέτρα. Οι εικόνες ντροπής δεν περιποιούν τιμή σε κανένα κράτος που θέλει να λέγεται πολιτισμένο, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Υποχωρεί η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα το τελευταίο 24ωρο με τραγικό απολογισμό έναν 62χρονο νεκρό και μεγάλες καταστροφές στη Ρόδο, την Εύβοια και τις Ποράδες. Σταδιακά αποκαθίσταται η ακτοπλοϊκή συγκοινωνία από τα λιμάνια της Αττικής. Παρά την εξομάλυνση της κατάστασης, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία. Νέα επιδείνωση του καιρού από αύριο το βράδυ έως το μεσημέρι του Σαββάτου, με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Την ίδια ώρα, στην Αιτωλοκαρνανία σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Δρυμώνα του Δήμου Θέρμου. Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Το ευρύ κοινό την αγάπησε ιδιαίτερα μέσα από τη θρυλική σειρά της ΕΡΤ Λοξάνδρα, που προβλήθηκε το 1980. Υπήρξε ερμηνεύτρια με οξύ κριτήριο αλλά και ενεργός πολίτης με γνήσιο ενδιαφέρον για τα κοινά, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στις 19 Οκτωβρίου στις 11.30 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της. Σε πλήρη λειτουργία η ψηφιακή υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων για την έκδοση της ειδικής κάρτας δακτυλίου χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Κωνσταντινούπολη, 3 νεκροί και 4 αγνοούμενοι από τις καταρακτώδεις βροχές. Δρόμοι μετατράπηκαν σε λίμνες, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, ενώ δεκάδες πολίτες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν. Τα κίτρινα γυλαίκα, το μεγάλο κοινωνικό κίνημα που σάρωσε τη Γαλλία το 2018 και 2019, ανακοίνωσε εκατοντάδες διαδηλώσεις μεθαύριο Σάββατο κατά του υψηλού κόστους ζωής. Το κάλεσμά τους έρχεται να ενωθεί με το κύμα οργής μαθητών λυκείου και φοιτητών, για να καταγγείλουν ιδίως τον πληθωρισμό ρεκόρ 6 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές. και ο καιρός λίγες νεφώσεις, που βαθμία θα αυξηθούν αύριο στην Αττική. Από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. 19 βαθμοί θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
4: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αθήνα 984.

Η Παζή, η Ντούλτσε Πόντες, τραγουδά για το σινεμά, γιατί φτάνει η γιορτή του σινεμά και φέτος έχει οριστεί για την 5η 29 Οκτωβρίου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι για μία μέρα, τη συγκεκριμένη μέρα, μπορούμε να πάμε σινεμά και να δούμε όποια ταινία θέλουμε σε όλα τα σινεμά όλης της χώρας με εισιτήριο 3 ευρώ. 5η 29 Οκτωβρίου, η φετινή γιορτή του σινεμά εδώ στην Ελλάδα. 12 λεπτά μετά τις 5 στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6 και αν αρχίσουμε με το θέατρό μας, πρέπει να σας πω ότι είναι μια παράσταση η οποία παρουσιάστηκε το καλοκαίρι στο Φεστιβάλ Αθηνών. Το Φεστιβάλ Αθηνών, κάποιες από τις παραστάσεις που είδαμε το καλοκαίρι, τις επαναλαμβάνει αυτές τις μέρες στην Πειραιώς, στο χώρο του, στο Πειραιώς 131, αυτό τον βιομηχανικό, πολύ ωραίο χώρο, εδώ στη γειτονιά μας, στο Γκάζι. Και οι προσκλήσεις μας είναι για μία παράσταση που έχει τον τίτλο «Η μάνα μου με πέταξε στην θάλασσα». Είναι ο υπέροχος Θέμης Πάνου, ο οποίος παίζει στο έργο αυτό, βραβευμένος, καταπληκτικός, υποδύεται μία δασκάλα πίσω στο 1950, η οποία βρίσκεται σε ένα μονοθέσιο δημοτικό κάπου στις Κυκλάδες. Είναι μία κατάθεση ψυχής, είναι ένα έργο σε κείμενο της Βίλιας Χατζοπούλου. Υπέροχος Θέμης Πάνου, δηλώνεται συμμετοχή αν θέλετε να δείτε την παράσταση Σάββατο 9 η ώρα το βράδυ, Πειραιώς 131, Viber βέβαια 6948-984-984, γράφετε Πειραιώς 6948-984-984 από τις παραστάσεις που ξεχώρισαν το καλοκαίρι.

0: Τους, συνεχίζουμε με θέατρο και παραμένουμε εδώ στη γειτονιά μας. Πέρα από τις προσκλήσεις μας, τις οποίες διεκδικείται στο Viber στο 6948-984-984 για την Πειραιώς, Πειραιώς 131. Όχι, τι λέω, Πειραιώς 260. Πειραιώς 260 βέβαια, Φεστιβάλ Αθηνών. Πειραιώς 260 λοιπόν, εκεί όπου το Σάββατο στις 9 το βράδυ ο Θέμης Πάνου υποδίεται την δασκάλα μέσα σε έναν υπέροχο εξομολογητικό μονόλογο στο έργο «Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα». Κάπου απέναντι, εκεί στην ίδια γειτονιά, στο θέατρο «Μοντέρνη Κερί», παρουσιάζεται ακόμα ένα πολύ ωραίο έργο. Δημήτρης Καπαμάς μαζί μας. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Πουλοπούλου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Χαίρομαι που σας ακούω, κυρίες και κύριοι, από εδώ για τα αέρια.
1: Ακριβώς. Αυτός είναι ο τίτλος της παράστασής μας, η οποία είναι βασισμένη στο ομώνυμο διήγημα του Πολωνού συγγραφέα Ταντέους Μπορόφσκι, ο οποίος, να σας πω, θεωρείται κλασικός στην Πολωνία, δηλαδή διδάσκεται στα σχολεία, για να καταλάβετε. Ο Μπορόφσκι ήταν επιζών του ολοκαυτώματος. Και με αυτό έχει να κάνει και η παράσταση. Ουσιαστικά είναι μια μαρτυρία μνήμης του ίδιου από τα απομνημονεύματά του, ένα διήγημα το οποίο έγραψε από την εμπειρία του εκεί ως κρατούμενος, παύλα εργαζόμενος. Ήταν από αυτούς εκεί τους κρατούμενους ο οποίος αναγκάστηκε να δουλέψει στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και ήταν στάθηκε αρκετά τυχερός ώστε να προλάβει την απελευθέρωση και να μας πει την εμπειρία του εκεί.
0: Άρα μιλάμε για ένα βίωμα ουσιαστικά.
1: Μιλάμε για ένα πραγματικότατο βίωμα. Και κατά την πορεία του έργου παρακολουθούμε και τα στάδια από ανθρωποποίησης του ίδιου του συγγραφέα, του πώς η φρικιαστική πραγματικότητα των στρατοπέδων συγκέντρωσης μπορούν να λυγίσουν, ας πούμε, το ανθρώπινο πνεύμα και σώμα.
0: Ναι. Μιλήστε μας παραπάνω για αυτό που βλέπουμε επί σκηνής. Τι έχετε κρατήσει από έτσι, το κείμενο του Μπορόφσκι, τι βλέπουμε, ποιες ναι. είναι έτσι, οι ιστορίες τις οποίες μας αφηγήσετε.
1: Βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι παρουσιάζουμε αυτούσιο το κείμενο του Μπορόφσκι. Είναι ένα αφηγηματικό κείμενο το οποίο μοιραζόμαστε 6 ηθοποιοί επί σκηνής, που παίρνουμε ο ένας από τον άλλον τη σκητάλη της αφήγησης και λειτουργούμε όλοι ως ο αφηγητής της ιστορίας που μας λέει ο Μπορόφσκι. Το σώμα σε αυτή την παράσταση είναι ο πρωταγωνιστής, όπως και η φωνή, που είναι ουσιαστικά τα όργανα και οι φορείς που θέλουν να μεταφέρουν αυτή τη μνήμη, θα έλεγα.
0: Είναι και αυτά που αποτυπώνουν και τη φρίκη και τα όσα έζησαν όσοι βρέθηκαν εκεί, το σώμα,
1: ακριβώς,
0: η φωνή.
1: Ακριβώς, λειτουργούν ως τόπος ουσιαστικά μνήμης. Το ίδιο το σώμα και η φωνή είναι μια μικρή τοπογεωγραφία μνήμης. Να πω ότι η παράσταση αυτή παρουσιάστηκε, έκανε την πρεμιέρα της στην Πολωνία, στην πατρίδα του συγγραφέα, όπου προσκληθήκαμε από το Ινστιτούτο Γκροτόφσκι να την παρουσιάσουμε εκεί. Το οποίο ήταν μια πολύ συγκινητική και έτσι βαθιά εμπειρία για μας, γιατί έχει μια ευθύνη και ένα βάρος να παρουσιάζεις τώρα την ιστορία ενός λαού που την ξέρει τόσο καλά στους ίδιους, ενώ εμείς είμαστε ουσιαστικά ξένοι. Και αφού ταξίδεψε εκεί, επέστρεψε στην Ελλάδα με μια στάση στην Ιθάκη, στο φεστιβάλ Ιθάκης που έγινε τώρα μέσα Σεπτεμβρίου. Και τώρα ξεκινάει ουσιαστικά η κανονική ροή της παράστασης στο θέατρο Μοντέρνη Κερί και στη γειτονιά σας.
0: Η παρέα που βρίσκεστε στη σκηνή.
1: Λοιπόν, είμαστε 6 ηθοποιοί, όπως είπα. Να τους πω όλους, ναι, να μην ξεχάσω κανέναν. Λοιπόν, Γιάννης Ανδριώτης, Ειρήνη Ερβανίτη, Δημήτρης Καπαμάς, εγώ, Κατερίνα Κοντογούρη, Ιάσονας Μαμονάς, ο οποίος υπογράφει και την μουσική επένδυση και ενορχίστρωση της παράστασης.
0: Και έχω μάθει ότι παίζει έτσι πολύ σημαντικό ρόλο η μουσική στη συγκεκριμένη παράσταση, η ήχη.
1: Ακριβώς. Και Σιλβάνα Σοντίνη, για να ολοκληρώσουμε το cast. Βασίλης Γεωργοσόπουλος, ο σκηνοθέτης. Όλα τα ηχοτοπία και οι μουσικές και οι μελωδίες που ακούγονται στην παράσταση προέκυψαν μέσα από την ίδια τη δουλειά. Είναι πρωτότυπη μουσική, προϊόν αυτοσχεδιασμού της ομάδας πάνω σε θεματικές της παράστασης. Μετά όλο αυτό το υλικό συγκεντρώθηκε ενορχιστρώθηκε, επιλέχθηκε από τον μουσικό της παράστασης και τον σκηνοθέτη, τον Βασίλη Κυργουσόπουλο, και τον μουσικό Ιάσον Μαμονά, για να συνθέσουν έτσι το ηχοτοπίο, το οποίο έρχεται να ενισχύσει φυσικά την δράση την οποία βλέπουμε επί σκηνής. Είμαστε και οι έξι επί σκηνής όλη την ώρα. Λειτουργούμε, όπως είπα, ο ένας παίρνει τη σκυτάλη της αφήγησης από τον άλλον και έτσι σαν κορυφαίος του χορού βγαίνει και συνεχίζει την ιστορία, ενώ οι υπόλοιποι με τη δράση μας ενισχύουμε αυτό το οποίο ακούγεται εκείνη την ώρα.
0: Πότε παίζετε?
1: Παίζουμε Σάββατο, η πρεμιέρα μας είναι μεθαύριο, αυτό το Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, και θα παίζουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή, Σάββατο στις 9, Κυριακή στις 6 το απόγευμα, που είναι μια ωραία ώρα.
0: Είναι πολύ ωραία ώρα, το λέω συνεχώς, είπα να μην το πω σήμερα. Το είπατε εσείς.
1: Το είπα εγώ, ναι, για εσάς.
0: Πάντα το λέω, πω τι ωραία ώρα.
1: Είναι μια πολύ ωραία ώρα, πιστεύω. Στο θέατρο Μοντέρνη Κερί.
0: Που έχει ένα εναλλασσόμενο ρεπερτόριο, είναι ένα έτσι πολύ
1: ακριβώς
0: ωραίο θέατρο στα Πετράλια.
1: Όλοι εμείς, πρέπει να σημειώσω ότι όλοι εμείς που σας ανέφερα, προερχόμαστε από την δραματική σχολή Μοντέρνη Κερί. Ο θεατρικός οργανισμός, δηλαδή γενικά Μοντέρνη Κερί, αποτελείται από το θέατρο, το οποίο δραστηριοποιείται, ας πούμε, με επαγγελματικές παραστάσεις, και έχει και μια δραματική σχολή όπου όλοι εμείς φοιτήσαμε εκεί. Ο Βασίλης Γεωργουσόπουλος ήταν καθηγητής μας και τώρα σκηνοθέτης μας, που το πιο μεγάλο θετικό που θα έλεγα ότι βγαίνει από αυτό είναι ότι έχουμε έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας, το οποίο θέλω να πιστεύω ότι βγαίνει και στην παράσταση, και είναι και το πιο σημαντικό, το οποίο δεν είναι ανθίασο, το οποίο, ότι έχει μια κοινή γλώσσα αναφοράς. Το θέατρο λοιπόν Μοντέρνη Κερί έχει ένα εναλλασσόμενο ρεπερτόριο. Εμείς ανοίγουμε ουσιαστικά τη σεζόν. Θα συνεχίσει παράλληλα η παιδική σκηνή, όπου φέτος θα κάνει τον έμπορο της Βενετίας. Και στη συνέχεια, στη δεύτερη θεατρική σεζόν, θα συνεχίσει με ένα άλλο έργο, το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα.
0: Καλή πρεμιέρα, Δημήτρης Καπαμάς. Κυρίες και κύριοι, από εδώ για τα αέρια, ένα έργο που βασίζεται στο δίηγημα του Μπορόφσκι, ένα έτσι δυνατό έργο. Από αυτά που σηκώνουν μετά και τη συζήτηση και με εσάς, φαντάζομαι θα έρχεται ο κόσμος, θα μιλάτε.
1: Είναι μέσα στους στόχους μας να κάνουμε κάποιες ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό, γιατί είναι ένα έργο το οποίο αναφέρεται στο ολοκαύτωμα. Έχει στόχο τόσο την μνήμη όσο και την επαγρύπνηση για τα σημερινά ολοκαυτώματα.
0: Να είστε καλά, καλή πρεμιέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Θέατρο Μοντέρνη Κερί, Δημήτρης Καπαμάς, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.

και σινεμά, γιατί σήμερα είναι Πέμπτη, είναι μέρα με κινηματογραφικές πρεμιέρες και ανάμεσα στις ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους είναι και η Θυσία, είναι η πολύ συζητημένη ταινία του Ρωμέν Γαβρά. I feel like I'm close to something, you know. It's been a tough year. Tonight the world's gonna see the real Mike Tyler. Λαμπερό το cast του Γαβρά, Chris Evans, Vincent Cassel, Salma Hayek, John Malkovich, ο Γεράσιμος Κιαδαρέσης, έχει κάνει γυρίσματα στην Ελλάδα βέβαια. Terrorists. The world will end in 2 days. The mountain of fire is famished. Μια ταινία με πολύ φαντασία, με σάτιρα, με δυνατά beat, πολύ μουσική. Είναι σαν βίντεο κλιπ, είναι σαν διαφημιστικό όλα αυτά που έχει κάνει βέβαια ο Γαβράς στην πορεία του. Και είναι ιστορία, τρία αδέλφια πιστεύουν ότι για να σώσουν τη γη πρέπει να θυσιάσουν τρία άτομα. Τις βάλουν σε ένα γκαλά, εκεί είναι πολύ διάσημοι, πολύ χολιγουδιανοί και είναι ένα γκαλά για το περιβάλλον. Αυτό που σχεδιάζουν είναι την απαγωγή τριών υψηλών καλεσμένων. Ο ένας είναι στάρ του Hollywood, ο άλλος είναι δισεκατομμυριούχος και υπάρχει και μια χορεύτρια. Give me that hero squint. Got it. Yeah. No caption. Power of the Αυτή image. Είναι η Θυσία, η ταινία του Ρωμέν Γαβρά που βγαίνει απόψε στους κινηματογράφους. 5:30 ώρα. Νάνης Αγγελοπούλου στο στούντιο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Η ενεργειακή κρίση και τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στήριξη προς την Ουκρανία στο επίκεντρο της διήμερης Συνόδου των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκίνησε σήμερα στις Βρυξέλλες. Προχωρά η διαδικασία των εκταφών που ζητούν συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισα ζητά την επίσπευση των διαδικασιών μετά την επιλογή εργαστηρίου με δυνατότητα διενέργειας των απαιτούμενων εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων. Την τροπολογία για τη λειτουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο της Κρήτης παρουσίασε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Για τη δομή στο Ηράκλειο, ο Υπουργός άφησε αιχμές για κολυσιεργία από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εσείς είστε υπεύθυνος για το πρόβλημα, μην ψάχνετε συνυπεύθυνους για τη διαχείρισή του, απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Τα σύνορα δεν κινδυνεύουν από τους πρόσφυγες, ανέφερε η Διαμάντο Μανολάκου από το ΚΚΕ. Υποχωρεί η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα το τελευταίο 24ωρο, με τραγικό απολογισμό έναν 62χρονο νεκρό και μεγάλες καταστροφές σε Ρόδο, Εύβοια και Σποράδες. Σταδιακά αποκαθίστανται στην Αττική η ακτοπλοϊκή συγκοινωνία από τα λιμάνια. Νέα επιδείνωση του καιρού από αύριο το βράδυ έως το μεσημέρι του Σαββάτου με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μπέτη Βαλάση. Στις 19 Οκτωβρίου στις 11.30 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της. Στη Γαλλία το κοινωνικό κίνημα Κίτρινα Γυλαίκα ανακοίνωσε εκατοντάδες διαδηλώσεις μεθαύριο Σάββατο κατά του υψηλού κόστου ζωής. Το καλεσμά τους έρχεται να ενωθεί με το κύμα οργής μαθητών λυκείου και φοιτητών στη Γαλλία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Άνοιξε. Μεγάλες κυρίες τραγουδούν τραγούδια που μας σημάδεψαν με την άρτεμη ματαφιά.
3: Να πεις τώρα πια.
2: Έρωτες, πάθη, μυστικά, ζωές γεμάτες δύναμη και συγκίνηση. Θρυλικές ερμηνεύτριες ζωντανεύουν ξανά με τη φωνή και την ψυχή της Άρτεμις Ματαφιά. Μεγάλες κυρίες τραγουδούν κάθε Σάββατο και Κυριακή στη σκηνή Μπρέχτ. more.com.artinfo.gr
4: Αθήνα 984.

0: Καλό Σαντάνα, και από το σινεμά επιστρέφουμε στο θέατρο. Πάλι Off Athens παράσταση, αυτό που μας αρέσει, και από τα Πετράλωνα και τον Γκάζι πάμε προς το θέατρο Μεταξουργείο. Το ταξίδι μου, Γιάννης Ψυχάρης, μια ιστορία που κάποιοι την ξέρουν, κάποιοι την έχουν διαβάσει, κάποιοι πιθανόν δεν γνωρίζουν ποιος ήταν. Μαζί μας ο κύριος Γιώργος Πετρούνιας. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, μια χαρά.
0: Μια παράσταση στο θέατρο Μεταξουργείο, η οποία πάει δεύτερο χρόνο, που σημαίνει ότι κάτι έκανε αυτός ο άνθρωπος στο κοινό, αυτή η ιστορία για την ελληνική γλώσσα, κύριε Πετρούνια.
1: Ναι, αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας στοχοπρόδρομος της γλώσσας που μιλάμε σήμερα μαζί, έτσι αυτοαποκαλείται μέσα στο ταξίδι μου. Στο βιβλίο που έγραψε το 1886-88 και εκδόθηκε το 1888, αυτοαποκαλείται φτωχοπρόδρομος της λαϊκής δημοτικής γλώσσας που έγινε επίσημη γλώσσα του κράτους το 1975-76, δηλαδή κάπου 100 χρόνια μετά από τον αγώνα που ξεκίνησε υπέρ της δημοτικής. Και μάλλον αυτό είχε μια αντανάκλαση στο κοινό που ήρθε να μας δει πέρσι, γιατί πήγε πολύ καλά αυτή η παράσταση και παίξαμε από τον Νοέμβριο, ήταν να παίξουμε λίγες παραστάσεις πέρσι τον Νοέμβριο, μια φορά την εβδομάδα, και τελικά τελειώσαμε στο τέλος της σεζόν Μεγάλη Τετάρτη. Και επειδή ήμασταν πολύ χαρούμενοι στην επαφή μας με το κοινό, όλος ο θίασος, οι τρεις ηθοποιοί που είναι πάνω στη σκηνή και οι δύο μουσικοί, είπαμε να συνεχίσουμε αυτή την περιπέτεια και φέτος. Και τώρα παίζουμε δευτερότητα, δύο φορές την εβδομάδα.
0: Δύο φορές την εβδομάδα στο θέατρο Μεταξουργείου, Δευτέρα και Τρίτη. Δώστε μας δύο παραπάνω έτσι στοιχεία για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, για τον Γιάννη Ψυχάρη.
1: Ωραία. Ο Γιάννης Ψυχάρης γεννήθηκε από ελληνική οικογένεια στην Οδυσσό. Την παιδική του ηλικία στην ελληνική κοινότητα της Οδυσσού, στην παιδική του ηλικία την πέρασε στην Κωνσταντινούπολη. Έχασε τη μητέρα του πολύ μικρός. Και με τη γιαγιά του μετακόμισε στη Μασσαλία, στη Γαλλία, στο θείο του. Μετά, γύρω στην εφηβική του ηλικία, γύρω στα 14, μετακόμισε στο Παρίσι, πάλι με τη γιαγιά του. Ήταν πολύ καλός στις σπουδές του, γλώσσας και γενικότερα στις σχολικές σπουδές, και έγινε καθηγητής γλωσσολογίας μόλις στα 32 του χρόνια στη Σορβόνη. Και μάλιστα ιδρύθηκε τμήμα γλωσσολογίας ελληνικής γλώσσας στη Σορβόνη, που είχε την έδρα ο Γιάννης Ψυχάρης. Κάποια στιγμή λοιπόν τον έπιασε μια νοσταλγία κοιτάζοντας τη θάλασσα κάπου στη Νότια Γαλλία, και αποφάσισε να πάρει το καράβι μαζί με τη γυναίκα του. Ήταν φρεσκοπαντρεμένος, ερωτευμένος με τη γυναίκα του, την Νοέμη, Γαλλίδα. Και πήραν το καράβι, πρώτα το τρένο από το Παρίσι να πάνε στη Μασσαλία. Τα διηγείται αυτά στο ταξίδι μου, ο Ψυχάρης. Και μάλιστα γι' αυτό το αποκαλεί το ταξίδι μου. Ξεκινάει, αφηγείται αυτό το ταξίδι, το Παρίσι στη Μασσαλία. Από τη Μασσαλία με το καράβι

0: εκείνο τον καιρό μεγάλο ταξίδι, εβδομάδων ταξίδι, στην Κωνσταντινούπολη, όπου συναντάει ανθρώπους που τον ξέρανε παιδί, μικρό παιδί, και τον βλέπουν άντρα 32 χρονών, και τον αναγνωρίζουν και του λένε καλώς τον, καλώς που δεν μας ξέχασες, δεν μας κανάρθες. Και από την Κωνσταντινούπολη, όπου νιώθει μεγάλο πόνο, μεγάλη στεναχώρια, που είναι ακόμα υποκατοχή οθωμανική, οθωμανικό ζυγό, ενώ εκείνος θα ήλπιζε να είχε απελευθερωθεί όπως άλλα μέρη, όπως είχε απελευθερωθεί η Πελοπόννησος κλπ. Και όλα αυτά μας τα διηγείται μέσα. Την ευκαιρία μας διηγείται την αγάπη του για τη Γαλλία και για τον γαλλικό λαό και για τον παρισινό λαό, που είναι έτσι ένας κινηματικός λαός, απελευθερωτικός λαός, και στο πνεύμα και στη φύση του, δηλαδή, και που απελευθέρωσε την Γαλλική Επανάσταση μετά την Γαλλική Κομμούνα του 1871, που την έζησε ο Ψυχάρης, μικρός εκεί. Μας μιλάει για το θαυμασμό του για τον γαλλικό λαό, μας μιλάει για την αγάπη του για τον ελληνικό λαό της Κωνσταντινούπολης, μετά και τη στεναχώρια του που ακόμα είναι υποζυγό, μετά πηγαίνει στη Χίο, όπου ήταν καταγωγή του παππού του, και καταλήγει στην Αθήνα. Μέσα σε αυτή την αφήγηση έχουμε την ευκαιρία να δούμε πόσο πολύ αγαπάει αυτά που προείπα, δηλαδή και τον γαλλικό πολιτισμό, αλλά και την καταγωγή του, τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά και πόσο πολύ αγαπάει τη γυναίκα του, πόσο πολύ αγαπάει τον άνθρωπο γενικά, τους ανθρώπους συνολικά, τη φύση. Είναι πάρα πολύ ευφυής και ζωντανός στο λόγο του, στο πώς γράφει. Είναι σαν να ακούμε έναν άνθρωπο, πολύ ευφυή και εμπνευσμένο άνθρωπο και δημιουργικό, να μιλάει, να μας μιλάει μπροστά μας. Και αυτό, εμείς αυτή την πρόκληση, έχω το διαβάσει το κείμενο πολλές φορές από την εφηβεία μου. Αποφάσισα μέσα στην πανδημία να το ανεβάσω αυτό το κείμενο, και τελικά έγινε πέρσι. Αυτή την πρόκληση ανέλαβα, να αισθανθεί το κοινό ότι ο Ψυχάρης ζωντανεύει μπροστά μας στη σκηνή και συνομιλεί με το σύγχρονο θεατή.
1: Κύριε Πετρούνιο, ποιοι είναι μαζί σας επί σκηνής?
0: Συγγνώμη για τη μεγάλη φλιαρία.
1: Μα είναι τόσο πολύ ωραία ιστορία και άγνωστη ίσως για κάποιους, που πραγματικά έχει και πολύ ενδιαφέρον η παράσταση, να ακούσεις πράγματα που πιθανόν δεν τα ξέρεις.
0: Ισχύει. Είναι μαζί μου η Λέκτρα Τσακαλία, ο Γιώργος Βούντας, δύο πολύ καλοί ηθοποιοί, και δύο επίσης πολύ καλή μουσική που παίζουν ζωντανά στη σκηνή. Ο Νίκος Εφεντάκης που παίζει ηλεκτρική κιθάρα, και η Σοφία Εφεντάκη παίζει ηλεκτροακουστική κιθάρα. Και υπάρχει και τραγούδι ζωντανά στη σκηνή που τραγουδάω εγώ και όλος ο θείασος.
1: Θέατρο Μεταξουργείο, Δευτέρα και Τρίτη.
0: Ναι, Δευτέρα και Τρίτη στις 8. Είναι η πρεμιέρα αυτή τη Δευτέρα. Έχουμε μεγάλη χαρά να δώσουμε μια πρόσκληση, αν θέλετε, στο κοινό της εκπομπής σας. Μια διπλή πρόσκληση για την πρεμιέρα.
1: Ωραία. Ούτως ή άλλως υπάρχει ένας ανοιχτός διαγωνισμός στο Viber στο 6948-984-984. Οπότε όποιος θέλει και για το Μεταξουργείο μπορεί να δηλώσει συμμετοχή και θα γίνει λίγο αργότερα η εκκλήρωση. Ωραία. Καλή πρεμιέρα να έχετε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Και
1: είναι ο κύριος Γιώργος Πετρούνιας, είναι το Θέατρο Μεταξουργείου, είναι το Ταξίδι μου του Γιάννη Ψυχάρη. Η παράσταση που παρουσιάζεται Δευτέρα και Τρίτη. Η αλήθεια είναι ότι πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις, ωραίες ιστορίες παρουσιάζουμε αυτή τη βδομάδα και την προηγούμενη. Ωραία κείμενα, ωραίες ερμηνείες. 6-9-4-8-9-84-9-84 για ακόμα λίγο. Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα, Θέμης Πάνου στο Πειραιός 260, στο χώρο του Φεστιβάλ Αθηνών. Οι προσκλήσεις μας είναι για το Σάββατο το βράδυ, και βέβαια όποιος θέλει Μεταξουργείο ή Μεταξουργείο ή Πειραιός, ό,τι θέλετε.

0: Μιας και μιλάμε για θέατρο και για ωραίες ιστορίες επί σκηνής, παραμένουμε στις ίδιες γειτονιές, εδώ γύρω από τον Γκάζι. Πάμε στο χώρο Πλήφα. Χρυσός Δίσκος, Ευσταθία Λαγιόκαπα μαζί μας. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλά.
0: Άλλη μια ωραία ιστορία του Χρυσού Δίσκου.
1: Να σας πω ότι έχουμε και την κινησιολόγο της παράστασης μαζί και χορογράφο, Στάλη Σημειών.
0: Ναι.
1: Εδώ μαζί.
0: Γεια σας, κορίτσια.
1: Γεια σας και από μένα.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Τι είναι αλήθεια ο Χρυσός Δίσκος, τι έχετε κάνει και στο Πλήφα?
1: Λοιπόν, ο Χρυσός Δίσκος είναι ένα έργο που έχει γράψει η Δανέλη Λιωδάκη, το κείμενο, και έχει κάνει και τη σκηνοθεσία. Είμαστε μια θεατρική ομάδα που λεγόμαστε BPM. Και το έργο αφορμάται από την αληθινή ιστορία του Χρυσού Δίσκου που έστειλε η NASA με το Voyager, με στοιχεία της γης, ήχους, φωτογραφίες και διάφορα στοιχεία που θα μπορούσαν, ας πούμε, να περιγράψουν την ανθρώπινη ζωή, σε περίπτωση που τη βρει, ας πούμε, κάποιος εξωγήινος πολιτισμός, να καταλάβει λίγο τον ανθρώπινο πολιτισμό. Αυτή είναι η αφορμή του έργου. Τώρα μετά το κείμενο μπαίνει και σε άλλα μονοπάτια. Είναι ένα βαθιά αντιπολεμικό κείμενο που έρχεται πολύ στο σήμερα και στη σημερινή πραγματικότητα και τα προβλήματα των ανθρώπων που βιώνουμε καθημερινά. Και όλη αυτή η ιστορία στην ουσία εκτελήσεται ανάμεσα σε δύο αδερφές που βρίσκουν κάποια γράμματα από αγαπημένα πρόσωπα του παρελθόντος και αρχίζουν να ξετυλίγουν την ιστορία αυτών των ατόμων και μέσα από αυτή την ιστορία βγαίνουν και όλα αυτά τα στοιχεία που σας είπα.
0: Mm-hmm. Και από εκεί μαθαίνουμε και θυμόμαστε κάποιοι άλλοι ίσως για το Χρυσό Δίσκο, για την αποστολή στο Voyager.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μιλήσατε και για κινησιολογία, οπότε φαντάζομαι ότι παίζει έτσι σημαντικό ρόλο στην παράσταση η κίνηση.
2: Ναι, έχει σημαντικό ρόλο αρκετά, γιατί επειδή υπάρχουν και είναι ταυτόχρονες πολλές χρονικότητες και πολλές ιστορίες που αλληλεπλέκονται μεταξύ τους και οι ηθοποιοί αλλάζουν ρόλους, οπότε και ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζονται στη σκηνή και ο κάθε κόσμος, η κάθε ιστορία, είτε αυτές του παρελθόντος, είτε αυτές που έρχονται στο σήμερα, είτε η ιστορία των δύο κοριτσιών, είτε η ιστορία του Voyager και του Χρυσού Δίσκου, εμφανίζονται με διαφορετικό τρόπο στη σκηνή και η κίνηση παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτά. Επίσης το θέατρο έχει, η παράσταση αυτή έχει διάφορα στοιχεία και από το διάστημα και τις κινήσεις των πλανητών και το πώς σχετίζονται.
0: Να και το γατάκι.
2: Το γατάκι.
0: Ωραία.
2: Οπότε ναι, έχει και αρκετή κίνηση η παράσταση.
0: Και είναι και το Πλήφα, ένας χώρος που νομίζω παραστάσεις έτσι που εξάπτουν τη φαντασία κατά κάποιο τρόπο είναι ο ιδανικός χώρος για να παρουσιαστούν.
2: Και ξέρετε, επειδή και ο Χρυσός Δίσκος είχε πάρα πολύ μουσική μέσα,
0: ναι.
2: Έχει και πάρα πολύ μουσική η παράσταση και τραγούδι και τα παιδιά είναι εξαιρετικά όλοι το οποίοι πώς μπορούν και παίζουν και τραγουδάνε και χορεύουν. Οπότε και μέσα από τη μουσική αναδεικνύεται και η κίνηση που την έχει γράψει ο Γιώργος Χανός.
0: Πότε παίζετε?
1: Παίζουμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9. Ξεκινήσαμε τώρα αυτό το δεύτερο τρίτο που πέρασε και θα είμαστε μέχρι 16 Νοεμβρίου.
0: Θέατρο Πλήφα, Χρυσός Δίσκος λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε και εμείς.
0: Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας, ευχαριστούμε.

0: Πολλά τα θέατρα, πολλές οι ταινίες, Πέμπτη σήμερα, κινηματογραφικές πρεμιέρες. Και κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ σε μια ελληνική ταινία. Είναι μια αστυνομική κωμωδία σε σκηνοθεσία Δημήτρη Παπαθανάση, η οποία κάνει πρεμιέρα απόψε στους κινηματογράφους. Έχει τον τίτλο «Η Βαλίτσα».
1: Η ιστορία που θα σας διηγηθώ σήμερα αρχίζει όταν τέσσερις φίλες...
0: Είναι συνάδελφος εδώ η κυρία, είναι στο μικρόφωνο και τα λέει.
2: Νομίζω ότι άλλαξε η τύχη μας.
3: Μην τα πάρει κανένας άσχετος.
4: Κυρία, είστε καλά.
3: Έγινε έγκλημα.
0: Είναι τρεις φίλες, πάνε με μια γειτόνισά τους, η οποία είναι χείρα ενός γιατρού, σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά.
5: Κορίτσια, έχουμε άλλα προβλήματα πιο σοβαρά.
3: Έχουμε.
6: Γιατί δεν μου λες να σε βοηθήσω.
3: Πάλι τα ίδια.
5: Όσο την κρατάμε στο σπίτι, κινδυνεύουμε.
0: Η Βαλίτσα. Γιατί είναι ένα γκαλά με πλούσιους, με επώνυμους. Εκείνες πάνε σε μια τουαλέτα και βρίσκουν μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα, αλλά δίπλα και ένα πτώμα μιας γυναίκας.
7: Εάν δεν τις εντοπίσουμε, θα βρεθούμε κι εμείς στο λάθος χαντάκι.
8: Θέλετε να σας πάω κάπου?
7: Όχι.
0: Μοιραία η ζωή τους παίρνει άλλη τροπή. Οι κυρίες που ακούμε, Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλιεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, μαζί με Δημήτρη Μουθωνέου, μαζί με Αποστόλη Τότσικα.
9: Μανόλο κάτω Παυλάκη.
10: Ωραίος.
11: Δεν ασχολούμαι με τα σώσια.
9: Κούκλος.
11: Μης Βασούλη, με λατινικά.
12: Αν θέλετε τη γρία, παίρνετε τη βαλίτσα.
0: Αυτή είναι η βαλίτσα από σήμερα στους κινηματογράφους. Και πάνε Πειραιώς 260. Ο κύριος Παναγιώτης, η κυρία Αναστασία έχουν ήδη λάβει το μήνυμά τους. Ποιος πάει Δευτέρα στο θέατρο Μεταξουργείο, ο κύριος Νίκος. Σμάραγδα στα μουλακά του ρύθμισε τους ήχους μας. Νικ Λίμπ επέλεξε τραγούδια. Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει. 6 ώρα ειδήσεις μας. Νάνση Αγγελοπούλου και αμέσως μετά Βασίλη Σταλαμάκη.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Άνση Αγγελοπούλου. Νέα έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα στις εγκαταστάσεις του διελιστηρίου της Motor Oil στην Κόρινθο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο εργολαβικοί εργαζόμενοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Υπενθυμίζουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε σημειωθεί έκρηξη σε μονάδα του διελιστηρίου με αποτέλεσμα το θάνατο δύο εργαζομένων. Η ενεργειακή κρίση και τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στήριξη προς την Ουκρανία στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκίνησε σήμερα στις Βρυξέλλες. Πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην ανάγκη να δράσουμε και στη δυνατότητά μας, τόνισε σύμφωνα με πληροφορίες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης επέμεινε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προσερχόμενος στην Προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στις Βρυξέλλες. Προχωράει η διαδικασία των εκταφών που ζητούν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας στο Τεμπών, με νέα παραγγελία της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας Εκατερίνης Παπαϊωάννου προς τους διοριστέντες ιατροδικαστές πραγματογνώμονες. Ζητείται η επίσπευση των διαδικασιών μετά την επιλογή του Ολλανδικού Εργαστηρίου, το οποίο γνωστοποίησε τη δυνατότητα διενέργειας των απαιτούμενων εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων. Εκρηκτικό το κλίμα που επικράτησε νωρίτερα στην Ολομέλεια της Βουλής, μετά την κίνηση του Κυριάκου Βελόπουλου να αφήσει στα υπουργικά έδρανα φωτογραφίες, οι οποίες σύμφωνα με τον ίδιο αποτυπώνουν ωστά θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, προκαλώντας την οργισμένη απάντηση του Γιώργου Φλωρίδη που έκανε λόγο για απάτη και άθλιο θέαμα. Το δημοσίευμα ότι υπευλήθη αίτημα επανέναρξης των εργασιών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου από τη γαλλική εταιρεία Nexans για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε ότι το αίτημα άδειας θα υποβληθεί μόνο στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και σε σχέση με την εκτέλεση του έργου η Ελλάδα δεν έχει έρθει σε συνεννόηση με άλλες αρχές άλλου κράτους πλην της Γαλλίας και της Κύπρου. Στους παράτυπους μετανάστες που έρχονται από τον Μπαγκλαντές στρέφει την προσοχή του το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπως είπε στη Βουλή ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης, παρουσιάζοντας την τροπολογία για τη λειτουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο Κρήτης. Σε ό,τι αφορά τη δομή, ο κ. Πλεύρης άφησε αιχμές για κολλησιεργία από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εσείς είστε υπεύθυνος για το πρόβλημα, μην ψάχνετε συνυπεύθυνους για τη διαχείρισή του, απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Τα σύνορα δεν κινδυνεύουν από τους πρόσφυγες, ανέφερε η Διαμάντου Μανολάκου από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Υποχωρεί η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα το τελευταίο 24ωρο με τραγικό απολογισμό έναν 62χρονο νεκρό και μεγάλες καταστροφές στη Ρόδο, την Εύβοια και τις Σποράδες. Σταδιακά αποκαθίσταται η ακτοπλοϊκή συγκοινωνία από τα λιμάνια της Αττικής. Νέα επιδείνωση του καιρού από αύριο το βράδυ έως το μεσημέρι του Σαββάτου με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στέρεα Ελλάδα. Στα Χανιά κατέρευσε τμήμα οροφής στους παλιούς Ιταλικούς στρατώνες στο πρώην Πολεμικό Μουσείο σήμερα το μεσημέρι. Άμεση κινητοποίηση ερευνών από τους διασώστες της πυροσβεστικής, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες περί οίκων, το κτίριο γίνεται προσωρινή στέγη για αστέγους και μετανάστες. Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Υπήρξε ερμηνεύτρια με οξύ κριτήριο αλλά και ενεργός πολίτης με γνήσιο ενδιαφέρον για τα κοινά, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η Υπουργός Πολιτισμού. Στις 19 Οκτωβρίου στις 11.30 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της. Σε πλήρη λειτουργία η ψηφιακή υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων για την έκδοση της ειδικής κάρτας δακτυλίου χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ ότι τροφοδοτούν τη λαϊκή οργή και επιδιώκουν να προκαλέσουν διαδηλώσεις με τον ναυτικό αποκλεισμό τους. Την ίδια ώρα, ο Σαουδάραβας υφυπουργός εξωτερικών κατηγόρησε το Ιράν ότι βρίσκεται πίσω από την πρόσφατη κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ των φιλοϊρανών Χούθη της Ιεμένης και των κυβερνητικών δυνάμεων που υποστηρίζονται από το Ριάντ. Δεν θα υπάρξει ζωντανή μετάδοση της εκτέλεσης του άνδρα που σκότωσε Αμερικανούς στρατιώτες, ανακοίνωσε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Νιντάλ Χάσαν, 56 ετών, αναμένεται να εκτελεστεί δια τυφεκισμού στις 3 Δεκεμβρίου στη βάση Fort Hood του Τέξας, όπου το 2019 σκότωσε 13 στρατιωτικούς. Νωρίτερα δημοσιοποιήθηκε δημοσκόπηση της Ipsos, σύμφωνα με την οποία 8 στους 10 Αμερικανούς τάσσονταν κατά της απευθείας μετάδοσης της εκτέλεσης. Τα κίτρινα γυλαίκα, το μεγάλο κοινωνικό κίνημα που σάρωσε τη Γαλλία το 2018 και 2019, ανακοίνωσε εκατοντάδες διαδηλώσεις το Σάββατο κατά του υψηλού κόστου ζωής. Το κάλεσμά τους έρχεται να ενωθεί με το κύμα οργής μαθητών λυκείου και φοιτητών για να καταγγείλουν ιδίως τον πληθωρισμό ρεκόρ 6 μήνες πριν από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν αύριο στην Αττική. Από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρη. Θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 6.30 μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Βασίλη Ταλαμάνγκα.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
4: Αθήνα 984.

0: Αγαπητοί φίλοι, καλό απόγευμα. Απογευματινή συχνότητα. Είμαστε στο κεντρικό στούντιο του Ιστορικού Αθήνα 984 με την Σμαράγδα Στάμουλα Κατού στον καθαρό ήχο του σταθμού. Βασίλης Σαλαμάγκας στο μικρόφωνο. Πάνος Καβαδάς στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Πέμπ Παναγόπουλος στο τηλεφωνικό κέντρο. Να πούμε και το τηλεφωνάκι 213-09-09-100. Άλλη τροπή επικοινωνίας, το mail 984oner@gmail.com. Στείλτε μας ό,τι θέλετε για οποιοδήποτε θέμα και για τα δημοτικά θέματα. Και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984 για οποιοδήποτε θέμα θέλετε. Λοιπόν, ανασκόπηση όλων των θεμάτων της ημέρας θα κάνουμε για σήμερα με κλεκτούς συνάδελφο και κλεκτό τον άνθρωπο των γραμμάτων και των τεχνών. Καταρχάς, Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο διευθυντής του ΕΦΑΚ. Γεια σου, Μιχάλη.
1: Καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, και Βασίλης Χατζιακόβ, ένα όνομα, μια ιστορία. Εκδόσεις Παρουσία Παλιά, Αρμός άνθρωπος των γραμμάτων και των τεχνών, 42 χρόνια άνθρωπος του πολιτισμού, εκδότης, γνωστός εκδότης, 42 χρόνια περπατάει την Αθήνα. Έτσι,
2: καλησπέρα και από μένα, Βασίλη.
0: Καλησπέρα.
2: Και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Λοιπόν, θα σχολιάσουμε τα θέματα της επικαιρότητας και μετά θα δούμε λίγο και τα αθηναϊκά ζητήματα και τα αθηναϊκά θέματα. Κύριε Παπαδόπουλε, από πού να ξεκινήσουμε? Να πω στους φίλους ακροατές, γιατί αυτά τα παραπολιτικά έχουν σημασία, ότι ο Μιχάλης είναι διαπρεπής σε αυτό που κάνει, εξαιρετικός, κύριε Χατζιακόβ, αλλά έχει σπουδάσει γνάθοχειρουργός.
2: Γνωστό σε όλα αυτά.
0: Ναι, γνάθοχειρουργός. Και για την
2: δημοσιογράφηση και την επικαιρότητα.
1: Όπως έχει πει ο Μάρκ Τουέν, για να μπω λίγο και στον χώρο.
0: Εδώ πέρα, κοντά,
1: στο χώρο εδώ των λιγάκι έτσι της λογοτεχνίας. Όπως έχει πει και ο Μάρκ Τουέν, η ζωή των ανθρώπων συνήθως είναι μονόπρακτο, καμιά φορά έχει και δύο πράξεις.
0: Ωραία.
2: Αγαπητέ Μιχάλη, ξέρεις, συνηθίζω και μου αρέσει πολύ περισσότερο από το χώρο της λογοτεχνίας ο χώρος του ευζήν. Δηλαδή θέλω να περνάμε όμορφα οι άνθρωποι, οι παρέες μας, φίλοι μας, φίλες μας, γιατί είναι αυτό που μας λείπει τελευταία. Με όλα αυτά που έχουμε τραβήξει.
0: Λοιπόν, μέσω της δημόσιας τηλεόρασης βλέπουμε τις χώρες, γιατί έχουμε και σύνοδο κορυφής. Έχει κάνει μία πρόταση, έχουν κάνει οι χώρες του Νότου και η Ελλάδα για τα ενεργειακά. Ο Βορράς θέλει δημοσιονομική πειθαρχία, κύριε Παπαδόπουλε. Το βλέπεις, έτσι,
1: ναι. Ναι.
0: Σχόλιο.
1: Τι σχόλιο να κάνω? Δηλαδή καθόμαστε από το εδώ και 48 ώρες και ασχολούμαστε και σχολιάζουμε ότι τι θα γίνει, θα το πει ο Πρωθυπουργός μας, θα κάνει ένα αίτημα ο Πρωθυπουργός μας και οι Ευρωπαίοι, να δούμε αν δέχονται οι Ευρωπαίοι για να χαλαρώσουν το δημοσιονομικό χαλινάρι, για να δούμε αν εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε λιγάκι, ναι, να μην πέσει μόνο 10 λεπτά η τιμή του πετρελαίου θέρμανση ή η τιμή της βενζίνης που ήδη έχει ανέβει 20 και πάει λέγοντας.
0: Ναι. Νομίζω ότι όλο το πράγμα
1: είναι μια κωμωδία και αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην ελληνική κρατική τηλεόραση να μεταδίδεται είμαι απόλυτα είμαι απόλυτα βέβαιος ότι είναι η μοναδική δημόσια τηλεόραση αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ασχολείται με αυτό και βγάζει αυτά τα ωραία σκιτσάκια. Αποκλείεται οι άλλες δημόσιες τηλεοράσεις στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή να μεταδίδουν τέτοια κωμωδία, τέτοιο θέατρο.
0: Τι λες τώρα, όλες οι δημόσιες τηλεοράσεις παίζουν τον Πρωθυπουργό. Πάνε στα βαθιά απευθείας τώρα.
1: Και κακοπαιγμένο θέατρο. Είναι λοιπόν, και κακοπαιγμένο θέατρο.
0: Κύριε Χατζιακόβ,
1: αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, και αμέσως να δώσω και το λόγο, αυτή τη στιγμή η Ευρώπη φλέγεται. Φλέγεται στην Ισπανία.
0: Και δεν είναι καλό
1: φλέγεται
0: αυτό,
1: στη Γαλλία. Και... φλέγεται από τα προβλήματα των ανθρώπων που έχουν βγει στους δρόμους για το στεγαστικό, για την ακρίβεια. Εντάξει, και εμείς τώρα καθόμαστε και παίζουμε με σκιτσάκια στην τηλεόραση, στην ελληνική κρατική τηλεόραση.
0: Δεν σου άρεσε το γραφικό που κάνει η δημόσια τηλεόραση? Εντάξει.
1: Γραφικό. Γραφικό
0: είναι γραφικό.
2: Ίσως γιατί σε εμάς μετράνε περισσότερο οι δείκτες από την πραγματικότητα και κυριαρχεί η επικοινωνία. Σε όλα αυτά, σε έναν τόπο που για μια 15ετία περίπου βρίσκεται σε μια κατάσταση αρνητική και όλο και περισσότερο το κομμάτι της κοινωνίας το οποίο έχει τεράστιο πρόβλημα μεγαλώνει. Γι' αυτό θα συμφωνήσω μαζί σου στον τρόπο που βλέπεις αυτό το επικοινωνιακό τραύμα, γιατί για τον κόσμο, τον απλό κόσμο, αυτό είναι ένα τραύμα. Κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την επικοινωνία ως φάρμακο που να υποδώνει τα χάσματα και τα τραύματα. Δεν γίνεται.
0: Ναι. Λοιπόν, θα δούμε, θα φέρει η Συνοδός Κορυφής. Καλά, όσο είμαστε στον αέρα, στο πλαίσιο αυτής εκπομπής και μετά στο Δελτίο Ειδήσεων, ό,τι νεότερο.
1: Και βέβαια, ο μεγάλος γέρος της Δημοκρατίας να θυμίσουμε ότι είχε πει ότι στην Ελλάδα ευημερούν οι αριθμοί και δυστυχώς δυστυχούν οι άνθρωποι. Επειδή μιλήσαμε για τους δείχτες προηγουμένως.
2: Και όλα αυτά σε εποχές που δεν έχουν καμία, μα απολύτως καμία σχέση με τη σημερινή εποχή. Σε όλα τα επίπεδα. Γιατί το πρόβλημα που έχουμε είναι κυρίως πρόβλημα δημοκρατίας. Ξαφνικά αυτή η περίφημη δημοκρατία στην οποία δεν υπάρχουν αδιέξοδα απέκτησε αδιέξοδα. Και μοναδική διέξοδος είναι αυτό που όλοι επιμένουν, οι κρατούντες δηλαδή, αυτοί που έχουν τα ενία στα χέρια τους, ότι η μοναδική διέξοδος είναι να συνεχίσει η συγκεκριμένη κυβέρνηση το έργο της. Είτε είναι καταστροφικό, είτε είναι θετικό.
0: Λοιπόν, για πάμε να βάλουμε και τα άλλα θέματα της επικαιρότητας και μετά να κουβεντιάσουμε λίγο και σε πολιτικό επίπεδο τι γίνεται. Καταρχάς να πω, ο Βασίλης Χατζιακόβου πολιτεύεται και πολιτεύεται με το ΠΑΣΟΚ, Ορθόδοξο ΠΑΣΟΚ, Βασίλη, στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, να το πω γι' αυτό, το Ορθόδοξο ΠΑΣΟΚ.
2: Με το ΠΑΣΟΚ.
0: Με το ΠΑΣΟΚ.
2: Με το όλον ΠΑΣΟΚ. Όπως είχε κάποτε πει ένας από τους καλύτερους πρόεδρους.
1: Τώρα να προβοκάρω και εγώ λίγο.
0: Ναι.
1: Να προβοκάρω. Και με,
0: σιγά, μην,
1: με το όλον ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζιακόβου, και με όλο το ΠΑΣΟΚ, με ό,τι έχει ψηφίσει όλο το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, ότι έχουμε δει, ας πούμε, για παράδειγμα, στο τελευταίο του συνέδριο να ισχύει.
2: Ναι, γιατί θα επιμείνω σε κάτι, Μιχάλη μου. Το λέω έτσι λόγω οικειότητας που νιώθω. Έτσι.
1: Ναι.
2: Μαζί σου, άλλωστε είμαστε γνώριμοι από παλιά.
1: Αθηναίοι πολίτες, γνώριμοι από παλιά.
2: Γνώριμοι από παλιά.
1: Είπα
2: το εξής και το θεωρώ πολύ σημαντικό. Ήμουν σύνεδρος, θα ήμουν αριστείνδυν, αλλά προτίμησα να ψηφιστώ. Και κατέβηκα στο πρώτο διαμέρισμα που είναι το χειρότερο, ας πούμε, σαν ποσοστό για το ΠΑΣΟΚ, πανελληνίως. Και εκλέχτηκα. Και μάλιστα επέμεινα για ένα πράγμα. Λέω, αν και είμαι σύνεδρος σε μια περιοχή μεταξύ Κολονακίου και Εξαρχείων, εγώ θα μιλήσω για το δημογραφικό πρόβλημα και για την περιφερειακή ανάπτυξη, γιατί αυτό είναι το μέλλον μας και η μοναδική σωτηρία. Η περιφερειακή ανάπτυξη σε σχέση με τον πολιτισμό. Αυτή είναι η γνώμη μου. Άκουσα λοιπόν και ακούω μέχρι σήμερα διάφορες αναλύσεις σε σχέση με αυτό το θέμα που μου είπες. Εγώ άκουσα κάτι πολύ ξεκάθαρο από τον Νίκο Ανδρουλάκη, το οποίο δεν ακούγεται.
0: Τι?
2: Ότι εγώ με αυτούς οι οποίοι με παρακολουθούσαν δεν πρόκειται ποτέ να συγκυβερνήσω και να έχω σχέση.
0: Να πω όμως
2: αυτό
0: τώρα.
2: Είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Ναι,
2: ξεκάθαρα.
0: Αυτό
2: πέραν των άλλων που ακούγεται.
0: Το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές. Αλλά υπήρξε ερμηνεία Μιχάλη Παπαδόπουλε και Βασίλη Χατζιακόβου, δήλωσε το Ανδρουλάκη ότι δεν μπορεί το πρώτο κόμμα να είναι ο πρωθυπουργός από το πρώτο κόμμα κλπ.
1: Σε συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, νομίζω προχτές, είπε ότι προφανώς ο πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος. Βέβαια δεν είπε σε καμιά περίπτωση, είπε αμέσως μετά στην ίδια συνέντευξη ότι εμείς δεν πρόκειται να συγκυβερνήσουμε με την Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Είναι μια δήλωση η οποία πολλοί τη θεωρούν αμφίσιμη. Πολλοί γράψαν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης με αυτόν τον τρόπο προσέρχεται λίγο σε αυτό το οποίο λέει σταθερά ο Μητσοτάκης, ότι αν είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη, ο ίδιος θα πρέπει να είναι πρωθυπουργός ανεξαρτήτως αποτελεσματος ποσοστού δηλαδή και γενικότερα ποιο θα είναι το πολιτικό σκηνικό που θα σχηματιστεί εκείνο το βράδυ. Αν πρέπει εγώ πολιτικά να καταλάβω κάτι, εδώ θα μας διευκρινίσει περισσότερο στο μέλλον ο κ. Ανδρουλάκης τι ακριβώς εννοούσε. Νομίζω πάντως ότι αν πρέπει πολιτικά να δώσω μια ανάγνωση αυτό, είναι ότι ο κ. Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή κοιτάζει να περιχαρακώσει, δηλαδή να συσπυρώσει ακόμα περισσότερο κόσμο από το χώρο της κεντροαριστεράς που ενδεχομένως είναι διφορούμενος, δηλαδή μπορεί να κοιτάζει και προς το Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, όχι, να τον συσπυρώσει προς το μέρος του ΠΑΣΟΚ.
2: Λοιπόν, να πω κάτι.
0: Να πείτε, Βασίλη. Βλέπουμε τώρα και στους σοσιαλιστές στη δημόσια τηλεόραση, Μιχάλη, τον κύριο Ανδρουλάκη εδώ να κάνει δήλωση. Να προχωρήσει, λέει, στατική αυτονομία της Ευρώπης.
1: Προηγήθηκε η είδηση του Ζελένσκι πριν τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Να
1: πρώτα
0: ήταν,
1: πρώτα
0: δεν
1: μεταδόθηκε αυτά που είπε, ο Ζελένσκι για το ότι.
0: Για τη σκαλέτα,
1: για το ότι τον προδίδουν οι φίλοι του στην Δύση κτλ.
0: Να, τώρα είναι ο κύριος Κώστα. Και λέει θα προσπαθήσει να συμβάσει στις δύο πλευρές. Πήγε και στους ευρωσοσιαλιστές ο κύριος Κώστα. Λοιπόν.
2: Προσπαθούμε να αναλύσουμε ή να προφητέψουμε ή να ερμηνεύσουμε πράγματα και δεν λαμβάνουμε υπόψη τις συνθήκες πάντα στην ιστορία. Ποιες θα είναι οι συνθήκες και οι ισορροπίες και οι μη ισορροπίες εκείνης της στιγμής και προσπαθούμε να μιλήσουμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο για πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση πολλές φορές με αυτά, κάποιοι βάζουν την ατζέντα αυτή με αυτά που πρέπει να μιλάμε και για μένα πρέπει να μιλάμε για την ουσία της πολιτικής και για την πολιτική και για τις πολιτικές.
0: Μες.
2: Γιατί κυρίως ασχολούμαστε με τις δημοσκοπήσεις, με το
0: ναι,
2: τι θα γίνει
0: λίγο
2: μετά,
0: με τον αφρό, αφήνουμε... την επιφάνεια.
1: Μα νομίζω ότι εσκεμμένα, εγώ θα το πω ότι εσκεμμένα κάθε φορά που βγαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης να δώσει συνεντεύξεις οι δημοσιογράφοι, νομίζω ότι προσπαθούν να το ασκήσουν πίεση, ρωτώντας όλη την ώρα αν υπάρχει θέμα να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, αν χρειαστεί με τα εκλογικά κτλ. Νομίζω ότι και αυτή η πίεση πολύ σωστά.
0: Το έχει πει ο άνθρωπος ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη.
1: Συγγνώμη λίγο, είναι και μια πίεση αντιπολιτική αυτή.
0: Του Μητσοτάκη, το λέω και εγώ.
2: Εννοείται.
1: Είναι μια πίεση αντιπολιτική από πλευρά των συναδέλφων μας.
2: Και επιμένω. Για να φύγει, από την ουσία, να μην περάσει αυτό που θέλει να περάσει, να μην μπει αυτό που θέλει να πει και αν του ξεφύγει κάτι, να βασιστούν σε αυτό, μπορεί να είναι κάτι
0: πάντως,
2: το οποίο θα έχει ξεφύγει.
0: Βασίλη Γατζιακόβου, επειδή εδώ κάνουμε και ηχητικές προβοκάτσιες χρησιμοποιώντας το παρελθόν στους εκπροσώπους κυβέρνησης όταν έρχονται, βάλαμε πρότινος τη φωτογραφία, την περιγράψαμε του κυρίου Φλωρίδη και βάζαμε Κωνσταντίνο Καραμαλή κλπ. Και άλλα ηχητικά τώρα σε εσάς που είστε εδώ.
2: Τώρα ξέρεις...
0: να δω τι θα πει ή να το βάλω.
2: Όχι, είπες κάτι, είπες δύο ονόματα.
0: Ναι.
2: Και επειδή μιλάμε πάρα πολύ για την μεταγραφολογία, ναι, ναι ή όχι.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για μεταγραφές, λες και συμβαίνουν πρώτη φορά. Θα πω το εξής. Ήμουν μικρό παιδί στα Σέρας όταν έγινε η χειρότερη μεταγραφή για κόμμα όλων των εποχών μέχρι σήμερα. Τότε που ο Εθνάρχης εισαγωγικά πήρε τον πατέρα Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία 1978. Αυτή είναι η χειρότερη μεταγραφή που έγινε ποτέ για κόμμα.
0: Δεν βλέπω... Έτσι.
1: Εγώ σχολιάζοντας θα έλεγα πως ότι ήταν η πιο κρίσιμη μεταγραφή για τη μεταπολιτική ιστορία της Ελλάδας.
0: Εγώ ήθελα να πω.
2: Εγώ όμως το κάνω χειρότερη για το κόμμα του.
0: Εγώ θέλω να πω, επειδή θα πάτε εκεί στο Πασό και περπατάτε 42 χρόνια στην Αθήνα, περνάτε και στη Χαριλάου, μην μπαίνετε μέσα σε Βασίλη Κατζιακόβη κλπ. Πείτε τους ότι καλύτερα αποτελέσματα θα είχε το Πασόκ αν έκανε ένα ποτάκι 15-20 δευτερολέπτων με αυτό.
3: Θα μείνει στην ιστορία.
0: Λέει ότι η συγκέντρωση αυτή θα μείνει στην ιστορία. Μας έχει αφήσει και το αρχείο
2: να συμπληρώσω όμως αυτό, γιατί ακούγεται πάρα πολύ
0: σε εμάς, ο Τάσος Μπυρσίμ,
2: και αν μπούμε και στα social media υπάρχουν τρομερές κατηγορίες για τους ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ που είναι στην κυβέρνηση. Εδώ όμως πολλές φορές οι αναλυτές ή αυτοί που το λένε...
0: Στους ανθρώπους του πρώην ΠΑΣΟΚ.
2: Το ΠΑΣΟΚ
0: τώρα
2: τι
0: είναι...
2: να κάνουμε. Είναι για μένα, και γι' αυτό είμαι εκεί, το πιο σημαντικό κόμμα, συγκροτημένο κόμμα που υπάρχει στην Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια.
0: Είναι.
2: 50 χρόνια μάλλον. Ναι. Λοιπόν, και τι να κάνουμε. Στο ΠΑΣΟΚ βρίσκονται τα περισσότερα στελέχη της κυβερνησιμότητας. Έτσι.
0: Ναι.
2: Εγώ βλέπω και 5, 6, 7, 8 πρωθυπουργήσιμους. Το θέμα ποιο είναι. Δεν πήγαν πάρα πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην πρώτη κυβέρνηση της αριστεράς. Πάρα πολλά στελέχη.
1: Περισσότερα πάντως έχουν πάει τώρα στον κύριο Μητσοτάκη.
2: Πάμε, όχι. Εδώ υπάρχει γίνεται, Μιχάλη μου, το εξής λάθος. Δεν πήγαν στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Στον Μητσοτάκη είπα εγώ, τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Εγώ το είπα, τον κύριο Μητσοτάκη, δεν χρησιμοποίησα τον.
2: Οι συγκεκριμένοι έχουν πάει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σε ποιον, δηλαδή, στον άνθρωπο που το βρώμικο 89 που είπαμε πριν, που το ετοίμασε και το ολοκλήρωσε. Και δυστυχώς οι νέοι άνθρωποι δεν ξέρουν. Προχθές έβλεπα σε μια συζήτηση. Έλεγε κάποιος, είχε βάλει κάτι υπέρ του Πασόκ και του γράφει: Άρε Πασόκ, και του λέει από κάτω: Το βρώμικο 89, σου λέει τίποτα. Δηλαδή ότι το βρώμικο 89 ήταν κάτι του Πασόκ. Εκείνη λοιπόν την εποχή, ο Μητσοτάκης, σε συνεργασία με την αριστερά, μην το ξεχνάμε, έστειλε τον Ανδρέα Παπανδρέου κατηγορούμενο και πάρα πολλούς ανθρώπους του Πασόκ.
0: Ναι, και πήγε δικό δικαστήριο. Δεν...
2: Με αυτόν συνεργάζονται.
0: Έγινε η κίνηση.
2: Και όχι με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Αυτά έχει γράψει η ιστορία και ξαναήρθε δικαιωμένος ο Ανδρέας Παπανδρέου μετά και έκανε τρίτη τετραετία. Άμα θέλουν κι άλλοι να κάνουν τετραετία αυτό, τρίτη τετραετία αυτό που είπε ο Λαζόπουλος, Μιχάλη, τι είπε.
1: Να προηγηθεί το ειδικό δικαστήριο, ναι.
0: Ο Λαζόπουλος το πεντώ
1: ναι,
0: λίγο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
2: το οποίο δεν έχει ξαναγίνει επίσης ποτέ. Έτσι.
0: Λοιπόν,
2: είναι από τη φύση του αντιδημοκρατικό αυτό.
0: Ποιο?
2: Τρίτη τετραετία, ένας πρωθυπουργός. Δεν έχει γίνει υπάρχει... ποτέ για κανένα.
0: Εδώ υπάρχει... Άμα είναι καλός και το ψηφίζει ο κόσμος.
1: Ναι, εδώ υπάρχει όμως ένα
2: οξύμορο.
1: Και άμα εδώ, άλλη... εδώ υπάρχει ένα οξύμορο.
0: Ποιο είναι το οξύμορο?
1: Ποιο είναι το
0: οξύμορο? Άμα τα βρίσκουν, Βασίλη, πριν το πεις, Χατζη Ιακώβου, Βασίλη μου, άμα δεν τα βρίσκουν οι από κάτω και είναι τέτοιες διαφορές δημοσκοπικά πάντα, θα είναι 62 χρόνια ακόμα.
1: Αγαπημένοι Βασίλης, πριν πάμε στα νούμερα τα δημοσκοπικά, γιατί είχαμε και δημοσκόπηση σήμερα. Πριν πάμε στα νούμερα τα δημοσκοπικά, να πούμε το εξής. Δεν είναι οξύμορο. Ένας πολιτικός ο οποίος προσπάθησε να σύρει αυτή τη Βουλή, να την εξαναγκάσει και άσκησε και μεγάλες πιέσεις στο Πασόκ, ειδικά στο Πασόκ, για συνταγματική μεταρρύθμιση, ώστε να ισχύσει άμεσα αυτή τη συνταγματική μεταρρύθμιση, να γίνει δηλαδή πάλι ένα παιχνίδι στα χέρια της κυβέρνησης που θα έχει την πλειοψηφία στη Βουλή. Αυτός ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε ότι πρότεινε μάλλον να γίνει εξαετής και μόνο μία η θητεία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αυτός να θέλει να κυβερνήσει για τρίτη τετραετία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μία θητεία εξαετή.
0: Ναι. Δεν πρόκειται να ψηφίσει τον Μητσοτάκη ποτέ. Το έχω καταλάβει.
1: 12 χρόνια συνεχόμενα.
0: Λοιπόν, το έχω καταλάβει, το κατάλαβα.
1: Όχι, εντάξει. Λέω δεν είναι οξύμορο λοιπόν, πολιτικά
0: αυτό. Πρέπει να πάμε τίτλους ειδήσεων. Μετά, κυρία Σταμουλακάτου, να βάλουμε, έχουμε παραγγελιά να το ακούσουμε όλο. Ντός Καρδένιας. Να το προλάβουμε τώρα. Μας το ζήτησε εδώ η φίλη και μετά θα πούμε ότι η Ελλάδα μαζί με την Ιταλία, την Πολωνία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία φέρνουν πρόταση για το ενεργειακό να πάνε περιβαλλοντικές χρεώσεις το 2030. Δεν το βλέπω να γίνεται, αλλά να δούμε. Ναι, σε λίγη ώρα πάλι.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Δύο εργολαβικοί εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα στις εγκαταστάσεις του διελιστηρίου της Motorola στην Κόρινθο, λίγες ημέρες μετά το θάνατο δύο εργαζομένων από έκρηξη σε μονάδα του διελιστηρίου. Η ενεργειακή κρίση και τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στήριξη προς την Ουκρανία στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα στις Βρυξέλλες. Προχωράει η διαδικασία των εκταφών που ζητούν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισα ζητά την επίσπευση των διαδικασιών μετά την επιλογή εργαστηρίου με δυνατότητα διενέργειας των απαιτούμενων εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων. Διπλό τείχος προστασίας της πρώτης κατοικίας για οφειλέτες προς το δημόσιο υψώνει με αποφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι πριν από την κατάσχεση της μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να έχουν ελέγξει και να έχουν αποκλείσει ότι υπάρχει άλλη περιουσία. Επιπλέον δίνουν τη δυνατότητα ακόμα και για ακύρωση του πληστηριασμού του μοναδικού περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη. Νέα επιδείνωση του καιρού από αύριο το βράδυ έως το μεσημέρι του Σαββάτου με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτη Βαλάση. Στις 19 Οκτωβρίου, στις 11.30 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η πολιτική κηδεία της. Στη Γαλλία, το κοινωνικό κίνημα Κίτρινα Γυλαίκα ανακοίνωσε εκατοντάδες διαδηλώσεις μεθαύριο Σάββατο κατά του υψηλού κόστου ζωής. Το καλεσμά τους έρχεται να ενωθεί με το κύμα οργής μαθητών λυκείου και φοιτητών. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Το Fantastic Catering με 50 χρόνια αριστείας φιλοξενεί τις εκδηλώσεις σας στον κορυφαίο χώρο στο επιχειρηματικό πάρκο Σπάτων. Εμπιστευτείτε την ποιότητα, τον επαγγελματισμό και τα αποτελέσματα που κάνει κάθε event πραγματικά φανταστικό. Fantastic Catering 210-9018-194. Όταν ψάχνετε το καλύτερο.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Μα το σημάδι.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
1: 84.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε στο κεντρικό στούντιο εδώ του Αθήνα 984 στον Γκάζι, ο διευθυντής του ΔΕΦΑΚ, αγαπητός συνάδελφος Μιχάλης Παπαδόπουλος και ο Βασίλης Κατζιακόβου, γνωστός άνθρωπος σταμάτων των τεχνών, εκδότης και πάρα πολλά ακόμα. Α, και πολιτευόμενος με το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, ναι. Λοιπόν, δημοσκόπηση, θα μας πει ο Μιχάλης. Είχαμε μια δημοσκόπηση για το ΦΛΑΣ από την ΑΛΚΟ.
1: Ναι, είναι εβδομάδα δημοσκοπήσεων. Είδαμε ήδη δύο. Σήμερα ναι, είδαμε και την δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για, της ΑΛΚΟ, για ναι, το ΦΛΑΣ. Κοιτάξτε κάτι, Βασίλη. Φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός δεν μίλησε τυχαία στην τελευταία συνέντευξη την οποία ανέδωσε. Που είπε ότι αν βέβαια έχουμε, λέει, ένα ποσοστό γύρω στο 25% εκεί, θα τεθεί θέμα ηγεσίας.
0: Λέμε για πρόθεση ψήφου. Εμείς πάντως και στην τηλεόραση των 24 πάντα πρόθεση λέμε. Δεν βάζουμε
1: καλά,
0: εκτίμηση.
1: Το άλλο, το άλλο, γιατί το αφήνουμε να το σχολιάσει ο κόσμος τι σημαίνει εκτίμηση.
0: Εκτίμηση το είχε βάλει ο Μακαρίτης ο Σιμίτη, την εποχή του Μακαρίτου Κώστα Σιμίτη. Από τότε ξεκίνησαν οι δημοσκοπικές εταιρείες κλπ. Αλλά δεν. Την πρόθεση, ρε παιδί μου, που ξέρω εγώ τώρα.
1: Στην πρόθεση λοιπόν που μπορούμε να ασχοληθούμε λίγο πιο σοβαρά.
0: Για να αποφάσετε που θα πάνε.
1: Με όλα αυτά, βλέπουμε εδώ πέρα ότι η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,8%. Που απέχει πολύ από το 25%. Υπενθυμίζουμε στους ακροατές μας γιατί το 25% είναι σημαντικό και γιατί το κοιτάζει και ο Πρωθυπουργός. Γιατί το 25% είναι το όριο για να πάρει ένα κόμμα το πρώτο μπόνους των 20 εδρών βουλευτών παραπάνω από αυτούς που βγάζει στην πραγματικότητα. Κατά συνέπεια, εάν η Νέα Δημοκρατία δεν πάρει το 25%, πέφτει αμέσως στα επίπεδα των 75-80 βουλευτών, που σημαίνει, Βασίλη, ότι από τους 156 που έχει σήμερα, η μισή δεν θα εκλεγούν.
2: Είναι εκτός.
1: Στην ίδια δημοσκόπηση η Ελλάς διατηρεί τη δεύτερη θέση με μια πτώση 0,5.
0: Η ελληνική αστυνομία. Η Ελλάς του Τσίπρα, μπερδεύομαι.
1: Η Ελλάς του Τσίπρα. Τέλα,
0: τώρα,
1: λοιπόν, διατηρεί τη δεύτερη θέση με πτώση όμως περίπου.
0: Είπα, πολιτεύεται ο Ξοχοίδης. Όχι. Πολιτεύεται αλλού.
1: Αλλού. Και σήμερα, τουλάχιστον δεν πολιτεύεται και με τον πομπόδι τρόπο που πολιτεύεται ο κύριος Φλωρίδης, επειδή σχολιάσαμε προηγουμένως. Η Ελλάς λοιπόν του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς και ο κ. Χρυσοχοίδη συγκεντρώνουν ένα ποσοστό 13,8%, 0,5% από την προηγούμενη μέτρηση που είχε κάνει η ΑΛΚΟ και έχει τη σημασία του αυτό. Το ΠΑΣΟΚ μένει σταθερά στο 11,2% που είχε και στην προηγούμενη μέτρηση της ΑΛΚΟ. Τέταρτο κόμμα εδώ πέρα είναι το ΚΚΕ. Έχει σημασία ότι βλέπουμε ότι πέφτει σημαντικά ο κ. Βελόπουλος, πέφτει στο 5,6%. Ενώ πάρα πολύ χαμηλά, δηλαδή ακριβώς στο όριο της εισόδου στη Βουλή, 3% είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Άλλα κόμματα?
1: Υπάρχουν και τα άλλα κόμματα ενδιαμέσως, η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία μπαίνει στη Βουλή με 3,5%. Υπάρχει το Μέρα 25 του κ. Βαρουφάκη, είναι στο 2,4%. Ναι, ανάσα ίσως.
0: Θα τον έχουμε εδώ προσεχώς,
1: από
0: θα
1: το
0: μας τα
1: όριο
0: πει,
1: αυτό, ναι, αρκετά πιο κάτω από το όριο της εισόδου στη Βουλή. Ο πάλι ποτέ κυβερνητικός ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα ένα ΣΥΡΙΖΑ του 1,9%, με τη δημοσκόπηση αυτή της.
0: Έχει την ιστορία.
1: Της ΑΛΚΟ, ναι, τέλος πάντων αυτό.
0: Ο ακραίος που αποφυλακίστηκε πρόσφατα.
1: Δεν μετριέται.
0: Δεν μετριέται.
1: Όπως δεν μετριέται και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Η ίδια δημοσκόπηση λοιπόν, βέβαια.
0: Είναι χαμός στα Τύρανα, το βλέπετε, την εικόνα που επικρατεί.
1: Διαδηλώσει κατά του Ράμα. Για την Ευρώπη που βράζει και για την Ευρώπη στις Βρυξέλλες που κοιμάται.
0: Ναι.
1: Και κάνει άλλα.
0: Αλλά εδώ στην Αλβανία που βλέπουμε είναι και άλλα ζητήματα διαφθορά.
1: Καλά, είναι πολλά. Και δεν ξέρω, μερικά από αυτά μήπως έχουν παρακλάδια που μπορούν να φτάνουν μέχρι την Αθήνα. Μερικά παρακλάδια. Υπάρχουν αυτοί οι διάδρομοι. Ναι.
0: Η κάθετη,
1: ξέρεις, ας πούμε, προς την Αλβανία.
0: Όχι ο γνωστός κάθετη, λες, επειδή κατεβαίνει η Αλβανία στην Ήπειρο.
1: Ναι, τραβάς μια κάθετο από την Αθήνα προς τα πάνω.
0: Μην παρεξηγηθούμε.
1: Είναι κάθετο αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Από την Αθήνα. Από την Αθήνα το κάθετο.
0: Από την Αθήνα προς τα πάνω.
1: Προς τα πάνω, ναι.
0: Στην ίδια ευθεία, αυτό εννοείς.
1: Στην ίδια ευθεία, ναι, αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν.
1: Που δεν ξέρεις, καμιά φορά μπορεί, ας πούμε, κάτι που ξεκινάει από πάνω να κατηφορήσει προς τα κάτω.
0: Ο Βασίλη Χατζιακόβου θα μιλήσει.
1: Το γεγονός είναι ότι ο Ράμα έχει πρόβλημα.
0: Έχει πρόβλημα, αλλά είπε σήμερα: εγώ δεν πρόκειται να παραιτηθώ όσοι να βγείτε όλοι λέει, οι Αλβανοί στον δρόμο. Οι εκλογές λέει με αλλάζουν.
1: Είναι συνήθιο αυτό στα Βαλκάνια. Το έχουμε ακούσει από άλλους.
0: Λοιπόν, πριν κύριε Χατζιακόβου.
2: Εκεί και θα πω κάτι που. Ένα μικρό σχόλιο.
1: Απλώς ένα τελευταίο να πω, Βασίλη, σχέση με την πρόθεση ψήφου. Εδώ παρουσιάζεται και στην ΑΡΚΟ αυξημένο το ποσοστό των αναποφάσεων. 15,7% το ποσοστό των

0: Αποφάσισε να είναι δεύτερο κόμμα για να αποφάσισε. Και πολύ κοντά στο πρώτο.
1: Άντε, να βγάλουν και πρωθυπουργό.
0: Και βέβαια υπάρχει και ένα 4% ακόμα που δεν απαντούν. Δηλαδή ουσιαστικά έχουμε στη δημοσκόπηση αυτή της ΑΛΚΟ ένα 20% περίπου, δηλαδή 19,7%, ένα 20% το οποίο οι ερευνητές δεν μπορούν να το κατατάξουν πουθενά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: θα
1: κύριε
2: σχολιάσω περισσότερο γενικότερα για τις δημοσκοπήσεις και τη δημοσκόπηση συγκεκριμένη. Σε ένα σημείο θα μείνω. Εκεί που είπες κάπου ότι ο Βελόπουλος πέφτει και διάφορα. Στο μυαλό μου έχω αυτές τις μέρες το εξής, ότι όπως είπα πριν, οι συνθήκες ή κάποια γεγονότα ίσως οδηγούν μια κοινωνία που για πολλά χρόνια τώρα ήταν εκμαυλισμένη ή εκπαιδευμένη στην αθλειότητα από κάποιους που δούλευαν χρόνια για αυτό το πράγμα, και θεωρώ ότι πολλοί ιδεολογικοί ή και κοινοί απατεώνες εκμεταλλεύτηκαν το θυμικό του κόσμου για πολιτικά ωφέλη. Πρώτος διδάξας, ο Καρτζαφέρης. Έτσι. Αυτός εισήγαγε και έκανε καριέρα με την πατριδοκαπηλεία και το χριστεμπόριο.
1: Ναι. Ψηφιζόταν όμως από τον κόσμο ο Βασίλη
2: Χατζιακόπου, ναι, όπως
1: κάνω λίγο το συνήγουργο για την οικονομία συζήτηση.
2: Για να δούμε έτσι, τη ζημιά που έχει γίνει. Λοιπόν, μερικές φορές επειδή κάποια γεγονότα, αρχίζουν στον κόσμο να του δείχνουν τη διαφορά.
0: Τη διαφορά, ναι.
2: Δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι και ο θάνατος του Μαζονάκη έφερε πολλά πράγματα στο προσκήνιο. Γιατί όπως είπαμε και την άλλη φορά μαζί σου, Βασίλη, η κοινωνία έχει οδηγηθεί στο παρά. Στην παραθρησκεία, στην παραφιλοσοφία, στην παραψυχολογία, στην παραλογοτεχνία, στο παρά.
0: Στην παραπολιτική.
2: Και στην παραπολιτική. Λοιπόν,
0: και
2: μακάρι...
0: Όπως είπε ο Βαγγέλης Βενιζέλος, στη μεταπολιτική. Ναι. Το έχει πει και ο Άλεξης.
2: Ναι. Μακάρι κάποια γεγονότα που δείχνουν και τη ματαιότητα της ζωής και τη ματαιότητα των πραγμάτων ή που συνετίζουν κάποιο μέρος του κόσμου, ναι, να μας οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα.
0: Να διορθώσω ένα λάθος του Βασίλη.
1: Να πούμε την είδηση. Κοιτάξτε είδηση. Στο Ορμούς βυθίστηκε πλοίο με 2.500 κοντέινερ, ναι, με πολυτελή αρώματα και iPhone.
0: Καλά, πού πήγαιναν τα πολυτελή αρώματα από το Ορμούς?
2: Θα αρωματιστεί.
1: Στις αρωματικές...
0: Από πού?
1: Στις αραβικές χώρες, ξέρω εγώ, υποθέτω.
0: Από πού πηγαίνανε?
1: Πού είναι το νέο ατύχημα? Να ακούσουμε, κυρία Σταμουλακάτου, το νέο ατύχημα, τη λέει δημόσια τηλεόραση.
3: Μιλάμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν τραυματιστεί. Βρίσκονται αυτή την ώρα εδώ στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου και έχουν μεταφερθεί. Σας στέλνει την εικόνα τώρα ο Νίκος Βιδάκης. Είναι πολυτραυματίες. Ο ένας είναι 49 και ο άλλος 50 ετών. Να πω ότι για την ώρα οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι έχουν υποστεί κατάγματα αλλά και εγκάβματα, και μάλιστα από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να ξεκινήσει και η διακομιδή του ενός αρχικά. Θα δούμε αν θα χρειαστεί να γίνει διακομιδή και του δεύτερου σε νοσοκομείο των Αθηνών, στο Θριάσιο, το οποίο και εφημερεύει, προκειμένου να δοθεί παραπάνω βοήθεια για την υγεία του. Είναι το δεύτερο περιστατικό που έχουμε μέσα σε μία εβδομάδα. 6 μέρες πάνε από την προηγούμενη Παρασκευή, όπου είχαμε το περιστατικό που κατέληξε σε τραγωδία με δύο εργαζόμενους εργολάβους, εργολαβικούς.
4: Μακάρι, ελπίζουμε,
3: νεκροί.
4: Να πάνε όλα καλά για τους ανθρώπους, για αυτούς τους εργαζόμενους.
0: Λοιπόν, ναι, να πω καταρχάς με την άλλη ιδιότητα που έχω, ότι προφανώς όταν κάποιος μεταφέρεται από ένα περιφερειακό νοσοκομείο σε ιδιωτικό νοσοκομείο, προφανώς δεν είναι ελαφρά τραυματισμένος.
1: Ως γιατρός.
0: Έτσι, δεν είναι ελαφρά τραυματισμένος. Δεν μεταφέρουν.
1: Να δούμε, Μιχάλη, να δούμε.
0: Να διορθώσω κάτι που με ρώτησε προηγουμένως για να μην υπάρξουν και παρανοήσεις. Υπάρχει στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ μέτρηση για το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων.
1: Επειδή χρησιμοποιεί...
0: δεν μπορώ εγώ να πω ότι είναι το κόμμα Κασιδιάρη ακόμα αυτό.
1: Όχι,
0: το Συμμαχία Ελλήνων. Ναι. Υπάρχει μέτρηση για αυτή και πραγματικά είναι εντυπωσιακή, είναι 4%.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν,
0: ένα τεπαστακό ξεκίνημα.
1: Ήθελα να ρωτήσω Βασίλη Χατζιακόβου πριν, αλλά μεταδίδαμε τις ειδήσεις.
0: Να πούμε και δύο στοιχεία ακόμα εδώ για τον Βασίλη, να τον βοηθήσω στο ερώτημα που θα το κάνεις. Υπάρχουν, Βασίλη, δύο ακόμα στοιχεία στην δημοσκόπηση. Το 63% ζητάει αλλαγή κυβέρνηση. Δεν θέλει να συνεχίσει αυτή η κυβέρνηση. Πιστεύει ότι με αυτή την κυβέρνηση δεν θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Και επίσης το 74%, συγγνώμη, θα το πω αμέσως το ποσοστό για να μην πω κάποιο λάθος, εδώ πέρα, το 65% θεωρεί ότι το 45% θεωρεί ότι είναι καλύτερα, ότι, είναι, ότι θα προσφέρει μεγαλύτερη κανονικότητα και σταθερότητα μια συμμαχική κυβέρνηση. Το 34% θεωρεί ότι προσφέρει περισσότερη σταθερότητα και κανονικότητα μια μονοκομματική κυβέρνηση.
1: Ναι, δεν είναι λίγο το
0: 34%. Ανατρέπει αυτό πάντως το, ναι, το αφήγημα του.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω και το λέω στους ανθρώπους των γραμμάτων και των τέχνων, Βασίλη Χατζιακόβου. Αυτή η πνευματική ηγεσία σε όλα αυτά που περνάμε του τόπου, πού είναι? Εγώ μιλάω και για τα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών.
2: Κοιτάξτε, επειδή είναι ένα ερώτημα που ακούγεται,
1: ναι,
2: πολλές φορές και πολλά χρόνια,
1: ναι,
2: μερικές φορές περιμένουμε από ανθρώπους οι οποίοι εκφύσεως δεν μπορούν να μιλήσουν,
1: ναι,
2: για κάποια πράγματα, για τα πολιτικά ζητήματα, για τα ανθρώπινα, για τα θέματα της κοινωνίας, θα μπορούσαν. Υπάρχουν πρόσωπα, νομίζω, μέσα στον πνευματικό κόσμο, τα οποία κάνουν τις παρεμβάσεις τους. Το θέμα είναι, αυτές ακούγονται? Μήπως κάποιοι τις εμποδίζουν και δεν φτάνουν εκεί που πρέπει να φτάσουν και νομίζουμε ότι κάποιοι μένουν άφωνοι και σιωπούν γιατί δημιουργεί αυτή την εικόνα?
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, έχουμε 2-3 θεματάκια εντάχει, πρέπει να τα πούμε. Καταρχάς, τι γίνεται στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς από εσάς, κύριε Παπαδόπουλε, και μετά το ερώτημα στον Βασίλη Χατζιακόπου στην Ομίγυρη είναι, εντάξει, υπάρχει ένα πρώτο κόμμα των κυβερνών, κόμμα ΑΟΣ θα πάρει ο Μητσοτάκης, θα δούμε πώς θα πάρει, αλλά από εκεί κάτω, ρε παιδί μου, βλέπεις και μεγάλη απόσταση τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά και μεταξύ τους αβυσαλαίο το χάσμα. Δεν μπορούν δηλαδή να τα βρουν μεταξύ τους, να υπάρχει ένα αντίβαρο. Τι λες, Μιχάλη?
0: Κοίτα να σε κάτι.
1: Πασόκ, Ελλάς.
0: Ναι, καλά, θα μπορώ. Κοίτα, Βασίλη, να πούμε κάτι.
1: Το
0: να πιέζεις να τα βρούνε δια της βίας, γιατί πρέπει, δηλαδή, έχοντας ως
1: επιβασικό. Όχι
0: δια της βίας. Δια της πολιτικής βίας. Αυτό. Έχοντας ως, ως επιχείρημα.
1: Αυτό έλεγε ο Μητσοτάκης, θα είναι 122 χρόνια.
0: Έχοντας ως επιχείρημα ότι, παιδιά, άμα δεν τα βρει το Μητσοτάκης, θα είναι 122 χρόνια ή κάτι τέτοιο. Ξέρεις, νομίζω ότι είναι αντιπολιτικό επιχείρημα.
1: 101.
0: Νομίζω ότι είναι αντιπολιτικό επιχείρημα. Δεν μπαίνει σε σοβαρή, δηλαδή, πολιτική κουβέντα. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις κάντε μια σταυροφορία για να ρίξουμε αυτόν που είναι τώρα πάνω στην καρέκλα. Είναι λίγο τυχοδιοκτητικό. Άλλωστε, από την ιστορία, οι σταυροφορίες νομίζω απέτυχαν τελικά. Και η Ιερουσαλήμ παρέμεινε στα χέρια των Αράβων, ευτυχώς, για την ιστορία. Παρ' όλα αυτά, να πούμε το εξής. Οι επόμενες μέρες θα είναι πολύ, νομίζω, θα έχουν πολλές ειδήσεις, θα είναι ενδιαφέροντες. Αρκετά ενδιαφέρουσες, μάλλον. Ναι. Ενδιαφέρουσες για την χώρο της αριστεράς, της κατακαιρματισμένης ή της όποιας αριστεράς.
1: Τι θα γίνει? Καταρχάς, έχουμε κεντρικές επιτροπές.
0: Έχουμε το πολιτικό συμβούλιο της Ελλάδας αύριο, όπου νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα προβεί σε κάποιες κινήσεις ή ανακοινώσεις και στην προσπάθεια που κάνει γενικότερα λιγάκι να ξεκολλήσει η Ελλάς από αυτά τα οποία βλέπουμε μέχρι, ναι, τώρα, γενικότερα ως κλίμα και όχι μόνο ως
1: έχω μια προβοκάτσια, Μιχάλη, τώρα που τα λες
0: αποτελέσματα.
1: Ναι, 2 λεπτά.
0: Και το Σάββατο έχουμε την συναδρίαση της κεντρικής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Εκεί τι γίνεται με τον ΣΥΡΙΖΑ?
0: Εγώ έχω την αίσθηση ότι εκεί πέρα.
1: Πώς υπαρετήθηκαν?
0: Έχω την αίσθηση εκεί πέρα καταρχάς ότι ο Πολάκης ανοίξει τα χαρτιά του. Γιατί και μέσα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν στιγμή δύο μέτωπα. Νομίζω, ναι, ότι ο Παύλος Πολάκης ανοίξει τα χαρτιά του και θα διεκδικήσει το να γίνουν εκλογές επιτέλους για την ανάδειξη νέας ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μες.
0: Γιατί αυτό που υπάρχει σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια κατάσταση η οποία είναι λίγο προσωρινή.
1: Βασίλη Χατζιακόβου.
2: Θέλω σε κάθε ανάλυση που κάνουμε ή πρόβλεψη, μίλησα πριν για συνθήκες. Ποιες θα είναι οι συνθήκες, Μιχάλη μου και Βασίλη μου, που θα δημιουργηθούν όταν έχουμε χειροπιαστό το κόμμα Σαμαρά? Μήπως θα ανατρέψει κάποια δεδομένα και μήπως αυτό το 23,5 που είδαμε δεν είναι ούτε 20.
0: Είναι ούτε 20.
2: Έτσι. Λοιπόν, επίσης, μήπως όλο αυτό θα έχει σχέση με τις συνεργασίες, γιατί θεωρώ πολύ πετυχημένη τη συνεργασία Σαμαρά Βενιζέλου.
1: Ναι.
2: Εγώ θεωρώ πολύ πετυχημένη.
0: Έχουμε και στο Δήμο της Αθήνας μια επιτυχημένη συνεργασία.
2: Το ίδιο.
1: Λοιπόν, Χαρίδου, Κώστα
0: Ζαχαρία.
2: Άρα, από τη στιγμή που υπάρχουν αυτά τα δεδομένα, που υπάρχει η προϊστορία με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν πιστεύω
1: είσαι
2: εγώ
1: αισιόδοξος,
2: και η συμπράξη.
1: Μάλιστα.
2: Πάντα
1: είμαι. Επειδή πρέπει να τρέξουμε λίγο, σωστό, η προβοκάτσια σήμερα στον κύριο Παπαδόπουλο. Για άκουσε, Μιχάλη, εδώ, πού ήταν, σε ποια κόβα ήταν? Για άκουσε το.
5: Κυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά.
1: Δεν κυβέρνησε ποτέ με δεξιά. Πού ήταν στην Κόβα, ήταν ο Καμένος. Το Πούκου ήταν ο Καμένος.
0: Θα πρέπει να κάνουμε κλουβί.
1: Αριστερός
0: ήταν ο Καμένος. Να πούμε ότι με βάση την θεωρία ότι όλοι ζούμε σε μια, στην υδρόγειο, όχι θεωρία, πρακτικά έχει λυθεί αυτό, ζούμε στην υδρόγειο, είναι προφανώς ότι στην υδρόγειο η υπέρα δεξιά συνοδεύει με την αριστερά. Είναι μεσοτυχία.
1: Α, είναι αρχή και το τέλος του κύκλου συμπίπτει. Το πας έτσι.
0: Και το τέλος,
1: μάλιστα. Για πες, γιατί στο τέλος θα μας πει, επειδή περπατάει ο Βασίλης Χατζιακόπης 42 χρόνια την Αθήνα, να μας πει λίγο την εικόνα, γιατί είμαστε και δημοτικό ραδιόφωνο. Πριν όμως, τι γίνεται εκεί με την πρέσβυρα, γράφετε και σας βλέπω σήμερα, έχετε φωτιά και λάβρα είναι τα δημοσιεύματα.
0: Εντάξει, ήμασταν από τους πρώτους και από τους λίγους που ξεκινήσαμε.
1: Αλήθεια είναι αυτό, είπατε και τα ονόματα, γιατί κάτι συστημικά site την λέγα την είδηση.
0: Τα λέμε τα ονόματα.
1: Και μετά έμπαινες μέσα να τα δεις και ήταν, είχε κατέβει η είδηση.
0: Όχι σε εμάς ποτέ αυτό, τα ονόματα υπάρχουν πάντα. Άλλωστε ξέρεις πολύ καλά, Βασίλη, ότι αυτό που μας λέγανε οι παλιοί μας εκδότες και διευθυντές είναι ότι οι ειδήσεις πρέπει να έχουν και ονόματα και αριθμούς. Εμείς βάζουμε και ονόματα και αριθμούς. Και δεν κατεβαίνουν, είναι εκεί στη θέση τους. Νομίζω ότι, να το πούμε ξεκάθαρα, η κυρία Γκυλφόλ ήταν μια κακή παρένθεση για το κύρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι έχει να κάνει με τις διπλωματικές εκπροσωπήσεις, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Νομίζω και γενικότερα δεν έχει δείξει τέτοια παράδοση στο State Department. Είναι μια από τις κακές παρένθεσεις η κυρία Γκυλφόλ. Γενικότερα δεν πρόλαβε να κλείσει και χρόνο. Εδώ που τα λέμε, στην ίδια στην θέση αυτή στην Αθήνα.
1: Εσύ πού πιστεύεις ότι το έχασε?
0: Χαμένο από την αρχή ήταν, Βασίλη. Να σου το πω διαφορετικά. Η αίσθησή μου ήταν ότι ήταν χαμένο από την αρχή και η αλήθεια
2: είναι. Πρώτης ελεύσεως.
0: Και νομίζω ότι υπήρχαν τότε αρκετές φωνές, κυρίως από τις ΗΠΑ, αλλά υπήρχαν και από την Ελλάδα. Και δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε αυτό. Από την αρχή ήταν πάρα πολύ επιφυλακτική στο άκουσμα του ερχομού της κυρίας Γκυλφόλ σε μια τέτοια κρίσιμη και κέρια θέση. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, για να είμαστε ξεκάθαροι, οι εξελίξεις στα δημοσιεύματα και οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες. Προφανώς ο Τραμπ ξέρει και άλλα πράγματα και ο Λευκός Οίκος ξέρουν πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που έχουν ήδη βγει στην επιφάνεια από τα δημοσιεύματα.
1: Στα γραφεία τα δημοσιογραφικά, πες το, γιατί λίγο πολύ και από το εξωτερικό προσπαθούν να προλάβουν τις ενδιάμεσες εκλογές, τίποτα ηχητικά.
0: Ηχητικά, βεβαίως, όλα αυτά και ντοκουμέντα. Είπα, είναι πολύ πιο σοβαρά τα πράγματα σε αυτές τις περιπτώσεις και δεν πέφτουμε στην ευκολία ότι αυτοί είναι ψευδομάρτυρες, άρα αυτοί είναι παράνομοι ηχογράφοι και το ένα και το άλλο. Εκεί τα στοιχεία ισχύουν, τα δεδομένα. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο Τραμπ μέσα σε 48 ώρες, Βασίλη, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό, όχι απλώς άλλαξε ένα πρέσβη, αλλά είπε ότι δεν τον ξέρει κιόλας. Είπε ότι δεν έχει καμία σχέση με την οικογένειά μου. Προσπαθεί δηλαδή να πάρει εντελώς, να βγει εντελώς απέναντι.
1: Δεν το ξέρει τώρα.
0: Είπε, έβγαινε με το γιο μου, λέει. Εντάξει.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, κύριε Φιλέτο, σταμάτη μου. Λοιπόν, κύριε Χατζιακόβου, δεν την ξέρει, μάλλον.
0: Οι πιο πολλοί πλέον στην Ελλάδα δεν την ξέρουν την κυρία Γκυλφόιλ. Από υπουργούς οι οποίοι φωτογραφίζονταν μαζί.
1: Εκείνος ο αϊδός συμπαθής κατά τα άλλα.
2: Θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση.
1: Είδε πρώτα για να
0: πανέμβουν το σπίτι. Βέβαια να το πούμε αυτό. Να το πούμε αυτό, μου επιτρέψε, Βασίλη. Με εξαίρεση οφείλω να ομολογήσω τον κύριο Εξάρχου, ο οποίος παρότι στα δημοσιεύματα της Wall Street Journal φέρεται να είχε στενή επαφή με την κυρία Γκυλφόλ. Ο κύριος Εξάρχου προς τιμή του βγήκε και είπε πολύ καλά λόγια για την κυρία Γκυλφόλ. Έκανε και δήλωση, είπε ότι τίμησε τη θέση του.
1: Εκείνος ο αϊδός.
0: Οι υπόλοιποι όμως κάνουν ότι δεν την ξέρουν.
1: Οι πρεσβευτές των ΗΠΑ. Έδωσε τα διαπιστευτήρια πρώτα στον Αϊδό και μετά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί δεν βγαίνει να πει.
2: Θέλω πάλι να πενέψω λίγο το σπίτι μου. Να πενέψω λίγο το σπίτι μου. Και επειδή τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ο ίδιος έχει βελτιώσει την εικόνα του σε πάρα πολλά ζητήματα, θεωρούν όλοι ότι είναι ο νικητής της ΔΕΘ. Έτσι. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι ο νικητής της ΔΕΘ.
1: Τα νούμερα, Βασίλη, αυτό είναι το θέμα.
2: Θα τα δούμε και τα νούμερα. Γιατί,
1: σε τι εκλογές είπαμε πριν, το βράδυ.
2: Όχι, τι είπαμε πριν, όχι το βράδυ των εκλογών μόνο.
1: Πότε.
2: Ότι όλα είναι θέμα επικοινωνίας. Έτσι. Λοιπόν, και είναι και στο θέμα της Γκυλφόιλ, αυτοπροστατεύτηκε, λειτουργήσε με έναν τρόπο που και εκεί και από αυτό βγαίνει κερδισμένος. Γιατί είναι ο μόνος.
1: Μάλιστα.
2: Με τον οποίο δεν συναντήθηκε.
0: Εννοούμε από τους πολιτικούς αρχηγούς που είναι αρχηγοί κομμάτων. Αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Ούτε ο κ. Τσίπρας έχει συναντηθεί με την Γκυλφόλ, γι' αυτό το λέω. Ναι. Μιλάμε για αυτούς οι οποίοι είναι αρχηγοί κομμάτων.
2: Ακριβώς.
0: Επίσης, λοιπόν, να πούμε. Μισό λεπτό. Να πούμε κατά κόμμα. Γιατί αυτό το γράψαμε.
1: Καλά, όλοι είναι αθώοι υπέρα αποδείξεως.
0: Το γράψαμε. Όχι, μιλάω για αυτούς οι οποίοι τρέχαν να φωτογραφηθούν και εκτός πρωτοκόλλων την κυρία Γκυλφόλ και τώρα κάνουν δεν την ξεγνωρίζουν. Ούτε ο Δήμαρχος Αθήνας έχει συναντηθεί με την κυρία Γκυλφόλ.
1: Ο Δήμαρχος Αθηνάς έστειλε και μια επιστολή. Εγώ θέλω να ακούγεται αυτό, να ακουστεί αυτό. Όταν του είχαν κάνει την ερώτηση εκεί στο Sky του υπουργού, του κ. Ταχιάου. Έτσι δεν είναι, υφυπουργός.
6: Θες αυτή την πολυκατοικία? Όχι.
7: Αν με ρωτάτε αν θα νίκασα τώρα με τις συνθήκες που είμαι, όχι, δεν θα νίκασα προφανώς.
1: Δεν θα νίκασα στην Κυψέλη ο κ. Ταχιάος. Ο Δήμαρχος Αθηναίων έστειλε επιστολή και είπε πολύ γρήγορα να δούμε τι γίνεται με την Κυψέλη. Έτσι δεν είναι, με το θέμα της Κυψέλης.
0: Ο Δήμαρχος Αθηναίων έχει στείλει επιστολή και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για το θέμα της Γκράβας και το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος εκεί πέρα παίζει καθυστερήσεις.
1: Ο κύριος Ταχιάος δεν θα αγοράσει την Κυψέλη. Τώρα λέει η επιστολή του Δημάρχου Αθηναίων είναι προς τον Υπουργό και στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα και Νικόλαο Ταχιάο με θέμα τις εξελίξεις που αφορούν τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη και έχουν υποστεί ζημιές και λοιπά, και λέει και λέει και λέει εδώ ότι ελάτε εδώ να κουβεντιάσουμε να δούμε τι γίνεται. Περπατάτε 42 χρόνια κύριε Χατζιακόπου στην Αθήνα, λίγο στο τέλος να κλείσουμε με εσάς με την εικόνα της Αθήνας.
2: Ναι, στην Αθήνα την οποία αγαπάμε, εδώ ζούμε, όντως 42 χρόνια κυκλοφορούμε στο κέντρο αυτής της πόλης. Και διαπιστώνουμε το εξής, ότι η πόλη είχε μεγαλώσει, είχε ανδρωθεί μέσα από στρεβλώσεις, μέσα από την καταστροφή του κέντρου τους, που ήταν το ωραιότερο κέντρο μεγαλούπολης στον κόσμο. Και καλούν τώρα κάποιοι ή χρεώνουν πολλές φορές στη Δημοτική Αρχή, στην ΙΝ, προβλήματα και θέματα και στρεβλώσεις και ζητήματα τα οποία χρονίζουν την ώρα που από τον Δήμο αφαιρούνται αρμοδιότητες, αφαιρούνται χώροι, αφαιρούνται οι οργανισμοί, λειτουργεί με το μισό του προϋπολογισμού.
0: Αφαιρούνται πόροι.
2: Αφαιρούνται πάρα πολλοί πόροι και κάποιοι επιμένουν να χρεώνουν τα δικά τους θέματα και ζητήματα που πολλές φορές τα φέρνει η ισοπαίδωση η δημόσια και η ιδιωτική στο Δήμο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Βασίλης Χατζιακόβου, θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Παίρνουμε και το χρόνο από το δελτίο. Θα το πει η Καλλιόπη Λιβανού, Μιχάλης Παπαδόπουλος, κοντά, Σμαράγδα κοντά μας, Σμαράγδα Στάμουλα κάτω, στο Επανιδίν, η κυρία Καινούριου, η παρουσιάστρια, το είπε και είπε ονομαστικά για τον Αργυρό. Γιατί δεν βγαίνει τώρα και εξαφανίστηκε στα δύσκολα να υπερασπιστεί την κυρία Γκυλφόη, έτσι είπε. Με αυτό να κλείσουμε. Γεια σας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 7 και ακούτε το βραδινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Καλλιόπλη Βανού, σε δημοσιογραφική υποστήριξη ο Πάνος Καβάδας, στον ήχο η Σμάραγδα Σταμουλακάτου και στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100 απαντάει Πέμι Παναγωπούλου. Επικοινωνία και μέσω του Viber του σταθμού στο 6948-984-984. Είναι 5η 15 Οκτωβρίου. Μάχες μεταξύ Βορείων και Νοτίων στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Στο επίκεντρο το ενεργειακό κόστος αλλά και το πολυετές ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο. Αρνείται ο Νότος να περικοπούν χρήματα από την κοινωνική μέρημνα και τον αγροτικό τομέα. Ζητεί μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας, υπογράμμισε με νόημα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πληθαίνουν την ίδια ώρα οι κινητοποιήσεις στην Ευρώπη. Από το Σάββατο ξεκινούν τα κίτρινα γυλαίκα στη Γαλλία, φλέγεται και η Αλβανία. Σαν αρχίζουν στο μεταξύ τα ουκρανικά χτυπήματα σε ρωσικά δηληστήρια, χαστούκι του Elon Musk στο Ζελένσκι. Είναι καιρός να φύγει, γράφει στο X, πιέζοντας τον Ουκρανό πρόεδρο, λένε κάποιοι, και με αυτά τα περίεργα προβλήματα που εμφανίστηκαν τις τελευταίες ημέρες στο Starlink. Πίσω στα δικά μας, νέα έκρηξη πριν από λίγο στη Motor Oil, σοβαρά τραυματίες και πάλι δύο εργολαβικοί εργάτες, σε πολύ λίγο όλες οι νεότερες πληροφορίες. Μπλόκο στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις κατασχέσεις μοναδικής κατοικίας από χρέη στο δημόσιο. Σφοδρή κόντρα Φλωρίδη Βελόπουλου στη Βουλή όταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επέδειξε φωτογραφίες οι οποίες σύμφωνα με τον ίδιο αποτυπώνουν οστά θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Είναι οστά ζώων, αντιτείνει ο Νίκος Πλακιάς. Αίσθηση από την νέα υπόθεση απάτη σε βάρος ηλικιωμένης. Επιτίδη άρπαξαν από 88χρονη στη Θεσσαλονίκη περισσότερες από 4.700 λίρες και κοσμήματα αξίας άνω των 4,7 εκατομμυρίων ευρώ. Θα εξαφανίσουμε το φαινόμενο, να είστε βέβαιοι, δηλώνει ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Δηλώσεις βόμβα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και για τους μετανάστες στο κέντρο της Αθήνας. Νέα συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ζητεί για το θέμα των πολυκατοικιών στην Κυψέλη ο Χαρίστοκας. Συγκίνηση για το θάνατο της αγαπημένης μας Λοξάνδρας, της δημοφιλούς ηθοποιού Μπέτης Βαλάση. Πολύ δυνατές αναμετρήσεις έχουν σήμερα Ολυμπιακός, Όφη και Παναθηναϊκός σε Europa και Conference League, με τους δύο πρώτους να αγωνίζονται εκτός έδρας. Ο δε καιρός αγριεύει και πάλι από αύριο το βράδυ και πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Ξεκινάμε κυρίες και κύριοι με αυτή την πολύ δυσάρεστη είδηση της νέας έκρηξης στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη έγινε στη μονάδα 750 κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης από εργολαβικούς εργάτες. Από την έκρηξη έχουν δυστυχώς και πάλι τραυματιστεί δύο εργαζόμενοι. Η Έλενα Μπρέγιανη έχει όλες τις μέχρι στιγμής πληροφορίες για την κατάστασή τους. Καλησπέρα, Έλενα.
2: Καλησπέρα και από εμένα. Στο νοσοκομείο Κορίνθου Καλλιόπη μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα της εταιρείας δύο τραυματίες ηλικίας 49 και 50 ετών, οι οποίοι, να σας πω, χαρακτηρίζονται πολυτραυματίες, υποβάλλονται σε σειρά διαγνωστικών εξετάσεων για να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας τους και να καθοριστεί η περαιτέρω αντιμετώπιση τους. Οι δύο εργολαβικοί εργαζόμενοι υποβάλλονται αυτή την ώρα σε εκτενή ιατρικό έλεγχο ώστε να διαπιστωθεί η έκταση των τραυμάτων. Ο ένας από τους δύο, να σας πω, φέρει εγκάβματα στο πρόσωπο, ενώ ο δεύτερος έχει υποστεί κατάγματα στα κάτω άκρα. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας τους, ενώ για τον έναν εξετάζεται το ενδεχόμενο διασωλήνωσης ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασής τους. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από τη διοίκηση του νοσοκομείου Καλλιόπη, προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση των εξετάσεων και η σταθεροποίηση της κατάστασης των δύο τραυματιών και, εφόσον το επιτρέψει η κλινική τους εικόνα, αναμένεται να ακολουθήσει η διακομιδή τους με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο, το οποίο βρίσκεται και σε εφημερία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα Μπρέγιανη, για το άμεσο ρεπορτάζ. Βεβαίως ελπίζουμε όλοι μας και ευχόμαστε για το καλύτερο. Να σημειώσουμε εδώ ότι η νέα έκρηξη στα δηληστήρια της Motorola έγινε λίγες μόλις ημέρες μετά την έκρηξη που έγινε πάλι σε μονάδα του δηληστηρίου, με 2 νεκρούς εργολαβικούς εργαζόμενους. Ενώ μόλις χθες, 14 του μήνα, οι εργαζόμενοι στη Motorola, έχοντας στο πλευρό τους κλαδικά σωματεία, απήργησαν ζητώντας ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Τι σκυτάλοι παίρνουν και πάλι τώρα οι αστυνομικές αρχές και βεβαίως η επιθεώρηση εργασίας. Κυρίες και κύριοι, ενεργειακή κρίση, το ΕΠΕΤΕ σε ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, το μεταναστευτικό και η Ουκρανία στο επικεντρό της διήμερης συνόδου κορυφής της Βρυξέλλες. Στα διοχωρισμένη ένωση. Αφενός όσον αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αφετέρου όσον αφορά τα μέτρα ενίσχυσης των πολιτών εν μέσω του ενεργειακού κόστους. Όσον αφορά το δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, να σας πούμε ότι υπάρχουν από τη μία υφιδωλή, είναι οι βόρειες και κεντρικές χώρες που δίνουν περισσότερα από όσα παίρνουν στον προϋπολογισμό και από την πλευρά τους πιέζουν για μικρότερο συνολικό προϋπολογισμό, επικαλούμενοι τη δημοσιονομική στενότητα στα εθνικά τους ταμεία και την ανάγκη αποπληρωμής του χρέους τους. Ζητούν λοιπόν περικοπές στην κοινή αγροτική πολιτική, την ΚΑΠ και τα ταμεία συνοχής και ρίχνουν το βάρος στον επανεξοπλισμό της Ευρώπης έναντι του ρωσικού κινδύνου και της στήριξης προς την Ουκρανία. Αυτό όμως βρίσκει κάθετα αντίθετα 16 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ τους και η Ελλάδα, για τα οποία η στήριξη της κοινής αγροτικής πολιτικής και τα ταμεία συνοχής αποτελούν διαχρονικά κόκκινη γραμμή. Προκειμένου λοιπόν να συμβιβάσει τις δύο πλευρές, η Ιρλανδική Προεδρία μετέφερε τις μειώσεις σε άλλους κρίσιμους τομείς, μια πρόταση όμως που δεν ικανοποιεί κανέναν. Όσον αφορά την ενεργειακή κρίση, εδώ υπάρχουν βαθύτατες διαφορές μεταξύ Βορρά-Νότου. Οι χώρες του Νότου, συμπεριλαμβανομένες της δικής μας, ζητούν πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για προσωρινές παρεμβάσεις με την αξιοποίηση των πρόσθετων εσόδων από ΦΠΑ που φέρνει αύξηση των εσόδων. Μια πρόταση που, όπως φαίνεται, δημιουργεί αντιδράσεις όμως στον Ευρωπαϊκό Βορρά, που δεν θέλει να δημιουργηθούν προηγούμενα εύκολης δημοσιονομικής χαλάρωσης. Οπότε καταλαβαίνουμε, οι συζητήσεις στις Βρυξέλλες δεν είναι καθόλου εύκολες και το στίγμα έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στο Συμβούλιο. Επέμεινε λοιπόν ο Πρωθυπουργός ότι θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με πρόσθετη ευελιξία, προσθέτοντας ότι θα ζητήσει να συμπεριληφθούν στα συμπεράσματα πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις. Τώρα, όσον αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα ανήκει στην ομάδα των 16 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν συμφωνήσει να αντιταχθούν σε περικοπές των κονδυλίων για την πολιτική συνοχής και την κοινή αγροτική πολιτική. Θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Για να δούμε όμως τι διεμήφθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλησπέρα, Απόστολε.
3: Καλησπέρα Καλλιόπη, καλησπέρα σε όλες και όλους. Προσερχόμενος ο κύριος Μητσοτάκης γνωστοποίησε, βέβαια, όπως είπες και εσύ, την πρόθεσή του να ζητήσει και από την δική του πλευρά να υπάρχει δημοσιονομική ευελιξία, λελογισμένη δημοσιονομική ευελιξία, έχει πει το προηγούμενο διάστημα ο ίδιος, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν περαιτέρω παρεμβάσεις για τη στήριξη της κοινωνίας, των οικοκυριών και των επιχειρήσεων στη χώρα μας. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον τα συμπεράσματα, το προσχέδιο των συμπερασμάτων έτσι όπως εξελίσσεται δεν ικανοποιεί την χώρα μας. Αυτό τουλάχιστον, όπως λένε οι πληροφορίες, είπε και ο κ. Μητσοτάκης στη διάρκεια της συζήτησης που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ότι δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας. Ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του εφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου για να προσφέρουμε στοχευμένα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της περίοδου, προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επανέλαβα ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από εκείνο το μέρος της αύξησης των δημόσιων εσόδων που προκύπτουν λόγω του υψηλότερου πληθωρισμού. Βεβαίως υπάρχει η πρότασή του για τον ΦΠΑ, ο οποίος, από τον οποίο προκύπτουν αυξημένα έσοδα λόγω ακριβώς των υψηλότερων τιμών, αλλά και μέσα στο Συμβούλιο αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξει παράλληλη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα του κοινοτικού προϋπολογισμού, ο Πρωθυπουργός είναι ξεκάθαρος, ήταν και προσερχόμενος στην συνεδρίαση, ότι η χώρα μας είναι κατά οποιασδήποτε περικοπής δαπανών για τις πολιτικές συνοχής και για την κοινή αγροτική πολιτική. Οι δύο τομείς ταυτοτικούς για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπε ο ίδιος, συνώνυμοι με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, και επίσης να προσθέσουμε ότι ακριβώς για το λόγο ότι η χώρα μας θεωρεί ότι πρέπει ο προϋπολογισμός να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν εμφανίζεται ικανοποιημένη και από την πρόταση που έχει υποβάλει
1: η Ιρλανδική Προεδρία.
3: Προεδρία, ακριβώς μειώνοντας και τους σχετικούς πόρους σε σχέση και με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
1: Απόστολε, υπογράμμισε επίσης ο Πρωθυπουργός, μέσα μαθαίνουμε τις κλειστές πόρτες, την επίγουσα ανάγκη επανεξέτασης βασικών χαρακτηριστικών του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ρήπων.
3: Ακριβώς, παρότι όπως είπε το σύστημα θα πρέπει να παραμείνει βασικός πυλώνας της στρατηγικής που έχει η Ευρωπαϊκή.
1: Η πράσινη ανάπτυξη δηλαδή και η απανθρακοποίηση.
3: Ακριβώς, ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν να μην έχουν αλλάξει συνθήκες από τη χρονική στιγμή που υιοθετήθηκε. Είναι νομίζω μια συνέχεια της τοποθέτησης Καλλιόπη που έχει κάνει από χθες πριν αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες ο κ. Μητσοτάκης, ουσιαστικά να υπάρξει ένα φρένο σε ό,τι αφορά την πράσινη μετάβαση, σε ό,τι αφορά ειδικά την βιομηχανία και την ναυτιλία. Δύο τομείς που είχε εκδηλώσει την πρόθεση και αναμένεται να αναφερθεί και σε αυτούς στη διάρκεια της συζήτησης, ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα φρένο για λόγους
1: ρεαλισμού και πραγματικότητας.
3: Ακριβώς. Και προστασίας της διαφύλαξης ανταγωνιστικότητας μέσα
1: στο
3: σημερινό περιβάλλον.
1: Απόστολε, βεβαίως υπάρχει εδώ και μέρες η πληροφορία ότι αν δεν καταφέρουμε να πάρουμε δημοσιονομική ευελιξία, ίσως θα ήμασταν ευχαριστημένοι αν μας δινόταν η έγκριση να χρησιμοποιήσουμε τμήμα του 1 δις ευρώ της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής, δηλαδή τα χρήματα που μπορούμε να ξοδέψουμε για ενεργειακές υποδομές ή άμεσα μέτρα στήριξης των πολιτών. Είδομεν.
3: Ακριβώς, και ένα βασικό επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιεί και η ελληνική πλευρά έχει να κάνει με την δυνατότητα, την δημοσιονομική δυνατότητα που υπάρχει στη χώρα μας να προχωρήσει σε κάποιες απαρεμβάσεις με τη σύμφωνη γνώμη βεβαίως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ευελιξία που θα ελπίζω ότι θα δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά από εκεί και πέρα επίσης ισχύει η Καλλιόπη ότι, και το έχει πει η κυβέρνηση και όλο το προηγούμενο διάστημα, τελικά δεν υπάρχει η δημοσιονομική ευελιξία από πλευράς των Βρυξελών, τότε η κυβέρνηση θα πορευτεί με βάση τις οροφές δαπανών και τους δημοσιονομικούς κανόνες. Το επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πολλές φορές στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και στις συνεντεύξεις του, ότι δεν πρόκειται να ρισκάει σε καμία περίπτωση να υπάρξουν αποκλήσεις σε ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Κρίσιμη λοιπόν η Σύνοδος Κορυφής, να δούμε αν πάρθουν κάποιες αποφάσεις ή αν κατά τη συνήθη τακτική μεταφερθούν σε κάποια επόμενη Σύνοδο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Απόστολε. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, για την προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Έχουμε τον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αυτό που προκάλεσε εντύπωση, Παναγιώτη, είναι το γεγονός ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έθεσε και πάλι στο στόχαστρο την ενεργειακή συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, χαρακτηρίζοντάς την μάλιστα ως συναλλακτική διπλωματία σε βάρος των ευρωπαϊκών λαών. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σε όλους. Πράγματι, ο κύριος Ανδρουλάκης για δεύτερη ή για τρίτη φορά, θα λέγαμε, βάλει κατά της συγκεκριμένης συμφωνίας Μάλιστα σημειώνει ότι τα αποτελέσματά της θα τα δουν με πολύ άσχημο αντίκτυπο οι ευρωπαϊκοί λαοί. Και στο πλαίσιο αυτό ακριβώς καλεί και την Ευρώπη να προχωρήσει σε μια στρατηγική αυτονομίας τόσο στην άμυνα όσο και στην εξωτερική πολιτική, αλλά κυρίως στην παραγωγή ενέργειας, που είναι και το κρίσιμο ζήτημα που θα συζητηθεί και στη διήμερη σύνοδο που βρίσκεται σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες. Ο κύριος Ανδρουλάκης στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε η συνεδρίασή της το πρωί και συμμετείχε σε αυτήν, κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, επανέλαβε την πρόταση που έχει φέρει το ΠΑΣΟΚ και με σχετική πρόταση νόμου στη Βουλή, στην οποία ζητάει να υπάρξει μεγαλύτερη φορολόγηση των υπερκερδών, των δηληστηρίων και των εταιριών ενέργειας. Να σημειώσουμε ότι η συγκεκριμένη πρόταση του ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι αρχίζει και κερδίζει έδαφος και μέσα στους Ευρωπαίους ηγέτες. Επιτάπητος και στην διάρκεια της Συνόδου. Πολύ πιθανό να υπάρξει και μία απόφαση, αν όχι τώρα στη Σύνοδο του Δεκέμβρη, θεωρείται δεδομένο να τα δηληστήρια να συνεισφέρουν με μία μορφή φορολογίας σε αυτή την κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι μία πρόταση που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Ανδρουλάκης επισήμανε και στη διάρκεια της Συνόδου αλλά και στη δήλωση που έκανε μετά τις προσυνόδου των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, ότι η Ευρώπη είναι αναγκασμένη να δώσει μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης. Έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις, είπε, στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Χρειάζονται κοινές αποφάσεις, πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Πρέπει να υπάρξουν άμεσα δράσεις ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μάλιστα προειδοποίησε ότι χιλιάδες επιχειρήσεις γίνονται μη βιώσιμες εφόσον συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό και για θέσεις εργασίας αλλά και συνολικότερα για την οικονομία της Ευρώπης. Εκεί είναι ο μόνος δρόμος σε αυτή την περίπτωση, σημείωσε χαρακτηριστικά, και περιμένει και αυτό στις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής για να τοποθετηθεί και το ΠΑΣΟΚ. Να θυμίσουμε το ΠΑΣΟΚ ότι στην πρόταση νόμου που αναφέραμε, που έχει καταθέσει στη Βουλή, πέρα από την πρόταση για φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, έχει καταθέσει και την πρόταση για τη δημιουργία ενός μηχανισμού που διασφαλίζει ότι η αύξηση της τιμής των καυσίμων που αποφέρει στο κράτος περισσότερα έσοδα στο ΦΠΑ, αυτά τα πρόσθετα έσοδα να επιστρέφουν στους πολίτες με αντίστοιχη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό το μοντέλο ήδη εφαρμόζεται στην Ιταλία με ουσιαστικά αποτελέσματα και σύμφωνα με τον ΠΑΣΟΚ αλλά και με ευρωπαίους αναλυτές. Και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι ήδη στο 9μηνο τα πρόσθετα έσοδα του ΦΠΑ είναι 905 εκατομμύρια ευρώ. Έσοδα που δεν υπολόγιζε να έχει η κυβέρνηση, προέκυψαν λόγω της ακρίβειας που υπάρχει στην αγορά. Αυτά τα χρήματα, σύμφωνα με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, θα μπορούσαν να κατευθυνθούν ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω μείωση της τιμής των καυσίμων, και παράλληλα επαναλαμβάνουν και την πρότασή τους για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση. Αυτές είναι οι βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται ότι και μέσα στους κόλπους των σοσιαλιστών αυτές οι προτάσεις κυριαρχούν. Ωστόσο, στη Σύνοδο Κορυφής δεν είναι η πλειοψηφία οι σοσιαλιστές, είναι οι υπόλοιπες κυβερνήσεις της δεξιάς. Οπότε θα δούμε και πώς θα πάνε εκεί οι ισορροπίες ώστε να ληφθούν και τελικές αποφάσεις.
1: Θα δούμε. Παναγιώτη Θοδωρόπουλος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δούμε όμως, κυρίες και κύριοι, το γεωπολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διεξάγεται αυτή η κρίσιμη, όπως είπαμε, σύνοδος. Έτσι, στην Ευρώπη, οι αντιδράσεις για το ενεργειακό κόστος και την ακρίβεια διογκώνονται. Στην Ιταλία, από αύριο και για μία εβδομάδα, απεργούν οι ιδιοκτήτες και οι οδηγοί φορτηγών της Σικελίας και της Καλαβρίας κατά της αύξησης της τιμής των καυσίμων. Ενώ στις 22 Οκτωβρίου, παράλληλα, έχει προγραμματιστεί πανιταλική απεργία του τομέα της Αλίας. Στη Γαλλία, στο χώρο των κινητοποιήσεων μπαίνουν επισήμως και τα κίτρινα γυλαίκα. Αυτό το μεγάλο κοινωνικό κίνημα που σάρωσε τη χώρα το 2018 και το 2019, ανακοίνωσε λοιπόν το κίνημα αυτό εκατοντάδες διαδηλώσεις για μεθαύριο Σάββατο κατά του υψηλού κόστου ζωής. Καβαλώντας, θα λέγαμε, αυτό το κύμα οργής μαθητών λυκείου και φοιτητών για να καταγγείλουν ιδίως τον πληθωρισμό ρεκόρ 6 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές σημειωτέων. Έτσι λοιπόν, το Σάββατο έχουν προγραμματιστεί στη Γαλλία διαδηλώσεις και αποκλεισμοί σε πόλεις, στήσιμο οδοφραγμάτων και συγκεντρώσεις σε κυκλικούς κόμβους, γέφυρες, βενζινάδικα, διόδια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, δηληστήρια και αποθήκες πετρελαίου. Μάλιστα, ένα συνεργατικός χάρτης απαριθμούσε σήμερα το πρωί περισσότερες από 1.000 τέτοιες εκδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία. Τι γίνεται με το πετρέλαιο? Το Brent παραμένει στα 105 δολάρια το βαρέλι, στα 96 το ελαφρό αργό. Και μένει να δούμε αν υπάρξει κάποια μείωση μετά την σημερινή ανακοίνωση του Κρεμλίνου ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν οι εξαγωγές ρωσικού ντίζελ επιστρέφουν στις διεθνείς αγορές. Θα βοηθήσουν, αλλά δεν αρκούν για πλήρη σταθεροποίηση, εκτίμησε πάντως εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Δημήτρη Πέσκοφ. Παράλληλα, ενεργειακή εκεχηρία τέλος μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς είχαμε νέο χτύπημα του Κιέβου σε ρωσικό δηληστήριο πετρελαίου, κάτι που μάλλον θα έβγαλε έξω από τα ρούχα του τον Αμερικανό Πρόεδρο. Πάντως, πριν από λίγο είχαμε δηλώσεις του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν ότι δεν προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές από τις σημερινές ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια. Ο αποκλεισμός των επιθέσεων τελείωσε. Μέχρι εδώ ήταν, είχε δηλώσει νωρίτερα στους Financial Times ο Βολοντίμις Σελένσκι, ο οποίος, να πούμε, ότι συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής. Ευθέως αιχμηρός ο Ουκρανός Πρόεδρος και εναντίον της Ουάσιγκτον. Επέκρινε την προθυμία της Αμερικανικής κυβέρνησης να συνάπτει επιχειρηματικές συμφωνίες με τη Μόσχα, αλλά και τον προφανή, όπως είπε, θαυμασμό του Ντόναλντ Τραμπ για τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Η απάντηση ήταν σκληρή και ήρθε από τον Elon Musk. «Είναι καιρός να φύγει ο Σελένσκι», έγραψε σε ανάρτησή του στο X. Ο δισεκατομμυριούχος σχολίαζε δηλώσεις του Ουκρανού Προέδρου στην εκπομπή του Βρετανού τηλεπαρουσιαστή Πιρς Μόργαν. «Δεν πουλάμε τη χώρα μας», είχε πει ο κύριος Σελένσκι. «Κοιτάξτε, παιδιά, για μας δεν πρόκειται για business. Είναι η ζωή μας, είναι η πατρίδα μας, το σπίτι μας, τα παιδιά μας». Αντιδρώντας λοιπόν σε αυτά, ο Μάσκ έγραψε το εξής στην ανάρτησή του. «Και έτσι η σφαγή συνεχίζεται. Είναι καιρός να φύγει ο Σελένσκι». Υπενθυμίζεται ότι είχαν προηγηθεί καταγγελίες της ουκρανικής πλευράς ότι η SpaceX του Musk περιόρισε χθες τις υπηρεσίες του Starlink, εμποδίζοντας επιχειρήσεις στην πρώτη γραμμή και πλήγματα μέσω βεληνικούς εναντίον ρωσικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Και με αφορμή τα παραπάνω, ο Ζελένσκι δήλωσε μάλιστα ότι αισθάνεται προσωπικά προδομένος από τον Ντόναλντ Τραμπ. Να υπογραμμίσουμε ότι η σημερινή ανάρτηση του Μάσκ, στην οποία καλεί σε αντικατάσταση του Ζελένσκι, έρχεται μετά από την παρόμοια, θυμόμαστε, τοποθέτηση του Τραμπ το περασμένο Σάββατο, κάτι που μάλλον δεν είναι τυχαίο. Πάντως, όλοι φαίνεται να πιέζουν για μια ενεργειακή εκεχηρία. Το ενδεχόμενο αυτό συζήτησε μάλιστα με τον Ουκρανό Πρόεδρο και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο κύριος Ρούτε. Την ίδια ώρα, τον τερματισμό της στρατιωτικής υποστήριξης του Βερολίνου προς την Ουκρανία ζητούν το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, το ΑΕΦΤΕ, και το μικρό ακροαριστερό κόμμα Συμμαχία Ζάρα Βάκενκνεχτ. Τα δύο κόμματα ένωσαν τις δυνάμεις τους για να ψηφίσουν τη σχετική συμβολική πρόταση στο Κοινοβούλιο του Κρατηδίου της Σαξονίας Άνχαλτ. Στο μεταξύ, κυρίες και κύριοι, ένταση στη Μαύρη Θάλασσα κλιμακώνεται με νέο χτύπημα σε πλοίο με σημαία Σαν Μαρίνο. 8 ναυτικοί αγνοούνται, 4 οι διασωθέντες. Τα περιστατικά στη Μαύρη Θάλασσα συνιστούν προσπάθεια της Ρωσίας να αποσταθεροποιήσει την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Αυτό δήλωσε ο Ρουμάνος πρόεδρος Νικούσορ Νταν. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, το ενδεχόμενο χρήσης της μητέρας των βομβών κατά του Ιράν εξετάζουν οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ διατάξει επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Αυτό μεταδίδει το CNN. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μη πυρηνική βόμβα στο Αμερικανικό οπλοστάσιο και η ανάπτυξή της θα σηματοδοτούσε σοβαρή κλιμάκωση του πολέμου. Και μέσα σε όλα αυτά είχαμε και την ευνηδιαστική επίσκεψη σήμερα του Νίκου Δένδια στη Σαουδική Αραβία εν μέσω των επιθέσεων των Χούθη, των αιματηρών επιθέσεων του τελευταίου διαστήματος. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας λοιπόν συναντήθηκε με τον πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούτ στο Ριάτ. Στο επίκεντρο των διευρυμένων συνομιλιών βρέθηκε η αρχιτεκτονική ασφαλείας της Μέσης Ανατολής και σύμφωνα με τον κύριο Δένδια, η ελληνική συνδρομή στην άμυνα του βασιλείου αναγνωρίστηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο. Εδώ στη χώρα μας, με μέση τιμή αγοράς το 1,55 ευρώ το λίτρο μετά την επιδότηση του κράτους και την έκπτωση των δηληστηρίων, ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Ελάχιστες ωστόσο οι παραγγελίες, καθώς η τιμή αυτή είναι αυξημένη κατά 40% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, ο κρατικός προϋπολογισμός εξακολουθεί να εμφανίζει εντυπωσιακό πλεόνασμα. Συγκεκριμένα, το πρώτο εννιάμηνο του έτους καταγράφεται πρωτογενές πλεόνασμα ύψους περίπου 7,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Να σας πούμε τέλος ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατατέθηκε σήμερα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προθεσμίες, το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2027 από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Πάμε όμως σε μια άλλη σημαντική εξέλιξη της ημέρας, γιατί μπλόκο από το Συμβούλιο της Επικρατείας υπάρχει για τις κατασχέσεις μοναδικής κατοικίας από χρέη στο δημόσιο. Η Μίνα Μουστάκα έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Μίνα.
5: Καλησπέρα και από μένα. Μια λοιπόν πολύ σημαντική απόφαση, Καλλιόπη, που έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την προστασία της μοναδικής κατοικίας οφειλετών προς το δημόσιο, εκδόθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τι είπαν λοιπόν οι ανώτατοι δικαστές? Έκριναν ότι πριν από την κατάσχεση της μοναδικής κατοικίας ενός οφειλέτη, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να έχουν ελέγξει πρώτα και τεκμηριωμένα να έχουν αποκλείσει ότι δεν μπορεί να ικανοποιηθεί η οφειλή από άλλη περιουσία. Και προχωρούν ακόμα ένα βήμα παραπέρα, καθώς όπως προκύπτει από το σκεπτικό της απόφασής τους, δίνουν τη δυνατότητα, ακόμα και αν έχει ξεκινήσει ο πληστηριασμός, να ακυρωθεί στη συνέχεια. Τώρα, οι σύμβουλοι της επικρατείας με την απόφασή τους αυτή, τι καταλαμβάνει? Καταλαμβάνει όλες εκείνες τις περιπτώσεις οφειλών πολιτών προς το δημόσιο, τις εφορίες, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Και για όλες αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, το δημόσιο οφείλει πρώτα να δει αν μπορεί να εισπράξει με άλλον τρόπο το χρέος από τον πολίτη, πριν προχωρήσει στον πληστηριασμό της μοναδικής του κατοικίας, που αποτελεί εξάλλου και στοιχείο προστασίας του κράτους. Να σου πω τέλος ότι η υπόθεση αυτή έφτασε μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας, αφού προηγουμένως τόσο το διοικητικό πρωτοδικείο όσο και το εφετείο είχαν δικαιώσει τον πολίτη που αφορούσε το σχετικό θέμα, ωστόσο το δημόσιο είχε ασκήσει προσφυγή, είχε εξαντλήσει όπως συνήθως συμβαίνει τα ένδικα μέσα, και τώρα πια το Συμβούλιο της Επικρατείας υψώνει αυτό το διπλό τείχος προστασίας για τους πολίτες που έχουν οφειλές προς το δημόσιο.
1: Μια απόφαση, Μίνα, που σίγουρα θα προκαλέσει πολλά χαμόγελα σε πολύ κόσμο που ταλαιπωρείται. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Υποχωρεί, κυρίες και κύριοι, σήμερα η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα το τελευταίο διήμερο, με τραγικό απολογισμό έναν νεκρό στη Ρόδο και μεγάλες καταστροφές στο νησί των Δωδεκανήσων, την Εύβοια και τις Σποράδες. Στη Ρόδο ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών, ενώ τα σχολεία παρέμειναν και σήμερα κλειστά καθώς επιθεωρούνται τα κτίρια. Πάντως, σας έχουμε υπόψη ότι νέα επιδείνωση αναμένεται από αύριο το βράδυ στο μεσημέρι του Σαββάτου, με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Έχουμε υπόψη. Στην υπόθεση Μαζονάκη, νέα έρευνα στο ιατρείο της Θεοδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι. Και σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα αυτή διατάχθηκε από τον ανακριτή και διεξήχθη παρουσία δικαστικού λειτουργού, δύο αστυνομικών και των συνηγόρων των δύο πλευρών. Ακόμα δεν έχουμε περαιτέρω πληροφορίες. Στην υπόθεση των Τεμπών, φαίνεται ότι προχωράει η διαδικασία των εκταφών που ζητούν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας. Συγκεκριμένα, με νέα παραγγελία της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισσας, Εκατερίνης Παπαϊωάννου, προς τους διοριστέντες ιατροδικαστές πραγματογνώμονες, ζητείται η επίσπευση των διαδικασιών μετά την επιλογή του Ολλανδικού Εργαστηρίου, το οποίο γνωστοποίησε ότι έχει τη δυνατότητα διενέργειας των απαιτούμενων εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων. Την ίδια ώρα, εκρηκτικό κλίμα είχαμε στην Ολομέλεια της Βουλής μετά από αυτήν την κίνηση του Κυριάκου Βελόπουλου να αφήσει στα υπουργικά έδρανα φωτογραφίες οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτυπώνουν οστά θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Η Στέλλα Παπαμιχαήλ έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Στέλλα.
6: Καλησπέρα, Καλλιόπη. Ναι, ήταν εκρηκτική πραγματικά η ατμόσφαιρα που επικράτησε νωρίτερα στην Ολομέλεια της Βουλής, με τον Γιώργο Φλωρίδη και τον Κυριάκο Βελόπουλο να έρχονται σε ευθεία αντιπαράθεση με επίκεντρο το ανακριτικό υλικό της τραγωδίας των Τεμπών. Όλα ξεκίνησαν όταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέβηκε στην Ολομέλεια, στο έδρανο, και άφησε στο έδρανο μάλλον του Υπουργού αντίγραφα φωτογραφιών που απεικονίζουν, όπως είπε, οστά θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, που αποθηκεύτηκαν σε κούτες δίπλα από το γραφείο του ανακριτή του κυρίου Μπακαΐμη, λέγοντας ότι δεν έδωσε καμία σημασία σε αυτές τις φωτογραφίες και μάλιστα δεν τις έχει συμπεριλάβει ο ανακριτής στη δικογραφία. Τα πήρατε από τον ανακριτή, τον ρώτησε ο κ. Φλωρίδης, κατηγορώντας τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης ότι επιλέγει αυτό το άθλιο θέαμα για να παίξει με το συνέστημα των ανθρώπων. Αργότερα ο Υπουργός επανήλθε στο θέμα και επικαλέστηκε δημόσιες αναρτήσεις αναρτήσεις που έχουν κάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δύο συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, ο Νίκος Πλακιάς δηλαδή και ο Βαγγέλης Βλάχος, τους οποίους πάντως δεν κατονόμασε ο κύριος Φλωρίδης, σύμφωνα με τις οποίες αυτές αναρτήσεις, τα οστά αυτά, τα οποία έδειξε ο κύριος Βελόπουλος, δεν είναι ανθρώπινα οστά, αλλά ανήκουν σε ζώα και συγκεκριμένα σε σκύλους και μικρές αγελάδες.
1: Μάλιστα,
6: ο υπουργός εξήγησε ότι με βάση την ανθρωπολογική μελέτη που έγινε, τα οστά αυτά διαχωρίστηκαν από τα ανθρώπινα οστά μετά την τραγωδία, αφού έγινε εξέταση από ειδικό ανθρωπολόγο, γι' αυτό και όπως είπε, δεν συμπεριλήφθηκαν στο υλικό της δικογραφίας. Στρέφοντας τα πυρά του προς τον κύριο Βελόπουλο, ο κύριος Φλωρίδης μίλησε για απάτη που ξεπερνά κάθε όριο, όπως είπε χαρακτηριστικά, Καλλιόπη.
1: Τι να πούμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Στέλλα Παπαμιχαήλ. Σε οργισμένο ύφος, κυρίες και κύριοι, ήρθε η αντίδραση του Νίκου Πλακιά στις φωτογραφίες που παρουσίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος στην Βουλή, υποστηρίζοντας ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ότι πρόκειται για οστά νεκρών από το έγκλημα των Τεμπών. Ο άνθρωπος που έχασε τις δύο κόρες και την ανιψιά του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα αναφέρει λοιπόν ότι αυτά που έδειξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είναι οστά από ένα σκύλο και ένα μικρό μοσχάρι, ενώ εμφανώς ενοχλημένος σχολιάζει. Και εντύπωση μου κάνει που δεν το γνωρίζει, μιας και εκεί στη Μάντρα ένα οστό βρέθηκε και αυτό από τον καλύτερό του φίλο που μας έλεγε 4 χρόνια τώρα. Καταλήγοντας, ο κύριος Πλακιάς δηλώνει, απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, την άλλη φορά που θα μιλάτε για οστά και θα δείχνετε φωτογραφίες, να είσαστε πολύ προσεκτικός, γιατί βρέθηκαν και οστά των παιδιών μου και δεν θα ήθελα να τα δείχνει κανένας και για κανένα λόγο. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στη Σύνοδο Κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς σύμφωνα με τρεις διπλωμάτες και έναν αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μίλησαν στο Πολίτικο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θέλει οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας κοινών στρατηγικών αποθεμάτων φυσικού αερίου. Σημειώνεται ότι οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη, οι οποίες συνήθως γεμίζουν σταδιακά μέσα στη χρονιά από εταιρείες της αγοράς, βρίσκονται φέτος σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα πληρότητας. Και σύμφωνα με τα έγγραφα που έχει δει το Πολίτικο, η Κομισιόν σχεδιάζει να παρουσιάσει τον Νοέμβριο προτάσεις για την αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Ασφάλειας Εφοδιασμού με Φυσικό Αέριο. Γυρίζουμε σελίδα. Σχεδόν καθημερινές είναι οι αναφορές για περιπτώσεις ηλικιωμένων κυρίως ανθρώπων που πέφτουν θύματα απατεώνων, αλλά και οι συλλήψεις μελών συμμοριών που εξαπατούν τους συμπολίτες μας με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, η υπόθεση που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας πραγματικά σπάει όλα τα κοντέρ. Δημήτρη Πέρο, επιτίδια απέσπασαν από 88χρονη στη Θεσσαλονίκη περισσότερες από 4.700 λίρες και κοσμήματα αξίας άνω των 4,7 εκατομμυρίων ευρώ. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Γαλλιόπη. Είναι πραγματικά μια πρωτοφανής υπόθεση. Σήμερα πάντα, βέβαια, με τις καταγγελίες της 88χρονης, η οποία ισχυρίστηκε ότι την περασμένη εβδομάδα τις τηλεφώνες ανάγνωστες χειρίστηκαν ότι είναι από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Της είπαν ότι επίκειται να γίνουν εργασίες της ΔΕΗ στην περιοχή και για λόγους ασφαλείας θα έπρεπε να απομακρύνει, να συγκεντρώσει όλα τα μεταλλικά αντικείμενα και τη μαφή που έχει στο σπίτι της, να τα συγκεντρώσει σε ένα σημείο για λόγους ασφαλείας και για την ίδια, αλλά και για να μην χαλάσουν, όπως της είπαν. Μάλιστα, δεν έγιναν το τηλεφώνημα Καλλιόπη, έγιναν αρκετά. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 4 ώρες προσπαθούσαν να πείσουν την άτυχη γυναίκα και τελικά τα κατάφεραν. Ήδη ισχυρίστηκε ότι συγκέντρωσε 4.766 χρυσές λίρες που είχε. Υπολογίζεται, Καλλιόπη, ότι μιλάμε για μια ποσότητα που αγγίζει σε βάρος τουλάχιστον τα 38 με 40 κιλά.
1: Βέβαια, είναι και το βάρος των...
7: Και παράλληλα κοσμήματα, επιπλέον κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ, τα συγκέντρωσε και τους τα παρέδωσε. Αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά, τον κατάλαβε ότι στην περιοχή, όπως είχαν πει, δεν ξεκίνησαν οι εργασίες όπως την διαβεβαίωναν. Και έτσι προχώρησε στην σχετική καταγγελία με τις αρχές να διεξάγουν έρευνες προκειμένου να εντοπιστούν οι δράσεις και βέβαια να εντοπιστεί και η λία των δρασών, εφόσον πραγματικά ισχύουν ότι η γυναίκα αυτή είχε σχεδόν 5.000 χρυσές λίρες στην κατοχή της.
1: Μακάρι, Δημήτρη, προκαλεί βεβαίως εντύπωση ότι κόσμος εξακολουθεί να πέφτει θύμα τέτοιων απατών χωρίς, παρά τη δημοσιότητα που έχουν λαμβάνει, που έχουν λάβει και λαμβάνουν καθημερινά τέτοιες περιπτώσεις. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολιτή, μιλώντας στο Sky. Είπε ότι είναι έξαρση σαν επιδημία αυτές οι απάτες και είπε ότι θα εξαφανίσουμε το φαινόμενο, να είστε βέβαιοι. Έκανε όμως και δηλώσεις βόμβα για τους μετανάστες στο κέντρο της Αθήνας, Δημήτρη.
7: Ναι, όσον αφορά το θέμα με τις απάτες, το έχει αντιληφθεί και το Υπουργείο και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Καλλιόπη, ότι πραγματικά είναι μάστιγα, διότι είναι αυτές οι απάτες οι οποίες μπαίνουν στο σπίτι του καθενός, στους ηλικιωμένους κατά βάση. Γι' αυτό το λόγο από το Υπουργείο έχει συσταθεί μια ειδική ομάδα στην αστυνομία που ασχολείται μόνο με συγκεκριμένες υποθέσεις, ενώ παράλληλα δρομολογείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης ειδική νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου αυτές οι απάτες να μην είναι πλημελήματα όπως συμβαίνει το ρυθμό.
1: Ναι, είναι κακουργήματα από το πρώτο ευρώ.
7: Ακριβώς. Από το πρώτο ευρώ και όταν τα θύματα είναι είτε ανήλικοι είτε ηλικιωμένοι, διότι αυτό που βλέπει η καθημερινή αστυνομία είναι ότι πολλούς από τους δράστες τους οποίους συλλαμβάνει τους βρίσκει συνέχεια μπροστά τους. Χαρακτηριστικά το κύριο Χρυσοχοΐδης ότι τον τελευταίο μήνα καθημερινά συλλαμβάνονται τουλάχιστον 8 με 10 άτομα Ρωμά οι οποίοι προβαίνουν σε τέτοιου είδους απάτες. Από εκεί και πέρα ο κύριος Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στα θέματα εγκληματικότητας, κυρίως στις γειτονιές της Αθήνας. Mm-hmm. Όπως είπε ότι υπάρχουν πλατείες οι οποίες πραγματικά στην Αθήνα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, ενώ εγκληματικότητας κυρίως στις γειτονιές της Αθήνας. Mm-hmm. Όπως είπε ότι υπάρχουν πλατείες οι οποίες πραγματικά στην Αθήνα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, ενώ

0: δημιουργώντας συνθήκες πολύ δύσκολες και για τους ένδυκους πολυκατοικίες, αλλά και ασφαλείας για τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Όπως είπε, και εδώ θα υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να απαγορεύονται τέτοιου είδους επινοικιάσεις σε διαμερίσματα στην πόλη της Αθήνας.
1: Θα τους βγάλουμε έξω, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Χρυσοχοίδης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη Πέρο. Και μια πρώτη αντίδραση, κυρίες και κύριοι, υπήρξε από την Νέα Αριστερά, που εξαπέλυσε επίθεση κατά του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, χαρακτηρίζοντάς τον ως κασιδιάρη με υπουργική θέση και πολιτικό σπόνσορα των Ναζί με τα κουστούμια. Όμως το μεταναστευτικό τέθηκε επιτάπητος και στη Βουλή με σχετικές δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, του κ. Θάνου Πλεύρη. Εκεί ήταν και με συνημερώνει ο Δημήτρης Ράντος. Καλησπέρα και σε εσένα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα. Καλλιόπη, στους παράτυπους μετανάστες που έρχονται από τον Μπαγκλαντές, στρέφει την προσοχή του το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπως είπε στη Βουλή ο Θάνος Πλεύρης, παρουσιάζοντας την τροπολογία για τη λειτουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στην Ιεράπετρα προχθές το 90% όσων ήρθαν ήταν Μπαγκλαντεσιανοί, ανέφερε ο κ. Πλεύρης, λέγοντας ότι έρχονται με πτήσεις μέσω των χωρών του κόλπου και από τη Λιβύη περνούν στην Κρήτη. Πάντως ο Υπουργός είπε ότι όπως με την Αίγυπτο, έτσι και με τον Μπαγκλαντές, που είναι χώρα η οποία δεν έχει πόλεμο, θα υπάρξουν επιστροφές και προς τούτο έγιναν συνεννοήσεις με τις αρχές του κράτους αυτού, ώστε να γίνουν τρεις πτήσεις τσάρτερ. Ειδικά για την Αίγυπτο ανέφερε ότι οι ροές προς την χώρα μας από 5.500 που ήταν το πρώτο εννεάμινο του 2025 μειώθηκαν το αντίστοιχο διάστημα φέτος στις 1.400, με τις επιστροφές να φτάνουν τις 443, όταν πέρυσι ήταν λιγότερες από 100. Σε ό,τι αφορά τώρα την δομή στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο κ. Πλεύρης άφησε αιχμές για κολυσιεργία από την πλευρά των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης, λέγοντας ότι για την επιλογή της τοποθεσίας δεν παρουσίασαν την δική τους αντιπρόταση. Νομοθετείτε τα δικά σας αδιέξοδα. Εσείς είστε υπεύθυνος για το πρόβλημα. Μην ψάχνετε συνυπεύθυνους για τη διαχείρισή του, απάντησε στον Υπουργό κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, χαρακτηρίζοντας κουτοπονηριές τα παιχνίδια με τους κοινωνικούς αυτοματισμούς. Τα σύνορα δεν κινδυνεύουν από τους πρόσφυγες, ανέφερε η Διαμάντο Μανολάκου από το ΚΚΕ. Το ζήσαμε και αυτό, ο Πλεύρης να νομοθετεί δομές, σχολίασε δεικτικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κώστας Χίτας, ενώ για αυταρχική ακροδεξιά πολιτική κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη Ράτο. Κυρίες και κύριοι, μεγάλη συγκίνηση έχει σκορπίσει στο πανελλήνιο θάνατος της αγαπημένης ηθοποιού Μπέτης Φαλάσσης στα 89 της χρόνια. Ποιος μπορεί να ξεχάσει το ρόλο της Λοξάνδρας στη θρυλική ομώνυμη σειρά της ΣΕΡΤ που προβλήθηκε το 1980. Με ανακοίνωσή του το ΚΚΕ ενημερώνει ότι η πολιτική της κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 11.30 στο πρώτο νεκροταφείο. Να σημειώσουμε ότι η ηθοποιός υπήρξε υποψήφια βουλευτής με το ΚΚΕ και εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος στο Δήμο της Αθήνας. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της μάλιστα Μπέτη Φαλάσση φιλοξενείται στο σπίτι του αγωνιστή. Η Βάσια Μπακετέα μας δίνει συνοπτικά την πορεία της πολύ δημοφιλούς καλλιτέχνηδος. Καλησπέρα, Βάσια.
3: Καλησπέρα. Γεννήθηκε το 1937 στη Θεσσαλονίκη από γονείς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Το 1984 παντρεύτηκε το γνωστό ηθοποιό Τίτο Βανδύ και έμειναν μαζί ως και το θάνατό του το 2003. Έγινε ευρέως γνωστή και δημοφιλή στο κοινό, όπως είπες και εσύ, από το πρωταγωνιστικό της ρόλο στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά Λοξάνδρα, η οποία προβλήθηκε από την ΕΡΤ και ήταν βασισμένη στο μόνιμο βιβλίο της Μαρίας Ιορδανίδου, με κύριο άξονα τον ελληνισμό της πόλης. Μάλιστα, σύμφωνα με τους κριτικούς, ήταν και ο καλύτερος ρόλος της καριέρας της. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας της κατέγραψε πολλές θεατρικές επιτυχίες. Στο θέατρο μαθήτευσε κοντά σε σπουδαίους δασκάλους όπως τον Εμίλιο Χορμούζιο, την Κατίνα Παξινού, τον Άγγελο Τεζάκη και τον Σοκράτη Καραντινό. Το 1961 έδωσε την πρώτη της παράσταση στο θέατρο Καλουτά, δίπλα στον Κάρολο Κούν και τη Μέρι Αρώνη, ενώ από το 1960 έως και το 2004 έπαιξε σε πολύ σημαντικές ταινίες μεγάλους μήκους και σε αυτό που λέμε χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Πέρα από το καλλιτεχνικό της έργο, όπως είπες και εσύ, Μπέτη Φαλάσση ξεχώρισε και για τον δυναμισμό

0: και την ευαισθησία της, συμμετείχε στις δραστηριότητες του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και στήριζε τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες των ανθρώπων του πολιτισμού και του θεάτρου. Υπήρξε βουλεύτρια, όπως είπες και εσύ, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και στην ανακοίνωσή του, μάλιστα το ΚΚΕ, σημειώνει ότι η Μπέτη Βαλάση αφήνει πίσω της μια σημαντική παρακαταθήκη στον πολιτισμό και το παράδειγμα, είναι το παράδειγμα μιας καλλιτέχνητας που απέδειξε ότι η τέχνη δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από τη ζωή μιας γυναίκας δημιουργικής, δυναμικής και ασυμβίβαστης που παρέμεινε αχόρταγη για τη ζωή και τη γνώση με βαθιά πίστη στον άνθρωπο και στις αξίες που υπηρέτησε. Όπως είπες, νομίζω το ανέφερες, ότι η κηδεία της είναι πολιτική τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ναι, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.
1: Αυτή λοιπόν ήταν η Μπέση Βαλάση, όπως μας την περιέγραψε η Βάσια Μπακετέα. Βάσια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για ηθοποιό μεγάλου διαμετρήματος, με γόνιμη παρουσία δεκαετιών στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, έκανε λόγο στο συλληπιτήριο μήνυμά της Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, προσθέτοντας: η Μπέτη Βαλάση υπήρξε ερμηνεύτρια με οξύ κριτήριο και ευρύτατη γκάμα, αλλά και ενεργός πολίτης, με γνήσιο ενδιαφέρον για τα κοινά και σταθερότητα στις πεπιθήσεις της και την πολιτική της στράτευση μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ, υπηρετώντας τις ιδέες της με συνέπεια, ανιδιοτέλεια και αφοσίωση. Καλό της ταξίδι. Με τον Γιώργο Μανουσακάκη συνδεόμαστε, κυρίες και κύριοι, γιατί ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας επανήλθε σήμερα στο θέμα της Κυψέλης, ζητώντας συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, Καλλιόπη. Με επιστολή του προς το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, ο Δήμαρχος Αθηναίων ζητά συνάντηση με την πολιτική ηγεσία, όπως είπες και εσύ, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της Κυψέλης και των ζημιών που έχουν υποστεί οι πολυκατοικίες περιοχές. Αφορμή για την επιστολή είναι οι πληροφορίες που φέρουν να επανακινείται ο Μετροπόντικας, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί οι διαβεβαιώσεις γραπτές σε ό,τι αφορά τις κινήσεις του, το δρομολόγιο του, αλλά και τις μελέτες που έχουν γίνει, προκειμένου να μην προκληθούν νέα προβλήματα στην περιοχή της Κυψέλης. Επίσης, στην επιστολή ο Δήμαρχος Αθηναίων επισημαίνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία αποκατάσταση από τις ζημίες τις οποίες έχουν υποστεί οι πολυκατοικίες. Δεν έχουν δοθεί οι απαραίτητες εξηγήσεις μέσω των μελετών που γίνονται για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, ενώ δεν έχουν ολοκληρωθεί και οι μελέτες. Όλοι γνωρίζουν βέβαια ότι οι μελέτες αυτές δεν είναι μελέτες οι οποίες γίνονται σε μια μέρα και σε μια εβδομάδα, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να ξέρουν την πραγματική εικόνα τόσο των έργων, τόσο των επιπτώσεων, όσο και των κτίριων που είναι πέριξη πλατείας Κυψέλης.
1: Μένει
2: και
1: να δούμε.
2: Λόγο,
1: ναι.
2: Ζητάει αυτή τη συνάντηση, προκειμένου να ξεκαθαριστεί η κατάσταση, καθώς ο γνώμονας του Δήμου Αθηναίων είναι η ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής.
1: Μένει να δούμε λοιπόν, Γιώργο, εάν γίνει δεκτή αυτή η συνάντηση από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς μένουμε στα δημοτικά νέα, διότι η έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της ανδεκτικότητας της πρωτεύουσας απέναντι στην κλιματική κρίση έδωσε ο κύριος Δούκας σήμερα κατά τη διάρκεια συζήτησης στο 6ο Διεθνές Συνέδριο Treasury Summit με αντικείμενο το ψηφιακό μετασχηματισμό, τις επενδύσεις και το μέλλον της Αθήνας. Εκεί ήταν ο Μιχάλης Λεγάκης. Ακούμε, Μιχάλη.
3: Καλησπέρα, Καλλιόπη. Ακριβώς. Η κλιματική κρίση και η δημοτική προστασία, η ανάγκη να εξαλειφθούν οι απαραίτητοι πόροι για κρίσιμα έργα υποδομής βρέθηκαν στο επίγειο της παρέμβασης του Δήμου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Σε μια περίοδο που οι πόλεις καλούνται να αντιμετωπίσουν ολοένα και μεγαλύτερες προκλήσεις από τα κρύα καιρικά φαινόμενα, ο Δήμος έθεσε ως προτεραιότητα τη θωράκιση της πρωτεύουσας. Ο Δήμος Αθηναίων αναφέρθηκε παράλληλα στο ρόλο που πρέπει να έχει η τεχνολογία στην καθημερινή λειτουργία της πόλης. Παρουσίασε επίσης τις ψηφιακές πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων, την καθαριότητα, την κινητικότητα και την αξιοποίηση ενέργειας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Κλείνοντας στο πεδίο της βιώσιμης ανάπτυξης, ο Δήμος αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις και την ενίσχυση του πρασίνου, τη βελτίωση των δημόσιων χώρων και την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτηρίων και σχολείων. Καλλιόπη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη Λεγάκη. Στο χώρο της αντιπολίτευσης, το Δήμο Αθηναίων, τη δημοσιοποίηση άμεσα της μελέτης που εφαρμόζει ο Δήμος Αθηναίων στην πλατεία θέατρου, ζητεί ο επικεφαλής δημοτικής παράταξης Αθηνά Ψηλά Κώστας Μπακογιάννης. Οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν τι μελετήθηκε, τι εγκρίθηκε, τι πληρώνουν και τι παραλαμβάνουν. Τονίζει, σημειώνοντας ότι επί δημαρχίας του, στο σημείο είχε σχεδιαστεί να γίνει μια όαση πρασίνου, ενώ πλέον, όπως αναφέρει, δεσπόζει ασφαλτός. Να σας πούμε ότι σε πλήρη λειτουργία τέθηκε η ψηφιακή υπηρεσία για την έκδοση κάρτας δακτυλίου από το Δήμο Αθηναίων. Όποιος χρειάζεται κάρτα δακτυλίου μπορεί πλέον να την παίρνει ηλεκτρονικά. Κλείνοντας, να πούμε ότι ήδη πρώτης ανάγκης για τους 400 μαθητές των σχολείων στις φυλακές Νέων Αυλώνα συγκεντρώνει από σήμερα ως και στις 31 Οκτωβρίου η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η συλλογή θα γίνεται εδώ στην Τεχνόπολη αλλά και στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας στο athena984.gr. Όποια βοήθεια, όποια προσφορά ευπρόσδεκτη. Επί του πιεστηρίου να σας μεταφέρουμε μία είδηση. Εύσημα λοιπόν απέδωσε στην Ελλάδα πριν από λίγο η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, για την πορεία της οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Αυτό μιλώντας στο κεντρικό πάνελ της ετήσιας συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στη Μπαγκόκ με θέμα την οικοδόμηση ανθεκτικών και δυναμικών οικονομιών για το μέλλον. Επιβεβαιώνεται λοιπόν ότι το έξω πάμε καλά. Ειδικότερα η κυρία Κρυσταλίνα ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι πλέον μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα επιτάχυνε, αποπλήρωσε πρόωρα τις υποχρεώσεις της στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και έχουμε μάθει τόσα πολλά, θέλουμε να τα μοιραστούμε με άλλους, μας είπε η Ελλάδα μετά, είπε η κυρία Γεωργίεβα. Και κατέληξε λέγοντας ότι η χώρα μας χρηματοδοτεί την ανάπτυξη ικανοτήτων και παρέχει τεχνική βοήθεια σε άλλες χώρες. Θα έλεγα μπράβο, είπε η κυρία Γεωργίεβα, η Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, χειροκροτώντας μάλιστα τη χώρα μας για αυτά τα αποτελέσματα. Επιστρέφουμε εμείς στη διεθνή επικαιρότητα, διότι κυρίες και κύριοι έχουμε άλλη μια μεταστροφή Τραμπ, εντυπωσιακή μεταστροφή, ο οποίος ανακοίνωσε ότι τελικά δεν θα μεταδοθεί ζωντανά η προγραμματισμένη εκτέλεση του θανατοπινίτη Νιντάλ Χασάν, βάζοντας τα φόκλακα σε αυτό το αμφιλεγόμενο σχέδιο που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προηγουμένως δηλώσει ότι εγκρίνει απολύτως τη δημόσια μετάδοση της εκτέλεσης, δια τυφεκισμού μάλιστα, την οποία είχε ανακοινώσει τις προάλλες ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέξεθ. Ωστόσο, σε σημερινή του ανάρτηση, ο κύριος Τραμπ ξεκαθαρίζει ότι την εκτέλεση θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν από κοντά, εφόσον το επιλέξουν, μόνον οι συγγενείς των θυμάτων του Χασάν. Στο Πακιστάν, τραγωδία σε σχολείο, 27 μαθητές, όλοι κάτω των 13 ετών και μία δασκάλα, σκοτώθηκαν μετά από την κατάρρευση στέγης σε σχολείο της χώρας στην Κωνσταντινούπολη. Τους τρεις φτάνουν νεκροί και τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται από τη θεομηνία που έπληξε την πόλη. Συγκλονίζει το βίντεο με τον 14χρονο που έπαθε ηλεκτροπληξία στην Κωνσταντινούπολη πατώντας σε λακκούβα με νερά προσπαθώντας να προστατευτεί από την καταρακτώδη βροχή. Στα δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών πήγαν σήμερα ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας, μεταφέρθηκαν μάλλον σήμερα ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες προκειμένου να απαντήσουν σε νέες κατηγορίες για βασανισμό πολιτικών τους αντιπάλων και βεβαίως αρνήθηκαν όπως μαθαίνουμε τις σχετικές κατηγορίες. Τέλος στην Αλβανία, το ξέκοψε ο Έντι Ράμα, δεν θα παραιτηθώ. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν με εκλογές. Αυτή ήταν η απάντησή του στο αίτημα τελεσίγραφο των διαδηλωτών να παραιτηθεί έως σήμερα το μεσημέρι. Λοιπόν, πολλές καινούργιες ταινίες αυτήν την εβδομάδα στους κινηματογράφους. Είναι Πέμπτη σήμερα, βγαίνουν καινούργιες ταινίες. Μεταξύ των νέων ταινιών και η πολύ αναμενόμενη θυσία του Ρωμέν Γαβράς. Η Μαρία Βασιλοπούλου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μαρία, τι έχει το μενού αυτήν την εβδομάδα? Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Ταινίες για όλα τα γούστα βγαίνουν σήμερα στις αίθουσες. Με την πολύ αναμενόμενη θυσία, όπως είπες και εσύ, την πρώτη αγγλόφωνη μεγάλου μήκους ταινία του Ρωμέν Γαβράς να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον το σινεφίλ. Γυρισμένη κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα και με πρωταγωνιστές τους Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Salma Hayek, Vincent Cassel και John Malkovich μεταξύ άλλων, η θυσία είναι μια αιχμηρή σάτυρα στην οποία ο σκηνοθέτης Ρωμέν Γαβράς επιχειρεί να ξεσκεπάσει με τον πιο ομό και κατάμαυρο χιουμοριστικό τρόπο την high society, που δεν αρκείται μόνο στα προνόμια και στην προκλητική συμπεριφορά της, αλλά θέλει και την αναγνώριση της φιλανθρωπίας ή την ανάδειξη της υποκριτικής οικολογικής της συνείδησης.
1: Δεν ενθουσιάστηκαν οι κριτικοί βεβαίως, αλλά
4: δεν ενθουσιάστηκαν
1: απομένει
4: το κοινό,
1: στον καθέναν
4: το κοινό να αποφασίσει. Το βγάλει την απόφαση.
1: Σωστά.
4: Ο Ριουσού και τώρα Χαμακούτσι από την Ιαπωνία, εκπρόσωπος του φιλοσοφικού σινεμά, επιστρέφει με την πρώτη γαλλόφωνη ταινία του έτσι ξαφνικά, μια καθηλωτική ταινία για τη φροντίδα, την φιλία, την ασθένεια, την τέχνη και την πραγματική σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων, που απέσπασε διπλό βραβείο ερμηνείας στις Κάνες για τις πρωταγωνίστριές του Βιρζενή Εφηρά και Τάο Καμότο. Η ταινία της Σάρα Μιήρο Φίσερ, καλή αδερφή, που έρχεται από το πανόραμα της Μπερλινάρ 2026, είναι ένα ψυχολογικό δράμα που ισορροπεί πάνω στη λεπτή γραμμή μεταξύ στενών οικογενειακών δεσμών και ηθικής ακεραιότητας. Επίσης, για να έρθουμε τώρα στην ελληνική παραγωγή, κυκλοφορούν η Βαλίτσα, η πρώτη μεγάλο μήκους κομική περιπέτεια του Δημήτρη Παπαθανάση και το φιλοσοφικό θρίλερ Pop Joan vs. Mephisto του Κώστα Μαζάνη, αλλά και δύο ελληνικά ντοκιμαντέρ, το Γεννημένος δύο φορές του Στέλιου Κούλογλου, βραβευμένο στο φεστιβάλ Ιεράπετρας, γύρω από την ιστορία του Εβραίου επιζήσαντα Σιμών Γκρονόφσκι, που στα 11 του πήδηξε από την αγκαλιά της μητέρας του έξω από το τρένο με προορισμό το Auschwitz. Και έχουμε και το δεύτερο ντοκιμαντέρ, το ελληνικό Δεν κοστίζει τίποτα, της Μέρι Μπουλή, που τιμήθηκε με το βραβείο που πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη στο φεστιβάλ του ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης. Για τους λάτρες του θρίλερ βγαίνει η πτώση της Φάλαινας του Μπράιαν Ντάφιλ και επίσης βγαίνει και η περιπέτεια Street Fighter του Κιτάο Σακουράι, που μεταφέρει για τρίτη φορά το γνωστό βιντεοπαιχνίδι στη μεγάλη οθόνη. Τώρα για το οικογενειακό κοινό έχουμε δύο ταινίες animation, ο Μπαλωματούλης του Steve Hatchon που βασίζεται στα βιβλία του Guy Bass και ο Ασχήμο Γλυκούλης που είναι η νέα ταινία κινουμένων σχεδίων από το Βέλγιο. Κλείνουμε με την επανέκδοση της εβδομάδας, τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας, του William Wyler.
1: Το 1946.
4: Ναι, το εμβληματικό αντιπολεμικό δράμα του Hollywood, μια ταινία τεράστιας καλλιτεχνικής και αισθητικής αξίας,
1: ναι,
4: που κέρδισε 7 Όσκαρ και εντάχθηκε στο Εθνικό Μητρό Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής το 1989, Καλλιόπη.
1: Και για τους λάτρεις του παλιού σινεμά υπάρχει επιλογή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία Βασιλοπούλου. Εμείς να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα σε μια είδηση επί του πιεστηρίου, διότι κυρίες και κύριοι, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της Ισπανίας κίνησε πειθαρχική διαδικασία κατά του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ. Αυτό με αφορμή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο κύριος Σάντσεθ στις 6 Οκτωβρίου μετά από συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την ανακοίνωση νέας νομοθεσίας σχετικά με την στέγαση. Η υπόθεση προέκυψε κατόπιν καταγγελίας του αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Κόμματος, το οποίο υποστήριξε ότι ο Σάντσεθ χρησιμοποίησε κυβερνητικές υποδομές για να απευθύνει μηνύματα προεκλογικού χαρακτήρα. Και οι διαδικασίες αυτές έπονται βεβαίως στις προκήρυξεις προώρων εκλογών από το Σάντσεθ για τις 29 Νοεμβρίου μετά την απόρριψη κυβερνητικών διαταγμάτων για τη στέγαση από το Κοινοβούλιο. Οπωσδήποτε ωστόσο ο έλεγχος αυτός, η πειθαρχική διαδικασία κατά του Πρωθυπουργού του Πέδρο Σάντσεθ γύρει πάρα πολλά ερωτήματα σχετικά με τη θεσμική ουδετερότητα κατά την προεκλογική περίοδο, ένα ζήτημα που μάλλον θα τροφοδοτήσει πάρα πολλές πολιτικές αντιπαραθέσεις στην Ισπανία. Επίσης να σας ενημερώσουμε ότι ο Πάπας Λέων εξακολουθεί βεβαίως να νοσηλεύεται στην Πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλη της Ρώμης μετά την επέμβαση αφαίρεσης του κάτου λοβού του δεξιού πνεύμονα. Υπήρξε όμως νέα ενημέρωση σήμερα το πρωί. Ο Ποντίφικας υποβλήθηκε σε εξετάσεις ρουτίνας, από τις οποίες προέκυψαν λοιπόν κανονικές τιμές. Η ακτινογραφία θώρακος έδειξε ότι ο πνεύμονας στον οποίο έγινε επέμβαση επιστρέφει σε κανονική λειτουργία. Αυτό αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε πριν από λίγο. Σιδερένιος να πούμε και εμείς να ευχηθούμε στον Παπά Λέοντα. Πάμε και στον κόσμο των σπορ. Υπάρχουν πάρα πολύ δυνατές αναμετρήσεις σήμερα. Ανδρέα Χανιά, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Με πράγματι πολύ σημαντικά παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός έχει ανοίξει το χώρο των αναμετρήσεων. Βρισκόμαστε στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης και οι πράσινοι προηγούνται 1-0 της Μπόρα Μπάνια Λούκα για την πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Κόφερντς Λιγκ. Μάλιστα, οι πράσινοι κέρδισαν στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης πέναλτι. Το έχασε ο Βιθέντε Ταμπόρδα, το απέκρουσε ο τερματοφύλακας των Βόστιων. Και μετά από περίπου 6 λεπτά, ο Ντέσσερς, ο ίδιος ποδοσφαιριστής, κέρδισε νέο πέναλτι, το οποίο ανέλαβε να εκτελέσει αυτή τη φορά ο ίδιος. Δεν λάθεψε αυτή τη φορά και ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 των Βόστιων. Από εκεί και πέρα, στις 10 η ώρα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μαρσέη στην Μασσαλία για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Τα απευθείας μετάδοση από τον Μαγκέντα Σπορτ 4. Δεν θα υπάρχουν φύλαθλοι του Ολυμπιακού στις εξέδρες του Βελεντρόμ, του γηπέδου της Μαρσέη, καθώς ακυρώθηκαν για λόγους ασφαλείας όλα τα εισιτήρια των οπαδών του Ολυμπιακού για να μην υπάρχουν ο φόβος των επεισοδίων. Την ίδια ώρα στις 10, τα απευθείας μετάδοση από το Μαγκέντα Σπορτ 1, ο Όφη αντιμετωπίζει τη Ρεν στη Γαλλία, είναι επίσης για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League, μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση για τους κριτικούς, οι οποίοι βέβαια ήδη τα έχουν καταφέρει πολύ καλά την πρώτη αγωνιστική, κερδίζοντας με 1-0 την Hoffenheim.
1: Ανδρέα, να πούμε ότι είχαμε και 11 συλλήψεις οπαδών της Μπόρα της Μπάνια Λούκα μετά από επεισόδια χθες το βράδυ στην Λιωσίων. Σύμφωνα με την αστυνομία, είχαν στην κατοχή τους πέτρες, φωτοβολίδες, χειρόσιδη, ρόδεργες και άλλα αντικείμενα. Έχουμε όμως...
5: Είναι χαρακτηριστικό ότι βγήκαν από το ξενοδοχείο στο οποίο διέμεναν περίπου 150 άτομα και διέκοψαν την κυκλοφορία στην οδό Λιωσίων, ψάχνοντας μέσα στα αυτοκίνητα για πιθανόν οπαδούς του Παναθηναϊκού. Φυσικά αυτό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, επενέβη η αστυνομία και συνελήφθησαν 11 άτομα και σε αυτούς βρέθηκαν, όπως είπες και εσύ, Καλλιόπη, διάφορα αντικείμενα και πλέον θα έχουν ποινικές συνέπειες.
1: Ελπίζουμε να μην υπάρξει συνέχεια και να κλείσουμε με την άλλη είδηση. Σε απολογία κάλεσε η ΔΕΑΒ, μαθαίνουμε τον Ολυμπιακό για τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για τις 20 Οκτωβρίου.
5: Από την ΔΕΑΒ, τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας, υπάρχει κλήση για τις 20 Οκτωβρίου για την ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία θεωρείται συνυπεύθυνη για την ανάρτηση ενός προσβλητικού, είναι αλήθεια, πανό, με πρωταγωνιστή τον Αίνιστο Παρασκευάτζα, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, στο ντέρμπι του γηπέδου Καραϊσκάκη την προηγούμενη Κυριακή, ενώ ο προπονητής του Ολυμπιακού έχει κριθεί απολογία επειδή ανάρτησε στο Instagram του αυτή την συγκεκριμένη φωτογραφία, θεωρείται ως υποκινητής βίας και επίσης ο Ολυμπιακός καλείται να απολογηθεί και για ένα σεξιστικό πανό που αναρτήθηκε και παρέμεινε μάλιστα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, και γι' αυτό θα υπάρχουν ενδεχομένως κυρώσεις. Υπάρχει διαρροή από τον Ολυμπιακό πριν από λίγα λεπτά ότι αυτή η κρίση ουσιαστικά προήλθε από πίεση και κινήσεις της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και του Γιάννη Αλαφούζου.
1: Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι αυτά τα πανό και αυτά τα συνθήματα να μην υπάρχουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα Χανιά. Όσον αφορά τον καιρό, είμαστε εν αναμονή της νέας επιδείνωσης από αύριο το βράδυ στο μεσημέρι του Σαββάτου. Αύριο στην Αττική εδώ θα έχουμε νεφώσεις και τοπικές βροχές από τα απόγευμα, άνεμοι βόρειος 5 μποφόρ στα ανατολικά, μέγιστη θερμοκρασία 20 βαθμοί Κελσίου, 18 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, έτσι καταγράφεται μέχρι αυτήν την ώρα η επικαιρότητα στην Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από το αναλυτικό βραδινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο ήταν η Καλλιόπη Λιβανού, στη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Πάνος Χαβαδάς, στον ήχο η Σμαράγδα Σταμουλακάτου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντούσε η Πέμη Παναγοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στους 98 και 3, έρχεται το δελτίο ειδήσεων στις 8 με την Αταλία Κανταρτζή. Στη συνέχεια θα είναι μαζί σας η Αριστεία Γιάννου. Όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Νέο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα της εταιρείας στο νοσοκομείο Κορίνθου και υποβάλλονται σε σειρά εξετάσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας φέρει εγκάβματα στο πρόσωπο και ο δεύτερος κατάγματα στα πόδια. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ένας από τους δύο να διασωληνωθεί. Μόλις ολοκληρωθούν οι εξετάσεις και σταθεροποιηθεί η κατάστασή τους, θα διακομιστούν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την εταιρεία, το περιστατικό προκλήθηκε κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης σε μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας και με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις οφείλεται σε εκτόνωση ατμού. Τα ακριβή αίτια και συνθήκες διερευνώνται σε συνεργασία με τις αρχές, ενώ αναστέλλονται έως τη Δευτέρα οι εργασίες προληπτικής συντήρησης του διυλιστηρίου. Η δεύτερη έκρηξη σε μόλις 6 μέρες στη Motor Oil, με αναφορές για 2 έως τώρα τραυματισμένους εργάτες σε σοβαρή κατάσταση, ως συνέπεια της ανυπαρξίας στοιχειωδών μέτρων ασφαλείας και ελέγχων για την προστασία της ζωής των εργαζομένων, συνιστά εργοδοτικό έγκλημα διαρκείας, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε ανακοίνωσή του. Διπλό τείχος προστασίας της πρώτης κατοικίας για οφειλές προς το δημόσιο υψώνει με απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας, δημιουργώντας νέα δεδομένα. Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι πριν από την κατάσχεση της μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να έχουν ελέγξει και τεκμηριωμένα να έχουν αποκλείσει ότι υπάρχει άλλη περιουσία προς ικανοποίηση της οφειλής. Επίσης, όπως προκύπτει από το σκεπτικό της σημαντικής αυτής απόφασης, δίνουν τη δυνατότητα ακόμα και για ακύρωση του πληστηριασμού του μοναδικού περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη. Προχωράει η διαδικασία των εκταφών, την οποία ζητούν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, με νέα παραγγελία της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας Εκατερίνης Παπαϊωάννου προς τους διοριστέντες ιατροδικαστές πραγματογνώμενες. Ζητείται η επίσπευση των διαδικασιών, καθώς επελέγει Ολλανδικό εργαστήριο, το οποίο γνωστοποίησε τη δυνατότητα διενέργειας των απαιτούμενων εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων. Αναντίστοιχα με τον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να προσφέρουμε στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, είπε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στη διάσταση απόψεων των 27, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι πρέπει να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στην ανάγκη να δράσουμε και στη δυνατότητά μας. Προσερχόμενος στη Σύνοδο, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνουν ανεκτές περικοπές σε πολιτικές συνοχής και στην αγροτική πολιτική. Όπως είπε, θα πρέπει να πιστούν και οι λεγόμενοι φιδωλοί ότι δεν θα δεχτούμε περικοπές σε κρίσιμες πολιτικές της Ευρώπης. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πολύ πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, πρότεινε προσαρμογές στο σχέδιο συμπερασμάτων, στο οποίο αναμένεται να επανέλθουν οι ηγέτες των κρατών μελών. Η συνολική ποσότητα αποθεμάτων πετρελαίου που θα διατεθούν θα υπερβεί τα 400 εκατομμύρια βαρέλια, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Ο ΔΟΗ συμφώνησε να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η διάθεσή τους να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες κάθε χώρας, και επισημαίνει ότι προτεραιότητα θα δοθεί στη διάθεση αποθεμάτων ντίζελ. Η στρατηγική συνεργασία Ελλάδα-Σαουδικής Αραβίας, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας βρέθηκαν στο επίκεντρο των συναντήσεων που είχε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με το διάδοχο του θρόνου Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν και τον ομολογό του Χαλίντ Μπιν Σαλμάν στο Ριάντ. Οι Σαουδάραβες αξιωματούχοι εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για την ελληνική στρατιωτική παρουσία στη χώρα και τη συνεισφορά της συστοιχίας Patriot. Συνάντηση το ταχύτερο δυνατό με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, παρουσία όλων των εμπλεκομένων, ζητεί ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με αφορμή τα ευρήματα των αυτοψιών του τεχνικού επιμελητηρίου στις πολυκατοικίες της Κυψέλης που έχουν πληγεί από τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Σε επιστολή του προς τους αρμόδιους υπουργούς, ο κ. Δούκας υπογραμμίζει ότι οι κάτοικοι εξακολουθούν να ζουν με ανασφάλεια, καθώς σε ορισμένα κτίρια έχουν διαπιστωθεί σημαντικά προβλήματα, ενώ η αποκατάσταση των ζημιών δεν έχει προχωρήσει. Επίσης, ζητεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα αποκατάστασης και εγγυήσεις για την ασφάλειά τους. Νέα έρευνα της αστυνομίας παρουσία εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, στο οποίο υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζωνάκης, αφήνοντας την τελευταία του πνοή. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστοπαθολογικών εξετάσεων που θα φωτίσουν τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός προηγείται με σκορ 1-0 της Μπόρατς Μπανιαλούκα για τη δεύτερη αγωνιστική του Conference League. Στις 10 Μαρσέγιο Ολυμπιακός και Ρεν Όφη για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις και από το απόγευμα τοπικές βροχές προβλέπονται αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειο έως 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου, 17 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου. Αθήνα 984.

0: καλησπέρα και από εμάς. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λίγα λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Θα είμαστε εδώ συντροφιά μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, τον ήχο μας φροντίζει η Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Βραδάκι Πέμπτης, στα μισά ακριβώς και αυτού του μήνα.
1: Πάμε, Σταθάκι μου.

0: Η γιαγιά του Στάθη Δρογώση, έτσι όπως την ηχογράφησε και ακούγεται σε μια μικρή εισαγωγή πριν από αυτό το τραγούδι. Συνήθως δεν ακούμε και την εισαγωγή με τη φωνή της, αλλά σήμερα σκέφτηκα να τα ακούσουμε. Ήρθες αργά λοιπόν.
1: Μπορεί να σε φέρετε.

0: Λοιπόν, να σας θυμίσουμε τρόπους επικοινωνίας. Τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Εκεί σας απαντάει Πέμπη Παναγοπούλου. Email στη διεύθυνση 984@gmail.com. Μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Σημειώστε τον, γιατί σε λίγο θα δώσουμε προσκλήσεις για μια πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παράσταση. Και φυσικά με βρίσκετε στο προσωπικό μου προφίλ σε Facebook και Instagram. Και τα λέμε και από εκεί.
1: Τα σπίτια φυτρώνουν και αυτά σαν τα λουλούδια. Μαραίνονται και αυτά με τα χρόνια σαν τα λουλούδια. Άμα παίζαμε το βίντεο της ζωής μας γρήγορα, θα μέναμε εκστατικοί.

Έτσι απλά, ένα τραγούδι από τον πρόσφατο δίσκο του Θοδωρή Βουτσικάκη, το πρώτο μου τριαντάφυλλο, ντουέτο εδώ με την Κατερίνα Πολέμη, μια μελωδία από την Πορτογαλία που έχει βάλει ελληνικούς στίχους, η Ελίνα Νικολακοπούλου που υπογράφει τους στίχους όλου του άλμπουμ, και λίγο πριν ήταν η ίδια Ελίνα Νικολακοπούλου που μετέφερε μαζί με το τρίφωνο στην ελληνική του εκδοχή το τραγούδι του Λέοναρντ Κοέν, το Here It Is. Και τώρα πάμε στις προσκλήσεις μας. Μία πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση που παίχτηκε στο φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, εδώ στην Αθήνα, στην Πειραιώς 260, μια παράσταση του φεστιβάλ που θεωρήθηκε και από τις καλύτερες. Κάποιοι φίλοι μου είπαν η καλύτερη. Είναι η παράσταση «Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα» του Θέμη Πάνου και της Βίλιας Χατζοπούλου, μια ιστορία ενηλικίωσης σε ένα κυκλαδίτικο νησί. Στο πλαίσιο της φθινοπορεινής δέσμης δράσεων απόϊχη του Φεστιβάλ Αθηνών, που καθιέρωσε από πέρσι και ουσιαστικά είναι κάποιες παραστάσεις που ξεχώρισαν στο καλοκαιρινό πρόγραμμα και επαναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της σεζόν στους χώρους της Πειραιώς. Αυτή η παράσταση λοιπόν θα παιχτεί 17, 18 και 19 Οκτωβρίου. Αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, δηλαδή, στο χώρο ΙΤΑ, και εμείς έχουμε για σας δύο διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο 18 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Τις διεκδικείτε μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984, και θέλουμε να μας γράψετε το όνομα τεπώνυμό σας, το email σας, και να μας γράψετε τον τίτλο της παράστασης «Η μάνα μου πέταξε στη θάλασσα» ή για πιο εύκολο και «Πειραιώς 260». Να σας πω ότι η ιστορία τοποθετείται στο 1950, όταν μια νεαρή δασκάλα φτάνει σε ένα μικρό νησί των Κυκλάδων για να αναλάβει το μονοθέσιο δημοτικό σχολείο. Η απομάκρυνσή της από την ηπειρωτική Ελλάδα δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή τόπου, αλλά την αφετηρία μιας εσωτερικής διαδρομής μέσα από την οποία έρχεται αντιμέτωπη με όσα άφησε πίσω και με όσα πρόκειται να ανακαλύψει. Η αφήγηση κινείται ανάμεσα σε δύο διαφορετικά τοπία. Απ' τη μία ο εσωτερικός κόσμος της ηρωίδας, γεμάτος μνήμες, πρόσωπα, σχέσεις και κρεμότητες, και απ' την άλλη το κυκλαδίτικο τοπίο της δεκαετίας του 50, το έντονο φως, η θάλασσα, η απομόνωση και ο ανοιχτός ορίζοντας. Μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση από όλους όσους την είδανε. Σκηνοθεσία Θέμης Πάνου, Βίλια Χατζοπούλου, κείμενο Βίλια Χατζοπούλου, και αυτή την παράσταση ερμηνεύει ο Θέμης Πάνου, είναι μόνος του στη σκηνή. Αυτή μπορείτε να την παρακολουθήσετε λοιπόν μέσω της εκπομπής μας, δηλώνοντας συμμετοχή για αυτό το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, στο χώρο, όπως σας είπα, Πειραιώς 260, στο χώρο ΙΤΑ.

0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Δύο τραυματίες με εγκάβματα και κατάγματα σε νέα έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Το περιστατικό προκλήθηκε κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης σε μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας και με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις οφείλεται σε εκτόνωση ατμού, αναφέρει η εταιρεία. Μπλόκο από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας γεωφυλές προς το δημόσιο. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να έχουν ελέγξει και αποκλείσει ότι υπάρχει άλλη περιουσία προς εκποίηση της οφειλής, αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης. Διχασμένοι οι ηγέτες των 27 στη λήψη απόφασης για τη συγκράτηση των τιμών ενέργειας. Αναντίστοιχο με τον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, το σχέδιο συμπερασμάτων, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, προσαρμογές πρότεινε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Η συνολική ποσότητα αποθεμάτων πετρελαίου που θα διατεθούν θα υπερβεί τα 400 εκατομμύρια βαρέλια, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Προτεραιότητα θα δοθεί στη διάθεση αποθεμάτων δίζελ. Βρέφος 8 μηνών διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Διερευνώνται οι συνθήκες του θανάτου. Ανάστατη κοινωνία στοιχείο μετά την απόφαση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας να αναστείλει από την Κυριακή και για 4 μήνες τη λειτουργία του αεροδρομίου Όμηρος. Προανήγγυλαν λουκέτο σε υπηρεσίες, επιχειρήσεις και σχολεία τη Δευτέρα και παράσταση διαμαρτυρίας την Τρίτη στην Αθήνα. Συνεχίζονται για τρίτη μέρα στα Τύρανα και άλλες μεγάλες αλβανικές πόλεις οι συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών. 81 οι τραυματίες, οι 71 από αυτούς αστυνομικοί. Οι διαδηλωτές ζητούν την παρέτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Έκκληση για αποκλιμάκωση απευθύνει η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Τύρανα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές από το απόγευμα αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου, 16 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Αριστεία Γιάννη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Έτσι περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο για τη ηλικία συμμορία εδώ στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984, όπου είστε συντονισμένοι. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, τον ήχο μας φροντίζει Μάραγδα Σταμουλακά του. Βραδάκι Πέμπτης, παρεούλα μέχρι τις 9. Θυμίζω, η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα, μια δασκάλα απέναντι στη θάλασσα της μνήμης. Για πολλούς η καλύτερη παράσταση του φεστιβάλ που παίχτηκε στην Πειραιώς 260, επιστρέφει για τρεις μόνο παραστάσεις στο πλαίσιο της φθινοπορεινής δράσης του φεστιβάλ που έχει τίτλο «Απόϊχη». Κάποιες από τις παραστάσεις που αγαπήθηκαν το καλοκαίρι παίζονται και πάλι 17, 18 και 19 Οκτωβρίου, Πειραιώς 260 στο χώρο ΙΤΑ. Έχουμε για σας δύο διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο βράδυ στις 9. Τις διεκδικείτε στο Viber 6948-984-984 γράφοντας όνομα, τεπώνυμο, email, τηλέφωνο. Εντάξει, τηλέφωνο φαίνεται κιόλας. Και γράψτε μας ή τον τίτλο της παράστασης «Η μάνα μου πέταξε στη θάλασσα» ή «Πειραιώς 260». Θέμης Πάνου και Βίλια

Αυτή είναι η ιστορία, το τραγούδι του Μίνου Μάτσα και της Σοφίας Καψούρου με την ερμηνεία του Κώστα Τριανταφυλλίδη, και είναι μια έτσι ωραία αφορμή να πούμε μια πολύ όμορφη είδηση για τον Μίνο Μάτσα, τον γνωστό συνθέτη. Στο δρόμο για τα Γκράμι λοιπόν, με δύο πιθανές υποψηφιότητες, βρίσκεται ο Μίνος Μάτσας, καθώς διεκδικεί με το έργο «Τα Ρεμπέτικα», «Φάδο», «Τάγκο» και «Μπλουζ» στη διαδικασία επιλογής των Grammy Awards, με στόχο να εξασφαλίσει μία θέση στις τελικές υποψηφιότητες δύο κατηγοριών. Και να ακούμε λοιπόν και απόσπασμα από αυτή τη βραδιά στο Ηρώδιο, που ουσιαστικά πραγματοποιήθηκε για δύο χρονιές και τη δεύτερη χρονιά ηχογραφήθηκε κιόλας. Ο γνωστός λοιπόν Έλληνας συνθέτης φιλοδοξεί να δει τη δημιουργία του ανάμεσα στα έργα που θα διεκδικήσουν τα σημαντικότερα μουσικά βραβεία παγκοσμίως, παρουσιάζοντας μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική πρόταση, συνδυάζοντας διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Οι δύο κατηγορίες στις οποίες εξετάζεται το άλμπουμ είναι η Best Global Music Album και Best Global Music Performance. Σημαντική ευκαιρία για τη διεθνή προβολή του έργου. Αυτά τα τέσσερα λοιπόν είδη, Ρεμπέτικα, Φάδο, Τάγκο και Blues, όπως επιχείρησε να τα ενώσει, να τα γεφυρώσει ο Μίνος Μάτσας. Το ελληνικό ρεμπέτικο, το πορτογαλικό φάδο, το αργεντίνικο τάγκο και τα αμερικάνικα blues συναντιούνται σε μια δημιουργική αναζήτηση που αναδεικνύει τα κοινά χαρακτηριστικά τους παρά τις διαφορετικές γεωγραφικές και πολιτισμικές τους καταβολές. Στην ηχογράφηση αυτού του άλμπουμ συμμετέχει ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, που τον ακούσαμε ήδη και είναι βασικό συνεργάτης του Μίνου Μάτσα, η Δήμητρα Μωραΐτη, η Λίνα, Ντέμπορα Ράς και Έρικ Τέρνερ.

Η Δήμητρα Γαλάνη συνοδεία από τον Θάνο Μικρούτσικο στο πιάνο για αυτό το φανταστικό τους ρεσιτάλ στις Βρυξέλλες πριν πολλά χρόνια, από το οποίο προέκυψε μια ζωντανή ηχογράφηση και από εκεί ακούσαμε την αχάριστη του Βασίλη Τσιτσάνη. Και ας παραμείνουμε στο ίδιο ύφος και για το επόμενο. Λαϊκές προσευχές, ένα άλμπουμ με τη φωνή της Νένας Βενετσάνου, με την μαγική της φωνή, και μια διασκευή για το Πριν το χάραμα.

Αν δεν το έχετε ανακαλύψει αυτό το άλμπουμ της Νένας Βενετσάνου με τίτλο «Λαϊκές προσευχές», με αυτήν την αφαιρετική εκδοχή σε παλιά λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια, σας προτείνω να το κάνετε οπωσδήποτε. Έτσι φτάσαμε λίγο πριν το κλείσιμο, σε 3 λεπτά τα ρολόγια θα δείχνουν 9. Λοιπόν, χρωστάω τα 2 ονόματα των ακροατών που κερδίζουν διπλή πρόσκληση για την παράσταση «Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα», Πειραιώς 260. Αυτό το Σάββατο 18 του μήνα στις 9 θα λάβουν απαντητικό μήνυμα με όλες τις λεπτομέρειες. Κερδίζει η Μίνα και ο Βασίλειος. Θα λάβουν το απαντικό τους μήνυμα που θα τους εξηγούμε ακριβώς πώς θα παραλάβουν τις προσκλήσεις. Ευχαριστώ όλους τους ακροατές που ρίξαν τόσο ενδιαφέρον για αυτή την παράσταση της Βίλιας Χατζοπούλου και του Θέμη Πάνου. Νομίζω αξίζει να την παρακολουθήσετε. Για 3 βραδιές θα βρίσκεται στην Πειραιώς 260. 17, 18 και 19 την Κυριακή. 19 είναι... ή μήπως δεν τα λέω καλά, 17-18 είναι Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα λοιπόν. Έτσι είναι το σωστό, οπότε η παράσταση της Δευτέρας είναι στις 7 το απόγευμα. Βούλα Σαββίδη για το κλείσιμο και Χαράματα η ώρα 3, άλλο ένα ρεμπέτικο. Λοιπόν, Αριστεία Γιάννου, Μαράγδα Σταμουλακάτου, μετά το δελτίο ειδήσεων Όλγα Λασκαράτου. Ραντεβού αύριο στις 8, για χαρά, καλό

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Ασπίδα προστασίας για την οικογενειακή στέγη εφόσον υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να καλύψουν τις οφειλές, βάζει με απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν πως η πρώτη κατοικία που χρησιμοποιείται ως οικογενειακή στέγη δεν μπορεί να αποτελεί την πρώτη επιλογή για την αναγκαστική ίσπραξη μιας οφειλής όταν ο οφειλέτης διαθέτει άλλα περιουσιακά στοιχεία ικανά να καλύψουν το χρέος του. Νέο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα στις εγκαταστάσεις της Motorola στους Αγίους Θεοδόρους. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα της εταιρείας στο νοσοκομείο Κορίνθου και μόλις ολοκληρωθούν οι εξετάσεις και σταθεροποιηθεί η κατάστασή τους, θα διακομιστούν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την εταιρεία, το περιστατικό προκλήθηκε κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης σε μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας και με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις οφείλεται σε εκτόνωση ατμού. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες διερευνώνται σε συνεργασία με τις αρχές, ενώ αναστέλλονται ως τη Δευτέρα οι εργασίες προληπτικής συντήρησης του δηληστηρίου. Η δεύτερη έκρηξη σε μόλις 6 μέρες στη Motor Oil με αναφορές για 2 έως τώρα τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση ως συνέπεια της ανυπαρξίας στοιχειωδών μέτρων ασφάλειας συνιστά εργοδοτικό έγκλημα διαρκείας, αναφέρει το ΚΚΕ. Αναντίστοιχα με τον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής, τόνισε ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να προσφέρουμε στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξη σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, είπε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενο στη διάσταση απόψεων των 27, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι πρέπει να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στην ανάγκη και να δράσουμε και στη δυνατότητά μας. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πολύ, πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο Γερμανός Καγκελάριος. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, προτείνει προσαρμογές στο σχέδιο συμπερασμάτων, στο οποίο αναμένεται να επανέλθουν οι ηγέτες των κρατών μελών. Η συνολική ποσότητα αποθεμάτων πετρελαίου που θα διατεθούν θα υπερβεί τα 400 εκατομμύρια βαρέλια, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Συμφώνησε να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η διάθεσή τους να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες κάθε χώρας, και επισημαίνει ότι προτεραιότητα θα δοθεί στη διάθεση αποθεμάτων δίζελ. Η στρατηγική συνεργασία Ελλάδα-Σαουδικής Αραβίας, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας βρέθηκαν στο επίκεντρο των συναντήσεων που είχε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με το διάδοχο του θρόνου Μοχάμεντ Μπι Σαλμάν και τον ομόλογό του Χαλίτ Μπι Σαλμάν στο Ριάντ. Οι Σαουδάραβες αξιωματούχοι εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για την ελληνική στρατιωτική παρουσία στη χώρα και τη συνεισφορά της συστοιχίας Patriot. Τραγωδία στην Κέρκυρα, όπου βρέφος 8 μηνών μεταφέρθηκε το απόγευμα στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με τους γιατρούς να διαπιστώνουν το θάνατό του. Τα ακριβή αίτια και συνθήκες του θανάτου διερευνώνται, ενώ αναμένεται να διεξαχθεί νεκροψία-νεκροτομή. Συνάντηση το ταχύτερο δυνατό με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, παρουσία όλων των εμπλεκομένων, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με αφορμή τα ευρήματα των αυτοψιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στις πολυκατοικίες της Κυψέλης που έχουν πληγεί από τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Σε επιστολή του προς τους αρμόδιους υπουργούς, ο κ. Δούκας επισημαίνει ότι οι κάτοικοι εξακολουθούν να ζουν με ανασφάλεια, καθώς σε ορισμένα κτίρια έχουν διαπιστωθεί σημαντικά προβλήματα. Στο διεθνή χώρο, στα Τίρανα και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Αλβανίας, για τρίτη μέρα συνεχίστηκαν οι βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών. Οι ταραχές συνεχίστηκαν πολλές ώρες σε πολλές συνοικίες της πόλης, με τους διαδηλωτές να βάζουν και πάλι στο στόχαστρο κυβερνητικά κτίρια, τράπεζες και ορισμένα καταστήματα. Εκτόξευσαν πέτρες, απέκλεισαν δρόμους και έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων. Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα και περισσότερη στήριξη στους φοιτητές, καταγγέλλοντας τις κακές συνθήκες στα πανεπιστήμια και τα υψηλά δίδακτρα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός προηγείται με 1-0 της Μπόρατς Μπάνια Λούκα για τη δεύτερη αγωνιστική του Conference League. Σε μία ώρα Μαρσέη Ολυμπιακός και Ρεν Όφη για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις και από το απόγευμα τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, 16 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Μεγάλες κυρίες τραγουδούν τραγούδια που μας σημάδεψαν με την άρτεμη ματαφιά.
4: Να πεις τώρα πια τι.
3: Έρωτες, πάθη, μυστικά. Ζωές γεμάτες δύναμη και συγκίνηση. Θρυλικές ερμηνεύτριες ζωντανεύουν ξανά με τη φωνή και την ψυχή της Άρτεμις Ματαφιά. Μεγάλες κυρίες τραγουδούν κάθε Σάββατο και Κυριακή στη σκηνή Μπρέχτ. more.com.artinfo.gr. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας, ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη, με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή, στον Αθήνα 984.

Ίσως αυτή η βραδιά να είναι έτσι και μια εξαίρεση στις πολύ συννεφιασμένες και βροχερές των τελευταίων ημερών, με έναν ουρανό πιο γλυκό, φθινοπορεινό, με τα άστρα όσο μπορούμε να τα απολαύσουμε εδώ στην Αθήνα με τα πολλά της φώτα, έτσι λίγο να λαμπειρίζουν και είναι σαν να υπενθυμίζουν ρεφρέν παλιών τραγουδιών όταν ξανασυναντιέται το βλέμμα μας μαζί τους. Είναι σαν να μας χαμογελάνε, θυμάσαι? Αυτό λοιπόν το τραγούδι που ακούμε μιλάει για κάτι τέτοιο. Μιλάει για ανθρώπους που έτσι ξαφνικά, από το κάτι της ορμόμενη της νύχτας, θυμούνται κάτι με το οποίο ήταν ενωμένοι κάποτε. Το τραγούδι έρχεται από το 1927, το έγραψε ο Χόγκι Καρμάικλ, και από τότε που το έγραψε μέχρι και τώρα ίσως γνωρίζει πάρα πολλές διασκευές και ερμηνείες. Κάποια στιγμή το τραγούδισε και ο Nat King Cole. Δεν ήθελε, λέει, να το πει. Ο παραγωγός του τον πίεσε. Αυτός δεν μπορούσε καθόλου να το τραγουδάει αυτό το τραγούδι. Το φαντάζεστε? Ακόμα αυτή τη μαγεία, σε αυτή την ερμηνεία, και λες, αυτός ο άνθρωπος τώρα δεν ήθελε να το πει το τραγούδι? Και όμως έγινε και με αυτόν επιτυχία, και μεγαλύτερη επιτυχία δεν έγινε το 54 όταν το ηχογράφησε, αλλά πολύ αργότερα, το 1993, όταν σε εκείνη την ταινία που λεγόταν Άγρυπνο στο Σιάτλ, με νιάτα Tom Hanks και Meg Ryan, που δεν ξέρουν αν είναι ερωτευμένοι, στην πορεία το ανακαλύπτουν κοιτώντας και αυτή τη νύχτα, και ενώ παίζει αυτό το τραγούδι, τότε λοιπόν έγινε γνωστό. Το Stardust θα ακούμε και με την τρομπέτα του Clifford Brown. Καλώς τους και απόψε.

Και αυτή η ηχογράφηση έρχεται από τα χρόνια του 50, επίσης από την Αμερική. Clifford Brown πολύ νωρίς έφυγε από τη ζωή, αυτός ο τόσο τρυφερός τρομπετίστας. Και η τρυφερότητα στη μουσική έτσι κι αλλιώς διακρίνεται, αλλά όταν έχουμε να κάνουμε και με τα πνευστά όργανα, έχουμε να κάνουμε με την αναπνοή, με το πώς φυσάει και ξεφυσάει ένας άνθρωπος, πώς αναστενάζει ίσως. Θα παραμείνουμε λίγο ακόμη στα χρόνια του 50 και θα έρθουμε στα δικά μας με έναν τραγουδιστή αλλά και συνθέτη που άφησε εποχή. Έφυγε και αυτός νωρίς, Νίκος Γούναρης. Τραγούδησε τραγούδια που αργότερα και πρόσφατα σχετικά πολλοί λαϊκοί τραγουδιστές τα πήραν και τα ξαναθυμηθήκαμε. Και αυτό που θα ακούσουμε έχει γνωρίσει και κάποιες λίγες όμως διασκευές και στη δισκογραφία. Γλυκά μου μάτια αγαπημένα, με τη μουσική του Νίκου Γούναρη, με την ερμηνεία του και με τα λόγια του Σπύρου Χαρόνη.

Να ξέρες πόσο μου έχεις λείψει. Όλο για σένα τραγουδώ. Αχ, να μπορούσα.

Και όσες μελωδίες και τραγούδια θυμούνται, είναι σαν να στροβιλίζονται στο ρυθμό του βάλες. Μπορεί να είναι ψευδοβάλες. Ωστόσο, κάθε ανάμνηση είναι σαν να τρεμοπαίζει με τα πολλά στιγμιότυπα και τα διαφορετικά που έρχονται την ίδια στιγμή σχεδόν. Και είναι σαν αυτές τις τρίλες που τις έχουν μεταφέρει οι τραγουδοποίοι, οι συνθέτες στα τραγούδια τους. Τραγούδι του Άλαν Ζαβούρ, το La Bohème, θα το ακούσουμε από την Ισπανίδα Μπούικα.

Ένα από τα τραγούδια του Σάλα Ζαμβούρ που έχουν διασκευαστεί εδώ στα ισπανικά με την Μπούικα, και είναι ένα τραγούδι που έχει πολύ αγαπηθεί, γιατί μιλάει για αυτή τη στιγμή μέσα στο χρόνο που ένας άνθρωπος σκέφτεται την αρχή του, το ξεκίνημά του, μια αθώα καρδιά που σκέφτεται τη ζωή σαν τέχνη ή σαν ένα άστρο που λαμπυρίζει πολύ δυνατά όμως για να φέγγει σε δρόμους πολύ ανοιχτούς. Ερχόμαστε στα δικά μας κρατώντας αυτή την συνθήκη πιάνου φωνής και φέρνουμε τη Χαρούλα Αλεξίου από το άλμπουμ της Ψίθυρη, ένα άλμπουμ που ήρθε πριν 26 χρόνια και εκεί ανθολογεί τραγούδια που έχει πολύ αγαπήσει. Ένα αστέρι πέφτει, τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα και του Γιώργου Σαμολαδά.

Τελικά, όταν ένας άνθρωπος κοιτάει τα αστέρια και τη νύχτα, δεν είναι απαραίτητα ο ήχος να συναδεύεται από ένα μπουζούκι, να υπογραμμίζεται ο αναστεναγμός με αυτό τον ήχο του μουσικού οργάνου. Μπορεί το τραγούδι να σταθεί και χωρίς αυτό. Το τραγούδι αυτό το έχει προτερμηνεύσει η Βίκη Μοσχολιού, όπως και αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Είναι τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου και θα το ακούσουμε από ένα δίσκο που έκανε και αυτή στις αρχές του 2000 ή το 2004 η Ελένη Δήμου, τραγουδώντας τραγούδια που δεν έχει δισκογραφήσει η ίδια, κλασικά, λαϊκά και όχι μόνο, αλλά με μια διαφορετική ενορχίστρωση κοντινή σε αυτή του πιάνου, με έγχορδα. Το τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε είναι «Τα χέρια». Thank you.

Δύο τραγούδια που ακούσαμε, που έχει πρωτοερμηνεύσει η Βίκη Μοσχολείου. Ας ακούσουμε και την ίδια από τα μέσα του 80, όταν ο Σταμάτης Κρεωνάκης μύγει τόσο εφάνταστα, τόσο αυθεντικά το πιάνο με το μπουζούκι. Βίκη Μοσχολείου με τα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου, με τη μουσική του Σταμάτη Κρεωνάκη, σε ένα τραγούδι το οποίο δυστυχώς ακούμε μόνο μία μέρα, του Αγίου Βαλεντίνου.

Και από πάνω ο Θεός φέρνει τα δικά του κάθε φορά και εμείς τα λέμε τι ωραία θαύματα και τι όμορφες ζωγραφιές στον ουρανό. Από κάτω ζούμε άλλα. Τραγούδι αφιέρωσης του Αγίου Βαλεντίνου, όπως και αυτό τραγούδι του Σέρζιο Ενδρίγου, που το ταξίδεψε κάποια στιγμή με τη φωνή της και στον κόσμο και η Αμάλια Ροντρίγκες, αλλά τραγουδώντας το στη γλώσσα του, στα ιταλικά. Canzone per te.

Η φωνή της Πορτογαλίας, η Αμάλια Ροντρίγκες, με την κλασική πορτογαλική κιθάρα τραγουδών. Η φωνή της Πορτογαλίας, η Αμάλια Ροντρίγκες, με την κλασική πορτογαλική κιθάρα τραγουδώντας.

στον ουρανό μέχρι αυτός να ξημερώσει και απαντήσεις να μην έχει δώσει. Ερχόμαστε στα δικά μας με ένα από τα τραγούδια που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης, τα πρώτα του κιόλας για τον κινηματογράφο, για την ταινία «Το νησί των γενναίων» με την Τζένικα Ρέις και τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Από εκεί έρχεται το «Μην τον ρωτά στον ουρανό», τραγούδι που έχει γνωρίσει μέχρι τώρα τουλάχιστον πάρα πολλές ερμηνείες. Με τα λόγια του Γιάννη Ιωαννίδη, εμείς θα ακούσουμε τη Μαρία Φαραντούρη από τη ρωμαϊκή αγορά του Μάνου Χατζηδάκη.

Συναντήσεις και ξανασυναντήσεις, αποστάσεις και πάλι συναντήσεις και ξανασυναντήσεις. Αυτή ήταν η Melody Gardot με ένα από τα πρώτα της τραγούδια, το So We Meet Again. Σε αυτό το ημερολόγιο που καταγράφει τελικά συναντήσεις μας και αποστάσεις, πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο Θηβαίο όταν έγραφε τραγούδια με το γκρουπ του, με τους συνήθεις υπόπτους. Αυτό είναι το ημερολόγιο.

Ξεκινήσαμε κοιτώντας τα άστρα σε μια επιτέλους πιο γλυκιά βραδιά του Οκτώβρη απόψε, με πνευστά, με μια τρομπέτα. Με μια τρομπέτα κλείνουμε αυτήν η γαλίδα, η Ρέι Μπέσον. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές των Κολωνών, όπου άνδρας έχει ανάβει σε ταράτσα κτηρίου και πετάει κεραμίδια. Στο σημείο βρίσκεται ο Μιχάλης Λεγάκης και θα μας ενημερώσει. Μιχάλη, τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Καλησπέρα Ελισάβετ, εδώ πέρα από τον Κολωνό, όπου λίγο πριν τις 9 σήμαινε συναγερμός, όταν άγνωστος άνδρας ανέβηκε σε ταράτσα εγκατελειμμένου κτηρίου και μετά μεταπήδησε σε κτίριο που κατοικείται κανονικά από εκεί πέρα. Εδώ και σχεδόν μία ώρα πετάει κεραμίδια σε όσους βρίσκονται από κάτω του, ενώ έχει προκαλέσει και ζημιές σε 2 αυτοκίνητα μετά την πτώση των κεραμιδιών. Να αναφέρουμε εδώ, Ελισάβετ, ότι στο σημείο έχει έρθει και ειδικό συνδιαπραγματευτή της ελληνικής αστυνομίας που προσπαθεί να πείσει να κατεβεί ο άνθρωπος αυτός που βρίσκεται στα κεραμίδια, αλλά ακόμα δεν έχει καταφέρει κάτι ο διαπραγματευτής της ελληνικής αστυνομίας. Αναφέρουμε εδώ επίσης, Ελισάβετ, ότι στο χώρο υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις της αστυνομίας, η ειδική ομάδα όπια, ενώ από λεπτό σε λεπτό έχουν αποχωρεύσει την κυκλοφορία σε όλο το τετράγωνο, για να μπορέσει και οι όποιοι αλλά και ο δημοτιστής να καταφέρουν να κατεβάσουν τον άνθρωπο από το κτίριο. Ελισάβετ.
1: Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ασπίδα προστασίας για την οικογενειακή στέγη, εφόσον υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να καλύψουν τις οφειλές, βάζει με απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν πως η πρώτη κατοικία που χρησιμοποιείται ως οικογενειακή στέγη δεν μπορεί να αποτελεί την πρώτη επιλογή για την αναγκαστική ίσπραξη μιας οφειλής, όταν ο οφειλέτης διαθέτει άλλα περιουσιακά στοιχεία ικανά να καλύψουν το χρέος του. Στο Θριάσιο νοσοκομείο διακομίστηκαν με εγκάβματα και κατάγματα οι δύο εργαζόμενοι που τραυματίστηκαν από τη νέα έκρηξη στη Motor Oil το απόγευμα. Αρχικά οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα της εταιρείας στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με την εταιρεία, το περιστατικό προκλήθηκε κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης σε μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας και με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις οφείλεται σε εκτόνωση ατμού. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες διερευνώνται σε συνεργασία με τις αρχές, ενώ να στέλνονται έως και τη Δευτέρα οι εργασίες προληπτικής συντήρησης του δηληστηρίου. Αναντίστοιχα με τον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Χρειαζόμαστε, τόνισε, μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να προσφέρουμε στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τραγωδία στην Κέρκυρα, όπου βρέφος 8 μηνών μεταφέρθηκε το απόγευμα στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν το θάνατό του. Τα ακριβή αίτια και συνθήκες του θανάτου διερευνώνται, ενώ αναμένεται να διεξαχθεί νεκροψία νεκροτομή. Συνάντηση το ταχύτερο δυνατό με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, παρουσία όλων των εμπλεκομένων, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με αφορμή τα ευρήματα των αυτοψιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στις πολυκατοικίες της Κυψέλης, που έχουν πληγεί από τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Σε επιστολή του προς τους αρμόδιους υπουργούς, ο κ. Δούκας επισημαίνει πως οι κάτοικοι εξακολουθούν να ζουν με ανασφάλεια, καθώς σε ορισμένα κτίρια έχουν διαπιστωθεί σημαντικά προβλήματα, ενώ δεν έχει προχωρήσει και η αποκατάσταση των ζημιών. Στην διεθνή επικαιρότητα, η Βρετανία απειλήσε σήμερα την Ερυθρέα ότι θα διακόψει την έκδοση βίζα στους πολίτες της, επειδή δεν συνεργάζεται με το Λονδίνο για τον επαναπατρισμό παράτυπων μεταναστών και δραστών ποινικών αδικημάτων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 2-1 της Μπόρατς Μπάνια Λούκα για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Conference League, ενώ αυτή την ώρα ξεκινούν οι αναμετρήσεις Μαρσέι Ολυμπιακός και Ρεν Όφη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις και από το απόγευμα τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. 16 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Μικρόφωνο στην Έλληνα Χατζιωάννου.
0: Αθήνα 984.

Δύο στίχοι που τραγουδήθηκαν, ένα άγγιγμα που έμεινε και ένα φθινόπωρο όχι τόσο μακρινό που απέκτησε τη δική του ανάμνηση.

10 λεπτά μετά τις 10, ακούτε τον Αθήνα 984. Είναι η εκπομπή «Η Παλήρια των Αισθήσεων» με την Έλληνα Χατζηιωάννου. Στην τελική ρύθμιση του ήχου μαζί μας είναι η Λίλη Φωτοπούλου. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, πληκτρολογείτε 6948 984 984.

0: 100 χρόνια συμπληρώνονται φέτος. Ήδη συμπληρώθηκαν από την ημέρα που γεννήθηκε ο Αλέξανδρος Κοντζιάς, αυτός ο σημαντικός πεζογράφος, κριτικός και δημοσιογράφος. Μια ενδιαφέρουσα ημερίδα ξεκινά αύριο, μια μέρα είναι άλλωστε, το πρωί στις 10, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του και με τίτλο «Αλέξανδρος Κοντζιάς, ένας σύγχρονός μας». Στην αίθουσα Γιώργος, στην αίθουσα του πρώτου ρόφου της ΕΣΥΕ, την αίθουσα των παρουσιάσεων Ακαδημίας 20 στην Αθήνα. Είναι μια διοργάνωση της Εταιρείας Συγγραφέων και του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕ. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η συνάδελφος και συγγραφέας Έλενα Κουζούρη, η οποία έχει οργανώσει αυτή την ημερίδα, η οποία είναι και πάρα πολύ πλούσια. Κυρία Χουζούρη, Έλενα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Η μόνη επαφή που είχα εγώ, το είχα πει και όταν μιλήσαμε για να σε προσκαλέσω σήμερα, είναι ότι τον Αλέξανδρο Κοντζιά τον γνώρισα πολύ λίγο διάστημα πριν φύγει από τη ζωή, όταν έδινε εξετάσεις για να μπω στην ΕΣΥΕ, να γίνω μέλος ΕΣΥΕ. Ήταν μέλος της Επιτροπής και ήταν και σημαντική και οι άλλοι δημοσιογράφοι που ήταν σε αυτή την Επιτροπή, που δίναμε προφορικά. Το 1991 συνέβη αυτό.
1: Ένα χρόνο πριν φύγει, δηλαδή.
0: Ένα χρόνο πριν φύγει από τη ζωή. Έφυγε στις 19 Σεπτεμβρίου του 1992. Ναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ένας πολύ σημαντικός φυσικά πεζογράφος και κριτικός και δημοσιογράφος και έχει αφήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική λογοτεχνία, έτσι δεν είναι?
1: Απολύτως έτσι, φυσικά. Άλλωστε ήταν πολύ προχωρημένος σε αυτά που πίστευε και γι' αυτό και είναι και σύγχρονος. Ο Κοντζιάς, ας πούμε, βεβαίως ιστορία, η πολιτική και η λογοτεχνία, με την πολιτική όταν λέμε με την ευρύτερη έννοια, έτσι, δεν μιλάμε κομματικά, γιατί μπερδεύονται οι άνθρωποι πολλές φορές. Όταν λες κάποιον είναι πολιτικοποιημένος, πρέπει οπωσδήποτε να είναι όχι οπαδός απλώς, να είναι σαν ένα κόμμα. Ενώ η πολιτική είναι μια ευρύτερη ματιά στην κοινωνία. Κάτι που την είχε λοιπόν ο Κοντζιάς, και θα πω ένα απλό παράδειγμα. Όταν λέω ότι ήταν πιο μπροστά από την εποχή του και είναι σύγχρονος, ότι όταν 27 ετών εκδίδει το πρώτο του μυθιστόρημα, την Πολιορκία, το 1953, μέσα σε χρόνια μαύρα, με ξερονήσια, με την Μακρόνισο, με εκτελέσεις και όλα αυτά, τολμά λοιπόν να κάνει ήρωα, φυσικά αντίήρωα, έναν δοσίλογο και να τον ξετινάξει φυσικά σε εκείνο το βιβλίο. Όταν 72 χρόνια μετά ο Μενέλος Χαραλαμπίδης, άξιος ιστορικός της νεότερης γενιάς, κυκλοφορεί τη μελέτη του Ιδοσύλλογη και γίνεται best-seller. Ανεβαίνει και στο θέατρο, από ό,τι βλέπω αυτές τις μέρες. Δηλαδή ο Κοντζιάς σε εκείνη την ηλικία και εκείνο τον καιρό τολμάει να κάνει κάτι που η ιστοριογραφία το κάνει 72 χρόνια μετά. Mm-hmm. Και αυτό το βλέπεις σε όλα του τα βιβλία, πόσο μπροστά είναι.
0: Αυτό ήταν μια πρωτοβουλία της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων και πρέπει να πω και για τους ακροατές, γιατί αυτά είναι ίσως για τους περισσότερους εσωτερικά δικά σας, αλλά εμείς που είμαστε από την άλλη πλευρά, είμαστε δημοσιογράφοι και παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα στην σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, με πρόεδρο τον Κώστα Κατσουλάρη, ο οποίος είναι συγγραφέας αλλά είναι και κριτικός λογοτεχνίας και
1: είναι
0: είναι συνάδελφός μας, αυτό ήθελα
1: ακριβώς,
0: να πω.
1: Ναι.
0: Έχετε δώσει μία άλλη πνοή στην εταιρεία συγγραφέων. Είσαι αντιπρόεδρος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, ήμουνα. Δεν είμαι πια. Λέω να παπαπαπα. Άλλωστε είχα κάνει πολλές θητείες στο Διοικητικό Συμβουλίο της εταιρείας. Δεν θέλω άλλο. Απλά, επειδή εκτιμούσα πάρα πολύ τον Κοντζιά, το θεωρούσα και λίγο πνευματικό μου πατέρα και τα λοιπά, πρότεινα στο νέο Δουσού, το οποίο, όπως είπες, είναι εξαιρετικά δραστήριο, να κάνουμε αυτή την ημερίδα σε συνεργασία με το Μορφωτικό. Ξέρεις, παλαιότερα, επί Ζήρα, επί Αλέξη Ζήρα, προεδρίας του Αλέξη Ζήρα, τότε ήμουν αντιπρόεδρος, μιλάμε πριν πόσα χρόνια, είχαμε κάνει πολύ ωραίες συνεργασίες με το τότε μορφωτικό. Ήταν, ξέρεις, ο Βασιλικός, ήταν η Φανή Πετραλιά, ο Δημήτρης Ογκιόνης, όλοι έχουν φύγει από τώρα πια. Είχαμε κάνει ένα πολύ ωραίο δήμερο για τη λογοκλοπή και άλλα πράγματα. Και αυτό είχε ατονίσει και είπα να, με αυτό που ξεκινάμε τώρα, να συνεχίσουμε αυτές τις συνεργασίες με το μορφωτικό της ΕΣΥΑ. Και έτσι έγινε όλο αυτό που θα παρακολουθήσουμε αύριο. Και ξέρεις, εμένα η έννοια μου ήταν να υπάρξει μια ισορροπία στους ανθρώπους που θα συμμετείχαν. Δηλαδή έχουμε συγγραφείς που είναι και μέλη της ΕΣΥΑ, όπως ο Μαγκλίνης, ο Παντελής, ο Μπουκάλες, ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, και είναι και σπουδαιότατοι στον τομέα των γραμμάτων. Έτσι. Από την άλλη, ήθελα νεότερους μελετητές, όπως είναι η Αυγή Λίλη, η Νάντια η Φραγκούλη, κριτικούς της νεότερης γενιάς, όπως είναι ο Γιώργος ο Περαντονάκης, και βέβαια πανεπιστημιακούς όπως είναι ο Νικόλας ο Σεβαστάκης που έρχεται ειδικά από τη Θεσσαλονίκη για την ημερίδα, και ο Γιώργος ο Κόκκινος που είναι στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, που και αυτός θα είναι μαζί μας.
0: Και υπάρχουν κάποιες ενότητες που επίσης έχουν ενδιαφέρον και θα ήθελα λίγο να μας κάνεις μια αναφορά και σε αυτές.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Το πρώτο είναι τέσσερα τραπέζια, έτσι, δύο το πρωί και άλλα δύο το απόγευμα. Λοιπόν, τα δύο πρώτα τραπέζια, το πρώτο έχει ως θεματική από την πολιορκία στη φανταστική περιπέτεια από το τότε στο σήμερα, επειδή η πολιορκία είναι το πρώτο μυθιστόρημα, όπως είπαμε, που γράφει ο Κοτζιάς το 1953, η φανταστική περιπέτεια πολύ αργότερα, τέλη της δεκαετίας του 80, και βέβαια συνέχισε με τις νουβέλες του, αλλά αυτά είναι τα μυθιστορήματα, έτσι. Σε αυτό το διάστημα γράφονται τα μυθιστορήματα, οπότε εδώ συμμετέχουν η Ελένη Κεχαγιόγλου, που είναι φιλόλογος και επιμελήτρια εκδόσεων και επιμελήτρια των βιβλίων του Κοντζιά που επανεκδίδονται από τον Πατάκη.
0: Ναι, Ελένη συνεργάζεται με τον εκδοτικό οίκο Πατάκη, είναι πολλά χρόνια.
1: Είναι εξαιρετικότατη. Είναι ο Ηλίας Μαγκλίνης, τον ξέρουμε όλοι, συγγραφέας, βεβαιωμένος, μέλος ΕΣΥΑ, δημοσιογράφος στην Καθημερινή, χρόνια κτλ. Ο Παντελής ο Μπουκάλας, τι να πούμε για τον Παντελή, ποιητής, δοκιμιογράφος, αρθρογράφος, βραβευμένος με το μεγάλο βραβείο γραμμάτων στην Καθημερινή, χρόνια και αυτός. Και ο Γιώργος ο Περαντονάκης, είπα ήδη για τον Γιώργο ότι είναι από τους άξιους νεότερους κριτικούς μας. Το δεύτερο τραπέζι έχει θέμα πολιτική, ιστορία, λογοτεχνία, νομίζω ότι πολύ ενδιαφέρον. Και εδώ βέβαια, μια γενναία ματιά, συγγνώμη, έτσι μια γενναία ματιά, γιατί πράγματι είναι γενναία η ματιά του Κοντζιά. Και να πω κάτι έτσι παραθετικά, ξέρεις, τελικά δεν τον κατάλαβαν ούτε οι αριστεροί ούτε οι δεξοί τον Κοντζιά, τον παρεξήγησαν και οι μεν και οι δε.
0: Στην εποχή
1: πλην της αντιπίσης αρχής που την παραδέχτηκαν όλοι. Λοιπόν, εδώ συμμετέχει ο Γιώργος Κόκκινος, ο καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, και ο Νικόλας ο Σεβαστάκης, καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας και συγγραφέας στο ΑΠΦ. Κάνουμε ένα διάλειμμα, θα έχουμε έτσι ένα ελαφρύ γεύμα. Οπότε θα συνεχίσουμε μετά. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με μια θεματική που κάπως συντριγκάρει. Η θεματική λοιπόν έχει τον τίτλο «Ο άλλος Κοντζιάς, πίσω από την πεζογραφία». Δεν θα σας πω τι θα πούν, γιατί πραγματικά...
0: Δύο κουβέντες, έτσι, απλώς
1: όχι,
0: για να
1: προεδάσουν. Καμία κουβέντα, να δουν ποιος ήταν άλλος Κοντζιάς. Λοιπόν, εδώ συμμετέχει ο Μιχάλης Καλαβρός, υποψήφιος διδάκτορας νεοελληνικής φιλολογίας του ΕΚΠΑ, η κυρία Μαρία Ρώτα, καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας του ΕΚΠΑ, η οποία έχει ιδιαίτερα ασχοληθεί με τον Κοντζιά πάρα πολύ, έχει βρει χειρόγραφα, έχει κάνει πολλά πράγματα η κυρία Ρώτα, και ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, γνωστός κριτικός, έτσι, λογοτεχνίας, χρόνια ολόκληρα.
0: Της γενιάς μας.
1: Ναι. Όχι, είναι μεγαλύτερος από σένα, Ελένα μου, Βαγγέλη.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είμαστε όλοι μια γενιά.
1: Κάποιοι δεν είμαστε μια γενιά. Λοιπόν, και το τελευταίο τραπέζι, εδώ συμμετέχουν οι δύο πολύ νεαρέστατες κοπέλες, πλάγιες αναγνώσεις των αφηγηματικών τεχνικών του Αλέξανδρου Κοντζιά με την Αγνή Λίλη, πρόσφατα κυκλο... αυτή είναι Κυπρία η Αγνή Λίλη, μένει mm-hmm. στην Κύπρο, μας ήρθε από εκεί, είναι φιλόλογος και συγγραφέας και πρόσφατα το καλοκαίρι ή τέλος της άνοιξης κυκλοφόρησε η μελέτη της για τον Κοντζιά, μια εξαιρετική μελέτη, ναι, και η Νάντια Φραγκούλη, η οποία είναι πολλά πράγματα τώρα, αν αρχίσω και τα λέω, μεταδικτατορική ερευνήτρια του ΕΚΠΑ, τέτοια πράγματα, έχει κάνει και αυτή πολύ, πολύ καλή δουλειά και ξέρεις, αυτή, η Νάντια Φραγκούλη θα συνδέσει κατά κάποιο τρόπο αυτό που θα κάνουμε ακριβώς μετά. Θα μιλήσει για την κινηματογραφική ματιά του Κοντζιά.
0: Στην αφήγησή του, ε.
1: Ναι, διότι αμέσως όταν τελειώσει και αυτό το τραπέζι θα πάρει το λόγο η Κατερίνα Ευαγγελάκου, η σκηνοθέτρια της βραβευμένης ταινίας το 1994 στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης «Η Αγουάρος», εμπνευσμένος από την νουβέλα του Κοντζιά «Η Αγουάρος». Θα μας μιλήσει λοιπόν για τη συνεργασία της με τον Κοντζιά για την ταινία αυτή και αμέσως μετά θα δούμε την ταινία και θα τελειώσουμε.
0: Όταν θα έχει ήδη νυχτώσει, προσπάθησα να βρω τη μουσική την οποία έγραψε ο Πλάτων Ανδριτσάκης. Μίλησα μαζί του, μάλιστα ήταν η πρώτη μουσική που έγραψε για κινηματογραφική ταινία. Δυστυχώς κάνουμε και έρευνα τέτοιου τύπου εμείς σε αυτή τη δουλειά. Δυστυχώς δεν την είχε. Έπρεπε να ψάξει πολύ για να την βρει αυτή την μουσική, οπότε δεν την είχαμε για να την ακούσουμε. Ωστόσο, οι ακροατές μας που θα έρθουν αύριο στην ΕΣΥΑ στις 10 το πρωί ξεκινάει.
1: 10 και μισή. 10 ναι. Λέμε για να αρχίσουμε, ναι, 10 ναι, και μισή. Ναι. Ξέρεις, τα γνωστά.
0: Ναι, έχει και τις, πάντα έχει και τους προλόγους. Έτσι,
1: έχουμε τους τρεις χαιρετισμούς. Η Σύση Παπαθανασίου, διευθύντρια των γραμμάτων, θα απευθύνει χαιρετισμό. Γιατί χρηματοδοτεί και το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ναι, είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού, η Σύση Παπαθανασίου, ναι.
1: Ακριβώς. Mm. Ο Κώστας ο Κατσουλάρης και ο Γιώργος Ολιάνης από το Μορφωτικό Ίδρυμα, είναι αντιπρόεδρος του Μορφωτικού τώρα ο Γιώργος.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά κάτι θα πω εγώ και αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε. Mm-hmm.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι ήταν αφιέρωσες πολύ χρόνο έτσι για να το οργανώσεις, γιατί είναι πολύ πλούσιο. Είναι πολύ πλούσια αυτή η μερίδα, αυτό το αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Κοντζιά.
1: Έλενα, να σου πω με κάτι. Όταν ήμουν στα συμβούλια, αυτό το πράγμα έκανα. Έχω μάθει να οργανώνω τέτοια πράγματα. Δηλαδή έχω γίνει εξπερ.
0: Παράλληλα, ωστόσο, έχεις και χρόνο για να γράφεις και να πούμε με την ευκαιρία, αφού σε έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, ότι πριν από μερικούς μήνες κυκλοφόρησε το μυθιστόρημά σου «Πατρίδα από βαμβάκι» και αναφέρεται σε αυτές τις εποχές.
1: Το «Πατρίδα από βαμβάκι» κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2009. Αυτά είναι επανέκδοση.
0: Είναι επανέκδοση. Δικό μου λάθος.
1: Μπορώ να πω ότι το επόμενο μυθιστόρημά μου θα κυκλοφορήσει την άνοιξη. Είναι έτοιμο. Το έχω παραδώσει στον Πατάκη. Ξεκινάμε με την Ελένη και Χαγιά όλη τη δουλειά. Και έχει σχέση με όλη αυτή την ιστορία με τον Λούις Τίκας στο Κολοράδο και την ελληνική μετανάστευση στις περιοχές που υπήρχαν ορυχεία.
0: Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το περιμένουμε. Και επίσης αυτό που μου είπες είναι ότι ο Αλέξανδρος Κοντζιάς ήταν ο συγγραφέας ο οποίος ήθελε η συγγραφή να είναι εργασία βιοπορισμού, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Όταν εγώ την πρώτη φορά που ήμουν στο συμβούλιο, έτσι, πολύ νέα τότε και πολύ μαζεμένη, τον πρόλαβα τον Κοντζιά στο συμβούλιο. Μετά από 4-5 μήνες σκοτώθηκε. Και πηγαινερχόταν στο Υπουργείο Πολιτισμού για τα δικαιώματα των συγγραφέων. Δηλαδή το πόσο νοιαζόταν για τους συγγραφείς. Γιατί το θεωρούσε ακριβώς αυτό. Ότι ο συγγραφέας δεν είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει καμία ηλική ανάγκη. Κάθεται, ας πούμε, και απλά εμπνέεται από τον ουρανό. Mm-hmm. Ούτε τρώει, ούτε πίνει, ούτε δεν έχει τίποτα άλλο. Mm-hmm. Διότι δεν υπήρχαν τίποτα, ούτε συντάξεις, ούτε αυτά. Καλά, ούτε τώρα υπάρχουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω.
0: Ναι, και να πούμε και για τα δύο του παιδιά. Ο συνάδελφος ήμουν μαζί τους και στην Καθημερινή και με τον Παναγιώτη και με την Ελισάβετ, βεβαίως, που είναι κριτική. κριτικός λογοτεχνίας, είναι ερευνήτρια, έχει γράψει βιβλία για την ελληνική πεζογραφία.
1: Όχι μόνο αυτά, είναι ένα από τους καλύτερους κριτικούς που έχουμε.
0: Ναι, ναι, εξαιρετική, εξαιρετική κριτικός. Ναι.
1: Και μας βοήθησαν και η Ελισάβετ, εμένα, και, ναι. και ο Παναγιώτης ο Κοντιάς προσωπικά, και με τον Παναγιώτη θέλαμε να κάνουμε και μια παράλληλη έκθεση φωτογραφιών, χειρογράφων κτλ. Αλλά δεν μπόρεσε να γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε μείναμε στην ημερίδα και στην ταινία αυτή που θα δούμε αύριο.
0: Ωραία, λοιπόν, αύριο γύρω στις 10.30 στην ΕΣΥΑ, Ακαδημίας 20, στον πρώτο όροφο που είναι η μεγάλη αίθουσα, ξεκινάει αυτή η ημερίδα με τίτλο «Αλέξανδρος Κοντζιάς, ένας σύγχρονός μας». Έλενα, σε ευχαριστώ πολύ για τα ενδιαφέροντα που μας είπες. Ραντεβού αύριο, λοιπόν. Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, Έλενα.
0: Ήταν η συγγραφέας και δημοσιογράφος Έλενα Χουζούρη.

Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι αυτή η μουσική. Θυμίζει σίγουρα στους παλιότερους. Εμάς που προλάβαμε την ασπρόμαυρη τηλεόραση και παρακολουθούσαμε τη Λοξάνδρα. Η Λοξάνδρα ήταν μία από τις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές που είδαμε στην τηλεόραση, στη δημόσια τηλεόραση βέβαια, την σεζόν 79-80. Ολοκληρώθηκε σε 30 επεισόδια, αλλά είχαμε την αίσθηση ότι ήταν περισσότερα τα επεισόδια. Είχε υψηλή τηλεθέαση, ήταν μία από τις τελευταίες σειρές της ασπρόμαυρης τηλεόρασης, βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Μαρίας Ιορδανίδου, που περιγράφει την ιστορία του κόσμου της Κωνσταντινούπολης μέσα από γεγονότα που σημάδεψαν αυτόν τον κόσμο πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το σενάριο έγραψε ο Χρήστος Δοξαράς, τη σκηνοθεσία υπέγραψε ο Γρηγόρης Γρηγορίου και η μουσική που ακούμε είναι γραμμένη από την Ελένη Καρέινδρου. Και φυσικά θυμηθήκαμε τη Λοξάνδρα για να αποχαιρετήσουμε κι εμείς με αυτόν τον τρόπο την Μπέτη Βαλάση που έφυγε σήμερα από τη ζωή. 30 λεπτά μετά τις 10 ακούτε τον Αθήνα 984. Είναι η εκπομπή «Η Παλήρια των Αισθήσεων» με την Έλληνα Χατζη Ιωάννου.

0: Αυτό που ακούμε είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσικά θέματα του Arvo Pärt, του Εστονού συνθέτη, ο οποίος θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους και πιο δημοφιλείς εν ζωή δημιουργούς στον κόσμο. Έχει τίτλο «Spiegel im Spiegel» και μάλιστα αν σας θυμίζει κάτι και δεν μπορείτε να προσδιορίσετε πού το έχετε ακούσει, το έχετε ακούσει σε πολλές ταινίες, γιατί πολλοί σκηνοθέτες το έχουν επιλέξει ως μοτίβο σε κάποιες από τις σκηνές τους, ενώ σκηνοθέτες Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Αφορμή για να ακούσουμε αυτό το μουσικό θέμα είναι η κυκλοφορία του graphic novel για τη ζωή του Arvo Pärt από τις εκδόσεις Ποταμός με τίτλο «Ανάμεσα σε δύο ήχους, Arvo Pärt, το ταξίδι στη γλώσσα της μουσικής του». Δημιουργός του κειμένου και της εικονογράφησης είναι ο Γιώνας Σίλντλε, ο οποίος θα βρεθεί στην Αθήνα για την παρουσίαση αυτού του graphic novel τη Δευτέρα στις 18:30 στο Οδείο Αθηνών, στην αίθουσα Άρης Γαρουφαλής. Και με αυτή την αφορμή θα συζητήσουμε με την εκδότρια του Ποταμού, την κυρία Αναστασία Λαμπρία, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Λαμπρία, Αναστασία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ επίσης για την αποδοχή.
1: Νομίζω ότι ήταν ακόμα και τώρα που ξανακούω και ήταν βέβαια έκπληξη επιλογή που είχατε του αποσπάσματος αυτού. Θα ήθελα να πω ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει ακροατής που να μην φτερουγίζει το στέρνο του ακούγοντας αυτή τη μουσική του Pärt.
0: Είναι ίσως το πιο δημοφιλές κομμάτι του και το πιο αναγνωρίσιμο για όσους δεν έχουν μελετήσει τόσο την μουσική του και δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτό το είδος της μουσικής, η οποία είχε δεχτεί και έντονη λογοκρισία από το σοβιετικό καθεστώς. Πολύ ενδιαφέρον η ζωή του και αυτό ήθελα να ρωτήσω, πώς σκεφτήκατε στις εκδόσεις Ποταμός να μεταφράσετε στα ελληνικά και να παρουσιάσετε αυτό το graphic novel?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι γνώστρια, είμαι μία περίπου επαρκής ακροάτρια κλασικής μουσικής. Όταν ανακάλυψα τον Pärt εδώ και μια 15 ετία, αισθάνθηκα ότι μπήκα σε ένα άλλο χώρο, σε ένα άλλο σύμπαν μουσικά. Και είναι ο συνθέτης που ακούω και ξανακούω και πριν από, μάλλον πέρσι, στην έκθεση της Φραγκφούρτης, καθώς πήγαινα σε αυτά τα περίπτερα που κανείς δεν πολύ επισκέπτεται. Δηλαδή τα ξέρετε, των χωρών που δεν είναι τόσο δημοφιλής σε μια έκθεση τόσο μεγάλη σαν της Φραγκφούρτης, βρήκα αυτό το graphic novel που κατ' ουσίαν είναι η βιογραφία του Pärt. Και δεν θα γραφτεί και καμία άλλη βιογραφία, γιατί εκείνος ούτε μιλάει, ούτε θα δώσει άλλο υλικό. Και αμέσως πρέπει να πω ότι πήραμε την απόφαση να το εκδώσουμε. Είναι ένα συναρπαστικό βιβλίο για μια συναρπαστική και πάρα πολύ συγκινητική ζωή.
0: Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον η ζωή του και το πώς ξεκίνησε και πώς ταξίδεψε και πώς ήρθε σε σύγκρουση έτσι με το σοβιετικό καθεστώς, πώς απομονώθηκε έτσι, ναι. Και πώς μελέτησε σε βάθος το γρηγοριανό μέλος και τόσ, πώς απομονώθηκε. Έτσι, ναι. Και πώς μελέτησε σε βάθος το γρηγοριανό μέλος.

0: αίτες, τους απομνημόνευσε μέσα από αυτές τις βόλτες, οι οποίες γινόταν για να ακούσει αυτή τη μουσική. Βέβαια και μεγάλωσε και ένα σπίτι που ήταν τελείως πρόσφορο προς τα, ένα σπίτι καλλιτεχνών που ήταν πολύ πρόσφορο στα ενδιαφέροντα ενός και σε αυτή την φυσική κλίση του μικρού παιδιού για τη μουσική. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η προσωπικότητά του και τελείως διαφορετική από ό,τι μπορούμε να συμπεράνουμε ή να υποθέσουμε.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Ήρθε μετά, έτσι φτιάχτηκε ας πούμε ο μουσικός Πέρτ, και σιγά σιγά αυτό που συμμετείχε σε όλα αυτά τα σοβιετικά των νέων, στο σχολείο, μάθαινε μουσική τα παιδιά, συνέθετε ο ίδιος, αλλά κάποια στιγμή άρχισε να έρχεται σε σύγκρουση, διότι αυτό το έργο που παρήγαγε αυτός δεν ήταν καθόλου ούτε ηρωικό, ούτε σοβιετική γούστου. Ναι. Πήρα μονότερο.
1: Όχι. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ήθελα να ρωτήσω αν νομίζω το βιβλίο κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες, έτσι δεν είναι?
0: Τώρα. Μόλις χτες υπό βροχή, σε συνθήκες εστονικού καιρού, θα έλεγα εγώ. Κυκλοφόρησε το βιβλίο.
1: Ο ίδιος δεν ταξιδεύει, φαντάζομαι. Είναι 91 ετών, είναι το 1935.
0: Ναι, και. Μάλιστα δεν θέλαμε, έκανε ο Σπύλιος Λαμπρόπουλος στην Καθημερινή ένα πολύ μεγάλη συνέντευξη με τον Γιώνα Σίλτρε και ήθελε και να έρθει σε επαφή με τον ίδιο τον Πέρτ, ο οποίος όμως δεν ούτε δηλώσεις κάνει ούτε δίνει συνεντεύξεις.
1: Ήρθε όμως στην Ελλάδα, φαντάζομαι ότι έρχεται αυτές τις μέρες, γιατί η Δευτέρα είναι παρουσίαση, ο Ιστονός δημιουργός αυτού του γράφικα νόβελ, ο Γιώνας Σίλτρε.
0: Ναι, είναι νεότατος και επί 13 χρόνια συνεργαζόταν με τον Μπέρτ και με την σύζυγό του για να φτιάξει αυτή την βιογραφία υπό μορφή graphic novel. Mm-hmm. Και ο ίδιος λέει ότι είχε σοκαριστεί στην αρχή ο Πέρτ, γιατί δεν είχε δει ποτέ graphic novel και δεν φανταζόταν ποτέ πώς θα γίνει, ξέρετε, μια βιογραφία με τέτοιο τρόπο, με σκίτσα και μικρά
1: κειμενάκια, ναι.
0: Ναι. Πλην όμως ήταν μια συναρπαστική, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, συνεργασία πολυετής, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επιτυχής. Mm-hmm. Δηλαδή μπαίνει κανείς εντελώς σε αυτό το σύμπαν. Mm-hmm.
1: Και αυτό νομίζω, εντάξει, εμείς δεν έχουμε τόσο μεγάλη παράδοση στο graphic novel, ενώ εμείς οι Έλληνες. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια αυτό που παρατηρεί κανείς είναι ότι υπάρχουν εξαιρετικές εκδόσεις και δίνουν άλλη διάσταση στον κόσμο, στο σύμπαν των ανθρώπων για τους οποίους δημιουργείται αυτή η ιστορία, που είναι η ιστορία της ζωής τους. Εμείς έχουμε πολύ μικρότερη εμπειρία σε σχέση με τους ξένους. Είναι λίγοι και είναι λίγοι καλοί στην Ελλάδα δημιουργοί graphic novel, που μπορούν να αποτυπώσουν με ενδιαφέρον τη ζωή αυτού με τον οποίο καταπιάνονται, αυτό εννοώ.
0: Ή τις ιστορικές περιόδους. Ας πούμε, παρακολουθώ τον Ίκαρο που βγάζει ο Θανάσης Πέτρου μια σειρά graphic novel για τα σημαντικά έτη της ελληνικής ιστορίας, και νομίζω ότι τώρα έχει φτάσει στην κατοχή ή λίγο αργότερα. Και κάπως ο κόσμος αρχίζει και βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, υπάρχει ανταπόκριση.
1: Ναι, είχε ξεκινήσει στην Ελλάδα με το logicomics του.
0: Και το
1: Σολούπ. Και το Σολούπ, ο οποίος είναι επίσης εξαιρετικός. Ναι. Ωραία. Να πούμε λίγο και για την εκδήλωση της Δευτέρας, που είναι και αφορμή έτσι, για να συζητήσουμε σήμερα για τον Άρβο Πέρτ.
0: Ναι, ευχαρίστω. Λοιπόν, στις 7 θα γίνει η εκδήλωση, που είναι μία στο Οδείο Αθηνών. Δηλαδή ο ποταμός για αυτή την εκδήλωση συνεργάστηκε με την Εστονική Πρεσβεία στην Αθήνα, η οποία βοήθησε πάρα πολύ, και με το Οδείο Αθηνών.

0: και όπως και με το Ίδρυμα ΠΕΡΤ στο Ταλίν. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω αν οι Εστονοί το τονίζουν Ταλίν ή Τάλιν, πάντως στην Ελλάδα το λέμε.
1: Σε μια συζήτηση που είχα με κάποιον Έλληνα που ζει και εργάζεται εκεί, χρησιμοποιούν και το δύο, και τα δύο, και Τάλιν και Ταλίν.
0: Ναι, οπότε, ναι. Και ψάξαμε πολύ να βρούμε ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι ομιλητές που να γνώριζαν εις βάθος το έργο του ΠΕΡΤ. Και εκτός από τον κύριο Τσούχλο του Οδείου, τον διευθυντή του Οδείου, διαλέξαμε δύο πρόσωπα τα οποία νομίζω θα προκαλέσουν και έκπληξη. Ο ένας είναι ο Ηλίας Μαγκλίνης, ο δημοσιογράφος, συγγραφέας, ο οποίος μάλιστα έχει πάει και στο Ίδρυμα ΠΕΡΤ στο Ταλίν. Mm-hmm. Αλλά ο άλλος, και είναι η μεγαλύτερη έκπληξη, είναι ο Πάνος Λαζαράτος, ο καθηγητής της νομικής, επίσης μανιώδης του ΠΕΡΤ και επίσης έχει γνωρίσει και έχει επισκεφθεί το κέντρο ΠΕΡΤ, Ίδρυμα ΠΕΡΤ στο Ταλίν. Αυτοί λοιπόν θα μιλήσουν για το βιβλίο και βέβαια και ο ίδιος ο συγγραφέας, ο οποίος καθώς έμαθα και την ώρα που μιλάει, σκιτσάρει συνέχεια και οι θεατές και ακροατές θα μπορούν να βλέπουν στην οθόνη πίσω του τα σκίτσα που κάνει.
1: Τι ωραία. Αυτό είναι, ναι, είναι ιδιαίτερο. Δεν το έχουμε ξαναδεί νομίζω σε παρουσίαση. Ναι. Οπότε είναι, ναι, και ένας λόγος παραπάνω για να έρθουμε να,
0: να
1: παρακολουθήσουμε αυτή την παρουσίαση, ναι, αυτού του graphic novel με την ζωή του σπουδαίου εστονού συνθέτη Άρφο Πέρτ, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ποταμός. Χθες βρέθηκε στα βιβλιοπωλεία, οπότε μπορείτε να το αναζητήσετε. Και δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, να συμπληρώσουμε πάνω σε αυτά, κυρία Λαμπρία.
0: Όχι, νομίζω ότι, κοιτάξτε, είναι ένα μεγάλο βιβλίο, 220 τόσο σελίδων. Έχει πάρα πολύ και σχεδιαστικό ενδιαφέρον. Αλλά εντάξει, το θέμα του νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα και μια περιπετειώδη ζωή που κατέληξε σε μια μουσική τόσο μινιμαλιστική αφενός, αλλά αφετέρου που, επιτρέψτε μου να πω, ότι ξυπνάει τη συγκίνηση και την ευλάβεια. Υπάρχει μια πλευρά του ΠΕΡΤ θρησκευτική, ο ίδιος mm-hmm. μάλιστα έχει βαπτιστεί ορθόδοξος, που αφορά και τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν έχει να κάνει με... Αυτό λέει και ο Σίλντρε, ότι ζει σε μια χώρα που δεν έχει θρησκευτικό συνέστημα, πλην όμως πόσα... αυτή η μουσική δεν χρειάζεται να είσαι κάπου πιστός. Mm-hmm. Ανακαλύπτεις όποιο είδος πίστης έχεις μέσα σου.
1: Και έχει και ενδιαφέρον για όσους δεν γνωρίζουν το έργο του, διαβάζοντας το βιβλίο, να ακούσουν παράλληλα τη μουσική του.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι πολύ συγκινητική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κυρία Λαμπρία, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και σας περιμένω τη Δευτέρα. Να είστε καλά.
1: Επίσης, καλό απόγευμα. Καλό βράδυ. Είναι ήδη αργά. Γεια σας.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Ήταν η Αναστασία Λαμπρία, εκδότρια των εκδόσεων Ποταμός.

Αυτό που ακούμε δεν είναι Arvo Pärt. Είναι ένα remix ενός πολύ γνωστού μουσικού θέματος που έγραψε ο Georges Delerue.

Χθες ήταν η επέτειος θανάτου του Βλάση Μπονάτσου. Έφυγε το 2004 ξαφνικά, πολύ νέος. Είχε γεννηθεί το 1949, 55 ετών. Δεν είχε προλάβει να τα κλείσει τα 55. Ο Βλάση Μπονάτσος, ο οποίος ήταν ένας από τους πιο καλούς ανθρώπους που είχα γνωρίσει. Ήταν αυτό που λέμε πολύ καλό παιδί. Ήταν ταλαντούχος, ήταν τραγουδιστής, ήταν performer, είχε πολύ μεγάλη επιτυχία σε ό,τι έκανε στην τηλεόραση. Για κάποια χρόνια ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές σε τηλεοπτικές εκπομπές, σε τηλεπαιχνίδια, σε σόου. Ήταν πολύ χαρισματικός, ένας άνθρωπος ο οποίος πίστευε πολύ, είχε πολλές μεταφυσικές ανησυχίες, πίστευε ότι υπάρχει κόσμος εκτός του δικού μας σύμπαντος, ότι υπάρχουν κάποιοι εκεί έξω, όπως λένε πολλοί. Και ήταν βέβαιος ότι καθώς περνούν τα χρόνια και θα μπορούν οι άνθρωποι να μην τρομάζουν, θα φτάσει η στιγμή που δεν θα τρομάζουν από αυτό το οποίο θα μάθουν, δηλαδή από την γνώση, θα μας αποκαλυφθούν πράγματα τα οποία είναι εκτός του δικού μας κόσμου. Μάλιστα ήταν εκείνος που μου είχε πει να παρατηρήσω, μου λέει, δεν έχεις παρατηρήσει ότι κάποια στιγμή οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας, μου το έλεγε γύρω στα μέσα του 95, συναντιόμασταν στο Μέγκα στην Παιανία, ότι μετά τα μέσα του 95 οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας που μας μετέφεραν στο διάστημα άλλαξαν μοτίβο, δηλαδή εκεί που είχαμε τον πόλεμο των άστρων και όλη αυτή τη μάχη με εκείνους που ζουν εκτός του γήινου περιβάλλοντος, ξαφνικά αλλάζει το μοτίβο και έχουμε ταινίες όπως η Επαφή που προσπαθούν να μας πούν ότι ναι, κάπου αλλού υπάρχει κάτι. Το κάτι που πίστευε ο Βλάσης Μπονάτσος, ακόμα δεν το έχουμε μάθει. Υπάρχουν θεωρίες, δεν υπάρχουν αποδείξεις. Ο Βλάσης Μπονάτσος στο χειροκρότημα και έλαβε πολύ χειροκρότημα στη ζωή του.

Ο Βλάσης Μπονάτσος που γεύτηκε το χειροκρότημα. Τρία λεπτά πριν από τις 11, σε λίγο θα κάνουμε στάση, θα ακούσουμε τις ειδήσεις με την Ελισάβετ Κουτίδου και επιστρέφουμε.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σε τέλμα οδηγούνται οι συζητήσεις στη Σύνοδο Κορυφής των 27 ηγετών στις Βρυξέλλες για το επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό και τα δημοσιονομικά μέτρα για το ενεργειακό κόστος. Η Ευρώπη χωρίστηκε σε δύο στρατόπεδα, τους βόρειους που ζητάνε μεγαλύτερες περικοπές και τους νότιους, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, που αντιδρούν στον περιορισμό των κονδυλίων και ζητούν πιο ευέλικτα μέτρα κατά του υπερβολικού ενεργειακού κόστους. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε πως η συμφωνία για τον προϋπολογισμό πρέπει να επιτευχθεί έως το τέλος του 2026. Η παρέμβαση Μακρόν αυξάνει την πίεση προς τους Ευρωπαίους ηγέτες να ξεπεράσουν τις διαφωνίες τους και να καταλήξουν σε συμβιβασμό κατά τη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου. Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, εξαπέλυσε πειρά προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, τονίζοντας πως η Ευρώπη δεν μπορεί να συμφωνεί σε φιλόδοξους στόχους και στη συνέχεια να περιορίζει τους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Χωρίς συμφωνία, ολοκληρώθηκε και ο πρώτος γύρος συζητήσεων των Ευρωπαίων ηγετών για τις τιμές της ενέργειας. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, κάλεσε τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξετάσουν τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο εν μέσω των αυξανόμενων κινδύνων για τον ενεργειακό εφοδιασμό του χειμώνα. Τα αποθέματα φυσικού αερίου της Ευρώπης βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, καθώς οι υψηλές τιμές που διαμορφώθηκαν το καλοκαίρι υπό την επίδραση του πολέμου στο Ιράν περιόρισαν τα κίνητρα για την αναπλήρωσή τους. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε χαλάρωση των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να χρηματοδοτούν επιδοτήσεις και μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, αξιοποιώντας τα πρόσθετα κρατικά έσοδα που προκύπτουν από τον υψηλό πληθωρισμό. Σε εξέλιξη στα Σεπόλια, οι διαπραγματεύσεις ειδικών της αστυνομίας με τον άνδρα που έχει ανέβει σε ταράτσα κτηρίου στη συμβολή των οδών Ισμήνης και Προποντίδος και πετάει κεραμίδια. Στο σημείο βρίσκονται και οι ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας. Ασπίδα προστασίας για την οικογενειακή στέγη, εφόσον υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να καλύψουν τις οφειλές, βάζει με απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν πως η πρώτη κατοικία που χρησιμοποιείται ως οικογενειακή στέγη δεν μπορεί να αποτελεί την πρώτη επιλογή για την αναγκαστική ίσπραξη μιας οφειλής, όταν ο οφειλέτης διαθέτει άλλα περιουσιακά στοιχεία ικανά να καλύψουν το χρέος του. Στο Θριάσιο νοσοκομείο διακομίστηκαν με εγκάβματα και κατάγματα οι δύο εργαζόμενοι που τραυματίστηκαν από τη νέα έκρηξη στη Motor Oil. Αρχικά οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα της εταιρείας στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με την εταιρεία, το περιστατικό προκλήθηκε κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης σε μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας και με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις οφείλεται σε εκτόνωση ατμού. Τραγωδία στην Κέρκυρα, όπου βρέφος 8 μηνών μεταφέρθηκε το απόγευμα στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού με τους γιατρούς να διαπιστώνουν το θάνατό του. Τα ακριβή αιτία και οι συνθήκες του θανάτου διερευνώνται, ενώ αναμένεται να διεξαχθεί νεκροψία, νεκροτομή. Συνάντηση το ταχύτερο δυνατόν με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, παρουσία όλων των εμπλεκομένων, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με αφορμή τα ευρήματα των αυτοψιών του Τεχνικού Επενδυτηρίου Ελλάδος στις πολυκατοικίες της Κυψέλης που έχουν πληγεί από τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Σε επιστολή του προς τους αρμόδιους υπουργούς, ο κ. Δούκας επισημαίνει πως οι κάτοικοι εξακολουθούν να ζουν με ανασφάλεια, καθώς σε ορισμένα κτίρια έχουν διαπιστωθεί σημαντικά προβλήματα, ενώ η αποκατάσταση των ζημιών δεν έχει προχωρήσει. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 2-1 της Μπόρατς Μπάνια Λούκα για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Conference League. Στο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0 της Μαρσέιγ στη Μασσαλία, ενώ και ο Όφη στη Γαλλία προηγείται με 1-0 της Ρεν. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις και από το απόγευμα τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, 16 βαθμοί αυτή την ώρα στη Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12, επιστροφή στην Έλληνα Χατζιωάννου.
0: Αθήνα 984.

Παλιά γράφανε σημειώματα σε ένα χαρτάκι από τσιγάρα. Σήμερα δεν καπνίζουν πολύ, δεν καπνίζουν τόσο πολύ και δεν υπάρχουν και σε ευρεία κατανάλωση αυτά τα πακέτα, τα σκληρά πακέτα των τσιγάρων που από πίσω έγραφε κάποιος μία σημείωση, ένα στίχο ή ένα αγαπώ. Μάλιστα ο Γιάννης Ρίτσος έχει γράψει πολλούς στίχους σε αυτά τα πακέτα από τσιγάρα. Σήμερα έχουμε τα post-it. Στο σπίτι μέσα μπορεί να αφήσει κανείς σε μια πόρτα, σε ένα γραφείο, ένα post-it με δύο τρυφερές κουβέντες ενδεχομένως. Ελπίζω όχι με έναν, να γράφει κάποιον αποχωρισμό ή ένα «για φεύγω». Ωραία περάσαμε, ξέρετε, κάτι τέτοιο. Και ναι, αυτό. Δεν έχει άλλο.

αναφέρθηκα φυσικά σε ό,τι γράφουμε με το χέρι, έτσι, όχι τα μηνύματα που στέλνουμε και μάλιστα τα γράφουμε πριν καν σκεφτούμε τι θέλουμε να πούμε, οπότε πολλές φορές φεύγει λάθος μήνυμα και τις ανορθογραφίες δεν το συζητώ. Όχι γιατί δεν ξέρουμε ορθογραφία, απλά γιατί βιαζόμαστε και κάνουμε λάθη. 11 λεπτά μετά τις 11, ακούτε τον Αθήνα 984, είναι η εκπομπή «Η Παλήρια των Αισθήσεων» με την Έλληνα Χατζηιωάννου. Στην τελική ρύθμιση του ήχου μαζί μας είναι η Λίλη Φωτοπούλου και αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, πληκτρολογείτε 6948 984 984. Εμείς θα είμαστε εδώ στα μεσάνυχτα.

Σας θυμίζω ότι μετά τις 11.30, στις 11.30 ακριβώς, από αυτή την εκπομπή πηγαίνουμε σινεμά με μουσικές από τον κινηματογράφο, με ή χωρίς αφορμή. Ωστόσο και ενδιαμέσως μπορεί να ακούσουμε κάποιο μουσικό θέμα, όπως αυτό που δεν είναι γραμμένο για τον κινηματογράφο, ήταν γραμμένο για την τηλεόραση από τον Στέφανο Κορκολή για μια τηλεοπτική σειρά που λεγόταν «Επιθυμίες». Είχε μεγάλη επιτυχία εκεί στην αλλαγή της χιλιετίας και παίχτηκε και δεύτερη χρονιά. Είχε πολύ ωραίο τίτλο αρχής, όπως πολλές τηλεοπτικές σειρές. Κάποια στιγμή θα κάνουμε αναφορά και σε αυτές που είχαν ωραίες μουσικές.

Οι ερωτευμένοι που κοιμούνται αγκαλιά θέλουν να είναι τόσο σφιχτά αγκαλιασμένοι που να δουν το ίδιο όνειρο. Και πόσο μάλλον η ένταση του ερωτά τους είναι ακριβώς ίδια. Πάντα υπάρχει μια στιγμή των ερωτευμένων που συναντιέται η ένταση του ερωτά τους. Σε κάποιον μπορεί να δυναμώνει μετά, σε κάποιον άλλον μπορεί να μειώνεται, αλλά πάντα υπάρχει εκείνη η μαγική στιγμή και νομίζω είναι η στιγμή της μεγάλης συγκίνησης.

30 λεπτά μετά τις 11 ακούτε τον Αθήνα 984, είναι η εκπομπή «Η Παλγυρία των Αισθήσεων» με την Έλληνα Χατζηγιωάννου.

Πάμε σινεμά λοιπόν και ξεκινάμε με μια ταινία, γιατί το κεντρικό πρόσωπο αυτού του ημιώρου είναι η πρωταγωνίστρια του, που ουσιαστικά μέσω αυτής της ταινίας την επισημάναμε. Είναι η Μαριόν Κοτιγιάρ. Πρωταγωνίστησε σε ένα φιλμ που είχε τον τίτλο, τον εφάνταστο τίτλο «Αγάπα Μαντολμάς».

Εκεί συμπροταγωνίστησε με το μέλλοντα σύζυγό της, τον Γκιγιόμ Κανέ. Νομίζω έχουν χωρίσει. Η Μαριόν Κοτιγιάρ, που έχει ένα απίστευτα γλυκό χαμόγελο, είναι εξαιρετική ηθοποιός, έχει κάνει πολύ μεγάλη καριέρα. Ήταν ένα ξεκίνημα για αυτήν. Το 2003 είχε παίξει και σε άλλες ταινίες παλιότερα, αλλά αυτή η ταινία, το «Αγάπα Μαντολμάς», την καθιέρωσε νομίζω κυρίως στους θεατές. Η ταινία γυρίστηκε το 2003, όπως σας έλεγα, και παρουσιάζει την ζωή δύο φίλων, ενός αγοριού και ενός κοριτσιού. Είναι από την παιδική τους ηλικία κολλητοί και αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες στη ζωή, όπως απώλειες που τους σημάδεψαν, και ξεκίνησαν ένα ιδιόρυθμο παιχνίδι προκλήσεων. Τολμάς η ερώτηση, τολμώ η απάντηση, και έδινε ο ένας τον άλλον ένα χαρακτηριστικό μεταλλικό κουτί. Αυτό τους έγινε εθισμός καθώς μεγάλωναν. Οι δοκιμασίες με το κουτί ήταν όλο και πιο ακραίες, πιο επικίνδυνες, πιο σκληρές, και ενώ ουσιαστικά συνειδητοποιούν ότι είναι ερωτευμένοι, δεν σταμάτησαν αυτό το παιχνίδι, και αυτό τους εμπόδισε να παραδεχτούν τα πραγματικά τους συναισθήματα, που τους οδήγησαν σε ακραίες καταστάσεις. Αν θυμάμαι καλά, εκείνος έκανε ένα γάμο, αλλά στο τέλος το τέλος τους βρίσκει μαζί. Είναι εξαιρετικό το soundtrack της ταινίας, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, και έχει τέσσερις διαφορετικές εκδοχές του τραγουδιού La Vie en Rose, γιατί αυτό παίζει επίσης ένα ρόλο στην ταινία. Είναι τέσσερις εκδοχές, η μία η κλασική με την Edith Piaf, η άλλη με τον Louis Armstrong, η τρίτη είναι αυτή που ακούμε και είναι χορευτική, το La Vie en Rose με την Donna Summer. Τη μουσική της ταινίας έγραψε ο Φιλίπ Ρομπέι.

Μαριών Κοτιγιάρ γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 1975. Η μητέρα της είναι κωμικός και ο πατέρας της σκηνοθέτης. Μεγάλωσε σε ένα σπίτι καλλιτεχνών.

Ευθύμη απέκτησε πριν από το Αγάπαμε αν τολμάς, το οποίο τη μουσική ακούμε, ένα τραγούδι από τα πολλά Love and Rose του soundtrack, όταν έπαιξε στην ταινία του Μπεσόν Ταξί.

Αλλά πώς τα φέρνει η ζωή. Και αυτό το τραγούδι που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία, Edith Piaf, ήταν καθοριστικό για την καριέρα της, γιατί 4 χρόνια αργότερα βγαίνει στους κινηματογράφους η ταινία «Η ζωή σαν τριαντάφυλλο». Η ζωή της Edith Piaf, ερμηνευμένη συγκλονιστικά από την Μαριόν Κοτιγιάρ. Το μοτίβο που ακούμε είναι γραμμένο από τον Christopher Gunning. Είναι εξαιρετικό και αυτό το sound. Είναι γραμμένο από τον Christopher Gunning. Είναι εξαιρετικό και αυτό το

Ωστόσο η Κοτιγιάρ ήταν αυτή που πρώτη πήρε Όσκαρ σε γαλλόφωνη ταινία ως ηθοποιός Γαλλίδα, που ωστόσο υποδίεται το ρόλο στην γλώσσα της. Σε αυτό το φιλμ η φωνή της Edith Piaf ακούγεται σχεδόν σε όλο το soundtrack, εκτός από τα μοτίβα που έγραψε ο Christopher Gunning. Ένα ακούσαμε τώρα, άλλο ένα θα ακούσουμε αργότερα. Και ακούγεται και η Edith Piaf, γιατί σήμερα παίζουμε με το Love and Rose, όχι στα γαλλικά, ακούγεται και στα γαλλικά, αλλά ακούγεται και στα αγγλικά, όπως και οι άλλες επιτυχίες της Piaf.

με την χαρακτηριστική γαλλική προφορά. Η Edith Piaf τραγούδησε στα αγγλικά το Love and Rose από το soundtrack της ταινίας Ζωή σαν τριαντάφυλλο, με πρωταγωνίστρια την Μαριόν Κοτιγιάρ, που τα πήρε όλα τα βραβεία και Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα και Μπάφτα και Σεζάρ. Πριν αναφέρθηκα στη Σιμών Σινιωρέ και το Όσκαρ για την ταινία «Ο νεμοστρόβιλος του πάθους», «Room at the Top» ήταν ο τίτλος, τη σκηνοθέτησε ο Τζακ Κλέιτον το 1959. Και αυτό που είχε ενδιαφέρον, κάποια στιγμή ίσως μιλήσουμε και για αυτή την ταινία, την να πρωτοπούμε και για ποιες ταινίες θα προλάβουμε γενικώς, είναι σταθμός, αποτέλεσε σταθμό για το βρετανικό σινεμά, καθώς σηματοδότησε τη μετάβαση προς το ρεαλισμό της εργατικής τάξης, γνωστό και social realism, ή το κίνημα των οργισμένων νιάτων. Βασίζεται στο μόνιμο μυθιστόρημα του John Brain και παρακολουθεί την ζωή του Τζο Λάμπτον, έτσι είναι ο χαρακτήρας, έτσι ονομάζεται, τον οποίο υποδίεται ο Λόρενς Χάρβεϊ, ενός εξαιρετικά φιλόδοξου νεαρού άνδρα από χαμηλά κοινωνικά στρώματα. Μετακομίζει σε μια αβιομηχανική πόλη και βάζει στόχο να ανελιχθεί κοινωνικά και βρίσκεται διχασμένο σύντομα ανάμεσα σε δύο γυναίκες, σε μία από τις δύο μεγαλύτερη σε ηλικία, είναι η Σιμών Σινιωρέ. Εμείς ακούμε ένα ακόμα μοτίβο από την ταινία «Ζωή σαν τριαντάφυλλο».

Το 2009 η Μαριών Κοτιγιάραφο έχει περάσει από πολλούς ρόλους και πρώτους και δεύτερους σε ταινίες που άφησαν αποτύπωμα στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Υποδύεται την μία από τις πολλές γυναίκες του κεντρικού χαρακτήρα της ταινίας του Rob Marshall, Nine. Ένα musical του Broadway που αποτελεί ουσιαστικά φόρο τιμής στο θρυλικό 8,5 του Φελίνη. Ο διάσημος Ιταλός σκηνοθέτης Γκουίντο Κοντίνι προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει έμπνευση για τη νέα του ταινία, ενώ παλεύει με το δημιουργικό του μπλοκάρισμα. Έρχεται αντιμέτωπος με όλες τις σημαντικές γυναίκες της ζωής του, τη σύζυγο, την οποία υποδύεται Μαριών Κοτιγιάρ, την ερωμένη, τη μούσα, την ατζέντισα και τη μητέρα του. Ντάνιελ Ντέι-Λιούις στο κέντρο και δίπλα του, εκτός από τη Μαριών Κοτιγιάρ, η Πενέλοπε Κρούζ ευρωεύτηκε και με Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου. Η Νικόλ Κίτμαν, η Τζούντι Ντένς, η Κέιτ Χάτσον και η Σοφία Λόρεν στο ρόλο της μητέρας.

Είχε ενδιαφέρον και αυτό το soundtrack του musical Nine, όπου τραγουδούν όλα τα κορίτσια, και μικρά και μεγαλύτερα σε ηλικία. Φυσικά και η Μαριόν Κοτιγιάρ, που υποδιέται τη σύζυγο του σκηνοθέτη, και ερμηνεύει ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Ο άντρας μου φτιάχνει ταινίες».

Η Μαρία Νκοτιγιάρ από την ταινία Nine, αυτό το musical όπου πρωταγωνιστούσε ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις και όλες οι γυναίκες δίπλα του ήταν μία και μία. 4 λεπτά πριν από τις 12, σιγά σιγά μαζεύουμε τα δισκάκια μας και φεύγουμε. Σας πενθυμίζουμε ότι ακούτε τον Αθήνα Νέο 84, ήταν η εκπομπή «Η Παλήρια των Αισθήσεων» με την Έλληνα Χατζηιωάννου. Μείνετε στη συχνότητά μας, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με την Ελισάβετ Κουτίδου και αμέσως μετά θα είναι κοντά σας για 2 ώρες η Δώρα Αποστόλου. Κλείνουμε με την μουσική από το Inception, την ταινία του Christopher Nolan που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βγήκε ο σκηνογράφος το 2010, πέρασαν κιόλας 16 χρόνια και εδώ σύζυγο υποδύεται η Μαριόν Κοτιγιάρ, μία σύζυγο που έχει φύγει από τη ζωή, αλλά παίζει ρόλο μέσα στην ταινία, δεν έχει πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά έχει αυτό το πολύ γλυκό πρόσωπο, αυτό το χαμόγελο που κερδίζει αμέσως τον θεατή. Η ταινία Inception είναι μια ταινία φαντασίας. Θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή για αυτήν, γιατί δεν θα την εντάξουμε σε κάποια άλλη ενότητα. Απλώς ακούμε την μουσική, είναι ένα από τα μουσικά θέματα που έγραψε ο Hans Zimmer, είναι το τελευταίο σε αυτό το άλμπουμ. Λεωνάρντο Ντικάπριο, Τζόσεφ Γκόρντον Λέβιτ, Έλιοντ Πέιτ. Τότε εμφανίστηκε ως Έλεν Πέιτ, γιατί στο μεταξύ έχει κάνει φιλομετάβαση, οπότε το όνομα είναι Έλιοντ και όχι Έλεν. Τόμ Χάρντιν, Κίλιαν Μέρφι, η Μαριόν Κοτιγιάρ που σας έλεγα, ο Μάικλ Κέιν και ο Κεν Γουατάναμπε. Σενάριο, σκηνοθεσία, Κρίστοφερ Νόλαν, από τις ενδιαφέρουσες ταινίες φαντασίας της τελευταίας 25 ετίας. Καλό βράδυ.

0: 1984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σε τέλμα οδηγούνται οι συζητήσεις στη Σύνοδο Κορυφής των 27 ηγετών στις Βρυξέλλες για το επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό και τα δημοσιονομικά μέτρα για το ενεργειακό κόστος. Η Ευρώπη χωρίστηκε σε δύο στρατόπεδα, τους βόρειους που ζητούν μεγαλύτερες περικοπές και τους νότιους, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, που αντιδρούν στον περιορισμό των κονδυλίων που ζητούν πιο ευέλικτα μέτρα κατά του υπερβολικού ενεργειακού κόστους. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε πως η συμφωνία για τον προϋπολογισμό πρέπει να επιτευχθεί έως το τέλος του 2026. Η παρέμβαση Μακρόν αυξάνει την πίεση προς τους Ευρωπαίους ηγέτες να ξεπεράσουν τις διαφωνίες τους και να καταλήξουν σε συμβιβασμό κατά τη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου. Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, εξαπέλυσε πειρά προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, τονίζοντας πως η Ευρώπη δεν μπορεί να συμφωνεί σε φιλόδοξους στόχους και στη συνέχεια να περιορίζει τους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς προειδοποίησε πως οι διαπραγματεύσεις είναι εξαιρετικά δύσκολες, τονίζοντας πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται ακόμη πολύ μακριά από μια συμφωνία. Χωρίς συμφωνία ολοκληρώθηκε και ο πρώτος γύρος συζητήσεων των Ευρωπαίων ηγετών για τις τιμές της ενέργειας. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φορντελάιεν, κάλεσε τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξετάσουν τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το χειμώνα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε χαλάρωση των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να χρηματοδοτούν επιδοτήσεις και μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, αξιοποιώντας τα πρόσθετα κρατικά έσοδα που προκύπτουν από τον υψηλό πληθωρισμό. Ασπίδα προστασίας για την οικογενειακή στέγη, εφόσον υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να καλύψουν τις οφειλές, βάζει με απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν πως η πρώτη κατοικία που χρησιμοποιείται ως οικογενειακή στέγη δεν μπορεί να αποτελεί την πρώτη επιλογή για την αναγκαστική ύπαρξη μιας οφειλής, όταν ο οφειλέτης διαθέτει άλλα περιουσιακά στοιχεία ικανά να καλύψουν το χρέος του. Στο Θριάσιο νοσοκομείο διακομίστηκαν με εγκάβματα και κατάγματα οι δύο εκ των τεσσάρων εργαζομένων που τραυματίστηκαν από τη νέα έκρηξη στη Motor Oil. Αρχικά οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα της εταιρείας στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με την εταιρεία, το περιστατικό προκλήθηκε κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης σε μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας και με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις οφείλεται σε εκτόνωση ατμού. Τραγωδία στην Κέρκυρα, όπου βρέφος 8 μηνών μεταφέρθηκε το απόγευμα στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν το θάνατό του. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες διερευνώνται, ενώ αναμένεται να διεξαχθεί νεκροψία, νεκροτομή. Αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της πρώην πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, κατέθεσε ο χρηματοδότης του Donald Trump, Eric Deeters. Σύμφωνα με το αμερικανικό Media Tit, ο Deeters απειλεί να δημοσιοποιήσει ηχογραφημένη συνομιλία διάρκειας 16 λεπτών, υποστηρίζοντας πως οι αποκαλύψεις μπορεί να προκαλέσουν ακόμη και την πτώση της κυβέρνησης Τραμπ. Η εξέλιξη έρχεται μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Guilfoyle φέρεται να ζήτησε από το Deeters $100,000 για την εξόφληση πιστωτικής της κάρτας. Η ίδια έχει απορρίψει τις κατηγορίες, ενώ το περιεχόμενο της ηχογράφησης δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί. Στη σύλληψη του άνδρα, ο οποίος είχε ανέβει νωρίτερα σε ταράτσα κτηρίου στα Σεπόλια και πετούσε κεραμίδια, προχώρησε πριν από λίγο η αστυνομία. Στο διεθνή χώρο, στη Γαλλία, 19 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη σύγκρουση λεωφορείου με αμαξοστοιχεία στη γαλλική πλευρά της σύραγγας της μάχης. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, το λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες ανατράπηκε για άγνωστους λόγους στην είσοδο της σύραγγας και στη συνέχεια προσέκρουσε στην εμπορευματική αμαξοστοιχεία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλη νίκη με σκορ 1-0 επί της Μαρσέιγ μέσα στη Μασαλία για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League, ενώ όφη για την ίδια διοργάνωση δεν τα κατάφερε, χάνοντας με 2-0 από τη Ρεν στη Γαλλία. Και ο Παναθηναϊκός νωρίτερα για την πρώτη αγωνιστική του Conference League επικράτησε στο Ολυμπιακό Στάδιο με 2-1 της Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις και από το απόγευμα τοπικές βροχές προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, 15 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Η επόμενη ενημέρωσή σας στη μία. Μικρόφωνο στη Δώρα Αποστόλου. Καλό σας βράδυ.

Κοίτα μου, vieux Paris. Και λίγο ζάζ με λυκνιστική διάθεση, όπως λέμε. Δώρα Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Με την Λίλικα τη Φωτοπούλου στον ήχο.

Και νυχτερινά είμαστε και ταξιδιάρικα. Είμαστε και νοερά. Θα μεταφερθούμε και σήμερα σε τόπους και χρόνους και γεγονότα κοντινά αλλά και πιο μακρινά. Εσείς φτάσαμε στην 16η του Οκτωβρίου και γιορτάζει ο Λογκίνος. Τι ιδιαίτερο όνομα είναι αυτό? Παγκόσμια ημέρα αναισθησιολογίας, Παγκόσμια ημέρα άρτου, Παγκόσμια ημέρα διατροφής και Παγκόσμια ημέρα σπονδυλικής στήλης.

0: Παγκόσμια ημέρα άρτου. Η σημερινή η Παγκόσμια ημέρα άρτου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 16 Οκτωβρίου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Αρτοποιών και Ζαχαροπλαστών, με κεντρικό σύνθημα «Φτιάξτε το ψωμί μόνοι σας ή αγοράστε το από το φούρνο της γειτονιάς σας». Το ψωμί είναι το κατεξοχήν παγκόσμιο προϊόν διατροφής, διαχρονικό, διατοπικό και γεμάτο θρεπτικά συστατικά. Το συναντάμε σε κάθε γωνιά της γης, σε κάθε πολιτισμό και σε όλες τις περιόδους της ανθρώπινης διαδρομής. Στη χώρα μας, η κατανάλωση ψωμιού όλων των ειδών και των τύπων ήταν 6,7 κιλά το μήνα το 1974 και μειώθηκε στο 4,2 κιλά το 2004, μείωση κατά 59,3%. Παρότι το ψωμί αποτελεί βασικό συστατικό της μεσογειακής διατροφής.
1: Toi qui n'as peut-être pas compris quand je t'ai.
0: Καλό δρόμο, Ελέν. Εξαιρετικά της αφιερώνουμε το LOVE. Και είπαμε του Αγίου Λογκίνου σήμερα. Χρόνια πολλά, Χριστινάκη μου.

Nothing Cold και η αγάπη en français. Το 1813 στις 16 Οκτωβρίου αρχίζει η μάχη της Λειψίας, η αποκληθήσα και μάχη των εθνών μεταξύ των δυνάμων του Ναπολέοντα και του έκτου συνασπισμού, δηλαδή Προσίας, Ρωσίας, Μεγάλης Βρετανίας, Αυστρίας, Σουηδίας και Γερμανικών κρατών. 1923 ο Walt Disney ιδρύει την κινηματογραφική εταιρεία Disney που κυριαρχεί έως και σήμερα στον τομέα των κινουμένων σχεδίων. Ο κορυφαίος ίσως παραμυθάς του 20ου αιώνα υπήρξε ο πατέρας του Mickey Mouse και ο άνθρωπος που το όνομά του ταυτίστηκε με τη μαγεία των κινουμένων σχεδίων. Ο Walt Disney γεννήθηκε στο Σικάγο στις 5 Δεκεμβρίου του 1901. Αφού λοιπόν μετήλθε διαφόρων επαγγελμάτων και πήρε μέρος ως οδηγός, ακόμα και ως οδηγός ασθενοφόρου στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αποφάσισε το 1920 ότι η δημιουργία κινουμένων σχεδίων ήταν η δουλειά που του τέριαζε. Αρχικά εργαζόταν με 40 δολάρια την εβδομάδα και μετά μετακόμισε στην Καλιφόρνια και έστησε το δικό του στούντιο σε ένα εγκαταλελειμμένο γκαράζ. Στο ταπεινό αυτό μέρος γεννήθηκε από την Ιφάδα ο Mickey Mouse, η διασημότερη ίσως φιγούρα στην ιστορία των κινουμένων σχεδίων, αλλά και ο Πλούτο, ο Ντόναλτ, ο Γκούφι και πολλοί άλλοι χάρτινοι ήρωες που τέρπουν και θέλουν ακόμα και σήμερα εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο και γιατί όχι και ενήλικες. Η πρώτη εμφάνιση του Mickey Mouse στον ομιλούντα κινηματογράφο έγινε το 1928 στην 7-λεπτης διάρκειας ταινία «Ατμόπλιο Γουίλι». Σταθμός στην καριέρα του Walt Disney υπήρξε η ταινία «Φαντασία» το 1937. Ένα συνδυασμός κινουμένων σχεδίων και κλασικής μουσικής, ένα πρώιμο βίντεο μεγάλων διαστάσεων που έχει περάσει στο πάνθεον της 7ης τέχνης. Ο Walt Disney γύρισε συνολικά 600 ταινίες, κερδίζοντας συνολικά 22 Όσκαρ. Μερικές από αυτές θα μείνουν στην ιστορία των κινουμένων σχεδίων, όπως η Χιονάτη και η Εφτανάνη, ο Μπάμπι, η Λέδη και ο Αλίτης, το βιβλίο της Ζούγκλας. Πέθανε στις 15 Δεκεμβρίου του 1966 από καρδιακή προσβολή. Υπήρξε μανιώδης καπνιστής και η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί δραματικά εξαιτίας του καρκίνου των πνευμόνων που τον ταλαιπωρούσε. Η σωρός του αποτεφρώθηκε 2 μέρες αργότερα και η τέφρα του τοποθετήθηκε σε κενοτάφιο στο Γκλέιντελ της Καλιφόρνιας. Το λεγόμενο περιπαγώματος της σωρού μέχρι να ανακαλυφθεί θεραπεία για τον καρκίνο που θα τον επαναφέρει στη ζωή είναι αστικός μύθος. Στα 43 χρόνια της χολιγουδιανής του καριέρας ασχολήθηκε με κάθε πλευρά της showbiz. Στην κυριολεξία διαμόρφωσε αυτό που αποκαλούμε σήμερα λαϊκή ψυχαγωγία. Ιδιαίτερα μέσα από την Disneyland, τα θεματικά του πάρκα που ο ίδιος εμπνεύστηκε. Για κάποιους ο Disney υπήρξε ένας από τους πυλώνες του αμερικάνικου πολιτιστικού ιμπεριαλισμού. Στο έργο του συνεχίζει η εταιρεία Disney που ίδρυσε το 1923 μαζί με τον αδερφό του Roy. Πρόκειται για ένα γίγαντα πλέον στον τομέα της ψυχαγωγίας με τζίρο 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η μέτρηση ήταν το 2006. Προσωπικό 133.000 υπαλλήλων και σημαντικές επιτυχίες όπως η Μικρή Γοργόνα, το Toy Story, Μουλάν, ο Βασιλιάς των Λιονταριών, οι Πειρατές της Καραϊβικής, η πρώτη ακατάλληλη ταινία κάτω των 13 στην ιστορία της Disney. Η μέρα του ψωμιού με ένα ψωμάκι σοκολατένιο πλέον, ζωντασέ.

Το 1964, σαν σήμερα, η Κίνα πραγματοποιεί την πρώτη πυρηνική δοκιμή της και γίνεται η πέμπτη χώρα που εισέρχεται στο κλαμπ των πυρηνικών δυνάμεων μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σοβιετική Ένωση, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία. Το 1975 αρχίζει στο πενταμελές εφετείο Αθηνών η δίκη των υπευθύνων για τα αιματηρά γεγονότα του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο του 1973. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου καθόνται 33 άτομα, μεταξύ τους, ανάμεσά τους ο Γεώργιος Παπαδόπουλος και ο Δημήτριος Ιωαννίδης. 1854 γεννιέται ο Καρλ Καουτσκι, Γερμανός πολιτικός από τους θεωρητικούς της σοσιαλδημοκρατίας.

Στις 16 Οκτωβρίου του 1961, πρεμιέρα μετεμποδίων για την ταινία του Αλέκου Αλεξανδράκη, Συνοικία το όνειρο, με πρωταγωνιστές τον Αλέκο Αλεξανδράκη, τον Μάνο Κατράκη, την Αλίκη Γεωργούλη και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Σε πολλές περιπτώσεις η αστυνομία επεμβαίνει, διακόπτει την προβολή της ταινίας λόγω της αριστερής της οπτικής.

Με τα μαγικά λόγια του ποιητή του Τάσου Λιβαδίτη, Μίκης Θεοδωράκης, Γρηγόρης Μπηθηκότσης, «Βρέχει στη φτωχό γειτονιά» από την ταινία «Συνοικία το όνειρο». Σαν σήμερα το 1854 γεννιόταν ο Όσκαρ Ουάιλντ, ο ποιητής, δραματουργός, μυθιστοριογράφος και κριτικός. Όσκαρ Φίγκελ ο Φλάιρτι Γουίλς Ουάιλντ, όλο του το όνομα, γεννήθηκε στις 16 Οκτωβρίου του 1854 στο Δουβλίνο. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του το 1878 εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Λονδίνο. Εκεί εστέτ ήταν χαρακτήρος και αφιέρωσε τη ζωή του στην αναζήτηση του ωραίου και του παραδόξου. Γρήγορα γνώρισε το θαυμασμό της λονδρέζικης αριστοκρατίας που τον παρακολουθούσε και το μιμούνταν ως πρότυπο. Όλοι λοιπόν επαναλαμβάναν τις πνευματώδεις φράσεις του, αγόραζαν πολύτιμες πέτρες και κοιτούσαν με υπεροψία τη ζωή, όμοια με αυτόν. Η λογοτεχνική του δόξα έφτασε στο αποκορύφωμα το 1891 με το μοναδικό του μυθιστόρημα «Το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι». Αν και ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, η προσωπική ζωή του Όσκαρ Ουάιλντ ήταν ανοιχτή σε κουτσοβολιά. Το 1895 κατηγορήθηκε για ομοφιλοφιλία, για τις στενές σχέσεις με τον νεαρό ομοτεχνό του Άλφρεντ Ντάγκλας και οδηγήθηκε στο δικαστήριο όπου καταδικάστηκε σε 2 χρόνια καταναγκαστικών έργων. Στη Βικτοριανή Αγγλία η ομοφιλία ήταν ποινικό αδίκημα. Κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του έγραψε το δραματικό αυτοβιογραφικό μονόλογο «De Profundis Εκβαθέων» με παραλήπτη την πέτρα του σκανδάλου των Άλφρεντ Ντάγκλας. Η αυλαία και το τραγικό τέλος της ζωής του έπεσε στις 30 Νοεμβρίου του 1900 σε ένα φτηνό ξενοδοχείο στο Παρίσι.

Αρκετά λοιπόν τα μουσικά μας θέματα σήμερα. Μουσικό θέμα. Μιχάλης Σουγιούλ φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα στις 16 Οκτωβρίου του 1958. Γεννήθηκε στο Αιδίνιο της Μικράς Ασίας την 1η Αυγούστου του 1906. Η οικογένειά του, πλούσιοι δερματέμποροι, μετανάστευσαν στην Αθήνα το 1920 και ο νεαρός τότε Μιχάλης αρχικά εργάστηκε ως αυτοδίδακτος πιανίστας που ταξίδευσε στη Μασσαλία για μουσικές σπουδές. Χρησιμοποιούσε το καλλιτεχνικό ο επώνυμος Σουγιούλ από το 1931, οπότε και περιόδευε στην Ευρώπη ως μέλος αργεντίνικης ορχήστρας. Ήταν συγγενής της Έλλης Σουγιουλτζόγλου Σεραϊδάρη, της γνωστής προπολεμικής φωτογράφου Νέλης. Πέθανε από δεύτερο εγκεφαλικό επεισόδιο το 1958 στην Αθήνα, αφήνοντας πίσω του το γιο του το Θάνο, που έπεσε θύμα τροχαίου λίγα χρόνια μετά, και τις κόρες του Μαρία, Ηρώ και Αλίκη. Ο Μιχάλης Σουγιούλ υπήρξε πολυγραφότατος στο είδος της ελληνικής ελαφράς μουσικής κατά το Μεσοπόλεμο και την πρώτη μεσοπολεμική μεταμφυλιακή δεκαετία, γράφοντας περισσότερο από 700 τραγούδια σε όλα τα στυλ: ταγκό, ρομάντζο, βάλς, καντάδες, δημοτικά, πατριωτικά και λαϊκά, και με μεγάλη εμπορική επιτυχία. Είχε γράψει μουσική για 45 θεατρικές επιθεωρήσεις και 10 κινηματογραφικές ταινίες. Ένα βότσαλο στη λίμνη, Σάντα Τσικίτα, Θανασάκης ο πολιτευόμενος, Το Σοφεράκι, Μια ζωή την έχουμε και άλλες πολλές. Ενώ εργαζόταν ανελιπώς ως μαέστρος σε μεγάλα νυχτερινά κέντρα της εποχής. Διατέλεσε μέρος της Εταιρείας Θεατρικών Συγγραφέων και Μουσουργών, διευθυντής ακρόασης της ελληνικής ραδιοφωνίας και των εταιριών δίσκων Κολούμπια και Παρλοφών. Ακόμα στα γνωστότερα τραγούδια του που παραμένουν και κοσμαγάπητα για περισσότερο από μισό αιώνα, αφού γράφτηκαν, συμπεριλαμβάνονται και το «Ας τα μαλάκια σου», «Ας ερχόσουν για λίγο», «Κάτι με τραβάει κοντά σου», «Ο μήνες έχει 9», «Παιδιά της Ελλάδος παιδιά», «Μας χωρίζει ο πόλεμος», «Το τσαρούχι», «Άρχισαν τα όργανα», «Απόψε το κορίτσι θέλει θάλασσα», γνωστό και ως ο Μανώλης Τραμπαρίφας, «Το τραμ το τελευταίο», «Μια ζωή την έχουμε», «Αδύνατο να κοιμηθώ», «Άλλα», «Άνοιξε κι άλλη μπουκάλα», «Άσε τον παλιό κόσμο να λέει», «Μονά ζυγά», «Άτιμη τύχη», «Σβήσε με από το χάρτη» και άλλα, άλλα πολλά. Στο πασίγνωστο «Παιδιά της Ελλάδος παιδιά» χρησιμοποίησε τη μελωδία του δικού του τραγουδιού «Ζεχρά», αρχικά γραμμένο το 1938 σε στίχους του Εμίλιου Σαββίδη, με νέους στίχους του Μίμη Τραϊφόρου, γραμμένους για τη Σοφία Βέμπο. Σε συνεργασία με τον Αλέκο Σακελάριο και τον Χριστό Γιαννακόπουλο, ο στιχουργός δημιούργησε με τα πολεμική σχολή τα Αρχοντερεμπέτικα, μια σχολή που συνδύαζε λαϊκότροπους, συνήθως χιουμοριστικούς στίχους και μουσική, με δυτικότροπες ενορχιστρωτικές επιρροές. Πρώτα τραγούδια λοιπόν της σχολής αυτής ήταν το «Τραμ το τελευταίο», σε αθηναϊκή τότε επιθεώρηση. Ο Μιχάλης Σουγιούλ εργάστηκε και συνεργάστηκε με όλους τους δημοφιλείς ερμηνευτές της εποχής, όπως με τη Σοφία Βέμπο, με την οποία περιόδευε στο αλβανικό μέτωπο, τη Δανάη, την Κέτι Μπελίντα, τον Τόνι Μαρούδα, την Κάκια Μέντρη, τη Στέλλα Γκρέκα, τη Μάγια Μελάγια, τον Νίκο Γούναρη, τις αδερφές Άννα και Μαρία Καλουτά, ακόμη και τον Στελάκη Περπινιάδη και Μέντρη, τη Στέλλα Γκρέκα, τη Μάγια Μελάγια, τον Νίκο Γούναρη, τις αδερφές Άννα και Μαρία Καλουτά, ακόμη και τον Στελάκη

Σαν σήμερα το 2010 φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Δαλιανίδης. Ήταν σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ηθοποιός και χορευτής. Υπήρξε ένας από τους πιο εμπορικούς σκηνοθέτες στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, με πάνω από 60 ταινίες στη φιλμογραφία του, κωμωδίες, δράματα και musical. Διέπρεψε στο musical, ο ίδιος το αποκολούσε μουσική κωμωδία και δικαίως θεωρείται ο πατέρας του ελληνικού κινηματογραφικού musical. Μαζί με τον Φιλοπίμενα Φίνο ήταν οι άνθρωποι που καθόρισαν τη μορφή του ελληνικού εμπορικού κινηματογράφου και στήριξαν τη δημιουργία star, όπως η Ρένα Βλαχοπούλου, η Ζωή Λάσκαρη, η Μάρθα Βούρτσι και ο Κώστας Βουτσάς. Ο Γιάννης Δαλιανίδης γεννήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου του 1923 στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε με θετούς γονείς. Πολύ συχνά στις συνεντεύξεις του μιλούσε για την μητέρα του, τη γυναίκα που τον είχε υιοθετήσει, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως η αγάπη του για αυτήν δεν τον άφηνε να φύγει στο εξωτερικό και να κάνει καριέρα εκεί. Μου φαινόταν αδιανόητο να αφήσω μια γριούλα μετά από όσα είχε κάνει και είχε προσφέρει για μένα. Η καριέρα του στον κόσμο του θεάματος ξεκίνησε σε ηλικία μόλις 10 ετών ως ηθοποιός του παιδικού θεάτρου και συνέχισε ως χορευτής και χορογράφος με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Γιάννης Ντάλ. Η αγάπη του για τον κινηματογράφο ήταν συνδεδεμένη με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όταν ήταν μικρός, σε έναν από τους χώρους της έκθεσης υπήρχε ένα άσπρο πανί που περιβάλλονταν διαφημίσεις. Ήταν μαγευτικό αυτό, με χάραξε και όλα από εκεί ξεκίνησαν, έλεγε. Το 1949 πρωτοεμφανίστηκε στον κινηματογράφο ως ηθοποιός στην ταινία του Ιάσονος Νόβακ «Δύο κόσμοι» και από το 1958 άρχισε να γράφει σενάρια. Το πρώτο του σενάριο ήταν για την κωμωδία του Ντίμη Δαδύρα, το τρελοκόριτσο με την Τζένι Καρέζη και τον Λάμπρο.

Κωνσταντάρα. Τα επόμενα χρόνια πέρασε στη σκηνοθεσία με τις κωμωδίες «Η Μουσίτσα», «Ο Λαός και Κολονάκι». Το 1961 ξεκίνησε τη συνεργασία του με τη Φίνος Φιλμ με το δράμα «Ο Κατήφορος» που προβλήθηκε στα τέλη της χρονιάς. Ο Γιάννης Δαλιανίδης καθιέρωσε ως πρωταγωνίστρια τη Ζωή Λάσκαρη. Η ως τότε Ζωή Κουρούκλη βαφτίστηκε από το σκηνοθέτη Ζωή Λάσκαρη για να μην συνδέεται με την συνονόματη και συνεπώνυμη της ξαδέρφη που εκείνη την εποχή μεσουρανούσε ως τραγουδίστρια τη Ζωή Τσακουρούκλη.

απογείωση της καριέρας και με τις μουσικές κωμωδίες. Μετά τον Κατήφορο, η καριέρα του Γιάννη Ταλιανίδη απογειώθηκε. Ακολούθησε η δημιουργία μιας σειράς ταινιών, κυρίως musical, χαρακτηρισμό τον οποίο ο ίδιος δεν αποδεχόταν, επιμένοντας στον όρο μουσικές κωμωδίες. Στις ταινίες αυτές, ο Ταλιανίδης κατάφερε να συνδυάσει θαυμάσια το τραγούδι και το χορό με την σεναριακή πλοκή και να γυρίσει μερικά από τα πιο αντιπροσωπευτικά στο είδος του, αλλά ελληνικά. Η αρχή έγινε τον Ιανουάριο του 1963 με το musical «Μερικοί το προτιμούν κρύο», το οποίο επέβαλε ως πρωταγωνίστρια τη Ρένα Βλαχοπούλου, παρά την αντίθεση του Φίνου. Η ταινία αυτή θεωρήθηκε ως το πρώτο ελληνικό musical στα πρότυπα του αμερικανικού. Συνολικά σκηνοθέτησε περισσότερες από 60 ταινίες. Νόμος 4.000, Ήλιγκος, Κάτι να καίει, Κορίτσια για φίλημα, Οι θαλασσιές συχάντρες, Γοργόνες και μάγκες, Μια κυρία στα μπουζούκια, Μαριχουάνα στόπ και άλλες. Στις περισσότερες από τις οποίες είχε γράψει και ο ίδιος το σενάριο. Από τη δεκαετία του 70 εισήλθε δυναμικά και στο χώρο της τηλεόρασης, σκηνοθετώντας σειρές που άφησαν εποχή. Το Λούνα Πάρκ, Τα Λιονταράκια του Κυριλία, Το Ρετυρέ, Οι Μικρομεσαίοι στο Μέγκα, Στραβά και Ανάποδα στον Αντένα, Το Τρίτο Στεφάνι στον Αντένα, βασισμένο στο μόνιμο μυθιστόρημα του Κώστα Ταχτσή. Ο Γιάννης Δαλιανίδης άφησε την τελευταία του πνοή στις 16 Οκτωβρίου του 2010 στο νοσοκομείο Μετροπόλιταν της Αθήνας, όπου νοσηλευόταν με αναπνευστικά προβλήματα και πολυοργανική ανεπάρκεια. Η κηδεία του ήταν πολιτική κατόπιν επιθυμίας του και έγινε στις 18 Οκτωβρίου στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας.

αφιερώνω εξαιρετικά στην κυρία Όλγα από την Καρνεάδου. Γεια σας κυρία Όλγα μου. Να το μήνυμα στο Facebook, καλώς την. Όλοι έχουμε καρδιά, λαός και κολονάκι.

Αυτό είναι η Μαριλίντα Μανώλης Χιώτης. Η σημερινή μέρα λοιπόν, η 16η Οκτωβρίου, είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα επανακίνησης της καρδιάς. Κύριος στόχος είναι να αναδείξει τη σημασία της τεχνικής κάρπα, καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, και να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να τη μάθουν. Η Παγκόσμια ημέρα λοιπόν επανακίνησης της καρδιάς είναι μια διεθνής εκστρατεία ενημέρωσης που πραγματοποιείται σε πολλές χώρες στις 16 Οκτωβρίου. Ο κύριος στόχος να αναδείξει τη σημασία της τεχνικής κάρπα. Όπως είπαμε, η καμπάνια αυτή λοιπόν ξεκίνησε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης με την υποστήριξη του Ευρωκοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης είναι ένας διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1989 και η αποστολή του είναι για τη διάσωση ανθρώπων ζώων, καθιστώντας διαθέσιμη την υψηλής ποιότητας αναζωογόνηση σε όλους. Ένας από τους βασικούς τομείς εστίασής του είναι η διάδοση πληροφοριών για την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, κάρπα, και η σημασία της για τη διάσωση ζώων σε έκτακτες καταστάσεις.

Με αυτή την ιδιαίτερη άπονη καρδιά του, με το σταματικό κότα. Καθώς έτσι λοιπόν, και λίγο με τους αδερφούς Ζανέτη που θα κλέψουν τα τριαντάφυλλα.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Περιστατικό με πυροβολισμού σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Μπεντ της πολιτείας του Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ο δράστης της επίθεσης είναι νεκρός. Δεν έχουμε ακόμη επιβεβαίωση για το ποιος πυροβόλησε τον ύποπτο, μπορεί να ήταν κάποιος περαστικός. Προς το παρόν έχουμε πολλά θύματα, δήλωσε η εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος. Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χωρίς να υπάρξει συμφωνία επί των συμπερασμάτων για το κρίσιμο ζήτημα της ενέργειας. Η Ευρώπη χωρίστηκε σε δύο στρατόπεδα, τους βόρειους που ζητούν μεγαλύτερες περικοπές και τους νότιους, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, που αντιδρούν στον περιορισμό των κονδυλίων και ζητούν πιο ευέλικτα μέτρα κατά του υπερβολικού ενεργειακού κόστους. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, κάλεσε τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξετάσουν τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το χειμώνα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε χαλάρωση των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να χρηματοδοτούν επιδοτήσεις και μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, αξιοποιώντας τα πρόσθετα κρατικά έσοδα που προκύπτουν από τον υψηλό πληθωρισμό. Ασπίδα προστασίας για την οικογενειακή στέγη, εφόσον υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να καλύψουν τις οφειλές, βάζει μια απόφαση του το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν πως η πρώτη κατοικία που χρησιμοποιείται ως οικογενειακή στέγη δεν μπορεί να αποτελεί την πρώτη επιλογή για την αναγκαστική ίσπραξη μιας οφειλής, όταν ο οφειλέτης διαθέτει άλλα περιουσιακά στοιχεία ικανά να καλύψουν το χρέος του. Στο Θειάσιο Νοσοκομείο διακομίστηκαν με εγκάβματα και κατάγματα οι δύο εκ των τεσσάρων εργαζομένων που τραυματίστηκαν από την έκρηξη στη Motor Oil. Σύμφωνα με την εταιρεία, το περιστατικό προκλήθηκε κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης σε μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας και με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις οφείλεται σε εκτόνωση ατμού. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες διερευνώνται σε συνεργασία με τις αρχές, ενώ αναστέλλονται ως τη Δευτέρα οι εργασίες προληπτικής συντήρησης του διελιστηρίου. Αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της πρώην πρέσβειος των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, κατέθεσε ο χρηματοδότης του Donald Trump, Eric Deters. Σύμφωνα με το αμερικανικό Mediate, ο Deters απειλεί να δημοσιοποιήσει ηχογραφημένη συνομιλία διάρκειας 16 λεπτών, υποστηρίζοντας ότι οι αποκαλύψεις μπορεί να προκαλέσουν ακόμη και την πτώση της κυβέρνησης Trump. Στη σύλληψη του άντρα, ο οποίος είχε ανέβει σε ταράτσα κτηρίου στα Σεπόλια, στη συμβολή των οδών Ισμήνης και Προποντίδος και πετούσε κεραμίδια, προχώρησε η αστυνομία. Συνάντηση το ταχύτερο δυνατό με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, παρουσία όλων των εμπλεκομένων, ζητεί ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας, με αφορμή τα ευρήματα των αυτοψιών του ΤΕΕ στις πολυκατοικίες της Κυψέλης που έχουν πληγεί από τις εργασίες για την γραμμή 4 του μετρό. Σε επιστολή του προς αρμόδιους υπουργούς, ο κ. Δούκας υπογραμμίζει ότι οι κάτοικοι εξακολουθούν να ζουν με ανασφάλεια, καθώς σε ορισμένα κτίρια έχουν διαπιστωθεί σημαντικά προβλήματα, ενώ η αποκατάσταση των ζημιών δεν έχει προχωρήσει. Επίσης, ζητεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα αποκατάστασης και εγγυήσεις για την ασφάλειά τους. Στα αθλητικής ενημέρωση, ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλη νίκη με σκορ 1-0 επί της Μαρσέιγ μέσα στη Μασσαλία για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League, ενώ ο Όφη για την ίδια διοργάνωση δεν τα κατάφερε, χάνοντας με 2-1 από τη Ρεν στη Γαλλία. Ο Παναθηναϊκός για την πρώτη αγωνιστική του Conference League επικράτησε στο ΑΚΑ με 2-1 της Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις και από το απόγευμα τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου.
2: Αθήνα 984, στους 98,3.

Τόνης Μαρούδας, Μπέση Μαρτέν. Εγώ σας αγαπώ και με σε νοιάζει. Ένα τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας. Δώρα Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Με τη γλυκιά μου τη Λιλίκα τη Φωτοβούλου στον ήχο, τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Είμαστε εξάλλου και νυχτερινά είμαστε, και ταξιδιάρικα είμαστε, και νοερά μεταφερόμαστε σε γεγονότα, χρόνους και τόπους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Η εξειδικευμένη πρόσκληση εννοείται αφορά όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Κυρίες και κύριοι, δικό μας απόφθεγμα, ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Μίλησαμε για τον Όσκαρ Ουάιλντ, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Όσκαρ Ουάιλντ. Γεννιόταν, συγγνώμη, το 1854. Ο Όσκαρ Ουάιλντ λοιπόν καταδικάστηκε σε καταναγκαστικά έργα, όπως είπαμε, για ομοφιλία και σοδομισμό. Ο Όσκαρ Ουάιλντ έλεγε: «Να είσαι ο εαυτός σου, όλοι οι άλλοι ρόλοι είναι ήδη πιασμένοι. Το να ζεις είναι το πιο σπάνιο πράγμα στον κόσμο. Οι περισσότεροι άνθρωποι υπάρχουν, αυτό είναι όλο. Μπορώ να αντισταθώ στα πάντα εκτός από τον πειρασμό. Η εμπειρία είναι απλώς το όνομα που δίνουμε στα λάθη μας. Κυνικός είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει την τιμή των πάντων και την αξία του τίποτα. Είμαστε όλοι στο βούρκο, αλλά κάποιοι από εμάς κοιτάζουν τα αστέρια».

Στις 16 Οκτωβρίου του 1793 αποκεφαλίστηκε η Μαρία Αντουανέτα. Η φτώχεια και οι φήμες περί κατασπάλησης των κρατικών χρημάτων από τη Βασίλισσα είχαν εξαγριώσει το λαό της Γαλλίας, ενώ είχε ήδη στο κυνήγι τον βασιλικό οίκο. Στις 5 Οκτωβρίου του 1789 εξαγριωμένες γυναίκες εισέβαλαν στο παλάτι στις Βερσαλίες και προσπάθησαν να σκοτώσουν τη Μαρία Αντουανέτα. Η βασιλική οικογένεια κατάφερε να τη φυγαδεύσει. Το καλοκαίρι του 1792 ο έκπτωτος πια Λουδοβίκος συνεργάστηκε με τις ξένες δυνάμεις προκειμένου να τον βοηθήσουν να ξανανέβει στο θρόνο. Διακήρυξη που εκδόθηκε από την προσοαυστηριακή συμμαχία διέταζε το γαλλικό λαό να αποδεχτεί τον Λουδοβίκο ως απόλυτο μονάρχη. Όποιος έφερνε αντίρρηση θα εκτελεί το. Οι Γάλλοι εξαγριώθηκαν, βγήκαν στους δρόμους και κατέλαβαν το ανάκτορο του κεραμικού. Τρεις μέρες μετά ο Λουδοβίκος συνελήφθη και μεταφέρθηκε σε μια παλιά φυλακή. Οδηγήθηκε στο εκτελεστικό απόσπασμα στις 21 Ιανουαρίου του 1793. Η σύζυγός του Μαρία Αντουανέτα, που ήταν πλέον γνωστή ως η χείρα του καπέτου, αποκεφαλίστηκε 9 μήνες αργότερα.

Στις 16 Οκτωβρίου του 2002, η νέα βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, χιλιάδες χρόνια μετά την καταστροφή της, άνοιξε και πάλι τις πύλες της στον κόσμο. Η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, περισσότεροι από 3.000 εκλεκτοί προσκεκλημένοι βρέθηκαν, διήρκησε 12 χρόνια και κόστισε πάνω από 220 εκατομμύρια δολάρια.

0: 16 Οκτωβρίου του 1932. Η ηλικία της Γης, σύμφωνα με τον Αϊνστάιν. Ο Αϊνστάιν λοιπόν ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, η ηλικία της Γης ανέρχεται σε 10 δισεκατομμύρια χρόνια. Σύμφωνα με την τρέχουσα επιστημονική θεώρηση, η ηλικία της Γης είναι πάνω από 4,5 έως 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια.
1: Heaven, I'm in heaven.

Armstrong. Έλα Fitzgerald, τσικ του τσικ. 16 Οκτωβρίου του 1971 πέθανε η θεία Λένα, η Αντιγόνη Μεταξά, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα. Ήταν μια γυναίκα με πλατιά θεατρική και λογοτεχνική μόρφωση, αλλά κυρίως με απεριόριστη αγάπη για τα παιδιά. Το 1933 ίδρυσε το Θέατρο του Παιδιού, το πρώτο παιδικό θείασο στην Ελλάδα, και από το 1938 ξεκίνησε να παρουσιάζει τις πρώτες παιδικές εκπομπές και στο ραδιόφωνο με το ψευδώνυμο Θεία Λένα. Έγινε η αγαπημένη φωνή για τουλάχιστον 3 γενιές παιδιών. Πέθανε στα χρόνια της Χούντας σε ηλικία 66 ετών. Στο πάρκο απέναντι από το μαιευτήριο Έλενα Βενιζέλου έχει στηθεί μαρμάρινη πλακέτα προς τιμήν της.

και με τούτη την άκρως φθινοπορεινή μέρα, με φθινοπορεινή διάθεση και λίγες βροχές και όχι μόνο, μας έρχονται κατά νου συνθήματα, λόγια, γραμμένα στους στίχους της Αθήνας. Φυσάει αδιαφορία, να ντύνεσαι καλά. Για εκείνα τα μάτια σου, για εκείνα γίνονται όλα. Και όταν σας ζητάνε αγκαλιά, μολόν λαβέ να απαντάτε. Κοιμάμαι με τη σκέψη σου, ξυπνάω ερωτευμένος. Ρώτα καρδιά μου να σου πω τι με γεμίζει. Ήταν έρωτας, με πήρε αγκαλιά. Παραλίγο έρωτας, μου λείπεις, ας πρόσεχες.

σε ένα μαγικό έρικο από τον Γιώργο Μούτσιο, Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος. Πάντα επικαλούμε τις μαγικές διαθέσεις για τους Δον Κιχώτες, τις Μαγιοπούλες και εκείνο το αίσιον τέλος του παραμυθιού που χρειαζόμαστε για να ζήσουμε εμείς καλά και εσείς καλύτερα. Λόγια ποιητών λοιπόν για την Αθήνα, μια και πολύ συχνά μου γράφετε ότι είστε και άκρος αθηνοκεντρικοί τύποι. Ύμνωσε στην Αθήνα, Κωστής Παλαμάς. Χάρασε σε χώρα λευκή και χώρα ευτυχισμένη. Καμία χώρα σε όλη τη γη, καμία στην οικουμένη, δεν ήβρε τέτοιο φυλαχτό σαν το δικό μου μάτι. Της Αθήνας ανάγλυφο, πώς ακούμπησες άπραγα το δόρυ. Τη φοβερή σου περικεφαλαία, βαριά, πώς γέρνεις προς το στήθος, κόρη. Νίκος Καρούζος, Στιγμές της Αθήνας. Αθήνα, πόλης, όνειρα δροσερά. Φωνές της νεότητας, όπου κύλησες το θάνατο, νύχτα πέρασε ο Θεός από τη δική σου ομορφιά. Κωνσταντίνος Καβάφης, ο Οράτιος εν Αθήνες, εις της ετέρας Λέας το δωμάτιον, όπου κομψώτης πλούτος κλείνει απαλή, νέος, με ίας μας εις τας χείρας, ομιλεί, κοσμούσι τους δακτύλους του, λυθούν πολύ.

Στο Μινόρα της Αυγής από την Αθηναϊκή Κομπανία. 16 Οκτωβρίου, λοιπόν, σημερινή ημέρα, Παγκόσμια ημέρα άρτου. Παγκόσμια ημέρα διατροφής, διανθίζοντας την τροφή. Η μεν, λοιπόν, ζώσιν είναι εστίωσιν, αυτός δε εστίο είναι ζώ. Οι άλλοι λέει ζουν για να τρώνε, αλλά εγώ τρώω για να ζήσω, έλεγε ο φιλόσοφος Σοκράτης. Ερωτηθείς ο Διογένης, ο κοινικός φιλόσοφος, τι ώρα πρέπει να γευματίζει κανείς? Ή μεν πλούσιος όταν θέλει, ή δε παίνεις όταν έχει. Ο Νέρον, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας από το 54 έως το 68 μετά Χριστόν, αναφερόμενος στα δηλητηριασμένα μανιτάρια με τα οποία η Αγρυπίνα δηλητηρίασε τον Κλάβδιο, είπε «Δρόμ θεών, βρώμα θεών, τροφή θεών, να τρως για να ζεις, όχι να ζεις για να τρως». Φράση του Κικέρονος, ήταν ο Ρωμαίος ρήτορας και πολιτικός, έζησε από το 106 έως το 42 π.Χ. Θα πρέπει να βρούμε με ποιον θα φάμε και θα πιούμε πριν βρούμε τι θα φάμε και θα πιούμε. Ο Επίκουρος, ο αρχαίος φιλόσοφος, 341 έως το 270 π.Χ. Ο δε Αρίστιπος, και αυτός αρχαίος φιλόσοφος, εξηγώντας γιατί δεν τον πειράζει το ότι η περιώνυμη ετέρα λαΐς δεν τον αγαπάει, είπε «Και τα ψάρια και το κρασί δεν με αγαπάνε, αλλά εγώ τα απολαμβάνω». Τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Η περίφημη φράση αποδίδεται στον Φρανσουά Ραμπελέ, το Γάλλο συγγραφέα, 1484-1553. Αν θες να τρως καλά στην Αγγλία, να τρως τρία πρωινά. Ο Σόμερσετ Μόμ, ο Βρετανός συγγραφέας. Διεθνής παροιμία, ο δρόμος για την καρδιά του άντρα περνάει από το στομάχι.

Μέρα της καρδιάς λοιπόν. Σήμερα να διανθίσουμε τα της καρδιάς μας. Η καρδιά του ανθρώπου είναι ένα κουβάρι κάμπιες. Φύσεξε Χριστέ μου να γίνουν πεταλούδες. Νίκος Καζαντζάκης. Ό,τι είναι ο νους και η καρδιά για τον άνθρωπο είναι και η Ελλάδα για την οικουμένη. Βόλφγανγκ Γκιέτε, ο γερμανός ποιητής και

φιλόσοφος. Ο Σίγμουντ Φρόιντ, ο κορυφαίος αυστριακός ψυχίατρος, έλεγε «Σε αποφάσεις δευτερευούσης σημασίας είναι χρήσιμο να εξετάζουμε τα υπέρ και τα κατά. Σε κρίσιμα ζητήματα, όμως, η απόφαση πρέπει να προέρχεται από την καρδιά». Το πιο βασανιστικό μαρτύριο δεν είναι η κόλαση. Κόλαση είναι η άδεια καρδιά. Χαλίλ Γκιμπράν, ο Λιβανοαμερικανός ποιητής και φιλόσοφος. «Είναι ανήσυχο», είπε η συνείδηση. «Είναι βλαβερό», δήλωσε η υγεία. «Αποδοκιμάζεται», φώναξε η κοινωνία. «Δοκίμασε», ψιθύρισε η καρδιά.

Όταν η καρδιά μιλάει, το μυαλό το θεωρεί μεγάλη απρέπεια να φέρει αντίρρηση. Ο Μίλαν Κούντερα, ο Τσέχος συγγραφέας. Αν η μισή μου καρδιά βρίσκεται γιατρέ εδώ πέρα, η άλλη μισή στην Κίνα βρίσκεται. Ναζίμ Χικμέτ. Από το δημοτικό τραγούδι «Εμπάτε αγόρια στο χορό». Από τα μάτια πιάνεται, στα χείλη κατεβαίνει και από τα χείλη στην καρδιά ριζώνει και δεν βγαίνει. Πολλές οι παροιμίες για την καρδιά, όπως πολλές φορές η λογική με την καρδιά μαλώνει, γιατί το θέλει καθεμιά, δικό της το τιμώνει. Υπάρχει και μια αγγλική παροιμία που λέει «Είναι φτωχή καρδιά αυτή που δεν χαίρεται». Και η κλασική διεθνής παροιμία «Στον άνθρωπο, όπως είπαμε και πριν, ο δρόμος της καρδιάς περνάει από το στομάχι».

Εντάξει, και από ήχο χειροκροτήματος για τον Λέοναρντ Κοέν σε εκείνο το αριστουργηματικό Αλληλούια. Και για να σαλπάρουμε σιγά σιγά και να γναντεύσουμε, όπως λέμε, το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας, τι λέει ο Ροντ Στιούαρτ, I'm sailing, και να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας αύριο και πάλι 12 με 2 μέσα από το τηδό, την λατρεμένη συχνότητα του Αθήνα 984. Μαχιστά ρούχος για το δελτίο ειδήσεων σε 2,5 λεπτά περίπου στις 2. Καλό ξημέρωμα και εμείς ανανεώνουμε τη συνάντησή μας αύριο 12 με 2. Καλά να μου είστε.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κύριε Σεκή, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάγκη Τσαρούχα. Τρία παιδιά και ένας ενήλικος σκοτώθηκαν στο δημοτικό σχολείο της πόλης Μπεντ στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των αμερικανικών δικτύων CNN και CBS, που επικαλούνται πηγές από την τοπική αστυνομική διεύθυνση. Επιτόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας που απέκλεισαν το σχολικό συγκρότημα. Ακολούθως, ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης εντοπίστηκε νεκρός. Όταν τον εντόπισαν οι αστυνομικοί, είχε ήδη πυροβοληθεί και σκοτωθεί. Μπορεί να ήταν κάποιος περαστικός, δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας. Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χωρίς να υπάρξει συμφωνία επί των συμπερασμάτων για το κρίσιμο ζήτημα της ενέργειας. Η Ευρώπη χωρίστηκε σε δύο στρατόπεδα, τους βόρειους που ζητούν μεγαλύτερες περικοπές και τους νότιους, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, που αντιδρούν στον περιορισμό των κονδυλίων και ζητούν πιο ευέλικτα μέτρα κατά του υπερβολικού ενεργειακού κόστους. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να εξετάσουν τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το χειμώνα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε χαλάρωση των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να χρηματοδοτούν επιδοτήσεις και μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, αξιοποιώντας τα πρόσθετα κρατικά έσοδα που προκύπτουν από τον υψηλό πληθωρισμό. Ασπίδα προστασίας για την οικογενειακή στέγη, εφόσον υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να καλύψουν τις οφειλές, βάζει με απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν πως η πρώτη κατοικία που χρησιμοποιείται ως οικογενειακή στέγη δεν μπορεί να αποτελεί την πρώτη επιλογή για την αναγκαστική εισπράξη μιας οφελής, όταν ο οφειλέτης διαθέτει άλλα περιουσιακά στοιχεία ικανά να καλύψουν το χρέος του. Στο Θριάσιο νοσοκομείο διακομίστηκαν με εγκάβματα και κατάγματα οι δύο εκ των τεσσάρων εργαζομένων που τραυματίστηκαν από τη νέα έκρηξη στη Motor Oil. Σύμφωνα με την εταιρεία, το περιστατικό προκλήθηκε κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης σε μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας και με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις οφείλεται σε εκτόνωση ατμού. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες διερευνώνται σε συνεργασία με τις αρχές, ενώ αναστέλλονται ως τη Δευτέρα οι εργασίες προληπτικής συντήρησης του δηληστηρίου. Συνάντηση το ταχύτερο δυνατό με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, παρουσία όλων των εμπλεκομένων, ζητεί ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με αφορμή τα ευρήματα των αυτοψιών του ΤΕΕ στις πολυκατοικίες της Κυψέλης που έχουν πληγεί από τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Σε επιστολή του προς τους αρμόδιους υπουργούς, ο κ. Δούκας υπογραμμίζει ότι οι κάτοικοι εξακολουθούν να ζουν με ανασφάλεια, καθώς σε ορισμένα κτίρια έχουν διαπιστωθεί σημαντικά προβλήματα, ενώ η αποκατάσταση των ζημιών δεν έχει προχωρήσει. Επίσης, ζητεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα αποκατάστασης και εγγυήσεις για την ασφάλειά τους. Στην αθλητική ενημέρωση, ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλη νίκη με σκόρ 1-0 επί της Μαρσέιγ μέσα στη Μασσαλία για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League, ενώ όφη για την ίδια διοργάνωση δεν τα κατάφερε, χάνοντας με 2-1 από τη Ρεν στη Γαλλία. Ο Παναθηναϊκός για την πρώτη αγωνιστική του Conference League επικράτησε στο ΆΚΑ με 2-1 της Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις και από το απόγευμα τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984, στους 98,3.

έπινα από τους φίλους μου το πιο μικρό ποτό και θα έλεγα Θεούλη μου τη γλύκα ευχαριστώ και των ανθρώπων θα πίνα το πιο βουβό καημό και θα έλεγα υπέροχο βάλτε να ξαναπιώ μόνο από τη λύπη σου, μονάχα από τη λύπη σου με τίποτα απ' τη λύπη σου δεν θα θέλα να πιω.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα οποία δημοσιεύτηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αναδεικνύεται ως βασική προτεραιότητα το ενεργειακό ζήτημα. Ειδικότερα τονίζεται η ανάγκη αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους με βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες των κρατών μελών, παράλληλα με τη διατήρηση της πορείας προς την ενεργειακή μετάβαση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ασπίδα προστασίας για την οικογενειακή στέγη.